0: Βρισκόμαστε στο στούντιο του Sport FM 94,6 μαζί με τον Θάνο Μικρούτσικο. Σε καλωσορίζω και θέλω να ξεκινήσουμε μάλλον ανάποδα. Επειδή κουβέντιαζα πρόσφατα με ένα φίλο για το πολιτικό τραγούδι, επέλεξα να ξεκινήσουμε με το μικρόβεσμο από τα πολιτικά τραγούδια. Το 89, αν θυμάμαι καλά, ο Χατζηδάκης παρουσιάζοντας το Λιούγκο, είχε πει ότι το πολιτικό τραγούδι είναι ένα τραγούδι που τραγουδιέται μόνο τη στιγμή που αξίζει. Μετά ξεχνιέται. Ένα τραγούδι έλεγε που λέει κάτω Παπαδόπουλος, όταν ο Παπαδόπουλος πέσει, δεν τραγουδιέται. Και λέω 35 χρόνια μετά, το μικρό κόσμο, δεν μπορώ να διανοηθώ άλλη στιγμή πιο επίκαιρη να το τραγουδήσω.
1: Εντάξει, αυτές οι γενικεύσεις και του Χατζηδάκη δεν ήταν πάντοτε επιτυχείς, παρότι οι παρεμβάσεις του ήταν εξαιρετικές στη μεγάλη του πλειοψηφία. Εάν στην παρέμβαση του Χατζηδάκη βάζαμε τη λέξη επικαιρικό, τότε είχε απόλυτο δίκιο. Το κάτω Παπαδόπουλος κυρίως στην εποχή εκείνη ή σε κάποιες επαιτίους. Αλλά δεν είναι αυτό το πολιτικό τραγούδι. Από πώς το πολιτικό τραγούδι, ποτέ το πολιτικό τραγούδι ή σχεδόν ποτέ δεν ήταν κάτω η Γερμανία ή κάτω ο Παπαδόπουλος. Μπορεί σε κάποιες ειδικές ιστορικές στιγμές, στην αντίσταση, στην κατοχή, κάποια τραγούδια τα οποία μετά βγήκαν με την επωνυμία Αντάρτικα να συμβολίζουν μια ολόκληρη εποχή και ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις να τραγουδιώνται, αλλά αυτό που λέμε πολιτικό τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι το οποίο πρέπει να είναι πολύ υψηλών προδιαγραφών, όχι μόνο ως προς το κείμενό του, αλλά και ως προς τη φόρμα, τη μουσική, διότι ένα έργο τέχνης και επομένως και ένα τραγούδι δεν μπορεί να κρίνεται μόνο από μία διάσταση, από ένα στοιχείο του. Άλλωστε θα σου πω το εξής.
2: Από τον περίγυρο μόνο δηλαδή.
1: Όχι μόνο τον περίγυρο. Δεν μπορεί ένα τραγούδι ποτέ να κρίνεται από το κείμενο. Θα σου πω την εξής άποψη που έχω και για το πολιτικό και για το ερωτικό και για το οποιοδήποτε είδος τραγουδιού. Για να αξίζει να μελοποιηθεί ένα κείμενο, υπάρχει μια προϋπόθεση. Μετά τη μελοποίηση, το κείμενο αυτό να σημαίνει και άλλα πράγματα από ό,τι σήμαινε πριν τη μελοποίηση. Αν δεν συμβαίνει αυτό, τότε η μουσική καθίσταται μια σκέτη υπόκρουση και το αποτέλεσμα είναι ανάξιο λόγου. Άρα λοιπόν μιλάμε για πολιτικά τραγούδια, τουλάχιστον έτσι όπως εγώ τουλάχιστον τα έκανα, τα οποία επιζούν τις εποχές που γράφτηκαν, όταν λειτουργούν ως έργα τέχνης, δηλαδή ως αρχαιολογικά ευρήματα του καιρού τους. Λοιπόν, όταν εγώ κάνω το ανεμολόγιο σε στίχους του Κώστα Τρεπολίτη και λέει έβγαλε βρώμα η ιστορία του ξοφλήσαμε, αν διάβαζες το κείμενο σκέτα πριν τη μελοποίηση, θα έπιανες κάποια χαρακτηριστικά, κάποια πράγματα. Μετά τη μελοποίηση όμως υπάρχουν και άλλα επίπεδα που φάνηκαν πολλές κρυμμένες πλευρές, είναι πολυδιάστατο το τραγούδι. Όσο λοιπόν ισχύουν κάποια πράγματα στην κοινωνία και ισχύουν κάποια πράγματα, αλλάζουν κάποια, ισχύουν κάποια, μετατίθενται κάποια άλλα, τότε αυτόματα τι να πεις. Παραδείγματος χάρη, όταν λέω Άννα Μιγκλέ θα γυρέψουμε Βερεσία από τον Μπακάλι, ο Μεν Μπρέχ το έγραψε το 1933. Εγώ το μελοποίησα το 1978 και ακούγεται από τους νέους ανθρώπους το 2011 και στο δίσκο μου τους έχω βαρεθεί με τα υπόγεια ρεύματα, αλλά και όταν το κάνω με τον Κούτρα πιάνω φωνή. Έχουν όλη την αίσθηση ότι και μουσικά αλλά και σαν κείμενο είναι κάτι το οποίο γράφτηκε το 2011.
2: Λοιπόν, με πολλά δικά σου τραγούδια σημαίνει αυτό και με πολλά τραγούδια γενικότερα.
1: Δεν είναι τραγούδια λοιπόν μόνο του που θα έλεγα ότι είναι γενικώς τα τραγούδια, θα λειτουργούν διαχρονικά όταν λειτουργούν ως έργα τέχνης.
2: Όταν κάνουν αυτό που λέει ο Μαγιακόφσκι για το φακό που πρέπει να μεγενθύνει.
1: Όταν επίσης κάνουν αυτό που λέει ο Μαγιακόφσκι, δηλαδή ότι η τέχνη δεν αντανακλά την πραγματικότητα, αλλά μεγεθύνει κάποια πράγματα, σαν το φακό μεγεθύνει. Αυτή είναι η ιστορία του τραγουδιού και επομένως και του πολιτικού τραγουδιού. Και μια δεύτερη παρατήρηση που είναι πολύ ενδιαφέρουσα, μια και ξεκινήσαμε έτσι. Μερικοί μου λένε, είχε γράψει καταπληκτικά πολιτικά τραγούδια τη δεκαετία του 70, ενδεχομένως τη δεκαετία του 80, όμως τώρα δεν γράφονται πια, ούτε οι νέοι γράφουν. Αυτό είναι μέγιστο λάθος, διότι πάνε σε μια νέα εποχή να απαιτήσουν ένα τραγούδι μιας άλλης εποχής και σαν φόρμα και σαν οτιδήποτε. Λοιπόν, όχι μόνο γράφονται πολιτικά τραγούδια, αλλά πρέπει να τα αναζητάς με τη φόρμα που είναι καινούρια. Ας πούμε, ένα εκπληκτικό πολιτικό τραγούδι, εκπληκτικό, είναι η τρύπη ήπιες σημαίες των Κατσιμιχείων που το γράψαν το 1999. Επίσης ένα ωραιότατο τραγούδι είναι το τραγούδι του Αγγελάκα, δεν θέλω να
2: σιγά μην κλάψω,
1: αλλά και άλλα πολλά που θα μπορούσα να φάμε όλη την εκπομπή αναφέροντας τίτλους.

0: αν προσπαθήσω να κάνω μια καταγραφή χρονική και να χωρίσω το μουσικό έργο σε περιόδους, στο δικό μου το μυαλό η πρώτη περίοδος Μικρούτσικου ολοκληρώνεται εκεί γύρω στο 83 με το γέρο της Αλεξάνδρειας και το Αραπιά για λίγο πάψη.
1: Εγώ ίσως δεν θα μείνω σε ένα συγκεκριμένο δίσκο πότε κλείνει μια περίοδος. Να πούμε τούτο ότι...
0: Εσύ δεν νιώθεις ότι κλείνει ποτέ ο μουσικός?
1: Όχι, όχι, όχι, θα σου πω. Έχω την εντύπωση ότι με μένα είναι δύσκολο να τοποθετηθούν κάπως έτσι τα πράγματα, για τον απλούστατο λόγο ότι ως μουσικός, όχι ως τραγουδοποιός, ως μουσικός, επειδή έχω ένα πολύ μεγάλο φάσμα, δηλαδή εκτός από τραγούδια που γράφω, έχω κάνει μουσική για θέατρο στα 40 περίπου χρόνια, έχω κάνει τη λεγόμενη κλασική, σύγχρονη μουσική, πειραματική, όπερα κτλ. Συνεπώς υπάρχει μια ενότητα μέσα στο χρόνο, αλλά μιλώντας και εξειδικεύοντας την ιστορία για το τραγούδι που ενδιαφέρει και τους ακροατές μας πολύ περισσότερο, θα σου έλεγα ότι χοντρικά τρεις είναι οι περίοδοι και δεν προσδιορίζονται σε σχέση με κάποιον συγκεκριμένο δίσκο, όσο με την εξής διάθεση τη δικιά μου. Η πρώτη περίοδος είναι μια περίοδος που έχουμε μια επιθετική εξωστρέφεια, είναι στη διάρκεια της δικτατορίας και αμέσως μετά στη δεκαετία του 70, και αν κάναμε τη συνέντευξη τότε και με ρώταγες γιατί γράφεις τραγούδι Θάνο, η απάντησή μου θα ήταν ότι γράφω με στόχο να βοηθήσω τους ανθρώπους να γίνουν πιο κριτικοί, γιατί κριτικοί πολίτες, κριτικοί άνθρωποι είναι δυνατόν να αλλάξουν αυτό το βάρβαρο κόσμο. Από πάντα πίστευα πως η τέχνη δεν αλλάζει τον κόσμο, απλώς κάνει τους ανθρώπους πιο συνειδητοποιημένους, πιο κριτικούς. Είναι αυτή η πρώτη φάση. Τυπικά αυτή φτάνει μέχρι και τη μουσική πράξη των Μπρέχτ. Από τον Σταυρό του Νότου και μετά, και κυρίως στη δεκαετία του 80, περισσότερο, εάν με ρωτούσες πάλι, να το πούμε έτσι κιόλας για να κάνουμε τη διαφοροποίηση, θα σου έλεγα ότι έχω μια διάθεση και μπορεί να το δεις και στα κλασικά μου έργα εκείνη την περίοδο, ήταν η περίοδος των Βρυξελών 82-86 κτλ, όπου προσπαθώ να κάνω μια βουτιά στον εσωτερικό μου κόσμο και να ανακαλύπτω κάποια πράγματα που ενδεχομένως τα είχα αφήσει λίγο ακάλυπτα.
0: Μια στιγμή να σε διακόψω λίγο για να καταλάβω κάτι. Ο Σταυρός του Νότου και μετά είναι μια περίοδος?
1: Ναι, από το Σταυρό του Νότου και μετά πιάνει και το γέρο της Αλεξάνδρειας που λες, πιάνει και το Αραπιά, πιάνει και η συνεργασία με τους μεγάλους τραγουδιστές και με το Όλα από χέρι καμένα του Τριπολίτη, με τον Βασίλη του Παπακοσταντίνου, οι δουλειές με την Αλεξίου εκείνη την εποχή. Φτάνει, ας πούμε, αν θέλεις, μέχρι τη δεύτερη δουλειά μου με τον Τριπολίτη, το Συγγνώμη για την Άμυνα με τον Γιώργο Νταλάρα, και είναι μια περίοδος πιο εσωστρεφούς βουτιάς προς τα έσω.
0: Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι...
1: Άσε να τελειώσω λίγο και η τρίτη περίοδος που ξεκινάει από την δουλειά μου που άρχισα να κάνω στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών μέχρι σήμερα που μιλάμε, είναι Χρήστο μια πάλι με το χρόνο. Δηλαδή, εάν με ρωτήσεις τώρα ή και το 95 ή και το 2000 γιατί γράφεις, θα σου έλεγα θέλω να παλέψω με το χρόνο. Και πώς το εννοώ αυτό? Ξέρω ότι από την εποχή που γεννιόμαστε μέχρι την εποχή που φεύγουμε, αν φύγουμε κανονικά και όχι απότομα, όλες και όλες οι εβδομάδες που ζούμε είναι 4.160.
0: Μαθηματικός είσαι.
1: Ναι, είναι 4.160 και είναι πολύ μικρός ο αριθμός και πολύ γρήγορα φεύγουν οι εβδομάδες, όπως θα το έχετε αντιληφθεί όλοι σας. Άρα λοιπόν νομοτελειακά ο χρόνος μας ρίχνει κάτω. Εγώ τον βλέπω σαν ένα πυγμάχο σε ένα ρίγκ. Βλέπω και τον εαυτό μου έτσι χοντρούλης όπως είμαι με ένα σορτσάκι. Ο τύπος αυτός είναι πανύψηλος 3 μέτρα, αδύνατος, νευρώδης κτλ. Ξέρω ότι στο 15ο γύρο θα με ρίξει νοκάουτ κάτω και με πιάνει ο διάολος να τον κερδίζω σε κάθε γύρο στα σημεία.
0: Τι μου θυμίζει αυτό που λες? Δεν τον ρωτήσανε ποτέ, αλλά το έγραψε ένα ποίημα του Ελίτης. Έβαλα το χρόνο σε δοκιμασία, ή εγώ ή αυτός, γνωρίζοντας εκ προημίου ότι θα είναι αυτός, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Αλλά τολμάω να το προκαλέσω.
1: Όμως ξέρεις τι γίνεται με τη μουσική? Και όταν απομονωνόμαστε, ίσως όταν γράφουμε έτσι ένα κύκλο τραγουδιών ή ένα έργο για ορχήστρα, όταν ας πούμε έχουμε μια πάλι με το χαρτί, εκεί φαίνεται ακριβώς η πάλι του να κερδίζεις το χρόνο, γιατί τον εγκλωβίζεις το χρόνο εκείνη τη στιγμή. Σε ένα κομμάτι χαρτί μιας παρτιτούρας, ο χρόνος δεν κυλάει όπως κυλάει αυτή τη στιγμή στο στούντιο.
0: Αυτό όμως πρέπει να είναι και πολύ φθαροποιό, έτσι. Δηλαδή να καταθέτεις εσύ δικό σου κόμμα.
1: Τώρα για φαντάσου στη σημερινή βάρβαρη πραγματικότητα ή και σε οποιαδήποτε πραγματικότητα του καπιταλισμού που γεννηθήκαμε, ζούμε και θα πεθάνουμε. Για φαντάσου να αρχίσω να διαμαρτύρομαι ότι μου συμβαίνουν πράγματα φθοροποιά. Μα μου συμβαίνουν πράγματα εκπληκτικά.
0: Ναι, αυτό είναι ίσως το προνόμιο που έχει ο καλλιτέχνης.
1: Και πιστεύω ότι και κάθε άνθρωπος που ζει επί της ουσίας τη ζωή του. Δεν θα μιλήσω για τους ανέργους, γιατί θα με δείρουνε αν πω κάτι τέτοιο. Αλλά σε κάποιες άλλες συνθήκες λίγο καλύτερες, αυτό μπορεί να το πετύχουν όχι μόνο οι καλλιτέχνες, αλλά και πάρα πολλοί δημιουργικοί άνθρωποι. Και κάποιος που κάνει ήχο μπορεί να παίξει με τη δουλειά του πάρα πολύ και να μην τον αφήσει να γίνει μηχανική η καθημερινότητά του.

0: εγώ θα σταθώ στο Σταυρό του Νότου, γιατί από το Σταυρό του Νότου εγώ σε ήρθα πιο κοντά.
1: Πώς χρόνο
0: είμαι? 48.
1: Άρα όταν τον έβγαλα ήσουν 16.
0: 16 τα 17.
1: Είχα όμως ακούσει και πριν. Ο Οδυσσέας ο Ιωάννου είπε ένα καταπληκτικό, το οποίο το έχω βάλει και σε ένα πρόλογο, σε ένα κάτι που έχω. Λέει, ο Σταυρός του Νότου με ρωτήσανε τι δίσκος είναι και είπα είναι πολύ επικίνδυνος δίσκος. Γιατί εμείς το είμαστε πιτσιρικάδες. Τος τώρα είναι 44, αντιλαμβάνεσαι, ήταν τότε 12 χρόνων, 13. Προσπαθούσαμε να μιμηθούμε τον τραγουδιστή, άντε να πάρουμε και μια κιθάρα να μιμηθούμε τον συνθέτη, άντε και να μιμηθούμε γράφοντας κάποια στιχάκια τον ποιητή ή τον στιχουργό. Εδώ δεν συνέβη τίποτα τέτοιο. Είναι λοιπόν πολύ επικίνδυνος δίσκος, γιατί το μόνο που σκεφτόμαστε όταν ακούσαμε και αρχίσαμε να λατρεύουμε το δίσκο αυτό είναι να πάμε να γραφτούμε στη σχολή εμποροπλοίαρχων.
0: Δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο, αλλά εγώ εκείνο που θέλω να σε ρωτήσω είναι, επειδή δεν το ρώτησα ποτέ αυτό και δεν το είδα πουθενά να στο ρωτάνε, γιατί τον Καβαδία?
1: Όχι, μου το έχουν ρωτήσει.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε θελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο Bwin Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Απόψε στις 8.30 ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός απόψε στις 8.30 εδώ στον Bwin Sport FM 94,6.
4: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Βρισκόμαστε στο στούντιο του Sport FM 94,6 μαζί με τον Θάνο Μικρούτσικο και συζητάμε για το τραγούδι, τη μουσική του, το ποδόσφαιρο, την πολιτική και την τέχνη. Πώς γεννιέται λοιπόν Θάνο ο Σταυρός του Νότου?
7: Να αρχίσω μια ιστορία από πολύ παλιά. Χρήστο μου, εγώ γεννήθηκα το 1947 στην Πάτρα. Αστικό περιβάλλον, αλλά ταυτοχρόνως και αριστερό, διότι ο πατέρας μου, ενώ ο παππούς μου, ο πατέρας του, είχαν μαζί με τον αδερφό του οικογενειακά ένα εργοστάσιο ζυμαρικών κτλ. Προπολεμικά λίγο, και όταν ο πατέρας μου ήταν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο εδώ στην Αθήνα, το εργοστάσιο χρεοκόπησε, αλλά ταυτοχρόνως και ο πατέρας μου ριζοσπαστικοποιήθηκε και γύρισε αριστερός κατά την Πάτρα. Έτσι λοιπόν υπήρχε το αστικό σπίτι με 50 σκαλιά, το νεοκλασικό, όλη αυτή η παράδοση της οικογένειας, αλλά και ένα αριστερό περιβάλλον από τη μεριά του πατέρα μου. Ταυτόχρονα ο πατέρας μου ήταν φανατικός λάτρης της ποίησης. Θυμάμαι τον εαυτό μου το 51, 52, 53 να με κρατάει αγκαλιά και αντί να μου λέει παραμύθια, όπως λέω εγώ στα παιδιά μου, μου απήγγειλε ποίηματα από στήθους, χωρίς να διαβάζει. Μα μου απήγγειλε Καριωτάκη, Πολύ, Καβάφη, διάφορους λεγόμενους Ελλάσσονους ποιητές, ανάμεσα σε ποίηματα που και που μου έλεγε και Καβαδία. Δεν τον είχα ξεχωρίσει τότε, περισσότερο είχα ξεχωρίσει τον Καριωτάκη, τον οποίο από τότε τον θυμάμαι χωρίς καμία υπερβολή, σχεδόν ολόκληρο. Άμα με προκαλέσεις τώρα, μπορώ να σου πω ποίηματα του Καριωτάκη απ' έξω από εκείνη την περίοδο. Έτσι λοιπόν, μεγαλώνοντας και επειδή ταυτοχρόνως από 4 χρονών έκανα πιάνο, είχα δύο κολόνες.
8: 4 χρονών.
7: Ναι. Μάλιστα. Στα 12 ήμουν έτοιμος στο πτυχίο του πιάνου. Είχα δύο κολόνες μέσα μου. Τη μουσική και την ποίηση. Ήρθαμε στην Αθήνα το 1962. Βέβαια σε ένα πρόγραμμα για να μπω στο Πανεπιστήμιο, τότε ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα, εξετάσεις, αλλά συνέχιζα να παίζω πιάνο εκείνη την εποχή και άρχισα να γράφω και κάποια τραγούδια, μεταξύ των οποίων κάποιες προσεγγίσεις και στον Καβαδία που τον είχα ως απόϊχο, τίποτα, πέθανε. Όμως η ποίηση, όπως σου είπα, ήταν εντός μου. Ξεκινάει η πρώτη έκδοση ενός μικρού δίσκου σε ποιήση Καριωτάκη το 1969. Ήρθε ο δεύτερος μικρός δίσκος πάλι Καριωτάκη το 1972, θυμάμαι τη Μαρίζα Κοχ. Και ο πρώτος μου δίσκος μεγάλος με τα πολιτικά τραγούδια Χικμέτ Μπίρμαν το 1975. Κάποια στιγμή το 1977, και ενώ έχω βγάλει 3-4 μεγάλους δίσκους, μου γίνεται μία πρόταση να γράψω στην κρατική τηλεόραση, τότε ήταν μόνο η κρατική τηλεόραση, μουσική για ένα σίριαλ το οποίο είχε ναυτικό θέμα, το Πορεία 090. Παραγωγός του όμως ήταν ο Παπαλιός, ο οποίος ήταν ο παραγωγός του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Ήταν ο παραγωγός όλων των ταινιών του Θόδωρου Αγγελόπουλου και επίσης ένας νέος τότε σκηνοθέτης του νέου ελληνικού κινηματογράφου, ο Τάσος Ψαράς, είχε αναλάβει τη σκηνοθεσία. Κάποια στιγμή λοιπόν είχα πει OK και κάποια στιγμή τους ρώτησα, εκτός από υποκρούσεις που θέλετε στις διάφορες σκηνές, θέλετε μήπως και τραγούδια? Ερωτηματικό. Α, δεν είναι κακή ιδέα, ήταν η απάντηση παραγωγού σκηνοθέτη. Έχετε στίχους? Όχι. Έχω εγώ στίχους από τον ποιητή Νίκο Καβαδία. Πολύ καλή ιδέα. Και έτσι γίνανε τα πρώτα 7. Ήταν μια παραγγελία. Το οριακό έργο από πλευράς τραγουδιού της μεταπολίτευσης, και όχι μόνο το δικό μου, ήταν αποτέλεσμα μιας παραγγελίας. Βέβαια τα 7 αργότερα γίνανε 11 και τα 11 σήμερα είναι 18.
6: Γιατί αλλά... η δεύτερη ανάγνωση και η...
7: Όχι, θέλω να πω, όταν πρόκειτο να κάνω τον πρώτο δίσκο είχα εντωμεταξύ μελοποιήσει άλλα 4. Το 1979 έγινε η έκδοση και βγήκε ο Σταυρός του Νότου το 1979. Αλλά στον Καβαδία, Χρήστο, δεν είναι τόσο ενδιαφέρουσα, αν θέλεις, αυτή η συζήτηση που κάναμε, ούτε καν είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι όταν έβγαλα το δίσκο, οι κριτικές των σοβαρών κριτικών, πρόσεξε, δεν μιλάω για τους...
6: Αυτό λέγαμε.
7: Και των κριτικών, Χρήστο, που με εκτιμούσαν. Δηλαδή αυτό είναι...
6: Ότι τι κάνει αυτός.
7: Ότι καθημερινή, που είχε γράψει ύμνους σε προηγούμενες δουλειές μου. Αυτός ο ιδιοφυής συνθέτης έκανε ένα μεγάλο μηδενικό, το οποίο πρέπει να ξεχάσει και αυτός και εμείς όσο μπορούμε πιο γρήγορα.

0: Άλλο είναι το ενδιαφέρον στον Καβαδία, το οποίο
1: το έργο τέχνης οριμάζει τελικά.
0: Εδώ και 32 χρόνια είναι αυτό το οποίο επί της ουσίας κυριαρχεί και εξηγεί, αν θέλεις, και την καβαδιομάνια που υπάρχει. Γιατί πρέπει να σας πω εδώ ότι μιλάμε για ένα δίσκο ο οποίος κοντεύει τα 1,5 εκατομμύρια αντίτυπα. Ποτέ εγώ δεν κοιτάω την επιτυχία μιας δουλειάς από τις πωλήσεις της. Αλλά όταν αυτές οι πωλήσεις είναι μέσα στο χρόνο και αφορούν έναν ποιητή από πλευράς κειμένου, τότε κάτι τρέχει. Και επίσης αυτό το κάτι τρέχει φαίνεται από το γεγονός ότι τρεις γενιές με φανατισμό έχουν μπει σε αυτή τη δουλειά. Δείτε σε
1: ένα ρούχο που το πηγαίνει ο πατέρας στο γιο είναι.
0: Σε αυτές τις συναυλίες τις 120 που λέγαμε που έχω κάνει τον τελευταίο 10 μήνες, το τι γίνεται από με αυτή τη δουλειά. Και με έχουν ρωτήσει εκεί, για πες μας, ξαφνικά όλοι οι Έλληνες τρελαθήκανε και τους αρέσει η ζωή του ναυτικού ή η γραφικότητα ενός τόπου ξένου ή ενδεχομένως και το ταξίδι. Θα έλεγα ότι όλα αυτά είναι δευτερεύοντα. Αυτό που μου απεκαλύφθη τα 32 αυτά χρόνια και που με τη σειρά μου είχα αποκαλύψει χωρίς να το συνειδητοποιώ στην αρχική μελοποίηση είναι το εξής. Αλλιώς δεν εξηγείται με τίποτα αυτή η τρέλα. Πιστεύω ότι πέραν της μουσικής που έκανα και η οποία είναι μια μουσική εν εξελίξη, γιατί αν την ακούσετε στην εκδοχή του Σταυρού του Νότου, μετά στην εκδοχή των Γραμμών των Οριζόντων, μετά στο live του Μεγάρου και όπως το παίζω, θα δείτε τρομακτικές αλλαγές που δεν είναι ενορχιστρωτικές αλλαγές, που είναι αλλαγές ουσίας. Αλλάζει πότε-πότε η μελωδία, αλλάζει ξανά η αρμονία, μένει ο αρχικός πυρήνας, αλλά εξελίσσονται τα πράγματα. Αλλά ούτε και αυτό εξηγεί 100% την επιτυχία. Αυτό βοηθάει πολύ. Είναι η ίδια η φιλοσοφία του ποιητή. Ο ποιητής δεν μιλάει για τη ζωή των ναυτικών, όπως πολλοί νομίζουν. Είναι ένα πεδίο πάνω στο οποίο αυτό που λέει είναι το εξής. Λέει στον νέο άνθρωπο, έλα εδώ εσύ, γιατί αξίζει τον κόπο να ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη. Αξίζει τον κόπο να ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη και σε αυτή την περιπέτεια των 4.160, λέω εγώ, εβδομάδων, για να ξεπερνάμε τις καταγεγραμμένες μας δυνατότητες, για να ξεπερνάμε τα όρια μας και τέλος για να κατακτάμε το αδύνατο, να κατακτήσουμε το αδύνατο,
1: να φορέψουμε πάνω στο φτερό του Καρχαρία.
0: Ακριβώς αυτό που έλεγε ο Χελάκης ουρλιάζοντας το 2004, διότι εμένα δεν με ενδιαφέρει καν η φοβερή, ο φοβερός Ελληνάρας και η ελληνική ψυχή και δεν ξέρω τι άλλο, και όταν η φυλή είναι ενωμένη κάνει θαύματα, τρίχες κατσαρές. Με ενδιαφέρει ότι αυτά τα παιδιά που ενδεχομένως έναν προς έναν δεν τους πολύ
1: έχει εκτίμηση
0: ότι όλοι μαζί ξεπέρασαν τις καταγεγραμμένες τους δυνατότητες. Η Βούλα Πατουλίδου το 92 ξεπέρασε τις καταγεγραμμένες τις δυνατότητες, ξεπέρασε τα οριά της, κατέκτησε το αδύνατο, το χόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία. Δεν είναι μία εικόνα όπως νομίζουν, και αυτό το έχουν καταλάβει οι πιτσιρικάδες και οι σημερινοί και οι παλιότεροι. Είναι ότι το πιο ανθεκτικό ζώο στον πλανήτη είναι ο Καρχαρίας. 400 εκατομμύρια χρόνια είναι ο Καρχαρίας. Και του λέει ο Καβαδίας, άρπαξέ τον, δάμασέ τον και χόρεψε πάνω στο φτερό του. Αυτό έχουν καταλάβει όλοι σχεδόν οι Έλληνες πια, γιατί αυτό το πράγμα που γίνεται με τον Καβαδία είναι μια τρέλα και γι' αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Και είμαι πολύ ευτυχισμένος, πώς να το κάνουμε, που συνέβαλα σε αυτή την αποκάλυψη. Γιατί βεβαίως πριν τη μελοποίηση, ο Καβαδίας, αν διαβάσεις, και σίγουρα τα έχεις διαβάσει, τα κείμενα πολλών κριτικών και φιλολόγων, τον έλεγαν από ποιητή ημερολογίου, στην καλύτερη περίπτωση ποιητή Ελλάσσονα.

αφήνει να στραβώσει. Τι με κοιτάς? Θα σου θυμίσω εγώ που μ' είδες.

0: αρρωστημένο. Δίψας χρυσάφι, πάρε, ψάξε, μέτρα.
1: Αυτό που είπες για τους ανθρώπους που ξεπεράσαν τα όρια τους. Θα ανακαλέσω πάλι τον Ελίτη, αν θυμάμαι καλά, που λέει ότι ποιητής γεννιέται εκεί που προεξέχει το βουνό από τη λέξη του. Και υποθέτω ότι αν δει κανείς την Ελλάδα από πάνω, αν πετάξει με το αεροπλάνο και τη δει, βλέπει όλο βουνά. Και σκέφτομαι τη λέξη βουνό και βλέποντας ένα βουνό, λέω ότι αυτός ο τόπος είναι πλασμένος για ανθρώπους που ξεπερνάνε τα όρια τους.
2: Ναι, αυτό θα έλεγα ισχύει και για τον παγκόσμιο άνθρωπο, αλλά εντάξει, σίγουρα λόγω...
1: Ας το δω εδώ.
2: Να σου πω κάτι, Χρήστο.
1: Παρόλο που συγγνώμη που σε διακόπτω, έκανες πολύ μεγάλη προσπάθεια, τουλάχιστον στη δική μου γενιά, που δεν είχε ταξιδέψει, που δεν, να φέρεις και ένα μεγάλο κομμάτι αυτού της παγκόσμιας μουσικής εδώ, που ήταν το Φεστιβάλ Πάτρας τότε, αλλά αυτό θα
2: καλά. Θα σου έλεγα ότι απλώς διαφοροποιούμαστε από τους Ευρωπαίους και αυτή τη στιγμή ελπίζω να μην θυμίζω κανέναν Καρατζαφέρη και τέτοια και πάθουμε όλοι ψυχικό κλονισμό, με την έννοια ότι ανήκουμε στο σταυροδρόμι Δύσης Ανατολής. Η χώρα μας γεωγραφικά είναι ακριβώς αυτό το σταυροδρόμι. Δηλαδή, ό,τι μας έρχεται από αριστερά, μας έρχεται και από δεξιά. Δηλαδή, μας έρχεται το ρεμπέτικο τραγούδι, μας έρχεται η ανατολική μελωδία, μας έρχονται οι Ινδοί που παίζουν με φοβερό μπανσούρι και νέοι, και την ίδια στιγμή μας έρχεται ένα κουαρτέτο ενχόντρων ή μία μπάντα από τα Ιόνια, από την Ιταλία μέσω Ιωνίων. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα καταπληκτικό να βλέπεις αυτή τη μίξη να είναι η ταυτότητά σου.
1: Ναι, αυτό είναι καταπληκτικό, αλλά είναι και κατάρα κιόλας, έτσι.
2: Όχι, ούτε να το συζητάς, μια χαρά είναι.
1: Έτσι λένε, ότι είναι και κατάρα, να μπορείς να ανασυνθέτεις τα στοιχεία που σε αποτελούν.
2: Για φαντάσου.
1: Ένα Λουξεμβούργιο, όχι, δεν θα ήθελα να ήμουν ποτέ.
2: Τώρα κοίταξε, εάν μας εξέφραζε ποδοσφαιρικά μόνο το Αφγανιστάν και το Ιράκ, μας εκφράζει όμως και η Μπαρσελόνα.
1: Ναι, θέλω να επιστρέψω στο Σταύρο του Νότου. Εκείνο που δεν έχω καταλάβει είναι την ανάγκη του μουσικού να κάνει το ίδιο του το έργο πολλαπλές αναγνώσεις.
2: Ούτε εγώ. Και δεν το έχω κάνει. Έχω γράψει συνολικά σε όλα τα είδη μουσικής γύρω στα 300 έργα. Είναι 80 κάτι δουλειές στο θέατρο, είναι 70-80 στη λεγόμενη κλασική μουσική, πειραματική και αυτοσχεδιαστική μουσική, άλλες τόσες, και βέβαια 66 δίσκοι, τραγούδια 400-500, είναι περίπου 300 δουλειές. Είναι το μοναδικό έργο που αυθόρμητα και χωρίς σχεδιασμό μου βγαίνει αυτή η μεταξέλιξη. Δεν ξέρω, τώρα κάτσω να λειτουργώ ως μεταφυσική. Τι
1: όχι,
2: πω.
1: Όχι, ας πούμε, εγώ παρακολουθώ. Είναι θυμάμαι τον πρώτο
2: σταυρό. Ο ίδιος ο πυρήνας, γι' αυτό σου λέω δεν είναι αλληλενορχήστρωση. Ο ίδιος
1: όχι,
2: ο πυρήνας.
1: Αυτό μπορώ να το ομολογήσω. Ακούω τον πρώτο σταυρό του Νότου.
2: Το 84
1: ακούω
2: από τότε.
1: Και την ξανακούω μετά στους ορίζοντες. Είναι σαν να έχει ένα πράγμα που τα συνδέει, αλλά είναι άλλο.
2: Είναι άλλο. Ξεκίνησε αυτό το 84, έκανα μια περιοδία στη Βόρειο Ελλάδα με 15 συναυλίες και το 2 ώρες μουσική ήταν 6 κομμάτια. Το οποίο τα 3 του Καβαδία. Αντιλαμβάνεσαι ότι το καθένα ήταν γύρω στα 20 λεπτά.
1: Το 84 ήταν πολιτιστική πρωτεύουσα, αν θυμάμαι καλά.
2: Όχι, 85 ήταν πολιτιστική πρωτεύουσα. Το 84 λοιπόν έγινε αυτό το πράγμα, παίζαμε φοβερούς μουσικούς, θυμάμαι, και κάναμε αυτοσχεδιασμούς ελεγχόμενους που του σήκωναν τα κομμάτια, θα μπορούσε να τα κάνει και να μην το σηκώνει. Από εκεί ξεκίνησε μια περιπέτεια και έχουμε τέτοια αλλαγές, οι οποίες ίσως αν θέλεις είναι η μουσική εξήγηση γιατί της Καβαδιομάνιας, αλλά η μουσική εξήγηση, η άλλη που η βασική είναι αυτή που σου είπα.

κάνε κι αφέντη μου με τι να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί του Πορφυρού.

0: Ένα πράγμα που με τρώει να ρωτήσω είναι πώς γράφει ο μουσικός. Δηλαδή, λες τώρα θα γράψω ή έχω κάτι στο νου μου και με βασανίζει καιρό, οπότε λέω έτσι, ή έρχεται ξαφνικά και λες τα παρατάω όλα και σηκώνομαι να πάω να γράψω. Πώς συμβαίνει αυτή η διαδικασία?
1: Εσείς οι δημοσιογράφοι, σε συνδυασμό με τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μου καλλιτεχνών, ξεκινάμε στους καλλιτέχνες αυτό, αλλά και εσείς αρέσκεστε ό,τι μπορεί να μυθοποιηθεί, να μυθοποιείτε. Με ελάχιστες εξαιρέσεις.
0: Ναι.
1: Κάποιοι είναι πιο σοβαροί. Οι περισσότεροι. Έτσι λοιπόν, έχω ακούσει από συνάδελφό μου, σοβαρότατο, και από δημοσιογράφο που το έχει αναπαράγει, ότι ο τύπος παίρνει το σακάκι του, πηγαίνει στο πήλιο 6 μήνες.
0: Όχι, ρε, δεν μιλάω.
1: Όχι, δεν. Κάτσε, να σου πω μισό λεπτό. Και εκεί ακούει κάτι, και μετά πάει, παίρνει την κιθάρα του και βγάζει το αριστούργημα. Μιλάμε για μυθολογία πολύ χαμηλού επίπεδου. Ο καλλιτέχνης, στην πλειοψηφία του, όχι ότι δεν υπάρχουν και οι στιγμές που λες, αφήστε με, πάω, γράφω. Ή και κάποιοι καλλιτέχνες των οποίων η γνώση είναι περιορισμένη αλλά με ταλέντο μεγάλο που λειτουργούν κάπως αλλιώς, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των σοβαρών επί της ουσίας μουσικών, τραγουδοποιών, συνθετών κτλ. Κάθεται στο γραφειάκι του με ξυπνητήρι.
0: Πειθαρχία.
1: Με πειθαρχία, διότι 900 χρόνια το συνάφι μας έχει βάλει στο DNA του την εξής σχέση, Χριστάκη. Χέρι, μυαλό, καρδιά, με καλώδια πολύπλοκα συνδεδεμένα. Όποιο πρώτο κινητοποιείται, κινητοποιούνται αυτόματα όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό τα αριστουργήματα έχουν γίνει με παραγγελίες. Αλλιώς δεν θα εξηγείτε. Πες μου εσύ τώρα, ο Μπαχ, πολλά του τα έργα είναι παραγγελίες. Πώς είχε γράψει τη λειτουργία σε εσύ ή τα για συγκερασμένο κλειδοκύμβαλο που είναι 300 χρόνια συγκλονιστικά, άμα τα ακούσουμε τώρα αυτή τη στιγμή θα τρελαθούμε. Ή το ίδιο και ο Μπετόβεν.
0: Έχω μια εξήγηση η οποία είναι γελία πιθανόν, αλλά όχι, είναι εξήγηση
1: ακροατή. Άσε με ακροατή. Εγώ σου λέω τώρα λοιπόν ότι αυτό με φοβερά νήματα και φοβερά μικροκαλώδια, χιλιάδες ενδεχομένως, λειτουργεί. Εμένα μου συμβαίνει πάντα. Δηλαδή, έχω μια παραγγελία για ένα κουαρτέτο εμχόρδων και μία φωνή. Και έχω μόνο το κείμενο, αλλά δεν έχω καμιά ιδέα αρχικά. Κάνω τον καφέ καλή ώρα, ανάβω. Γιατί δεν ανάβω, σπίτι μου που επιτρέπεται την πίπα μου. Εδώ ποιος είναι αντικαπνιστής, απροπώ? Ο Χιλάκης.
0: Όχι, όλος ο σταθμός γενικά.
1: Από έσχος. Λοιπόν, έσχος διαμαρτύρομαι.
0: Εμείς μπορούμε να

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Τον 12 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Από το Σταυρό του Νότου, πολλοί από εμάς, ακολουθώντας τα χνάρια που άφηνες, πήγαμε στο Φεστιβάλ Πάτρας. Για πολλούς από τη γενιά μου ήταν αποκάλυψη, γιατί μας έφερε σε επαφή με μουσικούς που δεν ήταν Έλληνες, είχαν αυτό που λέμε το... την δουλειά τους, την έκφραση της παγκοσμιότητας που δεν είχε πλησιάσει ακόμα τότε. Θεωρώ ότι επίσης σε όλη τη δουλειά που έχεις κάνει το Φεστιβάλ Πάτρα στην πρώτη του περίοδου ήταν ένας πολύ μεγάλος σταθμός για την Ελλάδα. Έτσι. Και σαν φεστιβάλ, το καλλιτεχνικό του πρόγραμμα δηλαδή.
5: Έτσι νομίζω.
4: Ο σχεδιασμός του, όλα.
5: Χρήστο, έτσι νομίζω, γιατί για πρώτη φορά τέθηκαν 3-4 πράγματα που δεν είχαν ποτέ ξανατεθεί στη χώρα. Και μετά το Διεθνές Φεστιβάλ, μετά το 90 που σταμάτησε, ξανατέθηκαν τώρα τελευταία με το Λούκο για το Φεστιβάλ Αθηνών. Δηλαδή πέρασαν σχεδόν 20 χρόνια για να ξανατεθούν. Και πρέπει να σου πω την πληροφορία ότι μέσα σε ένα χρόνο, το οποίο είναι ρεκόρ, εγώ περίμενα να πρέπει να περάσουν 10 χρόνια, ορισμένες σοβαρότατες εφημερίδες ευρωπαϊκές, αναφέρομαι στη Σουάρ, τη Βελγική, αναφέρομαι στον Guardian, τον Εγγλέζικο κτλ., είχαν γράψει ότι ένα από τα 5 καλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας. Και αυτό συνέβη μετά από μία χρονιά. Αλλά τότε δεν ήταν μόνο, όπως είπες, τα πρόσωπα που ήρθαν, γιατί παραδείγματος χάρη στον τομέα της απελευθερωμένης μουσικής, του τρίτου δρόμου, της jazz, ήρθαν, άκουσε, μέσα σε 3 χρόνια ο Τσικορία, ο Γκάρι Μπάρντον,
4: ο Γουίντον Μαρσάλης,
5: ο Μακόι Τάινερ, ο Κιθ Τζάρετ, ο Ερμέντο Πασκουάλ. Ήρθαν πάνω από 10 πρόσωπα από τα λεγόμενα 18 τότε
4: της κορυφής
5: μέσα σε 3 χρόνια. Αλλά δεν ήταν αυτό. Ήτανε το ότι για πρώτη φορά το φεστιβάλ έσπασε την έννοια του μονόχωρου φεστιβάλ. Θυμάσαι ότι το Φεστιβάλ Αθηνών έπεσε στο Ηρώδιο. Εδώ στην Πάτρα φτάσαμε να παίζουμε σε 12 χώρους, οι οποίοι ανεδείκνυαν την κληρονομιά της πόλης. Εργοστάσια,
4: αποθήκες, κλπ.
5: Το τρίτο ήταν το ζήτημα ότι δεν έρχονταν στην Πάτρα κάποιοι που κάναμε μια περιοδία. Δηλαδή στο συμβόλαιο απαγορευόταν να εμφανιστείς οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα εκτός από την Πάτρα, με μία εξαίρεση του Μπομ Ντίλαν, που με έχει παρακαλέσει ο Μακαρίτης ο Σαχπασίδης να έρθει και στην Αθήνα, γιατί ο Ντίλαν πολύ δύσκολα και απεδείχθηκε εκ των υστέρων ερχόταν στην Ευρώπη από την Αμερική. Και το πιο σημαντικό ήταν οι παραγωγές που έκανε το Φεστιβάλ Πάτρας, που ήταν πρωτότυπες. Όλα αυτά φτάσανε στο εξωτερικό, γιατί εγώ είχα και την άποψη ότι πρέπει να καλούμε ξένους δημοσιογράφους που γνώριζαν τα πράγματα.
4: Γιατί με αποτέλεσμα έπρεπε να περάσουν το φεστιβάλ προς τα έξω.
5: Ακριβώς,
4: αυτή
5: και
4: δουλειά
5: πέρασε το φεστιβάλ έτσι. Και μετά το 90 περάσανε τουλάχιστον 15 χρόνια, 16 χρόνια, ώστε να δημιουργηθεί μια αντίστοιχη εντύπωση με το Φεστιβάλ Αθηνών όταν ήρθε ο Λούκος να το αναλάβει. Και θα έλεγα, συγγνώμη που το λέω βέβαια, δεν έφτασε στην πληρότητα του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, με την έννοια ότι η Αθήνα, ειδικά το καλοκαίρι, είναι μια προβληματική πόλη, δεν είναι ευθύνη του Λούκο, γιατί στην Πάτρα, όπως θα θυμάσαι μια και ερχόσουν, υπήρχε μια ομοψυχία, η πόλη ζούσε μια γιορτή.
4: Ήταν η δική της δουλειά το φεστιβάλ.
5: Η δική της δουλειά, σωστά.
4: Δηλαδή η Πάτρα έβγαινε στην επιφάνεια, άνοιγε την πόρτα, έβαζε τα καλά της και έλεγε είμαι εδώ για να σας υποδεχθώ. Επίσης, έχω την εντύπωση ότι ήταν και άλλοι καιροί. Οι άνθρωποι, ίσως, δεν ξέρω, μπορεί να γερνάω και να το βλέπω έτσι.
5: Όχι, όχι, όχι.
4: Ήταν πιο ανοιχτή.
5: Όχι, όχι, έχεις δίκιο. Εγώ, όταν ξαναπήγα στην Πάτρα για την πολιτιστική πρωτεύουσα, που αναγκάστηκα να παραιτηθώ λίγο πριν από την κίνηση, διαπίστωσα μια φοβερή αλλαγή του τοπίου. Οι πατρινοί, με τους οποίους είχαμε μια ομοψυχία ανευ προηγουμένου και χάρη στην ομοψυχία πέτυχε το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας και 45 χρόνια, πια ήταν στους καναπέδες τους και ήταν πολύ εσωστρεφείς.
4: Ήταν άλλες κοινωνίες.
5: Και με, βέβαια και με το πολιτικό, τοπικό πολιτικό δυναμικό σε κακή κατάσταση.
4: Τελείως διαφορετική. Θέλω να Εκείνο που θέλω να ρωτήσω είναι ποιο είναι το μυστικό για να έχεις ένα καλό τέτοιο πράγμα, ένα καλό φεστιβάλ.
5: Όχι τώρα πια, δεν μπορεί να υπάρχει μυστικό. Κοίταξε τώρα, με ρωτάς 5 Απριλίου του 2011 όταν έχουμε το 95% του ελληνικού λαού μας έχουν βιάσει άπαντες. Δηλαδή, πώς να σου απαντήσω πώς θα μπορούσε να γεννηθεί ένας θεσμός. Θα ήταν μόνο θεωρητικό. Δεν αισθάνομαι ότι πρακτικά αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη χώρα όπου μας έχουν αλλάξει τον αδόξαστο με ευθύνη της κυβέρνησης που μας κυβερνά, οι Ευρωπαίοι και όσοι θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως άρχουσα τάξη της Ευρώπης, για μια κοινωνία πειθαρχημένη, στενεμένη, προβληματική, αλλά να δουλεύει όσοι είναι να δουλεύουν από το 2020 και μετά, και είμαστε σε αυτή τη γυμναστική αυτή τη στιγμή, πώς θα μπορούσαμε σαν μεσογειακός λαός να κάνουμε π.χ. ένα φεστιβάλ που θέλει όχι μόνο εξωκαρδιά, που θέλει ανάταση. Πού να βρούμε το κουράγιο να το προτείνουμε, πέραν του ότι δεν θα βρούμε λεφτά.

0: η τέχνη δεν θα πρέπει να σε βοηθάει?
1: Η τέχνη αυτή τη στιγμή είναι προσωπική δρόμη. Εγώ, όπως σου είπα και σας είπα, είμαι πολύ ευτυχισμένος άνθρωπος, γιατί μαζί με τον Χρήστο Θηβαίο από την 1η Ιουνίου μέχρι αυτή τη στιγμή μιλάμε, έχουμε κάνει 120 συναυλίες, που είναι ένα νούμερο ούτε καν της παλιάς εποχής, θα έλεγα ρεκόρ. Αλλά το κυριότερο δεν είναι τόσο, αν θέλεις, οι 120 συναυλίες, όσο η φοβερή αποδοχή αυτού του πράγματος, η από κοινού απογείωση. Εμένα λοιπόν μου συμβαίνει σε αυτές τις συνθήκες αυτό, είμαι πολύ ευτυχισμένος που μπορώ και εμψυχώνω με τη δουλειά μου τον κόσμο και ταυτοχρόνως ένα κομμάτι του κόσμου με επιβραβεύει. Αυτό με κινητοποιεί, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να με κινητοποιήσει τίποτε άλλο.
0: Να ρωτήσω κάτι, το γεγονός ότι άλλαξε και η μουσική βιομηχανία δεν άλλαξε και τη σχέση του μουσικού, του καλλιτέχνη, του συνθέτη με το κοινό?
1: Θα σου έλεγα ότι η μουσική βιομηχανία κατέρευσε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, από εκεί που η Ελλάδα ήταν μια χώρα για την Ευρώπη πολύ δυναμική στη βιομηχανία της, και στη δεκαετία του 70 και στη δεκαετία του 80 αλλά και στη δεκαετία του 90, τα προβλήματα άρχισαν να εμφανίζουν μετά το 90, για κάποιους λόγους πολύ συγκεκριμένους που έχουν να κάνουν και με τις κοινωνικές σχέσεις και με τις κοινωνικές συνθήκες, αλλά και με την αδυναμία αυτής της βιομηχανίας να σεβαστεί το προϊόν της και να λειτουργήσει και μέσω μακροπρόθεσμα. Υπάρχει ένας είδους περιφερειακός καπιταλισμός, ο οποίος είναι αρπακόλα. Λοιπόν, δεν έχει σοβαρότητα.
0: Και εμείς είμαστε χώρα περιφερειακού καπιταλισμού.
1: Έλεγα στο Μάτσα, είσαι τόσο άπλιστος, ρε παιδί μου, που θα μου πουλήσεις και το σκηνί που θα σε κρεμάσω. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι φτάσαμε στην απόλυτη κατάρρευση της δισκογραφικής βιομηχανίας. Κάποια στιγμή που αυτή μεσουρανούσε, ήταν συνδεδεμένο, έχεις δίκιο, η βιομηχανία, η δισκογραφική, και μπορούσε και παρήγε η ίδια πρόσωπα σε σχέση με το live. Το ένα βοήθαγε το άλλο. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι εκμηδενισμένο, όχι στο 3%, στο 0%. Το live όμως ζει. Και είναι η μοναδική μας ελπίδα. Τώρα, πώς ζει αυτό το live σε ό,τι αφορά καλλιτέχνες της δικής μου λογικής και της δικής μου κατεύθυνσης? Ζει με ένα συνειδητοποιημένο κοινό που δεν είναι μικρό. Δεν είναι η πλειοψηφία, αλλά δεν είναι καθόλου μικρό. Δηλαδή, εγώ με τον Χρήστο τον Θηβαίο μπορεί να πηγαίνουμε να σκίζουμε αυτή τη στιγμή, αλλά πολύ καλά πάει ο Μάλα μας, πολύ καλά πάει ο Αλκίνος Ιωαννίδης, εξακολουθεί ο Γερόλικος Βασίλης Παπακοσταντίνου να πηγαίνει πολύ καλά.
0: Όλοι όμως αυτοί που λες κινούνται σε μια σφαίρα κοινή.
1: Αυτό λέω. Η δική μας εκδοχή, λέω, είτε της δικής μου γενιάς είτε της επόμενης, αρκετά πρόσωπα πηγαίνουν πολύ καλά. Κάποια δυσκολεύουν. Αλλά αυτά που πηγαίνουν καλά, με ένα συνειδητοποιημένο κοινό, εκεί υπάρχει μια σχέση, Χρήστο, η οποία είναι καλύτερη από πριν.
0: Και ίσως είναι απίστευτο. Πολύ πιο ανθεκτική, νομίζω.
1: Και πολύ πιο ανθεκτική, γιατί υπάρχει μια κοινή απογείωση. Τον επάνω με τους κάτω. Και δεν είναι επιφανειακή, όπως βλέπεις στο lifestyle, λόγω της εικόνας υπάρχει μια σχέση επιφανειακή. Υπάρχει ένα κοινό που σε κάποιους καλλιτέχνες του lifestyle, υπάρχουν 3-4 αυτή τη στιγμή, ήταν 10, γίνανε 4, που υπάρχει πολύ κοινό. Αλλά βλέπεις, άμα πας να δεις για συναισθήματα, είναι εντελώς επιφανειακό. Είναι όπως είναι οι μεσημεριανές εκπομπές στην τηλεόραση, όπως είναι οι πρωινές εκπομπές στην τηλεόραση. Κατάλαβες.
0: Το lifestyle δεν δημιουργεί ούτε μνήμες, ούτε γεννάει συναισθήματα.
1: Γι' αυτό κιόλας οι καλλιτέχνες που το στη συντριβή του πλειοψηφία αλλάζουν κάθε 6 μήνες ή ένα χρόνο ή 1,5. Δεν τους αφοράνουν τα πρόσωπα πλην κάποιων 2-3 περιπτώσεων.

0: Μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η κάμα των τραγουδιστών με τους οποίους έχεις συνεργαστεί.
1: Πριν σου κάνει εντύπωση αυτό, πρέπει να το έχεις ήδη εξηγήσει, γιατί εσύ με ξέρεις καλά, όπως, από το γεγονός ότι η γκάμα της μουσικής μου είναι μεγάλη.
0: Ναι.
1: Οπότε βεβαίως, το χρειαζόμουν, να δηλαδή ποιος να πει πως η ανάγκη γίνεται ιστορία, πως η ιστορία γίνεται σιωπή στη Ρόζα. Είναι ένας, ο Μίτσος. Ποιος να πει όλα από χέρι καμένα, είναι ένας. Ο Βασίλης, Μίτσος και ο Βασίλης, πολύ σημαντικές προσωπικότητες, αλλά ο ένας πάει στη Δύση, ο άλλος πάει στην Ανατολή.
0: Θα σου πω όμως κάτι άλλο. Και το Λαχά, οι φίλοι μου φαντάσματα, η Γαλάνη που μπορεί να το τραγουδήσει.
1: Μπράβο, τι σου λέω. Μα,
0: δηλαδή άλλον δεν φοβάμαι.
1: Και βέβαια η μέγιστη, και δεν το λέω για ως μνημόσυνο, ο Μαρία Δημητριάδη, που λέει αυτό που αρέσει το χελάκι, γιατί το είδα και στη Sport Day, όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα.
0: Μανώλης Αναγκαστάκης.
1: Αυτό, βάλτο, να τώρα που το λέω, ίσως το μοντάζ, ναι, βάλτε μισό λεπτό, και αν δεν νομίζει ο κόσμος ότι η Μαρία η Δημητριάδη το τραγούδισε πριν 6 μήνες, να με φτύστε. Ενώ έχει τραγουδηθεί στη δεκαετία του 70. Μέγιστη τραγουδίστρια. Οι δύο μέγιστες διαχρονικές τραγουδίστριες. Δηλαδή αυτές που όταν τις ακούς τώρα, ενώ έχουν ηχογραφήσει το 70, νομίζω ότι ηχογραφήσαν τώρα, είναι η Μαρία Δημητριάδη και η Φλέριντα Ντονάκη. Και άλλες μεγάλες τραγουδίστρες υπάρχουν, η Αλεξίου, η Γαλάνη, πολύ μεγάλες τραγουδίστρες. Όμως αυτές οι δύο είναι διαχρονικές υπό την έννοια ότι για κάποιο λόγο η φωνή τους ήταν του μέλλοντος όταν τραγουδούσαν στο παρελθόν. Απ' την άλλη μεριά.
0: Οι σεισμοί που μέλλονται για να έρθουν.
1: Οι σεισμοί που μέλλονται για να έρθουν. Απ' την άλλη μεριά, ποιος θα τραγουδήσει καλύτερα το Δεν Είμαι Άλλος ή τον Άμπλετ της Ελλήνης από τον Χρήστο Θηβαίο. Θέλω να πω που είναι της νεότερης γενιάς. Ή ακόμα και. Εάν ακούσεις το Καραντί από τον Καβαδία τραγουδισμένο από τη Ρίτα Αντωνοπούλου, πραγματικά θα σου σηκωθεί η τρίχα. Θέλω να πω δηλαδή ότι η γκάμα ή και τώρα που μιλούσαμε για τα υπόγεια ρεύματα, τα τραγούδια που έκανα με τα υπόγεια ρεύματα, ο ήχος που
0: ναι, μα με νέους ανθρώπους βγήκες και βγήκε ένας άλλος ήχος. Δηλαδή ήταν εκτελέσει 8 λεπτών.
1: Δεν μπορούσαν εύκολα, Χρήστο, δεν μπορούσαν εύκολα να με βάλουν στο κουτάκι. Αυτό ήταν ένα αρχικό μειονέκτημα που απεδείχθη πλεονέκτημα.
0: Μετά η ιστορία με τη Μίλβα πάλι, που στους περισσότερους έρθει σαν κεραμίδα τη Μίλβα. Κι όμως βγήκε η Μίλβα, δηλαδή.
1: Ας πω μια ιστορία.
0: Πέρασε στους Ιταλούς η Μίλβα.
1: Βέβαια, και στους Ιάπωνες. Ο δίσκος έκανε σουξέ στην Ιαπωνία, απίστευτο. Αλλά το θέμα με τη Μίλβα, αντέχει να σου πω μια πολύ μικρή ιστορία. Δεν την έχω πει ποτέ. Είναι 1972. Η Μίλβα μαζί με σε σκηνοθεσία Τζόρτζιο Στρέλερ στην Όπερα του Παρισιού, 30 χρονών τότε αυτή, κάνει το Μίλβα Κάντα Μπρέχτ, αυτό το δίσκο που τραγουδούσε Μπρέχτ, Κουρτσβάιλ Άισλερ, που την εξετόξευσε παγκοσμίως. Εγώ λοιπόν είμαι δικτατορία. Έχω κάνει 2 μικρούς δίσκους, του Καριωτάκη του πρώτου, αλλά εντάξει, δεν με γνωρίζουν πολύ παρά ένα κύκλο. Και είμαι σπίτι μου, δουλεύω συνέχεια από το πρωί μέχρι το βράδυ και μου πέφτει ο δίσκος, κάποιος μου το χάρισε. Και αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η γυναίκα, η παγκόσμια τραγουδίστρια τότε, τραγουδάει όπως τραγουδάω εγώ σε σχέση με τις συλλαβές, πώς τις δαγκώνει. Και λέω, να μην το πω σε κανέναν, διότι θα με πάνε κατευθείαν στο δρομοκαίτιο. 1972. Πάντοτε την εκτιμούσα, την αγαπούσα κτλ. Το 1992, είμαι πια πασίγνωστος και στο εξωτερικό γνωστός, χτυπάει το τηλέφωνο μου. Α, εγώ πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι είμαι φοβερά πλακατζής. Δηλαδή, αν σας πέσει τηλέφωνο, θα σας πάρω τηλέφωνο, θα σας έχω κάνει δηλαδή πράγματα και θαύματα. Και όταν ήμουν υπουργός πολιτισμού, όταν σήκωνα το τριψήφιο, έκανα την καθαρίστρια, άμα δεν ήθελα να ακούσω συγκεκριμένο υπουργό. Λοιπόν, και γίνεται το εξής. Χτυπάει το τηλεφωνό μου, το σηκώνω μάλιστα. Πρόντο μου κάνει μια φωνή και αρχίζει. Μαέστρο Μικρούτσικος, μετά λίγο αγγλικά, λίγο γερμανικά. Γιατί η Μίλβα, παρένθεση, πάντοτε όταν μιλάμε, χρησιμοποιεί 4 γλώσσες. Ή σαν στυλ, σαν αυτό κτλ. Εγώ λοιπόν, επειδή είμαι πλακατζής και επειδή κάνω πολλές πλάκες, παίρνω το 0 για να σκεφτώ όσο κρατάει αυτό το 0 το καντράν, ποιος πούστης μου κάνει πλάκα. Λοιπόν, κάνω έτσι, δεν βρίσκω, κλείνω το τηλέφωνο. Μετά από 3 λεπτά ξαναπαίρνει τηλέφωνο. Ναι, μπροντο μαέστρο, μικρό δυσκολίο. Άσε ρε γάμο, το ποιος είναι ρε, μα ποιος είναι δυνατόν. Κάπου ακούω που μου λέει με Μίλβα Μετροπόλιταν, όχι Μετροπόλιταν, Intercontinental Vienna. Μου λέει το ξενοδοχείο, αλλά το ξανακλίνω, λέω δεν γίνεται. Τρίτη φορά. Το ξανακλίνω διότι είμαι πεισμένος ότι κάποιος μου κάνει πλάκα και μόλις πια η γυναίκα δεν ξαναπαίρνει και μετά από μια ώρα λέω ρε μία στο 3 εκατομμύριο, στο 3 και βρίσκω από το 100 τόσο το τηλέφωνο του Intercontinental και λέω σίγουρος ότι θα μου πούνε πια Μίλβα, συνδέστε με λέω ότι η Μίλβα, α μισό λεπτό θα συνδέσω και μένω κάγκελο. Και είχε ακούσει, εν πάση περιπτώσει, μια και με ρώτησε κάποιους δίσκους μου και αμέσως μου έκανε τη μεγάλη τιμή να πει στην Ιταλική τηλεόραση στη ΡΑΗ ότι την έχω εντυπωσιάσει όσο την εντυπωσίασε ο Πιατσόλα και ο Κορτβάιλ. Αυτό ήταν πολύ μεγάλη τιμή και ξέρεις με τη Μίλβα, πέραν της δουλειάς αυτής και πόσο καλά πήγε, το εντυπωσιακό χρήστο ήταν το εξής, ότι αυτή η δουλειά βγήκε το 1994. Ο δίσκος ο δικός μας ήταν ο 108.
0: Είχε δηλαδή
1: στην προσωπική της δισκογραφία τότε. Και ενώ είχε τόσους δίσκους, για χρόνια δεν τραγούδαγε ένα ή δύο τραγούδια. Που είχε δίσκους, τι να σου πω τώρα. Τραγούδαγε στην Ιαπωνία, ήμουνα το 1/3 του προγράμματος σε 47 συνευλίες. Στην Ιταλία, όταν η Ιταλία ήταν προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καλέσανε τη Μίλβα στους Υπουργούς Πολιτισμού, τραγούδησε ένα τραγούδι από τον Κουρτ Βάιλ και ως δεύτερο τραγούδι τραγούδισε τη θάλασσα τη δική μου. Δηλαδή ούτε καν ένα ιταλικό τραγούδι. Δηλαδή η γυναίκα με τίμησε άνευ προηγουμένου.
0: Ένιωσε όμως και άνετα στα τραγούδια, αλλά ήταν σαν ρούχα που ήταν ραμμένα για να
1: γιατί τα τραγουδούσαμε, σε πάω λίγο στην, όταν ήμουν 25 χρονών, γιατί ζούσε η συλλαβή με τον ίδιο τρόπο. Κάτι είχε συμβεί.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Φιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Απόψε στις 8.30 ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός απόψε στις 8.30 εδώ στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: χρειάζεται τέχνη για να αναπνεύσει. Δηλαδή χρειάζεται κρατικό εναγκαλισμό.
1: Λοιπόν,
0: χρειάζεται βοήθεια.
1: Θα σου πω την άποψή μου. Τι είναι η τέχνη, Χρήστο? Η τέχνη είναι, κατά τη γνώμη μου, αν το δούμε τώρα έξω από την επικαιρότητα και από την επικαιρικότητα και από μια συγκεκριμένη εποχή, το ίχνος, το χνάρι του ανθρώπου πάνω στη γη. Όταν τώρα γυρίζουμε και λέμε πριν την ιστορία, τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, ψάχνουμε και βρίσκουμε τις ζωγραφιές τους στις φυλές. Όταν λέμε
0: Στην Αλταμίρα,
1: όταν λέμε ο Τροϊκός πόλεμος όντως έγινε, παπ, το αφήγημα του Όμηρου, που μπορεί να μην είναι ο Όμηρος και να είναι πέντε παραμυθάδες. Άρα λογοτεχνία. Εγώ πιστεύω ότι η τέχνη είναι το χνάρι του ανθρώπου πάνω στη γη. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι στην πιο βάρβαρη και εμπορευματοποιημένη κοινωνία να προστατέψουμε κάποιες τέχνες. Δηλαδή, για φαντάσου τώρα, να μην προστατεύεις την Εθνική Πινακοθήκη και πώς να λειτουργήσει, πώς να αγοράσει πίνακες σπουδαίων Ελλήνων ζωγράφων, πώς να αυξήσει τις συλλογές της, πώς να κάνει εκθέσεις. Για φαντάσου να αφήσεις την όπερα που μπορεί σε μια δεδομένη στιγμή να αφορά λίγους ανθρώπους να πεθάνει.
0: Παρόλο που τότε δεν αφορούσε λίγους, ήταν το λαϊκό θέατρο η όπερα στην εποχή της.
1: Μόνο στην Ιταλία, ποτέ στη Γερμανία. Μόνο στην Ιταλία. Και στην Ιταλία για μια συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά η όπερα είναι κάτι που αφορά όλο τον κόσμο. Το ίδιο η συμφωνική μουσική, το ίδιο κινηματογράφος. Πώς θα γίνει κινηματογράφος, αν είναι να γίνει μόνο από παραγωγούς, το 90% είναι εμπορευματοποιημένο. Δεν είναι η τέχνη του Σταλόνε ή η τέχνη του τοπικού Σταλόνε. Η τέχνη του Ταρκόφσκι είναι, η τέχνη του Μίκλος Γιάντσο, στην Ελλάδα η τέχνη του Θόδωρου Αγγελόπουλου, ή στην Αμερική η τέχνη του Clint Eastwood, παρότι αυτοί έχουν
0: Ταρκόφσκι, επίσης 4 Απρίλη πέθανε ο Ταρκόφσκι.
1: Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν η προσωπική μου άποψη είναι ναι, ειδικά στη βάρβαρη εποχή χρειάζεται η προστασία. Εκεί που πιθανό να συμφωνήσω μαζί σου είναι ο τρόπος, ο δημιουργικός, που πρέπει να υπάρχει προστασία. Δεν πρέπει να υπάρχει πελατειακή σχέση. Δηλαδή, πόσο θετικό δεν ήταν που εγώ είχα υπογράψει ως Υπουργός Πολιτισμού και ήρθε ο κ. Βενιζέλος αργότερα και το κατέστρεψε 40 βιβλία ποίησης και λογοτεχνίας με επιλογές που θα γινόντουσαν από 15 επιστήμονες να μεταφραστούν με έξοδα του ελληνικού κράτους από σπουδαίους μεταφραστές αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και με αυτού του τύπου την επιδότηση μεγάλη οίκη όπως ο Φλαμαριόν ή όπως ξέρω εγώ ο
0: Χάρπερ Κόλινς,
1: ναι, να το εκδώσουν και θα είχαμε τώρα στα 15 χρόνια γύρω στα 600 ελληνικά βιβλία που δεν θα ήταν μόνο ο Σολωμός, που δεν θα ήταν μόνο ο Καβάφης, που δεν θα ήταν μόνο ο Καζαντζάκης, αλλά θα ήταν ακόμα και ζώντες Έλληνες, πενιντάριδες, σαραντάριδες, και θα βλέπανε όχι μόνο αυτή τη δουλειά τους προς τα έξω, αλλά η ελληνική κουλτούρα και πόσο καλό θα έκανε και σε αυτή τη χώρα αυτό. Αυτά λοιπόν είναι που θέλω να προστατεύονται. Όχι να προστατεύονται πράγματα, ο πρώτος ξάδερφος του συμβούλου της Υπουργού που έκανε ένα παιδικό θέατρο, πάρ' του δώσ' επιχορήγηση, δεν μιλάω γι' αυτό.
0: Εδώ το Μουσείο Ταιριάτης στη Μυτιλή, το είχαμε αφήσει στη μοίρα του και μπαίναν οι ποντικοί και τρώγανε μέσα πίνακες.
1: Άρα λοιπόν η άποψή μου είναι ναι στην προστασία με όρους, προϋποθέσεις και με τον τρόπο που σου περιέγραψα με αυτά τα παραδείγματα.

0: Ένα από τα πράγματα που με έχουν κάνει να αναρωτιέμαι αν αυτό το πράγμα, η ενασχόληση με την τέχνη, επειδή έχει και έναν εμπορικό χαρακτήρα, είναι βιοπορισμός ή είναι μόνο ανάγκη. Ή μπορεί να είναι και τα δύο μαζί. Δηλαδή, ο άλλος λέει: κοίταξε, δεις, εγώ αυτό έχω μάθει, να γράφω μουσική στη ζωή μου. Δεν ξέρω να κάνω τίποτα άλλο.
1: Το ιδανικό είναι να είναι και βιοπορισμός. Και λέω: το ιδανικό είναι να είναι βιοπορισμός, γιατί όπως σου είπα και προηγουμένως, σε αυτά που συζητήσαμε και μιλούσα για πολύ ένδοξους συναδέλφους, Μπαχ και τέτοια, η ανάγκη να έχει ψωμί η οικογένειά του που αποτελεί το καλή ώρα από 20 παιδιά ήταν που τον έκανε να κάνει τις λειτουργίες τη μία μετά την άλλη κάθε Σάββατο ή κάθε δεύτερο Σάββατο. Παραγγελίες του τότε αρχιεπισκόπου της περιοχής. Και αυτό δεν σταμάτησε τον δαιμονικό Μπαχ ή τον Μπετόβεν ή τον οποιονδήποτε να γράψουν αριστουργήματα. Υπάρχουν οι παραγγελίες και μέσα εκεί βάζεις την ψυχή σου, τις ιδέες σου και το ταλέντο σου. Αυτό είναι το ιδανικό. Οτιδήποτε άλλο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν γίνεται να γραφτεί τέχνη, αλλά το να κάνεις μια δουλειά 8-10 ώρες και μετά να πηγαίνεις, αυτό σίγουρα σε τραβάει πολύ προς τα πίσω και πρέπει να είσαι πολύ υψηλών προδιαγραφών ταλέντο για να μπορέσεις να επιβιώσεις. Και αν επιβιώσεις εσύ, δεν θα επιβιώσουν άλλοι 20-30 που σε μια άλλη περίπτωση με επαγγελματικό τρόπο θα επιβίωναν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει ο κίνδυνος στο κυνηγητό το επαγγελματικό να κάνεις υποχωρήσεις. Εκεί λοιπόν είναι ζήτημα του πόσο είσαι αλωτριωμένος καλλιτέχνης ή πόσο είσαι πάρα πολύ σταθερός. Εγώ δεν ξέρω αν είμαι μεγάλος καλλιτέχνης. Ή και αν ξέρω, δεν θέλω να το πω εγώ. Ξέρω μόνο ότι ως πρόθεση δεν έκανα Χρήστο καμία υποχώρηση και υπήρξαν σιρήνες που ενδεχομένως αν υπέκυπτα δεν θα μου λέγανε και πολύ.
0: Γιατί υπέκυψε.
1: Γιατί ήταν εκεί στο μετέχμιο πολλές. Από τη στιγμή όμως που εγώ θεωρούσα ότι είναι κάτω από τη γραμμή που είχα βάλει, δεν το έκανα.
0: Μέχρι τώρα υπάρχει κάτι που θα ήθελες πολύ να κάνεις αλλά δεν το έκανες?
1: Θα σου ξαναπώ κάτι που είπα λίγο πριν. Σε αυτή την κοινωνία που ζούμε είμαι ένα ευνοημένο άτομο. Από τα πράγματα.
0: Λέω καλλιτεχνικά, αυτό ήθελα.
1: Είμαι ευνοημένο άτομο. Κέρδισα μέσα από τη δουλειά μου να ζω άνετα τη ζωή μου. Κέρδισα να απογειώνομαι με τη δουλειά μου. Κάτι πολύ δύσκολο σε αυτόν τον καταμερισμό εργασίας που ζούμε όλοι. Και επομένως, η οποιαδήποτε μικρογκρίνια ή το αχ βαχ γιατί δεν έκανες αυτό, προφανώς αν τα βάλω κάτω μπορεί να βρω κάτι που θα ήθελα να κάνω και δεν έκανα. Αλλά ως απάντηση σου λέω, θεωρώ πολύ μίζερο το να ψάξω για να σου απαντήσω. Είμαι τόσο ευτυχής και έχω κάνει τόσα πράγματα που θα συνεχίσω να κάνω, γιατί αν δεν κάνω θα σταματήσει η ζωή μου εδώ, καθότι και αυτή η σχέση με το κοινό που έχω εμπεδώσει είναι αυτή που με κινητοποιεί. Άρα το πρόβλημά μου δεν είναι αχ δεν έπαιξα στη φιλαρμονική της Βίμη, δεν με έπαιξε ακόμα η φιλαρμονική του Βερολίνου. Λοιπόν, ποιο σχέστηκε? Είναι καταπληκτικό που την Πέμπτη παίζω στο Αγρίνιο σε ένα rock club και ξέρω ότι θα είναι 200 όρθιοι και 300 καθιστοί και θα έχουμε μια σχέση τετράωρη που θα είναι απίστευτη και για μας και για το κοινό. Αυτό είναι πιο πάνω από οποιαδήποτε φιλαρμονική του Βερολίνου. Αλήθεια σου λέω. Αλήθεια σου λέω. Δηλαδή, αλήθεια σου λέω.

0: Ξέρεις, ένα από τα πράγματα που δεν συγχώρησα στον εαυτό μου είναι ότι έχασα κάποια στιγμή την πρώτη κυκλοφορία του δίσκου σου με τον Γκάρι Μπάρτον. Και ένα από τα πράγματα για τα οποία. Ναι, και ένα από τα πράγματα με τα οποία η παρέα μου σε κατηγορεί πολύ καλή μου φιλή είναι ότι δεν έφερε τον Μπιατσόλα στο φεστιβάλ Πάτρας. Εμείς περιμέναμε να μας τον φέρεις, τότε δεν λέγαμε τίποτα. Αλλά εντάξει, τον είδαμε αργότερα εδώ στο Ηρώδιο και τον προλάβαμε πρωτού πεθάνει. Αλλά λέγαμε ότι.
1: Να πω και το Χρυσομπολιό.
0: Ναι.
1: Τότε ήταν με τη Μίλβα.
0: Μάλιστα.
1: Ήτανε. 85-87 ήταν.
0: Ναι. Και ήταν και αυτός ένας πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης, αλλά λέω μας.
1: Όχι πολύ σπουδαίος, ένα από τα μεγάλα ονόματα του κόσμου.
0: Και το Γκάρι Μπάρτον, εγώ τον γνώρισα εκεί, στον έργο, στο τάγκο που έκανε.
1: Κοίταξε, δείτε, τα περισσότερα μεγάλα πρόσωπα που έχω γνωρίσει, είτε έχω συνεργαστεί, είτε τους ξέρω απλώς, ήταν, ρε παιδί μου, συγκλονιστικά απλοί άνθρωποι. Ο Γκάρι είναι ένας τύπος που αν καθόταν τώρα, μιλάγαμε 5-6 ώρες. Άμα του λέγες δίπλα είναι ένα βιμπράφωνο, παίζεις, δεν θα τον πάρεις. Πήγαινε και θα σας έπαιζε, ξέρω εγώ, μισή ώρα. Δηλαδή ένας τύπος τέτοιος. Το ίδιο Ροστροπόβιτς που γνώρισα. Πάρα πολλοί απλοί άνθρωποι. Ξέρεις, οι πολύ σπουδαίοι άνθρωποι ποτέ δεν είχαν πόζα.
0: Οι πραγματικά σπουδαίοι.
1: Αυτό άνθρωποι. Λέω, ναι.
0: Και στην ιστορία αυτή όλοι με τον ελιτισμό. Είχαμε και ένα φίλο που ήταν πάρα πολύ καλός πιανίστας και ήταν από εκείνους που επέμεναν ότι τον ήχο μου βγάζει παιδιά το Steinway, δεν τον βγάζει κανένα άλλο πιάνο.
1: Έχει δίκιο.
0: Και θυμάμαι που μου το είχες πει και λέω: εγώ δεν ξέρω να παίζω, δεν μπορώ,
1: ναι,
0: να εκτιμήσω. Αλλά αυτό το έλεγε και ο Θάνος όταν ήταν ο Κιτσάρετ κάτω στην Μπάτρα.
1: Βέβαια.
0: Αυτού του είδους οι λεπτομέρειες τι ρόλο παίζουν στη δουλειά. Δηλαδή, ρε παιδάκι μου.
1: Ποια λεπτομέρεια,
0: ας πούμε το Steinway, να έχω ένα τέτοιο και να μην έχω ένα Gold Yamaha, ας πούμε.
1: Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εγώ, ας πούμε, έχω Μπεζεντόρφερ. Ένα άλλο γιγαντιαίο πιάνο, πολύ καλό. Κοίταξε, παίζουν, λέει, για τους σπουδαίους πιανίστες παίζουν.
0: Ή για τους κιθαρίστες. Ο άλλος λέει: θέλω μία λεπτό, ναι, ναι, ας πούμε. Για να
1: κοίταξε, για τους σπουδαίους μουσικούς το καλό όργανο είναι πολύ βασικό. Υπάρχουν τα εμπορευματοποιημένα όργανα, ας πούμε, η Yamaha που λες. Να φανταστείς το εξής. Η Steinway βγάζει 1500 πιάνο το χρόνο και η Yamaha 200.000.
0: Αυτό και δείχνει πολλά πράγματα.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Είμαστε εδώ στο στούντιο του Sport FM 94,6 και μαζί με το Θάνο Μικρούτσικο συζητάμε για πράγματα που μας αρέσουν. Αν έρθω στο σήμερα, το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι αν είσαι, φαντάζομαι ποτέ δεν θα είσαι, αλλά θέλω τις διαπιστώσεις σου. Αν είσαι ικανοποιημένος από αυτό που ονομάζεται μουσική παραγωγή στην Ελλάδα.
1: Δεν μπορεί σε μια χώρα η οποία γέρνει, γιατί εδώ στο ερώτημα ο Μπούσουλας είναι που στρέφει το καράβι, να λες ότι τα επιμέρους πηγαίνουν θαύμα, αλλά από την άλλη μεριά δεν έχω την άποψη κάποιων γεροντοκόρων της ίδιας γενιάς με εμένα συναδέλφων μου που θεωρούν ότι τα πάντα σταμάτησαν στη γενιά μου.
0: Ότι παλιά ήταν καλά.
1: Ναι. Εγώ αυτό το πράγμα το συχαίνομαι και ίσως υπερβάλλω όταν λέω ότι μάγκες, εάν οι Αμερικάνοι αντί να εφεύρουν την νέα πυρηνική βόμβα είχαν εφεύρει το ταλεντόμετρο, μπορεί το ταλέντο του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα να ήταν μεγαλύτερο από του Χατζηδάκη και τους πιάνει τεταρτέως πυρετός. Δεν το λέω για να προκαλέσω, το λέω διότι μπερδεύονται στην εποχή μας οι λειτουργίες με την ύπαρξη των πραγμάτων. Δηλαδή στην εποχή τη δική μου, στη δεκαετία του 70 του 80, ήμουνα αυτό που ήμουνα και φαινότανε αυτό που ήμουνα. Γιατί βρισκόντουσαν 30 μεσάζοντες, 30 χρήστη στα τότε μέσα και πρόβαλαν αυτό. Σήμερα, εάν έρθει ένας Γάλλος, άσχετος Γάλλος, και πει «Πάω Ελλάδα, βάζω τις 5 μεγάλες τηλεοράσεις και θέλω να δω 3 μέρες τι ακούν οι νεοέλληνες». Τι θα προκύψει? Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, 0%. Σάκης Ρουβάς, 2011 φορές. Αλκίνος Ιωαννίδης 0,1%.
0: Χατζηγιάννης
1: 750.000%. Άρα λοιπόν, άλλο η λειτουργία των πραγμάτων και άλλο το φαίνεται. Εγώ μπορώ να σου πω στην αμέσως επόμενη γενιά από μένα, ξεκινώντας ιστορικά από τους Φατμέ Πορτοκάλογλου, από Τερμίτες Μαχαιρίτσα, από τους Ογκόλιθους Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα 1985, τα ζεστά ποτά, από τον Σοκράτη Μάλαμα, από τον Διονύση Τσακνή, τον Ορφέα Περίδη, τους συνήθεις υπόπτους και Χρήστο Θηβαίο, τον Νίκο Ζούδιαρη και Αλκίνο Ιωαννίδη, τον Ορφέα Περίδη, δεν ξέρω αν τον είπα, τον Φίβο Δελιβοριά, καθώς και τα συγκροτήματα, ξεκινώντας από τα συγκροτήματα τα πολύ παλιά, πηγαίνοντας στις τρύπες της δεκαετίας του 80 και μετά πηγαίνοντας στα συγκροτήματα Ξυλίνα Σπαθιά, Υπογειά Ρεύματα, Διάφανα Κρίνα κλπ. Και φτάνοντας το 2000, έχουμε μία παραγωγή απίστευτα μεγαλύτερη από την παραγωγή της δικιάς μου γενιάς. Άλλο η λειτουργία, άλλο αυτό. Και μπορώ, άμα θες, σε όλους αυτούς που σου είπα, να σου βρω διαμαντάκια.
0: Το low bap.
1: Κοίταξε, εντάξει, εμένα η άποψή μου πάντως, σου μιλάω ειλικρινά, είναι ότι υπάρχουν μετά από τη δικιά μας γενιά πάρα πολλοί με σπουδαία πράγματα, απλώς διαφορετικοί από μας, γιατί αλλάζοντας κοινωνικές συνθήκες δεν μπορούν να παραχθούν καλλιτέχνες αναγεννησιακού τύπου που να εκφράζουν καθολικά τη χώρα, αλλά καλλιτέχνες που ενδεχομένως εκφράζουν τα στρώματα από τα οποία προέρχονται. Αλλά το ταλέντο αυτών των ανθρώπων μπορεί να είναι και μεγαλύτερο από το δικό μας, αν είχε εφευρεθεί το ταλέντο.

0: Η μουσική παραγωγή και οι λειτουργίες είναι το ένα. Η αισθητική είναι το άλλο. Το πώς προσεγγίζεις αυτό που κυκλοφορεί. Αυτό δεν έχει να κάνει με την παιδεία.
1: Όχι, δεν είναι μόνο παιδεία. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Τώρα, εσύ, επειδή και εδώ στο σταθμό, αλλά και εσύ προσωπικά, είστε πολύ εντάξει. Μην μπλέκετε και μην βλέπετε τον εαυτό σας σαν τον μέσον όρο. Αυτή η φυματίωση των παραγωγών του ραδιοφώνου σε πλειοψηφία πάνω από 90%, τι δημιουργεί στο ελληνικό κοινό εδώ και 15-20 χρόνια. Σε ρωτάω.
0: Τι να σου πω.
1: Τι να μου πεις. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο θέμα παιδείας, είναι ότι από τα μέσα εκπορεύεται χαμηλό γούστο και το lifestyle τραγούδι και ο τρόπος σε τέτοιο βαθμό που διαμορφώνει συνειδήσεις.
0: Ξέρεις, εγώ σε όλα τα ραδιόφωνα, εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο, δηλαδή τόσα 15 χρόνια που είμαστε, ο καθένας παίζει εκείνο που του κάνει κέφι.
1: Ναι, αλλά πάρα να σου λέω ότι.
0: Ναι, δεν μας είπε κανείς, παίξτε το έτσι, πηγαίνετε.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Έχετε βρεθεί κάποιοι άνθρωποι που παίζετε πάρα πολύ σωστά πράγματα, πολύ ωραία πράγματα, πάντως πάνω από τη γραμμή της αξιοπρέπειας, μέχρι σημαντικά.
0: Καλά, και το βράδυ παίζουμε και κάτι που δαγκώνουν, αλλά. Εντάξει, είναι και το βράδυ, θα παίξει και αυτό.
1: Δεν είναι αυτό το θέμα του δαγκώνει, δεν δαγκώνει. Και από τα δαγκώνει είναι μεγάλη συζήτηση τι και πώς. Αλλά εδώ εκπορεύεται από ραδιόφωνα και από έντυπο τύπο και από τηλεοράσεις το ευτελές συνεχώς. Αυτό διαμορφώνει και γούστο.

0: Δεν είναι λοιπόν μόνο τι παιδεία έχεις πάρει και πώς προέρχεται από το σχολείο ή από το σπίτι σου.
1: Γιατί να προβάλλω, ρε φίλε, το ευτελές μόνο, για να μην προβάλλω και αυτό το δικό σου και το αλκίνο που μια χαρά είναι.
0: Τώρα, εδώ που
1: του
0: θα λέμε,
1: Περίδη,
0: μην ανοίγεις
1: του...
0: μια συζήτηση καθαρά πολιτική, γιατί θα μπούμε σε πολιτικά ζητήματα.
1: Να μπούμε, δεν έχει κανένας πρόβλημα.
0: Όχι, δηλαδή, δεν έχω πρόβλημα να μπούμε.
1: Ναι,
0: είναι
1: αυτή.
0: Πολιτική.
1: Δηλαδή πρέπει να τον κρατάω ηλίθιο τον άλλον ή να του έχω με χαμηλή αισθητική ή με χαμηλή αισθητά.
0: Έχω ένα λεπτό και 43 δευτερόλεπτα.
1: Και περισσότερο.
0: Όχι, τόσα θέλω. Όταν γεννήθηκα και μεγάλωσα στη δεκαετία του 50 και του 60, στο συγκεκριμένο σύστημα που ζούσαμε και που ζούμε και σήμερα στο καπιταλιστικό, έπρεπε κάτι να υπάρχει που να ενοποιεί τον ιδεολογικό μηχανισμό του κράτους. Ένα σύστημα δηλαδή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Κάποιος πρέπει να το ενοποιεί. Ποιος ήταν στη δεκαετία του 50 και του 60? Δύο παράγοντες. Η εκκλησία με το κατηχητικό, ειδικά στην περιφέρεια, και το σχολείο. Μετά τη μεταπολίτευση, οι δύο αυτοί φορείς που ενοποιούσαν τον κρατικό ιδεολογικό μηχανισμό δεν μπορούσαν να σταθούν, διότι ο κόσμος είχε ριζοσπαστικοποιηθεί λόγω της Χούντας και δεν ανεχότανε ούτε εκκλησία. Τότε οι δημοσκοπήσεις της εποχής δείχνανε 5% την εκκλησία, 3% το στρατό και 10%, 8% το σχολείο. Που έλεγε το σχολείο στα αναγνωστικά του ότι είναι η πατρίδα μας,
1: μην είναι η κάμπη, μην είναι τα πάρτα ψηλά βουνά,
0: και θεωρούσε το Σεφέρι που ήταν αστός και που ήταν της δεξιάς ως
1: επαναστάτη. Ήταν και η δήλωση επιβλητές τότε.
0: Άρα έπρεπε να βρεθεί κάτι άλλο να ενοποιεί αυτό το σύστημα. Και αυτό βρέθηκε. Ήταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μετά το 90 και κυρίως ο ηλεκτρονικός τύπος, γιατί ο ηλεκτρονικός τύπος λόγω της εικόνας μπορεί να τα μαζέψει και να ενοποιήσει όλα. Πρόσεξε τώρα εδώ. Δεν εννοώ ότι 10 τύποι με γυαλιά μαζεύονται κάθε Πέμπτη απόγευμα
1: και
0: σε κάποιο υπόγειο.
1: Κάνουν
0: μια σύσκεψη και λένε Χαραλαμπόπουλος out, μικρού τσικοσίν ή το ανάποδο. Όμως η ανάγκη ενοποίησης από τα μέσα παράγει ένα μοντέλο για την εμπέδωση αυτού του συστήματος. Και αυτό το μοντέλο στο χώρο του τραγουδιού, που χρειάζονται το τραγούδι λόγω της εμβέλειάς του και της αμεσότητάς του μέσα σε 3 λεπτά να σου περάσει ένα μήνυμα, είναι lifestyle τυποποιημένος μητροπολιτικός ήχος. Γι' αυτό όταν πρωτοήρθε τα δορυφορικά κανάλια, έπαιζα και πιάνω ένα Περού TV, Περού, και βλέπω έναν τύπο ο οποίος ήταν ίδιος ο Ρουβάς, αλλά ήταν στην πλάτη και νόμιζα ότι ήταν ο Ρουβάς, διότι η εισαγωγή του τραγουδιού ήταν καθαρά ένα τέτοιο τραγούδι. Ίδιος φωτισμός, ίδιες γκόμενες μπαλέτο. Μετά πιάνω ένα ρώσικο κανάλι και είναι πάλι ο Ρουβάς Ρώσος. Ένα μοντέλο, πρόσεξε, δεν μιλάω για τον καλλιτέχνη Ρουβά.
1: Προφανώς το καταλαβαίνω.
0: Γιατί, έτσι. Λέω για το μοντέλο το τυποποιημένο, ξέρεις πόσα χρόνια μεταδίδεται, 21 συναπτά. Δηλαδή, παιδί 12 χρονών έχει μεταμορφωθεί σε 37 με αυτό το μοντέλο στο κεφάλι του. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πόσες φορές το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίγα και τα ζεστά ποτά τα άκουσες στην ιδιωτική τηλεόραση, θα σου πω εγώ.
1: Α, εντάξει, καμιά φορά στον Παπαδόπουλο. Στο Παπαδόπουλο στο...
0: Ιδιωτική είπα.
1: Ναι.
0: Μηδέν.
1: Ιδιωτική, όχι, δεν το έχω προσέξει.
0: Τη ιδιωτική που είναι το 90%.
1: Και δεν παρακολουθώ και πολύ.
0: Άλλο λέω, το 90% μηδέν επί 20 χρόνια. Άρα λοιπόν έχουμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Άρα είναι πολιτικό το ζήτημα, πολιτικο-ιδεολογικό εννοώ, τεράστια σημασίας. Απλώς αυτή τη στιγμή έρχεται πίσω, γιατί τι γίνεται. Η δύναμη η δικιά μας, και όταν λέω η δικιά μας δεν εννοώ του μικρούτσικου, αυτού που εκφράζουμε, είναι τέτοια που ένα κομμάτι συνειδητοποιημένων ανθρώπων αμήνεται σε αυτή τη λέλαπα. Και όχι μόνο να μείνετε, τώρα στην κρίση γίνανε και περισσότεροι.
1: Αυτό βλέπω, ότι επειδή οι συνθήκες είναι τέτοιες, ο κόσμος ρίζος.
0: Μα η επιτυχία, η δικιά μου και του Θηβαίου.
1: Με τη μεταπολίτευση.
0: Η επιτυχία, Χρήστο, του δικιά μου και του Θηβαίου, προφανώς είναι ένα κομμάτι της ανήκει στο πρόγραμμα που κάνουμε που τους αρέσει τρελά. Αλλά το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με το ότι μας επιβραβεύουν για μια στάση που κρατήσαμε στάνταρ εδώ και 15 χρόνια εναντίον του lifestyle, γιατί ταυτόχρονα με την επιβράβευση θέλουν να ψυχωθούν.
1: Ότι δηλαδή έχει και αυτή. Ναι, επιβεβαίωση της επιλογής.
0: Βέβαια, γιατί να σου πω κάτι, κάποτε κυκλοφόρησε νομίζω το Νίτρο ή κάποιο τέτοιο του Κωστόπουλου, ένα περιοδικό εν πάση περιπτώσει από αυτά, με εξώφυλλο που είχε εμένα και τον Θόδωρο Αγγελόπουλο και λέγε «Η out». Δηλαδή, οι άνθρωποι, ας πούμε, θα μου πεις, σε ενδιαφέρει καθόλου. το λέω γιατί εγώ ήμουν πληκτικός εναντίον του lifestyle. Κάποια στιγμή μου λέει η γυναίκα μου, να σου πω, το εμπεδώσαμε. Λέω, μισό λεπτό, εσύ παρακολουθείς όλες μου τις συνεντεύξεις. Κάποιος άλλος δεν είναι υποχρεωμένο να παρακολουθεί 30 συνεντεύξεις, μία θα ακούσει. Και θέλω να ακούσει αυτό για το lifestyle και το ρόλο της τηλεόρασης. Και αυτό το πράγμα βλέπεις ότι επιβραβεύεται, γιατί βέβαια πάνω στην κρίση δεν μπορεί να σκύψουν σε όλα αυτά τα πρόσωπα και σε αυτό που εκφράζουν.

0: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Στην την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο bwin Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. Απόψε στις 8.30 ο Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια οι Πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός απόψε στις 8.30 εδώ στον bwin Sport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Μπάσες, στεριές, ήλιος, πυρός και φοινικές.

0: Βρισκόμαστε στο στούντιο του Sport FM 94,6 μαζί με τον Θάνο Μικρούτσικο. Και μια και θέλεις να ζητήσουμε για το άλλο καυτό.
1: Ποιο λέει?
0: Κεφάλαιο.
1: Ποιο?
0: Ποιο? Το μπαλέτο της εργατικής τάξης, έτσι το λένε, το ποδόσφαιρο.
1: Το μπαλέτο με μαέστρο τον Μπέο.
0: Ανάλογα με την ορχήστρα και το μαγαζί που θα πας να δεις. Προφανώς και το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει όπως όλα τα πράγματα στο πέρασμα των χρόνων.
1: Βέβαια.
0: Τι είναι εκείνο που θεωρείς ότι έχει χάσει το ποδόσφαιρο σε σχέση με αυτό που είχε παλιότερα?
1: Κοίταξε να δεις, μερικές φορές ακούω κάποιους, νομίζω επιπόλαιους συναδέλφους σου, αθλητικογράφους, παρότι η καινούργια φουρκιά των αθλητικογράφων γενικά είναι πολύ υψηλότερο προδιαγραφών από ό,τι καινούργια φουρνιά των πολιτιστικών συναδέλφων σας. Θα σου πω όμως ότι όταν κάνουν μερικοί από αυτούς που λένε Δωμάζος δεν υπάρχει ρε παιδί, Πελέ δεν υπάρχει, και καλά Δωμάζος και Πελέ, αλλά μιλάνε ας πούμε για πάρα πολλούς παίκτες εκείνης της εποχής και τα λοιπά. Έχει αλλάξει πλήρως το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή επί της ουσίας δεν έχει θέσεις. Άμα δεις δηλαδή την Μπαρτσελώνα, δηλαδή με συγχωρείς, πλήν ενδεχομένως είναι ακριβώς. Και δεν είναι τυχαίο που έγινε από τον Κρόιφ η ουσία.
0: Είναι ο συνδετικός κρίκος.
1: Είναι ο συνδετικός κρίκος. Αλλά το γεγονός ότι οι παίχτες πρέπει να κάνουν από 10 μέχρι 13 χιλιόμετρα
0: σε κάθε παιχνίδι.
1: Από τη στιγμή που τα ακραία μπακ, εγώ θυμάμαι τα ακραία μπακ της δεκαετίας του 60 ήταν βιδωμένα στη μεγάλη περιοχή, στην άκρη και τα δύο. Εδώ πέρα είναι όχι η κρυφή, η φανερή κυνηγή. Είναι σαφέστατα ότι αυτή είναι η εξτρέμ. Όταν εδώ τα συστήματα δίνουν και παίρνουν, γιατί το ποδόσφαιρο έτσι άλλαξε και δεν είναι μόνο για να πάρεις το αποτέλεσμα. Εντάξει, μερικές φορές παρά είναι τρελό το να πάρεις το αποτέλεσμα.
0: Γιατί έχει φράγκα το αποτέλεσμα.
1: Γιατί έχει φράγκα το αποτέλεσμα. Αλλά το ποδόσφαιρο άλλαξε. Οπότε δεν μπορείς να κρίνεις τον μεγάλο του καιρού μας με το μεγάλο ενός προηγούμενου
0: κάθε
1: καιρού.
0: Κάθε καιρός κρίνεται με τα κριτήρια
1: του. Κάθε καιρός κρίνεται με τα κριτήρια του. Χρειαζόταν οι 50 μέτρα πάσα του Δωμάζου τότε. Είναι όπως τη μουσική. Χρειαζόταν ο αναγεννησιακός Θεοδωράκης και Χατζηδάκης. Ενώ τώρα χρειάζεται ο άνθρωπος που θα εκφράσει το συγκεκριμένο στρώμα από το οποίο προέρχεται, έτσι σας είπα πριν. Το ίδιο πράγμα λοιπόν εδώ χρειάζεται ένα αμυντικό χαφ, το οποίο δεν είναι κάτι που μπορεί να ιεροποιηθεί.
0: Ξέρεις τι σκέφτομαι όμως. Όπως ακριβώς.
1: Αυτό είναι όσον αφορά αυτό που με ρώτησες,
0: ναι,
1: την αλλαγή του ποδοσφαίρου.
0: Όπως ακριβώς με την πολιτική, όπου όλοι σκέφτονται να εκφράσουν τον κεντρό χώρο. Κάποια στιγμή για το ποδόσφαιρο έτσι έγινε. Όλοι μαζευόντουσαν στο κέντρο, όλοι παίζανε εκεί.
1: Σωστή παρατήρηση.
0: Δεν παίζανε πάνω, δεν παίζανε κάτω.
1: Κοίταξε, όμως εξακολουθούν να υπάρχουν και κάποιες ομοιότητες, αν θέλεις. Δηλαδή, ομοιότητες που αγγίζουν το πολιτικό στοιχείο. Θυμάμαι εγώ, λίγο μετά τον, από ό,τι μου λέει και ο πατέρας μου, δηλαδή, αντάζησα και στη δεκαετία του 50, ο Ολυμπιακός Πατρών ήταν μια ομάδα των προσφυγικών που ήταν όλοι αριστεροί. Και έπαιζε με την αστική, με την Παναχαϊκή των Αστών.
0: Παρόλο που η Παναχαϊκή είναι δημιούργημα αναρχικών, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Κόκκινο μαύρο.
1: Καμία αντίρρηση. Αλλά πάντως ήταν
0: τότε,
1: και η ομάδα,
0: ναι,
1: των Αστών.
0: Αστών.
1: Ο σκοτωμός, ο πολιτικός που γινόταν στο γήπεδο ήταν άνευ προηγουμένου. Το ίδιο με Ομόνια και από Ελ στην Κύπρο.
0: Κάποτε γινόταν και με Ρεάλ και Μπάρτσα και έχει μείνει ως κληρονομιά, ναι. Αλλά κανείς δεν θυμάται τώρα για ποιο λόγο.
1: Όχι, θυμώνται. Και πάλι ακόμα αυτή τη στιγμή ήμουνα στην Ισπανία. Αυτή τη στιγμή η Ρεάλ δεν μπορεί να ξεντινάξει το φραγκικό καθεστώς
0: παρελθόν.
1: Δεν μπορεί. Επίσης η Μπάρτσα, και είναι ένας από τους, για τους δύο λόγους που τη θαυμάζω. Ο ένας λόγος είναι το απίστευτο μπαλέτο ποδόσφαιρο που παίζει, δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο δεν μπορεί να παίξει καμιά άλλη ομάδα. Πολύ σωστά είπες, προέρχεται από τον Άγιαξ, αλλά η τρομακτική τεχνική των παιδιών που από 8, 9 και 10 χρονών, όπως είναι ο Τσάβι, ο Ινιέστα, ο Μέση, μάθανε μπάλα εκεί πέρα. Ο Μέση 14, αλλά οι άλλοι από 8-9, και ο Μπούστιετς και ο Πικέ, είναι μια ομάδα που εκτός από φοβερό ποδόσφαιρο, γιατί κοίταξε τι γίνεται, όλο αυτό το μηχανάκι το οποίο αλλάζει θέσεις, αλλά δίνει πάσες που κοντρολάρονται τέλεια ανά 2 μέτρα, το οποίο άντε να το κάνει η ελληνική ομάδα, θα σου φύγει μπάλα και θα βγει έξω. Λοιπόν, ταυτόχρονα όμως υπάρχει μια μανία στους Καταλανούς. Οι Καταλανοί αισθάνονται πιο οικεία με την Ελλάδα παρά με την Ισπανία. Είναι πολιτικό το ζήτημα. Δηλαδή στην Μπάρτσα υπάρχει και αυτό το στοιχείο. Είναι το δεύτερο στοιχείο το οποίο θαυμάζω στην Μπαρτσελώνα. Είναι το απίστευτο ποδόσφαιρο που την έκανε να είναι η πρώτη ομάδα στον πλανήτη, και το γεγονός ότι υπάρχει συνείδηση η οποία δεν είναι τόσο εθνικιστική, γιατί έχει μια άλλη βάση, είναι προοδευτικοί άνθρωποι, έχει υπόψη σου
0: το μεγάλο καλοκαίρι της Αναρχίας ήταν,
1: όχι μόνο και της Αναρχίας αλλά και η αντίσταση
0: ήταν
1: προς το τέλος Καταλωνία.
0: Ο πρόεδρος της Μπάρτσα, ο Σανιόλ, εκτελέστηκε μέσα στα γραφεία της Μπάρτσα μόλις ξέσπασε.
1: Έτσι, έτσι.

0: Είναι ότι είναι κάπως ανίκαιρο, παιδάκι μου, οι άνθρωποι της κουλτούρας να έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο θεωρήθηκε και παλιότερα.
1: Καταρχήν, το ποδόσφαιρο που παίζει η Μπαρσελόνα και που έπαιζε ο Άγιαξ είναι από τα σημαντικότερα πράγματα έργα τέχνης που έχω ποτέ στη ζωή μου βιώσει.
0: Τον Άγιαξ τον υπερασπίστηκε ο Μανώλης ο Αναγνωστάκης με ένα πρωτοσέλιδο το 84 στην Αυγή.
1: Έχεις δίκιο, αλλά ο Άγιαξ και η Μπαρσελόνα είναι δύο πράγματα στα 40 χρόνια που έχουν περάσει που κάνανε τέχνη. Ασυζητητή. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, αυτή η ιστορία του 2004 που διαφωνώ πλήρως με όσους λειτουργούν ως Ελληνάρες και ως ελληνική ψυχή και ως η φιλή ενωμένη, όλα αυτά στο πύρτο εξώτερο από μένα, όμως με εντυπωσίασε το γεγονός ότι 22 παιδιά που ενδέχεται σε προσωπικό επίπεδο και τους περισσότερους να τους υπολείπεται σε λίγο, διότι τους ακούσες ή τους άκουγες παλιότερα, τώρα όχι τόσο, τους άκουγες πώς ήταν το παιχνίδι, έληξε ξέρω εγώ ένα-ένα ας πούμε και σου λέγανε μπήκαμε μέσα 11 αυτοί, 11 εμείς, μπήκαμε μέσα με δύναμη, μας έβαλαν γκολ αλλά δεν τα χάσαμε, ισοφαρίσαμε και πήραμε θετικό αποτέλεσμα. Αυτή ήταν η ανάλυση του παιχνιδιού από παίχτη διεθνή. Αυτό δηλαδή το IQ ακρίδας. Ναι. Και όμως αυτά τα παιδιά ξεπέρασαν τις δυνατότητές τους, όπως είχα γράψει σε μια συνέντευξή μου στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία στο Έψιλον μετά το 92, μάλλον το 92, ότι θα μπορούσα να την ερωτευτώ, είχα γράψει.
0: Τη Βούλα.
1: Τη Βούλα, και εξηγούσα γιατί ξεπέρασε τις καταγεγραμμένες τις δυνατότητες. Αυτό με συγκινεί στο αθλητισμό απίστευτα. Όταν ξεπερνάς τις καταγεγραμμένες δυνατότητες, όταν δηλαδή σπάς το ρεκόρ σου, όταν έχεις 8 χρόνια που έχεις πηδήσει 2 και 34 στο ύψος και το κάνεις 2 και 35. Αυτό είναι έξω από τα όρια σου. Αυτό λοιπόν το πράγμα με συγκινεί
0: αυτό
1: απίστευτα.
0: Δεν είναι και μάχη απέναντι στον χρόνο?
1: Βεβαίως.
0: Έτσι δεν πολεμάς τον χρόνο?
1: Εκεί ταυτίζεται ο μεγάλος αθλητής με τον μεγάλο καλλιτέχνη. Γι' αυτό όχι απλά δεν ισχύει αυτό που καταμαρτυρούν ας πούμε, αλλά με τη δική μου οπτική γωνία πρέπει πραγματικά να ενδιαφέρεται πάρα πολύ ένας σημαντικός καλλιτέχνης για τον αθλητισμό, βέβαια στις σημαντικές του μορφές και όχι τις συνέπειες μιας χυδαίας εμπορευματοποίησης.
0: Γιατί και αυτό γίνεται. Ξέρεις, η δύναμη
1: ευχαριστώ
0: της,
1: πολύ.
0: Η δύναμη της Μπάρτσα ήταν ότι δεν είχε διαφήμιση στη φανέλα, αλλά αυτό και μόνο ήταν και η διαφήμιση της.
1: Ναι.
0: Και από του χρόνου θα έχει. Και αυτό είναι ίσως μία ένδειξη ότι ρε παιδάκι μου, ακόμα και τα οχυρά πέφτουν.
1: Όχι, δεν πέφτουν τα οχυρά. Για τον απλούστατο λόγο ότι σήμερα για να επιβιώσεις και να συνεχίσεις να είσαι Μπαρτσελόνα, είσαι υποχρεωμένος να είσαι ένα τεράστιο μπάτζετ, όχι μόνο για τους ποδοσφαιριστές που γίνονται μεγάλοι, αλλά και για όλα αυτά τα φυτώρια, γιατί η Μπαρτσελόνα στάθηκε χάρη στα φυτώρια της. 8 παίκτες αυτή τη στιγμή και άλλοι 8 που έρχονται, τους βλέπεις.
0: Η Λαμάντσα,
1: η Β' Μπαρτσελόνα δηλαδή, που παίζει στο πρωτάθλημα το άλλο, είναι γεμάτη από ταλέντα. Δεν ξέρω πόσα από αυτούς.
0: Είμαι μέλος της ομάδας από το 87.
1: Θέλω να κάνεις το γιο μου που είναι 10 χρονών, γιατί είναι τρελαμένος με την Μπαρτσελόνα.
0: Έχει κλείσει πλέον τις αιτήσεις απευθείας στην Μπάρτσα και μπορεί να γίνει μόνο στον τοπικό σύλλογο, στον Αθηναϊκό.
1: Εδώ, στον Αθηναϊκό.
0: Και θα είναι εμπειρία να τον πάρεις να πάτε να δείτε παιχνίδι.

0: ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα τι σου λέει?
1: Η ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα είναι στα όρια του κωμικοτραγικού, κωμικού για μένα αλλά τραγικού για τον πολύ κόσμο, διότι είναι και πολύ χαμηλού επίπεδου, βρε Χριστό. Δηλαδή, τόσο προβλέψιμα όλα τα πράγματα.
0: Και η κοινωνία ίδια δεν είναι έτσι? Γιατί το ποδόσφαιρο της να είναι διαφορετικό, ρε παιδί.
1: Εντάξει τώρα, αυτό είναι εύκολη η απάντηση.
0: Είναι εύκολη, αλλά είναι και μια πραγματικότητα. Έτσι.
1: Καμία αντίρρηση. Αλλά
0: υπάρχουν και παιδιά που είναι πολύ μεγάλες δυνατότητες και δεν τα βλέπουμε. Δηλαδή, αν πας να δεις τις γειτονιές στα αεραστεχνικά, βλέπεις κάτι παιχνίδι.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Πέρα από το γεγονός ότι εδώ είχαμε το εξής εξωφρενικό σε μεγαλύτερη κλίμακα από ό,τι στο εξωτερικό. Είχαμε ότι τις ομάδες ανέλαβαν κάποιοι πλούσιοι άνθρωποι για να τα χρησιμοποιήσουν ως ασπίδες
0: στα προσεστά. Ή για να προστατευτούν ή για να διεκδικήσουν.
1: Δόρατα και ασπίδες ταυτοχρόνως. Η περίπτωση του Κόκαλη με τον Ολυμπιακό. Ή κακά τα ψέματα. Ο Κόκαλης έκανε πολλή δουλειά με το
0: δημόσιο.
1: Και με το δημόσιο έγινε αυτό. Αντίστοιχα, μπορεί οι Βαρδινογέννηδες να μην το ξεκίνησαν έτσι ακριβώς, αλλά επί της ουσίας και αυτοί λειτουργήσαν ως αντίπαλο δέος του αλουνού. Πάρ' τον Πατατούδη στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή για γέλια η ιστορία. Είναι τόσο εύκολα. Οπότε μετά έχει του στρατού του ιδιωτικού κάποια.
0: Μετά ήρθε και το στοίχημα, Θάνο. Αυτό είναι
1: και μετά, και τρίτο, και τέρχεται λοιπόν και κάθεται και το στοιχηματάκι. Οπότε παίζει ο Πανιόνιος με την Ουκρανέζη, γιατί τι έπαιξε.
0: Δυναμό Τυφλίδος.
1: Δυναμό Τυφλίδος. Έχανε 2-0 και πόσο ήρθε, 5-2, 4-2.
0: 5-3.
1: 5-3. Κάτι ξέρουν αυτά. Λοιπόν, και παίζουν στην Ταϊλάνδη, στο Χονγκ Κονγκ και δεν ξέρω τι. Όλα αυτά είναι τόσο προβλέψιμα. Και βέβαια.
0: Νομίζω ότι αυτή είναι η πληγή. Δηλαδή, όλα στη ζωή πλέον τα αντιμετωπίζουμε έτσι. Άσο ημίχρονο δύο τελικό. Να βρούμε την ευκαιρία να τα αρπάξουμε τώρα.
1: Όπως θεωρώ μεγάλη ανοησία του Μαρινάκη με την ιστορία του Παναθηναϊκού. Είμαι Παναθηναϊκός, αλλά δεν το λέω γι' αυτό. Παραδέχομαι ότι φέτος ο Ολυμπιακός ήταν σαφώς μια σκάλα καλύτερος από τον Παναθηναϊκό μέχρι τον αγώνα που παίζανε και δύο σκάλες μέχρι τώρα και θα έπαιρνε το πρωτάθλημα. Εσύ, εκείνη την Κυριακή έπρεπε να χάσεις. Η χαζομάρα του ήταν ότι αφού είσαι καλύτερη ομάδα φέτος, αφού θα πάρεις το πρωτάθλημα φέτος, τι σκατά θέλεις να πάρεις εκείνο το παιχνίδι με χέρια και με πόδια?
0: Μα εκείνος μπορεί να το θέλει ο διαιτητής, τι κάνει εκεί?
1: Με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Δηλαδή είναι όλο το κύκλο μας σάπιο, καταλαβαίνεις.
1: Παλιά έλεγα πριν Μαρινάκη και με τους παλιότερους Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς. Κάνουν μια επένδυση. Πόσο είναι η επένδυση του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, 50-60 εκατομμύρια το χρόνο?
0: Τόσο.
1: Τόσο. Δεν θα βάλει κι άλλο ένα να την στηρίξει?
0: Ναι. Το ζήτημα ξέρεις ποιο είναι. Ότι
1: δεν λέω για τον Μαρινάκη.
0: Τον οποιοδήποτε επιχειρηματία. Η πλάκα ξέρεις ποιο είναι. Ότι η ελληνική αγορά δεν σηκώνει επένδυση 60 εκατομμυρίων. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε μια φούσκα.
1: Καλά, αυτή τη στιγμή σε μικρογραφία η φούσκα του χρηματιστηρίου είναι, τρέχουν όλες οι ομάδες να πάρουν άδεια σύνοντας τους παίκτες.
0: Ξέρεις ποια θα είναι η πλάκα? Ότι θα πάρουν. Δηλαδή έξω στην Ευρώπη θα δούμε ότι η χώρα με το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα τους έχει όλους πληρωμένους.
1: Εν τω μεταξύ υπάρχουν ομάδες της πρώτης εθνικής. Εγώ κάποτε όταν ήμουν υπουργός πολιτισμού είχα και το Υφυπουργείο Αθλητισμού υπό εμέ, αλλά εγώ είχα θεωρήσει ότι δεν έπρεπε να ασχοληθώ και το είχα πει μάλιστα και στον Μακαρίτη τον Παπαδρέου, κανονικά πρέπει να το κάνεις αυτόνομο Υπουργείο. Κράτησα την υπόσχεσή μου και δεν ασχολήθηκα. Όμως είχα πει μια κουβέντα, λέω με συγχωρείτε ρε παιδιά. Τότε ήταν ο Αθηναϊκός στην πρώτη εθνική. Λέω με συγχωρείτε πάρα πολύ. Με 200 φιλάθλους. Είναι ομάδα πρώτης εθνικής. Γιατί δεν κάνουμε ένα καταρχή κλειστό πρωτάθλημα? Πώς είναι τα Γιάννενα έξω με 5.000 φιλάθλους? Πώς είναι η τάδε ομάδα έξω με 7.000 φιλάθλους? Και είναι ο Αθηναϊκός με 200. Θα κάνουμε ένα κλειστό πρωτάθλημα και να βάλουμε
0: προϋποθέσεις.
1: Δύο προϋποθέσεις. Ότι κάτω από αυτά τα εισιτήρια έφυγες και μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου αυτό που κάνουν στο NBA. Δηλαδή μια συγκεκριμένη απόσταση, οροφή εξόδων.
0: Η Μπάρτσα όμως έχει και μπάσκετ και φέτος ο Παναθηναϊκός τη συνάντησε. Τι θα έλεγες?
1: Να μείνω λίγο στο πώς πήρε ο Μπράντοβιτς την ταυτότητα του προπονητή της Μπάρτσα.
0: Είπα και στο τηλέφωνο ότι ο άνθρωπος αυτός είναι μια εξαιρετική
1: φιλόσοφος.
0: Περίπτωση. Ναι. Αυτή η φιλοσοφία της ζωής του είναι και στο παιχνίδι, γιατί το παιχνίδι είναι η ζωή του.
1: Μην βγάζεις από το παιχνίδι, δώσε και ένα ποσοστό στον Ιτούδη. Για να
0: ναι, βεβαίως, γιατί δούλεψε πάρα πολύ μαζί του και κάνει εξαιρετική δουλειά.
1: Βέβαια.
0: Αλλά λέω ότι ο Μπράντοβιτς μου θυμίζει τον σκακιστή που μελετάει με τις ώρες, αναλύει την παρτίδα πριν πάει να παίξει.
1: Ο Μπράντοβιτς, θα πω κάτι φανταστικό. Θα μπορούσε να διδάξει, αν και το NBA παίζει εντελώς αλλιώς λόγω των σωμάτων, πρωτότυπες άμυνες και στο NBA, αν αυτό του επιτρεπόταν. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για το νούμερο ένα παγκοσμίως.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω που είχες την καλοσύνη να μοιραστείς αυτό
1: εγώ το χρονικό διάστημα μαζί μας. Εγώ θέλω να σου πω το εξής. Εγώ είμαι...
0: Και να σου πω ότι χάρηκα που σε ξαναείδα δημοσιογραφικά μετά από χρόνια.
1: Χάρηκα που σε ξαναείδα, αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς, γιατί ήταν πολύ φιλόξενο αυτό το δίωρο και γιατί όπως προκύπτει και από όλη τη συνέντευξη και από όσα είπαμε, για μένα είναι πολύ σημαντική πράξη το να υπάρχετε με ένα τέτοιο τρόπο και να μπορούμε να μιλάμε και να λέμε πράγματα τέτοια και να σου πω ότι
0: συγκυρώνει τα δοχεία, είναι όσο υπάρχει θα υπάρχουμε και πάει έτσι.
1: Είμαι στη διάθεσή σας ακόμα και για να μεταδώσω μάτς.
0: Να είσαι καλά Θάνο. Ήμασταν μαζί με τον Θάνο Μικρούτσικο και μιλήσαμε για πράγματα που μας αρέσουν ή μας απασχολούν. Στην κονσόλα του ήχου ήταν πολύτιμη η συμπαράσταση του Παναγιώτη Ρήλου. Να είστε όλοι καλά.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Κρητικό γλέντι με τους Στρατάκηδες στον Άγιο Σουλά. Το μεγαλύτερο μουσικό event του καλοκαιριού έρχεται και υπόσχεται μια βραδιά που θα θυμόμαστε για καιρό.
1: 5η 13 Αυγούστου, προπαραμονή της Παναγιάς.
0: Γενική είσοδος μόλις 5 ευρώ, ενώ την ημέρα της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί μεγάλη κλήρωση με δώρο ένα ολοκένουργιο iPhone 17 Pro. Τηλέφωνα κρατήσεων 6946 773 625 και 6942 28 51-51.
1: Οι Στρατάκηδες στον Άγιο Σουλά, την 5η 13 Αυγούστου.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Σχεδόν όλα, γιατί δεν χωράνε σε δύο ώρες. Στην μουσική σκηνή της Ελλάδος. Είναι ο άνθρωπος που έβαλε για τα καλά την κρητική μουσική ή την μοντέρνα κρητική μουσική σε όλα τα ελληνικά σπίτια. Η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, ο Χάρης Χριστόγλου και οι λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις για τις επόμενες δύο ώρες θα είναι μαζί σας. Πάμε, Βαλεντίνα, με το πρώτο τραγούδι για σήμερα.
3: Πάμε με το πρώτο τραγούδι που είναι το Καφενείο Ιελλάς. Τραγούδι φυσικά σε μουσική Γιάννη Μαρκόπουλο και στίχη Κώστας Μύρης. 1972.

0: Ο Νίκος Ξυλούρης ή Ψαρονίκος γεννήθηκε το 1936 στα Ανόγια Αμυλοποτάμου, ρεθύμνο της Κρήτης, από οικογένεια με μουσική παράδοση και πολλούς λιάδες.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι που είναι το «Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί». Τους στίχους έχει γράψει ο Γιώργος Κούρτης και το τραγούδι ο Νίκος Ξυλούρης, όπως και πολλά από τα καλύτερα τραγούδια που συνέθεσε ο Γιάννης Μαρκόπουλος.

0: τα 5 του χρόνια, όταν η Γερμανία έκαψαν το χωριό του, ξεριζώθηκε από τον τόπο του μαζί με τους υπόλοιπους κατοίκους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε χωριό της επαρχίας Μυλοποτάμου, όπου παρέμειναν μέχρι και την απελευθέρωση της Κρήτης. Αδέλφια του είναι επίσης η γνωστή μουσική της κριτικής μουσικής, ο Αντώνης Ξυλούρης, Ψαραντώνης, και ο Γιάννης Ξυλούρης, Ψαρογιάννης.
1: Πάμε να ακούσουμε το «Γεια σου, χαρά σου, Βενετιά» σε στίχους του Νίκου Γκάτσου και μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου.

0: Σε νεαρή ακόμα ηλικία, με τη βοήθεια του δασκάλου του, κατάφερε να πείσει τον πατέρα του να το αγοράσει την πρώτη του λίρα και πολύ γρήγορα άρχισε να παίζει σε γάμους και πανηγύρια. Στα 17 του αποφάσισε να μετακομίσει στο Ηράκλειο και πιάσε δουλειά στο νυχτερινό κέντρο Κάστρο. Τα πράγματα όμως δεν ήταν όπως τα περίμενε, γιατί βρέθηκε αντιμέτωπος με τη μόδα της ευρωπαϊκής μουσικής, κάτι τελείως ξένο για αυτόν. Τα έσοδά του, μόλις και μετά βίας, έφταναν ή να τον συντηρήσουν και πέρασε δύσκολες εποχές.
1: Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Χίλια μύρια κύματα», συνθέτης Γιάννης Μαρκόπουλος, στιχουργός Κώστας Σμύρης, από το άλμπουμ «Ιθαγένεια» του 1972.

0: Μάιο του 1958 ο Νίκος Ξυλούρης παντρεύεται την αγαπημένη του Ουρανία Μελαμπιανάκη και τον ίδιο Σεπτέμβρη μετακομίζουν στο Ηράκλειο της Κρήτης.
1: Ένα τραγούδι που αγαπήθηκε και τραγουδήθηκε πολύ ήταν το «Ήταν μια φορά». Γράφτηκε για τις ανάγκες και ακουγόταν στους τίτλους της τηλεοπτικής σειράς «Η Έμπορη των Εθνών». Ένα τραγούδι το οποίο, όπως είπε η σύζυγός του, ο Ξυλούρης ειδοποιήθηκε για αυτήν την ηχογράφηση κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Το ξύπνησαν και το κατέβασαν στο στούντιο χωρίς πρόβες για να ηχογραφήσει. Το έβγαλε με τη μία και είναι αυτή η εκτέλεση που γνωρίζουμε όλοι. Ένα-δύο λαθάκια οφείλονται στην κόπωση. Ο ίδιος ο Ξυλούρης τα πρόσεξε αργότερα και ζήτησε από το συνεργάτη του να το ξαναηχογραφήσουν. Ο Ξαρχάκος όμως το απάντησε, όπως το είπες τώρα, δεν πρόκειται να το ξαναπείς.

0: Όταν ο Αρχάγγελος της Κρήτης μετακόμισε στο Ηράκλειο, οι κριτικοί άρχισαν να τον στηρίζουν και να οργανώνουν λέντα για να τον ακούν να παίζει. Έτσι άρχισε να γίνεται γνωστός και τον Νοέμβρη του 1958 ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο με τίτλο «Μια μαυροφόρα που περνά». Ο δίσκος αγαπήθηκε από το κοινό και έτσι ο Νίκος ηχογράφησε και άλλα τραγούδια σε δίσκους των 45 στροφών.
1: Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Παλικάρι στα σφακιά» που κυκλοφόρησε το 1974, στο οποίο συνέπραξαν τρεις μέγιστοι Έλληνες, Νίκος Γκάτσος, Σταύρος Ξαρχάκος, Νίκος Ξυλούρης.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική, χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι, με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη, αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
4: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Εκείνες τις ώρες σφίγγεις το χέρι του συντρόφου σου.

Ακούσαμε αυτά τα κόκκινα σημάδια, ένα τραγούδι σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου και μουσική του Χρήστου Λεοντή, το οποίο είχε ερμηνεύσει ο Νίκος Ξυλούρης το 1975 στο άλμπουμ Καπνισμένο Τσουκάλι. Ακούσαμε και τον Γιάννη Ρίτσου να διαβάζει αποσπάσματα του έργου. Ο Χρήστος Λεοντής είχε πει: όταν έγραφα το τραγούδι, μπορεί να ήμουν δέσμιος, αλλά μέσα από το τραγούδι αισθανόμουν ελεύθερος. Αυτό συνέβαλε με την ερμηνεία του και ο Νίκος Ξυλούρης. Ακούγοντας το τραγούδι, ο ακροατής αισθάνεται άμεσα την ελευθερία. Να πούμε και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε είναι το Κόσμε Χρυσέ, ένα κριτικό ριζίτικο τραγούδι το οποίο διασκεύασε και ενορχίστρωσε ο Γιάννης Μαρκόπουλος και βρίσκεται στο δίσκο Ριζίτικα, ο οποίος εκδόθηκε το 1971.

0: Το 1960 γεννήθηκε ο γιος του Γιώργος και το 1966 η κόρη του Ρινιό. Την χρονιά της γέννησης της κόρης του κερδίζει και το πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Μουσική του Σαν Ρέμου παίζοντας ένα ριζίτικο τραγούδι.
1: Ο Γιάννης Μαρκόπουλος μελοποιεί Μιχάλη Κατσαρό στο δίσκο «Τα τραγούδια του Νέου Πατέρα» που κυκλοφόρησε το 1972 και ο Νίκος Ξυλούρης ερμηνεύει με το μοναδικό τρόπο του την εικόνα σου, χρώματα και αρώματα.

0: Είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στο 94,6 με την Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, τον Χάρη Χριστόγλου και τις λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις. Ακούμε ένα αφιέρωμα στον Νίκο Ξυλούρη. Μετά τη μεγάλη του επιτυχία στο Σαν Ρέμο, ο Νίκος Ξυλούρης ανοίγει μαγαζί, μουσικό κέντρο στο Ηράκλειο, τον Ερωτόκριτο, και πλέον δεν ανησυχεί για την επιβίωσή του.
1: Θα ακούσουμε το τραγούδι «Φίλοι και αδέλφια» που ερμήνευσε ο Νίκος Ξυλούρης μαζί και με άλλα βέβαια στη μουσικοθεατρική παράσταση «Το Μεγάλο Μας Τσίρκο», την οποία ανέβασαν στη σκηνή του Θερινού Θεάτρου Αθήνεων τον Ιούνιο του 1973 ο θείασος της αξέχασης Τζέννης Καρέζη και του Κώστα Καζάκου προς τιμή της εδραίωσης και καθιέρωσης της δημοκρατίας στη χώρα μας. Το έργο και τους στίχους όλων τραγουδιών έγραψε ο Ιάκωβος Καπανέλης και με την αξεπέραστη μουσική του το έντυσε ο Σταύρος Ξαρχάκος.

0: 1969 ηχογραφεί τη μεγάλη επιτυχία στο δίσκο Ανιφαντού και λίγους μήνες αργότερα εμφανίστηκε και πάλι σε αθηναϊκό μουσικό κέντρο. Οι καταστάσεις όμως πλέον είχαν οριμάσει και ο κόσμος τον υποστηρίζει περισσότερο. Έτσι μετακόμισε και πάλι στην Αθήνα.
1: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι Ανιφαντού ή Πάντα καθίζω σαν σε δω, ένα από τα γνωστότερα τραγούδια της μουσικής παράδοσης της Κρήτης. Ήταν ένα από τα δεκάδες τραγούδια που πέρασαν στη δισκογραφία με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη. Ηχογραφήθηκε το 1969 και κυκλοφόρησε σε δίσκο 45 στροφών, ενώ συμπεριλήφθηκε και στο μεγάλο δίσκο Ψαρονίκος Κρητικά Τραγούδια.

0: Το 1969 γνωρίζει τον ποιητή και σκηνοθέτη Ερίκο Θαλασσινό, ο οποίος αποφασίζει να τον συστήσει στον Γιάννη Μαρκόπουλο και έτσι ξεκίνησε μια λαμπρή συνεργασία με το δίσκο Χρονικό και τα Ριζίτικα. Παράλληλα, γνωρίζεται με τον διευθυντή της δισκογραφικής εταιρείας Κολούμπια, Τάκη Λαυρόπουλο, που γίνανε και κουμπάρι.
1: Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι που βρίσκεται στο δίσκο Ριζίτικα, «Μάνα και να έρθουν οι φίλοι μου», το οποίο διασκεύασε και ενορχίστρωσε ο Γιάννης Μαρκόπουλος.

0: Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

Ακούσαμε το Διγενή, ένα ακόμα από τα ριζίτικα τραγούδια. Το Πότε θα κάνει Ξαστεριά περιλαμβάνεται και αυτό στη συλλογή Ριζίτικα. Είναι επαναστατικά τραγούδια τα οποία γεννήθηκαν στη Δυτική Κρήτη. Όπως είχε πει ο Γιάννης Μαρκόπουλος, μου άρεσαν πάρα πολύ τα τραγούδια αυτά. Τα τραγούδια από μικρός και πίστευα ότι αυτή η δυναμική που φέρνουν μέσα τους και άψη της ελευθερίας θα μπορούσε να τα κάνει αγαπητά. Η Ξαστεριά αποτελεί στο δημοφιλέστερο Ριζίτικο. Η πρόληψή του δεν είναι ακριβής. Άλλοι υποστηρίζουν ότι δημιουργήθηκε στην Τουρκοκρατία, άλλοι στην Ενετοκρατία και άλλοι στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ο Ξυλούρης και ο Μαρκόπουλος για το δίσκο Ριζίτικα τιμήθηκαν με το βραβείο δίσκου της Ακαδημίας Αλκρός στην κατηγορία της Διεθνούς Λαϊκής Μουσικής.

0: για το ποιος ανακάλυψε τον Νίκο Ξυλούρη, τα λεγόμενα της συζύγου του Ουρανίας, όπως δημοσιεύτηκαν σε σχετικά αφιερώματα στα περιοδικά Δίφωνο και Μονογραφίες, είναι διαφορετική από αυτήν που συνήθως επικρατεί σε αρκετές βιογραφίες του Νίκου Ξυλούρη, ότι τον ανακάλυψε ο Ερίκος Θαλασσινός και τον ανέδειξε ο Γιάννης Μαρκόπουλος. Η ανάδειξη του Ξυλούρη οφείλεται στο τραγούδι του Ανιφαντού και το πρόσωπο που τον ανακάλυψε και τον ανέδειξε ήταν ο διευθυντής της δισκογραφικής εταιρείας Columbia, Τάκης Λαμπρόπουλος.
1: Ήταν το μακρινό 1974 όταν ο Νίκος Ξυλούρης τραγουδούσε «Μπαρμπαγιάννη Μακρυγιάννη, δε μας τα γράψεις καλά», τραγούδι που είχαν γράψει οι Νίκος Γκάτσος και Σταύρος Ξαρχάκος.

0: Τάκης Λαμπρόπουλος λοιπόν, ο οποίος ηχογραφεί σε ένα γαμήλιο γλέντι το στα ανόγια τον Νίκο Ξυλούρη, και στέλνει αυτή την κασέτα στο Σταύρο Ξαρχάκο, ο οποίος ήταν τότε στο Παρίσι, προκειμένου να ακούσει τη φωνή του Ανογιανού Λιράρη. Οι εφημερίδες της εποχής έγραψαν ότι ο Λαμπρόπουλος πήγε στην Κρήτη, όπου ανακάλυψε μια σπουδαία και σημαντική φωνή. Από εκεί πληροφορήθηκε ο Γιάννης Μαρκόπουλος για τον Νίκο Ξυλούρη και του πρότεινε τα τραγούδια του χρονικού. Αυτά πάντα κατά τα λεγόμενα της Ουρανίας Ξυλούρη.
1: Πάμε να ακούσουμε το πασίγνωστο «Αυτόν τον κόσμο των καλών» που γράφτηκε για το θεατρικό έργο του Βασίλη Ανδρεόπουλου «Ει νοικοκυρέ» που ανέβηκε στο θέατρο Όρβο από το θείασο του Στέφανου Λινέου και της Έλλης Φωτίου, τραγούδι του στιχουργού, ηθοποιού και θεατρικού συγγραφέα Βασίλη Ανδρεόπουλου που μελοποίησε ο Σταύρος Ξαρχάκος.

0: 1971 ξεκινάει κοινές εμφανίσεις με τον Γιάννη Μαρκόπουλο στην Μπουάτ Λίδρα και η φωνή του έγινε σύμβολο της αντίστασης. Συνεργάστηκε στενά εκείνα τα χρόνια με τον θρακιώτη τραγουδοποιό Θανάση Γκαϊφίλια στην Μπουάτ της Πλάκας και σε συναυλίες σε όλη την Ελλάδα.
1: Δεν έχω να πω πολλά, ένα θα πω. Κόκκινη κλωστή δεμένη, στην ειρήνη μπερδεμένη, δώσε κλώτσο να γυρίσει, παραμύθι να αρχινήσει.

Ακούσαμε λοιπόν το παραμύθι, μουσική Σταύρος Ξαραχάκος, Γιώργος Ζερβουλάκος, ο τραγουδοποιός, και θα ακούσουμε στη συνέχεια το τραγούδι «Πώς να σοπάσω μέσα μου», ποιητής και στιχουργός Κώστας Κινδύνης με μουσική του Σταύρου Ξαραχάκου.

0: 1973, καλοκαίρι, τραγουδάει στο θεατρικό έργο το μεγάλο μας τσίρκο με πρωταγωνιστές τον Κώστα Καζάκο και την Τζέιν Καρέζη στο Θέατρο Αθήνεων. Το τι γίνεται σε αυτήν την θεατρική σκηνή είναι πραγματικά ασύλληπτο. Ωραίος ο κόσμος και μέσα και έξω από το θέατρο στο Αθήνεων για να παρακολουθήσουν την παράσταση της Τζέιν Καρέζη και του Κώστα Καζάκου, αλλά και να ακούσουν τον Αρχάγγελο της Κρήτης.
1: Πάμε να ακούσουμε τώρα το τραγούδι «Μια παντρεμένη αγαπώ». Λίγοι ξέρουν ότι στην πραγματικότητα ο γνήσιος αρχικός στίχος δεν ήταν «Φιλεντέμ», αλλά «Φιλεντέμ». Το τραγούδι ήταν η αγωνιώδης επίκληση των χριστιανών στον Τούρκο αγά Εντέμ, που εξόντωνε άλλοτε με φορολογία και άλλοτε με διωγμούς τις φαμίλιες τους. Και στη συνέχεια αυτό το τραγούδι τα νότερα χρόνια άλλαξε μορφή με τους στίχους του Νίκου Ξυλούρη και έγινε πια το γνωστό «Μια παντρεμένη αγαπώ».

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
1: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
1: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
1: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτες Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Η 61η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας επιστρέφει στη Ρόδο. Από 9 έως 23 Αυγούστου, στον Ανθόκηπο Κρεμαστής, σας περιμένουν μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες, εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, αυθεντικές γεύσεις και κάθε βράδυ ζωντανή μουσική. Ένας θεσμός που εδώ και 61 χρόνια ενώνει την παράδοση με το σήμερα. Μη λείψει κανείς. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ρόδου, ΔΕΡΜΑΕ, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου.
4: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν απαιτήσεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.

0: Άκουσαμε την μπαλάντα του Κινμέντιον, από τα πιο γνωστά έργα του Κώστα Βάρναλη, ποίημα το οποίο έντυσε με τη μουσική του Λουκά Στάνος το 1974 και ερμήνευσε για πρώτη φορά ο Νίκος Ξυλούρης. Ανήκει στην ποιητική συλλογή Τα Ποιητικά που εκδόθηκε το 1956. Και πάμε να ακούσουμε.
1: Πάντως
0: το...
1: πράγματι, ναι, όταν αποφασίζει ο Κώστας Βάρναλη να γράψει στίχους, ανατριχιάζει η Φίλιος.
0: Θα ακούσουμε τώρα λοιπόν το Ζάβαρα Κατρανέμια, το τραγούδι που γράφτηκε στα χρόνια της Χούντας. Στους στίχους και τη μουσική έχει γράψει ο Γιάννης Μαρκόπουλος και το τραγούδισε ο Νίκος Ξυλούρης το 1968 στο δίσκο Επιχείρησης Απόλλων. Η λέξη Ζάβαρα Κατρανέμια από μόνη της δεν σημαίνει τίποτα, όμως αποτελείται από τρία συνθετικά: Ζάβαρα, δηλαδή λάβαρα, κάτρα, δηλαδή μαύρα, και τέλος το νέμια, δηλαδή άνεμος ή ανέμισαν. Οπότε έχουμε το στίχο Λάβαρα, μαύρα, ανέμισαν, παραφρασμένο και συντηγμένο σε μία μόνο λέξη.

0: Νίκος Ξυλούρης ήταν ένας ταπεινός άνθρωπος, ένας άνθρωπος της διπλανής πόρτας. Έκανε πολύ μεγάλο καλό στην κριτική μουσική, διότι αυτός άνοιξε διάπλατα την πόρτα και έτσι τα επόμενα χρόνια βγήκανε πάρα πολλοί μουσικοί από την Κρήτη και λιράδες πέταξαν και άνοιξαν τα φτερά τους, και αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στον Νίκο Ξυλούρη.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα ριζητικό τραγούδι, Αγρίμια και Αγριμάκια μου, πάλι σε σύνθεση του Γιάννη Μαρκόπουλου. Στο ριζητικό αυτό τραγούδι, οι τραγουδιστές δεν τραγουδούν απλά για τα αγρίμια των βουνών. Αγρίμια είναι οι επαναστάτες, αγωνιστές που για να αποφύγουν τον κατακτητή είχαν σαν κατοικία τους τις σπηλιές του βουνού.

0: Είναι αδύνατον μέσα σε 2 ώρες να μπορέσουμε να χωρέσουμε την μεγάλη γκάμα του Νίκου Ξυλούρη. Πάρα πολλά τραγούδια, πολλά παραδοσιακά, πολλά ριζίτικα, πολλά τραγούδια που έχουν γράψει σπουδαίοι Έλληνες συνθέτες, σπουδαίοι Έλληνες στιχουργοί. Είναι αδύνατον λοιπόν μέσα σε 2 ώρες να μπορέσουμε να τα χωρέσουμε. Κάναμε μια προσπάθεια να χωρέσουμε αρκετά.
1: Πάμε να ακούσουμε τον Θούριο, συγκλονιστική ερμηνεία του Νίκου Ξυλούρη και σε σύνθεση του Χρήστου Λεοντή.

0: Ωραίο τελευταίο τραγούδι, Βαλεντίνα. Γεννήθηκα.
1: Γιάννης Μαρκόπουλος. Στον δίσκο Ιθαγένεια.
0: Στίχο και μουσική.
1: Ναι. Νομίζω αυτό είναι και του Χάρη Χριστόλου εδώ προτίμηση, έτσι.
0: Για πάμε.
1: Αν δεν κάνω λάθος.

0: Νίκος Ξυλούρης στην ακμή της καριέρας του αντιλήφθηκε ότι έχει καρκίνο και πιο συγκεκριμένα όγκο στον εγκέφαλο. Μετά από μεγάλο αγώνα, πολλαπλές εγχειρήσεις και αρκετή ταλαιπωρία, έχασε τη μάχη στο νοσοκομείο Πειραιώς στις 8 Φεβρουαρίου του 1980 σε ηλικία μόλις 43 χρόνων. Με τη φωνή και το ήθος του σημάδεψε τα χρόνια της Χούντας, την αντίσταση σε αυτήν, αλλά και τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης. Όπως ο ίδιος έλεγε μετά τη μεταπολίτευση, αναφερόμενος στους ανθρώπους της μουσικής βιομηχανίας, «Εγώ τους ίδιους ανθρώπους έβλεπα να κανονίζουν επί Χούντας, τους ίδιους βλέπω και τώρα». Είναι ενταφιασμένος στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Γι' αυτό το αφιέρωμα δούλεψαν οι δημοκρατικές λοιπές δυνάμεις, η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, ο Χάρης Χριστόγλου και η Αφοντομουτσουνάρα μου. Να είστε καλά.
1: Και για τον αποχαιρετισμό αφήσαμε τον Ερωτόκριτο του Βιτσέντζο Κορνάρου, την ιστορία δύο νέων, του Ερωτόκριτου και της Αρετούσας, η αγάπη των οποίων αποδείχτηκε πιο δυνατή από κάθε είδους αντιξότητες που συνάντησε στον δρόμο της λόγω της διαφορετικής κοινωνικής καταγωγής τους, για την προβολή του μελοποιημένου Ερωτόκριτου στο ευρύ κοινό καθοριστικό ρόλο έπαιξε ο Νίκος Ξυλούρης και η ενορχίστρωση του Χριστόδουλου Χάλαρη, βασισμένη πάνω και σε παλιά μουσικά κριτικά μοτίβα όπως τα θυμόταν ο Νίκος Ξυλούρης στον ομώνυμο δίσκο που κυκλοφόρησαν το 1976.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίγμα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές.

0: ναι.
1: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
1: Ποιο ματς?
0: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Πίστη στη δύναμη της ομάδας και καλύτερη εικόνα χρειάζεται ο Ολυμπιακός στην απόψινη ρεβάνς με την Αιμέγγεν στην Ολλανδία για τον τρίτο προκριματικό του Champions League, όπως τόνισε ο Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη τύπου. Θέσεις στην ενδεκάδα διεκδικούν Νέσε και Σιπιόνι, όπως και ο Σα πίσω από τον Ελκαμπή. Συνεχίζονται οι επαφές με την Τουλούς για τον Κάσερες, παραμένει στο προσκήνιο Φρόιλερ. Είμαστε ανευάλωτοι, θα ήθελα να βάζουμε περισσότερα γκολ όταν δημιουργούμε φάσεις, τόνισε ο Τζέικοπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου εν ώψη της σημερινής ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα 1948. Φανέλα βασικού προβάρη ο Λιβάη Γκαρσία, τον οποίο ο Δανός χαρακτήρισε MVP των προπονήσεων, ενώ πρόσθεσε ότι είναι κανονικά διαθέσιμη είτε take and deserts. Διαψεύδει η ΑΕΚ τα περί επαφών με τη Rangers για δανεισμό του Penrise, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει πρόταση, ενώ προτίθεται να συζητήσει μόνο για πώληση. Θέμα χρόνου η παραχώρηση του Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Λούκας Δίας, που κάνει λόγο για δανεισμό με οψιόν 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Η νέα φανέλα αποκάλυψε η Ένωση, η δεδομένη παρουσία των Καλοσκάμι και Αλεξίου στην ενδεκάδα στο Superbet Super Cup με τον Όφη. Σε ρυθμούς Άντερλεχτ κινούνται στον ΠΑΟΚ. Με τις γνωστές απουσίες συνεχίστηκε η προετοιμασία. Προτάσεις σε δύο επιθετικούς έχουν καταθέσει ασπρόμαυροι, που κινούνται επίσης και για κεντρικό αμυντικό και δεξιό μπακ. Παίκτης του Όφη, ο Λορέντσο Ντίκμαν, με την ΠΑΕΝΑ επισημοποιεί την απόκτηση του 29χρονου Ιταλού μπακ από την Μπάρι με διετές συμβόλαιο. Sold out ανακοίνωσε η ΠΑΕ για το Superbet Super Cup με την ΑΕΚ, καθώς διατέθηκαν πάνω από 8.200 εισιτήρια. Εντείνει την προσπάθεια για την ενίσχυση της αμυνάς του Άρης, που φέρεται να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Watford για τον 26χρονο δεξιό μπακ Ζερεμί Πετρί, σύμφωνα με τους Άγγλους. Για την Νάπολη αναχωρούν οι κίτρινοι εν ώψη του αυριανού φιλικού με τους Παρτενοπέοι. Την απευθείας πρόκριση στον αποψινό τελικό του μήκους με δεύτερο άλμα στα 8-26 πήρε ο Τεντόγλου στην πρεμιέρα του 27ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στον Μπέρμιγχαμ. Στον σημερινό τελικό της πυροβολίας προκρίθηκε ο Χρήστος Φραντζεσκάκης με δεύτερη καλύτερη βολή στα 75-22, αλλά και η Σταματίας Καρβέλη με βολή στα 68-49. Η εθνική ομάδα 4x200 μέτρα ελεύθερο των ανδρών κατέκτησε την 8η θέση στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Παρίσι, με τους Μάρκο Εγκλεζάκη, Στάμου και Βαζέο να κάνουν πανελλήνιο ρεκόρ με 7-8-15. Στην 6η θέση με 4-14-99 ο Απόστολος Παπαστάμος και στην 7η με 4-16-12 ο Παναγιώτης Βλαχογιαννάκος στον τελικό των 400 με μεικτή. Εκτός τελικού και στην 9η θέση στα 50 μέτρα πεταλούδα ο Αστέριος Μπίλας, παρότι κατέριψε το πανελλήνιο ρεκόρ με 22-77. Του χρόνου θα φέρω τον Γιώκητ στον Παναθηναϊκό. Έκανα πρόταση στους Νάγκετς, αποκάλυψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στο podcast Euro Insiders. Πάντα είχα στο μυαλό μου την επιστροφή του Ζέλικο. Έχουμε ίσως το καλύτερο ρόστερ που έχει δημιουργηθεί, υπογράμμισε ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΚΑΕ. Την αποστολή της εθνικής ομάδας μπάσκετ για τα κρίσιμα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ουκρανία και Ισπανία επιστρέφει μετά από 2 χρόνια ο Νίκ Καλάθης. Στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη αναμένεται να είναι και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να επισημοποιεί τις επόμενες ημέρες τις κλήσεις για τη Γαλανόλευκη. Πανιόνιος Καλαμάτα είναι το ζευγάρι του αυριανού τελικού στο τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που φιλοξενείται στο Πανθεσσαλικό με σκοπό την ενίσχυση του ορφανοτροφείου Βόλου. Τα αποτελέσματα των χθεσινών αναμετρήσεων, Πανιόνιος Ολυμπιακός Β3-0.

0: 0 και Βόλος Ελαμπέτ Καλαμάτα 0-2. Τον μονοετή δανεισμό του Ρόλαντ Αραούχο από την Βαρσελόνα ανακοίνωσε η Λίβερπουλ με οψιόν αγοράς ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι. Νέα πρόταση στην Νάπολη για την απόκτηση του Λουκάκου κατέθεσε η Φενέρμπαχτσε. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
7: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
10: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
11: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες.

0: 3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: 17 λεπτά μετά τις 8, σήμερα είναι 3η 11 Αυγούστου. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ξεκινήσαμε με Γιώργο Μαργαρίτη, ο οποίος στις προηγούμενες μέρες βρέθηκε στη Ρόδο και τραγούδησε στην Ελεούσα. Ένας μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής. Ένα τραγούδι που το τραγουδάμε όλοι τα τελευταία χρόνια. Και βεβαίως για όσους δεν πήγαμε σε αυτή την υπέροχη συναυλία, ποια ομάδα την διοργάνωσε, Τάνια? Ο Ατρόμητος της Ελεούσας. Δημιλιάς. Ο Ατρόμητος Δημιλιάς. Χάσαμε, αλλά ακούμε τα τραγούδια του, τα μοναδικά, τα υπέροχα του Γιώργου του Μαργαρίτη, τα οποία καταλαβαίνουμε απολύτως, είναι στο DNA μας και τα τραγουδάμε, πορευόμαστε μαζί τους και μαζί του. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, τρίτη σήμερα, 8-11 Αυγούστου, ναι, μπερδεύω ημερομηνίες, μην με παρεξηγείτε, είμαι μικρό κορίτσι ακόμη, ναι, και κάπου τα μπερδεύω, όχι, δεν τα μπερδεύω καθόλου, τα έχω 450 λένε, εγώ κάτι παραπάνω, τουλάχιστον στα μυαλά προς το παρόν, γιατί με τα μυαλό του κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να είναι σίγουρος ότι θα το έχει εσά ή όσο ζει σε τούτο το πλανήτη. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μια ιδιαίτερη καλημέρα εκεί στο φίλο μας τον Σπύρο και όλους τους λοιπούς φίλους και φίλες στη Νότια Ρόδο. Θα έρθει, λέει, ο Άδωνης για να εγγενιάσει το πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο. Δεν θα έρθει, γιατί εδώ έχει μείνει από ό,τι λέει το ρεπορτάζ μας. Είναι Αύγουστος, διακοπές, δικαιολογεί το άνθρωπο, δεν είναι κακό. Μας έχει μια αδυναμία κάθε Αύγουστο. Καταφτάνει μαυρισμένος και φεύγει πιο μαύρος από ό,τι έρχεται. Θα είναι και αυτή την ξεκούρασή του, σκέφτη, κόβει τόσα χιλιόμετρα καθημερινά. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Τώρα τι να πούμε για την Κολομβία, εικόνας βιβλικής καταστροφής με 132 νεκρούς, εκατοντάδες τραυματίες και πολλούς δυστυχώς ανθρώπους θα μένουν στα ερείπια. Οι ΗΠΑ στέλνουν βοήθεια από ό,τι διάβαζα. Είναι η δύναμη της φύσης, είναι το χέρι του ανθρώπου που δεν λαμβάνει μέτρα στο κτίσιμο των σπιτιών και αυτά τα πολυόροφα κτίρια. Αυτά κάποια στιγμή δυστυχώς έρχεται η στιγμή που εκδικούνται τον άνθρωπο. Εμείς εδώ τι κάνουμε? Έλα μου ντε, και μια χαρά εσείς, το σπίτι, τα παιδιά, για τους σεισμούς το λέω. Έχουμε φυσυχάσει, ναι. Ξεχνάμε προφανώς. Τώρα γιατί τα λέω αυτά μέρες που είναι, εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η αλήθεια. Ξεχνάμε ότι είμαστε μια από τις πιο σεισμογενείς περιοχές, πανέμορφη αλλά με πολλούς σεισμούς. Και θα έπρεπε λογικά πολιτεία τοπική και πολίτες να είμαστε σε μια συνεχή εγρήγορση, όχι το να έχουμε τα φύγια, να είμαστε προετοιμασμένοι, να ξέρουμε που θα πάμε στα καταφύγια, αν συμβεί κάτι, δρόμοι διαφυγής. Αυτό εννοώ. Το γνωρίζουμε? Όχι βέβαια. Από πού και σπού να το γνωρίζουμε, γιατί τόσα άλλα δεν γνωρίζουμε σημαντικά για τη ζωή μας. Μα να μην χρειαστεί κυρίες και κύριοι, ευχή όλων μας να βάλει εκεί η Παναγιά το χέρι της, αλλά τι να προλάβει και αυτή η δόλια. Είχαμε blackout σε Νήσυρο και Καστελόριζο, η ΔΕΗ εκεί έκανε κόλπα, ναι. Και εξαγριώθηκαν οι κάτοικοι και τοπικοί άρχοντες και δεν έχουν άδικο. Γύρισε σταδιακά το ρεύμα. Θα έχουμε αύριο 12 Αυγούστου ηλιακή έκλειψη. Θα είναι το απόγευμα από τις 8.30 με 8.30 νομίζω μέχρι 8.40, κάπου εκεί πρέπει να είναι. Ένα μοναδικό φαινόμενο που θα μπορούμε να το δούμε με ειδικά γυαλιά όμως, σας παρακαλώ πολύ, από διάφορα σημεία της χώρας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλημέρα καλημέρα. Ακούτε τον Top FM, την εκπομπή Ρένα στα γεγονότα, χορηγός επικοινωνίας στο Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, το ACPS, που έχει μια μακρά παράδοση στις ανθρωπιστικές επιστήμες και στην ψυχολογία. Με 38 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική, την ψυχοθεραπεία, προσφέρει ένα ολοκληρωμένο ακαδημαϊκό περιβάλλον που συνδυάζει τη θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική εφαρμογή. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Μεθαύριο νομίζω θα αποχαιρετήσουμε ένα σπουδαίο καλλιτέχνη, τον Νίκο τον Καλογερόπουλο. Έφυγε χθες και ο φιλόσοφος ο Στέλιος ο Ράμφος. Φιλόσοφος, προσπαθούσε να είχε ταυτιστεί με το Σιμίτη, με την εποχή του εξυγχρονισμού, με τα νεότερα καθεστώτα. Εντάξει, έλεγε κάποια πράγματα, αλλά μεταξύ μας δεν πολύ καταλάβαινα και πολλά. Τώρα να την πω την αλήθεια, δηλαδή έχω διαβάσει Καστοριάδη και ανατρέχω πολλές φορές, ειδικά σε 2-3 βιβλία του. Δεν είμαι φιλόσοφος. Μ' αρέσει πότε να φιλοσοφώ τη ζωή, μ' αρέσει να διαβάζω φιλοσοφία, αλλά να διαβάζω κάτι που το καταλαβαίνω. Τώρα, Θεός χωρέσει τον το Στέλιο το Ράμφο, πολλά εγώ δεν καταλάβαινα. Καλό του ταξίδι, άφησε ένα σημαντικό έργο πίσω του, πολλοί άλλοι καταλάβαιναν προφανώς αυτά που έλεγε. Γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του τρόπο να εκφράζει, να μιλά και να γίνεται κατανοητός από κάποια μερίδα και όχι κατανοητός από κάποια άλλη μερίδα κόσμου. Για την έκπληξη σας είπα, είχαμε σε τοπικό επίπεδο όλες αναχωρήσεις έχουμε ανθρώπων. Τον Νίκο τον Κορίτσα, τον Νίκο τον θυμάμαι υπάλληλο στη Διεύθυνση Εμπορίου και μετά προϊστάμενο, πληθωρικό, έτσι ψηλό, γεμάτο, με βροντερή φωνή, τα γέλια μας, τα καλαμπούρια. Ήταν δραστήριος, είχε κάνει πολύ καλή δουλειά τα καλοκαίρια, θυμάμαι, να ελέγχει τους εισαγόμενους Ρωμά και όχι μόνο στο λιμάνι. Ο Νίκος τα τελευταία 10 χρόνια τον είχαμε χάσει και χθες μάθαμε ότι έφυγε για το μεγάλο ταξίδι. Εγώ θα θυμάμαι πάντα την πληθωρική παρουσία του, το γέλιο του, την καλή του κουβέντα, τα αστεία του. Να είναι καλά όπου και να είναι. Νικολάκη, καλό ταξίδι. Η τροχέα, τα τροχέα δυστυχήματα. Από μπλόκα πώς πάμε, καλά, μια χαρά, Από μπλόκα τίποτα άλλο. Αποτέλεσμα όμως μηδέν. 8 οι νεκροί τον Ιούλιο του 2026 στο Νότιο Αιγαίο, στη Ρόδο είχαμε 4 και 2 νεκροί τον Ιούλιο του 2025. Σας λέει κάτι αυτό? Λέει κάτι εκεί στην αστυνομική διεύθυνση που μας κουνά το δάχτυλο με τα μπλόκα? Λες και με τα μπλόκα θα μας αλλάξει τρόπο οδήγησης. Άλλα μέτρα πρέπει να χρησιμοποιήσει η Ελλάς και η Τροχέα. Τα εισπρακτικά, το μόνο αποτέλεσμα που φέρνουν ότι αυξάνουν το ταμείο του κυρίου Μητσοτάκη για να δίνει παραπάνω φιλοδορήματα κατά το Σεπτέμβριο από τη ΔΕΘ. Καλημέρα, καλημέρα. 8 νεκροί το 2026. 4 στο νησί της Ρόδου. Αν δεν το έχουν εντυπώσει στο μυαλό τους εκεί στο μεγάλο κτίριο, ας το εντυπώσουν. Τους χρειάζεται να καταλάβουν, μάλλον να προβληματιστούν τι δεν κάνουν καλά και μετά να το διορθώσουν. Γιατί αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι. Όταν κάτι δεν γίνεται σωστά, λέμε τι έγινε εδώ, γιατί έγινε αυτό, τι πρέπει να αλλάξω. Αυτοί δεν το κάνουν εκεί να δούνε ότι μόνο τα μπλοκάκια δεν φέρνουν κανένα αποτέλεσμα και τα φαρμακεία, τι άλλο, τα σφυρά και τι άλλο, Τάνια, πρέπει να έχουμε. Τα έχουμε βέβαια, το γυλαίκο, διάφορα, τα έχουν ξεχάσει τώρα ο καθένας. Το φαρμακείο έπρεπε να το αλλάξουμε. Α, εγώ δεν το έχω αλλάξει, ναι. Αν πέσω σε κανένα καινούριο μικρό φαρμακείο μπορεί να το πάρω. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, πολλά είπα, ο χρόνος πέρασε. Λοιπόν, να περάσουμε αμέσως στα πρωτοσέλιδα. Στο σας σήμερα έχουμε μια σημαντική ημερομηνία. Σαν σήμερα είχαμε την άνανδρη δολοφονία του Τάσου Ισάκ. Τον ξυλοκόπησαν από προσωπικό της κατεχόμενης Κύπρου. Ήταν 11 Αυγούστου 1996 εντός της πράσινης γραμμής σε μια διαδήλωση. Ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου τον 24χρονο τότε Τάσο Ισάκ. Σήμερα βεβαίως στα ηνία του αγώνα του πατέρα της έχει αναλάβει η κόρη του, που τότε η μάνα της ήταν έγκυος. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα, να πάμε στη Δημοκρατική. Στο άνοιγμα η εφημερίδα, Μητσοτάκης ανοίγει τα χαρτιά του στη ΔΕΘ και παρουσιάζει την ατζέντα 2030. Η ΡΟΑ απέκτησε δύο νέους ξενώνες με τη σφραγίδα της ιδιωτικής προσφοράς και μήνυμα ακριτικής παρουσίας. Νέα επιτυχία των αστυνομικών του ΑΤΑ Φαερόλιμενα Ρόδου, ξυλώθηκε και δεύτερος βραχίωνας για κίνηση λαθρέων τσιγάρων στη Ρόδο. Τι λαθρέα τσιγάρα τώρα, πας απέναντι, μου λέγανε κάτι γειτονές μου, και παίρνεις η μισή τιμή ένα πακέτο από τις πιο γνωστές μάρκες. Τι συζητάμε το λαθρέα, εν πάση περιπτώσει, επιτυχία είναι αυτό. Μην τα ισοπεδώνω κιόλα. Γιάννης Χατζής για το νέο ειδικό χωροταξικό. Οι βασικοί οριζόντιοι, οι περιορισμοί παραμένουν. Δημοτική Επιτροπή Ρόδου, επαναλαμβάνεται η αξιολόγηση του διαγωνισμού για τη φύλαξη της μεσαιωνικής πόλης. Ακόμα δεν έχουμε φύλαξη. Η Δημοτική Αρχή επιμένει στο νέο ανοιχτό κολυμβητήριο για τη Ρόδο, που είπαμε σχεδιάζει να το κάνει, αν το κάνει, στο οικόπεδο Ρένι Ρόδου Καλλιθέας, κάπου εκεί που είναι το, δεν θέλω να διαφημίσω την ταβέρνα, είναι το μακαρόνι, για να σας προσδιορίσω έτσι τοπικά που ακριβώς βρίσκεται, γιατί είναι πολύ δύσκολη υπόθεση. Μου λέγανε ότι θέλει πάνω από 3-4 χρόνια για να βγουν οι άδειες. Ναι, κατά τα άλλα νομίζω ο κύριος Κολιάδης ότι θα το εγγενιάσει προεκλογικά. Μακάρι για να αποκτήσει η Ρόδος επιτέλους ένα ανοιχτό κολυμπητήριο. Ροδιακή, Γιώργος Μαργαρίτης θυμήθηκε τα θρυλικά μαγαζιά που τραγουδούσε στη Ρόδο, η παρουσία, η συναυλία στη Ρόδο. Γιάννης Παπάς, σημαντική ανάσα της επιχειρήσης, η παράταση του προγράμματος εξοικονομώ και τα υπόλοιπα. Η τεχνολογία μεταμορφώνει το Δήμο Ρόδου. Από την παράδοση της Ρόδου σε ερευνητικά προγράμματα για το Μελεκούνι. Άλλοι τίτλοι, σήμερα δικάζονται στο αυτόφορο οι δύο αλλοδαπές που μετέφεραν στη Ρόδο 3.928 πακέτα λαθρέα τσιγάρα. Σταδιακά αποκαθίστατη ηλεκτροδότηση στο Καστελόριζο. Να περάσουμε και στο πρωτοσέλιδο του Top FM, να δούμε κάποιους τίτλους. Δε Βαγιανό στο Top FM, δεν μας ενδιαφέρει λάσπη, μας ενδιαφέρει να δώσουμε νερό. Σε καθεστώς άμεσης διαπραγμάτευσης οδηγούνται δύο μεγάλα έργα της Διεύθυνσης Μεσαιωνικής Πόλης και μνημείων μετά από ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Μαθαίος Χατζηγεωργίου στον Top FM, ελάτε στους στρατάκηδες, η αγάπη και τον ευκλή, το μυστικό μας. Άλλοι τίτλοι, Γιώργος Δανάς στον Top FM, δεν είναι λύση ανάγκη στα νέα παιδιά, είναι συνειδητή επιλογή. Σάββας Πεταλά στο σταθμό μας, βάζουμε ψηλά τον πύχη, θέλουμε το βήμα προς την αλφα εθνική. Λοιπόν, το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά, σήμερα είναι Τρίτη 11 Αυγούστου, 30 λεπτά μετά τις 8. Πάμε αμέσως σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την Κυριακή Πετρίδου στο ρεπορτάζ.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
1: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
3: Top FM 102,4.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Life is life. La, la.

0: Μαρία. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, το FM Ρένα στα γεγονότα. Χορηγός της εκπομπής είναι το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, το ACPS, με μία παράδοση 37 χρόνων στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Εδώ είμαστε να καλημερίσουμε ιδιαίτερως το φίλο μας, τον ακροατή μας, τον Κωνσταντίνο από την Κρεμαστή, που μας λέει για μεγάλο πρόβλημα, προφανώς στις βραδινές ώρες και όχι μόνο, αλλά κυρίως το βράδυ, τώρα που είναι εκεί η εκθέση Κρεμαστής. Είναι εκεί στο κεντρικό δρόμο της Κρεμαστής, εκεί που είναι το, η πλατεία, ξέρετε, που είναι και η έκθεση. Η διάλευση, λέει, των λεωφορείων από την έκθεση Κρεμαστή γίνεται, είναι προβληματική. Ο κόσμος παρκάρει όπου να είναι και δύο λεωφορεία δεν χωράνε. Αυτά μας γράφει ο φίλος μας, ο κρεατής μας, ο Κωνσταντίνος. Να του στείλουμε την καλημέρα μας. Η τροχιά τι κάνει? Είναι μόνο με τον μπλοκάκι να γράφει. Να πάει εκεί, να συντονίσει, να απομακρύνει αυτούς που πάνε να παρκάρουν. Αυτή είναι η δουλειά της. Και να γράψει και καμιά κλίση. Ο δεν λέω να μην γράψει, αλλά να δίνει λύσεις. Λύσεις μπορεί να δώσει η τροχιά στο δρόμο της Κρεμαστής. Γιατί το θέμα δεν είναι να κοιτάζουμε το πρόβλημα, αν έχουμε ένα πρόβλημα ή της τροχέας και τι κάνουμε. Το θέμα είναι να βρίσκεις λύσεις. Μπορούν να το κάνουν αυτό εκεί, να μην δημιουργούν προβλήματα στον κόσμο, στα λεωφορεία, στους οδηγούς, όλους αυτούς. Μπορούν. Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Ρένα Βενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Τώρα στο δεύτερο μικρόφωνο έχουμε και την, Κυριακή Πετρίδου. Κυριακή, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Ρένα, σε εσένα και τους ακροατές μας. Τέτοιες μέρες, ωστόσο, δεν σταματούν.
0: Τέτοιες μέρες συνήθως κυνηγάμε την είδηση με το δίκανο, ναι, να το πούμε.
1: Τέτοιες νομίζω δεν είχαμε παράπονο.
0: Αλλά μέχρι τώρα δεν έχουμε παράπονο, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα ξεκινάνε οι δύσκολες ημέρες. Πάντως, χθες είχαμε μια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία ήταν έτσι μεστή, ήταν πλούσια σε θέματα. Ανάμεσα σε άλλα, λήφθη απόφαση όσο αφορά στην αβαγωσωστική κάλυψη του νησιού, λήφθη απόφαση για την κατάθεση προσφυγής από τον Δήμο της Ρόδου κατά της τελευταίας πράξης του κλιμακίου, του συγκεκριμένου του ελεκτικού συνεδρίου, με την οποία πάγωσε τη μεγάλη τριετή σύμβαση για την αβαγωσωστική κάλυψη, δηλαδή 2026 με 2028. Να θυμίσουμε ότι ο Δήμος με τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης προχώρησε σε μια προσωρινή λύση για ένα διάστημα 45 ημερών. Ωστόσο, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν από τη μια με τις καθυστερήσεις από το κράτος και από την άλλη με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί, περιγράφει ο πρόεδρος της Επιτροπής και αντιδήμαρχος ο κύριος Χαλκιάς.
0: Δεν μου λες, Κυριακή, κατά τον Οκτώβριο θα έχουμε να παγωσώστες, Νοέμβριο. Και Δεκέμβριο καλύτερα θα είναι, ναι. Λοιπόν, συνέχισε.
1: Μας είπε ότι δίνουν και πολλά χρήματα, αλλά δεν έρχονται. Δεν έρχονται εδώ για να εργαστούν ως ναυαγωσώσεις άνθρωποι που μπορούν, έτσι, που πληρούν τις προϋποθέσεις. Από την άλλη, έχουμε και το έντονο στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει. Γενικά, είναι μια κατάσταση δύσκολη. Να ακούσουμε τον κύριο Χαλκιά.
2: Η συγκεκριμένη υποχρέωση που υπάρχει από τον νόμο να τοποθετούνται ναυαγωσώστες στις πολυσύχναστες παραλίες των νησιών, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια υποχρέωση η οποία είναι απόλυτα θεμητή και την αντιλαμβανόμαστε όλοι και ως μια υποχρέωση που πρέπει να καλύψει οποιοδήποτε δήμος, γιατί είναι αναγκαίο οι πολυσύχναστες παραλίες να έχουν ναυαγωσώστη ώστε να προστατεύεται η ανθρώπινη ζωή. Από αυτό μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να τοποθετήσουμε πράγματι τους ναυαγωσώστες, κάθε φορά απέχουμε πάρα πολύ. Και γιατί απέχουμε πάρα πολύ? Πρώτον, γιατί πολύ συχνά δεν υπάρχει ικανός αριθμός ναυαγωσωστών στην αγορά για να στελεχωθούν οι παραλίες όχι μόνο του Δήμου Ρόδου αλλά και συνολικά της χώρας. Στη Ρόδο αντιμετωπίζουμε το επιπρόσθετο πρόβλημα που ακούμε κάθε φορά από όλους αυτούς που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, στον οποιοδήποτε διαγωνισμό, ότι δεν βρίσκουν άτομα εδώ στην περιοχή, ότι πρέπει να μεταφέρουν προσωπικό από την Ηπειρωτική Ελλάδα, ότι η μεταφορά προσωπικού από την Ηπειρωτική Ελλάδα αντιμετωπίζει και αυτή τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζει η μεταφορά προσωπικού σε άλλους κλάδους, δηλαδή κυρίως το πρόβλημα της στέγασης. Μεγάλο πρόβλημα, τεράστιο πρόβλημα. Μην ξεχνάτε, πρόκειται για μια άκρως εποχιακή απασχόληση, δηλαδή που ξεκινάει από τον Ιούνιο μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου, που είναι το υποχρεωτικό χρονικό διάστημα. Αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι κανείς στην αγορά εργασίας τη σημερινή να βρει άτομο να καλύψει ανάγκες μόνο για αυτό το περιορισμένο χρονικό διάστημα. Είναι ιδιαίτερα σοβαρά πρακτικά ζητήματα αυτά, τα οποία αντιμετωπίζουν οι ανάδοχοι που κάνουν την απαγωσωστική κάλυψη και κατ' επέκταση και εμείς που ψάχνουμε να βρούμε αναδόχους. Γιατί δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό που καλύπτει αυτή την ανάγκη, ούτε υπάρχει έστω εποχιακό προσωπικό που την καλύπτει. Αντιλαμβάνεστε ότι στρέφεται κανείς που στην αγορά εργασίας του ιδιωτικού τομέα για να μπορέσει να στελεχώσει αυτές τις θέσεις και να προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες. Δεν το έχουμε μόνο εμείς. Ξέρετε ότι αντίστοιχο πρόβλημα, μιας και είναι και θέμα επικαιρότητας, αντιμετωπίζουν παντού.
0: Λοιπόν, τώρα τι θα ακούσουμε, Κυριακή?
1: Λοιπόν, να πούμε ότι χθες λήφθη η απόφαση και για να προχωρήσει ο Δήμος, αν δόθηκε το πράσινο φως για την ολοκλήρωση της ροδιακής έπαυλης, το έργο που έχει να κάνει με την αποκατάσταση του κτηρίου και για το δίκτυο ΑΜΕΑ στη Μεσαιωνική Πόλη και με τη διαδικασία της απευθείας διαπραγμάτευσης. Να πούμε ότι εκεί ήταν ο εντεταλμένος Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων, ο κύριος Σωτήρης Βαγιανός, ο οποίος θα ακούσουμε τώρα μια μικρή τοποθέτηση.
3: Επειδή και για αυτό το ζήτημα τον ΑΜΕΑ, αλλά και για το θέμα της ροδιακής έπαυλης, η Δημοτική Επιτροπή καλείται να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο θα πάμε στην διακήρυξη των εν λόγω έργων. Θυμίζω έτσι ένα μικρό σχολικό και για την έπαυλη, θα παίρνω τα θέματα μας, γιατί νομίζω είναι και το επόμενο. Είχαμε έκπτωση του αναδόχου για τη διαδικασία της ροδιακής έπαυλης και διάλυση της σύμβασης για την σύμβαση των ΑΜΕΑ.
2: Μόνο για το κυρίως κτίριο, κύριε Βαγιανή, έτσι τα υπόλοιπα προχωράνε κανονικά στην έπαυλη, ναι.
3: Εμείς κάναμε όμως, γνωρίζει η νομοθεσία, προσκλήσεις στους επόμενους μειοδότες. Μας αρνήθηκαν και οι δύο. Και ο νόμος μας δίνει το δικαίωμα σαν διεύθυνση αλλά και σαν δήμος προφανώς να προσφύγουμε είτε σε διαγωνισμό είτε στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, το οποίο είναι στη δική μας επιλογή. Σήμερα λοιπόν η Δημοτική Επιτροπή καλείται να γνωμοποιήσει και να πάρει απόφαση με ποια διαδικασία θα προσφύγουμε. Η δική μας εισήγηση είναι...
2: Να μιλήσουμε μόνο για το δίκτυο ΑΜΕΑ τώρα και μετά στην αμέσως επόμενη να μιλήσουμε για το άλλο. Γιατί το δίκτυο ΑΜΕΑ τι προτείνεται?
3: Προτείνουμε την προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης όπως ορίζει η νομοθεσία. Όπως μας επιτρέπει η νομοθεσία.
2: Υπάρχει άλλη απορία? Ομόφωνα λοιπόν, το 16ο, πέστε μας τι προτείνεται και για το κτίριο της ροδιακής επαυλής, να ακουστεί.
3: Προτείνουμε την προσφυγή σε διαδικασία της διαπραγμάτευσης, ώστε να έχουμε γρήγορα να πάω.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, ωραία. Τώρα τι άλλο έχουμε, κάτι άλλο, Κυριακή?
1: Όχι, αυτό ήταν. Πήραμε μια γεύση νομίζω με τα σημαντικότερα θέματα και πιστεύω ότι ήδη πια για τις υπηρεσίες έχει ξεκινήσει ο 15 Αύγουστος και από την προηγούμενη εβδομάδα και σιγά σιγά το βλέπει δηλαδή κανείς όταν πηγαίνει ακόμη και στο Δήμο, καταλαβαίνει ότι είναι 15 Αύγουστος.
0: Ναι, φαίνεται αυτό, ειδικά στο Δήμο τώρα και περιφέρεια, γενικά στο Δημόσιο. Τι θέλεις τώρα εσύ, εντάξει.
1: Λοιπόν, ξεκινήσει.
0: Η δημοσιογραφική ατζέντα έχει κάτι σήμερα?
1: Σήμερα κάτι προγραμματισμένο δεν έχουμε, τώρα θα δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας.
0: Λοιπόν, Κυριακή, να σε ευχαριστήσω πολύ.
1: Εγώ.
0: Καλημέρα.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, το Πεφέμιρα, ένα στα γεγονότα, 49 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλημέρα, τρίτη σήμερα 11 Αυγούστου. Σάββατο έχουμε το 15 Αυγούστου, μεγάλη γιορτή για τα νησιά μας, για το Αιγαίο, για τη χώρα. Γιορτάζει η Παναγιά μας, να έχουμε τη βοήθειά της, αλλά τι να σου προκάνει και αυτή. Με τόσα που έχει στο κεφάλι της. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το pfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, αλλά και στο Viber 693-73-48-348. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο και η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Πριν από το Σαββατοκύριακο που πέρασε, δεν κάνω λάθος, βρέθηκε στη Λέρο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης. Είχε συναντήσεις με φορείς, με τα στελέχη του κόμματος, με πολίτες. Από ό,τι έπιασαν οι κεραίες μου, μουρμουρίζουν διάφοροι στο βόρειο συγκρότημα της Δωδεκανής ότι δεν έχει πάει σε κάποια νησιά καθόλου ο πρόεδρος ο κύριος Ανδρουλάκης. Και καλά είναι να πάει να δει και από κοντά και τους κατοίκους, αλλά και τα προβλήματά τους. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Άγγελο Κωνσταντινίδη, είναι μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στο Νότιο Αιγαίο, στη Λέρο. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Κωνσταντινίδη, καλημέρα από τη Ρόδο.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Για
1: να
0: πες.
1: Κάνω μια μικρή διόρθωση.
0: Παρακαλώ.
1: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν έκανε καμία θεσμική επίσκεψη με φορείς, έκανε μόνο ένα. Μια ανοιχτή συνάντηση για να πιει ένα καφέ και να ακούσει τα προβλήματα των πολιτών της Λέρου. Μόνο αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε δηλαδή κάποια θεσμική επίσκεψη.
0: Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Ήρθε τους πολίτες, που αυτό νομίζω είναι το πιο σημαντικό σε μια επίσκεψη αρχηγού σε μια περιοχή.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, για πέστε μας, κύριε Κωνσταντινίδη, τι έγινε εκεί, τι προβλήματα έθεσαν οι κάτοικοι της Λέρου που ήρθαν στη συγκέντρωση, που έγινε η συγκέντρωση, οι θέσεις του ΠΑΣΟΚ, αυτά που τόνισε ο πρόεδρος του κόμματός σας.
1: Η συνάντηση έγινε στην Αγία Μαρίνα, στην κεντρική καφετέρια.
0: Ναι.
1: Θεωρώ εξαιρετικά θετική. Πρώτα απ' όλα λόγω της συμμετοχής του κόσμου. Πάρα πολλοί άνθρωποι Κυριακή πρωί μέσα στον Αύγουστο ήρθαν για μια συνάντηση που, να ξανατονίσω, δεν ήταν μια τυπική κομματική εκδήλωση. Και θέλω να σταθώ σε αυτό, γιατί δεν ήρθαν απλά να ακούσουν το κλασικό έναν πολιτικό να μιλάει. Ήρθαν για να μιλήσουν οι ίδιοι. Δηλαδή ήρθαν επαγγελματίες, αλληλείς, πρώην δήμαρχος, πρώην έπαρχος, άνθρωποι της αγοράς, απλοί πολίτες. Και έθεσαν τους προβληματισμούς τους, τις δυσκολίες τους, τα προβλήματα της καθημερινότητας. Και ο Νίκος Ανδρουλάκης απάντησε σε κάθε τοποθέτηση ξεχωριστά. Έναν άνθρωπο που τοποθετούταν απαντούσε. Και έδειξε κάτι πολύ σημαντικό, ότι δεν υπάρχει μονόλογος στην πολιτική. Δεν είναι μονόλογος από ένα μικρόφωνο. Είναι να ακούς τον πολίτη και να είσαι έτοιμος να απαντήσεις τα προβλήματά σου. Να έχεις θέσεις δηλαδή. Και το ΠΑΣΟΚ, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, είναι το μόνο κόμμα αυτή τη στιγμή που έχει κατατεθειμένο πρόγραμμα.
0: Ποια ήταν τα πιο σοβαρά προβλήματα που έθεσαν πολίτες κατά την συνάντηση αυτή, κύριε Κωνσταντινίδη?
1: Στην ουσία ήταν όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία συζητάμε και μεταξύ μας. Δηλαδή δεν είναι κάποιο μυστικό. Όλα αυτά τα πραγματικά προβλήματα που ακούμε τους ανθρώπους που ζουν σε ένα κρητικό νησί. Δηλαδή ακτοπλοϊκά εισιτήρια, η ακρίβεια, η υγεία και η ελλείψη των γιατρών, τα προβλήματα των αλλιέων, πολύ σημαντικά, το ζήτημα με τα τουρκικά αλλιευτικά. Αλλά συζητήθηκαν και ευρύτερα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και την ανάπτυξη των ακριτικών νησιών. Εντάξει, αυτά δεν είναι θεωρητικές συζητήσεις. Για το Λεριό, τον Καλύμνιο, το Ροδίτη. Το πλοίο είναι ο δρόμος του. Δηλαδή για μας δεν είναι ένα εισιτήριο διακοπών, είναι ένα εισιτήριο ζωής το ακτοπλοϊκό εισιτήριο.
0: Για όλους τους νησιώτες είναι αυτό, έτσι όπως το λέτε, κύριε Κωνσταντινίδη, ότι δεν είναι για διακοπές ο εισιτήριο, αλλά είναι δρόμος πολλές φορές για τη ζωή, για την ίδια τη ζωή μας. Έτσι. Τι απαντήσεις έδωσε ο κύριος Ανδρουλάκης, έψησε εκεί τους πολίτες?
1: Το σημαντικό είναι ότι, όπως σας είπα και πριν, δεν είναι απλώς να καταγράψει τα προβλήματα. Τα προβλήματα τα γνωρίζουμε ούτως ή άλλως, τα μεταφέρουμε και καθημερινά στα ανώτερα όργανα. Ούτως ή άλλως ο κόσμος έχει κουραστεί, πιστεύω, από κάθε επίσκεψη να εξηγεί κάθε φορά πώς είναι να ζει σε ένα νησί. Ο πρόεδρος απάντησε σε μία-μία τοποθέτηση ξεχωριστά, παρουσίασε τις θέσεις και τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Εμείς θέλουμε ένα κράτος που να αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί η ίδια πολιτική στη Λέρο που εφαρμόζεται στην υπηρετική Ελλάδα, στην Αθήνα, ας πούμε. Και η νησιωτικότητα, επιτέλους, δεν μπορεί να είναι μια ωραία λέξη σε ένα δελτίο τύπου. Mm-hmm. Είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, οπότε πρέπει να φαίνεται και στην καθημερινότητα, αλλά και τελικά και στη τσέπη του νησιώτη. Γιατί και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης παραμένει ακόμα στη Λέρο.
1: Σήμερα θα τελειώνει η διακοπές.
0: Ακούσαμε ότι θα κάποια στιγμή, αυτό το καλοκαίρι δηλαδή, θα πάει και σε άλλα νησιά του Βορείου Συγκροτήματος. Είναι έτσι, κύριε Κωνσταντινίδη?
1: Ναι, να περάσει της Παναγίας. Να ευχηθώ κιόλας, σε ξέχασα στην αρχή της τοποθέτησής μου, καλή Παναγία και υγεία σε όλους. Να θα περάσουν αυτές οι μέρες και θα γίνουν ανοιχτές δράσεις σε όλα τα νησιά του Βορείου Συγκροτήματος.
0: Λοιπόν, κύριε Άγγελε Κωνσταντινίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλημέρα μας, καλή Παναγία. Αλήθεια, με τη ΔΕΗ είχατε πρόβλημα χθες στο νησί, τι έγινε?
1: Συνέχεια έχουμε τον τελευταίο καιρό πρόβλημα με τη ΔΕΗ. Συνέχεια γίνονται διακοπές ρεύματος. Είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί δεν γίνεται. Εντάξει, τώρα εν μέσω καλοκαιριού, και δεν είναι αυτό μόνο το εν μέσω καλοκαιριού. Εμένα πολλοί άνθρωποι με έχουν πάρει, έχουμε μηχανήματα καρδιάς στο σπίτι. Τι θα γίνει? Δεν γίνεται να σταματά έτσι το ρεύμα χωρίς καμία ενημέρωση, χωρίς καμία προειδοποίηση.
0: Τώρα το πρόβλημα από αυτά που μαθαίνετε, κύριε Κωνσταντινίδη, πού εντοπίζετε? Γιατί και το Καστελόριζο είχε παρόμοιο πρόβλημα χθες και νομίζω και αυτό αντιμετωπίζει.
1: Νομίζω ότι είναι καθαρά θέμα της ΔΕΔΙΕ.
0: Της ΔΕΔΙΕ.
1: Όλοι οι πληροφορίες μου λένε.
0: Ο ΔΕΔΙΕ, από κολόνες του ΔΕΔΙΕ ξεσπάνε φωτιές. Ο ΔΕΔΙΕ προχωρήσει σε αυτές διακοπές που ταλαιπωρούν τα νησιά, όπως και μας εδώ στη Ρόδο. Δεν είναι προνόμιο μόνο των μικρών νησιών οι διακοπές της ΔΕΔΙΕ. Λοιπόν, κύριε Άγγελε Κωνσταντινίδη, ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Την καλημέρα μας.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, Άγγελος Κωνσταντινίδης, μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, από τη Λέρο, στη Λέρο ζει. Πανέμορφο νησί η Λέρος και το Καστελόριζο, όλα τα νησιά μας είναι πανέμορφα. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 57 λεπτά μετά τις 8. Διαβάζω στο γνωστό κλινικό ψυχολόγο, ψυχίατρος, τώρα ψυχολόγος, κάτι τέτοιο είναι, τον Δημήτρη τον Πετρούνια. Ο δρόμος προς την ευτυχία έχει κατεύθυνση στο κάτι να κάνεις. Η αδράνεια και το αραλίκι τελικά δεν. Κάτι να αγαπάς και αυτό ό,τι να είναι. Μπορεί να είναι σύντροφος, συντρόφισσα, μπορεί να είναι ένα πλάσμα άλλο, η δουλειά σου, κάτι, οτιδήποτε. Ο καθένας ανάλογα τι του ταιριάζει. Και κάτι να ελπίζεις. Και αυτό καλό. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Όχι, δεν το παίζω φιλόσοφος. Η φιλοσοφία θεωρώ ότι πρέπει να είναι κατανοητή από τους πολίτες και εφαρμόσιμη στη ζωή τους. Αυτό έχει σημασία. Λοιπόν, 58 λεπτά μετά τις 8, σας αφήνουμε. Θα πάμε σε διάλειμμα να ενημερωθείτε τι παίζει στην αγορά της Ρόδου με διαφημίσεις, με όλα αυτά. Εξάλλου μέρες που είναι όλο και κάτι θα ψωνίσουμε. Καλά, αυτές τις μέρες θα γίνονται στο σούπερ μάρκετ τις κακομοίρες. Γι' αυτό ψωνίστε από τώρα. Εμείς αυτό θα κάνουμε, θα πάρουμε και πολλά πράγματα. Κυρίως για το Φιβάκο που προσέχουμε τη διατροφή του. Πάντα την προσέχαμε, αλλά τώρα δεν σας λέω τίποτα. Κάνω αλχημίες προκειμένου να του ταΐσω τα χάπια του. Κάθε μέρα αλλάζω και σχέδιο. Εν πάση περιπτώσει, έτσι είναι η ζωή. Όπως είπα, πρέπει να βρίσκουμε λύσεις. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, σε δελτίο από το Sport FM και επιστρέφουμε.

Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καπάτος. Πίστη στη δύναμη της ομάδας και καλύτερη εικόνα χρειάζεται ο Ολυμπιακός στην απόψινή ρεβάνς με την Αϊμέκεν στην Ολλανδία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, όπως τόνισε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη τύπου. Θέσεις στην ενδεκάδα διεκδικούν Νέσε και Σιπιόνι, όπως και ο Σα πίσω από τον Ελκαμπή. Συνεχίζονται οι

0: Superbet Super Cup με τον Όφη στη μία η κοινή συνέντευξη τύπου Νίκολης και Κόντι εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης. Σε ρυθμούς Άντερλεχτ κινούνται στον ΠΑΟΚ, με τις γνωστές απουσίες συνεχίστηκε η προετοιμασία. Προτάσεις σε δύο επιθετικούς έχουν καταθέσει οι ασπρόμαυροι που κινούνται επίσης για κεντρικό αμυντικό και δεξιό μπακ. Παίκτης του Όφη είναι ο Λορέντζο Ντίκμαν, με την ΠΑΕ να επισημοποιεί την απόκτηση του 29χρονου Ιταλού μπακ από την Μπάρι με διετές συμβόλαιο. Sold out ανακοίνωσε η ΠΑΕ για το Superbet Super Cup με την ΑΕΚ, καθώς διατέθηκαν πάνω από 8.200 εισιτήρια. Εντείνει την προσπάθειά του για την ενίσχυση της άμυνας του Άρης, ο οποίος φέρεται να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Watford για τον 26χρονο δεξίο μπακ Ερεμή Πετρίς, σύμφωνα με τους Άγγλους. Για την Νάπολη αναχωρούν οι κίτρινοι εν ώψη του αυριανού φιλικού αγώνα με τους Παρθενοπαίοι. Του χρόνου θα φέρω το Γιώκιτς στο Παναθηναϊκό, έκανα πρόταση στους Nuggets, αποκάλυψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στο podcast Euro Insiders. Πάντα είχα στο μυαλό μου την επιστροφή του Ζέλικο. Έχουμε ίσως το καλύτερο ρόστερ που έχει δημιουργηθεί, υπογράμμισε ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΚΑΕ. Στην αποστολή της εθνικής ομάδας μπάσκετ για τα κρίσιμα προγραμματικά του παγκοσμίου κυπέλλου με την Ουκρανία και την Ισπανία επιστρέφει μετά από δύο χρόνια ο Νίκα Λάθης. Στη διάθεσή του Σπανούλη αναμένεται να είναι εκεί ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό να επισημοποιεί τις επόμενες ημέρες τις κλήσεις για τη γαλανόλευκη. Πανιόνιος Καλαμάτα είναι το ζευγάρι του αυριανού τελικού στο τουρνουά φιλανθρωπικού χαρακτήρα που φιλοξενείται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο με σκοπό την ενίσχυση του ορφανοτροφείου Βόλου. Τα αποτελέσματα των χθεσινών αναμετρήσεων: Πανιόνιος Ολυμπιακός Β 3-0 και Βόλος Έλαμπετ Καλαμάτα 0-2. Το μονοετή δανεισμό του Ρόναλντ Αραούχο από την Βαρκελόνα ανακοίνωσε η Λίβερπουλ με οψιόν αγοράς ύψους 55 εκατομμυρίων ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι. Νέα πρόταση στην Νάπολη για την απόκτηση του Λουκάκου κατέθεσε η Φενέρμπαχτσε. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.com. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρύ

0: Crispy. Αυθεντικές γεύσεις. Χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το FM 1024.gr. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, το ΠΕΦΕΜ, Ρένα στα γεγονότα. Συνεχίζουμε, 8 και 10, από τις 8 και 10 είμαστε στον αέρα. Τώρα η ώρα έχει πάει 13 λεπτά μετά τις 9. Είναι τρίτη σήμερα, 11 Αυγούστου. Στο κίτρινο, στο κατακίτρινο, σαν τους παπαγάλους με το έντονο κίτρινο χρώμα, η Δωδεκάνησος. Του τέστην στα απλά ελληνικά, να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί, μη βάλουμε καμιά φωτιά και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Και μετά κλάφτα χαράλαμπε. Σοφές οι παροιμίες του λαού, πάρα πολύ σοφές. Μέσα από τη ζωή είναι βγαλμένες όλες. Λοιπόν, εδώ είμαστε, μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, το fm1024.gr. Μια ιδιαίτερη καλημέρα ή καλησπέρα αναλόγως στην ομογένεια, στους ομογενείς που μας ακούν σταθερά και δυνατά. Στο φίλο μας τον Πάνο, στην Αυστραλία, ναι, που μας ακούει, την καλημέρα μας, την αγάπη μας από την μαμά πατρίδα. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου και στα τηλέφωνα 224-10-68-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber 69-373-48-348. Φωτογραφίες, βίντεο, τόσα συμβαίνουν γύρω μας. Άσχημα και όμορφα. Θέλουμε και από τα δύο. Εδώ είμαστε και σας περιμένουμε. Τώρα θα πω την κακία μου. Πριν υποδεχτώ τον πρώτο καλεσμένο της δεύτερης ώρας, βλέπω ένα δελτίο από τον προσφάτως μεταγραφέντα βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη στο ΠΑΣΟΚ, 2 χρόνια μετά τις κυβερνητικές δεσμεύσεις κλπ. Ξεκίνησε από την πλεύση ελευθερίας ο κύριος Χουρδάκης, επήγε στον Κασελάκη και τώρα κατέληξε στο ΠΑΣΟΚ. Ναι, είναι καθηγητής, είναι βουλευτής τώρα του ΠΑΣΟΚ, άντε με το καλό και στους επόμενους. Λοιπόν, εδώ είμαστε, το τελευταίο διάστημα με αφορμή το πρόβλημα στον βιολογικό στο Βόδιο. Διαβάζουμε πολλά, βλέπουμε φωτογραφίες ότι λίμματα, βοθρολίμματα έχουν φτάσει μέχρι κάτω τη Ανατολική Ρόδο, όλα τα ρίχνουν στη ΔΕΙΑΡ. Βεβαίως κατά καιρούς και τα προηγούμενα χρόνια έβγαιναν ζητήματα που έλεγαν ότι κάποιες φορές καραβάκια που κάνουν τις διαδρομές στην ανατολική πλευρά της Ρόδου πετάνε τα λίμματά τους μέσα στη θάλασσα. Ειδικά εκεί στην περιοχή Αφάντου, αυτό είναι ένα γεγονός που επαναλαμβάνεται. Λοιπόν, κυκλοφόρησαν και τέτοιες φήμες που δεν ξέρω κατά πόσο είναι φήμες μόνο και αρχίσαμε να το ψάχνουμε. Λοιπόν, θα πάμε στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Υπεύθυνο είναι το Λιμεναρχείο για τους ελέγχους. Να καλημερίσουμε την κυρία Λιμενάρχη. Μην ασχολείται μόνο με τις ταμπέλες για την απαγόρευση της κολύμβησης στο τραμπολίνο. Ας κάνει και ένα πιο συχνούς ελέγχους με τα καραβάκια και τα βοθρονήματα που έχουν. Τα μεταφέρονται κανονικά στο βιολογικό στο Βόδι ή πάνε ξέρετε πού. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανής, τον κύριο Βασίλη Βαγιανάκη. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Κύριε Βαγιανάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακρότες σας.
0: Λοιπόν, χθες για πρώτη φορά άκουσα, δεν το έχω διαβάσει κάπου, δεν ξέρω, ίσως είναι παράληψή μου, ότι η διαχείριση βοθρολιμάτων και υγρών καυσίμων, δηλαδή αυτά που μένουν, τα έχει αναλάβει μια μεγάλη γνωστή εταιρεία. Είναι ο φορέας διαχείρισης. Για πέστε μας να ξεκινήσουμε από εκεί, τι ακριβώς είναι.
1: Αυτό είναι υποχρέωση του φορέα, του λιμανιού, δηλαδή των λιμανιών του Λιμενικού Ταμείου, να υπάρχει κάποιος πάροχος για την περισυλλογή των υγρών αποβλήτων. Μέσα σε αυτά είναι κυρίως τα κατάλοιπα πετρελοειδή και διάφορα λάδια, διάφορα λιπαντικά τέλος πάντων από τα πλοία, κυρίως από τα κρουαζιερόπλοια και ταυτόχρονα και τα τα βοθρολίμματα τέλος πάντων. Εμείς κάναμε από τη στιγμή που ανέλαβα εγώ και η Δημοτική Αρχή Νέα, το ψάξαμε πάρα πολύ γιατί ήταν, σας είπα, υποχρέωση. Φτάσαμε μέχρι το Υπουργείο, δεν ήταν και τόσο ξεκάθαρες οι διαδικασίες για όλο αυτό. Είναι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς σαν πέμπτο λιμάνι κρουαζιέρας έπρεπε οπωσδήποτε να έχουμε πάροχο που θα πληρεί όλες τις προϋποθέσεις και τις αδειοδοτήσεις. Δεν είναι και πολλοί αυτοί στην Ελλάδα που έχουν αδειοδότηση. Καταφέραμε μετά από 1,5 χρόνο και κάναμε μία σύμβαση μέχρι να βγει στον αέρα ο διαγωνισμός για να μην είμαστε εκτεθειμένοι σαν λιμάνι, και είναι και μια παροχή που την ζητάνε και τα κρουαζιερόπλια και πρέπει να υπάρχει όταν θα έρθουν εδώ κάπου, πρέπει να βγάλουν ειδικά τα πετρελοειδή και τα λιπαντικά τους, όλοι τα λάδια. Απόβλητα δεν ποτρολήμα, δηλαδή δεν δίνουν τα κρουαζιερόπλια, γιατί τα περισσότερα έχουν δικούς τους βιολογικούς μέσα.
0: Να.
1: Ο πάροχος ο συγκεκριμένος έχει κάνει υποεργολαβίες με κάποιους, από ό,τι ξέρουμε, στη Ρόδο, τοπικούς με βιτία για την περισυλλογή αυτών των λιμάτων από κυρίως ημερόπλια και μικρά σκάφη που δρομολογούνται στην περιοχή μας, είτε δρομολογιακά είτε ημερόπλια.
0: Λειτουργεί αυτό το σχήμα ή ακούγονται διάφορα, γι' αυτό σας ρωτώ, ότι...
1: Αυτό... Ναι. Σε εμάς δεν υπήρξε κάποια καταγγελία, ούτως ή άλλως δεν είμαστε και εμείς η ελεκτική αρχή που, αν γίνονται σε αυτά οι διαδικασίες, είναι ξεκάθαρο το λιμεναρχείο, γνωρίζουμε την υποστελέχωση που έχει. Από ό,τι ξέρω, τελευταίο καιρό έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι στο κομμάτι αυτό. Δεν ξέρω.
0: Καλά, για την υποστελέχωση, κύριε Βαγγελάκη, να πω το εξής. Γιατί και το λιμενικό ταμείο είναι υποστελεχωμένο. Προσπαθείτε όμως να ανταποκριθείτε σε όλες τις υποχρεώσεις σας. Δεν μπορούμε να βάζουμε συνέχεια την υποστελέχωση και να μην γίνονται έλεγχοι σε τέτοια σημαντικά ζητήματα. Επιτρέψτε μου να το πω αυτό.
1: Ναι. Ίσως θα πρέπει να δουν και κάποιο άλλο τρόπο ελέγχου. Δηλαδή, αν θα πρέπει να δώσει τέτοια λίματα, να προηγουμένως να ενημερώνει το λιμεναρχείο ότι θα γίνει αυτή η διαδικασία. Ούτως ή άλλως το μαντράκι που είναι τα ημερόπλια.
0: Ενημέρωση στο βιολογικό καθαρισμό βόδι ότι πήγανε και αδειάσανε βιτία. Δεν ξέρω, βέβαια, πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος.
1: Βέβαια και αυτό δεν ξέρουμε κατά πόσο είναι.
0: Ναι, έχετε δίκιο.
1: Ελεγχόμενο εκεί. Ναι. Έχει μέσα το καζάνι, δεν μπορεί από πού το πήρε και τι.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Με
1: ποιο τρόπο δηλαδή πρέπει να ελεγχθεί όλο αυτό. Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι και θα πρέπει, αν υπάρχουν τέτοια περιστατικά, να οι καμπάνες να είναι μεγάλες.
0: Και θα πρέπει οι έλεγχοι να είναι συνεχείς.
1: Ακριβώς, εντατική και συνεχή.
0: Γιατί κακά τα ψέματα και τα προηγούμενα χρόνια, κύριε Βαγιανάκη, πολλές φορές, ειδικά εκεί στα Φάντου, πόσες φορές δεν ακούγαμε που λέγανε, είδαμε, ξέρω εγώ, ένα καραβάκι που έφυγε και άφησε βοθρολήματα κλπ. Εντάξει, έχει πρόβλημα ο βιολογικός καθαρισμός στο Βόδι, καμιά αντίρρηση, εντάξει, αλλά δεν προέρχονται όλα από εκεί.
1: Ναι, δεν μπορεί τα βλυχά να.
0: Να φτάνουν τώρα από το Βόδι.
1: Ναι. Επίσης, εγώ πιστεύω και σε κάποιες ξενοδοχειακές μονάδες θα πρέπει να γίνουν έλεγχοι, γιατί και αυτά ακούγονται χρόνια,
0: ναι,
1: αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο ευσταθούν, έτσι. Δηλαδή κάπως πρέπει να ελεγχθούν.
0: Έτσι ακριβώς. Είναι ένα σοβαρό θέμα, ειδικά τα καραβάκια, αυτό όλο το σύστημα, το ελέγχει το λιμεναρχείο, και καλά θα κάνει η κυρία Λιμενάρχης, εκτός από τις ταμπέλες για το τραμπολίνο, τέλος πάντων, να ασχοληθεί επισταμμένος και με αυτό το θέμα που είναι σημαντικό, γιατί πάει ο άλλος να κολυμπήσει και βλέπει ξαφνικά, να μην πω τι βλέπει μπροστά του. Δεν μου λέτε, ο διαγωνισμός για το μόνιμο πάροχο για ένα διάστημα πότε θα βγει στον αέρα?
1: Δουλεύουμε πάνω σε αυτό, είμαστε σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο, γιατί δεν, σας είπα, δεν είναι ξεκάθαρες οι οδηγίες, δεν υπάρχει μια πεπατημένη που λέει αυτή είναι σωστή, είναι λίγο ήξης αφήξης και αυτή. Τους έχει βάλει το μαχαίρι στο λαιμό η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να υλοποιηθούν όλα αυτά. Αλλά δεν μας βοηθάνε τόσο πολύ στον τρόπο. Μόνοι μας το ψάχνουμε από το ένα λιμάνι, από τον οργανισμούς που έχουν κάνει κάποια πράγματα. Είμαστε σε καλό δρόμο, πιστεύω, το επόμενο τρίμηνο, το αργότερο, να ανέβει.
0: Για να ολοκληρώσουμε το προηγούμενο θέμα, γιατί ξέχασα να το ρωτήσω, το πρόβλημα φέτος μεγάλο σε σχέση με τα λίμματα από τα μικρά καραβάκια λόγω της υψηλής τιμής που έβαλε αυτός ο πάροχος, έτσι.
1: Ακριβώς, υπήρχε και μεγάλη τιμή, μεγάλη...
0: 700 ευρώ τώρα
1: το 750 αν θυμάμαι καλά, ναι. Ήταν και ήταν μόνο από ένα σκάφος. Τώρα τους έχει δώσει τη δυνατότητα, αν έχουν δύο σκάφη, να πάρει με 350 ευρώ, να πάρει και από τα δύο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ένα κόστος περίπου στα 700-750 με το ΦΠΑ και έβγαινε 1500, γιατί συνήθως αυτά τα...
0: Είναι τεράστιο ποσό τώρα, να το πούμε και αυτό, ένα τεράστιο ποσό.
1: Ευρώ. Ναι. Ναι. Γιατί ο άδειασμα των βόθρων, ας πούμε, ήταν...
0: Οι πάροχοι τελικά, αντί να ρυθμίζουν, να βοηθούν, να διευκολύνουν, το μόνο που καταφέρνουν είναι να κάνουν ακριβότερη τη ζωή όλων μας. Είτε στη ΔΕΗ, στο ρεύμα, παντού οι πάροχοι. Όπως ακούς πάροχο, πρέπει να φεύγουμε κανονικά. Δυστυχώς, εκεί έχουμε οδηγηθεί.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πάροχος, σε λίγο θα έχουμε παρόχους στο νερό. Έχουμε παρόχους στη ΔΕΗ, το βλέπουμε το τίμημα που πληρώνουμε. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αν αυτές είναι οι ευρωπαϊκές πολιτικές για την προστασία του πολίτη, με συγχωρείτε, ποιες είναι οι άλλες που δεν την προστατεύουν. Κύριε Βαγιανάκη, πριν σας αφήσουμε, πώς πάει η κίνηση με τα κουρασγερόπλια?
1: Η κίνηση είναι, εντάξει, πολύ καλή. Σε σχέση, εντάξει, είχαμε το πρόβλημα του πολέμου. Το θετικό είναι, τώρα κλείσαμε και το 28 σαν πρώτες κρατήσεις,
0: ναι.
1: Δείχνουν πάρα πολύ καλά στοιχεία. Το 27 είναι περίπου στα 470-75 κουρασγερόπλια, κάπου αντίστοιχα θα πάει και το 28. Αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ με το πρόγραμμα των Birth Allocation που κάναμε, το σύστημα κρατήσεων, έτσι ώστε να μπαίνουν δύο χρόνια πριν που θέλουν να κάνουν τις κρατήσεις τους, να βλέπουν πού έχει κενό, ποιες μέρες, και να μπορούν να τροποποιούν τα προγράμματά τους. Αυτό έχει δώσει μια ευελιξία στις εταιρείες και μπορούν να αλλάξουν το πρόγραμμα και να μπορέσουν να προσεγγίσουν. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν μέρες που έχει 4, 5 και 6 σε ζήτηση κουρασγερόπλια για να ελιμενιστούν, που δεν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, και κάποιες άλλες μέρες να μην υπάρχει κουρασγερόπλιο. Και αυτούς εξυπηρετεί και εμάς, βέβαια, εννοείται, γιατί και ο πελάτης του θα εξυπηρεθεί καλύτερα και δεν θα είναι όλο αυτό το φόρτωμα στο λιμάνι και στην πόλη της Ρόδου.
0: Οπότε με τα κουρασγερόπλια πάμε καλά. Τα έργα του λιμενικού ταμείου προχωρούν?
1: Προχωρούν. Είμαστε στην... Έχει τελειώσει δηλαδή ο διαγωνισμός για το ξυλοπεζόδρομο εκεί στην Κολώνα, που είναι Πηγιανόπουλο και πρέπει να αλλάξει. Απλά λόγω εγκρίσεων από αρχαιολογία και αποκεντρωμένη μας πήγε πίσω και δεν προλάβαμε πριν τη σεζόν. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τώρα δεν μπορούμε να το κάνουμε εν μέσω σεζόν, να ξυλωθεί ο ξυλοπεζόδρομος στην Κολώνα. Και μόλις ολοκληρωθεί η σεζόν, τέλη Οκτώβρη θα μπει ο ανάδοχος να τελειώσει όλο αυτό.
0: Λοιπόν, κύριε Βασίλη Βαγιανάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ, την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
0: Βασίλης Βαγιανάκης, πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, για τα λίμματα αυτά που βλέπουμε στις θάλασσες. Είναι από το Βόδι, αλλά κάποια στα Βλυχά, ας πούμε, ή στα Φάντου, δεν φτάσανε από το Βόδι, μην τρελαθούμε. Καλά θα κάνει λοιπόν το λιμεναρχείο. Έχουμε νέο πάροχο, όπως μας τον είπε, πάροχος υγρών αποβλήτων για τα λιμάνια μας. Θα επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η εταιρεία είναι εταιρεία συμφερόντων Μελισανίδη που έχει πάρει προσωρινά αυτό το έργο. Τώρα δουλεύουν πάνω στο διαγωνισμό που πρέπει να βγάλουν στον αέρα. Οι τιμές ήταν στα ύψη για τα λίμματα από τα καραβάκια, 750 το κάθε καραβάκι. Ναι, τώρα κατέβηκε στα 350. 750 είναι πολλά. Λοιπόν, το λιμεναρχείο καλά θα κάνει, εκτός από τις δαμπέλες, να κάνει και συχνούς ελέγχους, να ελέγχει ναι, ξέρει τι, την ξέρει τη δουλειά της, την ξέρουν οι λιμενικοί και η κυρία Λιμενάρχης. Λοιπόν, είσαι συντονισμένη στο Top FM, στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Χορηγός της εκπομπής είναι το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, το ACPS, με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Μια ψυχοθεραπεία, εγώ τη χρειάζομαι, δεν ξέρουμε σας τι γίνεται. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει, τι ώρα δείχνει, Τάνια Δρακιού, μη μου πέσει και ο στυλός, 28 λεπτά μετά τις 9, καλημέρα, καλημέρα. Εμείς εδώ είμαστε αισιόδοξοι, έχουμε κέφι και αν δεν έχουμε, το βρίσκουμε, στο χέρι μας είναι, ένα κουμπάκι έχουμε στο μυαλό που το γυρίζουμε και το κάνουμε, του δίνουμε εντολές, ό,τι θέλουμε. Δεν αφήνουμε το μυαλό μας να μας πάει όπου θέλει, αυτό είναι στο χέρι μας, μην το ξεχνάτε ούτε εσείς ούτε εμείς εδώ. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσει και διαμέσως μετά θα υποδεχτούμε τον βουλευτή, τον Μάρτον Κόνσολα, που πρέπει να βρίσκεται στην ΚΟ από σήμερα το πρωί. Τώρα έχουν εξαμολυθεί όλοι στα νησιά και καλά κάνουν. Να δουν τους πολίτες, τους κατοίκους, να ακούσουν τα προβλήματα, τα παράπονα, τις διαμαρτυρίες τους. Γι' αυτό είναι ο βουλευτής. Γιατί άλλο είναι. Και θα μεταφέρει στην κυβέρνηση. Έχουμε βουλευτή της συμπολίτευσης ή να τα μεταφέρει στη Βουλή, αν είναι της αντιπολίτευσης, και δυο βεβαίως τα μεταφέρουν στη Βουλή. Οι συμπολίτευσης έχουν μεγαλύτερα τους στα χέρια τους για να πιέσουν την κυβέρνηση για λύσεις, αλλά και η αντιπολίτευση με τη φωνή της μπορεί να βοηθήσει στην εξεύρεση λύσεων. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστίκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
3: Πόνη, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
5: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Top FM 102,4.
7: Στη μέση ενός μικρού σπιτιού

0: Υπέροχο το τραγούδι με την Χάρης Αλεξίου, όπως υπέροχη είναι και η Πανσέλινος, η Αυγουστιάτικη Πανσέλινος. Αύριο έχουμε ηλιακή εκλήψη μετά τις 8.30 για κανένα δεκάλεπτο, τέταρτο το πολύ. Λοιπόν, κάποιοι προφανώς δεν μας παρακολουθούν, δεν πειράζει, θα τα πούμε μαζί τους αφού τελειώσουμε την εκπομπή. Τους ψάχναμε χθες το απόγευμα για θέμα, αλλά και αύριο μέρα είναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε, το Πεφέμιρα, να στα γεγονότα, με την Τάνια Δρακιού, δυνατές, φωτεινές, αισιόδοξες, γιατί έτσι πρέπει να είναι άνθρωποι που εκπέμπουν δημοσιολόγο στο ραδιόφωνο, να εκπέμπουν αισιοδοξία, προσδοκία και να κάνουν, αν μπορούν, τη ζωή, τις στιγμές καλύτερες περνώντας μαζί μας. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, βρίσκεται στην ΚΟ, τον Μάνο τον Κόνσολα. Κύριε Κόνσολα, καλημέρα από τη Ρόδο.
1: Καλημέρα κύριε Βενιανάκη, καλημέρα και στην Τάνια, στους συνεργάτες σας, στον Τόπο FM και στους ακροατές σας.
0: Προσπαθούμε να εκπέμπουμε αισιοδοξία και χαρά όσο γίνεται.
1: Και εμπνέεται, και εμπνέεται, όχι μόνο εκπέμπεται, εμπνέεται αισιοδοξία.
0: Έτσι λέτε, αυτό είναι, αν ισχύει αυτό, είναι πάρα πολύ καλό. Αν εμπνέουμε.
1: Ένας άνθρωπος που έχει εμπειρία στα δημόσια πράγματα της χώρας και του τόπου μας, που έχει και ο ίδιος υπηρετήσει θεσμούς διοίκησης αυτοδιοικητικούς και είναι και δημοσιογράφος έγκριτος.
0: Αλλά τι θυμόσαστε τώρα, θα πάμε στο 1821 κύριε Κόνσολα, ναι.
1: Η πολιτική ιστορία του τόπου έχει συνέχεια.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, περιοδίες σε νησιά, 15 Αύγουστος, νομίζω ότι είναι η καλύτερη εποχή για να έρθει σε επαφή με τον κόσμο, με τους κατοίκους.
1: Αλήθεια είναι, να ευχηθώ καλό 15 Αύγουστο και στη ΣΤΑΤ. Καλή Παναγία. Χρόνια πολλά για τις ημέρες στους ακροατές μας, στους Δωδεκανήσιους, όπου και αν μας ακούν, και στις Δωδεκανήσιες. Είναι αλήθεια ότι το Πάσχα του καλοκαιριού, η μεγάλη γιορτή της Παναγίας, είναι ένα ορόσημο και στη θρησκεία μας, αλλά και στην παράδοσή μας. Και είναι ευκαιρία, συναντώντας τους κατοίκους, τους συμπατριώτες μας, όχι μόνο οι αρχές, έχουν την ευκαιρία και του δικού μου αναστοχασμού μέσα από τη συζήτηση και τη διάδραση που έχω μαζί τους, που εκφράζουν, κυρία Βενιανάκη, και τις διαμαρτυρίες τους και τις προσδοκίες τους και τις απόψεις τους, που εγώ ενσωματώνω στη δική μου κουλτούρα και νομίζω ότι προσπαθώ με ευπρέπεια και με επιχειρήματα να αναδείξω και στο κοινοβούλιο αλλά και στο δημόσιο λόγο μου. Επομένως είναι πολύ σημαντική αυτή η περίοδος, όπως όλα τα νησιά, περιδιαβαίνω στα στενά, στα ζουκάκια και στις πλατείες, βλέποντας τους συμπατριώτες μου, γιατί πάντα αυτοί βιώνουν την καθημερινότητα καλύτερα από καθένα άλλον στο κέντρο.
0: Ξέρετε βέβαια κύριε Κόνσολα, αυτό σας το λένε και οι κάτοικοι σε όλα τα νησιά, ότι δύο είναι τα μεγάλα προβλήματα αυτόν τον καιρό, και το καλοκαίρι βέβαια και το χειμώνα. Το ακριβό κόστος ζωής, για να πας Αθήνα αεροπορικά ή με καράβια, είναι κάτι, η τιμή είναι μια φανταστική τιμή, στο Θεό έχουν φτάσει, το σκέφτεσαι. Και το άλλο, η υγεία. Αυτά τα δύο είναι.
1: Πάμε τώρα. Είναι τρία διαφορετικά θέματα που θέσατε. Η ακρίβεια, οι μετακινήσεις, οι μεταφορές και η υγεία.
0: Στην ακρίβεια είναι και τα εισιτήρια και το κόστος, το υψηλό, όλα αυτά.
1: Και να σου πω, έχετε απόλυτο δίκιο, γιατί αν έχετε δει και στις δημοσκοπήσεις που έχουν γίνει καταγράφοντας τις απόψεις των πολιτών για τα προβλήματα, αυτά είναι τα τρία κυρίαρχα. Και έχετε δίκιο. Και το βιώνω κι εγώ. Πώς έχετε, η ακρίβεια, δεν θα μείνω την συνήθι αναφορά πολιτικών αλλά και ανθρώπων της αγοράς, ότι είναι μια ευρωπαϊκή, μια παγκόσμια τάση. Ωραία, το κρατάμε αυτό. Από την άλλη όμως ακόμα πρέπει να γίνουν βήματα ελάφρυνσης του ατομικού και του οικογενειακού εισοδήματος των πολιτών. Και ιδιαίτερα εδώ στα νησιά. Κρατήστε τρία στοιχεία γι' αυτό. Έχουν γίνει φοροελαφρύνσεις, φοροαπαλλαγές. Έμεσα έχει αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα και παράλληλα υπάρχει ένας μηχανισμός ελέγχου για τα είδη πρώτης ανάγκης, αλλά και ένα σύνολο εκατοντάδων ειδών που μέσω και ηλεκτρονικής παρατήρησης αλλά και μια ακολουθία ελέγχων προσπαθεί να διθασέψει αφενός την παράνομη αύξηση των ειδών και απ' την άλλη να ελέγξει από την παραγωγή στην κατανάλωση τα προϊόντα που απασχολούν κυρίως τα είδη πρώτης ανάγκης στον πολίτη. Από την άλλη πάλι διαπιστώνονται ότι έχουν γίνει αυξήσεις λίγες θα συμφωνήσω σε μισθούς και συντάξεις. Πρέπει να γίνουν ακόμα παραπάνω, φυσικά πρέπει να γίνουν ακόμα παραπάνω, και από την άλλη θα πρέπει να δούμε πραγματικά το πλέγμα και το σύνολο της ακρίβειας που είναι στην ενέργεια, γιατί αυτό πρέπει να το βάλουμε στο τραπέζι. Το κόστος είναι πολύ μεγάλο, κυρία Βενιανάκη, και μου λένε οι τουρ οπερέιτορς ότι υπάρχει μια περιστολή της κατακεφαλήν δαπάνης στα νησιά μας, εξαιτίας του ότι και αυτοί οι Ευρωπαίοι ακόμα είναι σε συστολή λόγω του μεγάλου ενεργειακού κόστους που πληρώνουν και τις ακρίβειες που έχουν και αυτοί. Άρα θα πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα, εφόσον σταματήσει ο πόλεμος που είναι η κυρίαρχη αιτία της ενέργειας που δημιουργεί πρόβλημα στο κόστος, να δούμε να εφαρμόζεται πλήρως η πολιτική της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη για την διθάτσευση των τιμών, και από την άλλη, το τονίζω αυτό, θα πρέπει να υπάρχει μια προσπάθεια ακόμα μεγαλύτερη σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του εισοδήματος με αυξήσεις, και να μην μείνουμε φυσικά στη ρητορία που ο Αλέξης Τσίπρας πρόσφατα έχετε ακούσει, ότι θα φορολογήσει, λέει, τους πλούσιους. Ποιοι είναι οι πλούσιοι? Να φορολογήσει τους πλούσιους για να μπορεί να αυξηθούν τα έσοδα του κράτους.
2: Εγώ δεν ξέρω αν πρέπει να φορολογηθούν ή όχι πλούσιοι. Είναι ένα θέμα. Εκείνο που ξέρω όμως και το ζω ως καταναλωτής, κύριε Κόνσολα, είναι η εσκροκέρδεια. Αυτή.
1: Μόνο μαζί σας.
2: Για αυτήν η κυβέρνηση τι κάνει? Φαίνεται να μην κάνει τίποτα ή ό,τι κάνει να είναι ασπιρίνας. Έτσι δεν πάμε πουθενά.
1: Κοιτάξτε, η εσκροκέρδεια που αφορά τον καταναλωτή γενικότερα έχει πολλά επίπεδα.
2: Δηλαδή οι πάροχοι, αυτοί οι πάροχοι της ενέργειας, η θεσμοθέτησή τους ευρωπαϊκή πολιτική, θα μου πείτε, ποιο αποτέλεσμα έχει? Να πληρώνει ο καταναλωτής πολύ πιο ακριβό, καμιά σχέση με αυτό που πλήρωνε τη ΔΕΗ τα προηγούμενα χρόνια. Εκεί έχουμε καταντήσει. Ακούμε πάροχο και φεύγουμε.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, και επειδή η εσκροκέρδεια αφορά τον καταναλωτή, είτε είναι γηγενής είτε είναι επισκέπτης, αφορά τον καταναλωτή που αφορά είτε τα ράφια, είτε το σούπερ μάρκετ γενικότερα, είτε το εστιατόριο, είτε οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών για την ανάγκη των πολιτών, αυτή πρέπει να ελέγχεται. Υπάρχει μηχανισμός ελέγχου, κυρία Δενιανάκη? Τόσοι πολλοί έλεγχοι δεν έχουν γίνει ποτέ από τη μεταπολίτευση.
2: Βλέπετε εσείς αποτέλεσμα?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα αποτέλεσμα. Υπάρχει απόλυτο αποτέλεσμα? Φυσικά όχι. Πρέπει να ενισχυθούν και να ενταθούν οι ελέγχοι. Κυρίως πού? Κυρίως στην προμήθεια διατροφικής αλυσίδας, διατροφικής αλυσίδας, και κυρίως στα προϊόντα που έρχονται από το χωράφι στο ράφι. Πέρα από τα βιομηχανικά προϊόντα που εξαιτίας των μεγάλων αλυσίδων που προμηθευόμαστε από το εξωτερικό, εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα. Τα κλάστερ των μεγάλων αγορών δημιουργούν πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να κάνω μαθήματα στους ακροατές, θα ξέρουν καλύτερα και από μένα. Αλλά αυτό είναι το ένα στοιχείο. Το άλλο στοιχείο, να πω ότι υπάρχει η δυσφορία από ανθρώπους της αγοράς για την ένταση των ελέγχων. Άρα είναι πολυεπίπεδη η έλεγχη. Σας λέω με πολύ σεβασμό σε εσάς που ξέρω πόσο ενημερωμένοι είστε, ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει αυξήσει τρομακτικά τους μηχανισμούς ελέγχου με πρόσωπα, αλλά και κλιμακούμενα μάλιστα, σε όλη την Ελλάδα, τα κλιμάκια αυτά, αλλά και μέσα από ηλεκτρονικές πλατφόρμες, και όσοι τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί εξαιτίας της παραβατικής συμπεριφοράς και της εσχοκέρδειας, όπως το είπατε, που απόλυτα συμφωνώ μαζί σας, τον τονίζω, τα πρόστιμα είναι τόσο πολλά όσο δεν έχουν, δεν έχουν καταλογιστεί ποτέ. Το τονίζω, όσο δεν έχουν καταλογιστεί ποτέ.
2: Βέβαια, έχουμε μια απορία αν πράγματι αυτά εισπράττονται τα πρόστιμα, έτσι.
1: Η αριθμή είναι αδιάψευστη μάρτυρε. Είδατε,
2: γιατί με όλα αυτά που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια με κυβέρνηση Μητσοτάκη, όχι τα προηγούμενα ήταν καλύτερα, έτσι, να μην παρεξηγηθώ, με όλα αυτά τα σκάνδαλα κλπ. Μπορεί να βγαίνουν και να λένε ναι, εισπράξαμε, αλλά εγώ δεν το πολύ πιστεύω αυτό, κύριε Κόσταλο, να σας πω την μαύρη αλήθεια.
1: Κοιτάξτε, Κρατώ.
2: Δηλαδή έχετε κάνει η κυβέρνηση, όχι εσείς, δίσπους τους τους πολίτες. Και αλήθεια να λέει η κυβέρνηση να μην μπορεί να την πιστέψει ο πολίτης.
1: Έχετε ακούσει ότι ο πολίτης έχει πάντα δίκιο. Απλά για να...
2: δεν είναι απόλυτο κι αυτό, ναι.
1: Εντάξει, λέω η λαϊκή ρίση ότι ο πολίτης έχει πάντα δίκιο. Ωραία, τα ακούω, αλλά η αδιάψευστη μάρτυρα είναι τα στοιχεία, είναι οι αριθμοί. Και εδώ δεν μπορεί να το προσπεράσει κανείς.
2: Με
1: το
2: την υγεία, κύριε Κόνσαλα, ήρθε ο κύριος Άδωνη Γεωργιάδη στο νοσοκομείο. Έδωσε υποσχέσεις ότι σε 2 μήνες. Ναι.
1: Ωραία, για να κλείσουμε την πρώτη αναφορά.
2: Ναι.
1: Να περιμένουμε και την μηνιαία αναφορά του Υπουργείου Ανάπτυξης να δείτε τους αριθμούς.
2: Καλά.
1: Ξέρω ότι δεν προσπερνάτε τίποτα. Άρα πάμε παρακάτω.
2: Θα το δούμε. Πάμε υγεία. Ήρθε ο κύριος Γεωργιάδης στο νοσοκομείο της Ρόδου. Να μην σταθούμε σε άλλα νοσοκομεία της Δωδεκανήσου. Το πρόβλημα της υπερσελέγχωσης το ξέρετε είναι τραγικό. Σε 2 μήνες θα το έχει λύσει, θα δώσει, λέει, κίνητρα, θα δώσει, τα οποία δεν είπε. Στηρίζεται στο Δήμο που θα δώσει κάτι φράγκα και στην Ένωση Ξενοδόχων. Έτσι οι γιατροί δεν έρχονται, κύριε Κόνσολα.
1: Ακούστε. Θα πρέπει η πολιτεία, η εκάστοτε κυβέρνηση...
2: Ή διπλασιάζει τους μισθούς που μας έλεγε ο Βασίλης ο Κινούς στις άγονες περιοχές, και μέσα στις άγονες είναι και το νοσοκομείο της Ρόδου, για να έρθουν γιατροί, διαφορετικά να το ξεχάσουμε.
1: Επαναλαμβάνω, επειδή όλα που θέσατε πάρα πολλά ζητήματα και είναι πολύ σημαντικά. Θέλω λοιπόν να θυμίσω 3 στοιχεία. Η ευθύνη λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας που ο αείμνηστος συμπατριώτης μας Γιώργος Γεννηματάς είχε θεσμοθετήσει, τεράστια πολιτική πράξη ενός μεγάλου άντρα. Αυτό πρέπει να το περιθωρήσουμε ως κόλλιο οφθαλμού. Εθνικό σύστημα υγείας σημαίνει ότι είναι υπόθεση όλων. Κυρίως όμως είναι ευθύνη της εκάστοτε κυβέρνησης. Και εν προκειμένου είναι ευθύνη της κυβέρνησης του κ. Μητσοδάκη και με επικεφαλή στο Υπουργείο Υγείας του Άδωνη Γεωργιάδη, αυτός κυρίως έχει τη μεγάλη ευθύνη. Τώρα, οι ξενοδόχοι να συνδράμουν, έχουν συνδράμει και στην Κόπια και στη Ρόδο. Να συνδράμουν οι πολίτες, έχουν συνδράμει με φιλανθρωπικές οργανώσεις, με χρηματοδοτικά.
2: Με φιλανθρωπίες δεν στέκεται το ΕΣΥ, κύριε Κόνσολα, το ξέρετε.
1: Αλλά δεν στέκεται. Ακριβώς αυτό θέλω να πω. Αλλά όσες ενισχύσεις και αν έχει από ξενοδόχους και επιχειρηματίες, από φιλανθρωπικές οργανώσεις ή χρηματοδοτικούς ομίλους ή χρηματοπιστωτικούς ομίλους, όπως έκανα πρόσφατα με τα 2 ελικόπτερα, δεν φτάνει να συμπληρώσει τη μεγάλη ευθύνη του κράτους. Από εκεί και πέρα, άκουσα τον κύριο Γεωργιάδη με προσοχή ότι θα προχωρήσει ένα τρίτο κύκλο κινήτρων. Ποιος ήταν ο πρώτος και ο δεύτερος κύκλος, κυρία Βηριανάκη? Ήταν η απόφαση της κυβέρνησης και του κυρίου Γεωργιάδη μετά τις 2 συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Βουλή. Δεν μου αρέσει να μιλάω για τον κόνσολα Ατωμάνο, αλλά ξέρω ότι το έχετε καλύψει και το έχετε αναδείξει.
2: Στην Επιτροπή Περιφορειών, στην οποία προείσταστε, ναι.
1: Που ήταν εκεί όλο το Υπουργείο Υγείας, αποφάσισε στο πρώτο κύκλο κινήτρων από την πρόταση που καταθέσαμε. Ήταν μια πρόταση που συμφώνησαν όλα τα κόμματα, θεσμοθετήθηκαν τα πρώτα και στη συνέχεια ακολούθησε ο δεύτερος κύκλος με δεύτερη συνεδρίαση. Με αποτέλεσμα, επαναλαμβάνω, να θεσμοθετηθεί ο δεύτερος κύκλος κινήτρων και έτσι λοιπόν είχαμε ένα πλέγμα χρηματοδοτικών κυρίως κινήτρων στο ΕΣΥ προς τους γιατρούς, αλλά φαίνεται ότι δεν φτάνουν. Τι είπατε προηγουμένως, τι είπε η ανάγκη, ότι προφανώς δεν φτάνουν και πάμε σε νέο κύκλο που ανακοίνωσε ο κύριος Γεωργιάδης. Ποια είναι τα νέα κίνητρα που πρέπει να κάνουν? Είναι για παράδειγμα κίνητρα στέγασης. Πρέπει να χρηματοδοτηθούν με μηδενικό επιδόγιο και με επιδότηση για αγορά κατοικίας γιατρών που θα εγκατασταθούν για 10 τουλάχιστον χρόνια στο παραμετώριο. Πρέπει να χρηματοδοτηθούν οι μετακινήσεις των γιατρών προς το διοικητικό κέντρο και να υπάρχει επιμόρφωση των γιατρών δωρεάν σε διοικητικά κέντρα μεγάλα για ένα διάστημα, ώστε να μπορούν να υπάρχει μια αέναη διαδικασία σε ό,τι αφορά την επιστήμη τους και να μην παροπλίζονται σε αγροτικά ιατρία ή κέντρα υγείας ή σε μικρά νοσοκομεία. Πρέπει να υπάρξουν ακόμα μισθολογικά γενναία κίνητρα και όχι μόνο ο μεγάλος ευεργέτης ο Χατζιωάννου από το Λονδίνο να δώσει σε μικρά νησιά. Πρέπει αυτό το χειμώνα.
2: Μπράβο του ανθρώπου, αλλά το ΕΣΥ πρέπει να πορεύεται με σταθερούς όρους και οικονομικούς καλά για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές, κύριε Κόνσολα.
1: Συμφωνώ μαζί σας, κυρία Βενιανέκη.
2: Σήμερα δίνει ένας εφοπλιστής, αύριο σταματάει η δωρεά του. Τι κάνουμε?
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και λέω λοιπόν, τα πρέπει πολιτεία σε ό,τι αφορά το ΕΣΥ, ιδιαίτερα τον νησιωτικό χώρο, επειδή μιλάμε για νησιωτική πολιτική, να υπάρχει απόλυτη εφαρμογή τη ρήτρα τη νησιωτικότητα που να είναι ενεργή.
2: Θα περιμένουμε να δούμε. Αυτό. Κύριε Κόνσολα, να σα ευχαριστήσω. Παρακαλώ, ολοκληρώστε.
1: Κύριε Βενενάκη, είπατε για τα αρτοπλογικά εισιτήρια. Πολύ χαίρομαι, κυρία Βενενάκη, που πληροφορούμε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής έχει ενδιαφέρον να μιλήσετε με τον νέο γραμματέα νησιωτικής πολιτικής. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Τον κύριο Μπάγκο, ναι.
1: Έστειλε ράμπο να ελέγξει την εκτοπλογία.
2: Μπράβο στον κύριο Φώτη Μάγκο.
1: Αν υπάρχει ασφάλεια στα πλοία μας.
2: Ναι.
1: Και εύχομαι μόνο να μην είναι στα πλοία Ισπανού.
2: Ναι.
1: Η έλεγχη.
2: Ναι.
1: Εύχομαι να μην είναι μόνο στα πλοία Ισπανού. Από την άλλη, είναι ενδιαφέρον να μιλήσετε με τους αρτοπλώους, ιδιαίτερα αυτούς που ενώνουν τα Δωδεκάνησα με την υπηρετική χώρα και αυτοί που ενώνουν τα Δωδεκάνησα. Σας θυμίζω, κυρία Βενιανάκη, ότι η αρτοπλοεία λίγα χρόνια πριν με τον Πανορμίτη, τον πατέρα του αείμνηστου, τον πατέρα του Τέρι και του Αντώνη Χατζιωάννου, ένα καπετάνιο μορφή, εμβληματικό για τα Δωδεκάνησα, που έσχισε το Αιγαίο, αλλά ένωνε τη Ρόδο με τα νησιά με δεκάδες ώρες με τον Πανορμίτη. Τώρα λοιπόν έχουμε τον Άγιο Σπανό, που πρέπει να τον ευχαριστήσω και δημόσια και μέσα από τη φωνή μου, ελπίζω να ακούτε κι εσείς, ότι ο άνθρωπος αυτός κάνει ένα αγώνα για να ενώνει τα νησιά και να έχουμε το λεωφορείο καθημερινά.
2: Το ξέρουμε, ναι. Λοιπόν, κύριε Κόνσαλο, ολοκληρώστε, ναι.
1: Κλείνω. Ακριβά τη θέση τη τοπολογία, αλλά πρέπει το Υπουργείο Ναυτιλίας, και είδατε την απάντηση που μου έδωσε σε μια ερώτηση, για το να χτίσουν νέα πλοία με νέα καύσιμα και να χρηματοδοτήσουν.
2: Λοιπόν, κύριε Μαροκόνσολα.
1: Απλία και από τον αναπτυξιακό νόμο.
2: Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε. Καλή Παναγιά, γεια σας. Εδώ είναι, είχε ενδιαφέρον η συζήτηση με τον Μάνο τον Κόνσολα, τόσο για τα προβλήματα υγείας του νοσοκομείου μας. Διπλασιασμός των μισθών, κύριε Κόνσολα, προς τους κυβερνητικούς βουλευτές το λέω. Πιέστε. Έτσι θα έχουμε γιατρούς. Όχι σε όλο το ΕΣΥ. Στις άγονες γραμμές, στα νησιά, διπλασιασμός των μισθών των γιατρών. Για να το λέει ο κοινός, κάτι παραπάνω ξέρει. Και για την ακτοπλοεία θα ψάξουμε τον κύριο Μάγκο να δούμε τι έγινε με τους Ράμπο για την ασφάλεια των επιβατών. Αφήνουμε όμως το ΕΣΥ, τα καράβια και πάμε στις Παναγιές Δωδεκανήσου να καλημερίσουμε τον καλό μου συνάδελφο, τον Αριστείδη τον Μιαούλη. Τα γνωρίζει όλα αυτά απ' έξω και ανακατοτά. Το βρίσκω στην Πάτμο. Αριστείδη, καλημέρα από τη Ρόδο.
3: Καλημέρα, Ρένα.
2: Καλημέρα. Πώς πάει το Ιερό Νησί? Ναι, πώς πάει το Ιερό Νησί?
3: Αυτή τη στιγμή, εγώ θα το έλεγα, δεν πέφτει καρφίτσα, ιδίως το βράδυ εδώ στη χώρα της Πάτμο, που είναι το βαρόμετρο των επισκεπτών και της κίνησης. Πολλοίς κόσμος, άγνωστοι και μη. Χθες είδαμε και μια γνωστή ηθοποιό, ήταν εδώ υπουργοί βεβαίως για τις διακοπές τους, τους βλέπουμε καθημερινά.
2: Πες μας ονόματα.
3: Να πούμε ονόματα?
2: Γιατί να μην πούμε. Κακό είναι να κάνουν διακοπές.
3: Προσωπικά θα τους είδαν. Ήταν η υπουργός τουρισμού, η κυρία Κεφαλογιάννη, την οποία έχω και γειτόνισσα. Ήταν εδώ ο κύριος Καραμαλής, ο υπουργός, ο τέος υπουργός μεταφορών και επικοινωνιών.
2: Καλά, αυτό άστον καλύτερα, ναι, με τα τέμπη και τα λοιπά, ναι.
3: Πολλοί ηθοποιοί είναι, οι δημοσιογράφοι, οι Ελιστάοι.
2: Ναι, κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι κυρία Ελιστάοι είναι εκεί, ναι.
3: Πες είδαμε την κυρία Δήμητρα Ματσούκα.
2: Όλο λαμπερά πρόσωπα βρίσκονται στην Πάτμο, Αριστείδη. Ναι, ποιος τη χάρη σας.
3: Ξένοι ηθοποιοί, ξένοι δημοσιογράφοι, δηλαδή υπάρχει μια κινητικότητα έντονη. Οι άνθρωποι αυτοί βεβαίως έρχονται, κάνουν τις διακοπές τους αθόρυβα, ούτε βεντετισμοί, ούτε σταριλίκια.
2: Καλά κάνεις και το λες και αυτό. Λοιπόν, πάμε στις Παναγιές του Δωδεκανήσου, για λέγε μας.
3: Να ξεκινήσω από την Πάτμο. Εδώ συνεχίζονται οι παρακλήσεις κάθε απόγευμα. Κάποιες ενορίες τηρούν το έθιμο να πηγαίνουν κάθε βράδυ και σε ένα μακρινό εξοκλήσι. Πηγαίνει ο κόσμος με το καφεδάκι, με τα γλυκά. Το αποκορύφωμα βέβαια των γιορτών, και εδώ θα φανεί πλέον η μεγάλη κίνηση, είναι την παραμονή της Παναγίας. 14 Αυγούστου, όπου κατά το έθιμο περιφέρεται ο επιτάφιος της Παναγίας από μια παλιά ενορία με τη συμμετοχή πλήθος πιστών σε τρεις πλατείες. Σε κάθε πλατεία ψέλνεται και από μια στάση των εγκομείων που είναι ειδικά γραμμένα για την Παναγία. Αυτό γίνεται πάρα πολλά χρόνια, αιώνες τα λέγαμε, μόνο μία φορά σταμάτησε όταν οι Ιταλοί κατακτητές είπαν ότι δεν πρόκειται να σας επιτρέψουμε να κάνετε οποιαδήποτε εκδήλωση με τη συμμετοχή κόσμου, φοβούμενοι επεισόδια και αντιδράσεις. Αυτά για την ιστορία. Την επομένη πάλι περιφορά στις ενορίες αυτή τη φορά γιορτάζει στην Πάτμο η Παναγία Διασώς από την παραμονή, γίνεται. Είναι η ηφαίστειος εικόνα εδώ πέρα, γίνεται μεγάλο πανηγύρι. Δηλαδή, πανηγύρι όταν εννοούμε εδώ στην Πάτμο, περισσότερο να φανταστεί συμμετοχή κλήρου, λαού κλπ. Στην Αστυπάλαια, θυμάμαι, γίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο έθιμο μετά την περιφορά της εικόνας. Είναι τα Κουκάνια, είναι μια διελκυστίδα, είναι από τα κορυφαία έθιμα που έχουν οι Αστυπαλίτες, όπου τραβάνει και οι δε να δούνε ποιος θα σπάσει το σκηνή. Στην Ίσυρο, βεβαίως, αυτή τη στιγμή είναι η εννιαμερίτησε στην Παναγία τη Σπηλιανή, την παραμονή θα κατεβεί η εικόνα, θα έχουμε τη Ρεβιθάδα την παραδοσιακή, αξίζει να πας Ρένα κάποια στιγμή. Την άλλη μέρα είναι το πανηγύρι, είναι η κούπα στην Όλυμπο της Καρπάθου, επίσης η περιφορά της εικόνας της Παναγίας εκεί της Ολύμπου και στις ενορίες βεβαίως των υπολείπων χωριών, όπως είναι στις Μενετές από ό,τι θυμάμαι η Παναγία των Μενετών που τιμάται ιδιαίτερα, αλλά κάθε χωριό έχει τη δική του την Παναγία. Θα μπορούσαμε να λέγαμε ότι είναι ο μήνας της Παναγιάς, Ρένα, αυτός, και κάθε νησί μας την τιμάει μεγαλόπρεπα, την έχει προστάτηδα με πανηγύρια, με γιορτές, με τάματα, με ό,τι κανείς μπορεί να φανταστεί, εκδηλώνει την αγάπη του και το σεβασμό του προς την μεγάλη μας μάνα.
2: Το καλοκαίρι της Παναγιάς, το καλοκαίρι του Αιγαίου, των νησιών
3: μας. Το Πάσχα
2: μας,
3: του καλοκαιριού.
2: Ακριβώς, λοιπόν, να περνάς υπέροχα, Αριστίδη Μιαούλη. Πώς πάει το γράψιμο, το βιβλίο πότε θα το δούμε επιτέλους?
3: Θα βγει τώρα, έχω άλλα προβλήματα να αντιμετωπίσω. Θα σε ενημερώσω γιατί θα τους δώσουμε μια ιδιαίτερη έκταση.
2: Στη διάθεση σου πάντα το γνωρίζεις, ναι.
3: Υπάρχει εδώ ένα αόρατο χέρι, δεν ξέρω από πού είναι, το οποίο δεν ξέρω πώς λειτουργεί και καλύπτει παρανομίες. Αυτό μόνο σου λέω σε τίτλο. Αλλά
2: στη
3: θα
2: διάθεσή
3: τα δούμε...
2: σου για το ρεπορτάζ.
3: Θα λοιπόν, τα δούμε, ναι.
2: Καλή Παναγιά, Αριστίδη. Ευχαριστούμε
3: καλά,
2: πολύ, να
3: πολλά.
2: Περνάς υπέροχα.
3: Και σε σένα και στους συναδέλφους εκεί στο σταθμό.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Αριστίδης Μιαούλης, συνάδελφος από τα παλιά, από τους καλούς συναδέλφους, τους έμπειρους και πάντα έτοιμους να προσφέρουν το ρεπορτάζ τους. Τον ευχαριστώ πολύ. 59 λεπτά μετά τις 9, δεν έχουμε άλλο χρόνο, κυρίες και κύριοι. Σας αποχαιρετάμε με χαμόγελο, με χαρά, μην κατσουφιάζετε, χαμόγελο, καλημέρα, δέστε τη ζωή με χαρούμενη ματιά, γεια σας.

Καλή σας μέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο, Διονύσης Καπάτος. Με αλλαγές στην ενδεκάδα θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στην απόψινή ρεβάνς με την Αϊμέκερ στην Ολλανδία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Έσεση πιο νίκες ΣΑΠ πίσω από τον ΕΛΚΑΜΠΗ, οι πιθανές επιλογές του με τη Λίμπαρ να παίξουμε καλύτερα και να πιστέψουμε στις δυνάμεις μας, το μήνυμα του Ισπανού τεχνικού. Συνεχίζονται οι επαφές με την Τουλούζ για τον Κάσερες, παραμένει στο προσκήνιο Φρόιλερ. Θέση βασικού διεκδικεί ο Λιβάη Γκαρσία στη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας 1948 στη Βουλγαρία σήμερα. Ήταν ο MVP στις προπονήσεις και είναι απόλυτα έτοιμος στο σχολείο του Jacob Nistrup στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, ενώ πρόσθεσε ότι είναι κανονικά διαθέσιμη και η Tetei Dessers. Ήμασταν ευάλωτοι, θα ήθελα να βάζουμε περισσότερα γκολ όταν δημιουργούμε ευκαιρίες, τόνισε. Θέμα χρόνου η παραχώρηση του Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Λούκας Δίας, που κάνει λόγο για δανεισμό με οψιόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ δημοσίευσε και επίσημο έγγραφο με την

0: Δίνει την προσπάθεια για την ενίσχυση της αμυνάς του Άρης που φέρεται να βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Watford για τον 26χρονο δεξιό μπακ Ζερεμί Πατρί, σύμφωνα με τους Άγγλους. Για την Νάπολη αναχωρούν οι κίτρινοι εν ώψη του αυριανού φιλικού αγώνα με τους Παρτενοπαίοι. Του χρόνου θα φέρω το Γιώκιτς στον Παναθηναϊκό. Έκανα πρόταση στους Nuggets, αποκάλυψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο δεύτερο μέρος της συνέντευξής του στο podcast Euro Insiders. Πάντα είχα στο μυαλό μου την επιστροφή του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Έχουμε ίσως το καλύτερο ρόστο που έχει δημιουργηθεί, υπογράμμισε ο ιδιοκτήτης της Πράσινης ΚΑΕ. Στην αποστολή της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ για τα κρίσιμα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ουκρανία και Ισπανία επιστρέφει μετά από 2 χρόνια ο Νίκ Καλάθης. Στη διάθεση του Σπανούλη αναμένεται να είναι εκεί ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό να επισημοποιεί τις επόμενες ημέρες τις κλήσεις για τη Γαλανόλευκη. Το μονοδανεισμό του Ρόναλντ Αραούχο από την Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε η Λίβερπουλ με οψιόν αγοράς ύψους 55 εκατομμύρια ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι. Νέα πρόταση στην Νάπολη για την απόκτηση του Λουκάκου κατέθεσε η Φενέρμπαχτσε. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γεύσεις αέρινες. Δελικάτες. Που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Πίνασες. Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε.

0: Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: Ναι, συμβαίνει πάντα ο καιρός να είναι για δύο. Οποιοσδήποτε καιρός και με ζέστη και με κρύο, όπως λέει το σήμα της εκπομπής. Αρχικά δηλαδή να καλημερίσω τους συντελεστές του. Η στίχη είναι του φίλου μου του καλού, του Νίκου του Ορφανίδη από τον Αρχάγγελο. Η μουσική ανήκει στο μεγάλο μαέστρο Δημήτρη Χιονά. Μας το λέει το σήμα της εκπομπής ο Αντώνης ο Σιγανός.
1: Τέχνα τους νόμους στου Νικητά τη γαλερά.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Μόλις πήραμε τη σκυτάλια την ενημέρωση της Ρένα Τσβενιανάκη για να πορευθούμε ψυχαγωγούμενοι στη ψυχαγωγία και στη διασκέδαση, όπως λέμε.
1: Πάσαμε το πλοίο
0: μέχρι τη μία το μεσημέρι.
1: Έστηκε με κρύο στη ζωή μας το...
0: Είναι η τρίτη της Παναγιάς η σημερινή και έχουμε πολλά να πούμε.
1: Ο καιρός θα είναι για δύο.
0: Γύρω στις 11 έχουμε μια επικοινωνία με τη Μάνια τη Βλαχογιάννη να ακούσουμε κάτι διαφορετικό από αυτό που ακούμε καθημερινά, βέβαια. Ενώ θα αναφερθούμε και σε γεγονότα που ξυπνούν μνήμες σήμερα, αυτή τη μέρα του Αυγούστου. 102,4 υποσχιάν από τον Top FM με τον Νικήτα Κουσκού στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στους 102,4 και τους 97,4. Παίζουμε δυνατά και καθαρά στο live24.gr, στο e-radio, αλλά και στο site του σταθμού, στο topfm1024.gr δηλαδή.
2: Για φυλακή είναι τα βράδια, πίσω από σίδερα τα πάθη, τρύπα εις ασφαίρα.
0: Από τώρα σκοπός μας να περάσουμε καλά και σήμερα.
2: Αυτό που έφτιαξα στη στάθη.
0: Από όπου κι αν μας ακούτε.
2: Με τα λάθη.
0: Εδώ από τη Ρόδο, από τα νησιά μας, από την Ελλάδα γενικότερα.
2: Μόνο λέξεις δικές σου θυμάμαι.
0: Μακριά τα σύνορα τα ελληνικά, στην ομογένεια, την καλημέρα μας, την καλησπέρα μας και τις ευχές μας για καλό βράδυ σε ορισμένες χώρες.
2: Το ξέρω πως ίσως εγνώρισα λάθος στιγμή. Απόψε και πάλι.
0: Σημειώστε και ένα τηλέφωνο 6937-348-348 για να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του Viber. Μπαίνετε στο Viber, έτσι. Σας είπα, έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα και να ακούσουμε και πολλά. Η γκάμα τεράστια,
2: η αλήθεια,
0: η ποικιλία πολύ μεγάλη.
2: Ψάχνω που έφτιαξα στη στάθη.
0: Τα κομμάτια στην εγκυκλοπαίδεια που λέγεται μουσική ιστορία είναι πάρα πολλά. Δεν ξέρεις τι να πρωτοεπιλέξεις καθημερινά. Ωστόσο έχω την αίσθηση ότι κάνουμε αυτό που αρέσει στον κόσμο. Ο κόσμος μας πάει εμάς.
2: Υπάρχεις μόνο εσύ. Το ξέρω πως ίσως...
0: Μόνο εσύ, μας λένε ρε, ξεκινώντας τη σημερινή μας εκπομπή.

Σε ό,τι αφορά τον αθλητικό μας χώρο, έχει πολλά ημέρα. Έχει από τις 12.30 το μεσημέρι Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στις 12.33 να πω εγώ υπάρχει ο προκριματικός για Μέρλο και Μίτα. Στη 1:25 υπάρχει ο προκριματικός της δισκοβολίας με τη συμμετοχή του Παυλίδη. Στις 2:20 ο προκριματικός των 110 μέτρων με εμπόδια με τη συμμετοχή του Ρούμτσιου. Πόψε και πάλι, ραγίζει το ατσάλι, υπάρχεις μόνο εσύ. Στις 2:05 υπάρχουν τα 800 μέτρα γυναικών με τον προκριματικό στον οποίο συμμετέχει η Δεσπολάρη. Να σου μιλήσω, μη μου λες δεν μπορώ. Και στις 3:20 υπάρχουν τα 400 μέτρα με εμπόδια με τον προκριματικό και τη συμμετοχή του Λεβαντίνου. Το τραγούδι αυτό, η γειτόνια στο πόδι και στο παράθυρο σου. Από εκεί και ύστερα έχουμε στις 9:05 το βράδυ το επικοντό των γυναικών με τη συμμετοχή Στεφανίδη και Αδαμοπούλου. Στις 10:15 περίπου ο τελικός του μήκους με τον Μίλτο Τεντόγλου σε πρώτη... σε πρώτη εικόνα από το χθεσινό προκριματικό στον οποίο πέρασε, ήταν είναι μέσα στην πεντάδα των καλύτερων επιδόσεων στα προκριματικά. Εκείνο που στενοχώρησε όλο τον κόσμο βέβαια. Γιατί δεν μας αρέσει να βλέπουμε κυρίως σε μεγάλες διοργανώσεις οι οποίοι αποτελούν στόχο των αθλητών και των αθλητριών να δεν μας αρέσουν οι τραυματισμοί. Είχαμε το σοβαρό τραυματισμό του Ματίας Φορλάνη, ο οποίος χάνει τη σεζόν, θα αργήσει να επιστρέψει στους στίβους. Ωστόσο δεν πάβει να είναι νεαρός σε ηλικία και να έχει, είναι μεγάλο ταλέντο του αθλήματος, μεγάλο ταλέντο του άλματος Ισμίκος και μεγάλος αντίβαλος του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος τρόμαξε χθες με τις επιδόσεις των αντιπάλων του, δεν θα το έλεγα. Δεν θα το έλεγα γιατί ξέρω πολύ καλά ότι πεισμώνει με τέτοιες επιδόσεις αντιπάλων και αισθανόμενος την ανάσα τους πολύ κοντά του, δηλαδή σε επίδοση.

Αυτά σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Στίβου. Στις 8.30 επαναλαμβάνω από το Sky έχουμε το CSKA Σόφιας Παναθηναϊκός. Την ίδια ώρα στο Μέγκα Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός. Καλή επιτυχία και στους δύο, και οι δύο προέρχονται από ισοπαλίες. Και θα πρέπει στα εκτός έδρας παιχνίδια να κάνουν το κάτι της παραπάνω, γιατί αν δεν έρθει το κάτι της παραπάνω και αν έρθει πιθανώς αποκλεισμός, όλα είναι στο πρόγραμμα. Δεν είμαι μαυρόκατα, δυστυχώς δεν είμαι. Απλά ασχολούμαι με το ποδόσφαιρο εδώ και από το 78, υποθέστε, να δείτε πόσα είναι, 76. Και μ' αρέσει να βλέπω μπροστά. Αν δεν έρθει λοιπόν το θετικό αποτέλεσμα, συγγνώμη για την άποψη, αλλά ο Παναθηναϊκός πάει σπίτι του. Αν αποκλειστεί από την CSKA, ναι. Ενώ αν ο Ολυμπιακός δεν περάσει την Ναϊμέγγεν, εκπίπτει το αξιώματος του Champions League, πέφτει στο Europa League και πάει λέγοντας. Γι' αυτό, αυτό που επιζητούμε είναι η επιτυχία και μόνο η επιτυχία. Και έχω την άποψη ότι μπορούν και οι δύο.

Κύριε Τσαμπίκο, καλημέρα σας. Energy DJs. Δίσκο καλοκαιρινό. Στα 20 λεπτά μετά τις 10 είμαστε. Φτιάξτε το καφεδάκι, οπλιστείτε με καλή διάθεση, χαμογελάστε γενικότερα. Και στον κατρέφτη απέναντι, δεν λέω.

Είπαμε, έχουμε τη Μάνια τη Βλαχογιάννη γύρω στις 11 και κάτι. Και έχουμε να ασχοληθούμε και με κάτι, κάποια άλλα πράγματα της μέρας. Για τα οποία θα μιλήσουμε λίγο αργότερα βέβαια. Προς το παρόν είμαστε ακόμα στο ζέσταμα.

Μιλούσαμε για ποδόσφαιρο προηγουμένως. Υπάρχει μια βόμβα που μας έρχεται εδώ και λίγα λεπτά, έσκασε δηλαδή. Από το Foot Mercato που λέει ότι ο Λιονέλ Μέση τερματίζει επαόριστον την καριέρα του.

Λιόνελ, το Λιόνελ Μέση, τον οποίο τον έχει επηρεάσει κατά τα φαινόμενα ο θάνατος του πατέρα του. Και ο Αργεντινός θρύλος αποφάσισε να βάλει επαόριστο την καριέρα του σε αναμονή, προκειμένου να βρίσκεται στο πλευρό των αγαπημένων του προσώπων. Να μην ξεχνάμε ότι είναι άνθρωπος. Είναι μια είδηση πάντως που κανείς δεν θέλει να ακούσει.

Αυτό ήταν το remix του Δημήτρη του Μπαρδόπουλου στο Βάλς των Ονείρων. Ωστόσο τα πάντα είναι μαγικά, είναι καλοκαίρι. Είμαστε 26 λεπτά μετά τις 10 της Τρίτης, το πρωί της Τρίτης. Το πρωί της Τρίτης πριν την Παναγιά.

0: Έτσι ακριβώς. Ο λαός τραγούδι θέλει. Η ώρα είναι 29 λεπτά μετά τις 10. Είμαστε λίγο πριν το πρώτο break, πριν το πρώτο δελτίο ειδήσεων, πριν τα διαφημιστικά μας, πριν συνεχίσουμε την εκπομπή μας. Αποφάσεις. Η ζωή θέλει αποφάσεις. Έτσι λέει ο Δήμος Αναστασιάδης. Είναι νοπές οι καλές εντυπώσεις που αποκόμισε ο κόσμος από το πέρασμά του από τη Σίμη.
1: Φύγησε να σου ζητώ.
0: Αμέσως μετά θα πάμε σε δελτίο, σε διαφημιστικά. Συνεχίζοντας την εκπομπή μας σε ρυθμούς ψυχαγωγίας και διασκέδασης.
1: Ένα

0: Ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση για τη στελέχωση του νοσοκομείου Ρόδου, με τη διοίκηση και την ιατρική κοινότητα να παρουσιάζουν διαφορετικές εκτιμήσεις για τα προγραμματισμένα μέτρα. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο διοικητής του Ιδρύματος Νίκος Καραμαρίτης ανέφερε ότι το νοσοκομείο αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Υπουργείο Υγείας επεξεργάζεται πακέτο κινήτρων σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και την Ένωση Ξενοδόχων. Παράλληλα, δρομολογούνται 15 θέσεις επικουρικών νοσηλευτών και νέες προκηρύξεις χειρουργών με ορίζοντα βελτίωση στους επόμενους 2 έως 3 μήνες. Από την πλευρά του, ο εντατικολόγος Βασίλης Κινούς, με δηλώσεις του στον Top FM, εξέφρασε επιφυλάξεις του για την επάρκεια των μέτρων. Όπως σημείωσε, τα προσωρινά επιδόματα στέγασης δεν διασφαλίζουν τη μόνιμη διαμονή των γιατρών, ενώ υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας εργαζομένων δύο ταχυτήτων σε βάρος του υφιστάμενου προσωπικού. Η ιατρική κοινότητα προτείνει ως αποτελεσματική λύση τον διπλασιασμό των μισθών για το προσωπικό των άγωνων περιοχών. Νέος γύρος σκληρής αντιπαράθεσης έχει ξεσπάσει μεταξύ της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΔΕΙΑ Ρόδου. Στο επίκεντρο βρίσκεται το έργο υδροδότησης της ευρύτερης περιοχής των Λιμπίων, προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, κατήγγειλε δημόσια αυθαίρετες παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας από εργολάβους της δημοτικής επιχείρησης στην παλιά γέφυρα του Γαδουρά. Σύμφωνα με τον ίδιο, εκτελούνται βαθιές εσκαφές στην κήτη του ποταμού και σε ιστορικά ιταλικά γεφύρια χωρίς καμία έγκριση, ενώ κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για περιβαλλοντική υποβάθμιση λόγω διαρροής λιμάτων στη Λίνδο. Η περιφέρεια έχει ήδη καταθέσει μηνύσεις και προαναγγέλει νέους ελέγχους από κλιμάκιο μηχανικών. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, Σωτήρης Βαγιανός, με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, απέρριψε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις περί παρανομίας. Τόνισε ότι οι εργασίες αφορούν εγκάρσια διέλευση αγωγού σε δημοτική οδό, γεγονός που δεν απαιτεί άδεια από την περιφέρεια, ενώ ξεκαθάρισε ότι το έργο συνεχίζεται κανονικά χωρίς καμία διακοπή. Παράλληλα, κατηγόρησε την Περιφερειακή Αρχή ότι βάζει κόφτη σε ζωτικές υποδομές για το νησί, προαναγγέλλοντας μάλιστα νέες παρεμβάσεις σε τμήμα της Εθνικής Οδού. Στη Λέρο βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο των επαφών του με τις τοπικές κοινωνίες. Ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε σε μια πολυπληθή ανοιχτή συγκέντρωση κατοίκων και φίλων της παράταξης στην Αγία Μαρίνα. Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρέθηκαν τα ζητήματα της ακρίβειας, οι ελλείψεις στις υποδομές των νησιών και η ανάγκη στήριξης του κρατικού μηχανισμού. Σε τροχιά άμεσης υλοποίησης μπαίνουν δύο μεγάλα έργα στη Ρόδο με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Με τη διαδικασία της άμεσης διαπραγμάτευσης ξεπερνιούνται οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις για την ολοκλήρωση των εργασιών στη Ροδιακή Έπαυλη αλλά και για τη δημιουργία του δικτύου αμέας στη Μεσαιωνική Πόλη. Παράλληλα, πράσινο φως δόθηκε για τη χρηματοδότηση νέου ανοιχτού κολυμπητηρίου 50 μέτρων, ενώ τα χρήματα των σχολικών επιτροπών που καταργήθηκαν μεταφέρονται πλέον απευθείας στον Δήμο. Στην κατάθεση προσφυγής στο ελεγκτικό συνέδριο προχωρά ο Δήμος Ρόδου διεκδικώντας το ξεπάγωμα της τριετούς σύμβασης για την αβαγοσωστική κάλυψη των παραλίων. Μέχρι την απόφαση, η ασφάλεια των λουόμενων θα διασφαλιστεί με απευθείας διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, οι ανάδοχοι εκπέμπουν καμπανάκι κινδύνου λόγω της μεγάλης έλλειψης ναυαγοσωστών και της αδυναμίας έβρεσης στέγης στο νησί. Η τοπική κοινωνία της Ρόδου αποχαιρετά τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Καψάλη που έφυγε από τη ζωή. Το σκήνομα του επί σειρά ετών εφημερίου της Παστίδας εκτίθεται από απόψε στις 7 το απόγευμα σε λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Αύριο Τετάρτη στις 10 το πρωί θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Ρόδου Κυρίλου. Γενικά έθριος και πολύ θερμός θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στα ανοιχτά μπορεί να φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 με 36 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Top FM 102,4.

0: Η ώρα με το πρώτο break πήγε στα 18 λεπτά πριν από τις 11 και είμαστε ακόμα.
1: Με πονάει στην καρδιά και αφήνει τα όνειρα.
0: Σε πιο pop ρυθμούς θα έλεγα εγώ. Πιο καλοκαιρινούς ρυθμούς. Αυτός είναι ο Νίκος Απέργης και η Μαρσό. Δίδυμο, ντουέτο.

0: Απ' τη μια μας αρέσουν οι παραδοσιακοί ρυθμοί, απ' την άλλη πάλι...
1: Η νύχτα απλώνεται και με ξυπνάει. Στο ίδιο σημείο ξαναμέτρα.
0: Μας χαλάνε και οι ρυθμοί της Φουρέιρα όμως με τον Τζακιό.
1: Παίρνω στο...

Λοιπόν, εδώ είμαστε, θα είμαστε εδώ μέχρι τη μία. Με απότερο σκοπό να διασκεδάσουμε όλο τον κόσμο τον καλό. Μέσα ή έξω από την Ελλάδα.

0: Όλο πιο πάνω μας πάει η αναβίση με τους ρυθμούς της και με τα τραγούδια της. Πάμε παρακάτω στο φινάλε αυτής της ενότητας. Όχι, όχι, δεν τελειώσαμε ακόμα. Έτσι το λένε οι Pixlax τουλάχιστον. Που θα μας πάνε σε διαφημιστικά. Πριν αλλάξουμε ρότα και πάμε στη ραδιοφωνική μας επισκέπτρια.
1: Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
3: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη. Είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Όταν η ποιότητα έχει

ασφάλεια, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα. Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, η Μάνια Βλαχογιάννη επανέρχεται με αξιώσεις, πιστεύω προσωπικά, στην προσωπική της δισκογραφία, με τη δυναμική, γεμάτη ευαισθησία μπαλάντα, ο έρωτας και ο χρόνος που κυκλοφορεί από την Panic Oxygen. Μάνια, καλημέρα!
1: Καλημέρα, Νικήτα!
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Είμαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλοκαίρι, Αργολίδα, φεστιβάλ πολιτισμού, είναι πολύ όμορφα όλα.
0: Α, είσαι, άμα είσαι εκτός Αθηνών είναι πάντα ωραία, να το ξέρεις.
1: Αυτό σίγουρα.
0: Λοιπόν, ερώτηση, πώς συνδυάζεται ο έρωτας και ο χρόνος?
1: Για μένα προσωπικά, πιστεύω και για την Εμιλιάνα Καφαντάρη που έγραψε το στίχο και γι' αυτό μου άρεσε και ο στίχος. Uh-huh. Ο έρωτας είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να κάνει το χρόνο είτε πολύ όμορφο είτε ακόμα και να τον επιβραδύνει, να τον σταματήσει.
0: Πολύ σωστά.
1: Γιατί είναι το περάσει και στην αιωνιότητα, γιατί είναι ένα συνέστημα που είναι μοναδικό, είναι ένα συνέστημα που ανοίγουμε την καρδιά.

0: καρδιά μας, την ψυχή μας, που δινόμαστε, που μας εμπνέει, που γεμίζει χρώματα τη ζωή μας. Άρα είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να νικήσει σε εισαγωγικά το χρόνο.
1: Και για να έχουμε καλό ερώτημα που λένε και στο χωριό μου, υπάρχει ο καλός ο έρωτας?
0: Ο έρωτας.
1: Ο έρωτας υπάρχει.
0: Φυσικά υπάρχει. Κοίταξε, υπάρχει.
1: Σε ρωτάω γιατί πολλά ακούω γύρω-γύρω. Πολλά ακούω από διάφορους τώρα.
0: Αντικειμενικά να σου πω υπάρχει, υποκειμενικά να σου πω χίλιες φορές υπάρχει.
1: Μάλιστα.
0: Κοίταξε, ο έρωτας, πέρα από τον έρωτα σε ένα πρόσωπο, είναι μια γενική έννοια. Είναι εκείνη η έννοια που κάτι για σένα γίνεται, ας το πούμε, σχεδόν είδωλο, πολύ αγαπημένο πράγμα. Μπορεί να είναι η τέχνη, μπορεί να είναι η ζωή, μπορεί να είναι ένα κάτι που θέλεις να φτιάξεις. Και αυτό έρωτας είναι. Βεβαίως ο έρωτας προς έναν άνθρωπο που είναι σαν να βρίσκεις την αδερφή σου ψυχή, ή ένας άνθρωπος ο οποίος σε εμπνέει, σε γεμίζει, γεμίζει την ψυχή σου, γεμίζει τη ζωή σου, είναι πολύ σημαντικό πράγμα.
1: Βέβαια.
0: Δεν είμαστε εδώ για να είμαστε μόνοι μας ουσιαστικά, παρότι περισσότεροι άνθρωποι είναι μόνοι τους. Ουσιαστικά είμαστε εδώ για να έχουμε μια συντροφιά. Κοινωνικά όντα είμαστε, για να είμαστε με κάποιον άνθρωπο, με όλη μας την ψυχή και όλη μας την καρδιά. Και όταν τα ανοίγουμε και τα δίνουμε αυτά, αυτό είναι έρωτας.
1: Πολύ ωραία. Και αυτό είναι που σου δίνει το έναυσμα, τουλάχιστον όχι σε εσένα μόνο, αλλά και στους συντελεστές της όλης δουλειάς που κάνεις. Χαίρομαι γιατί βρίσκεσαι συνεχώς στον ίδιο δρόμο, δεν παρεκκλίνεις τη πορεία σου που λέμε. Με έχεις ξεχωρίσει για την καλλιτεχνική σου παρουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχεις φτάσει εσύ ως τις 29 δισκογραφικές δουλειές, έτσι?
0: Μαζί με αυτή τώρα είμαστε στις 30. Κατά έναν τρόπο είναι και λίγο επαιτειακή συγκεκριμένη.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό από το 2000, από το Δεκέμβριο, από το Νοέμβριο του 2014 μέχρι σήμερα, όσον αφορά την ελληνική δισκογραφία. Είμαι πολύ χαρούμενη και πολύ, να το πω, ικανοποιημένη με όλο αυτό καλλιτεχνικά.
1: Uh-huh.
0: Γιατί αυτό μου έχει δώσει και πάρα πολλές συνεργασίες και εξαιρετικές εμπειρίες, και έχει δώσει, πιστεύω, και στον κόσμο ένα διαφορετικό στίγμα, τουλάχιστον από το feedback που έχω από τον κόσμο, ειδικά σχετικά με αυτή τη δουλειά. Είναι αυτό που μου λένε, ότι σπάνια γίνονται τόσο ποιοτικές δουλειές πλέον, ότι πόσο μας ταξιδεύει, πόσο όμορφο, πόσο μας έχει συγκινήσει. Άλλοι είπανε, του συγκλώνησε, το είδανε πιο κινηματογραφικά. Και όλο αυτό είναι για μας η μεγαλύτερη ικανοποίηση, και για μένα και για την πηγή Λικούντι που έγραψε τη μουσική.
1: Εκεί θα πήγαινα τώρα. Σε αυτές τις σπουδαίες συνεργασίες με διακεκριμένους μαέστρους, με καταξιωμένους συνθέτες, όπως είναι η πηγή Λικούντι.
0: Ακριβώς. Που πραγματικά έκανε υπέροχη δουλειά με το τραγούδι. Γιατί δεν είναι μόνο ότι έγραψε τη μουσική που ταιριάζει στο στίχο, είναι ότι μελέτησε από όσο μου είχε πει η ίδια και τη δική μου τη φωνή και το δικό μου το ρεπερτόριο, και ήξερε ακριβώς πώς να διαμορφώσει και να φτιάξει και το τραγούδι ώστε να ταιριάζει και στη δική μου την ίδια συγκρασία, τη φωνή, το στυλ. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορούν να το κάνουν πολλοί συνθέτες αυτό.
1: Τολμώ να σε ξαναρωτήσω, έχω την αίσθηση ότι ξαναέκανα την ερώτηση σε μια παλιά μας επικοινωνία. Ο κόσμος, το κοινό που θέλει να τραγουδήσει, αρέσκεται σε αυτή την ποιότητα, τη μεγάλη ποιότητα του τραγουδιού που του προσφέρεις?
0: Κοίταξε να δεις, εγώ πιστεύω πως κατά έναν τρόπο, καταρχήν δεν είναι όλοι άνθρωποι να αγαπούν ένα είδος μουσικής ή να ακούν. Το θέμα είναι ότι είναι τέτοια η πληθώρα των κομματιών, των τραγουδιών πια, όχι μόνο στο ελληνικό μουσικό στερεώμα γενικά, που πολλές φορές δεν ακούμε και τραγούδια. Ξέρεις, δεν είναι πια η εποχή που ακούμε πολύ ραδιόφωνο ή που ακούμε πολύ. Περισσότερο είναι η εποχή της εικόνας, η εποχή του φαίνεσθε. Οπότε κάπου λίγο τα ακούσματα έχουν περάσει λίγο πιο πίσω. Παλιά ο άνθρωπος άκουγε πάρα πολύ μουσική. Την άκουγε και στα έργα και στις ταινίες. Τώρα είναι τόση πληθώρα. Δεν μπορείς να συγκεντρωθείς σε κάτι. Αλλά αν θέλεις να ψάξεις, ψάχνεις, βρίσκεις, γνωρίζεις, μαθαίνεις. Νομίζω πως υπάρχει συγκεκριμένος κόσμος ο οποίος ακούει, και επίσης υπάρχει κόσμος ο οποίος μαθαίνει σιγά σιγά να ακούει.
1: Ναι, σωστό. Αυτό που λες είναι σωστό. Ναι.
0: Κοίταξε, και γιατί κάποιοι κουράζονται κιόλας και από την επανάληψη ίσως του εμπορικού ή του ίδιου και αναζητούν κάποια άλλα μονοπάτια, είναι και σε ποιες φάσεις ζωής βρίσκεσαι. Είναι και το πόσο βοηθάει βέβαια πάρα πολύ, γιατί γενικά έχει γίνει μια στροφή σε λίγο πιο ποιοτικό τραγούδι. Ακόμα και στα σύριαλ βλέπετε έχουν ωραία κομμάτια, ωραία τραγούδια. Mm-hmm. Οπότε σιγά σιγά ο κόσμος νομίζω ότι μαθαίνει και σε αυτό το είδος που είναι πιο εναλλακτικό από το γνωστό καθιερωμένο. Το κοινό που ακούει τουλάχιστον μέχρι τώρα σε μένα είναι μεικτό, δεν είναι μόνο οι πιο μεγάλοι, να το πούμε έτσι, είναι και πιο νέοι άνθρωποι οι οποίοι δείχνουν ενδιαφέρον.
1: Αυτό θα, αυτό θα σε ρωτούσα τώρα, η συμπεριφορά σε εισαγωγικά η λέξη της νεολαίας ποια είναι?
0: Κοίταξε, αν είναι όλα αυτά, το θέμα είναι να μπορέσει να φτάσει στα αυτιά της νεολαίας, ναι, αυτό. Γιατί ξέρεις ότι και με τους αλγόριθμους και στο ίντερνετ που ανεβαίνουν όλα αυτά, είναι μια διαφορετική διαδικασία. Σίγουρα ακολουθούν κάποιες πεπατημένες ή τη μόδα, αλλά υπάρχουν και άτομα που ψάχνονται λίγο πιο πολύ, λίγο πιο βαθιά. Αυτά είναι τα πρώτα που ακούν. Από εκεί και ύστερα είναι και θέμα λίγο χρόνου. Ένα καινούργιο τραγούδι χρειάζεται και το χρόνο του για να προωθηθεί, για να φτάσει κάπου. Ακούει νεολαία. Τώρα σίγουρα δεν μπορούμε να καλύψουμε όλο το φάσμα, ούτε κάποιους οι οποίοι δεν αρέσκονται στην ελληνική μουσική και θέλουν μόνο την ξένη. Εξαρτάται. Να σου πω την αλήθεια ότι υπήρχαν πολλοί νέοι οι οποίοι άλλες δουλειές μου που έχω κάνει, έτσι crossover δουλειές που είναι πιο κλασικά φωνητικά σε μοντέρνα πράγματα, σε ηλεκτρονική μουσική, ναι, αυτά τα γνωρίζουν περισσότερο από τα ελληνικά μου. Μάλιστα. Είναι ανάλογα τι ακούει κάποιος.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα, ο Έρωτας και ο Χρόνος είναι, πιστεύω, ένα ξεχωριστό τραγούδι. Έχει πολύ βαθιά συναισθήματα, έχει δύναμη ο στίχος του, έχει εμπνευσμένη μελωδία, είναι μια πλούσια ενορχήστρωση και νομίζω ότι καθυλώνει με την εκφραστική σου ερμηνεία. Η μουσική αυτή της πολύ όμορφης παραγωγής, ποιοι είναι, τους ξέρουμε, τους έχουμε?
0: Βεβαίως και τους έχουμε. Ένα λεπτό για να μην γίνει, κάνουμε κάποιο λάθος στα ονόματα. Το Δημήτρη τον Κοντονή τον θυμάμαι αυτή τη στιγμή για να σου τον πω. Mm-hmm. Γιατί είναι τόσες πολλές οι συνεργασίες μερικές φορές που κάπως κάποια ονόματα δεν τα γνωρίζεις και αμέσως. Βλέπεις στην ενορχήστρωση όμως πρέπει οπωσδήποτε να σου πω ότι έχει συνδράμει πολύ ο Χρήστος Τρεσίντσης μαζί με την Πηγή Λικούδη, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Ο Δημήτρης Κοντονής στις κιθάρες και τον μπάσο. Στα κρουστά η Αλεξάνδρα Καψάλη. Στα πνευστά ο Δημήτρης Κολύσης. Και φυσικά στο πιάνο η Πηγή Λικούδη που είναι και πιανίστα. Να πούμε ότι οι ηχογραφίσεις της φωνής, στη μίξη και το μάστερικ έγιναν στο Γιώργο Πρινιωτάκη στο Άτρα Recording Studios.
1: Μάλιστα, Μάνια, με αυτή τη σύνθεση όμως, με αυτή τη σύνθεση την καλλιτεχνική, τη μουσική, έχω την αίσθηση ότι οι μουσικοί σου οι δρόμοι θα συνεχιστούν για πολύ ακόμα. Τι περιλαμβάνουν τα μελλοντικά σου σχέδια?
0: Κοίταξε, τα τελευταία χρόνια έχω ασχοληθεί πολύ με το live, με live συναυλίες.
1: Α, μάλιστα.
0: Και φέτος το χειμώνα είχα κάνει ένα σχήμα σε τραγούδια και σε, να το πω έτσι, βραδιές, οι οποίες είχαν και κάποιο θέμα με κείμενα θεατρικά, με κείμενα ποιητικά, μια θεματολογία. Τώρα προσεχώς πάλι θα κάνουμε αυτές τις παραστάσεις, τις εκδηλώσεις με την ομάδα που είναι άλλη μια σοπράνο μαζί, άλλοτε είναι ένας τενόρος ή βαρύτονος, πιανίστας, ηθοποιός μαζί, και έτσι κάνουμε ένα πολύ όμορφο σύνολο που άλλος μπαίνει μέσα και βγαίνει και είναι σαν να έχει δει μια μουσικοθεατρική παράσταση, αλλά την έχει δει από αναλόγιο, όχι, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Ναι.
0: Και έτσι είναι τραγούδια από όλο τον κόσμο, τραγούδια από musical, αυτό κάνω πάρα πολύ. Τώρα έχω κάποιες συναυλίες προσεχώς το Σεπτέμβρη, ετοιμάζω ένα μεγάλο μουσικό γκαλά, σίγουρα γνωρίζεις τον Όμιλο για την UNESCO Τεχνών Λόγου και Επιστημών Ελλάδος,
1: βεβαίως,
0: στον οποίο με γενική γραμματέα και υπεύθυνη για τον Πανελλήνιο Πανελλήνιο Μουσικό Διαγωνισμό. Οπότε έχω ένα γκαλά μουσικό με τα παιδιά που διακρίθηκαν, παιδιά νέους, είναι από 18 μέχρι 28 ετών, που διακρίθηκαν τα τελευταία 6 χρόνια στο Λυρικό Τραγούδι, δηλαδή συναδέλφους μου, νέους συναδέλφους.
1: Κατάλαβα.
0: Ένα μεγάλο γκαλά τον Οκτώβριο, έχουμε τον Πανελλήνιο Μουσικό Διαγωνισμό και σίγουρα, εφόσον ολοκληρώσουμε τη διαδρομή με αυτό το τραγούδι που το παρουσιάζουμε τώρα τις τελευταίες 3 εβδομάδες, θα προχωρήσουμε και σε επόμενα κομμάτια. Νομίζω ότι επειδή έδεσε όμορφα το γλυκό, θα έχουμε και συνέχεια, έτσι όπως το είπες και εσύ, με αυτή τη σύνθεση.
1: Φυσικά και πρέπει να έχεις, γιατί έχω την αίσθηση ότι τον καλλιτέχνη, ξέρεις, καμιά φορά εμείς οι μουσικοί παραγωγοί τα λέμε, τον καλλιτέχνη τον κάνουν και οι μουσικοί, τον κάνει η ομάδα, έτσι να το πω λίγο με ποδοσφαιρική διάλεκτο. Και πολλοί είναι οι καλλιτέχνες και οι καλλιτέχνηδες που θέλουν να συνεχίσουν με αυτή την ομάδα και να μην παρεκκλίνουν τη σπορία τους, να μην διαλέξουν κάποιον άλλον να φέρουν κοντά τους κτλ. Νομίζω ότι η ορχήστρα, εν πάση περιπτώσει, έτσι να το πω έτσι, παίζει σημαντικό ρόλο και σε μια παραγωγή και σε μια παρουσίαση παντού.
0: Ακριβώς, μα δεν αλλάζεις εύκολα συνεργάτες όταν έχεις δέσει και σε γνωρίζει και εκείνος και τον γνωρίζεις και εσύ. Ξέρεις, δημιουργούνται ποιότητες και βγαίνουν πράγματα τα οποία στην αρχή, στην πρώτη συνεργασία δεν φαίνεται. Να σου πω όμως ότι με την Πηγή Λυκούδη, για παράδειγμα, είχα συνεργαστεί και στο παρελθόν, γιατί είχα παίξει, εγώ παίζω και στο θέατρο ενίοτε, λοιπόν, στο μουσικό θέατρο. Είχε γίνει μια παράσταση του Θανάση Σάλτα, ένα έργο, τον οποίο είμαι σίγουρη το γνωρίζεις επίσης, έχει συνεργαστεί και εκείνος με την Πηγή Λυκούδη πολύ. Και τη μουσική την είχε γράψει η Πηγή Λυκούδη. Αυτό ήταν τα χρόνια, να το πω έτσι, προ-κορονοϊού. Και είχαμε παρουσιαστεί στο θέατρο και τραγουδούσα τα τραγούδια της επί σκηνής. Οπότε η γνωριμία είναι αρκετών χρόνων με την Πηγή. Και επίσης έχω εμφανιστεί και στον χώρο που διευθύνει καλλιτεχνικά. Και φέτος εμφανίστηκα. Έχουμε δέσει, να το πω έτσι. Οπότε το γλυκό είναι δεμένο αρκετά.
1: Και σας εύχομαι να συνεχίσετε έτσι, να είναι καλοτάξιδος. Να είναι καλοτάξιδος και ο έρωτας και ο χρόνος.
0: Και ο χρόνος, ακριβώς.
1: Και να έχουμε και άλλα τέτοια στο μέλλον, ακόμα καλύτερα από αυτά που παρουσιάζετε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και το ελπίζουμε και εμείς ότι θα έχουμε και θα είμαστε πάλι μαζί να τα συζητάμε.
1: Να είσαι καλά, Μάνια.
0: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια στην όμορφη Ρόδο.
1: Αυτή ήταν η ραδιοφωνική μας επισκέπτρια η σημερινή, η Μάνια Βλαχογιάννη, ο έρωτας και ο χρόνος. Ας το ακούσουμε πριν πάμε παρακάτω, γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε παρακάτω.

0: Κάτι διαφορετικό από αυτό που ακούμε καθημερινά. Ο έρωτας και ο χρόνος από τη Μάνια τη Βλαχογιάννη, την οποία την είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή πριν από λίγο. Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό.
1: Ήταν αρκετό.
0: Λοιπόν. Είναι φίλος από τα παλιά. Τα έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν πάρα πολλές φορές. Ο λόγος για τον Ηλία τον Παλιουδάκη, ο οποίος έρχεται στη Ρόδο για μια μοναδική βραδιά στο θέατρο της Μεσαιωνικής Τάφρου.

Ο Ηλίας ο Παλιουδάκης γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Χανιά της Κρήτης με πατέρα γνώστη της βυζαντινής μουσικής και επηρεασμένος από τα ακούσματα της κρητικής λύρας από τα 8 του κιόλας χρόνια. Με την παρότρινση της μητέρας του μαθητεύει στο Οδείο Φωνητικής του Ρεθύμνου δίπλα στον αείμνηστο Κώστα Μουντάκη. Σημαντική ήταν και η βοήθεια του βιολάτορα Μανώλη Τζινευράκη για τη μετέπειτα πορεία του Ηλία Παλιουδάκη στο χώρο της μουσικής. Όλοι έβλεπαν στο πρόσωπό του τον επόμενο μεγάλο παραδοσιακό καλλιτέχνη και λυράρι. Αυτό στρέφει την καριέρα του στην άλλη του μεγάλη αγάπη, το λαϊκό τραγούδι. Εμφανίζεται στις μεγαλύτερες πίστες της Κρήτης και στα 24 του χρόνια κάνει το επόμενο βήμα ανηφορίζοντας την Αθήνα και συνεργαζόμενος με Τόλι Βοσκόπουλο, με Σταμάτη Γονίδη, με Θέμη Αδαμαντίδη. Ζει στην Αθήνα με την οικογένειά του και κάνει πράξη καθημερινά και κάθε φορά αυτό που λέει ο ίδιος: όσα τραγούδια έγραψα για σένα ναι μιλούνε.

0: τόσο θάρρος να στριμώξω.
1: Ερμηνεύοντας αυτό το τραγούδι, τα νυχτερινά κέντρα όπου εμφανιζόταν. Στην παράφραση αυτού του στίχου γύριζε στο video wall και έλεγε «Να η μαγιά του». Φυσικά και δεν μπορεί να ξεχάσει κανείς αυτό το μήνα. Φυσικά και δεν μπορεί να ξεχάσει κανείς τον Αύγουστο, ιδιαίτερα όταν είναι Κύπριος ή Κύπρια, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι τα δυο αυτά παιδιά έφυγαν πολεμώντας για την ελευθερία της πατρίδας τους και έχω την αίσθηση ότι δεν μπορούν να ξεχαστούν εύκολα. Έχει γίνει πια θεσμός το να γιορτάζουμε μνήμες ή το να φέρνουμε πίσω μνήμες ή το να ασχολούμαστε κάθε χρόνο αυτές τις μέρες με δύο νέους οι οποίοι χάθηκαν, θυσιάστηκαν θα έλεγα εγώ. Τάσος Ισαάκ, Σολομός Σολομού. Δεν ήταν απλώς, ξέρετε, δύο άνθρωποι που χάθηκαν. Ήταν δύο νέοι που στάθηκαν απέναντι στο φόβο και πλήρωσαν με τη ζωή τους την επιλογή να μην κάνουν πίσω. Ο Τάσος Ισαάκ έπεσε νεκρός μέσα στη δίνη της βίας τον Αύγουστο του 1996. Λίγες μέρες αργότερα ο Σολομός Σολομού πέρασε μπροστά από τα όρια που κάποιοι θεωρούσαν απροσπέλαστα για να κατεβάσει ένα σύμβολο που τον πλήγωνε. Δεν γύρισε ποτέ πίσω και ίσως το πιο συγκλονιστικό δεν είναι μόνο ο τρόπος που έφυγαν, είναι πως ήξεραν ότι υπήρχε κίνδυνος και παρόλα αυτά προχώρησαν. Ο χρόνος μπορεί να σκεπάσει εικόνες, να ξεθοριάσει πρόσωπα και να αλλάξει γενιές. Δεν πρέπει όμως να σβήσει τη μνήμη, γιατί κάποιοι άνθρωποι πεθαίνουν και γίνονται μια γραμμή στην ιστορία και κάποιοι άλλοι γίνονται η ίδια η μνήμη ενός λαού. Τάσος Ισαάκ λοιπόν και Σολομός Σολομού, δυο ζωές που κόπηκαν, αλλά δυο ονόματα που δεν πρέπει να ξεχαστούν. Αιωνία η μνήμη τους, αθάνατη λέμε εμείς.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
1: Μόνο εδώ.
0: Μόνο τώρα.
1: Μόνο τώρα.
0: Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση για τη στελέχωση του νοσοκομείου Ρόδου, με τη διοίκηση και την ιατρική κοινότητα να παρουσιάζουν διαφορετικές εκτιμήσεις για τα προγραμματισμένα μέτρα. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο διοικητής του Ιδρύματος Νίκος Καραμαρίτης ανέφερε ότι το νοσοκομείο αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Υπουργείο Υγείας επεξεργάζεται πακέτο κινήτρων σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και την Ένωση Ξενοδόχων. Παράλληλα, δρομολογούνται 15 θέσεις επικουρικών νοσηλευτών και νέες προκηρύξεις χειρουργών με ορίζοντα βελτίωση στους επόμενους 2 έως 3 μήνες. Από την πλευρά του, ο εντατικολόγος Βασίλης Κινούς, με δηλώσεις του στον Top FM, εξέφρασε επιφυλάξεις του για την επάρκεια των μέτρων. Όπως σημείωσε, τα προσωρινά επιδόματα στέγασης δεν διασφαλίζουν τη μόνιμη διαμονή των γιατρών, ενώ υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας εργαζομένων δύο ταχυτήτων σε βάρος του υφιστάμενου προσωπικού. Η ιατρική κοινότητα προτείνει ως αποτελεσματική λύση τον διπλασιασμό των μισθών για το προσωπικό των άγωνων περιοχών. Νέος γύρος σκληρής αντιπαράθεσης έχει ξεσπάσει μεταξύ της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΔΕΙΑ Ρόδου. Στο επίκεντρο βρίσκεται το έργο υδροδότησης της ευρύτερης περιοχής των Λινδίων, προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, κατήγγειλε δημόσια αυθαίρετες παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας από εργολάβους της δημοτικής επιχείρησης στην παλιά γέφυρα του Γαδουρά. Σύμφωνα με τον ίδιο, εκτελούνται βαθιές εσκαφές στην κήτη του ποταμού και σε ιστορικά ιταλικά γεφύρια χωρίς καμία έγκριση, ενώ κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για περιβαλλοντική υποβάθμιση λόγω διαρροής λιμάτων στη Λίνδο. Η περιφέρεια έχει ήδη καταθέσει μηνύσεις και προαναγγέλει νέους ελέγχους από κλιμάκιο μηχανικών. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, Σωτήρης Βαγιανός, με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, απέρριψε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις περί παρανομίας. Τόνισε ότι οι εργασίες αφορούν εγκάρσια διέλευση αγωγού σε δημοτική οδό, γεγονός που δεν απαιτεί άδεια από την περιφέρεια, ενώ ξεκαθάρισε ότι το έργο συνεχίζεται κανονικά χωρίς καμία διακοπή. Παράλληλα, κατηγόρησε την Περιφερειακή Αρχή ότι βάζει κόφτη σε ζωτικές υποδομές για το νησί, προαναγγέλλοντας μάλιστα νέες παρεμβάσεις σε τμήμα της Εθνικής Οδού. Στη Λέρο βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο των επαφών του με τις τοπικές κοινωνίες. Ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε σε μια πολυπληθή ανοιχτή συγκέντρωση κατοίκων και φίλων της παράταξης στην Αγία Μαρίνα. Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρέθηκαν τα ζητήματα της ακρίβειας, οι ελλείψεις στις υποδομές των νησιών και η ανάγκη στήριξης του κρατικού μηχανισμού. Σε τροχιά άμεσης υλοποίησης μπαίνουν δύο μεγάλα έργα στη Ρόδο με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Με τη διαδικασία της άμεσης διαπραγμάτευσης ξεπερνιούνται οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις για την ολοκλήρωση των εργασιών στη Ροδιακή Έπαυλη αλλά και για τη δημιουργία του δικτύου ΑΜΕΑ στη Μεσαιωνική Πόλη. Παράλληλα, πράσινο φως δόθηκε για τη χρηματοδότηση νέου ανοιχτού κολυμβητηρίου 50 μέτρων, ενώ τα χρήματα των σχολικών επιτροπών που καταργήθηκαν μεταφέρονται πλέον απευθείας στον Δήμο. Στην κατάθεση προσφυγής στο ελεγκτικό συνέδριο προχωρά ο Δήμος Ρόδου διεκδικώντας το ξεπάγωμα της τριετού σύμβασης για την αβαγοσωστική κάλυψη των παραλίων. Μέχρι την απόφαση, η ασφάλεια των λουόμενων θα διασφαλιστεί με απευθείας διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, οι ανάδοχοι εκπέμπουν καμπανάκι κινδύνου λόγω της μεγάλης έλλειψης ναυαγοσωστών και της αδυναμίας έβρεσης στέγη στο νησί. Η τοπική κοινωνία της Ρόδου αποχαιρετά τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Καψάλη που έφυγε από τη ζωή. Το σκήνομα του επί σειρά ετών εφημερίου της Παστίδας εκτίθεται από απόψε στις 7 το απόγευμα σε λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Αύριο Τετάρτη στις 10 το πρωί θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Ρόδου Κυρίλου. Γενικά έθριος και πολύ θερμός θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στα ανοιχτά μπορεί να φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 με 36 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432. Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Πόνη, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.

13 λεπτά πριν από τις 12 έρχεται της Παναγίας και εγώ θυμήθηκα ότι αυτό το τραγούδι αποτελούσε από το 1987 που κυκλοφόρησε το άλμπουμ του Λευτέρη του Πανταζή τον εθνικό ύμνο της Κρεμαστής. Τα βράδια του πανηγυριού δεν ακούγες τίποτα άλλο από λεπά.

0: Έτσι όπως τα λες, Παναγιώτη. Καλησπέρα λέμε στην Αυστραλία, στο φίλο τον Παναγιώτη Ξουλέη και την παρέα του. Και πάμε στο Γιώργο το Μαζονάκη, ο οποίος σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες...
1: Να μας πάρεις μακριά.
0: Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική του πορεία. Φαίνεται πως δεν επιστρέφει μόνο στη μουσική, αλλά ενδέχεται να ανοίξει ακόμα περισσότερο το πεδίο της καλλιτεχνικής του δραστηριότητας.

Αν ήρθε σε μια ανακοίνωση η οποία τα λέει όλα. Αθήνα, 10 Αυγούστου του 2026, μια φορά και έναν καιρό. Με τον Ηλία γράψαμε τη δική μας ιστορία. Η ψυχαγωγία άφησε το πάλκο και έγινε θέαμα. Εξέλιξη και τώρα στο τώρα. Τι ωραία να ξανασυναντιέσαι, πιο όμορφος και να νιώθεις την ίδια οικογένεια. Εγώ, ο Γιώργος, ο Ηλίας και ο Άγγελος. Το παρελθόν μας φέρνει εδώ. Live, συναυλίες, κινηματογράφος, τηλεόραση, θέατρο, animation. Όχι όπως τα ξέρατε όμως, γιατί οι πεπατημένοι δεν είναι ποτέ ευχαριστημένοι και θα περάσετε εσείς καλά και εμείς καλύτερα. Γιώργος Μαζωνάκης, όπως με βαφτίσανε, όσο ζω μαζώ, όπως με βαφτίσατε. Αναφέρει η ανακοίνωση με τον καλλιτέχνη. Ανακοίνωση που αναφέρεται στην επικείμενη συνεργασία με τον MK Group. Δηλαδή με τον Ηλία τον Μαροσούλη και τον Άγγελο Κοταρίδη. Σε ένα σχέδιο που δεν περιορίζεται μόνο στις live εμφανίσεις και συναυλίες, αλλά ανοίγει την πόρτα και για πολλά άλλα.

0: Γιώργος Μαζονάκης ετοιμάζει λοιπόν καινούργιες συνεργασίες με γνωστούς, μεγάλους, επώνυμους επιχειρηματίες της Αθήνας. Πάμε παρακάτω. Το παρακάτω μας το λέει ο Νικηφόρος και είναι κάτι καινούργιο. Ωραία Ελλάδος, 6 λεπτά πριν από τις 12, θα είμαστε εδώ μέχρι τη μία. Οπότε,
1: όλα τα δώσε για σένα. Κι αν το γέμισε,
0: αφού είμαστε λίγο πριν το μεσημέρι,
1: δε σου είπε,
0: ο καφές σιγά σιγά θα γίνει κάτι άλλο.
1: Το

0: Η δισκογραφία αυτή το μήνα έχει πάρα πολλά καινούργια τραγούδια, αλλά είναι και ο μήνας, ξέρετε, που οι καλλιτέχνες πάνε για διακοπές. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία να μπουν στο στούντιο να ηχογραφήσουν κάτι καινούργιο.
1: Εγώ και εσύ πριβέ, μες στο κορμί μου
0: Αγγελική Ηλιάδη, πριβέ λέει, πριβέ.

Εγώ και εσύ πριβέ, λέει Αγγελική Ηλιάδη, και πάμε να ολοκληρώσουμε αυτή την ώρα της εκπομπής με την Κατερίνα Τηλιόλιου να μας τραγουδάει Φάνο Πετρέλη. Καλά ακούσατε. Η καινούργια της επιτυχία έχει πρωτοερμηνευθεί από το Θάνο τον Πετρέλη.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου.

0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
4: Περάσαμε το μεσημέρι, περάσαμε τις 12, είμαστε 6 λεπτά. Ήρθε η ώρα να ανεβάσουμε ρυθμούς. Να γίνουμε λίγο πιο mainstream, όπως το λέμε στη δική μας διάλεκτο. Ήρθε η ώρα να κάνουμε τον καφέ κάτι άλλο. Με καινούργια και με παλιά τραγούδια. Με καινούργια ξεκινάμε. Ρία Ελληνίδου με την παρέα της. Άιντε. Είναι το PFM σε 102,4 και τους 97,4. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά στο live24.gr, στο e-radio, αλλά και στο site του σταθμού, στο topfm1024.gr. Και έχουμε και ανοιχτό το Viber για να πάρουμε τα μηνύματά σας, εάν πληκτρολογήσετε στο κινητό σας. 6937 348 34.

0: σαν λουλούδια.
1: Τώρα εδώ εγώ έχω ενστάσεις.
0: Μα εγώ σαν τα ειδονάκι.
1: Όσο μεγάλος καλλιτέχνης κι αν είσαι, βλέπε Γιάννης Πλούταρχος.
0: Δεν με νοιάζει κι αν πεθάνω. Δεν με νοιάζει.
1: Το να πάρεις ένα διαμάντι του παρελθόντος να το κάνεις επιτυχία σήμερα, εν έτη 2026.
0: Μ' αφήνεις μοναχό.
1: Είναι λίγο τραβηγμένο. Εγώ δεν θα το έκανα, δηλαδή.
0: Σε μισώ σαν φυλακή. Κόψε με αν θες.
1: Δεν είναι καλό. Στα αυτή είναι η άποψή μου.
0: Μα δεν θα βγει. Σαν τα πω, σαν αμαρτία.
1: Είναι σαν να παίρνω το υπάρχον του Καζατζίδη και το κάνω remix. Γίνεται.

0: πουτονά.
1: Καλημερίζω το φίλο μου τον καλό, το Σταμάτη το Μαυρίκο. Έχεις δίκιο, αλλά...
0: Έμασε με, χτύπω κάρδι και βρισκιά.
1: Έμπλεξε στις καλένδες των δισκογραφικών εταιριών αφενός και κατά δεύτερο λόγο
0: Ρωσιά.
1: Για τον κύριο που μου λες, τένε οι έρωτες.

0: Ο Πέτρος ο Ιακωβίδης μας έρχεται το Σάββατο 15 του Αυγούστου εδώ στο νησί μας.
1: Μην πες πως φεύγεις και πως είναι για καλό μου.
0: Άντε να σας πω και μυστικά τώρα.
1: Μένει την καρδιά σου δε μισώ. Δύσκολα είναι τα πράγματα.
0: Είναι στα 38.
1: Δύσκολα
0: 37.
1: Όπου θέλα θα ανάψω καπνογόνα στην παραλιακή.
0: Και είναι ανιψιός τίνος νομίζετε.
1: Να χάσει με γιορτή για σένα θα τα ανάψω.
0: Του Νίκου του Κουρκούλη, ναι, είναι ανιψιός του Νίκου του Κουρκούλη. Απ' την Καβάλα ορμόμενος.

0: Ο καφές έχει τελειώσει, ψάχνουμε κάτι άλλο τώρα. Η ώρα είναι 12 και 27 πρώτα λεπτά. Έτσι πάει πάντα για μας τους Έλληνες. Ό,τι και να κάνουμε, νοικοκυριό, οδήγηση, δουλειά, αυτή την ώρα. Το ραδιόφωνο είναι πάντα καλή παρέα.
1: Τραγουδά κι αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι που μου αρέσει ιδιαίτερα και θέλω να το αφιερώσω σε όλο τον κόσμο τον καλό που μας ακούει αυτή την ώρα. Νίκος Μακρόπουλος. Μοναδικός υπεύθυνος. Έτσι λέει το τραγούδι. Δώστε λίγο βάση στο στίχο. Ρούμπες.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση για τη στελέχωση του νοσοκομείου Ρόδου, με τη διοίκηση και την ιατρική κοινότητα να παρουσιάζουν διαφορετικές εκτιμήσεις για τα προγραμματισμένα μέτρα. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο διοικητής του Ιδρύματος Νίκος Καραμαρίτης ανέφερε ότι το νοσοκομείο αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Υπουργείο Υγείας επεξεργάζεται πακέτο κινήτρων σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και την Ένωση Ξενοδόχων. Παράλληλα, δρομολογούνται 15 θέσεις επικουρικών νοσηλευτών και νέες προκηρύξεις χειρουργών με ορίζοντα βελτίωση στους επόμενους 2 έως 3 μήνες. Από την πλευρά του, ο εντατικολόγος Βασίλης Κινούς, με δηλώσεις του στον Top FM, εξέφρασε επιφυλάξεις του για την επάρκεια των μέτρων. Όπως σημείωσε, τα προσωρινά επιδόματα στέγασης δεν διασφαλίζουν τη μόνιμη διαμονή των γιατρών, ενώ υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας εργαζομένων δύο ταχυτήτων σε βάρος του υφιστάμενου προσωπικού. Η ιατρική κοινότητα προτείνει ως αποτελεσματική λύση τον διπλασιασμό των μισθών για το προσωπικό των άγωνων περιοχών. Νέος γύρος σκληρής αντιπαράθεσης έχει ξεσπάσει μεταξύ της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΔΕΙΑ Ρόδου. Στο επίκεντρο βρίσκεται το έργο υδροδότησης της ευρύτερης περιοχής των Λιμπίων, προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, κατήγγειλε δημόσια αυθαίρετες παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας από εργολάβους της δημοτικής επιχείρησης στην παλιά γέφυρα του Γαδουρά. Σύμφωνα με τον ίδιο, εκτελούνται βαθιές εσκαφές στην κήτη του ποταμού και σε ιστορικά ιταλικά γεφύρια χωρίς καμία έγκριση, ενώ κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για περιβαλλοντική υποβάθμιση λόγω διαρροής λιμάτων στη Λίνδο. Η περιφέρεια έχει ήδη καταθέσει μηνύσεις και προαναγγέλει νέους ελέγχους από κλιμάκιο μηχανικών. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, Σωτήρης Βαγιανός, με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, απέρριψε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις περί παρανομίας. Τόνισε ότι οι εργασίες αφορούν εγκάρσια διέλευση αγωγού σε δημοτική οδό, γεγονός που δεν απαιτεί άδεια από την περιφέρεια, ενώ ξεκαθάρισε ότι το έργο συνεχίζεται κανονικά χωρίς καμία διακοπή. Παράλληλα, κατηγόρησε την Περιφερειακή Αρχή ότι βάζει κόφτη σε ζωτικές υποδομές για το νησί, προαναγγέλλοντας μάλιστα νέες παρεμβάσεις σε τμήμα της Εθνικής Οδού. Στη Λέρο βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο των επαφών του με τις τοπικές κοινωνίες. Ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε σε μια πολυπληθή ανοιχτή συγκέντρωση κατοίκων και φίλων της παράταξης στην Αγία Μαρίνα. Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρέθηκαν τα ζητήματα της ακρίβειας, οι ελλείψεις στις υποδομές των νησιών και η ανάγκη στήριξης του κρατικού μηχανισμού. Σε τροχιά άμεσης υλοποίησης μπαίνουν δύο μεγάλα έργα στη Ρόδο με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Με τη διαδικασία της άμεσης διαπραγμάτευσης ξεπερνιούνται οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις για την ολοκλήρωση των εργασιών στη ροδιακή έπαυλη αλλά και για τη δημιουργία του δικτύου ΑΜΕΑ στη Μεσαιωνική Πόλη. Παράλληλα, πράσινο φως δόθηκε για τη χρηματοδότηση νέου ανοιχτού κολυμβητηρίου 50 μέτρων, ενώ τα χρήματα των σχολικών επιτροπών που καταργήθηκαν μεταφέρονται πλέον απευθείας στον Δήμο. Στην κατάθεση προσφυγής στο ελεγκτικό συνέδριο προχωρά ο Δήμος Ρόδου διεκδικώντας το ξεπάγωμα της τριετού σύμβασης για την αβαγοσωστική κάλυψη των παραλίων. Μέχρι την απόφαση, η ασφάλεια των λουόμενων θα διασφαλιστεί με απευθείας διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, οι ανάδοχοι εκπέμπουν καμπανάκι κινδύνου λόγω της μεγάλης έλλειψης ναυαγοσωστών και της αδυναμίας έβρεσης στέγης στο νησί. Η τοπική κοινωνία της Ρόδου αποχαιρετά τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Καψάλη που έφυγε από τη ζωή. Το σκήνομα του επί σειρά ετών εφημερίου της Παστίδας εκτίθεται από απόψε στις 7 το απόγευμα σε λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Αύριο Τετάρτη στις 10 το πρωί θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Ρόδου Κυρίλου. Γενικά έθριος και πολύ θερμός θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στα ανοιχτά μπορεί να φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 με 36 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους και λετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
1: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα. Top FM 102,4.
0: Πες. 19 λεπτά πριν από τη...

0: Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στο παρουσιολόγιο τώρα.
1: Εγώ θα στο χαρίσω.
0: Καλημέρα και καλή Τρίτη στο φίλο μου τον καλό, τον Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του.

Ελπίζω να έρθει ο Γερμανός να σου φτιάξει την πόρτα. Καλημέρα στους δύο φίλους μου τους καλούς, τον Κώστα και τον Τσαμπίκο εκεί στα Καβουράκια.

Καλημερίζω το Τσαμπίκο, το Γιασιράνη. Καλημερίζω τον Τεό, το Μοσχού, την κυρία Άννα Γκανάσου. Το Σταύρο, το Χατζιαλεξίου, τον Τίμο, τον Ξανθόπουλο, τον Τζίμι, τον Ποζατζή.

Καλησπέρα λέμε στο Στέργο τον Παπαστέργου και τους κλιπενούς της Αυστραλίας. Καλημερίζω τον Γιώργο τον Πετρόπουλο, την ξαδερφούλα μου τη Μαρία την Κουσκούση εκεί στη Μεταμόρφωση, τον Κώστα τον Φανίτσα, την Ειρήνη την Αναστάση, τον Παντελή Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη, το φίλο μου τον καλό το Σάββα τον Παούρη, τον Απόστολο τον Πονιά που είναι μαζί μας, τον Γιώργο τον Σόταυρο και πάμε στον Νίκο τον Οικονομόπουλο.

0: Κυριακό.
1: Καλημερίζω τον Κώστα, τον Φανίτσα που είναι μαζί μας, την Ειρήνη, την Αναστάση. Τον Παντελή τον Λογοθέτη και τη Σούλα την Κλονάρη, τον Σάββα τον Μπαούρη, τον Απόστολο τον Πονιά, τον Γιώργο τον Σόταυρο, τον Αντρέα τον Τσακμακίδη, τη Μαρία Καλαφατά Μιχαλάκη, τον φίλο τον καλό τον Δημήτρη τον Γλώσση εκεί στην Καλαμαριά.
0: Να είσαι μόνη ποτέ σου.
1: Τον Κώστα τον Κυπουρό, το σεφ της εκπομπής μας, τον Γιώργο τον Φρατζή, τον Παράσχο τον Φλεβαρά.
0: Όλες του κόσμου τις ματιές τις έχεις κλέψει. Όλα σε όλους τα έχεις.
1: Το Νεκτάριο τον Καπόγλου στο Φαλιράκι, στο Φαλιράκι επίσης, το φίλο μου τον Πίτερ, τη Χρύσα και την οικογένειά τους.
0: Έχω πλέξει.
1: Καλημέρα στον Παντελή τον Πρεσβύρη, στον Ευθύμιο τον Κουτσιά, τον Μιχάλη τον Παπαντονίου, το Σταμάτη τον Μαυρίκο και την οικογένειά του Σταφάντου.
0: Το μια

0: Καλημερίζω τον Γιώργο τον Πολυχρόνη, Σκύπη! Το φίλο μας τον Σάββα, τον καθηγητή μας τον Θανάση του Παπαγεωργίου. Καλημέρα, Πάπα!
1: Έλεγχο και η ζηλιά έχει γίνει φίλη μου καλή.
0: Καλημέρα στο φίλο μου τον καλό, τον Βασίλη τον Ψηλάκη, εκεί στα Κοσκινού, στο Μιχάλη τον Μπαριανάκη, στη Ροδία τη Στελά. Στο Μιχάλη το Ματσαμά και όλα τα Μαρίτσα. Στο Γιάννη το Φωτάκι στον Έμπονα. Στο Δήμο το Γρηγοριάδη. Στο Βαγγέλη το Μοσχόπουλο. Καλησπέρα άλλη μια φορά στον Παναγιώτο Ξουλέη και την παρέα του στην Αυστραλία. Καλημερίζω το Βασίλη το Χατζηχριστοδούλου, το Σάββα τον Καστάνια, τη Μαρία τη Χατζησταμάτη. Την Έλενα τα Ορφανίδη και τον Νικόλα τον Ορφανίδη στον Αρχάγγελο. Τον Παύλο τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην Πάφο. Τον Διαγόρα τον Μουστάκα.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Να είστε όλοι καλά. Καλή Παναγιά, όπως λέμε.
1: Πάλι φτάσαμε στο τέρμα.
0: Βασίλης Καράς, δεν μιλάμε άλλη ίδια.

Ναι, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν καλλιτέχνες που μας λείπουν. Ο Βασίλης Καράς μας έφυγε νωρίς. Ο Πασκάλης Τερζής εγκατέλειψε νωρίς, θέλω να πω εγώ, γιατί είχε ακόμα πολλά να δώσει. Δημήτρης Μητροπάνος και αυτός μας λείπει πολύ.

Και καθώς πάμε προς το τέλος, θα αφήσουμε το Μητροπάνω να ολοκληρώσει. Λίγο πριν αλλάξουμε ρυθμούς.

Πρώτιστα ένα μεγάλο ευχαριστώ στην παρέα μας που ήταν και σήμερα μεγάλη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης στο Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία μας με την Αθήνα. Στη Μάνια τη Βλαχογιάννη που ήταν στην εκπομπή μας σήμερα στον αέρα μας. Στα

Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης σε όλο τον κόσμο τον καλό που γίναμε και σήμερα μεγάλη παρέα, όπως προείπα. Καλό μεσημέρι σε όλους, να είστε όλοι καλά, καλά να περνάτε και τα ξαναλέμε και πάλι αύριο το πρωί στις 10. Πάλι θα πάρω τον αριθμό και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά για φινάλε της καρδιάς.

0: πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
1: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.
2: Και τον Πέτρο, αναφορικά με το γεγονός ότι γίνεται ξανά, επιτέλους θα προσθέσω εγώ, ένα παιχνίδι με φιλάθλους και των δύο ομάδων στο γήπεδο. Εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι πλέον τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε προλάβει αυτά τις προηγούμενες δεκαετίες και κυρίως πριν το 2000. Πόσο σημαντικό το αισθάνονται και οι ποδοσφαιριστές το να παίζουν σε γήπεδο γεμάτο με φιλάθλους και των δύο ομάδων, γιατί η αλήθεια είναι ότι μας έχει λείψει αυτό πολλά χρόνια τώρα.
3: Καλησπέρα. Είναι πολύ όμορφο το να γίνεται αγώνας και να υποστηρίζονται, να έχουμε οπαδούς και φιλάθλους και από τις δύο ομάδες. Είναι καιρός να αρχίσει να αλλάζει αυτό, να μπορούν και οι δύο ομάδες να έχουν τους φιλάθλους τους χωρίς να υπάρχουν προβλήματα, χωρίς να υπάρχουν επεισόδια και όλα αυτά. Οπότε εμάς μας χαροποιεί και είναι πολύ ωραίο να το βλέπουμε αυτό.
4: Εγώ θα έλεγα ότι το αυριανό συμβάν που θα είναι κόσμος και τις δύο πλευρές είναι το λογικό, νομίζω. Αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο στη χώρα μας ότι μας μοιάζει το απίθανο, δεν ξέρω πώς μας μοιάζει αυτό. Σίγουρα, εμείς νομίζω όλοι οι ποδοσφαιριστές θέλουν αυτό το πράγμα. Θέλουμε να προσπαθήσει η αρμόδιοι να ξαναγυρίσει ο κόσμος ομαλά, δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό, αλλά σίγουρα όλα αυτά τα χρόνια λείπει ο κόσμος. Αυτό που θα δεις ένα ντέρμπι με δύο ομάδων, φιλάθλους. Θα δεις ένα κανονικό μάτς, ένα προσωπικά μου λείπει πάρα πολύ. Θα ήθελα, όσο είναι αυτή η αρχή, για το ελληνικό ποδόσφαιρο να κάνει ένα βήμα μπροστά πάνω σε αυτό το κομμάτι.
5: Ευτυχώς, Πέτρο, η αρχή έγινε και με τους προηγούμενους τελικούς, έτσι και με τον Όφη στους τελικούς αυτούς. Να μην γίνεται μόνο εκεί, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε επόμενη ερώτηση, ο κύριος Γιαλιτάκης, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα, συγχαρητήρια για τους δύο. Γιώργος Γιαλιτάκης, Σερτέρα Σπορ. Μία ερώτηση κοινή και για τους δύο και μία επιπλέον θέλω να κάνω για τον Θανάση Ανδρότσο. Η κοινή ερώτηση αφορά το πού κατά την άποψή τους μπορεί να κριθεί ένας τέτοιος τελικός και ειδικά στο πρώτο επίσημο παιχνίδι και των δύο ομάδων αυτή την αγωνιστική περίοδο.
5: Ξεκίνα, Πέτρο, που να τελειώσει το Θανάση και την άλλη.
4: Ναι, δύσκολη ερώτηση. Είναι νομίζω το πρώτο επίσημο μάτσο για τις δύο ομάδες. Νομίζω δύσκολο να πεις ότι θα κριθεί. Εγώ πιστεύω θα δούμε ένα καλό παιχνίδι. Θα δούμε δύο ομάδες που θα θέλουν να κερδίσουν το τρόπαιο. Νομίζω η ομάδα που θα είναι πιο σταθερή στα 90 λεπτά, θα είναι πιο διψασμένη, θα είναι πιο εύστοχη. Αυτή θα πάρει και το τίτλο.
3: Θα συμφωνήσω με τον Πέτρο. Νομίζω είναι ένα παιχνίδι που, όπως είπατε και εσείς, είναι το πρώτο της σεζόν. Πιστεύω θα κριθεί στο πόσο έχουν δουλέψει και οι δύο ομάδες. Πιστεύω και οι δύο ομάδες έχουν δουλέψει πολύ στην προετοιμασία, οπότε Ξεκινάμε και οι δύο ομάδες από το 0 και θα δούμε, ας κερδίσει ο καλύτερος.
6: Θανάση, η Όφη είναι μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση. Τέταρτος συνεχόμενος τελικός. Δεν τον βρίσκεις αυτό εύκολα, ειδικά όχι μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα και γενικά, είτε από ομάδες του Big Four που λέμε, είτε από ομάδες της περιφέρειας όπως η Όφη. Εσείς το έχετε συζητήσει αυτό στα αποδυτήρια. Πώς αισθάνεστε και πώς βλέπετε το αυριανό μάτς?
3: Σίγουρα είναι τεράστιο κατόρθωμα το να έχουμε παίξει 4 τελικούς. Όπως είπα και στην αρχή, όμως αυτά όλα είναι παρελθόν. Σίγουρα το έχουμε κρατήσει, το έχουμε στο πίσω μέρος του κεφαλιού μας. Ή ασυναίσθητα αυτό μας δίνει ένα κίνητρο και ένα, συσσαγωγικά να το πω, βάρος, με την καλή έννοια. Αλλά τώρα κοιτάμε τον επόμενο μας στόχο, κοιτάμε μπροστά, δεν κοιτάμε το παρελθόν. Οπότε είμαστε συγκεντρωμένοι στο αυριανό παιχνίδι. Ευχαριστώ.
5: Έχουμε άλλη ερώτηση και τους ποδοσφαιριστές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, παιδί.
3: Ευχαριστούμε.
7: Λοιπόν, ακούσαμε Πέτρο Μάνταλο και Θανάση Ανδρούτσο, τους δύο αρχηγούς ΑΕΚ και Όφη, στις πρώτες τοποθετήσεις τους για τον τελικό του Super Bet Super Cup που γίνεται αύριο στις 8 στο Παγκρίτιο. Σε λίγο θα πάρουν θέση στο Βήμα για να μιλήσουν με την πλευρά τους και οι δύο προπονητές. Μιλάμε για τον Μάρκο Νίκολιτς από την ΑΕΚ και τον Χρήστο Κόντι από τον Όφη. Γίνονται τώρα έτσι οι απαραίτητες κινήσεις εκεί για να έρθουν και οι δύο προπονητές. Εντός ολίγου θα συνδεθούμε και πάλι με το Παγκρίτιο για να ακούσουμε το δεύτερο σκέλος της συνέντευξης τύπου ενώπιση του αυριανού αγώνα. Θυμίζω 8 η ώρα η σέντρα μετά αύριο από τον Sky. Θα υπάρχει και pre-game, θα υπάρχει και post-game, οπότε για οτιδήποτε μείνετε συντονισμένοι. Φυσικά θα υπάρχει και ραδιοφωνική μετάδοση από τον Big Wins Sport FM 4,6. Πάμε κατευθείαν Παγκρίτιο γιατί αρχίζουν τις δηλώσεις τους οι δύο προπονητές.
8: Του Super Cup, όπως είπε και ο κύριος Τσαπίδης, το μόνο που θα ήθελα να σας παρακαλέσω είναι να λέτε το όνομά σας και το μέσο το οποίο εκπροσωπείτε πριν απευθύνετε την ερώτηση στους δύο προπονητές. Στη διάθεσή σας. Παρακαλώ.
9: Καλησπέρα, Μάνολη Σαρέ από την ιστοσελίδα ητικουλέ.gr. Ερώτηση προς τον κύριο Κόντι. Κότσε, εδώ είμαστε πάλι. Μετά από λίγους μήνες, τρίτος τελικός με εσάς στον πάγκο του Όφη. Κάθε τελικός είχε ένα διαφορετικό κίνητρο. Τι κίνητρο σας δίνει και σας τρέφει το αυριανό παιχνίδι?
10: Το κίνητρο είναι τεράστιο. Καταρχήν, καλησπέρα και από μένα. Καλημέρα και από μένα. Καλησπέρα. Το κίνητρο είναι τεράστιο. Παίζουμε έναν ακόμα τελικό μέσα σε λίγους μήνες. Εγώ είμαι προπονητής σε αυτήν την ομάδα και αυτό που βλέπω είναι ότι τα τελευταία χρόνια αυτή η ομάδα μεγαλώνει, και μια ομάδα μεγαλώνει όταν μπορεί να διεκδικεί τίτλους. Σήμερα έχουμε, αύριο μάλλον έχουμε μια τέτοια ευκαιρία. Μια ευκαιρία να παίξουμε ένα παιχνίδι, ένα τελικό που στο τέλος η νίκη σημαίνει τρόπαιο, σημαίνει άλλο ένα τρόπαιο για την ομάδα μας ή για όποια ομάδα το κατακτήσει. Άρα εμείς δεν μπορούμε παρά να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, να έχουμε προετοιμαστεί όσο καλύτερα μπορούμε για το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Δεν είναι εύκολο σίγουρα για καμία από τις δύο ομάδες, αλλά είμαστε εμείς ο Όφη, παίζουμε στην έδρα μας, νιώθουμε καλά και αύριο θα διεκδικήσουμε με όλη μας τη δύναμη αυτό το τρόπαιο.
8: Παρακαλώ, εδώ πέρα.
5: Καλησπέρα. Μάνος Σουριάς από Sport FM. Είναι μια κοινή ερώτηση και για τους δύο προπονητές. Οι ομάδες δεν έχουν φτάσει ακόμα στο επίπεδο το οποίο φαντάζομαι ότι επιθυμείτε, είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Θα στηριχθείτε ως επιτοπλίστων στον περσινό κορμό που είχατε κατά γενική ομολογία και οι δύο ομάδες επιτυχημένο, και πού θεωρείτε ότι θα κρυθεί το παιχνίδι, τι παραπάνω θα πρέπει να έχει μια ομάδα για να καταφέρει να επικρατήσει τις άλλες?
11: Καλησπέρα, first to all of you here. I'm very happy to be here in Creta, beautiful island, with a lot of AEK fans, and always pleasure to be here. Also very sympathetic you put Tasos here, like for the second part of press, to look like equal, but in fact we play away game. We play at Creta in office stadium with a classic away game. Yeah. About the game, what you ask, it's a game for the trophy, you know, it's a final. Normally, all the countries play Super Cup before the season, normally. And I'm very happy that Greek Federation moved this game before the start of the league and European competitions, because it's very strange to play it in the middle of the season. Okay, now you will tell me, yeah, maybe Spain play or Italy, but they play somewhere there in Saudi for huge money. If we have this money, okay, we will travel also there to play. Otherwise, it's normal to play here. And this is, I think, a good solution, because both teams will have important European games after this game. We came here, I think, ready. What is for me as a coach the most important is that we finish our training camp healthy, without injuries, that all the players did a good work there. But I repeat this million times this last 1 month. Friendly games are friendly games, camp is camp, competitive games are competitive games. So I think tomorrow is 50-50 game for sure. We play very good opponent in his home. Luckily, we will have also, I think, 7,000-8,000 our fans here, which makes me very happy. I expect one very difficult game because of weather condition. Also, I take a small inspection of the pitch, which is not in a perfect condition. So it's going to be challenging from many sides, not only football sides, despite that we have a very good opponent with very good coach on the other side. Punishment for Nico. You are not in focus, my friend. And we have to be very, very serious, very focused, and to take care about every detail. What will decide? Details will decide, like always. So no mistakes, maximum focus, team who come with better focus, with better energy, who is ready to fight every ball, who is less ready to give so-called presence for the opponent team and small mistakes. This is very important and very difficult in the first official game of the season. So that's why I expect from our players to understand all of this. For us, it's a big challenge. I have to announce to you one detail that I received today during the day. I don't know if you're familiar that I didn't win this trophy exactly 30 years from this day. 30-0. If this is correct information, 96. I received this today. Ataso, 96. So it's 30 years exactly. So it's a big motivation for us to try to catch this trophy and to bring it to Ike Stadium. Yeah.
12: Καλησπέρα σε όλους. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε στο πολύ όμορφο νησί της Κρήτης. Είναι μεγάλη μας χαρά σε ένα χώρο που υπάρχουν και πάρα πολλοί φιλαθλοί της ομάδας μας και είναι πολύ ευγενικό κιόλας το γεγονός ότι μοιράστηκε και ο συντονισμός με τους δύο απευθύνους τύπου. Να πούμε ότι αύριο πολεμάμε για έναν τίτλο, θα παίξουμε για ένα τρόπαιο, ένα τελετικός και είναι πολύ συνηθισμένο σε πολλές χώρες αυτού του είδους η αναμέτρηση να πραγματοποιείται πριν από την επίσημη έναρξη της σεζόν. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που και η Ελληνική Ομοσπονδία διοργανώνει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση πριν την έναρξη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων και της προχώριου πρωταθλήματος. Βεβαίως, ίσως σε κάποιες άλλες χώρες, στην Ισπανία και αλλού, να φανεί περίεργο. Εκεί το κάνουν μεσούς της χρονιάς, αλλά εκεί είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες, άλλα τα ποσά που διακυβεύονται. Οπότε, ίσως σε τέτοια περίπτωση, αν είχαμε και εμείς κάτι τέτοιο και εμείς θα ταξιδεύαμε μεσούς της χρονιάς για να παίξουμε το παιχνίδι. Το σημαντικό λοιπόν είναι ότι γίνεται με αυτή την πολύ καλή λύση πριν από την έναρξη και των υποχρεώσεων μας για την Ευρώπη. Σε ό,τι αφορά τώρα τη δική μας την ομάδα, είμαστε έτοιμοι, έχουμε κάνει μια πολύ καλή προετοιμασία και όπως έχουμε ξαναπεί, είμαστε όλοι υγιείς, δεν έχουμε τραυματισμούς. Τα παιδιά έχουν προπονηθεί πολύ καλά, αλλά όπως έχω πει και στο παρελθόν, άλλο πράγμα τα φιλικά, άλλο πράγμα οι προπονήσεις και η ένταση σε αυτές και άλλο πράγμα οι επίσημες αναμετρήσεις και ο ανταγωνισμός που επικρατεί σε αυτές αύριο. Το μάτς ξεκινάει και είμαστε στο 50-50. Αντιμετωπίζουμε έναν εξαιρετικό αντίπαλο, ο οποίος θα παίξει ουσιαστικά στην έδρα του. Εμείς θα έχουμε βεβαίως την υποστήριξη, από όσο ξέρω, περίπου 7-8.000 δικών μας φιλάθλων, καθώς η αναμέτρηση θα είναι πάρα πολύ δύσκολη και λόγω των καιρικών συνθηκών, σε κάποιο βαθμό και λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο αγωνιστικός χώρος, δεν είναι τέλειος. Θα είναι λοιπόν μια πρόκληση για όλους και για εμάς, καθώς έχουμε αντιμετωπίσει, όπως είπαμε, μια εξαιρετική ομάδα, στην μπάγκα της οποίας βρίσκεται ένας καταπληκτικός προπονητής.
11: Coach did amazing job last season, and the team, his team, they have very specific and precise the way they played, and well-deserved cup victory. So this our goal to take trophy with us is going to be very difficult tomorrow here in Crete.
12: Συμπληρώνει ο coach αυτό ακριβώς που είπαμε, ότι πρόκειται για μια εξαιρετική ομάδα. ομάδα η οποία υπό τις οδηγίες του προπονητικού ότι έχει ένα πολύ συγκεκριμένο, πολύ αποτελεσματικό τρόπο που παίζει και πέρυσι ήταν επανάξι νικητές του κυπέλου. Πράγμα που θα δυσκολέψει ακόμα περισσότερο τη δική μας δουλειά. Συνεχίζοντας, θα απαιτηθεί απόλυτη προσοχή, συγκέντρωση. Θα είναι οι λεπτομέρειες αυτές ουσιαστικά οι οποίες και θα κρίνουν την αναμέτρηση. Θα επικρατήσει αυτός ο οποίος δεν θα κάνει λάθη, αυτός ο οποίος δεν θα δώσει δώρα στον αντίπαλο, αυτός ο οποίος θα έχει τα καλύτερα επίπεδα ενέργειας σε όλη τη διάρκεια των 90 λεπτών και αυτός ο οποίος θα πολεμήσει για κάθε μπάλα. Αυτό είναι ένα δεδομένο, το έχω μεταφέρει και στους παίχτες, είναι η πρώτη επίσημη αναμέτρηση, αναμένω και από τους δικούς μας παίχτες να το καταλάβουν απολύτως. Και κλείνοντας, κάτι που αναφέρθηκε πιο πριν, ότι συμπληρώνονται 30 χρόνια, αν δεν έχουμε κάνει κάποιο λάθος, σύμφωνα με μια τελευταία ενημέρωση, από την τελευταία φορά που η ΑΕΚ κατέκτησε το συγκεκριμένο τρόπαιο, το οποίο για μας, αν θέλετε, αποτελεί και ένα έξτρα κίνητρο για την αυριανή αναμέτρηση.
13: Παρακαλώ, υπάρχει άλλη ερώτηση, Γιάννης.
10: Καταρχήν να ανταποδώσω το κομπλιμέντο του κυρίου Νίκολιτς. Θεωρώ ότι και αυτός από την πλευρά του έκανε μια εξαιρετική δουλειά πέρσι στην ΑΕΚ. Όταν ήρθε υπήρχε αμφισβήτηση γιατί πες έτσι, γιατί αυτό, γιατί εκείνο, και είδαμε ότι με τη σκληρή δουλειά, με την εργατικότητα κατάφερε να φτιάξει ένα πολύ δυνατό σύνολο, ένα σύνολο που έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και πανάξια κέρδισε το πρωτάθλημα. Και είμαστε τυχεροί που παίζουμε ένα τέτοιο παιχνίδι, γιατί και εμάς μας αρέσει αυτό το challenge, μας αρέσει να παίζουμε με ομάδες σαν την ΑΕΚ. Ξέρουμε αύριο ότι το παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, παίζουμε με μια από τις πιο ποιοτικές ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, μια ομάδα που έχει τον ίδιο προπονητή, που έχει τον ίδιο κορμό, σε γενικές γραμμές που ενισχύθηκε σημαντικά και το καλοκαίρι. Άρα δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να είμαστε όχι χαλαροί ούτε καν να σκεφτούμε στο μάτς αυτό διαφορετικά. Θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, είναι το πρώτο της χρονιάς, ένα παιχνίδι που θα έχουμε κόσμο και από τις δύο πλευρές, η ατμόσφαιρα νομίζω θα είναι πάρα πολύ ωραία για όλους μας, θα πρέπει να το ευχαριστηθούμε, εγώ πάντα αυτό λέω στους παίχτες μου, πρώτα απ' όλα πρέπει να ευχαριστηθούμε το παιχνίδι, ο κόσμος, εμείς, οι ίδιοι οι παίχτες, και σίγουρα ένα τέτοιο παιχνίδι θα κριθεί στην αποφασιστικότητα, θα κριθεί στις λεπτομέρειες, στις μικρές εκείνες στιγμές, γιατί στο ποδόσφαιρο υπάρχουν στιγμές που θα πρέπει να πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις, να πάρουμε σωστές αποφάσεις, να στείλουμε την μπάλα στα δίχτυα, να κάνουμε ένα καλό μπλοκ, να βάλουμε τα πόδια στη φωτιά. Ναι, έτσι κρίνονται αυτά τα παιχνίδια, στο πόσο συγκεντρωμένος είσαι για 90-95 λεπτά, αν υπάρχει διαδικασία πέναλτι στα πέναλτι. Εμείς θα προσπαθήσουμε πάντως, αυτό που είπα και πριν, να κάνουμε ό,τι περνάει από τα πόδια μας, τα πόδια των ποδοσφαιριστών και από τα δικά μας χέρια, για να είμαστε αυτοί που θα κατακτήσουμε το τρόπαιο.
13: Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα.
13: Συγγνώμη, είναι ο κύριος Αντωρινέος.
14: Καλησπέρα. Συγχαρητήρια και στους δυο σας. Γιάννης Αντωρινέος, Ερασπόρ. Περιπίεση θα είναι το ερώτημα και στους δυο σας. Στον κύριο Νίκολιτς, πέρσι έζησε ένα καλοκαίρι με την πολύ μεγάλη πίεση των καλοκαιρινών ευρωπαϊκών προκριματικών. Τα πήγε εξαιρετικά και επί της ουσίας έφτιαξε όλη τη χρονιά. Φέτος ως πρωταθλητής αισθάνεται την ίδια πίεση για την κατάκτηση του Super Cup και την πρόκριση στην League Phase του Champions League? Και το ερώτημα προς τον κύριο Κόντι, πλέον ο Όφη έχει δεύτερη παρουσία στη Super Cup. Σε ποιο βαθμό η περσινή εμπειρία μπορεί να είναι χρήσιμη και σε ποιο βαθμό βάζει πίεση το δεύτερο αστέρι του κυπέλου που έχετε στη φόρμα σας?
15: My good friend who came back to Greece this summer, Željko Obradović, one time said this, what was in the past, it's in the past, you know. So what was last year, I think for both teams. I'm thinking about my team and talking about my team in first row. So everything what is behind us is behind us. It's already history, very nice history, but history in past. So now the new season is opening tomorrow, new chapter we open tomorrow. I received million questions on this topic like you ask now. Believe me, I see only tomorrow game, because tomorrow game is a trophy game. We respect this competition. I said that I didn't want this trophy 30 years. So all my focus, my staff focus and player focus, I didn't see one word on anything else, any other competition so far. We care only about tomorrow day. And we want to go step by step. Last year, if you want to compare something, our model was very simple, modest, low, game by game. And that's why we achieved a lot of things. This is one thing that we cannot change this season. We have to live for the next game, for the next moment. Tomorrow game is, in a way, holiday of football, big game with the fans from both sides, game for the trophy, and we have to approach it this way. We have to approach it this way and to do everything in order to receive this piece of a luck to come to our side, which is always necessary to win in the end. After this game, we can talk about the other topics and the other steps.
12: Κατά πρώτον, όπως είχε πει ο καλός μου φίλος ο Ζέλικο Μπράδοβιτς κάποιες μέρες στο παρελθόν, τώρα είναι και πάλι στην Ελλάδα, είχε πει ότι ό,τι έγινε στο παρελθόν ανήκει στο παρελθόν. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι όλα αυτά που λέτε ήταν εξαιρετικά, πολύ ευχάριστα, όμως είναι ιστορία, ανήκουν στο παρελθόν και είμαστε εδώ για να ξεκινήσουμε μια νέα σεζόν, ένα νέο κεφάλαιο. Και σε αυτό το ερώτημα, το οποίο έχω δεχτεί πάρα πολλές φορές, θα σας απαντήσω με τον ίδιο τρόπο, ότι εγώ βλέπω μόνο την αυριανή αναμέτρηση. Σεβόμαστε απολύτως τη διοργάνωση αυτή και όπως προείπαμε δεν έχει κερδίσει η ομάδα το τρόπαιο αυτό εδώ και 30 χρόνια, οπότε έχουμε ένα επιπλέον κίνητρο και είμαστε όλοι παίχτες, τεχνική ηγεσία και λοιποί απολύτως επικεντρωμένοι στην αυριανή αναμέτρηση. Σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, επειδή το αναφέρατε, βασιστήκαμε πέρυσι σε ένα χαρακτηριστικό, στο να έχουμε χαμηλά το κεφάλι, να είμαστε μετριοπαθείς και να βλέπουμε το κάθε μάτς τη σειρά, την κάθε αναμέτρηση μετά την άλλη. Αυτό κάναμε, αυτό θα κάνουμε και φέτος, δεν έχουμε σκοπό να το αλλάξουμε και το βέβαιο είναι ότι η αυριανή αναμέτρηση αποτελεί μια γιορτή για το ποδόσφαιρο. Καθώς θα έχουμε δύο πολύ καλές ομάδες σε ένα γεμάτο στάδιο με φιλάθλους και των δύο ομάδων. Οπότε πρέπει να το δούμε σαν γιορτή. Αυτή πρέπει να είναι η προσέγγιση. Και σε ό,τι αφορά εμάς, θα πρέπει να κάνουμε το 100% προκειμένου, αν θέλετε, να έχουμε και αυτό το πολύ μικρό ποσοστό τύχης που χρειάζεται για να έρθει ο τίτλος στα δικά μας χέρια.
10: Από τη δικιά μας την πλευρά, θα έλεγα ότι παίζοντας ένα δεύτερο παιχνίδι μετά το περσινό Super Cup την επόμενη ακριβώς χρονιά. Δεν μπορώ να πω ότι μας δίνει κάποιο πλεονέκτημα. Παίζουμε μια ομάδα, την ΑΕΚ, που έχει παίξει πάρα πολλούς τελικούς. Άρα εμείς είμαστε μια ομάδα που τώρα μεγαλώνει με τα παιχνίδια, μεγαλώνει μια ομάδα διεκδικώντας τίτλους. Και αυτό είναι που μας κάνει να αισθανόμαστε καλά, ότι είμαστε πάλι εδώ και θα δώσουμε τα πάντα. Το ότι πήραμε πέρσι το κύπελο, εγώ δεν νομίζω ότι δημιουργεί πίεση. Εγώ προσωπικά δεν έχω πίεση. Θεωρώ ότι δεν θέλω να βάζω πίεση ούτε στους παίχτες μου. Αυτό όμως που δημιουργεί το περσινό αστέρι, δημιουργεί δίψα. Δημιουργεί δίψα για να διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω, για να διεκδικήσουμε κάτι που έρχεται μπροστά μας, για να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε στα παιχνίδια που θα έχουμε. Βλέποντας παιχνίδι, αύριο είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, γιατί δεν είναι μόνο ένα απλό παιχνίδι που διακυδεύονται τρεις πόντοι πρωταθλήματος ή κάτι άλλο. Είναι ένα τρόπαιο, άρα εμείς θα δώσουμε τα πάντα για να καταφέρουμε κάτι που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, αλλά εμείς θα είμαστε εκεί.
13: Παρακαλώ. Κύριος.
16: Καλησπέρα. Νίκος Μαρκάγκης από την εφημερίδα Πατρίς και από το Sport FM Ηρακλείου. Καλώς ήρθε στην ΑΕΚ και στις δύο ομάδες που βρίσκονται στο τελικό. Θα ήθελα να κάνω μια κοινή ερώτηση με τρία σκέλη και στους δύο προπονητές. Πρώτον, κατά πόσο επηρεάζει τις ομάδες ο νέος κανονισμός της ΕΠΟ για υποχρεωτική χρησιμοποίηση δύο νεαρών ποδοσφαιριστών, υποχρεωτική συμμετοχή σε όλο το παιχνίδι. Τι υπολογίζουν οι προπονητές περισσότερο από την αντίπαλη ομάδα. Και τρίτον, αν παρότι ο αυριανός είναι ένας τελικός σίγουρα που κρίνει ένα τρόπαιο, αν στο πίσω μέρος του μυαλού των προπονητών είναι και το ότι αν είναι μια πρόβα τζενεράλ εν όψη των αγώνων στην Ευρώπη που και για τις δύο ομάδες είναι την επόμενη εβδομάδα. Ευχαριστώ.
15: First of all, καλησπέρα. Ευχαριστώ. And secondly, I start from the end of your question. I don't see it as any kind of rehearsal or whatever. It's a final game. It's for the trophy game. So this is how I see it. As important game and the only game I care about now. This is number one. First part of the question was for the young players, for bonus players. This is what it is. Roles are what they are, you know. So Normally, one thing I can add here that normally these kind of rules you have to adopt minimum 1 year in advance and to announce so the teams can prepare. This big change of the rules, like this one, you must announce 1 year in advance so the sport director, president, coach can adapt to this. Either you cut the bonus or you bring the bonus more or whatever you do, you know. This is my comment and this is the normal way, but we are ready. We have some young players, we have to believe in them and they are players like everybody else. I answer this question a million times. Is a player with 17 years or 36 or 37? Is he Greek or foreigner? Where he come from? I don't care. There is a good or bad player. That's it.
12: Λοιπόν, να ξεκινήσω την απάντηση με το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Προφανώς και δεν υπάρχει τέτοια αίσθηση ότι πρόκειται για μια πρόβα τζενεράλε. Αντιθέτως, είναι ένας τελικός, διεκδικούμε ένα τρόπαιο και ακριβώς με αυτόν τον τρόπο το προσεγγίζουμε. Αυτό ακριβώς δίνει και τη μεγάλη σημασία που έχει η αναμέτρηση αύριο. Όσον αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησής σας, οι κανόνες είναι αυτοί που είναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Βεβαίως, κατά κανόνα, τέτοιου είδους σημαντικές αλλαγές ανακοινώνονται και δίνουν ένα περιθώριο, αν θέλετε, περίπου ενός έτους στις ομάδες προκειμένου να προσαρμοστούν. Αυτό είναι το φυσιολογικό, έτσι ώστε ο τεχνικός διευθυντής, ο προπονητής, όλη η ομάδα να προσαρμοστεί στις νέες αυτές συνθήκες. Ο κανόνας όμως είναι κανόνας, ο κανονισμός είναι κανονισμός. Εμείς από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι. Έχουμε παίχτες, στους οποίους εμπιστευόμαστε απολύτως, όπως και όλους. Είτε είναι νέοι, 17χρονοι, είτε είναι πιο μεγάλη ηλικία, είτε είναι Έλληνες, είτε είναι από το εξωτερικό. Δεν το κοιτάμε αυτό. Έχουμε εμπιστοσύνη σε όλους και το σημαντικό είναι να είναι καλοί παίχτες. Αυτό είναι που κοιτάμε, αυτό είναι το χαρακτηριστικό που εξετάζουμε.
15: Because somebody theoretically could say 5 bonus in June. 7 bonus. Whatever number, you know, you have to say in advance so clubs can prepare. It's very simple. Only this is my, I see the bad side of this decision only because of this timing.
12: Επαναλαμβάνω εγώ ότι το bonus είτε είναι τον 5, τον 7 δεν παίζει ρόλο. Το θέμα είναι να υπάρχει χρόνος για να προετοιμαστεί η κάθε ομάδα όταν υπάρχουν τέτοιες σημαντικές αλλαγές που εφαρμόζονται.
15: I already said very good words. My colleague know my opinion on him because I speak publicly many times. He did a very good job, not only here but also in this short spell in Panathinaikos before he moved here. It's clear that he have impact on his team and he's emotional. He's able to pass his energy for the team, the game style. They have clear game style which they believe in and which give them results. So I think for me one of the best in the top of the Greek coaches here at the moment. Yeah.
12: Αναφορικά με τον αντίπαλο, σε εισαγωγικά, προπονητή, έχω πει πολλές φορές και δημοσίως και το γνωρίζει και ο ίδιος. Τον εκτιμώ απεριόριστα. Ένας εξαιρετικός προπονητής, ο οποίος έχει κάνει καταπληκτική δουλειά τόσο στον Όφη όσο και στην προηγούμενη παρουσία του στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Έχει περάσει ένα δικό του ξεκάθαρο στυλ στην ομάδα και έχει αφήσει έντονο το αποτύπωμά του. Ένας άνθρωπος, ο οποίος με το συνέστημα του καταφέρει να δώσει στην ομάδα αυτή την ενέργεια που χρειάζεται. Το ξεκάθαρο αυτό το στυλ του έχει προσφέρει και τα αποτελέσματα και προσωπικά το κατατάσσω μέσα στους κορυφαίους Έλληνες προπονητές αυτή τη στιγμή.
10: Λοιπόν, όσον αφορά το σκέλος των μικρών, σίγουρα είναι κάτι που εμάς δεν μας προβληματίζει, με την έννοια ότι τα τελευταία χρόνια η ομάδα του Όφη προσπαθεί όσο μπορεί να μεγαλώσει το ελληνικό στοιχείο. Είτε έχει να κάνει ελληνικό στοιχείο από τις ακαδημίες, είτε έχει να κάνει νεαρούς ποδοσφαιριστές. Σίγουρα δεν είναι εύκολο όταν δεν έχεις τα μέσα. Χρειάζεται να δημιουργήσει ποδοσφαιριστές. Το καλό είναι ότι η Κρήτη είναι ένα μεγάλο νησί που έχει πολύ ταλέντο και αυτό το ταλέντο η ομάδα μας προσπαθεί να το συγκεντρώσει, να το προπονήσει από την Ακαδημία και κάποια στιγμή αυτοί οι παίκτες να μπορέσουν να διεκδικήσουν θέση στην πρώτη ομάδα. Και είμαστε τυχεροί σε αυτό, γιατί εγώ σαν προπονητής από πέρσι είχα αρκετούς ποδοσφαιριστές, 4-5 σε κάθε παιχνίδι που μπορούσα ανά πάση στιγμή να βάλω, που είχαμε τον έναν παίχτη μπόνους. Όσον αφορά το κομμάτι του πρώτου παιχνίδι της σεζόν, σίγουρα ένα παιχνίδι που εμείς το βλέπουμε έτσι. Δεν υπάρχει άλλο, δεν υπάρχει Ευρώπη, δεν υπάρχει κάτι άλλο για μας. Υπάρχει το αυριανό παιχνίδι, όπως είπα ξανά, ένα σημαντικό παιχνίδι, ένα τρόπαιο που πρέπει να δώσουμε τα πάντα. Είναι ένας τίτλος, δεν είμαστε ούτε συνηθισμένοι, ούτε θα παίζουμε κάθε χρόνο τελικούς, άρα όποτε βρίσκουμε τελικούς μπροστά μας πρέπει να τους βλέπουμε σαν να ορμάμε πάνω τους, να παίζουμε με όλο μας το είναι. Και τέλος, όσον αφορά την ΑΕΚ, το είπα ξανά, είναι μια ομάδα με τρομερή ποιότητα, είναι μια ομάδα με έναν πολύ καλό προπονητή που έχει δείξει έργο και αυτός πάρα πολύ γρήγορα, κατέκτησε το πρωτάθλημα, πανάξια, με ωραίο ποδόσφαιρο, με το δικό του στυλ, και θεωρώ ότι το αυριανό παιχνίδι για να το κερδίσουμε θα πρέπει να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα μες στο γήπεδο, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αποτελεσματικοί, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ έξυπνοι. Σίγουρα είναι ένα παιχνίδι που και οι δύο ξέρουν τον αντίπαλο, άρα δεν υπάρχουν πολλές εκπλήξεις, άρα περιμένω ένα πολύ, εγώ θα έλεγα, δύσκολο παιχνίδι και για τις δύο ομάδες.
13: Υπάρχει άλλη ερώτηση, Γιώργο?
17: Καλησπέρα και πάλι, Γιώργος Μήκος από Crete TV. Εγώ θέλω να πω και στους δύο ένα κοινό ερώτημα. Αν αισθάνονται ότι βρήκαν και οι δύο την ομάδα και το ποδοσφαιρικό σπίτι που τους πραγματικά ταιριάζει όσο ελάχιστα, διότι από τη μια ο κύριος Κόντες δεν ήρθε καν από την αρχή της περίοδου στον Όφι, ήρθε αφού είχε ξεκινήσει περίοδος που αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο και έφτασε σε τέτοια επιτυχία με τον Όφι, και από την άλλη ο κύριος Νίκολιτς ήρθε το καλοκαίρι στην Ελλάδα που πέρασε και δεν πήρε μόνο το πρωτάθλημα, έκανε και κάτι πολύ σημαντικό στην Ευρώπη που η ΑΕΚ το είχε τεράστια ανάγκη, σαν να ήταν και έδεσε με την υπόλοιπη ομάδα, σαν να ήταν χρόνια στη Νέα Φιλαδέλφεια.
15: Listen, I will answer like this. First, thank you for the question, for the compliments, and I really enjoy every moment in this beautiful club. This is one of the reasons why I prolong my contract in the end of the season, and I see my future here. But we are coaches. Our future depends on our work and our results. What I don't like is that we talk too much about the past in the previous 2-3 months. Okay, I understood first month, but still today everybody is talking what was last season. I repeat one time, what was last season is last season, and I have this experience from before, because luckily me and my staff, we won trophies in all 5 countries where we worked before. I know how the second season is difficult and what are the challenges in the second season after a successful one, because you raise some level, you raise expectations of the people. It's much easier to build than to stay in this level. So for me, I personally am absolutely on the ground, focused, my staff also. I think that we reflect this to our players, and I want to infect everybody in the AEK world, let's say, inside the club, media, fans, everybody else, also to understand this position, because this is the only position that can help us to do something big again this season. Because for me, it's more important what we will do this season, starting from tomorrow, than what was before. What was before was very nice, beautiful, but it's already far behind us. And I want to close this topic, to use this opportunity, and thank you for this question, to close this topic now, let's say forever.
17: Λοιπόν, κατά πρώτα να σας ευχαριστήσω για τα καλά λόγια και για το ερώτημα. Απολαμβάνω κάθε στιγμή που περνάω σε αυτό το σύλλογο, το σύλλογο της ΑΕΚ. Αυτός είναι ο λόγος βέβαιος που έγινε και επέκταση του συμβολέου μου, και βλέπω το μέλλον μου εδώ. Βεβαίως, οι προπονητές κρίνονται πάντα με βάση τα αποτελέσματά τους. Αλλά θα ήθελα να πω το εξής. Θεωρώ ότι έχουμε μιλήσει αρκετά, έως υπερβολικά, ειδικά τους τελευταίους 2-3 μήνες, για τα επιτεύγματα της προηγούμενης χρονιάς. Είναι απολύτως κατανοητό. Όμως, όπως έχω πει και θα ξαναπώ, ό,τι έγινε στο παρελθόν ανοίξει στο παρελθόν. Είναι ιστορία. Προσωπικά, εγώ και το staff μου, το προσωπικό το οποίο με συνοδεύει, έχουμε εμπειρία από άλλες 5 χώρες που έχουν κατακτήσει τρόπαια. Έχουμε την εμπειρία και καταλαβαίνουμε το πόσο δύσκολο είναι να έχεις μια δεύτερη χρονιά μετά από μια πρώτη που ήταν πολύ επιτυχημένη, καθώς οι προσδοκίες ανεβαίνουν πάρα πολύ και είναι σαφώς πολύ πιο δύσκολο να μείνεις στην κορυφή και τη δεύτερη χρονιά που έχουν ανέβει αυτές οι προσδοκίες. Προσωπικά, εγώ είμαι απολύτως συγκεντρωμένος, πατάμε στο στοιχείο, όπως λέμε, πατάμε στο έδαφος, και αυτό είναι μια νοοτροπία, ένα τρόπο σκέψης που θέλω να το περάσω σε όλους τους παίχτες, στο προσωπικό, στον οργανισμό της ΑΕΚ, στους πάντες. Και αυτός είναι και ο μόνος τρόπος που θα μας βοηθήσει να καταφέρουμε και πάλι κάτι πολύ μεγάλο και φέτος. Σαφώς, ό,τι καταφέραμε πέρυσι ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ήταν κάτι σπουδαίο, όμως για τελευταία φορά αυτά ανήκουν στο παρελθόν και ευελπιστώ με αυτή την τοποθέτηση να κλείνει μια και καλή αυτό το ζήτημα και να μην επανέλθουμε.
10: Και εγώ από την πλευρά μου θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην ομάδα του Όφη. Πραγματικά έχω νιώσει πάρα πολύ όμορφα σαν προπονητής εδώ, όχι μόνο από την καθημερινότητα με τους παίκτες μας, με αυτούς που απαρτίζουν την ομάδα, αλλά περνάω και πάρα πολύ όμορφα στο νησί. Νιώθω την αγάπη τους. Το έχω πει πολλές φορές ότι από τη δικιά μου την πλευρά θέλω να ανταποδώσω την αγάπη που εισπράττω καθημερινά, και αυτό μπορώ να το κάνω μόνο μέσα στο γήπεδο, με αυτό που ξέρω να κάνω σαν προπονητής. Η δουλειά μας είναι σαν προπονητές να αφήνουμε ένα αποτύπωμα, να αφήνουμε ένα αποτύπωμα που να έχει ένα θετικό πρόσημο, να μπορούμε να δίνουμε στους ποδοσφαιριστές μας σωστές συμβουλές, καθοδήγηση, καθημερινή έτσι καθημερινή καθοδήγηση, έτσι ώστε να μπορούμε να διεκδικούμε πράγματα στο γήπεδο. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για άλλη μια φορά που βρίσκομαι εδώ, που έχω αυτή την ομάδα, που έχω αυτούς τους ποδοσφαιριστές και προπονώ, και θα κάνουμε, όπως είπα και πριν, τα πάντα μαζί με το τεχνικό staff και όλη την ομάδα για να καταφέρουμε κάτι όμορφο αύριο.
13: Μια τελευταία ερώτηση, εσείς ο τυχερός.
18: Καλησπέρα σας, Αβραάμ Φωτιάδης από Μπάλα 24. Προς τον κύριο Νίκολη, μια ερώτηση. Με την ολοκλήρωση της προετοιμασίας είχαν αφαιρθεί σε 3 ή 4 μεταγραφικές ενισχύσεις. Ενώ στη συνέχεια είπε ότι θα ήθελα να είναι ποιοτικές και όχι απλά ποσοτικές. Αν υπάρχει κάποια εξέλιξη και κατά πόσο αναγκαίες είναι τόσο για αύριο όσο και για την Ευρώπη. Κατά πόσο αναγκαίες είναι και αν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Και προς τον κύριο Κόντι, κατά πόσο έχουν ενσωματωθεί τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας και αν περιμένετε κάτι άλλο, έχεις κάποια θέση?
15: I'm happy with my team. This is number one. I repeat this many times. For me, my team is the best one in the world because it's mine. I love my players, I love my guys, and I'm ready to celebrate with them. I'm ready to suffer with them. I'm ready to die with them. For me, my players are the best one. This is only thing I will answer to you because I answer only questions for Super Cup game tonight, today.
17: Η απάντηση, επειδή ο κότς θέλει να απαντάς αποκλειστικά σε ερωτήματα που έχουν να κάνουν με την ευρία αναμέτρηση, είναι η εξής, ότι είναι πάρα πάρα πολύ χαρούμενος, απολύτως ικανοποιημένος με την ομάδα του και, όπως έχει πει και στο παρελθόν, θεωρεί ότι έχει την καλύτερη ομάδα του κόσμου, διότι είναι η δική του ομάδα. Με αυτούς τους παίχτες, τους οποίους αγαπά πάρα πολύ, θα πανηγυρίσουμε, θα γιορτάσουμε, θα παλέψουμε και αν χρειαστεί θα πεθάνουμε μαζί με αυτούς τους παίχτες. Τους στηρίζει απολύτως και θεωρεί ότι είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου.
10: Εγώ από την πλευρά μου αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ρόστερ. Αυτό είναι το ρόστερ που θα παίξει μεθαύριο, αύριο. Άρα δεν μπορούμε να σκεφτούμε κάτι άλλο, δεν μπορούμε να σκεφτούμε και μεταγραφές. Μπορούμε να σκεφτούμε μόνο για το τι έχουμε τώρα και να δώσουμε τα πάντα για να κερδίσουμε το τρόπαιο.
13: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε πρώτα θέως αύριο.
7: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου. Ακούσαμε και Μάρκο Νίκολιτς, ακούσαμε και Χρήστο Κόντι και νωρίτερα και Θανάση Ανδρούτσο και Πέτρο Μάνταλο. Σε λίγο όλα στο sportfm.gr. Πάμε break και επιστρέφουμε σε λίγο για το φινάλε της εκπομπής, αφού θα έχουμε πρώτα Γιώργο Τσακίρη.
19: Η Winsport FM 94,6.
20: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
21: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
20: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η Winsport FM 94,6.
0: Μόνο ο Παύλος ο τύπος. Ο Φάουλ παραπερνάει γκολ! Ο τελικός τελειώνει! Η Λίβερπουλ θα σηκώσει το τέταρτο με το χρυσό γκολ! Ο Ρόμπι Φάουλερ φυλάει το γήπεδο! Και το σηκώνει στον ουρανό του Βεσουάρες, στον ουρανό της Βεσφαλίας!

0: ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση για τη στελέχωση του νοσοκομείου Ρόδου, με τη διοίκηση και την ιατρική κοινότητα να παρουσιάζουν διαφορετικές εκτιμήσεις για τα προγραμματισμένα μέτρα. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο διοικητής του Ιδρύματος Νίκος Καραμαρίτης ανέφερε ότι το νοσοκομείο αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Υπουργείο Υγείας επεξεργάζεται πακέτο κινήτρων σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και την Ένωση Ξενοδόχων. Παράλληλα, δρομολογούνται 15 θέσεις επικουρικών νοσηλευτών και νέες προκηρύξεις χειρουργών με ορίζοντα βελτίωση στους επόμενους 2 έως 3 μήνες. Από την πλευρά του, ο εντατικολόγος Βασίλης Κινούς, με δηλώσεις του στον Top FM, εξέφρασε επιφυλάξεις του για την επάρκεια των μέτρων. Όπως σημείωσε, τα προσωρινά επιδόματα στέγασης δεν διασφαλίζουν τη μόνιμη διαμονή των γιατρών, ενώ υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας εργαζομένων δύο ταχυτήτων σε βάρος του υφιστάμενου προσωπικού. Η ιατρική κοινότητα προτείνει ως αποτελεσματική λύση τον διπλασιασμό των μισθών για το προσωπικό των άγωνων περιοχών. Νέος γύρος σκληρής αντιπαράθεσης έχει ξεσπάσει μεταξύ της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΔΕΙΑ Ρόδου. Στο επίκεντρο βρίσκεται το έργο υδροδότησης της ευρύτερης περιοχής των Λινδίων, προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, κατήγγειλε δημόσια αυθαίρετες παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας από εργολάβους της δημοτικής επιχείρησης στην παλιά γέφυρα του Γαδουρά. Σύμφωνα με τον ίδιο, εκτελούνται βαθιές εσκαφές στην κήτη του ποταμού και σε ιστορικά ιταλικά γεφύρια χωρίς καμία έγκριση, ενώ κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για περιβαλλοντική υποβάθμιση λόγω διαρροής λιμάτων στη Λίνδο. Η περιφέρεια έχει ήδη καταθέσει μηνύσεις και προαναγγέλει νέους ελέγχους από κλιμάκιο μηχανικών. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, Σωτήρης Βαγιανός, με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, απέρριψε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις περί παρανομίας. Τόνισε ότι οι εργασίες αφορούν εγκάρσια διέλευση αγωγού σε δημοτική οδό, γεγονός που δεν απαιτεί άδεια από την περιφέρεια, ενώ ξεκαθάρισε ότι το έργο συνεχίζεται κανονικά χωρίς καμία διακοπή. Παράλληλα, κατηγόρησε την Περιφερειακή Αρχή ότι βάζει κόφτη σε ζωτικές υποδομές για το νησί, προαναγγέλλοντας μάλιστα νέες παρεμβάσεις σε τμήμα της Εθνικής Οδού. Στη Λέρο βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο των επαφών του με τις τοπικές κοινωνίες. Ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε σε μια πολυπληθή ανοιχτή συγκέντρωση κατοίκων και φίλων της παράταξης στην Αγία Μαρίνα. Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρέθηκαν τα ζητήματα της ακρίβειας, η ελλείψη στις υποδομές των νησιών και η ανάγκη στήριξης του κρατικού μηχανισμού. Σε τροχιά άμεσης υλοποίησης μπαίνουν δύο μεγάλα έργα στη Ρόδο με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Με τη διαδικασία της άμεσης διαπραγμάτευσης ξεπερνιούνται οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις για την ολοκλήρωση των εργασιών στη Ροδιακή Έπαυλη αλλά και για τη δημιουργία του δικτύου ΑΜΕΑ στη Μεσαιωνική Πόλη. Παράλληλα, πράσινο φως δόθηκε για τη χρηματοδότηση νέου ανοιχτού κολυμβητηρίου 50 μέτρων, ενώ τα χρήματα των σχολικών επιτροπών που καταργήθηκαν μεταφέρονται πλέον απευθείας στον Δήμο. Στην κατάθεση προσφυγής στο ελεγκτικό συνέδριο προχωρά ο Δήμος Ρόδου διεκδικώντας το ξεπάγωμα της τριετού σύμβασης για την αβαγοσωστική κάλυψη των παραλίων. Μέχρι την απόφαση, η ασφάλεια των λουόμενων θα διασφαλιστεί με απευθείας διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, οι ανάδοχοι εκπέμπουν καμπανάκι κινδύνου λόγω της μεγάλης έλλειψης ναυαγοσωστών και της αδυναμίας έβρεσης στέγη στο νησί. Η τοπική κοινωνία της Ρόδου αποχαιρετά τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Καψάλη που έφυγε από τη ζωή. Το σκήνομα του επί σειρά ετών εφημερίου της Παστίδας εκτίθεται από απόψε στις 7 το απόγευμα σε λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Αύριο Τετάρτη στις 10 το πρωί θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Ρόδου Κυρίλου. Γενικά έθριος και πολύ θερμός θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στα ανοιχτά μπορεί να φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 με 36 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241 0 51 722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
5: Τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Top FM 102,4.
6: Υπόθεση.
7: Εντάξει, βάσει των περσινών, είτε πίσω από το φόρ, είτε σαν δεύτερο φόρ, είτε στην δεξιά, έτσι, κυρίως εκεί.
6: Σωστά, σωστά, αλλά βάσει του τελευταίου φιλικού.
7: Ναι, καλά, ναι, αυτό ήταν πρωτοφανές, γι' αυτό δεν το πολύ αναφέρω, δεν ξέρω αν θα το τρισκάρει τόσο.
6: Αυτό είναι Χρήστο, ότι μας μπέρδεψε το φιλικό, ναι. Αυτό, γι' αυτό το λέω.
7: Ναι.
6: Αν είχαμε ως δεδομένο ότι θα πάει δεξιά ο συγκεκριμένος, και ήταν και στο 100% για παράδειγμα ο Μαρίν, θα σου έλεγα ότι η ΑΕΚ θα πάει με Μαρίν, με Κάιρινεν, σίγουρα στο χρόνο της γραμμής, με Μάνταλο Κάιρινεν τέλος πάντων, και θα πήγαινε δεξιά ο Λούκα Γιώβιτς, ο Καλουσκάμης, με τον Κοϊτάκη και ο Γιώβιτς Βάρκα κανονικότατα. Όλα τα υπόλοιπα δεν θα αποτελούν τρελή έκπληξη, δηλαδή να δούμε, ξέρω εγώ, τον Κατσίνο να ξεκινάει δεύτερος επιθετικός μετά το χατρίκ του. Ή να δούμε να ξεκινάει στην επίθεση ο Γίνη με κάποιον, ξέρεις, το Βάργκα ή το Γιώβιτς. Δεν θα συνιστά τεράστια έκπληξη, αλλά σίγουρα θα είναι μια έκπληξη ενώπιον του Τσαμπιλίου, γιατί ξαναλέω, στα play-offs είναι μια εβδομάδα μετά. Θα μου φανεί παράλογο το τελευταίο μάτς οποιοδήποτε σκέφτεται σαν βασικό coach να το χρησιμοποιήσει με την καλή θέα. Και να μην του έχει δώσει δηλαδή χρόνο συμμετοχής σε αυτό το παιχνίδι. Ενώ θα έρχεται το παιχνίδι, ξαναλέω, για τα play-off Champions League.
7: Έχεις εικόνα αν, έχει, αν έχουμε κάτι καινούριο με τον Ελίασον, αν έχει πάει έστω στο Ηράκλειο, αν έχεις εικόνα?
6: Κοίταξε, αυτό που έχουμε τον Ελίασον, είμαστε σε μια ανοιχτή επίσημη ουσιαστικά διαπραγμάτευση. 100% νομίζω ότι και να είναι στην αποστολή να εκτελείται στο Ηράκλειο, γιατί αυτό έπρεπε να μας το μεταφέρουν για να το δούμε κάτω αν τον είδα. Γιατί ψάξαμε τις φωτογραφίες,
7: ναι, και εγώ γι' αυτό το λέω. Γιατί στο βίντεο δεν φάνηκε εκεί.
6: Δεν έχει ανακοινώσει κιόλας αποστολή, να το πούμε.
7: Λογικά θα πήγαν όλοι, έτσι, γιατί είναι και ένα τίτλο. Δεν νομίζω να μείνει κάποιος πίσω. Εκτός και να έχει και τέτοια κάποιος.
6: Σωστά. Αλλά να σου πω την αλήθεια μου, ούτε στο Φρίκο με την καρδιά χρησιμοποιήθηκε.
7: Καλά, ναι, σωστό.
6: Ούτε τώρα νομίζω ότι θα, και να είναι στον πάγκο θα χρησιμοποιηθεί, αν ταξίδευσε και ήδη.
7: Ναι, δεν το λέω γιατί χρησιμοποιήσει, το λέω περισσότερο γιατί αν είναι κάτι που τρέχει τόσο άμεσα μπορεί να μην...
6: Τρέχει. Είναι ξεκάθαρο πλέον, δεν μπορεί, πίσω δεν μπορεί να γίνει από το έγγραφο που είδαμε να διαρρέουν οι διοικούντες στην Ιντερνασιονάλ.
7: Όντως. Ωραίο αυτό, δεν έχει ξαναγίνει, έτσι, να βγαίνει η πρόταση, το fax.
6: Σωστά, να σου πω κάτι μεταξύ μας. Σωστά, για μένα είναι έτσι που θα γίνεται πλέον, είναι τη 2026.
7: Εντάξει.
6: Επαναλαμβάνω και το λέω, ξέρεις γιατί. Γιατί είναι για τον κόσμο είναι οι ομάδες.
7: Ναι, καλά, προφανώς εννοείται.
6: Οι ομάδες δεν ενημερώνουν εμάς. Χαίστηκαν για τους δημοσιογράφους, συγγνώμη για την κουβέντα μου. Ναι, δεν τους ενδιαφέρει ο κόσμος. Σου λέει, δεν πάει να λέει τώρα τα λέει ο δημοσιογράφος. Αλλά ο κόσμος είναι η ομάδα. Πρέπει να έχει γνώση του πραγματικά του τι συμβαίνει. Και δεν υπάρχει πιο σωστός τρόπος από το επίσημο. Δηλαδή τι έχεις να κρύψεις, έκανες μια πρόταση, αυτή είναι η πρόταση. Αυτή είναι. Έτσι. Εγώ αυτό και τον κρυψινισμό που έχουμε στην Ελλάδα και στο υπόλοιπο κομμάτι της Ευρώπης ακόμα εν έτη 2026 αδυνατό να τον καταλάβω, ειλικρινά σου μιλάω. Αδυνατό πραγματικά, δηλαδή δεν είναι τσιφλίκι σου το μαγαζί. Δεν είναι τσιφλίκι σου, είναι η ομάδα που υπηρετεί λόγω του κόσμου. Και αν ο κόσμος σε ένα βάθος χρόνου δεν σε θέλει, θα σε αποβάλει από αυτήν την ομάδα. Αυτός θα σε διώξει, όπως έγινε κατά επανάληψη. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή, αν δεν κάνουμε χρήσιμο. Βγήκαν λοιπόν με λεπτομέρειες, όπως είπες και εσύ.
7: Δηλώσεις και τα πάντα. Τα
6: ποσά, βγήκε με λεπτομέρειες, όπως είπες και εσύ, η πρόταση για τον Ελίασον. Αυτό σημαίνει και με το fax, όπως λες, που δεν συνηθίζει, δεν αλήθεια, καλά το λες. Πρέπει να πούμε εδώ ότι είναι 300.000 ευρώ που προσφέρει. Είπαμε και χθες, είναι σε τρεις δόσεις η αποπληρωμή. 50.000 ευρώ. Συγγνώμη, 100.000 ευρώ στις 31 του, 50.000 ευρώ στις 31 του έτους και αποπληρωμή με 150.000 ευρώ στο καλοκαίρι του 2027, με 2,5 εφόσον γίνει το ενίκιο και δοθεί όλο το ποσό. Τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ μετά θα είναι σε δόσεις των 500 του 1 εκατομμυρίου, επίσης 500 και 500.000 ευρώ. Όλο αυτό η αποπληρωμή μέχρι το 2029, τον Απρίλιο, τέλη Απριλίου του 2029. Με δόσεις όπως αντιλαμβάνεσαι, είναι σημαντικό ότι παίρνει όλο το ποσό που θα έχει δώσει η ΑΕΚ, παραπάνω από το ποσό που θα έχει δώσει, κατά 300-500, κατά 800.000 ευρώ, μακροπρόθεσμα μεν, αλλά μιλάμε και για ένα παίκτη που δεν υπολογίζεται καλά-καλά πλέον, που δεν θέλει να συνεχίσει, και αυτό πάντα εφόσον γίνει χρήση της οψιών,
7: Ναι, εφόσον. Γιατί έχει συμβόλαιο στο 28, έτσι, οπότε...
6: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό το λέω, ακριβώς γι' αυτό το λέω. Περιμένουμε λοιπόν να ανοιχτεί η διαπραγμάτευση, είναι ανοιχτή επίσημα, οπότε και να μην είναι εκεί, το καταλαβαίνω γιατί δεν αποκλείω άμεσα να τελειώσει. Από ό,τι βλέπουμε η ΑΕΚ δεν έχει αποφασίσει, παύλα, απαντήσει σε αυτό το μέλη ή τουλάχιστον να έχει ενημερώσει κάτι τέτοιο και να επικοινωνήσει τον κόσμο της, που σημαίνει ότι επιδιώκει λογικά την εξέλιξη διαπραγμάτευσης, ώστε να κερδίσει όσο το δυνατό περισσότερα πράγματα μπορεί. Δηλαδή να κόψει μια δόση, να πάρει κάτι πιο μπροστά, να φέρει μια δόση πιο πριν από το 29, ξέρεις. Αυτό είναι προϊόν διαπραγμάτευση όπως αντιλαμβάνεσαι.
7: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
6: Και για τον Ben Rice, τα είπαμε χθες, μην τα ξαναλέμε, δεν υπάρχει κάτι, αν και εφόσον υπάρξει, εδώ είμαστε να το μεταφέρουμε.
7: Ωραία. Ευχαριστούμε, Γιώργο.
6: Να είστε καλά.
7: Λοιπόν, ακούσαμε και Γιώργο Τσαγκύρη και πριν τα μαζέψουμε να πούμε ότι έμεινε εκτός στα 110 μέτρα εμπόδια, δεν μπόρεσε να περάσει ο Ρούμτσιος στα ημιτελικά, ενώ είναι πολύ κοντά στην πρόκριση ο Μέρλος και έχει ένα κόλμα άλπα να κάνει στα δύο, α όχι το έκανε και απέτυχε ο Μίτα, οπότε περιμένουμε να δούμε και εκεί αν μπορέσει να προκριθεί βάσει κατάταξης. Αυτή τη στιγμή είναι εκτός από ό,τι βλέπω, αλλά περιμένουμε να ολοκληρώσουν όλες τις προσπάθειες τους. Λοιπόν, αυτά από εμάς, ακολουθεί Κώστας Μιαούλης, έτσι. Επιστρέφει στα μικρόφωνα ο Κωστής μετά από λίγες ημέρες απουσίας. Εμείς θα τα πούμε πάλι την Κυριακή, λογικά, με τη γνωστή εκπομπή του μπάσκετ και φυσικά οτιδήποτε άλλο προκύψει. Εδώ είμαστε να σας το μεταφέρουμε. Να είστε καλά!

0: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Δεν είναι πρόβα για το Champions League, είναι τελικός που πρέπει να κερδίσουμε, τόνισε ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς εν όψη του αυριανού Super Bet Super Cup με τον Όφι. Δεν παίζουμε κάθε χρόνο τέτοια μάτς, πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί και έξυπνοι, πρόσθεσε από την πλευρά του ο προπονητής των Κρητικών Χριστός Κόντης. Δοκιμασία για τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία που κοντράρεται απόψε με την Αεμέχεν στον επαναληπτικό του 0-0 του Γιώργιος Καραϊσκάκη στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Σε περίπτωση αποκλεισμού οι Ερυθρόλευκοι θα συμμετάσχουν απευθείας στη League Phase του Europa League. Ροντινέ στο δεξιά άκρο της άμυνας και σα πίσω από τον προωθημένο LKB σκέφτεται ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σέντρα στις 8.30 μετάδοση από Big Win Sport FM και Mega. Την πρόκριση στα play-off του Conference League θα επιδιώξει απόψε ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει την CSKA 1948 στη Σόφια στη ρεβάνς του 1-1 του ΟΑΚΑ. Προβάδισμα Ραστόντερ για την κορυφή και Λιβάη Γκαρσία για το δεξιάκρο της επίθεσης. Έντρα στις 8.30 τηλεοπτικά από Sky και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Ελάχιστα ερωτηματικά από τον Μάρκο Νίκολιτς για την ενδεκάδα της ΑΕΚ στο Super Bet Super Cup απέναντι στον Όφι στο Παγκρίτιο. Δεδομένη η παρουσία των Καλοσκάμι και Αλεξίου στο αρχικό σχήμα, του Κοϊτά στο ένα άκρο της επίθεσης αλλά και το δίδυμο Γιώβιτς Βάργκα στην επίθεση. Θέμα ορών ο δανεισμός του Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ. Χωρίς απρόοπτα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς με την Anderlecht στον τρίτο προκριματικό του Europa League με την αποστολή να αναχωρεί αύριο το πρωί για το Βέλγιο. Σε τριπλό μεταγραφικό μέτωπο κινείται ο δικέφαλος του Βορρά καθώς έχουν ξεχωρίσει δύο περιπτώσεις επιθετικών ενώ στο προσκήνιο βρίσκεται και η απόκτηση στόπερ. Στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού προκρίθηκε ο Δημήτρης Μάρκος, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 7.47.26. Μετάλλιο θα διεκδικήσει και η μεικτή ομαδική 4x100 μέτρα που είχε τον 5ο καλύτερο χρόνο στα προκριματικά. Την παρουσία της στα ημιτελικά στα 50 μέτρα πεταλούδα εξασφάλισε η Άννα Ντουντουνάκη, ενώ το ίδιο κατάφερε στα 200 μέτρα ύπτιο και ο Απόστολος Σίσκος. Χωρίς Γιάννη Αντετοκούμπο και Σλούκα, αλλά με καλάθι Ντόρσε και Ρογκαβόπουλο, οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για τα μάτς της εθνικής ομάδας μπάσκετ με Ουκρανία και Ισπανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στη συγκυρία με την έναρξη της καριέρας του στους Χιτ και όχι σε οικονομικό θέμα, αποδίδει η ΕΟΚ την απουσία του Greek Freak. Εκτός κάδρου του Άρη για το κέντρο της άμυνας ο Λιούμπομιρ Σάτκα, καθώς ο 30χρονος Σλοβάκος στόπερ συμφώνησε με την Κυπριακή Ομόνοια. Το πρωί προπονήθηκαν οι Κίτρινοι, οι οποίοι το απόγευμα θα ταξιδέψουν στην Ιταλία για το αυριανό φιλικό με την Νάπολη. Σέντρα στο Super Bet Κύπελλο Ελλάδος με την νοκάουτ αναμέτρηση Τρίκαλα Ελ Νόβη.

0: την απόκτηση του Ιβοριανού κεντρικού αμυντικού, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με οψιόν ανανέωσης για ακόμη ένα, ενώ το κόστος της μεταγραφής του έφτασε τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Top FM 102,4.

0: Πόσα χρόνια, κύριε Ρίλο, έχουμε να έρθει. Καλά μεσημέρι, εντάξει, βγάλαν το φάντασμα τώρα να έρθει μεσημέρι. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς σας βρίσκω για αυτήν την ώρα. Συνήθως θα λέμε βράδυ, τώρα είναι οι μέρες καλοκαιρινές με άδειες και τα λοιπά, οπότε βγήκαν τα φαντάσματα νωρίς. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 4. Θα έχουμε και ρεπορτάζ να ακούσουμε. Προστάμε και ο Τσανάκα από πριν, γιατί υπήρχε η συνέντευξη τύπου για το Superbet Super Cup. Θυμίζω την Τετάρτη, αύριο δηλαδή στις 8, η πρωταθλήτρια και ο κυπελούχος Σόφι κοντράζονται για το τρόπαιο του Super Cup. Βλέπετε τον αγώνα ζωντανά από την τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο στάδιο, αύριο στις 8. Ο τελικός του Super Cup είναι μια προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με Super αποδόσεις, προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές 21+. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, θα ανοίξουμε και τις γραμμές αν εσείς το θέλετε να κουβεντιάσουμε. Όπως κάνουμε το βράδυ, θα κάνουμε και το μεσημέρι στο 2195-79-283-4-5. Πρώτα όμως ρεπορτάζ Ολυμπιακού, τελευταία νέα περίπου 6 ώρες και ένα τέταρτο χοντρικά πριν από το πολύ κρίσιμο παιχνίδι των Εθνολευκών με την Αϊμέγγεν, τη Ρεβάνς. Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Θόμη, τι κάνε.
0: Με βάλανε μεσημέρι τώρα, πολιτισμικό σοκ θα έχει πάει ο κόσμος.
1: Ναι, θα κοιτάζουν τα ρολόγια να δουν τι ώρα είδε.
0: Τι έγινε.
1: Λοιπόν, καλά, καλά, μια χαρούλα. Να περιμένουμε να έρθει η ώρα για το παιχνίδι. Είναι η πρώτη μεγάλη πρόκληση, έτσι, του Ολυμπιακού στη σεζόν. Το πρώτο μεγάλο πρέπει, να το πω πιο σωστά, γιατί καλώς ή κακώς μπορεί να περιμένουμε μια Ολλανδική ομάδα, μια καλή ομάδα. Απ' την άλλη όμως ο Ολυμπιακός έχει νομίζω το πρέπει για να περάσει. Το βλέπεις και τους Ολλανδούς, οι οποίοι είναι πολύ σίγουροι για την ομάδα τους, εγώ θα έλεγα υπερβολικά αισιόδοξοι. Αλλά απ' την άλλη το ζουν και το διασκεδάζουν. Κινείται η πόλη αρκετά στους ρυθμούς της αναμέτρησης. Για να καταλάβεις ακόμη και τα μαγαζιά τώρα που έχουμε καθίσει να πάμε, σερβίρουν οτιδήποτε πιείς σε πλαστικά ποτήρια λόγω του αγώνα. Συνάξει, αυτό είναι εντυπωσιακό, κατάλαβες, για να μην μπορεί να γίνει το παραμικρό, αν και η οπαδοί του Ολυμπιακού δεν θα είναι ακριβώς στο κέντρο μαζεμένοι. Από το σχέδιο αστυνομίας που διάβαζα στην ρωσολανδικά μέσα είναι να πάνε λίγο πιο έξω, αλλά οκ, δεν θα δημιουργηθεί ούτως ή άλλως κανένα πρόβλημα. Περισσότερους και από 800 οπαδούς, οι Ολλανδοί μιλάνε ακόμη για 1000 οπαδούς του Ολυμπιακού στο σημερινό παιχνίδι, για πέρα Ολυμπιακούς 800 εισιτήρια, ζήτησε λίγα ακόμα, τα πήρε. Οπότε μήνυμα 800 και μισθοί οι οπαδοί. Η ομάδα έχει τελειώσει την προετοιμασία της από χθες, όπου έγιναν και συνεντεύξεις του, έγιναν και προπονήσεις. Και γενικότερα, Κώστα, υπάρχει ένα κλίμα, εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, ότι πρέπει ο Ολυμπιακός να περάσει, είναι ασφαλώς λογικό, αλλά υπάρχει και αισιοδοξία στην ομάδα ότι θα αποδείξει ότι το πρώτο μάθημα είναι μια κακή παρένθεση. Γιατί καλός ή κακός ήταν μια κακή παρένθεση, δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Ειδικά δημιουργικά δεν πάραξε πολλές ευκαιρίες. Ανασταλτικά πήρε καλό βαθμό, αλλά επειδή η εικόνα δεν ήταν τόσο καλή, νομίζω και ο προπονητής προσανατολίζει σε αρκετές αλλαγές στο αθλητικό σχήμα, σε βαθμό που μπορεί να εκπλήξει και τους αντιπάλους. Θεωρώ πως είναι αντιλήθεια και ο προπονητής με τη Λίμπερ, Κώστα μου, ότι είχε διαβάσει ο προπονητής να ενέγει τον Ντίξ Ρούντερ τον τρόπο παιχνιδιού. Χαμήλωσε λίγο μέτρα, παραδέχεται και ο ίδιος ότι άλλαξε την τακτική του και το πώς παίζει η ομάδα του. Και το είπε πάλι και χθες, ότι έχουμε διαβάσει κάτι τον Ολυμπιακό, παίζουμε πολλές μεγάλες μπάζες, πολλές δεύτερες, πάει πολύ στις μονομαχίες και θέλει αυτό να το περιορίσει. Σίγουρα, όταν παίζεις εντός έδρας και με τον κόσμο σου στο πλάι, αντιλαμβάνεσαι ότι θα υπάρχει λίγο μεγαλύτερος ενθουσιασμός, σε σχόλιο και ο κόσμος να παίξει πιο επιθετικά, ακόμη και επιθετικά, γιατί είναι μια επιθετική ομάδα. Αλλά νομίζω ότι είναι ενέργεια μια ομάδα που δεν θα πάρει υπερβολικά ρίσκα σήμερα, παρότι το συνηθίζει. Είναι μια ομάδα που ακόμη και τα στόπρετη μπορεί να βρίσκονται στα χαφ, μπορεί να βρίσκονται στα εκτρέμια, επειδή είναι με πάρα πολλούς τρόπους, με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Κάτι που δεν είδαμε πάντως στο πρώτο παιχνίδι. Είναι λίγο πιο επιφυλακτική, το αντιλαμβάνεσαι. Γι' αυτό και εγώ λέω ότι επειδή ίσως και ο προπονητής έχει καταλάβει ότι λίγο έχουν καταλάβει το στυλ παιχνιδιού του, νομίζω θα αλλάξει κάποια πράγματα και θα αλλάξει και πρόσωπα.
0: Αυτό που διαπίστωσα στο πρώτο παιχνίδι, Γιώργο, είναι ότι ήταν αντιστρόφως ανάλογη με την εικόνα της ομάδας που τουλάχιστον εμφανίστηκε στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα η Νάιμεγκεν. Δηλαδή δεν είχε αυτή την κακή συνήθεια να δέχεται γκολ, να ανοίγει τα παιχνίδια της. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, τα τέρματά της πέρυσι ήταν 77-51. Δεν είχε κάποια σχέση με την περσινή εικόνα αυτή του παιχνιδιού στο Καρασκάκη, άσχετα με το τι έγινε στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα στην πρεμιέρα της.
1: Ναι, ήταν πολύ πιο μαζεμένη. Πολύ πιο μαζεμένη, γιατί έχουν αντιληφθεί και οι ίδιοι ότι και ο Ολυμπιακός εκτός έδρας, ειδικά στην Ευρώπη, είναι πολύ καλύτερος, έτσι. Ειδικά εκεί που βρίσκει χώρους και κερδίζει μπάλες.
0: Αυτό τολμώ να το πω για όλες τις ελληνικές ομάδες. Γιώργο, το συζητούσα τα βράδια με τους φίλους ακροατές την περασμένη εβδομάδα. Επειδή ξέρεις, τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά, ότι οι ελληνικές ομάδες, ειδικά οι τρεις συγκεκριμένες, εμφανίζονται πολύ καλύτερες στα εκτός έδρας παιχνίδια, συνήθως.
1: Ναι. Εγώ θα βάλω ένα παραπάνω για τον Ολυμπιακό,
0: για
1: γιατί
0: τον Ολυμπιακό, ξέρουμε
1: το ποδόσφαιρο του, κατάλαβες. Και ειδικά αυτό το άμεσο ποδόσφαιρο, εκτός έδρας ειδικά βολεύει πάρα πολύ. Έχω μια εντύπωση, θα το δούμε βέβαια και το βράδυ, ότι ο Γκουστάβο Σα θα είναι βασικός. Επιμένω πολύ από χθες, στο λόγο πρόσωπο, παρότι δεν το είδαμε να παίζει δευτερόλεπτο στο πρώτο ματ. Ο προπονητής φωτογραφίζει γύρω-γύρω με τις δηλώσεις του και μετά το προηγούμενο ματ και πριν από αυτό λίγο τον Γκουστάβο Σα. Είναι ένας παίκτης που αρέσει πάρα πολύ και από αυτές που είδε με την μπάλα και το πώς κινείται στον χώρο και το πώς κινείται σαν πίσω το center four, κυρίως στο 10 δηλαδή, σαν ελεύθερος πίσω από το center four τέλος πάντων, όπως αρέσει η προπονητή να παίζει. Τον έχει φωτογραφίσει αρκετά και στη μία δοκιμή προλάβαμε να δούμε αυτή την προπονητή και ίσως ήταν βασικό. Αν πει τώρα ήταν η πρώτη δοκιμή, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ πιθανό, έχει αρκετές πιθανότητες σήμερα να ξεκινήσει βασικός. Θα πήγαινε το μυαλό μου και όλες αυτές τις μέρες θεωρούσα σχεδόν βέβαιο ότι ο Ζώτα Σίλβα θα είναι βασικός, θα είναι αυτός που θα είναι ο παίκτης center forward, αλλά Κώστα απ' την άλλη αντιλαμβάνεσαι ότι αν το μάτσο πάει παράταση, που είναι ένα σενάριο ανοιχτό, έτσι. Αν ξεκινήσει ο Ολυμπιακός με τους δύο θετικούς του, τον Ελκαμπή και τον Ζώτα Σίλβα, θα υπάρχει μετά πολύ μεγάλη κούραση.
0: Και
1: θα υπάρχει κάποια εναλλακτική επιλογή για την κορυφή.
0: Να ξεκινήσει αυτό το μάτς έχοντας στο μυαλό σου ότι μπορεί να χρειαστούν 120 λεπτά.
1: Ακριβώς. Δηλαδή και όλοι οι προπονητές θέλουν να κρατάνε κάποιους παίκτες για να φέρουν τον πάγκο. Εντύπωση επίσης, εγώ θα σου πω Κώστα μου, έκανα τη δοκιμή, το έσαι πιόνι στον άξονα. Εφόσον ξεκινήσει με αυτούς τους δύο, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα πολύ σημαντικό βήμα για να πάρει τη μάχη του κέντρου. Θέλουν με τρεις στον άξονα και οι δύο παίκτες που είναι πίσω στο center four, πιθανότητα σήμερα για την Ενέγεν θα είναι ο Ντούσαν Τάντιτς και ο Σερί. Δύο παιδιά που είναι 38 και 39 χρόνια αντίστοιχα, αλλά ξεγελίζουν από ποιότητα. Είναι καταπληκτικοί ποδοσφαιριστές, πάρα πολύ δημιουργικοί και μπορούν να αποκαλέσουν πολλά προβλήματα.
0: Ο Σερί οπότε έκανε πολλή δουλειά στο πρώτο παιχνίδι.
1: Ακριβώς.
0: Φαινόταν, αλλά έκανε αυτό
1: που στηρίζεται πολύ η ομάδα πάνω στην δημιουργία του. Ο Τάντιτς γι' αυτό του δώσε 90 λεπτό προπονητής, για να έχει ρυθμό στα πόδια του. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να ξεκινήσει και αυτός. Οπότε η μάχη του κέντρου θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Να καταφέρει ο Ολυμπιακός να βάλει λίγο περισσότερο την μπάλα κάτω και να περιορίσει τα γεμίσματα. Αν και είναι μια ομάδα η να έχει πιέζει ψηλά για να αναγκάσει τον Ολυμπιακό να πάει στις μεγάλες μπάλες. Δεν είναι τυχαίο άλλος ότι πήρε το 60% των μονομαχιών στο πρώτο μάτι στην Ενέγκεν και κόντρα στο μάτι με τη Λίμπερ αυτό δεν συναντάται εύκολα. Να υπάρχει τέτοια διαφορά στις κερδισμένες μονομαχίες. Αλλά εντάξει, αυτό μπορεί να συμβεί για ένα μάτι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί για δεύτερο Ολυμπιακό να χάσει τόσες μονομαχίες, να μην βγουν τόσο δυνατά οι παίκτες σου. Νομίζω ότι η προετοιμασία που έχει γίνει είναι καλή και η ψυχολογική προετοιμασία και το διάβασμα του αντιπάλου, αλλά και η αγωνιστική προετοιμασία. Και περιμένω έκπληξη στην ενδεκάδα, ακόμα και να ξεκινήσει ο Γκουστάβο Σα είναι έκπληξη για τα όσα γνωρίζουμε και όχι μόνο μία. Περιμένω ο προπονητή να εκπλήξει τον αντίπαλο προπονητή, ο Μιζιλίβερ, να εκπλήξει τον Σρούντερ, ώστε να τον πιάσει λίγο ουσιαστικά από εκεί που δεν το περιμένει.
0: Μπορούμε να δώσουμε, επειδή πιέζομαι και για διαφημιστικό, μια εκτίμηση για ενδεκάδα, Γιώργο.
1: Ναι. Εγώ θα δώσω μία, να δούμε τώρα, γιατί ο Πόποβιτς λογικά θα είναι στην αιστεία. Αν και ο Ορτέγκα είναι, καταλαβαίνει, καλύτερο με τα πόδια, αλλά νομίζω ο Πόβο θα ξεκινήσει. Δεξιμπάκ δεδομένα ότι είναι αριστερό ο Μπρούνο. Ένας από τους δύο στόπερ δεδομένους είναι ο Πιρόλα. Θα δώσει ένα μικρό προβάδισμα στο Σμαϊλόβιτ αντί του Ρέτσου, σύμφωνα με την τελευταία δοκιμή. Ο Έσε με το Σιπιόνι στον άξονα. Ο Έσε σίγουρος Σιπιόνι είναι Γκαρθία, θα βάλω εγώ, αλλά Σιπιόνι κυρίως βλέπω. Θα πω Γουστάβο Σα, Δέλσον Ρόκα και Αγίου Μπελκαμπή στην κορυφή της επίθεσης. Ένας παίκτης που ψάχνει πολύ τον γκολ τελευταία. Το είπε και χθες και στην συνέντευξη τύπου ότι θέλει τον γκολ. Αν και το πρώτο μέλημα είναι να περάσει η ομάδα. Και το βλέπουμε ότι παρότι είναι ένας παίκτης που του αρέσει να σκοράρει πολύ, δεν έχει πρόβλημα έτσι να βάλει την ομάδα πάνω από τον αθλητή.
0: Ωραία Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε ακούσουμε στην περιγραφή του αγώνα.
1: Θα
0: σε και πολύ νωρίτερα βέβαια, όταν θα βγουν και οι δεκάδες και το ρεπορτάζ για το pre-game του αγώνα. Πάμε σε break και γυρίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Μόνο εγώ να ακούσει. Σε ώρα. Αίγιο.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Κανένας αθλητής δεν δοκίμασε στο ύψος που είχε τεθεί ως όριο πρόκρισης. Όλοι έμειναν πιο κάτω, οπότε με το 2.23 πήρε το εισιτήριο ο Μέλος και με το 2.19 ο Μίτα. Πριν από λίγο ο Παυλίδης έκανε 63 και 14 στη δισκοβολία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ και εκτός ημιτελικών έμεινε σε 110 εμπόδια ο Ρούμτσιος, ο οποίος είχε επίδοση πάνω από τα 14 δευτερόλεπτα, δεν μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Σε αυτή τη σειρά του Ρούμτσιου ήταν πρώτος ο Μίλαν Τράικοβιτς, ο Κύπριος πρωταθλητής, με 13 και 50.

πρόκριση, το όριο πρόκριση στη δισκοβολία είναι στα 66 μέτρα, αλλά δεν νομίζω ότι θα περάσουν πολλοί αθλητές. Ο Παυλίδης με αυτή την βολή είναι στην έκτη θέση τώρα, στο δικό του γκρουπ, στην δισκοβολία. Πολύ καλή βολή, στα 63 και 14, έχει πολλές ελπίδες. Έτσι όπως έχουν τα αποτελέσματα για την ώρα, στον προκριματικό της δισκοβολίας. Ακούτε Big Wings Sport FM 94,6, εκτάκτως όσους μια όλης και σήμερα και αύριο και μεθαύριο. Και ανοιχτές οι γραμμές, αν εσείς το επιθυμείτε, 2-10-95-79-84-4-5. Για κουβέντα, ακούσαμε πριν από λίγο τον Γιώργο Τσανάκα για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, μερικές ώρες πριν από την έναρξη του επαναληπτικού για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Αν ο Ολυμπιακός δεν τα καταφέρει, υπάρχει το Europa League, δεν έχει άλλο παιχνίδι να δώσει για προκριματικό αν αποκλειστεί. Πάει απευθείας στους ομίλους του Europa.

0: αν ο Ολυμπιακός που περάσει τώρα το εμπόδιο της Νάιμεγκεν θα βρει τον νικητή από το ζευγάρι της Μπόντογκλιν με την Ουνιόν Σεντζιλουάζ, ένα ζευγάρι που έχει αφήσει ανοιχτούς λογαριασμούς μετά το 3-3 στο πρώτο παιχνίδι. Ένα χορταστικό ματς είχε γίνει ανάμεσα στις δύο ομάδες. Θα μάθουμε και εκεί τι θα συμβεί το βράδυ και ποια ομάδα θα καταφέρει να πάρει το εισιτήριο. Πάμε, θα έχουμε δελτίο 2,5 ή δεν έχουμε? Πάμε στον Ακροατή. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Κώστα.
0: Έλα φίλε μου, καλησπέρα.
1: Σέργιος από το Περιστέρι.
0: Έλα Σέργιο μου, τι κάνεις?
1: Είχαμε μιλήσει πρώτες στον
0: Ακροατή. Ναι, θυμάμαι μια χαρά.
1: Και για τη μεσημεριανή σου έλευση. Και είπα να πω μια καλησπέρα καταρχήν.
0: Καλά έκανες.
1: Άκουσα τον Γιώργο με μεγάλη προσοχή. Mm-hmm. Πραγματικά εξεπλάγη είναι από τη σύνθεση, αν τελικά είναι αυτή. Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Εντάξει, μια πιθανότητα τους, έτσι.
1: Ναι.
0: Ποτέ δεν ξέρουμε στο μυαλό του προπονητή, δεν είναι κανένας. Όχι μόνο του με τη Λιμπάρ, για οποιοδήποτε προπονητή, όλοι οι ρεπόρτερ δίνουν μια δεκάδα.
1: Βεβαίως.
0: Δεν είναι εύκολο
1: να. Εγώ παίρνω λοιπόν σαν υπόθεση εργασίας ότι ισχύει αυτό. Για να κάνουμε κουβέντα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Μακάρι να είναι στο κέντρο ο Σιπιόνι με τον Έσε. Χίλιες φορές
0: πιο δυνατό. Ήταν σίγουρος νομίζω από την Παρασκευή, έτσι κι αλλιώς.
1: Σίγουρος.
0: Από τις δοκιμές της δηλαδή.
1: Ο Σιπιόν ήταν το ερώτημα. Ελπίζω να μην δω τον Γκαρσία, ένα από τα κολλήματα, το ξέρεις και εσύ φαντάζομαι, δεν λέω, δεν κομίζω γλάφκα στις Αθήνας.
0: Ναι.
1: Ένα από τα κολλήματα και τα αγαπημένα παιδιά του Μεντιλίμπαρ. Και επιτέλους, αν αληθεύει, τη μεγαλύτερη χαρά την πήρα.
0: Με το ΣΑ.
1: Ναι ρε παιδί, αυτή την πεχτάρα. Επειδή έτυχε λόγω στοιχήματος, τον έχω παρακολουθήσει στη Φαμαλικάο. Φαντάζομαι ίσως και εσύ κάποιες στιγμές να έχεις δει. Αν το 70% αποδώσει από την απόδοση που έχει στη Φαμαλικάο, θα φύσει η εποχή εδώ. Βέβαια δανεικός είναι για ένα χρόνο, τι να κάνουμε. Αλλά μιλάμε για πεχτάρα. Πεχτάρα Κώστα, στο υπογράφω δηλαδή, αν δεν τον έχεις δει. Μακάρι να προσαρμοστεί γρήγορα. Τώρα, όσον αφορά τα πλαϊνά με Ζέλσον, δεν ξέρω αν θα πάρει ο Ρόκα ή ο Ζέλσον αριστερά. Δεν αποκλείω εγώ τον Ρόκα, γιατί είναι και δική του μεταγραφή.
0: Εντάξει, λογικά ο Ρόκα θα παίξει αριστερά και ο Ζέλσον δεξιά, αυτό ξέρω και εγώ. Και για το Ροντινέι Μπακ επίσης είναι από την Παρασκευή.
1: Ναι, μακάρι, επιτέλους, ναι, επιτέλους.
0: Δεδομένου, όπως και για τα δύο παιδιά στο κέντρο της άμυνας, ότι τα παιδιά που τελείωσαν το παιχνίδι λογικά θα πάρουν θέση βασικού σήμερα.
1: Ήταν και πολύ καλύτερη, γιατί μετά θυμάσαι ο Κάρμα.
0: Μετά από εκείνο το τέταρτο με 20 λεπτό στην αρχή του δεύτερου μηχρόνου που είχε έξαρση να εμεγγέλνει, όταν μπήκαν αυτοί έσωσε το πράγμα λίγο πίσω.
1: Εγώ θυμάμαι τον Γιώργο τον Τζανάκα που είπε στο τέλος στο σχόλιο που έκανε ότι μετά που μπήκε ο Πυρόλα μάζεψε όλη την άμυνα.
0: Ναι, αλήθεια είναι.
1: Έτσι, δεύτερον, ο Σμαϊλόβιτς θεωρώ ένα από τα μεγάλα ταλέντα, πάλι προσωπική εκτίμηση. Και θα πιστεύω και αυτός θα γράψει με το όνομά του στον Ολυμπιακό. Αλλά έχω μία μικρή, άκουσα και τον Γιώργο προηγουμένως, το προηγούμενο το πρωί. Ο Πυρόλα έχει το μειονέκτημα που δεν έχει μακρινή μαλλιά που έχει ο Κάρμο. Το ξέρουμε αυτό. Είναι σε άλλα πράγματα καλός. Και άκουσα τον Γιώργο το πρωί που είπε πες μια πιθανότητα να παίξει ο Ορτέγκα τερματοφύλακας. Που φημίζεται γιατί ότι παίζει πολύ με τα πόδια. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ο Ορτέγκα ήρθε για πρώτος, έτσι.
0: Ναι.
1: Όταν έφυγε ο.
0: Εντάξει, ξέρεις τι, είναι λίγο δύσκολο τώρα, γιατί όταν είναι δύο μάτς σε κοντινή απόσταση και είναι τα δύο πρώτα, ξέρεις το να
1: παρουσιάσεις. Όχι, όχι, όχι.
0: Ναι, είναι λίγο δύσκολο, δηλαδή είναι λεπτή και η θέση του προπονητή.
1: Όχι, πιστεύω θα παίξει ο Πόποβιτς. Απλώς ενισχύει λίγο μια υποψία που είπε το πρωί ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν παίξει ο Ορτέγκα, θα το δω πολύ φρόνιμο σαν σκέψη εκ μέρους του Μεντιλίμπαρ, επειδή θα υστερεί πλέον, δεν θα έχει τη μακρινή μπαλιά του Κάρμο που τη θέλει, όπως τα είδες στο πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δεν την έχει ο Πόποβιτς. 32 γεμίσματα έκανε, τα 23 ήταν έξω.
0: Θα τα δούμε το βράδυ, πιστεύω 7 και 4, 7 και 20.
1: Εκτίμηση, εύχομαι καλή επιτυχία και στον Παναθηναϊκό, γιατί είμαι Ολυμπιακός όπως αν θυμάσαι σου
0: είπα.
1: Αλλά δεν φοράω κόκκινα γυαλιά. Είμαι δηλαδή, μ' άρεσε όλες οι Έλληνες. Καλή επιτυχία και αύριο στην ΑΕΚ στο κύπελο μαζί με τον Όφη. Όποιος είναι καλύτερος πιστεύω η ΑΕΚ θα το πάρει. Και καλή επιτυχία και στον ΠΑΟΚ αν δεν ξαναμιλήσουμε.
0: Να είσαι καλά, Σέργιο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Και καλή επιτυχία στη μεσημεριανό σου.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια χαρά, γεια.
0: Πάμε σε break, ανοιχτές οι γραμμές. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση για τη στελέχωση του νοσοκομείου Ρόδου, με τη διοίκηση και την ιατρική κοινότητα να παρουσιάζουν διαφορετικές εκτιμήσεις για τα προγραμματισμένα μέτρα. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο διοικητής του Ιδρύματος Νίκος Καραμαρίτης ανέφερε ότι το νοσοκομείο αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Υπουργείο Υγείας επεξεργάζεται πακέτο κινήτρων σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και την Ένωση Ξενοδόχων. Παράλληλα, δρομολογούνται 15 θέσεις επικουρικών νοσηλευτών και νέες προκηρύξεις χειρουργών με ορίζοντα βελτίωση στους επόμενους 2 έως 3 μήνες. Από την πλευρά του, ο εντατικολόγος Βασίλης Κινούς, με δηλώσεις του στον Top FM, εξέφρασε επιφυλάξεις του για την επάρκεια των μέτρων. Όπως σημείωσε, τα προσωρινά επιδόματα στέγασης δεν διασφαλίζουν τη μόνιμη διαμονή των γιατρών, ενώ υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας εργαζομένων δύο ταχυτήτων σε βάρος του υφιστάμενου προσωπικού. Η ιατρική κοινότητα προτείνει ως αποτελεσματική λύση τον διπλασιασμό των μισθών για το προσωπικό των άγωνων περιοχών. Νέος γύρος σκληρής αντιπαράθεσης έχει ξεσπάσει μεταξύ της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΔΕΙΑ Ρόδου. Στο επίκεντρο βρίσκεται το έργο υδροδότησης της ευρύτερης περιοχής των Λινδίων, προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, κατήγγειλε δημόσια αυθαίρετες παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας από εργολάβους της δημοτικής επιχείρησης στην παλιά γέφυρα του Γαδουρά. Σύμφωνα με τον ίδιο, εκτελούνται βαθιές εσκαφές στην κήτη του ποταμού και σε ιστορικά ιταλικά γεφύρια χωρίς καμία έγκριση, ενώ κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για περιβαλλοντική υποβάθμιση λόγω διαρροής λιμάτων στη Λίνδο. Η περιφέρεια έχει ήδη καταθέσει μηνύσεις και προαναγγέλει νέους ελέγχους από κλιμάκιο μηχανικών. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, Σωτήρης Βαγιανός, με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, απέρριψε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις περί παρανομίας. Τόνισε ότι οι εργασίες αφορούν εγκάρσια διέλευση αγωγού σε δημοτική οδό, γεγονός που δεν απαιτεί άδεια από την περιφέρεια, ενώ ξεκαθάρισε ότι το έργο συνεχίζεται κανονικά χωρίς καμία διακοπή. Παράλληλα, κατηγόρησε την Περιφερειακή Αρχή ότι βάζει κόφτη σε ζωτικές υποδομές για το νησί, προαναγγέλλοντας μάλιστα νέες παρεμβάσεις σε τμήμα της Εθνικής Οδού. Στη Λέρο βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο των επαφών του με τις τοπικές κοινωνίες. Ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε σε μια πολυπληθή ανοιχτή συγκέντρωση κατοίκων και φίλων της παράταξης στην Αγία Μαρίνα. Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρέθηκαν τα ζητήματα της ακρίβειας, οι ελλείψεις στις υποδομές των νησιών και η ανάγκη στήριξης του κρατικού μηχανισμού. Σε τροχιά άμεσης υλοποίησης μπαίνουν δύο μεγάλα έργα στη Ρόδο με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Με τη διαδικασία της άμεσης διαπραγμάτευσης ξεπερνιούνται οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις για την ολοκλήρωση των εργασιών στη Ροδιακή Έπαυλη αλλά και για τη δημιουργία του δικτύου ΑΜΕΑ στη Μεσαιωνική Πόλη. Παράλληλα, πράσινο φως δόθηκε για τη χρηματοδότηση νέου ανοιχτού κολυμβητηρίου 50 μέτρων, ενώ τα χρήματα των σχολικών επιτροπών που καταργήθηκαν μεταφέρονται πλέον απευθείας στον Δήμο. Στην κατάθεση προσφυγής στο ελεγκτικό συνέδριο προχωρά ο Δήμος Ρόδου διεκδικώντας το ξεπάγωμα της τριετού σύμβασης για την αβαγοσωστική κάλυψη των παραλίων. Μέχρι την απόφαση, η ασφάλεια των λουόμενων θα διασφαλιστεί με απευθείας διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, οι ανάδοχοι εκπέμπουν καμπανάκι κινδύνου λόγω της μεγάλης έλλειψης ναυαγοσωστών και της αδυναμίας έβρεσης στέγης στο νησί. Η τοπική κοινωνία της Ρόδου αποχαιρετά τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Καψάλη που έφυγε από τη ζωή. Το σκήνομα του επί σειρά ετών εφημερίου της Παστίδας εκτίθεται από απόψε στις 7 το απόγευμα σε λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Αύριο Τετάρτη στις 10 το πρωί θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Ρόδου Κυρίλου. Γενικά έθριος και πολύ θερμός θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στα ανοιχτά μπορεί να φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 με 36 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
7: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
1: Το PFM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Και στο μπάσκετ ανακοίνωσε παίχτη πριν από λίγο με το Μαρούς να οριστικοποιεί την μεταγραφή του Λάνσκουερ, του 25χρονου Αμερικανού σέντερ, υπέγραψε για 1+1 χρόνια.

από την τηλεόραση του Sky, τουλάχιστον τα εγχώρια, γιατί έτσι κι αλλιώς έχουν προηγηθεί οι μεταδόσεις των αγώνων του Παναθηναϊκού. Ανοίγουν οι εντός συνόρων αναμετρήσεις με το Superbet Super Cup την Τετάρτη, αύριο στις 8 δηλαδή. Πρωταθλητριά και ο Κυπελλούχος Όφη κοντράρονται για το τρόπαιο του Super Cup. Βλέπετε ζωντανά τον αγώνα από την τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο στις 8 η ώρα. Ο τελικός Super Cup είναι μια προσφορά της Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί με Super Αποδόσεις. Προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση και καθημερινές προσφορές. 21 συν, παίξε υπεύθυνα.

Μια που πάμε για το Super Cup, να θυμίσουμε και κάποιε από τι δηλώσει των δύο προπόνητων. Ο Μάρκο Νίκολιτ δηλώσει χαρούμενο στην Κρήτη, που βρίσκεται στην Κρήτη, σε ένα όμορφο νησί με πολλού φίλου για το παιχνίδι. Ότι ρωτήσατε ένα παιχνίδι για να παλέψουμε την τρόπευση. Κάλλιο χώρα παίρνει Super Cup πριν να αξίσει σεζόν και είμαι πολύ χαρούμενο που γίνεται φέτο από την Ομοσπονδία πριν τι ευρωπαϊκέ αναμετρήσει. Άλλε χώρε είναι μέσα στη σεζόν, αλλά είναι διαφορετικέ συνθήκε καθώ παίζουν σε άλλε χώρε και για πάρα πολλά χρήματα. Είμαστε έτοιμοι, έχουμε κάνει καλή προετοιμασία. Είμαστε υγιείς, τα παιδιά έχουν προπονηθεί πολύ καλά. Άλλο είναι τα φιλικά και άλλο τα επίσημα. Αύριο το μάτς ξεκινά από το 50-50 με τον Όφη να παίζει στην έδρα του. Θα έχουμε στήριξη από τουλάχιστον 7.000 φίλους μας. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι λόγω και των καιρικών συνθήκων, αλλά και του γεγονότος πως το γήπεδο δεν είναι σε τέλεια κατάσταση. Θα είναι πρόκληση να αντιμετωπίσουμε μια εξαιρετική ομάδα με τον coach Κόντι που έχει συγκεκριμένο τρόπο παιχνίδι και πήρε πανάξια το κύπελο. Λεπτομέρειες θα κρίνουν την αναμέτρηση, θα επικρατήσει ο οποίος δεν κάνει τώρα. Όποιος πολεμήσει για κάθε μπάλα, το έχω μεταφέρει αυτό στους παίχτες, κάποια από τα λόγια του Μάρκο Νίκολιτς.

Με τη σειρά του Χρήστος Κόντης τόνισε ότι είναι τεράστιο το κίνδυνο, η ομάδα μεγαλώνει γιατί διεκδικεί τίτλους. Αύριο έχουμε ξανά την ευκαιρία να κατακτήσουμε ένα τελικό, ένα τρόπαιο. Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Δεν είναι εύκολο το πρώτο μας χρονιάς, αλλά είμαστε όφη, παίζουμε στην έδρα μας, νιώθουμε καλά και θα διεκδικήσουμε το τρόπαιο. Η έκμη σκληρή δουλειά και εργατικότητα παράξια πήρε το πρωτάθλημα. Μας αρέσει η πρόκληση. Παίζουμε με μία από τις πιο ποιοτικές ομάδες του πρωτάθληματος. Μία ομάδα με κορμό και ίδιο προπονητή. Το μάτς θα είναι πολύ δύσκολο. Θα υπάρχει κόσμος και των δύο ομάδων. Θα είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και πάνω απ' όλα πρέπει να το ευχαριστούμε τον ΣΕΟ προπονητής του ΟΦΗ.

0: Winsport FM 94,6.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Με Μέλλο και Μίτα προκλήθηκαν και οι δύο στον αυριανό τελικό με το 63-14. Με την έκτη καλύτερη επίδοση, ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε στον τελικό που θα διεξαχθεί την Πέμπτη στις 11 παρατέταρτο Δημήτρης Παρούντης. 63-14 η επίδοσή του στην δεύτερη προσπάθεια. Πραγματικά πάρα πολύ καλή βολή, πολύ καλή προσπάθειά του και πήρε την πρόκριση για το τελικό της Πέμπτης.

0: Επιστρέφω για λίγο στις δηλώσεις του Νίκο Λίτσα. Άφησε πάντως και μία αιχμή για τον χρόνο της ανακοίνωσης τέλος πάντων των κανονισμών που αφορούν τους νέους παίχτες. Είπε ότι προφανώς και δεν υπάρχει αίσθηση ότι πρόκειται για πρόβα τζενέρα, αλλά διεκδικούμε ένα τρόπαιο. Οι κανόνες είναι αυτοί που πρέπει να είναι. Τέτοιου είδους σημαντικές αλλαγές ανακοινώνονται ένα χρόνο πριν ώστε να προσαρμοστούν οι ομάδες. Εμείς από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι. Έχουμε παίκτες που τους εμπιστευόμαστε όλους και το σημαντικό είναι να είναι καλοί παίκτες. Είναι κάτι που έπρεπε να έχει ανακοινωθεί νωρίτερα πάντως για να προετοιμαστούν οι ομάδες. Τόνισε ο τεχνικός της ΑΕΚ αναφορικά με την
1: καλή προσπάθειά του.
0: Πήρε την πρόκληση για το τελικό της Πέμπτης.

Επιστρέφω για λίγο στις δηλώσεις του Νίκο Λίτς. Άφησε πάντως και μία αιχμή για τον χρόνο της ανακοίνωσης τέλος πάντων των κανονισμών που αφορούν τους νέους παίχτες. Είπε ότι προφανώς και δεν υπάρχει αίσθηση ότι πρόκειται για πρόβα τζενέρα, αλλά διεκδικούμε ένα τρόπαιο. Οι κανόνες είναι αυτοί που πρέπει να είναι. Τέτοιου είδους σημαντικές αλλαγές ανακοινώνονται ένα χρόνο πριν ώστε να προσαρμοστούν οι ομάδες. Εμείς από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι. Έχουμε παίκτες που τους εμπιστευόμαστε όλους και το σημαντικό είναι να είναι καλοί παίκτες. Είναι κάτι που έπρεπε να έχει ανακοινωθεί νωρίτερα πάντως για να προετοιμαστούν οι ομάδες, τόνισε ο τεχνικός της ΑΕΚ αναφορικά με την επιπλέον παρουσία, παρουσία ενός επιπλέον παίκτη, δηλαδή που ανέβηκε στους δύο πλέον. Ο αριθμός των νεαρών που πρέπει να πάρουν μέρος σε ένα μάτς που για την ΑΕΚ στην ουσία είναι πρόβα τζενεράλε. Εντάξει, κακά τα ψέματα, δηλαδή αν δεν υπήρχε αυτός ο κανονισμός, σε πολύ μεγάλο βαθμό θα μπορούσε να είναι μια πρόβα σαν πρώτο επίσημο παιχνίδι εν όψη και του πρώτου ευρωπαϊκού που θα δώσει την προσεχή εβδομάδα. Η ΑΕΚ τώρα είναι λίγο πιο περίπλοκα τα πράγματα, όταν πρέπει να έχεις δηλαδή δύο μικρούς στην σύνθεση.

0: γωνιές τραγουδούν, γελάς τα ξωτικά, ορατή μελωδία. Όμως πια πλημμυρίζει και τη νύχτα μεθά, μαγική συνουσία, σαν ποτάμι κυλάει με καθάρια.
1: Λοιπόν, έχουμε και την διαρροή των δύο πρώτων αγώνων της νέας σεζόν στο αγαπημένο NBA, όπου θα έχουμε την τελετή της ύψος, να πω έτσι, του μπάνερ της πρωταθλητρίας ομάδος για τους New York Knicks στο Madison Square Garden και την παραλαβή των δαχτυλιδιών. Και ποιους πιστεύετε ότι θα το αντιμετωπίσουν στην πρεμιέρα? Τους Sixers με τους LeBron James, Jaylen Brown, Maxey και Joel Embiid, δηλαδή απέναντι στην ομάδα που έχει πάρει το πρωτάθλημα θα κάνουν πρεμιέρα οι Sixers. Για πάμε στον επόμενο φιλό. Χαίρετε.
2: Ναι, χαίρετε.
1: Έλα φίλε μου, καλησπέρα.
2: Μιλάμε για πρώτη φορά.
1: Να είσαι καλά φίλε.
2: Είμαι συνονόματος.
1: Να είσαι καλά Κωστή.
2: Μέρος από Πειραϊκή.
1: Να είστε καλά. Να υποθέσω Ολυμπιακός, έτσι.
2: Ναι. Και παλιός αθλητής του Ολυμπιακού, mm-hmm. Εν πάση περίπτωση.
1: Σε ποιο, Στίβο ή κάτι άλλο?
2: Στίβο. Ο λόγος που πήρα κυρίως είναι ο Στίβος.
1: Καλά κάνετε και πήρατε.
2: Ναι, γιατί δεν ξέρω, κάτι μου πάει στραβά. Ενώ είμαι λάτρης του Στίβου, μου είναι πολύ δύσκολο να ακούω συνέχεια τις συνεντεύξεις στην ΕΡΤ. Α, δεν μου βγήκε, προσπάθησα, σε καλή κατάσταση ήμουνα, αλλά δεν μου βγήκε μια άλλη φορά. Αν το ακούσεις από έναν αθλητή ή μια αθλήτρια, άνθρωποι είναι, για όνομα του Θεού, δεν χάλασε ο κόσμος. Όταν το ακούς όμως αυτό το πράγμα συνέχεια, σου τεινάζει τα νεύρα. Και εδώ επισέρχομαι στο κυρίω θέμα. Mm-hmm. Πώς είναι δυνατόν να παίρνεις 60 άτομα για αγώνες, αθλητές που δεν είναι έτοιμοι να προσφέρουν αυτό που πρέπει? Μιλάμε για πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Δεν μιλάμε ούτε για meeting, ούτε για, ξέρω εγώ, μικρούς αγώνες κλπ. Δεν μπορεί να μην βλέπουν ότι ένας αθλητής, παράδειγμα...
1: δεν έχει ακόμα δυνατότητα για να χτυπήσει κάτι καλύτερο. Απ' την άλλη, καταλαβαίνετε ότι θα σου πει και η Ομοσπονδία ότι στέλνουν κάποιους αθλητές να αποκτήσουν εμπειρίες. Κοιτάξτε, τουλάχιστον αυτή η αποστολή. Αυτή η αποστολή μέχρι τώρα νομίζω ότι έχει κάνει, πέρα από τον Τεντόγκλου που το ξέρουμε ρε παιδί μου και το περιμέναμε το παιδί, ότι δεν θα υπήρχε ζήτημα για το τελικό, για το αν θα προκριθεί ή όχι. Και οι δύο άλτες του ύψους τα κατάφεραν. Και τώρα πριν από λίγο ο Δισκοβόλος μας τα πήγε πολύ καλά. Και η Σκαρβέλη, από ό,τι πληροφορήθηκα, στην τελευταία βολή τα κατάφερε στη σφύρα.
2: Χθες παρακολουθούσε τους αγώνες.
1: Χθες όχι, τώρα τα σημερινά
2: ήταν,
1: έχω δει
2: ήτανε, μιλάμε για απελπισία.
1: Ναι, είχαμε 14 αθλητές που...
2: Εντάξει, και εδώ επισέρχεται το ερώτημα που πήγα να σας κάνω προηγουμένως. Αθλητής του μήκους με 8-15 ρεκόρ και πήδηξε 7-50. Θα μπορούσατε να μου πείτε, μπορεί να βρεθεί και σε κακή μέρα, μπορεί τούτο, μπορεί εκείνο, μπορεί το άλλο. Οι υπεύθυνοι του ΣΕΓΑΣ έχουν παρακολουθήσει το συγκεκριμένο αθλητή, πόσες φορές έχει πάρει μέρος και τι επιδόσεις έχει κάνει πέρα από την ημέρα που έκανε το 8-15.
1: Ναι.
2: Δεν έχω τίποτα με τον άνθρωπο.
1: Καταλαβαίνω πώς
2: θα έλεγα.
1: Σε ένα κομμάτι έχετε δίκιο, το καταλαβαίνω. Απ' την άλλη, και η Ομοσπονδία στέλνει τους αθλητές. Θα μου πείτε τώρα σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου που είναι, ας πούμε,
2: ακριβώς,
1: για τον
2: αυτό.
1: Είναι. Έχετε και δίκιο σε ένα μεγάλο βαθμό και άδικο, γιατί όλοι οι αθλητές διεκδικούν, τέλος πάντων θέλουν να πάρουν εμπειρίες κτλ. Θα μου πεις από την άλλη ότι είναι υποχρεωμένη μια Ομοσπονδία να στέλνει τους αθλητές για να πάρουν εμπειρίες. Θα πρέπει να το δείξουν με τις επιδόσεις τους στους προηγούμενους αγώνες ότι μπορούν να σταθούν.
2: Δεν θέλω να κακολογήσω. Mm-hmm. οι μελάτες.
1: Υπάρχουν και κάποιες ενδιάμεσες καταστάσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, η κοπέλα τώρα που έτρεξε το 800, έκανε πάλι νέο ρεκόρ. Δηλαδή, για κάποιον που ξεπερνάει τον εαυτό του, τώρα δεν προκύθηκε στο.
2: Για την κόρη του Ιακωβάκη κλπ. Εγώ δεν λέω αν ο αθλητής.
1: Καλά, και είναι άλλο επίπεδο. Η μετάλλιο. Κοπέλα έχει όλο το μέλλον μπροστά της και κάνει τρομερά ναι. πράγματα ήδη.
2: Ναι, ναι, ναι. Δεν λέω, ας πούμε, για έναν αθλητή, γιατί δεν πήρε μετάλλιο.
1: Ναι, να είναι τουλάχιστον σε επιδόσεις του μέσα. Ρε, παιδί, να μην είναι τόσο μακράν και εμένα αυτό με απογοητεύει. Δηλαδή, αν ένας αθλητής, για παράδειγμα, είναι τώρα όπως η περίπτωση που περιγράφεται στο Μήκος και είσαι μισό μέτρο και πλέον πίσω από το ρεκόρ σου. Ναι, κάπου εκεί είναι βαρύ, ας πούμε.
2: Δεν μπορεί να πετάσει σφύρα 78 μέτρα και να πηγαίνει στους αγώνες και να πετάς 68.
1: Ναι, είναι. Ναι. Το καταλαβαίνω.
2: Εκεί είναι το μετά, για να μην κρατάω τη γραμμή, ένα μικρό παραπονάκι, αν μου επιτρέπετε, από σας.
1: Πείτε μου.
2: Ίσως φταίει η ηλικία, η δική μου. Όταν λέτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι, ναι, θα το λέω πιο αργά. Έχετε δίκιο.
2: Τόσο πολύ γρήγορα.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε εξαιρετικός στη δουλειά σας και να συνεχίσετε το ίδιο εξαιρετικά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, Παναγιώτη μου, πάμε για δελτίο. 2-10-15-79, 2-83-4 και 5. Θα συνεχίσουμε και μετά. Ανοιχτές είναι οι γραμμές. Οπότε θέλετε και όσο θέλετε, κουβεντιάζουμε και για το Στίβο, όπως είδατε, και για ό,τι άλλο υπάρχει. Άλλωστε, έχουμε τις δύο αναμετρήσεις το βράδυ. Πάμε σιγά-σιγά για το δελτίο στις 3 και γυρίζουμε σε λίγο.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Δεν είναι πρόβα για το Champions League, είναι τελικός που πρέπει να κερδίσουμε, το μήνυμα του τεχνικού της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς εν ώψη του αυριανού Super Bet Super Cup με τον Όφι. Δεν παίζουμε κάθε χρόνο τέτοια μάτς, πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί και έξυπνοι, πρόσθεσε από τη μεριά του ο προπονητής των κριτικών Χριστός Κόντης. Δοκιμασία για τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία που κοντράρεται με την Αιμέχεν στον επαναληπτικό του 0-0 του Γεώργιος Καραϊσκάκης στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Σε περίπτωση αποκλεισμού, οι Ερυθρόλευκοι θα συμμετάσχουν απευθείας στη League Phase του Europa League. Ροντίνι στο δεξιά άκρο της άμυνας και σα πίσω από τον προωθημένο Ελκαμπή σκέφτεται ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σέντρα στις 8.30 μετάδοση από Big Win Sport FM και Mega. Την πρόκριση στα play-off του Conference League θα επιδιώξει απόψε ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει την CSKA 1948 στη Σόφια στη ρεβάνς του 1-1 του ΟΑΚΑ. Προβάδισμα Ραστόντερ για την κορυφή και Λιβάη Γκαρσία για το δεξί άκρο της επίθεσης. Σέντρα στις 8.30 τηλεοπτικά από Sky και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Λίγα ερωτηματικά από τον Μάρκο Νίκολης για την 11η της ΑΕΚ στο Superbet Super Cup απέναντι στον Όφη στο Παγκρίτιο. Δεδομένη η παρουσία των Καλοσκάμι και Αλεξίου στο αρχικό σχήμα, του Κοϊτά στο ένα άκρο της επίθεσης αλλά και το δίδυμο Γιώβιτς Βάργκας στην κορυφή. Στην τελική ευθεία ο δανεισμός του Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ. Χωρίς απρόπτα ολοκληρώθηκε η ενελάδη προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς με την Anderlecht στον τρίτο προκριματικό του Europa League με την αποστολή να αναχωρεί αύριο το πρωί για το Βέλγιο. Τριπλό μεταγραφικό μέτωπο για τον δικέφαλο του Βορρά καθώς έχουν ξεχωρίσει δύο περιπτώσεις επιθετικών ενώ στο προσκήνιο βρίσκεται και η αποκτήση στόπερ. Στον τελικό του ύψου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στον Μπέρμιχαν προκρίθηκαν οι Αντώνης Μέρλος και η Ανδρέας Μίτα με καλύτερη προσπάθεια στα 2.23 και 2.19 αντίστοιχα, καθώς επίσης και ο Δημήτρης Παυλίδης στην δισκοβολία με βολή στα 63.14. Εκτός ημιτελικών στα 110 μέτρα με εμπόδια έμεινε ο Χρήστος Παναγιώτης Ρούμτσιος όπως και η Γεωργία Δεσπολάρη στα 800 μέτρα παρά το νέο πανελλήνιο ρεκόρ που σημείωσε με χρόνο 1.59.29. Στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού προκρίθηκε ο Δημήτρης Μάρκος σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 7.47.26. Μετάλλιο θα διεκδικήσει και η μεικτή ομαδική 4x100 μέτρα που είχε τον 5ο καλύτερο χρόνο στα προκριματικά. Την παρουσία της στα ημιτελικά στα 50 μέτρα πεταλούδα εξασφάλισε η Άννα Ντουντουνάκη ενώ το ίδιο κατάφερε στα 200 μέτρα ύπτιο και ο Απόστολος Σίσκος. Χωρίς Γιάννη Αντετοκούμπο και Σλούκα, αλλά με καλάθι Ντόρσεϊ και Ρογκαβόπουλο, οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για τα μάτς της Εθνικής με Ουκρανία και Ισπανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στη χρονική συγκυρία με την έναρξη της καριέρας του στους Χιτ και όχι σε οικονομικό θέμα, αποδίδει η ΕΟΚ την απουσία του Greek Freak. Για την Ιταλία αναχώρησε μετά την ολοκλήρωση της πρωινής προπόνησης η αποστολή του Άρη εν ώψη του αυριανού φιλικού τεστ με την Νάπολη. Εκτός κάδρου για το κέντρο της άμυνας των Κίτρινων ο Λιούμπομιρ Σάτκα καθώς ο 30χρονος Σλοβάκος στόπερ συμφώνησε με την Κυπριακή Ομόνια. Σέντρα στο Superbet Κύπελλο Ελλάδος με την νοκάουτ αναμέτρηση Τρίκαλα ΑΕΛ Νόβιμπετ για τον πρώτο προκριματικό γύρο της πρώτης φάσης που θα διεξαχθεί στις 6 στο ΑΕΛ FC Arena. Ο νικητής του ζευγαριού θα

0: 40 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο...
1: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Top FM 102,4.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Top FM 102,4. Σήμερα είναι Τρίτη 11 Αυγούστου του 2026. Είμαι ο Δημήτρης Δραγάτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου και αυτή τη στιγμή ξεκινάει η εκπομπή Πέρα από το Σκορ. Τα λέμε σε καθημερινή βάση εδώ στον Top FM, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Ελπίζω να είστε καλά κυρίες και κύριοι. Σας προτείνω να παραμείνετε στην παρέα μας τουλάχιστον μέχρι και τις 4 θα διαρκέσει αυτή εδώ η εκπομπή. Να μείνετε και μετά βεβαίως. Υπάρχει σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM για περισσότερα. Είναι και ευρωπαϊκή βραδιά σήμερα. Στις 8.30 παίζει ο Παναθηναϊκός. Επίσης 5 με 6 ο Παύλος το Κοπίλ θα είναι εδώ με περισσότερα τοπικά αθλητικά. Καλησπέρα όπου και αν είστε, καλησπέρα και στους φίλους που με ακούν μέσα από το διαδίκτυο και στα φιλαράκια εδώ του Facebook που στέλνουν τα μηνύματά τους στο Messenger, όπως πάντα. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι σχεδόν σε καθημερινή βάση μαζί μας και παρακολουθούν και ακούνε μάλλον την εκπομπή μας. Να ξεκινήσω λίγο με την Τρίτη Εθνική για να πούμε και δύο λόγια που δεν το κάναμε τις προηγούμενες ημέρες γιατί δεν προλάβαμε. Γενικά μετά από μια έρευνα λίγο που έχω κάνει, τι παίζει που λέμε στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, τι λένε οι πληροφορίες, δίνοντας μια εικόνα που ξέρω ότι έχει ενδιαφέρον μέσα μεσούσης της αγωνιστικής χρονιάς που ξεκίνησε, δηλαδή της προετοιμασίας, έτσι, μεσούσης της προετοιμασίας εννοώ, και πάντοτε τα σχόλια δίνουν και παίρνουν, θεωρητικά πάντα, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, αυτό που μετράει είναι τι γίνεται εντός γηπέδου, εντός αγωνιστικού χώρου, και αυτό θα το δούμε μετά όταν ξεκινήσουν τα παιχνίδια. Λοιπόν, να πω καταρχήν ότι ξεκίνησε και ο Απόλλων Καλυθιών χθες την προετοιμασία του υπό τις οδηγίες του Χρήστου Τζίμα, του νέου προπονητή της ομάδας. Υπάρχει και μία ανακοίνωση που λέει ότι η σκληρή δουλειά ξεκίνησε στο γήπεδο. Οι ποδοσφαιριστές έκαναν την πρώτη τους προπόνηση υπό τις οδηγίες του Χρήστου Τζίμα και του συνεργάτη του Βαγγέλη Χατζιαντωνίου. Προηγήθηκε ο καθιερωμένος αγιασμός από τον πατέρα Γεώργιο Τοκούζη και τον πατέρα Ευτύχιο Παπαγεωργίου στη μνήμη των Κώστα Παπαστεργίου και Παντελή Κακιού. Κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή. Παρόντες στην πρεμιέρα για τη νέα αγωνιστική περίοδο, τα μέλη του Δέλτα Σίγμα, μέλη του απερχόμενου Δέλτα Σίγμα, παλέμαχοι ποδοσφαιριστές, οπαδοί της ομάδας, παιδιά και γονείς από τις ακαδημίες. Αυτό λέει η σχετική ανακοίνωση του Απόλλωνα Καλυθιών που ξεκίνησε το τρέξιμο. Χρονικά είναι η τελευταία ομάδα από τις συνολικά 4 που θα εκπροσωπήσουν το νησί μας στον 8ο όμιλο, που μπαίνει σε διαδικασία προετοιμασίας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Πάμε να πω κάποια πράγματα για το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, τον 8ο όμιλο συγκεκριμένα, ως μια μικρή ανάλυση, χωρίς να σημαίνει ότι ό,τι πω είναι και απόλυτα σωστό ή θα επιβεβαιωθεί. Αυτό θα περιμένουμε να το δούμε. Ό,τι λέμε αυτή την περίοδο ανήκουν στη σφαίρα της θεωρίας, της ανάλυσης, αλλά από εκεί και πέρα στην πράξη μπορεί τα πράγματα να είναι διαφορετικά όταν θα ξεκινήσουν οι επίσημες υποχρεώσεις των ομάδων και τα παιχνίδια να βγάλουν κάτι άλλο. Αυτό το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Το τονίζω γιατί μπορεί να υπάρξουν παρεξηγήσεις ό,τι πω. Έτσι, χωρίς παρεξηγήσεις λοιπόν, απλά ως μια μικρή προσέγγιση κάνοντας μια μίνι ανάλυση του 8ου ομίλου, σίγουρα το συμπέρασμα που πρέπει να πούμε για μία ακόμη φορά είναι ότι είναι από τους πιο δυνατούς ομίλους του νέου πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής, με τη συμμετοχή των 12 ομάδων που έχουν και ένα άλλο ειδικό βάρος, όπως το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές. Κάνοντας ένα πινακάκι, χωρίζοντας λίγο τις ομάδες βάσει της ιστορίας τους,
των μεταγραφικών κινήσεων που έχουν κάνει, αλλά και βλέποντας και κάποιες αναλύσεις συναδέλφων από την πρωτεύουσα, θα λέγαμε ότι εμφανίζονται ως πολύ ισχυροί τόσο ο Εθνικός όσο και ο Ιωνικός. Είναι δύο ομάδες που για τους πολλούς θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο νέο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Κάποιοι μάλιστα βαφτίζουν αυτές τις ομάδες ως μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση της κορυφής, για την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Έχουμε μια άλλη κατηγορία που είναι πολύ ισχυρή, προοδευτική, το Εγάλαιο και ο Απόλλων Σμύρνης. Υπάρχει μια άλλη κατηγορία που λέγεται υπολογίσιμη, και εκεί μέσα θα βάζαμε τον Διαγόρα, τον Ιάλισο και τον Παορούφ. Και υπάρχει μια άλλη κατηγορία που είναι η λεγόμενη κατηγορία Meta Outsider, η επικίνδυνη, να το πω έτσι σε εισαγωγικά, ομάδες δηλαδή που θα μπορούσαν υπό κάποιες προϋποθέσεις και περιμένοντας να δούμε και τα επίσημα παιχνίδια να χτυπήσουν ακόμη και την πρωτιά. Και εκεί μέσα πολλοί βάζουν και τον Αεραφάντου, που δεν περνάει σίγουρα παρατήρητη η μέχρι τώρα παρουσία του στις μεταγραφές και στην ενίσχυση που έχει κάνει, αλλά και στην οργάνωση του συλλόγου. Και βάζουν και τον Απόλλωνα Καλυθιών ως δύο ισχυρές ομάδες outsider που λέμε, επικίνδυνες ομάδες που μπορούν να ξεπηδήσουν και να κάνουν πράγματα που ίσως οι περισσότεροι δεν τα περιμένουν. Και εκεί στην ίδια κατηγορία βάζουν και τον Αστέρα Μαγούλας, αλλά σε τρίτη μοίρα, πρώτα Αέρα και μετά Απόλλων Καλυθιών. Και υπάρχει και μια ομάδα που πολλοί θεωρούν ότι θεωρητικά πάντα είναι ένα βήμα πίσω, είναι η Ένωση Αμφιάλης, ίσως ο πιο αδύναμος κρίκος δηλαδή του 8ου ομίλου της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Ο Εθνικός Πειραιός φαντάζει ως ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί του ομίλου, έρχεται με ένα πολύ ισχυρό αγωνιστικό υπόβαθρο από την προηγούμενη τρίτη εθνική κατηγορία, έχει ακολουθήσει μια επιθετική μεταγραφική πολιτική. Και δεν είναι τυχαίο ότι τα ρεπορτάζ που σχετίζονται με τον Εθνικό αναφέρουν συνεχείς προστίκες τόσο στην αμυντική γραμμή όσο και στην επίθεση της ομάδας. Και πολλοί πιστεύουν ότι θα είναι σίγουρα μέσα στην πρώτη διάδα, μέσα στην πρώτη τριάδα, και ενδεχομένως η ομάδα που θα έχει έτσι πολλές πιθανότητες να διεκδικήσει την πρωτιά. Ο Ιωνικός είναι ίσως η ομάδα με το μεγαλύτερο όνομα και τις μεγαλύτερες απαιτήσεις στον όμιλο. Δεν συνάδει βέβαια η παρουσία του στην τρίτη εθνική με το ιστορικό του μέγεθος. Αυτό όμως δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα πάρει και το πρωτάθλημα. Στην τρίτη εθνική μετράει πάρα πολύ το πραγματικό ρόστερ, η οργάνωση και η συνέπεια. Ήδη πάντως ο Ιωνικός κινείται μεταγραφικά με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις πρόσφατες κινήσεις που έχει κάνει και με την απόκτηση του Καρακώστα. Πολλοί τον θεωρούν μια ομάδα μεγάλο φαβορί για να πρωταγωνιστήσει. Ίσως αυτό λέει και η λογική. Επίσης η προοδευτική είναι άλλη μια ομάδα που δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί σαν μια απλή ομάδα τρίτης εθνικής βεβαίως. Άλλη μια ομάδα με ιστορία, με κόσμο, με έδρα, με υψηλές απαιτήσεις. Και νομίζω ότι το υπάρχον ρόστερ βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία διαμόρφωσης και θα πρέπει λίγο να περιμένουμε να δούμε, αλλά και αυτή η ομάδα κατατάσσεται στο πρώτο γκρουπ που είπα και πριν των ομάδων. Το Εγάλαιο είναι επίσης μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, έχει μια πρόσφατη εμπειρία από υψηλότερη κατηγορία, διαφορετικές απαιτήσεις σε σχέση με πολλές ομάδες του ομίλου. Το κρίσιμο ερώτημα είναι πόσο δυνατό θα είναι τελικά το ρόστερ, το οποίο ήδη χτίζεται, ήδη έχει κάνει κάποιες κινήσεις. Και περιμένουμε να δούμε αν όντως θα είναι ανταγωνιστικό το ρόστερ. Όταν λέω περιμένουμε να δούμε, όταν θα ξεκινήσουν οι αγώνες, να το δούμε και μέσα στο γήπεδο δηλαδή, για να φανεί αν θα είναι τελικά μια ομάδα της πρώτης τετράδας του βαθμολογικού πίνακα. Τεράστια ιστορία και όνομα έχει και ο Απόλλων Σμύρνης. Και εδώ υπάρχουν αρκετές αμφιβολίες σχετικά με την πραγματική δυναμική του ρόστερ της ομάδας. Πρέπει να περιμένουμε νομίζω να το δούμε. Για πολλούς μπορεί να διεκδικήσει πολύ ψηλή θέση, αλλά προς το παρόν δεν μπαίνει, μάλλον δεν μπαίνει πάνω από τον Εθνικό και τον Ιωνικό.
Αυτό λέει μια πρώτη προσέγγιση ως τώρα. Από εκεί και πέρα, οι ομάδες της Δωδεκανήσου, πολλοί πιστεύουν ότι έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πολλοί εξ Αθηνών προερχόμενοι, έτσι, συνάδελφοι που παρακολουθούν τα πράγματα. Είναι τέσσερις ομάδες εδώ από το νησί μας, η Άλυσος, Διαγόρας, Αέρα και Απόλλων Καλυθιών. Οι ομάδες αυτές για τους συνάδελφους εξ Αθηνών θα μπουν σε μια δύσκολη διαδικασία με τις μετακινήσεις. Και αυτό το βάζουν ως ένα επιπλέον ντεσαβαντάζ, πολλές μετακινήσεις δηλαδή προς Αθήνα, Πειραιά κτλ. Εντάξει, δεν ξέρω πόσο ντεσαβαντάζ μπορεί να γίνει τελικά αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι μπαρουτοκαπνισμένες σίγουρα οι ομάδες του νησιού μας, θα το πρόσθετα εγώ αυτό σαν σχόλιο, ασφαλώς και μπορούν να μπουν σφήνα, επιτρέψτε μου την έκφραση, στις ομάδες αυτές που για πολλούς, για τον πολύ κόσμο θεωρούνται μεγάλα φαβορί, όπως είπαμε ο Ιωνικός, ο Εθνικός κτλ. Και είναι ομάδες οι οποίες ξέρουν την κατηγορία, και ο Ιάλισσος, ο οποίος έχει ξαναπαίξει βέβαια, και υπάρχει και η φιλοδοξία και θέλει να παίξει έτσι έναν σημαντικό ρόλο στον όμιλο. Έχουμε τον Διαγόρα με το βαρύ όνομα σίγουρα στον όμιλο, και αυτός μια ομάδα που έχει ξαναπεράσει βέβαια από αυτές τις κατηγορίες, τις μικρές εθνικές κατηγορίες, το παρελθόν έχει παίξει και σε υψηλότερες κατηγορίες, είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να υποτιμηθεί. Ο Αέρα Φάντου δείχνει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, είναι από αυτό που λέμε ομάδα έδρας, νομίζω ότι και αυτό θα παίξει σημαντικό ρόλο. Έχει ενισχυθεί, δείχνει μια διαφορετική οργάνωση. Εδώ είναι τώρα να δούμε αν όντως έχει τα φόντα, θα έχει τα φόντα και εντός γηπέδου για να πάει ψηλά και να παίξει σημαντικό ρόλο όπως φιλοδοξεί να το κάνει. Και έχουμε τον Απόλλωνα Καλυθιών που εμφανίζεται ίσως πιο κουμπωμένος, να το πω έτσι, επιτρέψτε μου την έκφραση, σε σχέση με τους υπόλοιπους, δηλαδή με την μπάλα αρκετά κάτω. Ακούσαμε πρόσφατα και τον προπονητή της ομάδας, τον Χρήστο Τζίμα, εδώ στον Top FM, που μας έλεγε ότι ο μεγάλος και ο ρεαλιστικός στόχος είναι η παραμονή της ομάδας. Δεν ανοίχτηκε δηλαδή πολύ, δεν είπε για περισσότερα πράγματα. Μίλησε για στόχο παραμονής, άνετης πορείας και τα λοιπά, που φαντάζει πιο ρεαλιστικός. Είναι μια ομάδα που θα κάνει τη δική της φιλότιμη σίγουρα και αξιέπαινη προσπάθεια και θα δούμε εντός γηπέδου τι μέλη γένεστε, έτσι, και τι μπορεί να κάνει στο πρωτάθλημα. Είναι μια αξιολόγηση, μια προσέγγιση που κάνουν διάφοροι συνολικά για τον 8ο όμιλο της Τρίτης Εθνικής. Νομίζω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε το ότι μιλάμε για έναν ιδιαίτερα δυνατό όμιλο, έναν όμιλο φωτιά όπως τον χαρακτηρίζουν αρκετοί. Πιστεύω ότι πέφτουν μέσα με αυτούς τους χαρακτηρισμούς, πάνω κάτω έτσι θα είναι αυτός ο όμιλος, άσχετα αν δεν επιβεβαιώσουν άπαντες τον τίτλο του φαβορή που έχουν τώρα μέσα στην προετοιμασία, την περίοδο του καλοκαιριού δηλαδή, αλλά και μόνο η συνύπαρξη Ιωνικού, Εθνικού, Προοδευτικής, Εγάλεο, Απόλλωνα, Διαγόρα, η Άλυσου, σύν τον Αέρα και τον Απόλλωνα Καλυθιών, μόνο και μόνο η συνύπαρξη αυτή μεγάλης ιστορικότητας δηλαδή ομάδων, με ειδικό βάρος, με σημαντικές έδρες, αλλά και παράλληλα ενθουσιασμού και τα λοιπά όπως είναι ο Αέρα, μόνο αυτή η συνύπαρξη φτάνει για να μας δημιουργήσει έναν εκρηκτικό πραγματικά όμιλο, κυρίες και κύριοι. Ίσως με απρόβλεπτα αποτελέσματα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε εντός αγωνιστικού χώρου πραγματικά ποιες θα είναι οι ρεαλιστικές δυνατότητες όλων αυτών των ομάδων που συμμετέχουν στον 8ο όμιλο και τι πραγματικά μπορούν να πετύχουν εντός αγωνιστικού χώρου και αν πράγματι επιβεβαιώνουν τον τίτλο του φαβορί, αυτές που συγκαταλέγονται σε αυτή την κατηγορία των μεγάλων φαβορί δηλαδή για τον φετινό 8ο όμιλο της Τρίτης Εθνικής.

Επειδή ο λόγος πριν για Απόλλωνα Καλυθιών, να πω ότι ανακοινώθηκε πως τεχνικός διευθυντής των Ακαδημιών του Συλλόγου ανακοινώθηκε ο Κώστας Καμπούρης και μάλιστα έχουν δοθεί στη δημοσιότητα και όλα τα ονόματα που θα απαρτίζουν τις Ακαδημίες. Εκτός του Κώστα Καμπούρη, γραμματιακή υποστήριξη Ειρήνη Τσαταλιού, γυμναστής Νίκος Διακουμής και προπονητής τερματοφυλάκων Παντελής Κλάδης, προπονητικό team των Ακαδημιών, προπονητές και βοηθοί δηλαδή, Γιώργος Καρίκης, Γιώργος Διακίδης, Γιάννης Φιλιππάκης, Μαρία Κτενά, Νίκος Νικολός, Αλέξανδρος Δραγάτης και Θεοδωρής Κυρίτσης. Αυτή είναι η νέα σύνθεση των Ακαδημιών του Απόλλωνα Καλυθιών εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου.

Συντονισμένοι πάντοτε με το ραδιόφωνο του Top FM 102,4, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και σήμερα Τρίτη 11 Αυγούστου του 2026 για τη σωστή ρύθμιση του ήχου φροντίζει ο Μιχάλης Παπαγεωργίου που είναι εδώ και σήμερα στην θέση του κανονικά, κυρίες και κύριοι. Επίσης να πω ότι μας ακούτε καθημερινά εκτός από τα Σαββατοκύριακα και τις τυχοναργίες που υπάρχουν στο πρόγραμμα βεβαίως. Και τα λέμε αθλητικά πάντοτε λίγο μετά τις 3 μέχρι και τις 4. Σε λίγο θα πάμε στο δελτίο πολιτικών ειδήσεων, αμέσως μετά διαφημίσεις και θα επανέλθουμε αργότερα περνώντας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, μείνετε ακριβώς εκεί που είστε, στο Top FM δηλαδή, 102,4.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση για τη στελέχωση του νοσοκομείου Ρόδου, με τη διοίκηση και την ιατρική κοινότητα να παρουσιάζουν διαφορετικές εκτιμήσεις για τα προγραμματισμένα μέτρα. Μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, ο διοικητής του Ιδρύματος Νίκος Καραμαρίτης ανέφερε ότι το νοσοκομείο αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Υπουργείο Υγείας επεξεργάζεται πακέτο κινήτρων σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και την Ένωση Ξενοδόχων. Παράλληλα, δρομολογούνται 15 θέσεις επικουρικών νοσηλευτών και νέες προκηρύξεις χειρουργών με ορίζοντα βελτίωση στους επόμενους 2 έως 3 μήνες. Από την πλευρά του, ο εντατικολόγος Βασίλης Κινούς, με δηλώσεις του στον Top FM, εξέφρασε επιφυλάξεις του για την επάρκεια των μέτρων. Όπως σημείωσε, τα προσωρινά επιδόματα στέγασης δεν διασφαλίζουν τη μόνιμη διαμονή των γιατρών, ενώ υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας εργαζομένων δύο ταχυτήτων σε βάρος του υφιστάμενου προσωπικού. Η ιατρική κοινότητα προτείνει ως αποτελεσματική λύση τον διπλασιασμό των μισθών για το προσωπικό των άγωνων περιοχών. Νέος γύρος σκληρής αντιπαράθεσης έχει ξεσπάσει μεταξύ της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της ΔΕΙΑ Ρόδου. Στο επίκεντρο βρίσκεται το έργο υδροδότησης της ευρύτερης περιοχής των Λιμπίων, προϋπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Ο χωρικός αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, μιλώντας στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, κατήγγειλε δημόσια αυθαίρετες παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας από εργολάβους της δημοτικής επιχείρησης στην παλιά γέφυρα του Γαδουρά. Σύμφωνα με τον ίδιο, εκτελούνται βαθιές εσκαφές στην κήτη του ποταμού και σε ιστορικά ιταλικά γεφύρια χωρίς καμία έγκριση, ενώ κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για περιβαλλοντική υποβάθμιση λόγω διαρροής λιμάτων στη Λίντο. Η περιφέρεια έχει ήδη καταθέσει μηνύσεις και προαναγγέλει νέους ελέγχους από κλιμάκιο μηχανικών. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΡ, Σωτήρης Βαγιανός, με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, απέρριψε κατηγορηματικά τις αιτιάσεις περί παρανομίας. Τόνισε ότι οι εργασίες αφορούν εγκάρσια διέλευση αγωγού σε δημοτική οδό, γεγονός που δεν απαιτεί άδεια από την περιφέρεια, ενώ ξεκαθάρισε ότι το έργο συνεχίζεται κανονικά χωρίς καμία διακοπή. Παράλληλα, κατηγόρησε την Περιφερειακή Αρχή ότι βάζει κόφτη σε ζωτικές υποδομές για το νησί, προαναγγέλλοντας μάλιστα νέες παρεμβάσεις σε τμήμα της Εθνικής Οδού. Στη Λέρο βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο των επαφών του με τις τοπικές κοινωνίες. Ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε σε μια πολυπληθή ανοιχτή συγκέντρωση κατοίκων και φίλων της παράταξης στην Αγία Μαρίνα. Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρέθηκαν τα ζητήματα της ακρίβειας, οι ελλείψεις στις υποδομές των νησιών και η ανάγκη στήριξης του κρατικού μηχανισμού. Σε τροχιά άμεσης υλοποίησης μπαίνουν δύο μεγάλα έργα στη Ρόδο με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Με τη διαδικασία της άμεσης διαπραγμάτευσης ξεπερνιούνται οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις για την ολοκλήρωση των εργασιών στη Ροδιακή Έπαυλη αλλά και για τη δημιουργία του δικτύου ΑΜΕΑ στη Μεσαιωνική Πόλη. Παράλληλα, πράσινο φως δόθηκε για τη χρηματοδότηση νέου ανοιχτού κολυμβητηρίου 50 μέτρων, ενώ τα χρήματα των σχολικών επιτροπών που καταργήθηκαν μεταφέρονται πλέον απευθείας στον Δήμο. Στην κατάθεση προσφυγής στο ελεγκτικό συνέδριο προχωρά ο Δήμος Ρόδου διεκδικώντας το ξεπάγωμα της τριετού σύμβασης για την αβαγοσωστική κάλυψη των παραλίων. Μέχρι την απόφαση, η ασφάλεια των λουόμενων θα διασφαλιστεί με απευθείας διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, οι ανάδοχοι εκπέμπουν καμπανάκι κινδύνου λόγω της μεγάλης έλλειψης ναυαγοσωστών και της αδυναμίας έβρεσης στέγη στο νησί. Η τοπική κοινωνία της Ρόδου αποχαιρετά τον μακαριστό πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Καψάλη που έφυγε από τη ζωή. Το σκήνομα του επί σειρά ετών εφημερίου της Παστίδας εκτίθεται από απόψε στις 7 το απόγευμα σε λαϊκό προσκύνημα στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Αύριο Τετάρτη στις 10 το πρωί θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Ρόδου Κυρίλου. Γενικά έθριος και πολύ θερμός θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Ενώ τοπικά στα ανοιχτά μπορεί να φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 με 36 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
7: Η γεύση του καλοκαιριού

0: Σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea από την VAP Παντελής Κουγιώου Ζαβέ. Πόνη, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, 22 ακριβώς λεπτά πριν από τις 4. Συντονισμένοι πάντοτε με την εκπομπή πέρα από το σκορ, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Πάμε λίγο να καλησπερίσω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον προπονητή Μπάμπη Στατιού, προπονητή στο box βεβαίως, διότι ήταν στην Αγγλία για έναν ακόμα σημαντικό αγώνα. Θα μας πει όμως ο ίδιος περισσότερα γιατί ήταν εκεί και τι ακριβώς συνέβη. Μπάμπη, καλησπέρα, καλώς ήρθες για μια ακόμη φορά.
1: Καλησπέρα Δημήτρη μου.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, ήσουν εκεί, πες μας γιατί ήσουν και τι έγινε.
1: Ήμουνα εκεί για το 14ο αγώνα του Αλέξανδρου Φάρελ.
0: Ναι, ναι.
1: Το 14ο αγώνα.
0: Ναι.
1: Και από ό,τι έχει δει και εσύ, νομίζω, στα βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει,
0: ναι.
1: Σε 45 δευτερόλεπτα στον πρώτο γύρο καθάρισε τον αγώνα.
0: Ναι.
1: Με τεχνικό νοκάουτ.
0: Ναι, ναι, σωστά. Ήταν κάτι εντυπωσιακό, νομίζω.
1: Πάρα πολύ εντυπωσιακό. Mm. Πάρα πολύ δουλεμένο στην προπόνηση και βγήκανε στον αγώνα επάνω.
0: Ναι, ένας αγώνας που διήρκησε 45 δευτερόλεπτα, αυτό ήτανε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ακριβώς. Τον ανέβασε αυτή η νίκη, τον ανέβασε κατευθείας μέσα στην πρώτη δεκάδα των Βρετανών πυγμάχων, ανάμεσα σε 250 πυγμάχους.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή ο Αλέξανδρος είναι στο νούμερο 9 της Βρετανικής κατάταξης και τον έχει ανεβάσει και σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Ναι.
1: Αν δεν κάνω λάθος, νομίζω στο 126 σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι βασικός στόχος είναι να μπει στην πρώτη εκατοστάδα αρχικά, έτσι, να κατέβει κάτω από το 100,
1: Κοίταξε, όλα τώρα θα εξαρτηθούν,
0: ναι,
1: στον επόμενο αγώνα, ο οποίος θα είναι στις 31 Οκτωβρίου,
0: ναι,
1: στην αρένα του Newcastle, στην Eagles Arena. Είναι, ναι, είναι μέσα στο κέντρο του Newcastle αυτό. Αυτός ο αγώνας που παίχτηκε το Σαββάτο ήταν στο Sunderland. Τώρα θα πάμε για 31 Οκτωβρίου στο Eagles Arena, στο Newcastle.
0: Μάλιστα, αν νικήσει, πόσες θέσεις, δηλαδή με μια νίκη, πόσο το μεγαλύτερο μπορείς να κερδίσεις.
1: Άκουδο, τώρα εξαρτάται τον αντίπαλο.
0: Ναι.
1: Εξαρτάται τον αντίπαλο. Αν δεν κάνω λάθος, ο προμότερ του, ο μάνατζερ του,
0: ναι,
1: θα ζητήσουν να παίξει με αυτόν που έχει κάτοχο της ζώνης της περιοχής της Βόρειας της Αγγλίας.
0: Ναι. Που σημαίνει τι, ότι παίρνει πιο πολλούς βαθμούς, δηλαδή.
1: Εννοείται.
0: Και ακόμα και όταν παίζεις με κάποιον ο οποίος είναι πιο ψηλά από σένα στην κατάταξη, τότε...
1: Ακριβώς, και ανεβαίνει στις κατατάξεις και σε βρετανικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Είναι όπως τα rankings που υπάρχουν σε όλα τα αθλήματα, τα ατομικά.
0: Ναι,
1: τα
0: έχεις, ναι,
1: σε διάφορα αθλήματα.
0: Ναι, σωστά.
1: Και όλοι έτσι λειτουργεί το σύστημα. Ήταν μια καταπληκτική νίκη ενός αξιόλογου αντιπάλου, έτσι, γιατί και ο Λίαμ Χέιρ ήρθε και αυτός να κερδίσει. Ήρθε,
0: ναι,
1: και αυτός την προηγούμενη μέρα που ήταν η ζήτηση, ήταν συμφωνηθέντα να είμαστε 70 έως 72 κιλά ο καθαθλητής.
0: Ναι.
1: Ο Αλέξανδρος ήταν στα 71-400. Και ο Λίαμ Χάρα ήταν στα 70-400, θα είχε ένα κιλό διαφορά. Που σημαίνει ότι είστε γυμνασμένος, έτοιμος, προετοιμασμένος να δώσει και αυτός τη μάχη του, να ανέβει και αυτός στις κατατάξεις. Αλλά όπως βλέπεις, η πυγμαχία, επειδή είναι τελείως διαφορετικό άθλημα και όλα τα μαχητικά, ένα χτύπημα σε βγάζει εκτός.
0: Ναι, βέβαια. Και ανατρέπονται τα πάντα.
1: Τα πάντα.
0: Σωστά. Ήθελα να ρωτήσω, πάντα ήταν απορία μου. Αυτοί που έρχονται τώρα να δουν έναν αγώνα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Έρχονται και τελικά βλέπουν έναν αγώνα 45 δευτερόλεπτα. Δηλαδή πληρώνουν εισιτήριο για 45 δευτερόλεπτα, μετά δεν βλέπουν κάτι άλλο ή έχει και άλλους αγώνες.
1: Κοίταξε, ο Αλέξανδρος ήταν ο τελευταίος της βραδιάς. Είχε 10 αγώνες πριν.
0: Α, μάλιστα. Άρα κάποιος, έτσι, γιατί ενδεχομένως είναι και απορία αυτή κάποιου.
1: Όχι.
0: Πληρώνουν και βλέπουν μια σειρά από αγώνες αυτοί που έρχονται.
1: Εννοείται. δεν είναι μόνο δύο πυγμάκι. Στη βραδιά όλοι έχει 10 αγώνες. Παίζουν αναλόγως από 8, 10, 12 αγώνες. Καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Έτσι και τώρα ο Αλέξανδρος ήταν το main event της βραδιάς.
0: Mm.
1: Και στα 45 δευτερόλεπτα καθάρισε τον αγώνα.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Και ήταν και διπλή γιορτή, γιατί ήταν και τα γενέθλιά του ταυτοχρόνως. Δεν μπορούσε να ήταν κάτι καλύτερο.
0: Βέβαια. Νομίζω το καλύτερο δώρο έκανε στον εαυτό του.
1: Το καλύτερο δώρο στον εαυτό του και σε εμάς που ήμασταν εκεί και το παρακολουθήσαμε και ήμασταν στη γωνία μαζί. Και μέσα από αποδυτήρια και τα πάντα.
0: Είχε κόσμο.
1: Είχε κόσμο, ναι. Ήταν γεμάτη η αρένα όλη τη βραδιά.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Πώς είναι το κλίμα εκεί, φωνάζει ο κόσμος μέσα την ώρα του αγώνα? Δεν ξέρω τι ισχύει.
1: Ναι, όπως είναι και στο ποδόσφαιρο που τραγουδάνε και κάνουν και πίνουν τις μπύρες τους, έτσι ακριβώς.
0: Τέτοια ατμόσφαιρα δηλαδή, ίδια ατμόσφαιρα.
1: Ναι, εννοείται.
0: Φωνάζουνε δηλαδή απ' έξω, έτσι.
1: Ναι, κοίταξε και ας πούμε από τους 10 πυγμάχους, οι 10 πυγμάχοι ήταν από εκεί από την περιοχή, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Και όλοι τους έχουν τους φιλάβλους τους. Όλοι αγωνάζουν στις
0: μπύρια, το κοινό τους.
1: Ακριβώς, και καταλαβαίνεις τι ατμόσφαιρα γίνεται. Ό,τι γίνεται στο ποδόσφαιρο, έτσι γίνεται και στην πυγμαχία.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι καταπληκτικά. Ωραίες ατμόσφαιρες. Φτιάχνουν ωραία ατμόσφαιρα οι Βρετανοί.
0: Ναι. Τους αρέσει αυτό, έτσι, εκεί δηλαδή.
1: Εννοείται. Είναι κάτι το φανταστικό. Και σε ποδοσφαιρικά γήπεδα που έχω πάει και στο box, έτσι είναι πάντα. Χάσουν, κερδίσουν, είναι... Αυτά είναι. Πάνε να το ευχαριστηθούν, να το απολαύσουν.
0: Ναι. Τώρα, τι λέει η συνέχεια?
1: Λοιπόν, η συνέχεια είπαμε ξανά πάλι 31 Οκτωβρίου ο Αλέξανδρος. Περιμένουμε να κάνει λίγες διακοπές, μερικές ημέρες, και θα ξαναπεί πάλι σε προετοιμασία για τον επόμενο αγώνα. Εμείς εδώ είμαστε σε προετοιμασία, και ο Στάλης ξεκινήσαμε προπονήσεις και ο γιος μου ξεκίνησε και αυτός προπονήσεις, και μπαίνουμε να δούμε τα επόμενα. Σύντομα θα έχουμε νέα αγωνιστικά πάλι.
0: Ο Στάθης, ο Αντωνάς, δεν έχει, δεν θυμάμαι, είχαμε πει αν έχει κάποιον αγώνα τώρα κοντά ή δεν έχει οριστικοποιηθεί.
1: Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Περιμένουμε να μας στείλουν τα συμβόλαιά του, να δούμε με αυτό το promotion το τι παίζει. Καταλάβες, γιατί δεν υπογράφουμε χωρίς να ξέρουμε τι είναι, να τα δώσουμε στη δικηγόρο μας, να τα ελέγξει, να τα δούμε και... να προχωρήσουμε.
0: Είναι το promotion, δηλαδή είναι κάποιες εταιρείες που... κάποιοι manager που φτιάχνουν αγώνες, έτσι.
1: Ακριβώς. Οι promoter και οι manager, ακριβώς αυτοί. Αυτοί είναι μετά με τις διοργανώσεις.
0: Ναι.
1: Είναι εξουσιοδοτημένοι με άδειες κανονικά από την κάθε ομοσπονδία επίσημα.
0: Ναι. Ό,τι γίνεται νόμιμα δηλαδή. Δεν είναι
1: νόμιμα. Εννοείται.
0: Οι πυγμάχοι πρέπει να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο, έτσι. Δηλαδή, αλλιώς δεν μπορούν να δώσουν αγώνες μόνοι τους.
1: Ναι, μπορείς να είσαι και μόνος σου, μπορείς να βγάλεις και εσύ άδεια μάνατζερ και να μαντζάρεις ο ίδιος τον εαυτό σου. Καταλάβες. Έχεις το δικαίωμα να το κάνεις.
0: Ναι.
1: Έχεις το δικαίωμα. Αλλά εντάξει, από τη στιγμή άλλο είναι διαφορετικά το να είσαι μόνος και άλλο να έχεις κάποιον από πίσω να σε στηρίζει.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Οι οποίοι αυτοί πληρώνονται από τους πυγμάχους. Ή παίρνουν κάποιο ποσοστό, δεν ξέρω πώς πάει.
1: Είναι με ποσοστά από τα εισιτήρια, από τις χορηγίες, είναι διάφορα. Παίζονται πολλά, κατάλαβες. Όταν υπογράφουν συμβόλαια και τέτοια, υπάρχουν διάφορα τέτοια.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Είναι επαγγελματικά συμβόλαια που περνάνε κανονικά στο σύστημα. Τη στιγμή που θεωρείται πλέον επαγγελματίας αθλητής και έχει τους νομικούς τους συμβούλους να σε καθοδηγούν πού θα πας, τι θα απογράψεις, τι θα κάνεις, τι θα δείξεις.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Καταλάβες, μπορεί να κλείσεις 1, 2, 3, 5 αγώνες. Καταλάβες, για ένα χρόνο να πεις θα κάνω 3 αγώνες, 4 αγώνες. Θέλω αυτά τα λεφτά, θέλω με αυτούς τους χορηγούς. Καταλάβες, είναι διάφορα παίζονται, Δημήτρη μου.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Εμείς κάνουμε την προπόνησή μας όπως ό,τι χρειάζεται και μόλις μας πούνε, ετοιμαζόμαστε και παίζουμε. Οπουδήποτε.
0: Ναι, οπουδήποτε στον κόσμο, έτσι.
1: Στον κόσμο πλέον, ναι, στον κόσμο. Εννοείται.
0: Ναι.
1: Είπαμε, Δημήτρη, ξέρεις, έχεις ξεκινήσει μαζί μου πριν πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι.
1: Πάντα ήταν το όνειρό μου να φτάσουμε όπου φτάσουμε.
0: Ναι, ναι, θυμάμαι που τα λέγαμε από πολλά χρόνια, όπως λες. Ναι.
1: Πριν πολλά χρόνια, και βλέπεις ότι το puzzle αρχίζει και συνδέονται όλα μαζί ένα-ένα. Mm. Όλα μαζί ένα-ένα.
0: Ναι,
1: να
0: βέβαια.
1: Φτάσουμε εκεί που είναι να φτάσουμε.
0: Ωραία.
1: Παιδιά.
0: Ωραία, ωραία. Εύχομαι τα καλύτερα. Μπάμπη μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Να κάνουμε τη Ρόδο μας περήφανη σε όλο τον κόσμο. Τα χνάρια του αρχαίου Διαγόρα.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Βεβαίως. Γιατί όχι. Βεβαίως. Το εύχομαι.
1: Να σε καλά, Δημήτρη μου.
0: Να σε καλά. Καλή δύναμη. Καλή δύναμη. Θα τα ξαναπούμε. Χαιρετώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Ο Μπάμπη Στατιού. Ακούσατε λοιπόν για τον τελευταίο αγώνα του Άλεξ Φάρελ στην Αγγλία, Σάντερλαντ, στα 45 δευτερόλεπτα, Μιχάλη Παπαγεωργίου. Μπαίνει στο ring δηλαδή, μέχρι να συνειδητοποιήσει τι γίνεται, είσαι νοκάουτ, πω. Λοιπόν, 45 δευτερόλεπτα διήρκησε ο αγώνας αυτός του Άλεξ Φάρελ. Ωραία, συγχαρητήρια στο παλικάρι, να πούμε, που είναι ροδίτης και συμμετέχει σε ένα πολύ δύσκολο και επίπονο βέβαια αγώνισμα. Εδώ μιλάμε για box. Έτσι. Και είναι νούμερο 120, είπε, στον κόσμο. Μεγάλη υπόθεση, μεγάλη υπόθεση. Μπράβο, μπράβο.

Να πάω λίγο στο μπάσκετ. Έχουμε μία ανακοίνωση της ΚΑΕ Κολοσσός H Hotels Collection, όπως είναι ο πλήρης τίτλος του συλλόγου, που ενημερώνει τους φιλάθλους για τις τιμές των μεμονωμένων εισιτηρίων των εντός έδρας αγώνων για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Οι αγώνες με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ είναι το κανονικό εισιτήριο 50 ευρώ, παιδικό εισιτήριο 6 έως 14 ετών 20 ευρώ. Οι αγώνες με ΑΕΚ, Άρη και ΠΑΟΚ, κανονικό εισιτήριο 30 ευρώ, παιδικό εισιτήριο 10 ευρώ. Οι αγώνες με Ηρακλή, Καρδίτσα, Μαρούσι, Μύκονο, Περιστέρι, Προμηθέα, Δόξα Λευκάδας και Βίκο Ιωαννίνων, 20 ευρώ το premium, 15 ευρώ το basic, 10 ευρώ το economy και παιδικό εισιτήριο 5 ευρώ. Τα εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια, κανονικό εισιτήριο 20 ευρώ, παιδικό εισιτήριο 10 ευρώ. Τα παιδικά εισιτήρια αφορούν παιδιά που έχουν γεννηθεί από 1η-1η-2012 έως και 31 Δεκεμβρίου 2020. Η διάθεση των εισιτηρίων για κάθε αγώνα θα ανακοινώνεται πριν από την εκάστοτε αναμέτρηση. Η ΚΑΕ Colossus Age Hotels Collection διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των τιμών που σας είπα, εφόσον αυτό καταστεί απαραίτητο, όπως ανακοίνωσε εδώ ο Σύλλογος και σας ενημερώνουμε και εσάς. Να πάμε λίγο στο τοπικό μπάσκετ, γιατί έχουμε μία μεταγραφή της Ελπίδας Πεταλούδων με τον 24χρονο point guard Θεόδωρο Τοπιντζή. Είναι μια δεύτερη μεταγραφή της ομάδος εν ώψη της νέας χρονιάς. Υπενθυμίζω ότι η πρώτη ήταν του Νίκου Μιχαλάκη.

στο τοπικό ποδόσφαιρο να πω ότι μία ακόμα ομάδα της πρώτης κατηγορίας ξεκίνησε την προετοιμασία της εν ώψη της νέας χρονιάς. Είναι η Δόξα Καρδάμενας, έκανε την πρώτη της προπόνηση, ξεκίνησε την προετοιμασία της και φυσικά μπαίνει με στόχο να δείξει και πάλι ένα καλό πρόσωπο, να δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο στο νέο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας. Είναι ενισχυμένη η Δόξα Καρδάμενας με βάση τις κινήσεις που έχουν γίνει το περασμένο διάστημα. Ίσως γίνουν και κάποιες ακόμα και γενικά υπάρχει έτσι αισιοδοξία στην ομάδα της ΚΟ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Είπα πριν στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι είναι ευρωπαϊκή ημέρα η σημερινή, με την έννοια του ότι έχουμε παιχνίδια των ελληνικών ομάδων στα κύπελα Ευρώπης. Υπάρχει στις 8:30 τόσο το παιχνίδι της ΤΣΕΣΚΑ 1948 Σόφιας με τον Παναθηναϊκό, προκριματικά Conference League, και αυτό το παιχνίδι θα το δείξει η τηλεόραση του Sky. Και στις 8:30 επίσης, την ίδια ώρα, από την τηλεόραση του Mega, είναι το Nijmegen Ολυμπιακός, προκριματικά για το Champions League. Και είναι τα παιχνίδια revanche αυτά που δίνουν σήμερα οι ελληνικές ομάδες. Αυτά, κλείνουμε 5 λεπτά πριν τις 4, κυρίες και κύριοι. Σε λίγο σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM, 5 με 6 ο Παύλος Ντοκοπίλ με περισσότερα τοπικά αθλητικά. Κλείνουμε με τραγούδι που δεν προλάβαμε να ακούσουμε χθες. Κυκλοφόρησε το κομμάτι που θα ακούσουμε το 1970 και περιλαμβάνεται στο τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος των Free. Πόσοι τους θυμάστε, τους Free. Το κομμάτι είναι το All Right Now. Είναι ένα κομμάτι που συνδυάζει δυναμικό ήχο του blues rock με ένα πολύ χαρακτηριστικό riff. Έτσι. Και νομίζω ότι μιλάμε για ένα από τα πιο διαχρονικά τραγούδια της rock. Και μάλιστα συνέβαλε το κομμάτι αυτό σημαντικά στην καθιέρωση των Free ως ένα από τα σημαντικά βρετανικά συγκροτήματα στις αρχές της δεκαετίας του 70. Πάμε λοιπόν All Right Now, να είστε καλά, σας χαιρετώ, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 3 πρώτα ο Θεός. Χαιρετώ, γεια. Yeah.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Δοκιμασία για τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία που κοντράρεται με την Αϊμέγγεν στον επαναληπτικό του 0-0 του Γεώργιος Καραϊσκάκη στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Σε περίπτωση αποκλεισμού, οι Ερυθρόλευκοι θα συμμετάσχουν απευθείας στη League Phase του Europa League. Ροντινέι στο δεξιάκρο της άμυνας και Σα πίσω από τον προωθημένο Ελκαμπή σκέφτεται ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σέντρα στις 8.30 μετάδοση από Big Win Sport FM και Mega. Την πρόκριση στα play-off του Conference League θα επιδιώξει απόψε ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει την CSKA 1948 στη Σόφια στη ρεβάνς του 1-1 του ΟΑΚΑ. Προβάδισμα Αραστόντερ για την κορυφή και Λιβάη Γκαρσία για το δεξιάκρο της επίθεσης. Σέντρα στις 8.30, τηλεοπτικά από Sky και ραδιοφωνικά από τον Big Win Sport FM. Δεν είναι πρόβα για το Champions League, είναι τελικός που πρέπει να κερδίσουμε, το μήνυμα του τεχνικού της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς εν όψη του αυριανού Superbet Super Cup με τον Όφι. Δεδομένη η παρουσία των Καλοσκάμι και Αλεξίου στο αρχικό σχήμα της Ένωσης και το δίδυμο Γιώβιτς Βάρκα στην κορυφή. Ολοκληρώνεται ο δανεισμός του Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ. Θα διεκδικήσουμε το τρόπαιο με όλη μας τη δύναμη. Πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί και έξυπνοι, τόνισε ο προπονητής του Όφι, Χρήστος Κόντης, εν όψη του αυριανού μας με την ΑΕΚ στο Superbet Super Cup. Μοναδικό πρόβλημα για τους κριτικούς, η απουσία του Μπόρχα Γκονθάλεθ. Χωρίς απρόπτα, ολοκληρώθηκε η Ενελάδη προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς με την Άντερλεκτ στον τρίτο προκριματικό του Europa League με την αποστολή να αναχωρεί αύριο για το Βέλγιο. Σε τριπλό μεταγραφικό μέτωπο, ο δικέφαλος του Βορρά, καθώς έχουν ξεχωρίσει δύο περιπτώσεις επιθετικών, ενώ στο κάδρο βρίσκεται και η απόκτηση στόπερ. Στον τελικό του ύψου, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, προκρίθηκαν οι Αντώνης Μέρλος και Ανδρέας Μίτα με καλύτερη προσπάθεια στα 2.23 και 2.19 αντίστοιχα, καθώς επίσης και ο Δημήτρης Παυλίδης στην δισκοβολία με βολή στα 63.14. Εκτός ημιτελικών στα 110 μέτρα με εμπόδια έμεινε ο Χρήστος Παναγιώτης Δρούμτιος, όπως και η Γεωργία Δεσπολάρη στα 800 μέτρα, παρά το νέο πανελλήνιο ρεκόρ που σημείωσε με χρόνο 1.59.29. Στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού προκρίθηκε ο Δημήτρης Μάρκος, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 7.47.26. Μετάλλιο θα διεκδικήσει και η μεικτή ομαδική 4x100 μέτρα που είχε τον 5ο καλύτερο χρόνο στα προκριματικά. Την παρουσία της στα ημιτελικά στα 50 μέτρα πεταλούδα εξασφάλισε η Άννα Ντουντουνάκη, ενώ το ίδιο κατάφερε στα 200 μέτρα ύπτιο και ο Απόστολος Σίσκος. Χωρίς Γιάννη Αντετοκούμπο και Σλούκα, αλλά με καλάθι Ντόρση και Ρογκαβόπουλο, οι κλήσεις του Βασίλη Σπανούλη για τα μάτς της Ελλάδας με Ουκρανία και Ισπανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Γιάννης ήθελε να έρθει, αλλά υπήρχε κίνδυνος επειδή η τελευταία φορά που έπαιξε σε επίσημο μάτς ήταν τον Μάρτιο, ασύστολα ψεύδι όσα λέγονται για την ασφάλειά του, τόνισε ο υπεύθυνος των εθνικών ομάδων, Δήμος Δικούδης, στο ΕΟΚ Web Radio. Για την Ιταλία αναχώρησε μετά την ολοκλήρωση της πρωινής προπόνησης η αποστολή του Άρη εν ώψη του αυριανού φιλικού τεστ με την Νάπολη. Σε άλλη λύση για το κέντρο της αμυνάς τους στρέφονται οι κίτρινοι, καθώς ο 30χρονος Σλοβάκος στόπερ Λιούμπο Μυρσάτκα συμφώνησε με την Κυπριακή Ομόνια. Σέντρα στο Superbet Κύπελλο Ελλάδος με την νοκάουτ αναμέτρηση Τρίκαλα El Novibet για τον πρώτο προκριματικό γύρο της πρώτης φάσης που θα διεξαχθεί στις 6 στο ΑΕΛΕΦΣΥ Αρίνα. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στον δεύτερο προκριματικό την Athens Καλυθέα. Σε εξέλιξη η νοκάουτ αναμέτρηση της Εθνικής Παίδων με την αντίστοιχη της Σλοβενίας με φόντο την πρόκριση στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ κάτω των 16 που διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας. Παίκτης στην Νότιγχαμ Φόρεστ και επίσημα ο Ουσμάν Διομαντέ, η αγγλική ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιβοριανού κεντρικού αμυντικού, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με όψιον ανανέωσης για ακόμη ένα, ενώ το κόστος της μεταγραφής του έφτασε τα 40 εκατομμύρια ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House

0: να ντουν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Top FM 102,4.
4: Σιμπέρτο για τον Κατσουράνη που θα γυρίσει μέτωπο προς την εστία. Κάνει κίνηση ο Σαλπικίδης, θα το δει ο Κατσουράνης και πλέον ο Σαλπικίδης θα δώσει για το Σισε. Έτοιμο γκολ για τον Γάλλο. 3-0 ο Παναθηναϊκός στο 85 με το δεύτερο γκολ του Τσιμπρίλ Σισε, ο οποίος το πανηγυρίζει κάνοντας κολοτούμπες στη λάσπη του Ολυμπιακού Σταδίου. Και οι φίλοι του Παναθηναϊκού πανηγυρίζουν στις κερκίδες. Μια εμφαντική νίκη για τους πράσινους στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Europa League.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλή σεζόν να έχουμε. Και από μικροφόνο δηλαδή του Sport FM. Ο Κώστας Τζόγλου θα πάμε μαζί μέχρι τις 6. Μέχρι τις 5, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον Γιώργο Τσανάκα και μέχρι τις 5, τον ένα απεσταλμένο μας. Στην Ολλανδία, εκεί ο Ολυμπιακός δίνει τη μάχη της πρόκρισης μετά το 0-0 του Καραϊσκάκη. Και από 5 μέχρι 6 θα έχουμε και τον Τάσο που είναι στην Βουλγαρία για τη ρεβάνς του Παναθηναϊκού με την Τζέσεκα. Τη ρεβάνς του 1-1 της Αθήνας, του ΆΚΑ. Δύο παιχνίδια έτσι με τρομερό ενδιαφέρον. Δύο τελικοί ουσιαστικά. Το πρώτο παιχνίδι σαν να μην έγινε. Ο νικητής σήμερα και στα δύο μάτς είναι αυτός που θα προκριθεί. Έχουμε και το τελικό του Super Cup αύριο. ΑΕΚ Όφη στην Κρήτη. Έγινε και συνέντευξη τύπου πριν. Θα έχετε ενημερωθεί σίγουρα γιατί δήλωσαν οι προπονητές, ο Μάρκο Νίκολιτς.

0: και ο Χρήστος Κόντης εν ώψη του τελικού που κρίνει τον πρώτο τίτλο της σεζόν ή τον τελευταίο περσινό, όπως θέλετε πείτε το. Οπότε θα έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και σήμερα και σίγουρα και αύριο στον απόϊχο των αγώνων και λίγο πριν τον τελικό του Ηρακλείου. Να πω λίγο για ΑΕΚ μέχρι να έχουμε και τον Γιώργο μαζί μας να μας πει το τελευταίο ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό και να πάμε και σε μηνύματα. Λοιπόν, είπαμε ότι έγινε η συνέντευξη τύπου πριν, υπάρχει παντού, μπορείτε να διαβάσετε. Ο Νίκολης για άλλη μια φορά στάθηκε στη πολύ μεγάλη σημασία που έχει για την ΑΕΚ και για τον ίδιο ο αυριανός αγώνας. Απέφυγε να μιλήσει για οτιδήποτε άλλο, για Champions League, για μεταγραφές, για οτιδήποτε. Είπε μόνο για αυτό το παιχνίδι και τόνισε, είπε 2-3 φορές ότι ό,τι έγινε πέρυσι έγινε. Ήταν μια πετυχημένη χρονιά για την ΑΕΚ σίγουρα, μια φανταστική χρονιά, αλλά έχουμε. Όλα αυτά είναι παρελθόν, όπως το είπα. Χρησιμοποίησε και το παράδειγμα του Ζέλικου Μπράντοβιτς για το ότι ό,τι έχει γίνει μέχρι τώρα δεν μετράει. Αυτό που μετράει είναι από εδώ και πέρα και το πρώτο πράγμα που θέλει είναι να κερδίσει η ομάδα του αύριο το Super Cup στο Παγκρίτιο, στο κατάμεστο Παγκρίτιο. Ελπίζουμε να είναι και πιστεύω θα είναι μια γιορτή του ποδοσφαίρου. Τώρα για εντεκάδες, όπως είπα και το πρωί, εντάξει, υπάρχουν κάποιες που θα τους δούμε σίγουρα. Υπάρχουν και δύο νεαροί που υποχρεωτικά πρέπει να έχει δύο παιδιά, όπως και όφη βέβαια, γεννημένους μετά το 2004. Η ΑΕΚ έχει τον Καλοσκάμι, θα έχει και τον Αλεξίου πιθανότατα. Και μετά έχουμε σίγουρα 300, Ρώτα, Πήλιο, ο Μουκουντή πιστεύω θα είναι μαζί με τον Αλεξίου. Βέβαια πάντα είναι δύσκολο για τον Νίκολη να αφήσει έξω το Ρέλβας, είναι ο παίχτης που μπορώ να πω ότι έχει την πιο σίγουρη θέση στην δεκάδα, αλλά είναι τώρα αυτή η διαμορφία με τη συμμετοχή των δύο και με το γεγονός ότι ο Αλεξίου είναι αριστερό στόπερ, οπότε το πιθανότερο είναι να δούμε αυτό. Στο κέντρο είναι όλα ανοιχτά, δεν μπορώ να κάνω κάποια πρόβλεψη για το ποιοι θα είναι οι δύο που θα ξεκινήσουν. Αν και βλέπω ο Κάιρεν είναι δύσκολο, θα μείνει εκτός. Ο Καλοσκάβης μάλλον θα πάει δεξιά. Σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε τον Βαρκαγιώβιτς και Κοϊτά αριστερά. Αυτά άλλα περισσότερα θα πούμε και αύριο, αν καταφέρουμε και μάθουμε και τίποτα από τη σημερινή τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ. Και έχουμε μαζί μας και τον Γιώργο, οπότε πάμε κατευθείαν να ακούσουμε τα τελευταία νέα πριν τη μεγάλη μάχη του Ολυμπιακού. Τι γίνεται ρε Γιώργο?
1: Τι κάνετε Κωστή?
0: Τι λέει το Νέι Μέγγεν? Είναι ωραία πόλη μου έχουν πει.
1: Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία πραγματικά. Και ήδη το κέντρο της πόλης έχει αρχίσει να γεμίζει με κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Πάρα πολύ κόσμο. Πολλοί οπαδοί της Νέι Μέγγεν είναι ήδη συγκεντρωμένοι στο κέντρο της πόλης. Η αλήθεια είναι ότι...
0: Είναι μεγάλη γιορτή για αυτούς τώρα, εντάξει.
1: Βέβαια.
0: Κατά ψέματα τώρα η Μέγκεν τα διεκδικεί Champions League, είναι απίστευτο.
1: 100%. Ήδη η θέση της ομάδας, οι άνθρωποι μας έλεγαν ότι είναι πολύ μεγάλο ακόμα και η Europa League που θα παίξουν, έτσι επί της ουσίας. Αλλά από την άλλη μεριά θέλουν να κυνηγήσουν το όνειρο. Ξέρουν και οι ίδιοι ότι έχουν και ένα ακόμα γύρο αν περάσουν. Αλλά είναι για αυτούς κάτι το πρωτόγνωρο. Ακόμα τρέχουν για να κάνουν να ρυθμίσουν και τις τελευταίες ατέλειες στο γήπεδο. Έχουν θέματα οργάνωσης, εντάξει, είναι λογικό, δεν είναι. Είναι μια μικρή ομάδα που μέχρι πριν από 5 χρόνια έπαιζε β' εθνική, έτσι.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Έκανε πολλά βήματα προόδου. Πολλοίς κόσμος ανεβαίνει, βγαίνει από καλύτερα προς το κέντρο. Ο παππούς να είναι έγκυρος, δηλαδή και οθόνες σε διάφορα έτσι, διάφορες καφετέρειες, γκυραρίες, γιατί τη διαφημίζουν πάρα πολύ αυτό το μάτς. Είναι όλη η πόλη.
0: Άρα καταλαβαίνω ότι η εισιτήρια δεν υπάρχει
1: ούτε για δείγμα. Είναι sold out το παιχνίδι εδώ και ημέρες. Έχουν τόσοι άλλους γύρω και στα... έχουν και αρκετά 7.000 διαρκείας από τα 12.5 που χωράει το γήπεδο. Και έχουν και πολλά μέλη τους που είναι σε γραμμή προτεραιότητας και σε αναμονή ταυτόχρονα για να πάρουν διαρκεία για την σεζόν. Για την επόμενη, όχι για αυτή τώρα.
0: Και όπως θα έλεγε ο Κώστας Νικολακόπουλος, αν είναι δυνατόν να θέλουν να παίξουν το Champions League με 12.000 γήπεδο. Οπότε ας πάνε καλύτερα στο Europa.
1: Ακριβώς. Για να αποφευθεί έτσι το παραμικρό, όπως πάντα, έτσι, και η Ολλανδική αστυνομία έχει δώσει και το σημείο συγκέντρωση των παρών του Ολυμπιακού. Είναι στην κάτω μεριά της πόλης, ουσιαστικά που είναι το ποτάμι, οι οπαδοί του Ολυμπιακού συγκεντρωμένοι. 800 τουλάχιστον αναμένονται σήμερα στο εν λόγω παιχνίδι. Είχε πάρει 603 Ολυμπιακού στα εκτάρια, αλλά 200. Πιθανόν να έχουν πάρει και διάφοροι είτε που μένουν εδώ, Ολλανδία, είτε δίπλα Γερμανία, Βέλγιο, εισιτήρια και μέσω Ολλανδού. Για ένα παιχνίδι έτσι κρίσιμο και πάρα πολύ σημαντικό, είναι το πρώτο μεγάλο μάτς χρονιά του Ολυμπιακού. Έχει υποχρέωση, κατά την άποψή μου, να περάσει. Καλή ομάδα είναι η Μέγεν, βγήκε τρίτη, είναι κακή ομάδα, δεν πρέπει ασφαλώς να την υποτιμά ο Ολυμπιακός και δεν το κάνει. Αλλά το πρέπει είναι στον Ολυμπιακό, είναι ξεκάθαρο.
0: Εντάξει, και στον πρώτο αγώνα πάντως, Γιώργο, έδειξε καλά πράγματα η Μέγεν. Δηλαδή δεν είναι. Είναι ένας αντίπαλος αξιόλογος δηλαδή.
1: Ακριβώς, και είναι και μια ομάδα που έχει μία, γιατί έμειναν οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές. Πούλησε έναν εξτρέμ που είχε, πούλησε και τον Σάνο, τον Ιάπωνα, 15 εκατομμύρια στην Αιτχόβεν, την ημέρα του πρώτου αγώνα.
0: Ναι, το θυμάμαι, έφυγε από το ξενοδοχείο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτό έπρεπε να γίνει σε ελληνική ομάδα. Μιλάμε δύο χρόνια δεν συζητιόταν.
1: Αυτό, θα είχαμε διαλυθεί τώρα, αν είχε γυρίσει κάποια ομάδα. Και εντάξει, εδώ για παράδειγμα γκρίναξαν κάποιοι βοήθεια του Ολυμπιακού που έφυγε ο Ορτέγκα και δεν έπαιξε στα δύο μάτς. Mm-hmm. Που για τον Ορτέγκα μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου.
0: Εντάξει, ναι, τώρα. Μα ο άλλος ήταν. Ρε παιδί μου, ήταν ο καλύτερος παίχτης. Αυτό είπα. Δηλαδή, σαν να λέγει ο Ολυμπιακός ότι τα που έλεγε τον Ελκαμπή τη μέρα του αγώνα, ας πούμε.
1: Ακριβώς. Είναι ο Ολλανδοί, χθες μας είπαν ότι ήταν εντάξει, ξεκάθαρο καλύτερος παίχτης ομάδας και ένας από τους καλύτερους που είχαν ποτέ στην ιστορία του. Mm-hmm. Είναι ομάδα με 126 χρόνια ιστορία. Και εντάξει, τους έκατσε βαρύ. Αλλά απ' την άλλη, όπως είπαν κιόλας, είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν αυτό. Είναι υποχρεωμένοι να πουλάνε και να πουλάνε και καλά. Τώρα, από εκεί και πέρα, θα πρέπει να δούμε τις επιλογές του προπονητή, τις επιλογές του Μεντιλίμπαρ. Από την άλλη μεριά, που να ξεκινήσω για την Αερνέγγεν, ξέρουμε πάνω κάτω τι θα δούμε. Με ένα-δύο ερωτηματικά, αν θα παίξει ο βασικός στόπερ, ο καλύτερος στόπερ και από τους τρεις, από την τριάδα, ο Σάντλερ, έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού. Δεν προπονήθηκε χθες. Οι Ολλανδοί πιστεύουν ότι θα παίξει για 60-65 λεπτά. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να το βγάλει και και ας μην προπονήθηκε χθες. Να το δούμε όλο αυτό. Και πολύ πιθανό να δούμε τον Ντάβιτ στο βασικό σχήμα. Μαζί με τον Σερί, τον πρώην παίκτη της Μακάβη, τον θυμόμαστε. Οι δυο τους σαν δεκάρια πίσω από τον Λίντσεν, ένα πολύ καλό σεντερφόρ. Ένα 3-4-2-1 παίζουμε οι Ολλανδοί. Ανεβάζουμε τις γραμμές τους αρκετά ψηλά. Αν και στο πρώτο μάτς στον Ολυμπιακό δεν το έκαναν όπως συνεχίζουν να παίζουν και πολλές φορές και πάνω τη σέντρα όλη η δεκάδα. Γιατί το επανέλαβε όπως ήταν και προπονητής στις θες, ότι ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός λέει παίζει με πολλά γεμίσματα, με πολλές δεύτερες μπάλες, θέλει να παίρνει τις μονομαχίες και να παίζει άμεσα στο δεύτερο μισό του γηπέδου. Είναι αρκετά διαβασμένοι οι Ολλανδοί και το είδαμε και στο πρώτο μάτς, ότι κατάφεραν να περιορίσουν τον Ολυμπιακό. Τώρα στον Ολυμπιακό βλέπω εγώ, παρότι δεν μας έχει συνηθίσει για πράγματα με τη Λίμπαρ, βλέπω πολλές αλλαγές στην δεκάδα. Βλέπω τη μισή δεκάδα να αλλάζει.
0: Η μισή,
1: Μην πω και παραπάνω δηλαδή, ναι. Δηλαδή ο Πόποβιτς φαίνεται πως θα είναι στο τέρμα. Δεξί μπακ επιστρέφει ο Ροντινέη.
0: Γιώργο, θα μπορούσε να είναι άλλος θερματοφύλακας, αφού δεν είναι έτοιμος.
1: Ο Ορτέγκα είναι πολύ καλύτερα, έχει κερδίσει έδαφος με τις προπονήσεις. Είναι ένα σημαντικό κόστος ότι είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια.
0: Ναι, το ξέρω. Τους
1: πιέζουν ψηλά οι Ολλανδοί. Γι' αυτό και μόνο σκέφτεται ο προπονητής.
0: Καλά, στη City οι τερματοφύλακες πάντα ήταν δεκάρια, ρε φίλε.
1: Καλά. Οπότε,
0: 100%. Είναι δεδομένο δηλαδή, αλλιώς δεν θα ήταν εκεί.
1: 100%. Αλλά την απόφαση δεν την περιμένω.
0: Γιώργο, να σε διακόψω ένα λεπτάκι για διάλειμμα, συγγνώμη, γιατί το πήγαμε λίγο παραπάνω.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο Bwin Sport FM 94,6 θα είναι εκεί. απόψε στις 8.30 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των παιχνιδιών η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Αϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός απόψε στις 8.30 εδώ στον Big Wins for FM 94,6.
2: Big Wins for FM 94,6.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, έλα Γιώργο, συνέχισε. Έπεσε ο Γιώργος. Έπεσε. Okay. Κόπηκε στο καλύτερο. Να επιστρέψει. Βασικά στείλτε ένα μήνυμα, γιατί βλέπω εδώ και 4 λεπτά δεν έχει μήνυμα. Δεν μπορείς, υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, να πω κάποια μηνύματα που έχω μέχρι να επιστρέψει ο Γιώργος και μετά συνεχίζουμε πάλι. Επέστρεψε. Έλα Γιώργο. Ναι. Δεν ακούω. Ούτε εσύ.
1: Κωστή, μ' ακούς?
0: Τώρα σε ακούμε.
1: Α, γιατί σε ακούω κι εγώ. Αλλά δεν ξέρω, μόνο δεν ακουγόμουν. Λοιπόν, αν θα ξεκινήσει ο Ορτέγκα ή ο Πόβος, θα το φάσει και ο Σαγρεβιάννης. Νομίζω ότι ο Πόβος θα ξεκινήσει πάντως. Που είναι πολύ καιρό με την ομάδα και τον εμπιστεύονται πλήρως άπαντες. Δεξίμπακ λοιπόν ο Ροντινέη, κλειδώνει. Αριστερά ο Μπρούνο. Στόπερ, θεωρώ δεδομένο ο ένας από τους δύο θα είναι ο Πιρόλα. Ο παρτενέρ του, να δούμε αν θα είναι ο Ρέτσος ή ο Ισμαήλωβιτς. Δύσκολο να είναι ο Κάρμο να παίξει με δύο αριστεροπόδαρους, ο Μεντιλίμπα. Ο Ισμαήλωβιτς έχει τη μεγάλη μπάλα που τη θέλει ο προπονητής. Ο Ρέτσος είναι το περσινό δίδυμο του Πιρόλα, οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα αποφασίσει ο Κούτς. Ο Έσε σίγουρα στον άξονα, χθες δοκίμασε δίπλα του το Σιπιόνι. Ή Σιπιόνι ή Γκαρθία θα είναι, δίπλα στον Έσε. Ο Ελκαμπή σίγουρο σεντερφόρ, σίγουρα ένας εξτρέμος Ζέλσον. Και χθες επίσης στη δοκιμή είδαμε τον Ρόκα, στη μία πλευρά, αριστερά ο Ρόκα, δεξιά ο Ζέλσον. Και δεκάριο ο Γκουστάβο Σά. Ο Ζώτα Σίλβα δεν ήταν στην πρώτη δοκιμή.
0: Σεντερφόρ δεν είναι ο Σίλβα, σεντερφόρ δεν τον έχει τώρα, δεν τον υπολογίζει.
1: Δεκάρι περισσότερο, πίσω από το φόρ περισσότερο. Απλά τώρα ξέρεις πώς θα επειδή...
0: Ναι, επειδή δεν έχει άλλο, γι' αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Αυτό, άρα λογικά δεν θα ξεκινήσει.
1: Νομίζω και εγώ ότι με αυτή τη λογική θα πάει ο προπονητής, να έχει κάτι backup.
0: Ναι.
1: Γιατί ακόμα και παράταση να πάει, αν ξεκινήσουν οι δυο τους, θα υπάρχει κούραση να έχει παράταση, θα είναι δύσκολο.
0: Ναι.
1: Δεν θα έχει κάποιο να βάλει. Οπότε μπορεί και να μην ξεκινήσει, γιατί υπήρχε αυτή η αίσθηση ότι θα ξεκινάγε σίγουρα ο Ζώτα Σίλβα. Αλλά νομίζω πως ο προπονητής σκέφτηκε διαφορετικά και όσο να σκέφτηκε σωστά, έτσι. Να έχει να φέρει και έναν βομπάκο για την επίθεση.
0: Είναι το normal αυτό. Είναι το...
1: Ναι, ναι. Και για τον Γκουστάβο Σά έχει μιλήσει πολύ τις τελευταίες ημέρες στις συνεντεύξεις τύπου. Δεν το αναφέρει το όνομά του, αλλά καταλαβαίνουμε ότι μιλάει για αυτόν και να σπίξει τον ήθελα αρκετά. Νομίζω το γεγονός ότι είναι και ψηλό κορμί, κοντρές Ολλανδούς, παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά και το ότι μπορεί να προσφέρει πολλά από αυτά που θέλει ο προπονητής και σε θέμα pressing, αλλά και κυρίως να κατεβάσει λίγο την μπάλα κάτω, να το πω πολύ απλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το δίδυμο Έσε Σιπιόνι μπορεί να παίξει την μπάλα στα πόδια. Ο Σιπιόνι είναι καλύτερος με την μπάλα από τον Έσε, αλλά και ο Γκουστάβο Σά. Ο Ροντινέη είναι επίσης ένα μπακ πολύ καλό με την μπάλα στα πόδια. Νομίζω ότι θα προσπαθήσει λίγο να αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού του. Δηλαδή δεν νομίζω να δούμε υπερβολικά γεμίσματα όπως την άλλη φορά. Γιατί την άλλη φορά τα γεμίσματα, όχι οι σέντρες, γιατί είχαν πολύ για σελίδα. Τα γεμίσματα ήταν υπερβολικά, ήταν 100-104. Ήταν πάρα πολλά. Και αν μη τι άλλο, ξέρεις, δεν χτύπησε καλά για πρώτο μάτι αυτή η εικόνα του Ολυμπιακού. Είναι ένα παιχνίδι πάντως πάρα πολύ σημαντικό. Διαιτής είναι ο Μαριάννη, ο Ιταλός. Πολύ καλός διαιτής κατά την άποψή μου. Ίσως ο κορυφαίος Ιταλός διαιτής, είναι elite. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλή παράδοση μαζί του. Αν δεν κάνω λάθος, την πρώτη φορά που τον σύριξε ήταν το μάτς του Ολυμπιακού με την Άκη Φιλαδέλφεια το 1-3. Νομίζω πως ήταν ο Μαριάννη. με την αποβολή του Μπιέλ τότε που ήταν σωστή, έτσι, σε εκείνο το παιχνίδι. Είχε σφυρίξει ο Ολυμπιακός Μακάμπι Ολυμπιακός, το 1-6, που είχε δοθεί ένα πέναλτι υπέρ της Μακάμπι, πάλι σωστό. Και άλλο ένα παιχνίδι που πάλι έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός, έχει καλή παράδοση, μακάρι να έχει και σήμερα, για να είναι συσσωρικά όλα ήρεμα και τις επόμενες ημέρες. Το λέω από την άποψη, είναι διαφορετικό να αποκλειστείς, γιατί μετά δεν έχεις να δώσεις άλλο παιχνίδι κατευθείαν, που θα έχει ο Ολυμπιακός να δώσει έτσι ευρωπαϊκό, με σύμβουλο από την Bodo Glimt. Θα πρέπει να περιμένεις να έρθει ο Ατρόμητος, η πρωταγωνιστική, και εντάξει, πάντα στις ομάδες όταν το καλοκαίρι ξεκινάει με ένα στραβό αποτέλεσμα, μετά καμιά φορά μπορεί να είναι και δύσκολο να γυρίσει. Είναι πολύ νωρίς, αναμφίβολα, αλλά εντάξει, νομίζω πως είναι απαραίτητο σήμερα για τον Ολυμπιακό να περάσει, είτε τα έχει καλά είτε όχι. Αυτή τη στιγμή νομίζω είναι δεύτερο.
0: Αυτή την εποχή γενικά είναι δεύτερο, Γιώργο, για όλες τις ομάδες.
1: Ναι, ναι. Και επειδή νομίζω ο προπονητής το κατάλαβε ότι δεν θα έχει και τόσο καλή απόδοση η ομάδα του, έριξε το βάρος στο πρώτο μάτς αρκετά και στην ανασταλτική λειτουργία. Όπου ο Ολυμπιακός καθαρές φάσεις δεν έφαγε. Είχε προϋποθέσεις να εμέγει, ήταν ένα διάστημα από 46 με 60 πολύ δύσκολο για τον Ολυμπιακό. Αυτό το έργο ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο και φαινόταν σαν να πηγαίνει για 0-1 καρφί εκεί το διάστημα. Αλλά νομίζω το γεγονός ότι έκανε και την τριπλή αλλαγή τη μαζεμένη με τη Λίμπαρ, βόλεψε λίγο να αλλάξει λίγο το ρυθμό και την εικόνα του παιχνιδιού.
0: Γιώργο, η ομάδα αυτή στην έδρα της πώς είναι, έτσι, ξέρεις καθόλου?
1: Πέρυσι που ήταν στο πρωτάθλημα είχε μόλις 3 ήττες σε 17 μάτς. Η μία από αυτές νομίζω ήταν από την Αϊτχόβεν. 3 ήττες είχε, 2 σοπαλίες και τις υπόλοιπες νίκες. Είναι δυνατή στην έδρα της. Λένε όλοι ότι έχει πολύ καλή ατμόσφαιρα. Μιλώντας και με διάφορους Ολλανδούς ποδοσφαιριστές που έχουν παίξει στην Ελλάδα και όλα, μου είπαν ότι είναι ωραία ατμόσφαιρα. Γιατί είναι μικρό το γήπεδο, είναι κοντά η κερκίδα στο γήπεδο. Είναι υπερυψωμένη. Σαν μια μικρή τάφρο, αλλά ουσιαστικά η απόσταση από τους πάγκους είναι 7-8 μέτρα. Είναι πολύ κοντά.
0: Άρα είναι ομάδα που εκμεταλλεύεται την έδρα συνήθως.
1: Είναι ομάδα, ναι, που εκμεταλλεύεται την έδρα της.
0: Εκμεταλλεύσου και εσύ το διάλειμμα τώρα για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφεις. Μηνύματα έχεις, Γιώργο, εσύ, βλέπεις?
1: Θα ανοίξω. Δεν έχω ανοίξει τώρα.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στο topfm 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η τουρκική δραστηριότητα στο Ανατολικό Αρχιπέλαγος με την Άγκυρα να επιμένει στην τακτική των ευνηδιαστικών πτήσεων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΕΦΑ, χθες Δευτέρα 10 Αυγούστου σημειώθηκε νέο μπαράζ προκλήσεων στον Εθνικό Εναέριο Χώρο. Συνολικά καταγράφηκαν 12 παραβιάσεις και 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Οι τουρκικές πτήσεις επικεντρώθηκαν στο κεντρικό και νότιο Ανατολικό Αιγαίο με τα εχθρικά αεροσκάφη να κινούνται κοντά στα νησιωτικά συμπλέγματα των Δωδεκανήσων. Στην περιοχή επιχείρησαν 2 μη επανδρομένα αεροσκάφη UAV καθώς και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου ATR-72. Η ελληνική απάντηση ήταν άμεση. Σχηματισμοί της πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν αμέσως. Το σύνολο των τουρκικών μέσων εντοπίστηκε, αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε πάνω από το Αιγαίο. Οι αναχαιτήσεις έγιναν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Σαρωτικούς και ευνηδιαστικούς ελέγχους πραγματοποιεί η ΑΔΕ στη Ρόδο με φόντο την κορύφωση της τουριστικής κίνησης. Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκονται κυρίως beach bars, εστιατόρια και τουριστικές επιχειρήσεις, με τους ελεγκτές να εστιάζουν στη μη έκδοση αποδείξεων και στη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS. Για την αποφυγή διαρροών, στην επιχείρηση συμμετέχουν μεικτά κλιμάκια από άλλες περιοχές της χώρας, τα οποία αξιοποιούν και τις ψηφιακές καταγγελίες των πολιτών μέσω της εφαρμογής Απόδειξη. Ήδη έχουν επιβληθεί τσουχτερά πρόστιμα και διήμερα λουκέτα σε επιχειρήσεις του νησιού που εντοπίστηκαν να παρανομούν. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση καθ' όλη τη διάρκεια του 15 Αυγούστου. Την επίσημη υποψηφιότητα του Νοτιού Αιγαίου για τον τίτλο της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας 2028 παρουσίασε μέσω του Top FM η ειδική σύμβολος του Περιφερειάρχη Βάσια Παπαϊλία. Η Περιφέρεια έχει ήδη καταθέσει τον σχετικό φάκελο, ο οποίος βασίζεται στην κεντρική ιδέα Αρχιπέλαγος 50, αναδεικνύοντας 50 διαφορετικά νησιά και ταυτότητες που ενώνονται γύρω από τις κοινές αξίες. Το φθινόπωρο αναμένεται η επίσκεψη της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής σε Τίνο, Σύρο και Ρόδο, προκειμένου να αξιολογηθεί το νησιωτικό μοντέλο ανάπτυξης. Η υποψηφιότητα που υποστηρίζεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τα επιμελητήρια και τοπικούς παραγωγικούς φορείς στοχεύει στη στήριξη της νέας γενιάς στον πρωτογενή τομέα και στη διασύνδεση της παραγωγής με τον τουρισμό. Τα τελικά αποτελέσματα απέναντι σε διεθνείς υποψηφιότητες, όπως η περιφέρεια Μαναμπή από το Εκουαδόρ, αναμένονται στα τέλη Νοεμβρίου. Στο μικροσκόπιο της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας μπαίνει το μελεκούνι της Ρόδου. Ομάδα Ελλήνων ερευνητών ξεκίνησε την πρώτη συστηματική μελέτη για το παραδοσιακό γλύκισμα με στόχο να τεκμηριώσει και επιστημονικά τις εξαιρετικές διατροφικές του ιδιότητες. Η έρευνα επικεντρώνεται στα βιοενεργά συστατικά του μελιού Δωδεκανήσου και του αναποφλίωτου σουσαμιού, ώστε το ροδίτικο μελεκούνι να αναδειχθεί παγκοσμίως ως ένα αυθεντικό λειτουργικό τρόφιμο υψηλής αξίας για την υγεία και τη μακροζωία. Αύριο Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Παστίδας θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού πρωτοπρεσβύτερου Μιχαήλ Καψάλη, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Ρόδου Κυρίλου. Γενικά έθριος και πολύ θερμός θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στα νυχτά μπορεί να φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 με 36 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
4: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου, εσύ!
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική, χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
0: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σύλλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Ναι,
2: τα κανάλια.
1: Προφανώς. Λοιπόν, ο φίλος ο Βάιος λέει Έσετ, Τσικίνιο, Σά είναι η καλύτερη τριάδα σε χαφ, πιστεύω. Εντάξει, είναι πολύ καλή τριάδα, δεν διαφωνώ. Αλλά Τσικίνιο στο 8, ρε Βάιε, πρέπει να έχουμε δει σε δύο μάτς, τρία να, να ξεκινάει στο 8. Και αυτά ήταν τις πρώτες μέρες που με delivery κιόλας. Τσικίνιο είχε καθιερωθεί μόνιμα στο 10, κατά κάποιο τρόπο να το πούμε και έτσι. Ο Σά είναι μια εντυπωσιακή περίπτωση που ποδοσφαιριστή. Αν ξεκινήσει σήμερα, εγώ πιστεύω θα ξεκινήσει σήμερα, μπορεί να αποδειχθεί και να άποψή μου X-Factor του παιχνιδιού. Γενικότερα, αν κάνει και τόσες αλλαγές ο προπονητής και θα παρατάξει μια ομάδα που θα είναι φρέσκια, νομίζω θα μπερδέψει πολύ και τον αντίπαλο προπονητή και την αντίπαλη ομάδα. Γιατί δεν θα το περιμένει αυτό. Το SS πιόν στα χαφ πάντως είναι κάτι το πάρα πολύ καλό, κάτι που σκεφτόταν ο προπονητής εξ αρχής, πριν τραυματιστούν οι δύο ποδοσφαιριστές στην προετοιμασία. Θα ήταν το δίδυμο που θα ξεκίνησε πιστεύω και στο πρώτο παιχνίδι, αν ήταν καλά. Λοιπόν, αν αποκλειστεί από τους Ολυμπιακούς, παίζει League Face Europa. Ναι, εννοείται. League Face Europa League.
2: Και δεν παίζει άλλο παιχνίδι μετά. Τελείωσε. Μετά πρωτάθλημα.
1: Μετά πρωτάθλημα, ναι. Ας ελπίσουμε να παίξει άλλα δύο. Αλλά ναι, μετά σε περίπτωση που αποκλειστεί, έχει League Face Europa κατευθείαν. Αυτό. Λοιπόν, και αν το βρεθεί σήμερα, περιμένει να μάθει αν θα παίξει με Μπόντο. Είμαι Σένζι Λουάζ και δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, ξεκάθαρα. Ήρθανε και 3-3 στο πρώτο τους μάτσο, εντάξει. Είναι ομάδες πάρα πολύ εξαιρετικές. Παίζουν και νωρίτερα, παίζουν στις 7. Οπότε νομίζω θα μάθουμε περισσότερα. Θα ξέρουμε όταν τελειώνει το μάτσο, θα είναι σε εξέλιξη του Ολυμπιακού. Λοιπόν. Στο Conference λέει Γιώργο έπαιζε ο Τσικίνος στο 8 και ο Όρτα 10. Φτάνει λέει το κρυκρύς μας φούλα τρέπε, παιδιά. Πώς έπαιζε ο Τσικίνο στο 8 και ο Όρτα στο 10 και μπορεί να τον έσαι που παίζανε. Δηλαδή, οκ. Okay. Και μάλιστα, από ένα διάστημα και μετά, έπαιζε στα πρώτα μάτς, με το που ήρθαμε τη Λίβα, έπαιζε ο Έσε, συνήθως, με τον Τσικίνο και τον Όρτα παρέα στο 8. Έπαιζε προς τα έξω αριστερά ο Όρτα και προς τα έξω δεξιά ο Τσικίνιο. Όχι ακριβώς μέσα δεξιά, γιατί ο προπονητής του έπαιζε λίγο σαν οχτάρια, αλλά που έδιναν και αρκετά γραμμή. Γιατί έπαιζε και ο Λιδιακός από τα πλάγια. Πολύ. Αλλά από εκείνο το παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη με τη Φενέρ, όπου δεν ξεκίνησε ο Ιμπόρα και έπαιξε βασικός ο Γιώβετιτς, και το πρώτο ημίχρονο Ολυμπιακός ήταν κακός, είχαν ένα 0 και δεχθεί τεράστια πίεση, από εκείνο το μάτι και μετά άλλαξε. Έβαλε στο ημίχρονο τον Ιμπόρα δίπλα στον Έσε και κλείδωσε αυτό το δίδυμο. Λοιπόν, μην το πείσουν του παπά, λέει ένας φίλος, τρολάρι μάλλον. Ευκολάκι έχετε εσείς σήμερα, παλούκι λέει ο Παναθηναϊκός, έχετε και το διαιτητή με το μέρος σας. Εντάξει, φίλε μου, οκ. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα περάσουν πάντως σήμερα. Έτσι πιστεύω. Αν δεν κάνω λέει τραγικά λάθος, αν περάσει ένα ημέγγια να κουνήσει εντόνι, γιατί και θα πλέει off κουνά εντόνι, οπότε είναι πολύ σημαντικό για αυτούς. Ναι, ισχύει ότι κουνάς εντόνι στα play-off. Έχει εντόνι, έχει ύμνο, εννοείται. Αλλά δεν νομίζω ότι σκέφτονται ότι θα κουνήσουν σε εντόνι στο γήπεδό τους. Και γι' αυτό θέλουν να περάσουν. Θέλουν να περάσουν και γιατί και οικονομικά είναι μια χαρά πολύ σημαντικό για την ομάδα. Θα πάρει συν 5 εκατομμύρια όπως περάσει στα play-off. Και ειδικά για την ΑΕΜΕΚ είναι καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ σημαντικό. Αλλά και για λόγους πρεστής. Να πάνε να παίξουν μετά είτε με τη Σέντζη Λουάζη με την Μποντογκλίν για να διεκδικήσουν κάτι που δεν θα το σφαντεζόντουσαν ποτέ. Τελευταία φορά που έπαιξε Ευρώπη να εμέγγινε ήταν το 2009. Για να καταλάβουμε. Πριν 17 χρόνια. Δεν έχει παίξει και πάρα πολλές φορές Ευρώπη. Λοιπόν, συγγνώμη ρε Γιώργο λέει, παίζουμε με τα στρουμφάκια της Ολλανδίας και λέμε θα περάσουμε 4-0, κράτα το. Δύο γκολ καμπή λέει και άλλα δύο φορτούνες ως αλλαγή. Μακάρι, φίλε μου, να γίνει ένα 4-0 όπως λες, να μην έχουμε κανένα άγχος. Πραγματικά. Αλλά δεν είναι τόσο εύκολα τα 4-0 και στις 11 Αυγούστου. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Μακάρι ο Καμπί να ξεμπουκώσει, μακάρι να σκοράρει και βγεις. Αλλά δεν θα... δεν νομίζω να έχει 4-0, να το πω και έτσι πολύ απλά. Τι άλλο θα έλεγες, Ζετσανά, τελείως δεν θα περάσουν, το έχετε πει ποτέ άλλος, θα λέει κλασική γραφική, χωρίς δικές της άποψης, λέει, φοβάστε να πείτε αυτονότητα που κανάδες. Οκ, φίλε, να είσαι καλά. Δηλαδή, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα τεθεί θέμα, λέει, με delivery, αν συμβεί σήμερα το μοιραίο, τι να σου πω, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Και δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει κάποιος από τον Ολυμπιακό και έχει πει στον delivery ότι ή κερδίζεις, ή περνάς, ή φεύγεις. Δεν νομίζω πως έχει γίνει κάτι τέτοιο, το θεωρώ απίθανο να έχει γίνει κάτι τέτοιο. Το ότι θα υπάρξει μεγάλη απογοήτευση και προβληματισμός, το θεωρώ δεδομένο. Αλλά από αυτό μέχρι να τεθεί θέμα, θα πρέπει να το δούμε. Θα πρέπει να το δούμε. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν το timing είναι καλό βέβαια τώρα για να τεθεί θέμα προπονητή. Θα μπορούσε, παράδειγμα, αν ο Ολυμπιακός δεν ήθελε το μεντήριο, όχι δεν τον ήθελε, να θεωρούσε ότι έχει κλείσει ο τίτλος και να φύγει το Μάιο, για παράδειγμα. Εγώ τώρα, γιατί μου φαίνεται λίγο δύσκολο αυτή τη στιγμή αν αποκλειστείς να τεθεί θέμα. Λοιπόν, μήπως βάλει το Φορτούνι βασικό, λέει ένας φίλος. Το σκεφτόμουν κι εγώ. Μήπως υπάρχει περίπτωση, ναι, να παίξει δεξιά ο Φορτούνις, αριστερά ο Ζέλσον. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να το δούμε γι' αυτό. Απλά ο Φορτούνις, επειδή δεν είναι και το αγαπημένο του στοιχείο το pressing και το μαρκάρισμα. Εντάξει, στο μαρκάρισμα θα πάει, δεν έχει θέμα, θα γυρίσει τώρα. Αλλά στο pressing μπορεί να μην είναι το αγαπημένο του. Δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει. Δηλαδή το Ρόκα Ζέλσον, επειδή πιθανότητα είναι ανέγκη να προσπαθήσει να μπει και με τη γνωρισμή του κόσμου δυνατά, το Ρόκα Ζέλσον για την κόντρα είναι πάρα πολύ καλό σενάριο και πάρα πολύ καλή σκέψη να φύγουν στην κόντρα και να μην έχουν πρόβλημα. Να μην κόβονται. Θα δημιουργήσουν πολλά προβλήματα. Το θέμα είναι, επειδή και οι δύο δεν έχουν τον γκολ πολύ, είτε να σκοράζουν είτε να φτιάξουν για κάποιον συμπαίκτη τους. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Βλέπω βασικό κάρμο σήμερα, λέει, και εξηγούμε. Όπως στην περίπτωση του Ζώτα, έτσι και του Πυρόλα μας τον κρατήσει στον πάγκο, λέει, για ένα εναλλακτικό αριστερό μπακ. Εντάξει, όχι τόσο. Όχι τόσο. Σε αυτή την περίπτωση. Γιατί για αριστερό μπακ μπορεί να βάλει το Σάλιακα ή τον Μαθαίο. Ή και το Ροντινέι, αν χρειαστεί, να τον αλλάξει πλευρά. Ακόμη περισσότερο το Ροντινέι, θα λέγαω εγώ. Δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα να βάλει έναν μπακ. Έχει 4 μπακ, παιδιά. Δηλαδή, μαζί με το Ροντινέι είναι και άλλοι 3, είναι 4 μπακ. Σέντερφορ έχει έναν. Έναν σέντερφορ και τέλος. Και έναν παίκτη που μπορεί να παίξει και σέντερφορ, όπως ο Ζώτα Σίλβα. Άλλο σέντερφορ δεν έχει. Αν τύχει και χρειαστεί και άλλο σέντερφορ, θα πρέπει εκεί να περιμένουμε να δούμε τον Ζέλσον, εγώ λέω. Μόνο ο Ζέλσον μετά θα μπορούσε να παίξει εκεί. Κανείς άλλος. Λοιπόν. Αν ο Ολυμπιακός μπει, λέει, στο Champions League και η ΑΕΚ, όχι, παίρνει όλο το market pool και το ανάποδο, λέει, ισχύουν αυτά, λέει ο Λάμπρος.
2: Όχι, δεν
1: αυτό. Δεν υπάρχει πλέον αυτό το market pool που γινόταν παλιά, έτσι, που όταν έμπαινε μία από τις δύο ομάδες
2: και παίρνει όλο το market pool. Όχι, δεν είναι της ίδιας χώρας, όχι, όχι. Έχει καταργηθεί.
1: Ναι. Τώρα η ομάδα.
2: Πολλές φορές συμφέρει να μπουν και οι δύο.
1: Ναι, για να ανέβει. Για να ανέβει. Γι' αυτό και συνήθως οι χώρες με τις περισσότερες ομάδες έχουν και τα περισσότερα έσοδα. Ειδικά οι Άγγλοι δηλαδή. Υπάρχουν και ομάδες πολλές φορές κοστίζει, δεν ξέρω αν το έχει δει τα τελευταία χρόνια, πέρυσι και πρόπερσι, με τη League Face που ομάδες όπως η Liverpool ή ας πούμε η City, ακόμη και να μην προχωρήσουν πάρα πολύ, είναι μέσα στις 2-3-4 με τα περισσότερα έσοδα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Πόσο δίνει, λέει, να ξεκινήσει με την ίδια ενδεκάδα του πρώτου αγώνα με τη Λίμπαρ. Τα κάνει κάτι τέτοια. Τα κάνει και τέτοια προπονητής. Η αλήθεια είναι, αλλά δεν του πήγε καλά. Όχι, δεν του πήγε καλά. Και το τρόπο με τον οποίο τελείωσε το μάτσο Ολυμπιακός, το τελευταίο τέταρτο κοσάλι που πήρε τον έλεγχο, πρόταξε μεγάλο ρόλο η συμμετοχή του Ζώτα και του Ζέλσον, νομίζω ότι τον έχει κάνει να σκεφτεί διαφορετικά. Δεν το βλέπω. Και ειδικά να μην, ας πούμε, και αν ξεκινάει την ίδια δεκάδα, δεν βλέπω τρόπο να μείνει ο ΕΣΕ εκτός ενδεκάδας. Να πει ότι είναι ανέτοιμος. Δεν νομίζω. Θα είναι κατά την άποψή μου μεγάλο φάουλ, μεγάλο λάθος, αν γίνει κάτι αντίστοιχο.
2: Γιώργο, για τη θέση του Γκαρθία υπάρχει πρόβλεψη για παίχτη μεταγραφή βασικού?
1: Τι εννοείς?
2: Θα γίνει κάποια μεταγραφή στο...
1: Στον άξονα εννοείς?
2: Ναι, για τον Γκαρθία ή θα πάει...
1: Κοίτα, ο Γκαρθία Κώστα ανανέωσε με το σκεφτικό και τον προπονητή και για τα αποδητήρια επειδή βοηθάει, αλλά και για να έχει ένα παίχτη που τον ξέρει, που τις περισσότερες φορές είναι να έρθει στον πάγκο ή αν κάποια φορά να χρησιμοποιηθεί. Κατάλαβες. Δεν τον κράτησε για βασικό. Ναι, έλα, αυτό, που, αυτό είχα συμβεί. Έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, έπαιξε βασικός αναλυτικά στο πρώτο μάτς. Δεν είχε άλλον χάφ Ολυμπιακός.
2: Ναι.
1: Δηλαδή αν δεν είχε ανανεώσει και τον Γκαρσία, δεν θα είχε χάφ. Θα έπαιζε ο Μουζακίδης με το Φίλι.
2: Ναι, ναι.
1: Θα πήγαινε με δύο παιδιά. Το ότι όμως θα πάρει ο Ολυμπιακός ένα παίχτη. Εγώ λέω ότι θα πάρει δύο στο τέλος, Κώστα, στον άξονα Ολυμπιακός. Ότι θα πάρει έναν 8 προς 6, έναν τύπου. Ήθελα να σώσω τον Αλγερινό πάρα πολύ στον Ολυμπιακό, τον Τιτραουή που χάθηκε και πήγε στη Λάντ τελικά. Το οποίο ήταν λίγο στυλ Πινέδα. Ήταν 8 προς 6, αλλά.
2: Ναι, αλλά δεν θέλει όμως, δεν του ταιριάζει το Μαντιλίμπαρ και ένας παίχτης έτσι με τα χαρακτηριστικά αυτά του Γκαρθία. Δηλαδή, ξέρεις ποιος, ναι, ποιος σταθερός, ποιο να περνάει και λίγο το παιχνίδι από αυτόν όποτε περνάει τέλος πάντων.
1: Ακριβώς.
2: Σαν μετρονόμος κάτι.
1: Ναι, έναν, εγώ θα λέγα κάτι άλλο. Έναν και λίγο στην Μπόρα.
2: Ναι, αυτό λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Εντάξει, δεν είναι ίδιοι στο εμφανισιακά, ας πούμε, αλλά ναι, κάνουν οι ίδιες δουλειές αυτοί οι δύο.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και γι' αυτό.
2: Δηλαδή και ο Γκαρθία στα καλά του, παρότι οι Ολυμπιακοί τον κράζουν από την αρχή, από ό,τι θυμάμαι. Εμένα σου έχω ξαναπεί, μου φαίνονταν πολύ σημαντικό στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.
1: Ακριβώς, και ειδικά τη χρονιά που έχει πάρει ο Ολυμπιακός τον Νταβίδ, που είναι και πρώτη χρονιά, το τελευταίο κομμάτι της σεζόν, από Φεβρουάριο και μετά, νομίζω ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού, ξεκάθαρα. Και στα ντέρμπι, σε πολλά ντέρμπι και περισσότερα έπαιζε, και όλος ήταν καθοριστικός κατά την άποψη. Γι' αυτό, άμα δεις, Κώστα, δεν είναι τυχαίο ότι ένας από τους παίκτες του Ολυμπιακού κοιτάει, μιλάει και είναι σε μια διαπραγμάτευση. Δεν ξέρω αν μπορώ να την πω προχωρημένη, αλλά είναι μια πρόταση που δουλεύει καλά, είναι ο Καντιού.
2: Ναι.
1: Της Λωριάν. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που πραγματικά έχει και τον όγκο και το ύψος που είχε η Μπόρα. Είναι και καλός με την μπάλα στα πόδια. Μπορεί να κουβαλήσει δηλαδή και μερικά μέτρα την μπάλα. Και γι' αυτό τον κοιτάζει. Γι' αυτό δεν θα πάρει δύο χάφ.
2: Αυτό είναι το που είχε σταματήσει και επέστρεψε. Αυτός δεν είναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ο καινούργιος τεχνικός διευθυντής που είχε έρθει, που είναι ο τεχνικός διευθυντής του γκρουπ, έτσι, ο Μονκαντά. Θα σου πω κάτι που είναι πολύ σημαντικό και δείχνει βέβαια και τη δουλειά που γινόταν πριν, αλλά και τον ίδιο ότι ξέρετε τη δουλειά των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Όταν ήρθε εδώ και ξεκίνησε τη δουλειά, έχει πιάσει και ένα δεκαριά μέρες τώρα δουλειά, παρέλαβε τη λίστα των ανθρώπων του Ολυμπιακού, τη μεταγραφική λίστα που είχε φτιάξει το team scouting μαζί με τον Καρντόσο. Και ξεκίνησε να διαπραγματεύει με αυτούς τους παίχτες. Γιατί εγώ γνωρίζω ότι έχει πει ότι είναι καλοί παίχτες αυτοί που έχει λύσει ο Ολυμπιακός. Συν ότι τον βόλευε και ακόμη περισσότερο, εγώ λέω, ότι πολλοί από αυτούς έπαιζαν και στη Γαλλία, ήταν οι γαλλόφωνοι. Μαροκινοί, Αλγερινοί,
2: ναι, ναι, ναι,
1: Γάλλοι και τα σχετικά. Γι' αυτό δηλαδή βλέπουμε τώρα τον Καντίου που όταν έρχεται, ο Κάσερες της Τουλούζ, ο Σαλάχ Εντίν που είναι Μαροκινός, ο Ολλανδομαροκινός είναι, αλλά εντάξει, okay, μιλάει και γαλλικά. Έχει πάει και σε γαλλόφωνο, θα κάνει μια νέα κουβέντα με τον Σαλάχ Εντίν. Εγώ είπα ότι για Σέντερ Φορ θα κοιτάξει ο Ολυμπιακός τον Μπενταγέμ ξανά. Έναν ποδοσφαιριστή Μαροκινό που βέβαια πέρυσι δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. Βγήκε πρώτο σκόρερ και ανέβηκε με την Τρουά κατηγορία, αλλά ανοίγει σε ομάδα του Μαρόκου. Έχει πολλές τέτοιες επιλογές ο Ολυμπιακός στη λίστα του, που νομίζω επειδή και ο ίδιος του αρέσανε μερικές από τις επιλογές, έχει πάει πρώτο σε αυτές. Δεν πάει δηλαδή σε μια δικιά του λίστα, μια δικιά του ατζέντα.
2: Εντάξει, αυτό είναι για Αύγουστο, είναι το normal, το σωστό.
1: Ναι, έτσι. Απλά το ξέρεις και εσύ, Κώστα, σε πολλές ομάδες, πολλές φορές τεχνικοί διευθυντές, αθλητικοί διευθυντές, πολλές φορές έρχονται με τη δικιά τους λίστα έτοιμη,
2: ναι,
1: ή έχουν okay τις δικές επαφές και μπορούν,
2: ναι,
1: να
2: εντάξει, απλά τώρα ο άνθρωπος αυτός ήρθε τώρα, μωρέ, γι' αυτό. Δηλαδή είναι σωστό αυτό που κάνει. Είναι...
1: Ακριβώς.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, δεν διαφωνώ. Λοιπόν, άλλο να μείνει με ένας φίλος, και μου είπε και χθες, λέει, σε Arsenal the Gangsters, αν επιτρέπετε αυτό που έκανε ο παραδείγματος με Μέγκον. Εντάξει, παιδιά πήγανε απέναντι στο ξενοδοχείο, είχαν πυροτεχνήματα. Είναι κάτι που γίνεται πολλές φορές. Δεν λέω ότι είναι σωστό και όλα αυτά. Δεν νομίζω ότι είχε το παραμικρό πρόβλημα η αποστολή πάντως. Τους διώξανε νομίζω και από κάποια στιγμή και μετά η αστυνομία. Αλλά είναι κάτι που ειδικά στην Ευρώπη το βλέπουμε πολύ συχνά.
2: Ναι, γίνεται. Όντως. Είναι κάτι που δεν κάνουν οι δικοί μας, περιέργως.
1: Περιέργως, ναι, θυμάμαι ελάχιστες φορές να έχει γίνει.
2: Δεν το θυμάμαι εγώ ποτέ, ειλικρινά.
1: Κάτι προσπαθώ να θυμηθώ τώρα, αλλά δεν είμαι σίγουρος.
2: Ενώ συχνά το έχουν κάνει σε ελληνικές ομάδες.
1: Ναι, ναι, ναι. Και στο εξωτερικό το κάνουν συχνά, έτσι, μεταξύ τους οι ομάδες. Οι οπαδοί, τέλος πάντων, οι ομάδες. Λοιπόν, Ένα φίλο για περισσότερε εντάσει που γίνεται στο προηγούμενο μάτι, θα απέκλεισε τον Μουζακίδη, τον Σιφιώνη και τον Έσε, λέει 10. Και μπροστά Ζέλσον Ρόκα ή Σίλβα και η Καμπή. Εντάξει, αυτό με τον Έσε στο 10, παιδιά, είχε γίνει μια φορά με την ΑΕΤ. Στο μάτι που κλείδωσε ο Ολυμπιακός στο πράγμα στα play-off. Τον έβαλε εκεί για να πρεσάρει. Αλλά θα το θυμάσαι και εσύ, Κώστα, ήταν ένα μάτι που είχε δύο ευκαιρίες Ολυμπιακός και μία ΑΕΤ, ξέρω εγώ. Κάπως ήταν. Δηλαδή, μία και μία ευκαιρία. Το μάτι που κλείδωσε ο Ολυμπιακός στο πράγμα στα play-off. Τον έβαλε εκεί για να πρεσάρει. Αλλά θα το θυμάσαι και εσύ, Κώστα, ήταν ένα μάτς που είχε δύο ευκαιρίες Ολυμπιακός και μία ΑΕΤ, ξέρω εγώ. Κάπως ήταν. Δηλαδή μία και μία ευκαιρία ήταν. Η ομάδα ήταν πολύ κακό παιχνίδι. Τελείωσε 1-0. Είχε τον έφεσαι στο 10, ναι, για το pressing. Δεν νομίζω ότι σε τέτοιο μάτς που θα βρει χώρους ο Ολυμπιακός, δεδομένα ότι ο έφεσαι στο 10 θα κάνει καλύτερη επιλογή. Το βλέπω δύσκολο. Λοιπόν, κάτι άλλο. Ντρέπεσαι, λέει, να πεις ότι θέλουμε δύο εκτρεμάρες, λέει, με Ζέλσον και Ρόκα θα γελάσει ο κόσμος. Παιδιά, δεν έχουμε δει το Ρόκα ακόμα. Και κατά την άποψή μου, ο Ρόκα στο προηγούμενο μάτσο που βγήκε στο ημίχρονο ήταν ο λιγότερο κακός από τους τρεις μας επιθετικούς. Δηλαδή, ανάμεσα σε Ρόκα, Ροντινέ και Τσικίνιο, ο Ρόκα ήταν ο λιγότερο κακός. Και τους έβαλα με αυτή τη σειρά γιατί ήταν ο Ρόκα, ο Ροντινέ και ο Τσικίνιο χειρότερο σωματικά.
2: Θα ξαναπώ πάντως από εμπειρία ότι το μόνο που μετράει είναι η πρόκριση.
1: 100%.
2: Για όλους.
1: 100%.
2: Για όλες τις ομάδες.
1: 100%. Εγώ αυτό έλεγα, συζητούσα.
2: Δηλαδή, ΑΕΚ πέρυσι, θυμάσαι, ξεκίνησε με τη Χάπελ Μπερσεβά. Ένα γκολ 180 λεπτά. Έφτανε. 1-0, 0-0. Πέρασε. Άρη Λεμεσού στην παράταση.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δεν το λες τρίαμβο, δηλαδή.
1: Κωστή μου, έχει μείνει.
2: Παλού έκανε 15 Αύγουστο στη Φιλαδέλφια.
1: Η χαρακτηριστική φάση με το δοκάρι του Άρη Λεμεσού.
2: Μπράβο, και στην αντεπίθεση 3-1. Ακριβώς.
1: Όχι, είναι χαρακτηριστικό, δηλαδή. Ναι, ναι. Λεπτομεριών τώρα, δηλαδή.
2: Μπράβο. Και με την Άντλερ, αυτή ήταν η καλύτερη ομάδα, όντως έκανε και έκτο καλύτερο παιχνίδι. Ήταν ένα φανταστικό παιχνίδι. Η ρεβάνς, δηλαδή, ήταν πολύ καλή.
1: Ναι, και στο Βέλγιο, βέβαια, αν ξέρει το πρώτο 20 λεπτό που ήταν δύσκολο.
2: Ναι, στάθηκε, αλλά οκ, okay, ήταν το πρώτο 20 λεπτό, θα μπορούσε να 3-0. Δηλαδή από 6 μάτς, ουσιαστικά ένα μάτς ήταν το καλό τη ΑΕΚ. Αλλά τώρα δεν είναι να βγάζει συμπεράσματα γιατί. Και ιδίως ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν και αρκετούς καινούριους παίχτες. Είναι πολλά τώρα, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι να περάσεις. Αν περάσεις, μετά όλα.
1: Εγώ
2: όλα ξεχνούνται. Και για τις ομάδες θα μπορούμε να πούμε πράγματα από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Απλά η ΑΕΚ τώρα.
1: Ακριβώς.
2: Που και η ΑΕΚ δεν ξέρουμε βέβαια τι θα κάνει στα προβληματικά της. Απλά έχει πιο πολύ ομοιογένεια. Έρχεται με πιο πολλούς παίχτες από πέρυσι, ρε παιδί μου.
1: Ακριβώς.
2: Αυτό είναι
1: το
2: δυνατό της στοιχείο, ας πούμε.
1: Αυτό έχει σημασία που είπες και νομίζω λίγο στον κόσμο ότι του χτύπησε λίγο άσχημα η εμφάνιση του πρώτου αγώνα γιατί έμειζε λίγο να είναι συνέχεια ειδικά
2: στις περσινές σεζόν. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι.
1: Σεζόν. Και σου λέει ότι πέρασαν τόσους μήνες και γιατί δεν άλλαξε κάτι. Εντάξει, το αντιλαμβάνομαι αυτό, δεν μπορώ να πω.
2: Ναι, απλά ρε παιδί μου χωρίς έτσι, δεν το λέω κλισέ, αλλά μπορεί κάτι να φανεί ότι αλλάζει το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Δηλαδή τώρα δεν είναι. Και να αλλάξει κάτι μπορεί. Υπάρχουν ομάδες που έχουν παίξει πολύ καλά τον Αύγουστο επειδή ας πούμε κάνανε ελαφριά προετοιμασία και μετά τους γύρισε μπούμεραγκ μέσα στη σεζόν. Υπάρχουν και αυτά.
1: Η προετοιμασία, Κώστα, να είσαι σίγουρος ότι ήταν πολύ σκληρή.
2: Ναι, μα δεν το
1: αμφιβάλλω. Γιατί και έχει δεδομένο Ολυμπιακός για την Ευρώπη ούτως ή άλλως. Οπότε του είναι ένα περιθώριο να κάνει πιο σκληρή προετοιμασία για να είναι η ομάδα έτοιμη μέσα στο.
2: Ναι, ναι. Ναι, όπως και η ΑΕΚ, δηλαδή και οι δύο έχουν εξασφαλισμένο Europa, οπότε είναι σημαντικό.
1: Και αντιλαμβάνεσαι επίσης ότι, εντάξει, μιλάμε τώρα για τις ομάδες του Μοντιλίμπερ, στον Ολυμπιακό τον έχουμε δει, ασφαλώς τον ξέρουμε καλά, που μέχρι Οκτώβρη περιμένουμε για να δούμε τα πρώτα πράγματα.
2: Εντάξει, εγώ τώρα το μόνο που λέω είναι, δεν ξέρω κατά πόσο ο Μεντιλίπας θα καταφέρει να ξαναφτιάξει μια ομάδα από την αρχή. Αυτό θέλω να το δω. Δεν είμαι σίγουρος δηλαδή ότι μπορεί να γίνει.
1: Επειδή δεν το έχει ξανακάνει, λες.
2: Ναι, έτσι τέτοιο. Θα το δούμε όμως. Εντάξει, είναι νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα. Είναι νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα.
1: Γιατί ακόμα θα έχει ο Ολυμπιακός 5-6 παίχτες στο πάρα. Το 5-6 παίχτες σημαίνει ότι πρέπει να φύγουν και αντίστοιχα 4-5.
2: Ναι, ναι. Ναι.
1: Οπότε, δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός για παράδειγμα περάσει τη λήξη θέση του Σαββεμπή, θα παίξει τώρα παίζει μια δεκάδα που στη λήξη θέση λογικά θα παίζουν οι τρεις από τους τέσσερις.
2: Σωστό.
1: Βαριά.
2: Γιώργο, ο Φορτούνης την προηγούμενη φορά δεν μπήκε επειδή έγινε κάποια αναγκαστική αλλαγή.
1: Ακριβώς.
2: Ήταν να μπει.
1: Έγινε η αλλαγή του Ρέτσου. Ναι. Έγινε η αλλαγή του Ρέτσου. Είχε κάνει ο προπονητής την πρώτη στο ημίχρονο του Βέλσον. Έγινε την τριπλή μετά. Εκεί που πιέζει πολύ να μην και να σπάσει το ρυθμό, να αλλάξει άλλα πράγματα. Και είχε το Φορτούνι και τον Μπουστάβο Σά να κάνουν ζέσταμα. Αλλά. Και το Σμαϊλεβιτ είχε βέβαια. Αλλά το Φορτούνι είχε αποφασίσει να βάλει. Περίμενε να φτάσει γύρω το μάτι 65 νομίζω. Για να χτυπήσει το τελευταίο 20-25 λεπτό.
2: Όχι, εκεί ήταν, χρειαζόταν, γι' αυτό σε ρώτησα.
1: Ναι, και τον είχε να τον βάλει, αλλά δείξε ο Ρέτσο στην αλλαγή που δεν ήταν ουσιαστικά τόσο πολύ τραυματισμό. Περισσότερο ήταν κούραση γιατί δεν είχε παίξει ένα φιλικό ο Ρέτσο. Είχε ένα μυστικό ήδη μα πει μα προετοιμασία, είχε λίγο λόγω ρυθμού, δεν είχε και ανάσες και έπρεπε να βγει.
2: Μάλιστα. Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή να μετάδοση.
1: Καλά, να, σε καλά.
2: Να σε καλά και θα τα πούμε πρώτα θες και αύριο.
1: Έγινε.
2: Άντε, για χαρά. Πάμε λοιπόν δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε κατευθείαν με Σόφια.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Κωσμιά Ολής. Δοκιμασία για τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία που κοντράται με την ΑΕΜΕΚΙ στον επαναληπτικό του 0-0 του Γεωργίου Σκαϊσκάκη στον τρίτο προκληματικό του Champions League. Σε περίπτωση αποκλεισμού, οι Ερυθρόλευτοι θα συμμετάσχουν απευθείας στη League Phase του Europa League. Ροντινέι στο δεξιάκρο της άμυνας και σαν πίσω από τον προθυμένο Ελκαμπή σκέφτεται ο Χωσέλιος με τη Λιμπάση. Έντα στις 8.30 μετάδοση από Big Win Sport FM και Μεγά. Την πρόκληση στα πλέον του Conference League θα επιδιώξει απόψε ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίσει την Τσέσκα 1948 στη Σόφια σε ρεβάνς του 1-1 του ΆΚΑ. Προβάδισμα Ραστόντερ για την κορυφή και Λιβάν Γκαρσία για το δεξιάκρο της επίθεσης. Έντρα στις 8.30 τηλεοπτικά από Sky και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Διαψεύδουν οι πράσινοι το σενάριο ενδιαφέροντος για τον Ιβάν Μαρτίν της Τζιρόνα. Δεν είναι πρόβα για το Champions League, είναι τελικός που πρέπει να κερδίσουμε. Το μήνυμα του τεχνικού της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολης εν ώψη του αυριανού Superbet Super Cup με τον Όφη. Δεδομένη παρουσία των Καλουσκάμι και Αλεξίου Σαρκικό σχήμα της Ένωσης και το δίδυμο Γιώβιτς Βάργας στην κορυφή. Ολοκληρώνει το δανεισμό του Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ. Θα διεκδικήσουμε τον τρόπο με όλη μας τη δύναμη. Πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί και έξυπνοι. Τον ισοπροπονητή του Όφη Χρήστος Κόντης εν ώψη του αυριανού μάτς με την ΑΕΚ στο Superbet Super Cup. Μοναδικό πρόβλημα για τους κριτικούς η απουσία του Μπόρχα Γκονθάλεφ. Χωρίς απρόπτα ολοκληρώθηκε η Ενελλάδη προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τη ρεβάνς με την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό του Europa League με την αποστολή να αναχωρεί αύριο για το Βέλγιο σε τριπλό μεταγραφικό μέτωπο δικέφαλος του Βόρα καθώς έχουν ξεχωρίσει δύο περιπτώσεις επιθετικών ενώ στο κάδρο βρίσκεται και η απόκτηση στόπερ. Το τέταρτο χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου διεκδικεί απόψε 10 και 4ο Μίλτο Σεντόγλου στον τελικό του μήκου στο Μπέρμιγχαμ. Στον αυριανό τελικό του ύψου προκρίθηκαν οι Αντώνης Μέρλος και Αντρέας Μίτα με καλύτερη προσπάθεια στα 2-23 και 2-19 αντίστοιχα, καθώς επίσης και ο Δημήτρης Παυλίδης στη δυσκοβολία με βολή στα 63-14. Στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού προκρίθηκε ο Δημήτρης Μάρκος σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 7:47:26. Μετάλλιο θα διεκδικήσει και η μεικτή ομαδική 4x100 που είχε τον 5ο καλύτερο χρόνο στα προκριματικά. Την παρουσία της ημιτελικά στα 50 μέτρα πεταλούδα εξασφάλισε η Άννα Ντουνάκη ενώ το ίδιο κατάφερε στα 200 μέτρα ύπτιο ο Απόστολος Σισκός. Χωρίς Γιάννη Αντετοκούμπο και Σλούκα, αλλά με καλάθι Ντόρσε και Ρογκαβόπουλο, η κλήση του Βασίλη Φανούλη για τα μάτια της Ελλάδας με Ουκρανία και Ισπανία στα αποκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Γιάννης ήθελε να έρθει, αλλά υπάρχει κίνδυνος επειδή την τελευταία φορά που έπαιξε σε επίσημο μάτι ήταν τον Μάρτιο. Ασύσουλα ψεύδι όσα λέγονται για την ασφάλειά του, τόνισε ο υπεύθυνος των εθνικών ομάδων Δήμος Δικούδης στο EGWEB Radio. Σέντρα στο Superbet Κύπελλο με την νοκάουτ αναμέτρηση Τρικάλων Άλνοβιτ για τον πρώτο προκριματικό γύρο της πρώτης φάσης που θα διεξαχθεί στις 6 στην Άλευση Άρινα. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει το δεύτερο προκριματικό την Άση Καλυθέα. Καϊράτ Αλμάτι Λεύσκη Σόφια στις 6, Μπόντογκλιν του Νιόν Σεζιλουέ στις 7, Ερυθρός Αστέρας Χάπορ Μπερσεβά στις 9 και Λιόν Σπάρτα Πράγας. Στις 10 τα ζευγάρια που ξεχωρίζουν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, για τον τρίτο προκριματικό του Conference League, στις 8 ο Απόλλωνας Λεμεσού υποδέχεται την Μπραν μετά το υπέρ του 1-0 στην Νορβηγία. Τον νικητή αυτού του ζευγαριού θα συναντήσει ο ΠΑΟΚ σε περίπτωση αποκλεισμού. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά σου.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γεύσεις αέρινες. Delicates.
4: που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια. Μεγάλη.

0: Crispy. Αυθεντικές γεύσεις. Χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Top FM 102,4.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην παρέα του PFM, έτσι, και φυσικά και στους εσάς που συνεχίσατε έτσι, να μας ακούτε στους 102,4. Οι συχνότητες μας λοιπόν αρχίζει να ακούμε το πιο σπόρο, 11 λεπτά μετά τις 5. Ο Μιχάλης Παπαγεωργίου συνεχίζει σταθερά στην βάρδιά του, στην κονσόλα για την ρύθμιση των ήχων, την επιλογή της μουσικής. Ο Παύλος Δαγκοπούλου στο μικρόφωνο. Σε χαλαρό τέμπο, έτσι, γιατί 15 Αύγουστος έρχεται. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχουμε δραστηριότητα ποδοσφαιρική, κατά κύριο λόγο, ίσα-ίσα. Γιατί θυμίζω πως μένουμε πλέον στον ασταρισμό των φιλικών αγώνων της προετοιμασίας των ομάδων της πρώτης κατηγορίας, οι οποίες θα ξεμουδιάσουν αρχικά και σιγά-σιγά θα αρχίσουν να παρουσιάζουν τα πρώτα δείγματα γραφής της μέχρι τώρα δουλειάς τους. Άμαντες πλέον βρίσκονται στο γήπεδο και οι ομάδες της ΣΚΟ, όμως μένει όπως ο Δάσκα Καρπάθου από την ερχόμενη Δευτέρα. Ενώ η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και τις ομάδες της δεύτερης και της τρίτης κατηγορίας, εκεί αρχές Σεπτέμβρη, πρώτη πολλά σωματεία θα γαμπούν και αυτά στο γήπεδο για να μας βάλουν πλέον για τα καλά στο πνεύμα, στο κλίμα της νέας αγωνιστικής περίοδου. Κομμάτων στοιχήματος έχουμε τελικά αποτελέσματα στο 800 Lions FK Melbourne City 2-0 Άσος. Ημίχρον 1-0, στο 801 Rangers MacArthur 1-1 Χ, ημίχρον 0-0, στο 15-01 Adelaide United με την Kong Anandan 0-2 διπλό, ημίχρον 0-1, στο 802 Palermo Juventus 0-2 διπλό, ημίχρον 0-1 και τελευταίο παιχνίδι στο 15-02 Gambon Gamba Osaka 0-0 Χ.

και τις ομάδες μας αρχικά και έχουν άλλα πράγματα. Ολυμπιακός για τα προκριματικά του Champions League στις 8.30 με την Nijmegen στην Ολλανδία, στον αποίχο του 0-0 στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Και την ίδια ώρα και ο Παναθηναϊκός για τα προκριματικά του Conference League στη Σόφια με την ΤΣΕΣΚΑ 1948. Μετά το 1-1 στο παιχνίδι του ΆΚΑ.

Οπότε με τις ευχές μας για καλή επιτυχία και με την ευχή έτσι και οι δύο να παρουσιάσουν κάτι πολύ καλύτερο από το οποίο μας έδειξαν στα προηγούμενα παιχνίδια τους. Έχοντας βέβαια το ελαφρυντικό ότι έπαιζαν στις ομάδες όπως πιο έτοιμες και ότι είναι ακόμα νωρίς μέσα στη σεζόν, πολύ νωρίς. Οπότε είναι απόλυτα φυσιολογικό οι ομάδες μας να μην έχουν τον ζητούμενο βαθμό ετοιμότητας.

Λοιπόν, πρωτάθλημα Μαδρίτης ενδείξει κατηγορίας. Η προετοιμασία των ομάδων μας συνεχίζεται κανονικά. Χθες μπήκε στους αριθμούς και από όλων ασκαλυθιών με την πρώτη προπόνηση στο γήπεδο του. Με παρόντες όλους τους ποδοσφαιριστές, τα μέλη της διοίκησης ασφαλώς και τον προπονητή Χρήστο Τζίμα. Έτσι, ο στόχος εδώ είναι η εδραίωση στην κατηγορία, έτσι όπως είπε και ο τεχνικός της ομάδας. Και μάλιστα έτσι, αυτό το οποίο θα προσπαθήσει να κάνει ο Απόλλωνας την νέα χρονιά να διατηρήσει και σαν κορυφθαλμού, μάλλον σαν κορυφθαλμού, την έδρα του. Έτσι, από εκεί περνάει ο δρόμος προς την παραμονή αρχικά, γιατί κατά ψέματα αυτός είναι και ο θεμελιώδης στόχος των ομάδων μας για τον χρόνο και από εκεί πέρα ό,τι καλύτερο μπορέσουν, και ειδικά η ΑΡΑ, η οποία εξάλλου δεν έχει κρύψει τις πρωταγωνιστικές της βλέψεις, θέλει να κάνει μια καλή πορεία και να χτυπήσει άνοδο. Αλλά για να γίνει αυτό και ανεξαρτήτως ομάδας και φιλοδοξίας, θα πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας ότι αυτός ο όμιλος, ο 8ος, είναι πάρα πολύ δύσκολος. Περιλαμβάνει πολλές ιστορικές ομάδες, να ξαναλέμε έτσι, με βαριά ονόματα και με υψηλούς στόχους. Οπότε εκ των πραγμάτων, για να μπορέσεις να παραμείνεις, θα πρέπει να κάνεις πρωταθλητισμό.

Τα βράδα σημειώσε έτσι αυτό το οποίο στυλιτέθηκε από φιλάθρο του Απόλλωνα σε μια ιστοσελίδα που διατηρούν στο Facebook. Είναι η απουσία για πρώτη φορά και νομίζω ισχύει. Εκπροσωπών τη τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι γενικά των ανθρώπων του πολιτικού κόσμου.

τρία δύο πράγματα, εντάξει, καλό είναι να μην συναχωριούσαστε. Λοιπόν, μήνυμα από τον φίλο του Ηλία Λοΐζο. Γεια σου, Ηλία μου. Η αλήθεια είναι, αδερφέ, χαθήκαμε. Όλα καλά. Έχεις δει προγνωστικά για το Champions League 12 σου? Με τα προγνωστικά ξέρεις πολύ καλό ότι δεν ασχολούμαι και δεν μπορείς να κάνεις εξάλλου. Υπάρχει ένα γκρουπ ομάδων που έχουν βλέψει για ψηλά. Αλλά ξέρεις, υπάρχουν πολλοί ασθενείτε παράγοντες. Έτσι, η υπερδύναμη αυτή τη στιγμή, έτσι, με μια ομάδα η οποία ξεκινάει και λες ότι δεδομένα είναι το ακλόνι του φαβούρι, δεν υπάρχει φέτος. Ήταν οι άλλοι, ήταν ξεκάθαρο από το ξεκίνημα τη σεζόν πως αυτή η ομάδα, έτσι, και λόγω ιστορικότητας και λόγω στόχων και ποιότητας υλικού, ότι είναι το ακλόν του φαβορή για να πάρει το πρωτάθλημα φέτος. Έτσι δεν υπάρχει. Υπάρχουν όμως ιστορικές ομάδες όπως είναι ο Άρης, ο Φίβος, που θα στοχεύσουν τον τίτλο. Υπάρχει μια αναγέννηση Σφενδίου πολύ ενισχυμένη και αυτή. Υπάρχει ένας Ευκλής ο οποίος θα κάνει και άλλες κινήσεις. Γενικά έχουμε ένα γκρουπ ομάδων που θα αναγωνιστούν για την κατάκριση του αθλήματος. Και ρόλο που αντιλαμβάνεσαι, θα παίξουν πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Το πρώτο είναι το κομμάτι τραυματισμών, τιμωριών, τα κλασικά του ποδοσφαίρου δηλαδή. Έπειτα η οικονομική φερεγγιότητα, η δυνατότητα να βρεθούν τα χρήματα τα οποία έχουν προϋπολογιστεί και που έχουν στηρίξει συμφωνίες με ποδοσφαιριστές. Το κλίμα στην κάθε ομάδα, η διαχείριση των αποτυχιών, έτσι είναι και αυτοί πολύ σημαντικοί παράγοντες. Και οι ίδιοι ποδοσφαιριστές, γιατί μην ξεχνάμε, και αυτό ας το κρατήσουμε έτσι στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι φέτος η μεταγραφική περίοδος είναι συνεχόμενη μέχρι τέλη Γενάρη, μέσα Φλεβάρια, θυμάμαι καλά. Κατά συνέπεια, δεν αποκλείονται και ανατροπές μέσω της σεζόν.

Επιμένω, ο Ηλίας λέει: τρέχουν για ψήφους. Πολύ καλά με έχει πέσει στους πολιτικούς μας γενικώς. Για τράμα τσιγκλές, ανοίγεις τώρα άλλες συζητήσεις. Θα ξεφύγω και εγώ και δεν θέλω.

Κύριε Σελιγιάννη, ηλία μου, το θέμα είναι να βλέπουμε, το θέμα μάλλον και το ζητούμενο δεν είναι να βλέπουμε έτσι πρόσωπα στα γήπεδα, αλλά να έχουμε την ουσιαστική στήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού από την πολιτεία και από τους ανθρώπους που την εκπροσωπούν. Που διορθώνω εμάς εκπροσωπούν, αλλά το έχουμε ξεχάσει.

Λοιπόν, για τον Απόλλωνα Καλυθιών περισσότερα έτσι θα μπορούσαμε να πούμε τις επόμενες ημέρες, μόλις προχωρήσουν λίγο οι προπονήσεις. Καλά ξεκίνησε η ομάδα σε κάθε περίπτωση και καλά συνεχίζουν και οι υπόλοιποι, και ο Διαγόρας και η Αέρα και ο Γιάλισσος.

Ακόμα και σε επίπεδο πολιτικής κατηγορίας γενικά τα πράγματα έχουν ηρεμήσει, γιατί μόλις οι ομάδες πλέον βρίσκονται στο γήπεδο και αυτό είναι που τους απασχολεί. Πάντως, κάποιες μεταγραφικές πυρηνικές θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες ημέρες για αρκετά σωματεία τα οποία παραμένουν στο ψάξιμο. Έτσι, όλο και κάποιος θέλει έστω κάτι παραπάνω, έστω και την τελευταία στιγμή, αν το βρει. Ισχύει παραδείγματος χάρη και για τον Φίβο, ο οποίος είναι κοντά σε κεντρικό αμυντικό. Ισχύει για τον Άρη που και αυτός κοιτάζει για ενίσχυση στο κέντρο της αμυνάς του. Για τον Ηρακλή Μαρισσό που θα υποδεχτεί περισσότερους υποσποδοσφαιριστές λόγω της ανάγκης την οποία έχει. Ούτε ο Αστέρας Παστίδας θα πει όχι αν του προκύψει κάποια καλή ευκαιρία. Ο Γιάννης Αρθουδούλης, αν βρει κάποιον έτσι καλό μικρό, θα τον φέρει στην ομάδα του. Αλλά η αλήθεια είναι πως οι περισσότερες ομάδες έτσι έχουν πια τον βασικό κορμό τους, έχουν στήσει το ρόστερ τους και ο Κλάνθης ενδεχομένως σε τέτοιο σημείο και αυτό μπορεί να κινηθεί αν βρει κάποια καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή για τον αξονά του.

Τώρα λοιπόν στρεφόμαστε στα φιλικά της προετοιμασίας. Θυμίζω πως η Αυλαία ανοίγει την ερχόμενη Πέμπτη στις 5 και 4 στο γήπεδο των Αγίων Αποστόλων. Εκεί οι νεοφώτιστοι Πάνθηρες θα υποδεχτούν τον Φίβο. Και την Παρασκευή, παραμονές 15 Αυγούστου, θα αποκαλυφθούν για πρώτη φορά άλλες 6 ομάδες. Καθώς ο Άρης θα παίξει με τον Ατρόπιτο Δημηλιάς στο γήπεδο του Αρχαγγέλου, αν θυμάμαι καλά, στις 5.30 το απόγευμα. Ο Ατρόπιτος πίσω παρεπιπτόντως είχε την συναυλία του με τον Γιώργο Μαργαρίτη τον περασμένο Σάββατο, η οποία ήταν εξαιρετική και μάζεψε πάρα πολύ κόσμο. Επίσης ο Ευκλής θα παίξει με τον Αστέρα Παστίδας στο γήπεδο του Αγίου Σουλά, που μένει να οριστικοποιηθεί η ώρα έναρξης του αγώνα αυτού. Και ο Κλάνθης με τον Ηρακλή Μαριτσόνα, και αυτό το φιλικό την Παρασκευή στο Παραδείσι. Πιθανότητα και εδώ περιμένουμε την ώρα.

Άρα για να μείνουμε ακόμα από έναν άνθρωπο που έχω πολύ καιρό να ακούσω σε ραδιοφωνικά, τον Χρήστο Πλίγκο. Χριστάρα μου, να είσαι καλά, την καλησπέρα και τη δική μου. Λοιπόν, καλή δύναμη σε στα επιχειρηματικά σου εκεί στην Ψήνθο, στο ωραίο μαγαζί σου. Θα την επισκεφτούμε την πρώτη ευκαιρία, έτσι τα είπαμε αυτά. Και πες μας με την ευκαιρία, έτσι σιγά σιγά, γιατί κάνει η δόξα. Μαζευτείτε και πραγματικά παρουσιάσετε κάτι άλλο, γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ κρίμα. Είναι μια ομάδα και ένα χωριό που έχει βγάλει για να έχει βγάλει ικανούς ποδοσφαιριστές και κατά καιρούς έχει παρουσιάσει πραγματικά πάρα πολύ ωραίες ομάδες.

Λοιπόν, με τραγουδάκια θα πάμε το διάλειμμά μας σε λίγη ώρα. Στο δεύτερο μέρος είναι κοντά μας ο Παπής Στάθιου. Έτσι, έχουμε να πούμε πράγματα για την πυγμαχία. Στον απόϊχο του αγώνα του Αλέξανδρου Φάρελ στο Σάντερλαντ της Αγγλίας. Επαγγελματικός αγώνας, τον οποίο καθάρισε ο Ρόδιος Πυγμάχος μέσα σε 45 δευτερόλεπτα. Και με τη συνέχεια, έτσι, είχαμε και τον αγώνα εδώ στη Ρόδο του Στάθη Αντωνά. Γενικά τα πράγματα πάνε καλά για τα παιδιά αυτά. Όλα αυτά σε λίγο.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η τουρκική δραστηριότητα στο Ανατολικό Αρχιπέλαγος με την Άγκυρα να επιμένει στην τακτική των ευνηδιαστικών πτήσεων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΕΦΑ, χθες Δευτέρα 10 Αυγούστου σημειώθηκε νέο μπαράζ προκλήσεων στον Εθνικό Εναέριο Χώρο. Συνολικά καταγράφηκαν 12 παραβιάσεις και 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Οι τουρκικές πτήσεις επικεντρώθηκαν στο κεντρικό και νότιο Ανατολικό Αιγαίο με τα εχθρικά αεροσκάφη να κινούνται κοντά στα νησιωτικά συμπλέγματα των Δωδεκανήσων. Στην περιοχή επιχείρησαν 2 μη επανδρομένα αεροσκάφη UAV, καθώς και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου ATR-72. Η ελληνική απάντηση ήταν άμεση. Σχηματισμοί της πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν αμέσως. Το σύνολο των τουρκικών μέσων εντοπίστηκε, αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε πάνω από το Αιγαίο. Οι αναχαιτήσεις έγιναν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Σαρωτικούς και ευνηδιαστικούς ελέγχους πραγματοποιεί η ΑΔΕ στη Ρόδο με φόντο την κορύφωση της τουριστικής κίνησης. Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκονται κυρίως beach bars, εστιατόρια και τουριστικές επιχειρήσεις, με τους ελεγκτές να εστιάζουν στη μη έκδοση αποδείξεων και στη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS. Για την αποφυγή διαρροών, στην επιχείρηση συμμετέχουν μεικτά κλιμάκια από άλλες περιοχές της χώρας, τα οποία αξιοποιούν και τις ψηφιακές καταγγελίες των πολιτών μέσω της εφαρμογής Απόδειξη. Ήδη έχουν επιβληθεί τσουχτερά πρόστιμα και διήμερα λουκέτα σε επιχειρήσεις του νησιού που εντοπίστηκαν να παρανομούν. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση καθ' όλη τη διάρκεια του 15 Αυγούστου. Την επίσημη υποψηφιότητα του Νοτιού Αιγαίου για τον τίτλο της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας 2028 παρουσίασε μέσω του Top FM η ειδική σύμβολος του Περιφερειάρχη Βάσια Παπαηλία. Η Περιφέρεια έχει ήδη καταθέσει τον σχετικό φάκελο, ο οποίος βασίζεται στην κεντρική ιδέα Αρχιπέλαγος 50, αναδεικνύοντας 50 διαφορετικά νησιά και ταυτότητες που ενώνονται γύρω από τις κοινές αξίες. Το φθινόπωρο αναμένεται η επίσκεψη της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής σε Τίνο, Σύρο και Ρόδο, προκειμένου να αξιολογηθεί το νησιωτικό μοντέλο ανάπτυξης. Η υποψηφιότητα που υποστηρίζεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τα επιμελητήρια και τοπικούς παραγωγικούς φορείς στοχεύει στη στήριξη της νέας γενιάς στον πρωτογενή τομέα και στη διασύνδεση της παραγωγής με τον τουρισμό. Τα τελικά αποτελέσματα απέναντι σε διεθνείς υποψηφιότητες, όπως η περιφέρεια Μαναμπή από το Εκουαδόρ, αναμένονται στα τέλη Νοεμβρίου. Στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Επιστημονικής Κοινότητας μπαίνει το μελεκούνι της Ρόδου. Ομάδα Ελλήνων ερευνητών ξεκίνησε την πρώτη συστηματική μελέτη για το παραδοσιακό γλύκισμα με στόχο να τεκμηριώσει και επιστημονικά τις εξαιρετικές διατροφικές του ιδιότητες. Η έρευνα επικεντρώνεται στα βιοενεργά συστατικά του μελιού Δωδεκανήσου και του αναποφλίωτου σουσαμιού, ώστε το ροδίτικο μελεκούνι να αναδειχθεί παγκοσμίως ως ένα αυθεντικό λειτουργικό τρόφιμο υψηλής αξίας για την υγεία και τη μακροζωία. Αύριο Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Παστίδας θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού πρωτοπρεσβύτερου Μιχαήλ Καψάλη, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Ρόδου Κυρίλου. Γενικά έθριος και πολύ θερμός θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στα νυχτά μπορεί να φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 με 36 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410 86 432.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, αρώμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
0: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στο το PS4 και μια αλλαγή πλάνων έτσι για τον Στεγάσκοπο να μιλήσουμε τον Γιάννη Καραμινά έτσι μέσα στην εβδομάδα αυτή. Το κάνουμε λίγο νωρίτερα γιατί για το Παπιστατιού είχα μιλήσει, αλλά δεν ήξερα ότι τον είχε βάλει νωρίτερα τον συνεργάτη. Μια μέρα δεν συνεννοηθήκαμε και έτσι πέσαμε στο ίδιο πρόσωπο. Λοιπόν, θα κάνουμε τη βόλτα μας μέχρι την Κάρπαθο για να κουβεντιάσουμε τον προπονητή του Ποσειδώνα, τον Γιάννη Καραμινά, ο οποίος και αυτός ως τελευταίος, αλλά όχι καταϊδρωμένος, θα μπει στο γήπεδο για να ξεκινήσει την προετοιμασία του Ποσειδώνα για την νέα σεζόν την ερχόμενη Δευτέρα. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε όλους τους ακροατές. Ναι, 17 το μήνα ξεκινάμε. Γιατί εντάξει, καθυστερούμε λίγο, αλλά δεν μπορούσαμε διαφορετικά. Το καρπαδικό τουρνουά τέλειωσε την περασμένη Κυριακή και πρέπει τα παιδιά λίγο να ξεκουραστούν. Και γιατί τα περισσότερα παιδιά που συμμετέχουν στο δεκανησιακό παίζανε με τα χωριά τους και με τις ομάδες.
0: Μπράβο, να σε ρωτήσω τώρα με την ευκαιρία. Είναι κάτι το οποίο αυτό το Ποσειδώνα γήπεδο, το οποίο και φέτος, να ανοίξουμε παρένθεση εδώ, νομίζω ήταν πάρα πολύ καλό. Έτσι και ο τελικός είχε περισσότερους από 2.000 φιλάθλους στην εξέδρα, έτσι όπως κάθε χρόνο. Πραγματικά έτσι μια πολύ ωραία γιορτή. Με νικητή τον Πρωτέα Περίου, ναι.
1: Πάνω από 2.000 κόσμο είχε. Ήταν κατάμιση στο γήπεδο, το δημοτικό γήπεδο του Πηγαδίου, αρκετό κόσμο.
0: Εγώ θα ήθελα να δω, ξέρεις, τον ίδιο κόσμο
1: και... Είναι ένα έτοιμο εδώ και πολλά χρόνια και εντάξει, αν και είναι τα τελευταία χρόνια είναι σε φτύλουσα έτσι η πορεία, εντάξει, ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια να συμμετέχουν πιο πολλές ομάδες, χάρη που να... Μπορεί να έχει περισσότερο έτσι και ανταγωνισμό.
0: Να ζωντανέψει λίγο περισσότερο, ναι. Αυτό ξέρεις, ήθελα να σε ρωτήσω, είναι πότε θα δούμε και 2.000 κόσμο σε αγώνα του Ποσειδώνα.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Γιατί το χειμώνα είναι λίγο δύσκολο. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι το καλοκαίρι ο κόσμος στον Πέρα τετραπλασιάζεται. Τα χωριά είναι γεμάτα από κόσμο. Στηρίζουν τα χωριά τους. Εντάξει, οι άνθρωποι εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους και τη συμπαράστασή τους στις ομάδες που συμμετέχουν στο καλοκαιρινό. Έρχονται παιδιά που αγωνιζόντουσαν παλιά και στην ομάδα στο δεκανησιακό, σπουδάζουν, οικογένειες που έρχονται από την Αμερική και τα παιδιά τους παίζουν, έχουν να τα δουν, έτσι μαζεύεται αρκετός κόσμος.
0: Η συμμετοχή των παιχτών του Ποσειδώνα βοηθάει τη δουλειά σου, την προετοιμασία, δηλαδή σου έρχονται σε μια καλή κατάσταση στην προετοιμασία.
1: Εντάξει, κοίταξε, τώρα καλοκαίρι δεν είναι και το ιδανικότερο να παίζεις ποδόσφαιρο, η αλήθεια είναι αυτή, ή να κάνεις μια καλή προετοιμασία, προπονήσεις μέσα στη μέση του καλοκαιριού, είναι πάρα πολύ δύσκολα και είναι και κάτω από άνθρωπες συνθήκες να κάνεις προπόνηση σε αρκετούς έτσι, με τέτοια ζέστη και υγρασία. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο για μένα, συνεργάζομαι με κάποιους γυμναστές, ας πούμε, παίρνω τις συμβουλές τους, πώς μπορώ να μάζεψω τα παιδιά αυτά όλα που πέσει το καλοκαίρι για να μπορώ να κάνω μια έτσι προετοιμασία χωρίς να έχω τραυματισμούς και απώλειες. Και προσπαθούμε να δει πάντα με συνεργασία έναν άνθρωπο να μπορέσουμε να βγάλουμε μια καλή προετοιμασία έτσι ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της αγωνιστικής περίοδου.
0: Λοιπόν, Γιάννη, πλησιάζει η νέα αγωνιστική περίοδος. Θέλω να σε ρωτήσω τι άφησε στον Ποσειδώνα η προηγούμενη ως παρακαταθήκη για αυτή που έρχεται.
1: Κοιτάξτε, πέρσι είχαμε μια πάρα πολύ καλή πορεία. Ομολογουμένως και από κριτικές τρίτων είχαμε μια καλή αγωνιστική παρουσία, θέλω να πιστεύω, καθ' όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Συμμετείχαν κάποια παιδιά τα οποία ήταν σε μικρή ηλικία και πιστεύουμε ότι φέτος θα είναι ακόμα καλύτεροι. Αυτό είναι ότι κάποια παιδιά που μπήκαν πέρσι μέσα στην ομάδα και αγωνιστήκανε, θέλω να πιστεύω φέτος θα έχουν αποκομίσει εμπειρίες και με παραστάσεις και φέτος πιστεύω να είναι ακόμα καλύτεροι για να μπορούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε να βοηθήσουμε την ομάδα. Ευχής έργο είναι όσο πιο πολλά παιδιά νέα να έρθουν κοντά στην ομάδα και να βοηθήσουν και τα νέα παιδιά που θα ανέβουν από την ΚΑΠΑ 16. Γιατί πάντα να γνωρίζουμε ότι παιδιά τα οποία είναι για πανελλήνιες, είναι για, έχουν υποχρεώσεις εξετάσεων, δεν μπορούν να συμμετέχουν όπως πρέπει σε εκδηλώσεις ομάδας, προπονήσεις και αγώνες. Ειδικά εμείς που έχουμε πάρα πολλές μετακινήσεις, ένα παιδί που δεν είναι φέτος πανελλήνιες, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, ας πούμε, να ακολουθήσει τις αποστολές του, αν πηγαίνει οικτικό ή μισοβδόμαδα στη Ρόδο, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και αυτό θα έχει κάποιες επιπτώσεις όσον αφορά την απόδοση γενικά της ομάδας. Γιατί πέρσι παίξανε 5 παιδιά του 2009. Από αυτά τα παιδιά, φέτος είναι τελείωτη ηλικία.
0: Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα. Εντάξει, υπάρχει τρόπος αυτή η δυσκολία, αν θέλεις, να αντιμετωπιστεί. Τι θέλω να πω, έχουν γίνει κινήσεις, δεν ξέρω αν έχουν επιστρέψει ορισμένοι ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι το Φελουζή μου είχες πει κάποια στιγμή.
1: Κοιτάξτε, ναι, πάντα υπάρχουν, στο Ποσειδώνα πάντα υπάρχουν, Παύλο, θέματα αγωνιστικά καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και της περίοδου. Υπάρχουν στιγμές που μπορούμε να έχουμε μια ομάδα συμπαγής για 1-2 μήνες και μετά μπορεί να έχουμε μια ομάδα η οποία θα είναι ελλειπής. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Τώρα, κάποια παιδιά, όπως σας είχα πει, ενδεχομένως να μην μπορούν να ακολουθήσουν τις εκδηλώσεις της ομάδος, αγώνες, προπονήσεις, και θα μπορέσουμε να δούμε πώς θα το συνδυάσουμε με τα παιδιά αυτά που θα είναι εγώ από την κλάβα 16, που είναι 3-4 παιδιά. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε χρόνο συμμετοχής, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναπτύσσουμε το κοινό των παιδιών αυτών που θα έχουν πρόβλημα με τα μαθήματά τους.
0: Δεν ξέρω αν ανέφερα το όνομα, νομίζω κάποιος επέστρεψε στο Ποσειδώνα φέτος, έτσι. Γιατί το έχετε και αυτό. Παιδιά τα οποία επιστρέφουν από τις σπουδές τους κλπ. Επιστρέφουν στην ομάδα. Αυτό είναι νομίζω πολύ καλό. Έχετε νομίζω τέτοια περίπτωση φέτος, έτσι.
1: Κοιτάξτε, από ό,τι ξέρουμε έχει έρθει ένα παιδί το οποίο είναι τερματοφύλακας. Εδώ πέρα είναι στα σώματα ασφαλείας, νομίζω είναι. Θα δούμε πώς θα μπορέσουμε να τον εντάξουμε στην ομάδα. Γιατί ακόμα δεν ξέρουμε αν το παιδί θα κάτσει ή αν θα φύγει. Εντάξει, είναι κάποια άλλα παιδιά τα οποία ακόμα δεν έχουν κατασταλάξει αν θα μείνουν ή αν θα φύγουν. Για επαγγελματικές υποχρεώσεις μιλάμε, για δουλειά. Mm-hmm. Γιατί εντάξει, το νησί είναι δύσκολο το χειμώνα για ένα παιδί να βρει δουλειά. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι χειροπιαστό.
0: Οριστικό και ανακοινώσιμο, ναι.
1: Οριστικό, ναι, να μπορώ να σου πω με σιγουριά ότι έχουν έρθει, θα παραμείνουν στο νησί κάποιοι ποδοσφαιριστές ή θα φύγουν. Δεν είναι κάτι οριστικό. Δηλαδή περιμένουμε κάποιες απαντήσεις που το πιο πιθανό είναι να τα βάλει και σε ζώο.
0: Πάντως, Σόζα Γκαρσία, ξανά μαζί σας, οι δύο Αργεντίνοι.
1: Κοίταξε, πέρσι τα παιδιά ήταν πάρα πολύ καλοί και εντός και αυτούς αγωνιστικού χώρου. Η διοίκηση και εγώ ήμασταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Τους κάναμε την ίδια πρόταση, αν και είχαν και άλλες προτάσεις από ομάδες. Εντάξει, τα παιδιά επέλεξαν εμάς, γιατί θέλω να πιστεύω ότι τους γενικά η ομάδα συμπεριφέρθηκε πάρα πολύ καλά.
0: Θα τους έχεις και τους δύο από Δευτέρα στις προπονήσεις?
1: Όχι. Πέθανε. Όσο θα είναι εδώ πέρα στις 3 Σεπτεμβρίου και στις 12 Σεπτεμβρίου έως νομίζω 13 θα έρθει ο Γκαρσία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και η τελευταία ερώτηση έχει να κάνει με τους στόχους. Τώρα θα μου πεις ότι εντάξει, κάθε χρόνο για το Ποσειδώνα είναι να εδρωθεί στην κατηγορία και να κάνει μια οξύτερο το δυνατόν καλύτερη πορεία. Αλλά έχετε στοχεύσει κάπου πιο συγκεκριμένα φέτος?
1: Κοιτάξτε, στέλνω τίποτα, δεν θέλω να λέω πάλι τα ίδια. Να μην ενδιαφέρει να μην έχουμε τραυματισμούς, να μην έχουμε προβλήματα στην ομάδα. Θέλω να πιστεύω, είμαστε μια ομάδα με αρκετά χρόνια στην αλφα-κατηγορία, σχεδόν το ίδιο υλικό είναι, το ίδιο περσινό υλικό, που σημαίνει ότι είμαστε μια συμπαγής ομάδα. οι παίκτες με ξέρουν, εγώ τους ξέρω. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάμε καλά. Θέλω να πιστεύω ότι η ομάδα θα είναι αρκετά καλή. Και εντάξει, στόχος μας είναι να κάνουμε μια καλή πορεία. Όσο μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Όσο μπορούμε καλύτερα.
0: Γιάννη, πόσα χρόνια είσαι στην τεχνική ηγεσία του Ποσειδώνα? Τα έχεις μετρήσει?
1: Από το 2013.
0: Από το 2013.
1: Ναι.
0: 13 χρόνια σερί, λοιπόν. Και πάμε. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Στο συνδυάζω στο μυαλό μου τώρα ποιο ήταν πιο μακροβιότερο προπονητή, α πούμε, στο τοπικό. Ήταν ο Γιάννης Καμπούρης από τη μία, Γιάννης Καραμίνας από Ποσειδώνα. Ο Διαγόρας Βατίου, εντάξει, έπαψε να λειτουργεί φέτος, δυστυχώς. Οπότε πρέπει νομίζω να έχεις εσύ αυτή τη στιγμή σε επίπεδο πολιτικής κατηγορίας. Σταθερότητα. Θέλω να σε ρωτήσω.
1: Μακάρι να ήταν ο Γιάννης ο Διαγόρας Βατίου να συμμετείχε στο πρωτάθλημα και να συμμετέχει στο Ισβήρα.
0: 13 χρόνια. Θέλω να ρωτήσω το κίνητρό σου πώς ανανεώνεται κάθε καλοκαίρι. Ξέρεις, τα 13 χρόνια στην ίδια ομάδα δεν είναι και λίγα.
1: Εντάξει. Δεν θέλω να πω τώρα ότι. Εντάξει. Εγώ είμαι. Όπως εδώ για μένα είναι τα παιδικά μου χρόνια, είναι αναμνήσεις μου, οι φίλοι μου. Εντάξει, συναισθηματικά είμαι και δεμένος. Ενδεχομένως αν ήμουν σε μια άλλη ομάδα μπορεί να μην ήμουν τόσα χρόνια. Εντάξει. Αν είχα φύγει πιο μπροστά. Μ' αρέσει το περιβάλλον. Κοιτάξτε, αγαπάω το ποδόσφαιρο. Αγαπάω αυτό που κάνω. Μ' αρέσει. Αυτό είναι. Δεν έχω κάτι μυστικό. Όταν αγαπάς κάτι το συνεχίζεις. Δεν είναι. Το απαρνείσαι.
0: Κομμάτι της ζωής σου. Λοιπόν, να σου ευχηθώ να γίνουν άλλα τόσα και ακόμα περισσότερα.
1: Ευχαριστώ πολύ και εγώ εύχομαι σε όλες τις ομάδες που συμμετέχουν στην αυτή κατηγορία και στο 12ο πόσο γενικά επιτυχίες και όσο μπορούμε να είμαστε πιο οι ιστορικές ομάδες να έχουν επιτυχίες και να ανεβούν κατηγορίες.
0: Και με αυτό μπορούμε να κλείσουμε. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Να ευχηθώ καλό ξεκίνημα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και θα τα πούμε και πάλι, έτσι. Έγινε, για χαρά.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιάννη Καραμινά, τον προπονητή του Ποσειδώνα Καρπάθου. Έτσι, αναμένω και ο Ποσειδώνας ξεκινάει την ερχόμενη Δευτέρα, την δική του προετοιμασία. Και αν εμφανιστεί πως πέρσι, σίγουρα θα είναι και αυτός μια υπολογίσιμη δύναμη στην πρώτη κατηγορία.

Εγώ νεότερη ενημέρωση απλώς απλά και μόνο επειδή αναφέρθηκα στα φιλικά παιχνίδια που θα γίνουν την Πέμπτη και την Παρασκευή. Τώρα της Παρασκευής ματαιώθηκε αυτό ανάμεσα στον Κλεάνθη και τον Ηρακλή Μαρισσόν. Λοιπόν, κάπου εδώ μπορούμε να κλείσουμε. Θα πω και αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά. Συνεχίστε εδώ συντονισμένοι στο 102,4. Συνδεόμαστε με τον Beta Wins Sport FM. Για χαρά.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Μπίγκου Σπορ FM στις 6 στο μικροφόνο Κώστας Μιαολής. Δοκιμασία για τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία που κοντράται με την ΑΕΜΕΚ στο επαναληπτικό του 0-0 του Γιώργου Χαρισκάκη στον τρίτο προκριματικό του Champions League. Σε περίπτωση αποκλεισμού, οι Ερυθρόλευκοι θα συμμετάσχουν απευθείας στη League Phase του Europa League. Ροντινέι στο δεξιάκρο της άμυνας και Σάπισο από τον προωθημένο Ελκάπη σκέφτεται ο Χωσέλιος Μεντιλίμπαρ. Σε δράση 8.30 μετάδοση από Big Wings FM και Mega. Την πρόκληση στα playoffs του Conference League θα επιδιώξει απόψε ο Παναθηναϊκός που αντιμετωπίζει την Τσέσκα 1948 στη Σόφια στη ρεβάνση του 1-1 του ΑΚΑ. Προβάσμα Αραστόντερ για την κορυφή και Λιβάν Γκαρσία για το δεξιάκρο της επίθεσης. Σέντρας 8.30 τηλεοπτικά από Sky και ραδιοφωνικά από Big Wings Sport FM. Διαψεύδουν οι πράσινοι το σενάριο ενδιαφέροντος για τον Ιβάν Μαρτίνς Τζιρόνα. Δεν είναι πρόβα για το Champions League, είναι τελικός που πρέπει να κερδίσουμε. Το μήνυμα του τεχνικού της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς ενώπιση του αυριανού Super Bet Super Cup με τον Νόφ με Καλουσκάμι και Αλεξίου πιθανότητα το αρχικό σχήμα της Ένωσης και Δήμο Γιώβιτς Βάργα στην επίθεση. Ολοκληρώνει τον δανεισμό του Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ. Θα διεκδικήσουμε τον τρόπο μέλη μας στη δάμη. Πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί και έξυπνοι, τόνισε ο προπονητής ο Χρήστος Κόντης ενώπιση του αυριανού μάτς με την ΑΕΚ Super Bet Super Cup. Μοναδικό πρόβλημα για τους κριτικούς η απουσία του Μπόρχα Γκονθάλεθ. Χωρίς απρόπτωτα ολοκλήρωση είναι Ελλάδα η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τη ρεβάνση με την Άντερ στον τρίτο αποκλειματικό τη Europa League μετά από σελήνα αναφορή αύριο για το Βέλγιο σε τριπλό μεταγραφικό μέτωπο ο δικέφαλος Γκόρα καθώς έχει ξεχωρίσει δύο περιπτώσεις επιθετικών ενώ στο κάδρο βρίσκεται και η αποκτήση στόπερ. Το τέταρτο χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου διεκδικεί απόψε στις 10 για 4 μίλου το Σεντόγκλου στο τελικό του Μίκου στον Μπέρμιγχαμ. Στον αυριανό τελικό του ύψου προκρίθηκαν οι Αντώνης Μέρλος και Ανδρέας Μίτα. Με καλύτερη προσπάθεια στα 2-23 και 2-19 αντίστοιχα, καθώς επίσης και ο Δημήτρης Παυλίδης στη δυσκοβολία με βολή 63-14. Στον τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης του Παρισιού προκρίθηκε ο Δημήτρης Μάρκος, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 47-26. Μετάλλιο θα διεκδικήσει η μεικτή ομαδική 4x100 που είχε τον 5ο καλύτερο χρόνο στα προκριματικά. Την παρουσία της ημιτελικά των 50 μέτρων πεταλούδα εξασφάλισε η Άννα Ντουντουνάκη, ενώ το ίδιο κατάφερε στα 200 μέτρα ρήπτιο και ο Αποστολός Σίσκος. Χωρίς Αντετοκούμπο και Σλούκα, αλλά με Καλάθι, Ντόρση και Ρογκαβόπουλο, η κλήση του Βασίλη Σπανού για τα μάτς Ελλάδας με Ουκρανία και Ισπανία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο Γιάννης ήθελε να έρθει, αλλά υπήρχε κίνδυνος επειδή η τελευταία φορά που έπαιξε σε επίσημο μάτς ήταν τον Μάρτιο. Ασύσσολα ψεύδιος, αλλά λέγονται για την ασφάλειά του, τόνισε υπεύθυνος των εθνικών ομάδων Δήμος Δικούδης στο EOWEB Radio. Σέντρα αυτή την ώρα στο Super Bet Κύπελλο Ελλάδος με την νοκάουτ αναμέτρηση τρικάλων Αλνόμπετ για τον πρώτο προκριματικό γύρο της πρώτης φάσης στο Αλεύση Αρένα. Ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει το δεύτερο προκριματικό την ΑΣ Καλυθέα. Στα προημιτελικά του Ευρωμπάσκετ Under 16 προκρίθηκε η Εθνική Πέδων Πεμπλής και 83-78 της Σλοβενίας και αύριο θα αντιμετωπίσει τη Λετωνία με φόντο την είσοδο στην τετράδα της διοργάνωσης που διεξάγεται στην Οραντέα της Ρουμανίας. Καρά τα Αλμάτι, Λεύσκη, Σόφια αυτή την ώρα. Πόντο Γκλιντουνιών σε Ζιλουά στι 7. Ερυθρό Ασά, Χάπελ Μπερσεβά στι 9. Και Λιόν Σπάρτα Πράγα στι 10. Τα ζευγάρια που ξεχωρίζουν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League στι 8. Απόνο Λεμεσού υποδέχεται την Μπραν μετά το υπέρ του 1-0 στην Ορβηγία. Τον νικητή αυτού του ζευγαριού θα συναντήσει ο Πάοκ σε περίπτωση αποκλεισμού από την Αντελέκτ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM σε μία ώρα. Όλε οι ειδήσει
1: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
4: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
7: Ο Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
9: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης. Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο

κύριος Χάρης Χριστόγλου είναι αυτός ο οποίος έχει την ατυχή, θα έλεγα, έμπνευση να με βάλει έτσι σιγά σιγά στο κλίμα της Ελλάδας, της Επιτροφής στην Ελλάδα, παίζοντας μουσική από αυτή που άκουγα τις προηγούμενες σχεδόν 20 μέρες. Χάρη, δεν με βοηθάει καθόλου αυτό να νιώσω καλύτερα. Μόνο αυτό σου λέω έτσι για να είμαστε εξηγημένοι. Έπρεπε να σε είχα εκεί που βρισκόμουν, που έψαχνα να βρω κάνα κομμάτι για να ανεβάσω στα stories και δεν ήξερα κανένα. Πού να ξέρω ότι εσύ έχεις τέτοιες μουσικές γνώσεις. Ανεξάντλητος, Χάρης Χριστόγλου. Στο μεταξύ, έτσι όπως το είπα, είναι σαν να λες εσύ το τραγούδι. Να είναι δικό σου, έστω, να έχεις γράψει τους στίχους, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι η τελευταία φορά που τα είχαμε πει ήταν 16 Ιουλίου. Τώρα το ημερολόγιο γράφει 11 Αυγούστου, είναι σχεδόν ένας μήνας. Χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσα σε φάτσες τις οποίες αναγνωρίζω, όπως ο Χάρης, που όπως σας έχω πει ήδη είναι στην επιμέλεια της μουσικής, διαλέγει και διάφορα hit από την Αφρικανική Ήπειρο για την ώρα. Στη συνέχεια θα ακούσουμε και τα δικά μας, έτσι τα λερίστικα. Γιώργος Πετρίδης και Άρτια Φιχθής, όπως λένε οι σπουδαγμένοι, μορφωμένοι Μανώλης Μουσουράκης, βρίσκονται στη διεύθυνση της παραγωγής. Σε περίπτωση που δεν θυμάστε το όνομα, το έχετε ξεχάσει ή τέλος πάντων αδιαφορείτε για την παρουσία μου, είμαι ο Νικόλας Ακτύπης, είμαι καλά, έχω επιστρέψει τη δουλειά. Προσδοκώ να φύγω πάρα πολύ σύντομα ξανά. Και επειδή τώρα με αφορμή αυτό το κομμάτι κάποιοι θα πούνε, α, σήμερα γύρισες, θα παίξουμε τέτοια. Όχι, παιδιά, ό,τι ακούσετε είναι επιλογές του Χάρη, ο οποίος έχει έρθει με ένα χαμόγελο μέχρι εδώ. Χάρη μου, πότε επέστρεψες εσύ από άδεια, από διακοπές? Πολύ καιρό τώρα. Α, γι' αυτό είσαι να μπει κανονικά με το κεφάλι μέσα.

Σε περίπτωση που δεν το έχετε καταλάβει, και αλήθεια είναι, θα είναι λίγο δύσκολο να το έχετε καταλάβει, είναι η εκπομπή Δύο Λέρες Μόνο, η οποία εδώ και περίπου ένα μήνα και κάτι παραπάνω πηγαίνει με μία λέρα ή και καμία στο στούντιο, σχεδόν σε αυτόματο πιλότο. Να φανταστείτε ότι σήμερα που επέστρεψα εγώ, έφυγε πάλι ο Γιώργος Μανδριανός. Δηλαδή, μιλάμε για φοβερές καταστάσεις, οι οποίες βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, τις ζούμε κάθε καλοκαίρι. Τι να κάνουμε, αυτές είναι οι ανάγκες, όχι της υπηρεσίας, αλλά οι δικές μας, οι προσωπικές.

0: Επειδή όπως ξέρετε, συνήθως με το που ξεκινάει η εκπομπή, μετά από 2-3 λεπτά φεύγουμε για το πρώτο διαγνωστικό διάλειμμα, για το οποίο ήδη έχουμε αργήσει. Πολύ συνοπτικά σας λέω ότι μπορεί να είναι μία λέρα στο στούντιο, αλλά τα προφίλ στα social media των δύο λερών είναι και σήμερα στη διάθεσή σας, όπως δηλαδή συνέβαινε τις προηγούμενες ημέρες που η εκπομπή, όπως και να το κάνουμε, δεν ήταν πολύ καλή, διότι την παρουσίαζε μόνο στο Γιώργος Μαραθιανός. Κάπως έτσι θα είναι και σήμερα. Μας βρίσκεται στο Facebook δύο λέρες μόνο, όπως θα ακούτε, με ελληνικούς χαρακτήρες full tones παντού, ακόμα και εκεί που δεν χρειάζεται. Μας βρίσκεται στο Instagram δύο λέρες μόνο εκεί, τσαχπινιά μεγάλη με ελληνικούς χαρακτήρες. Μας βρίσκεται και στο TikTok, εκεί όπου υπάρχει στοκ υλικό. Έχουμε στοκάρει τις αποθήκες εδώ και καιρό. Στα δύο πρώτα social, δηλαδή στο Facebook και στο Insta, μπορείτε να στέλνετε βεβαίως τα μηνύματά σας, τα οποία σε περίπτωση που είναι κόσμια γραμμένα ή έχουν και κάποια, πώς να το πω, έστω και καλυμμένα κάμω σταυρίδια, να το πω, τέλος πάντων, κατάρες, τέτοια πράγματα μπορείτε να βγάλετε εκεί πέρα όσο όχι το θέλετε. Σε περίπτωση που είναι ικανός να μοιραστεί, θα διαβαστεί και αυτός στον αέρα. Αλλιώς, για τους πιο πατροπαράδοτους, πιο κλασικούς, υπάρχει το site του Sport FM, www.sportpavlafm.gr, και Sport FM να βάλετε, θα σας βγάλει εκεί που πρέπει. Ανοίγετε τον media player που θα δείτε εκεί με κόκκινα γράμματα. Μας ακούτε, μας γράφετε, καμιά φορά κάνουμε και το ίδιο. Αυτή τη στιγμή όμως θα κάνουμε ένα διαλυματάκι και θα επανέλθουμε με τα δικά μας, αλλά και αθλητική επικαιρότητα, που όπως ξέρετε αυτές τις μέρες είναι πλουσιότατη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο match?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Οι αιώνιοι παίζουν την πρόκρισή τους εκτός έδρας και ο bwinΣΠΟΡ FM με 94,6 θα είναι εκεί. Απόψε στις 8.30 Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, μετά τα ισόπαλα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων, αγωνίζονται σε Ολλανδία και Βουλγαρία αντίστοιχα, διεκδικώντας την είσοδό τους στα play-off. Οι Ερυθρόλευκοι φιλοξενούνται από την Αϊμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και ο απεσταλμένος μας Γιώργος Τσανάκας θα περιγράψει όλα όσα θα συμβούν στην κρίσιμη αναμέτρηση. Την ίδια ώρα στη Σόφια οι πράσινοι θέλουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο της CSKA 1948 και να συνεχίσουν στα play-off του Conference League. Στη μετάδοση ο Τάσος Νικολογιάννης. Μετά το τέλος των η δράση επιστρέφει στο στούντιο με σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι την ώρα που θα ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές και ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Ναϊμέγγεν Ολυμπιακός και CSKA 1948 Παναθηναϊκός απόψε στις 8.30 εδώ στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
1: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

σκέφτομαι τι μπορεί να νιώθει ένας άνθρωπος ο οποίος για πρώτη φορά συντονίστηκε, τέλος πάντων αυτή εδώ την ώρα, άκουσε στην αρχή ένα παραδοσιακό αφρικανικό κενιάτικο κομμάτι, συνέχισα με vintage millennium και το propaganda, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, ένα ψιλοτέκνο, να το πούμε έτσι, κομμάτι στα τέλη της δεκαετίας του 90, και τώρα ακούει έρωτα μαϊμού και λέει οκ, από πού πάνε για το Δαφνί. Και όπως λέει ο Χάρης, παιδιά, παίρνει τη λεωφόρο Καβάλας, δεν είναι Αθηνών πια αυτή, και πηγαίνει στο τέλος. Τέλος πάντων, καλή επιστροφή Νικόλα, το πρώτο τέταρτο έφυγε, υπομονή. Ναι, εντάξει, δεν θα έχουμε και πάρα πολλά τέταρτα, γιατί όπως ξέρετε καλύτερα από μένα είναι αλήθεια, γιατί εγώ χτες επέστρεψα από άδεια και δεν είχα πολύ επαφή, είναι αλήθεια. Θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σας, όπως πάντα. Έχουμε τα παιχνίδια ελληνικών ομάδων, τα ευρωπαϊκά, σε περίπου 2 ώρες από τώρα, και όπως καταλαβαίνετε κυρίως τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα ασχοληθούμε με αυτά και με το μάτς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΕΣΚΑ 1948, αλλά και με εκείνο του Ολυμπιακού με την Ολλανδική Νεμέγεν.

Βλέπω δύο μηνύματα από τα πρώτα που έχουν έρθει με διαφορά μερικών λεπτών. Μακάρι να αποκλειστούν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αλλά δυστυχώς ο Ολυμπιακός συνεχίζει ό,τι και να κάνει. Και λίγο πιο πάνω. Κάτσε λίγο. Σαϊκεντελάρα, καλώς ήρθες. Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες, αν και υπογράφει Ακάρα μόνο. Και αυτό δείχνει, ας πούμε, όπως είπαμε πριν, για τις διάφορες μουσικές επιλογές και τα διάφορα μουσικά γούστα, τα οποία παντρεύονται σε τούτη εδώ τη συχνότητα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις απόψεις στα αθλητικά και όχι μόνο.

φίλου που προφανώς είτε είναι από Ζάκυνθο είτε γνωρίζει τα τεκτενόμενα Ζάκυνθου. Λέει μόνο στον παράζει τέτοιες μουσικές. Φαντάζομαι δεν εννοείς αυτό που ακούγεται τώρα. Εκτός αν έχει αλλάξει τελείως το μουσικό ύφος του γνωστού μαγαζιού κάτω εκεί στη Ζάκυνθο. Να ακούσω τέτοια στον παράζει και τι στον κόσμο. Τι άλλο να περιμένω μετά.

0: έξω.
1: Ναι, φίλο εδώ, καλησπέρα. Λέει ο Χάλαντ, επιστρέφοντα, προφανώ εννοεί από την Αμερική το παγκόσμιο κύπελο, έφερε το ρακούν. Εσύ τι έφερε από την εξοχή? Κοίτα, έφερα εγώ πάντα όταν πηγαίνω είτε στο εξωτερικό είτε στο εσωτερικό σε άλλου προορισμού. Προτιμώ τα παραδοσιακά προϊόντα. Επομένως, κυρίως από την Κένια στην οποία βρέθηκα, αποφάσισα να φέρω κάτι πέρα από τα γνωστά, αυτά τα περίεργα ρούχα που φοράνε οι Μασάι, τα καρό, αν έχετε δει. Ένα τζιν, το οποίο σύμφωνα με τους Κενιάτες είναι το καλύτερο τζιν του πλανήτη. Για όσους ξέρουν, λέγεται Προσέρα, έχει περίπου 45% αλκοόλ και δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο του πλανήτη. Πάντως, τη δουλειά του την έκανε πάρα πολύ καλά. Και φυσικά το έφερα για προσωπική χρήση, δεν πρόκειται να κάνω δώρο σε κανένα τίποτα άλλο. Ούτε γουλιά, ούτε γουλιά.
2: Όσο αντέξεις κι όσο θα αντέξω.
1: Όσο για το ερώτημα φίλου πώς ήταν εκεί στα ξένα, τι να πούμε τώρα, εντάξει, θα αρκεστώ να πω, ήταν πάρα πολύ διαφορετικά. Αν έπρεπε να αρχίσω να μιλάω, μάλλον θα πιάναμε 4-5 εκπομπές για το πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα μακριά από εδώ. Και όσο μπορούμε ο καθένας από εμάς, αν μπορεί να ανοίγει λίγο τους ορίζοντες του μέχρι εκεί που φτάνουν τα χέρια του, ή αν μπορούμε να τα απλώσουμε λιγάκι παραπάνω κόβοντας από κάτι άλλο, όσο περισσότερο απλώνεις τα χέρια σου, τόσο περισσότερο ανοίγουν τα μάτια σου και το μυαλό σου. Αυτό το αφήνουμε εδώ, δεν χρειάζονται τόσα πολλά προσωπικά.

λέει: περπατάω να πάω να πάρω το μηχανάκι από σέρβις. Οι μουσικάρες με έχουν κάνει αέρινο. Καλησπέρα σας. Ελπίζω να εννοείς και το Βοτάνι, έτσι. Ελπίζω να εννοείς και το Βοτάνι. Αν μπορείς να οδηγήσεις ακούγοντας Βοτάνι, τότε είσαι έτοιμος για να κάνεις ακόμα και, ξέρω εγώ, να πας στο Λεμάν τώρα. Κανονικά εκεί. 24 ώρες.

Φίλε Βασιλική, φιλόλογος λέει, με η ποιητική διάθεση επέστρεψες. Τι ακριβώς ποιητικό είπα? Αν είχα ποιητική διάθεση, παίρνω ήδη απόσταση από αυτό, διότι δεν θέλω να μπαίνω στα χωράφια του Μαραθιανού. Σίγουρα θα είναι κλεμμένα για αρχή. Οπότε ναι, δεν μπαίνω στα χωράφια του Μαραθιανού. Αποσύρω και απομακρύνομαι από την ποιητική διάθεση. Αρχίζω να μιλάω τελείως πεζά και τετριμένα από τούδε και στο εξής.

Συγγνώμη από το φίλο που έστειλε νωρίτερα το μήνυμα. Μην μιλάς πάνω στο κομμάτι. Έχω πλήσει την 90 την DK. Οπότε να με συγχωρείς, δεν το πήρα χαμπάρι. Δεν ξέρω ποιο κομμάτι ήταν, να το ξαναπαίξουμε χωρίς να μιλήσω. Εκτός αν ήταν ο έρωτας Μαϊμού, για το οποίο υπάρχει μια πρόταση που ίσως ενδιαφέρει, κύριε Χάρη. Την έχει στείλει ο αποδιοπομπέος Μάγκλος. Λέει: αποπειράθηκα χθες να δωροδοκίσω το ρίλο και δεν έπιασε. Κύριε Χάρη, σου στέλνω το mail μου. Μου στέλνεις πίσω τον έρωτα Μαϊμού. Δίνω διαρκείας και για σεφ και για Καραϊσκάκη. Νομίζω για ένα από τα δύο έχει. Λοιπόν, άρα πρόσεξε να δεις από δύο πομπέ Μάγκλε, εδώ σε τσακώσαμε, διότι είπε ο κύριος Χάρης ότι για το Καραϊσκάκη έχει ήδη, ενώ για το σεφ δεν έχουν βγει. Επομένως, χρειάζεσαι πολλά γαλόνια στην πονηριά και στην κατεργαρία που λέμε σε Ζάκη Θεό, για να πιάσει κοροϊδό το Χάρη, έτσι.

Τέλο λέει, όταν είπε για τζιν, σκέφτηκα παντελόνι. Σιγά, μα οι Μασάι δεν φοράνε, δεν φοράνε τέτοια. Είναι όσο το δυνατόν πιο αεράτη. Δεν φοράνε τέτοια. Λοιπόν, να ξέρετε ότι μπορεί τώρα να είναι αρχές Αυγούστου, αλλά οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις έχουν επιστρέψει. Οι μάχες έχουν αρχίσει ξανά, γιατί στο ποδόσφαιρο κάθε τέλος είναι η αρχή μιας νέας σεζόν. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ προσφορά γνωριμίας. 21+, παίξε υπεύθυνα, φυσικά, όπως σε όλα τα πράγματα. Σε αυτή τη ζωή ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ο Βόλο, Πήλιο και τα λοιπά, γενικότερα Μαγνησία, ο Τάσος, ο 203 και αυτός ο αριθμός αφορά το ύψος του. Λέει, αδερφέ, σήμερα καταλαβαίνω ότι το καλοκαίρι τελείωσε, καλή να σεζόν. Όχι, όχι, όχι. Το καλοκαίρι δεν τελειώνει ποτέ. Θα συνεχίσω λίγο με ποιητική διάθεση. Συγγνώμη, Βασιλική Φιλόλογε. Το καλοκαίρι ζει μονίμως μέσα στις ψυχές μας. Αρκεί να είμαστε καλόψυχοι. Εγώ δεν είμαι. Γι' αυτό τώρα θα φύγω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Sky και θα επανέλθουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Σε παθολογικά αίτια φαίνεται να οφείλεται σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες ο θάνατος του οδηγού του αυτοκινήτου που τυλίχθηκε στις Φλόγες στο Πικέρμι με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο στην άκρη του δρόμου και ο άνδρας που βρέθηκε απανθρακωμένος είχε γύρει στο κάθισμα του συνοδηγού. Η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στη Βολή Μεζακίνθου. Τρεις ελαφρά τραυματίες από τη σύγκρουση δύο τουριστικών σκαφών στους αντίπαξους έχουν μεταφερθεί προληπτικά στο Κέντρο Υγείας των Παξών. Τουλάχιστον 164 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 700 τραυματίστηκαν και εκατοντάδες αγνοούνται μετά το σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε χθες στην Κολομβία. Τρία μέλη πληρώματος, δύο Πακιστανοί και ένας Ινδονήσιος σκοτώθηκαν σε επίθεση που φέρεται να εξαπέλυσαν υποστηριζόμενες από το Ιράν δυνάμεις των Χούθη της Ιεμένης σε ένα μικρό φορτηγό οπλίο στο στενό του Μπάμπελ Μάντεν. Οι Χούθη δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η τουρκική δραστηριότητα στο Ανατολικό Αρχιπέλαγος με την Άγκυρα να επιμένει στην τακτική των ευνηδιαστικών πτήσεων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΕΦΑ, χθες Δευτέρα 10 Αυγούστου σημειώθηκε νέο μπαράζ προκλήσεων στον Εθνικό Εναέριο Χώρο. Συνολικά καταγράφηκαν 12 παραβιάσεις και 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Οι τουρκικές πτήσεις επικεντρώθηκαν στο κεντρικό και νότιο Ανατολικό Αιγαίο, με τα εχθρικά αεροσκάφη να κινούνται κοντά στα νησιωτικά συμπλέγματα των Δωδεκανήσων. Στην περιοχή επιχείρησαν δύο μη επανδρομένα αεροσκάφη UAV, καθώς και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου ATR-72. Η ελληνική απάντηση ήταν άμεση. Σχηματισμοί της πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν αμέσως. Το σύνολο των τουρκικών μέσων εντοπίστηκε, αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε πάνω από το Αιγαίο. Οι αναχαιτήσεις έγιναν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Σαρωτικούς και ευνηδιαστικούς ελέγχους πραγματοποιεί η ΑΔΕ στη Ρόδο με φόντο την κορύφωση της τουριστικής κίνησης. Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκονται κυρίως beach bars, εστιατόρια και τουριστικές επιχειρήσεις, με τους ελεγκτές να εστιάζουν στη μη έκδοση αποδείξεων και στη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS. Για την αποφυγή διαρροών, στην επιχείρηση συμμετέχουν μεικτά κλιμάκια από άλλες περιοχές της χώρας, τα οποία αξιοποιούν και τις ψηφιακές καταγγελίες των πολιτών μέσω της εφαρμογής Απόδειξη. Ήδη έχουν επιβληθεί τσουχτερά πρόστιμα και διήμερα λουκέτα σε επιχειρήσεις του νησιού που εντοπίστηκαν να παρανομούν. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση καθ' όλη τη διάρκεια του 15 Αυγούστου. Την επίσημη υποψηφιότητα του Νοτιού Αιγαίου για τον τίτλο της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας 2028 παρουσίασε μέσω του Top FM η ειδική σύμβολος του Περιφερειάρχη Βάσια Παπαϊλία. Η Περιφέρεια έχει ήδη καταθέσει τον σχετικό φάκελο, ο οποίος βασίζεται στην κεντρική ιδέα Αρχιπέλαγος 50, αναδεικνύοντας 50 διαφορετικά νησιά και ταυτότητες που ενώνονται γύρω από τις κοινές αξίες. Το φθινόπωρο αναμένεται η επίσκεψη της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής σε Τίνο, Σύρο και Ρόδο, προκειμένου να αξιολογηθεί το νησιωτικό μοντέλο ανάπτυξης. Η υποψηφιότητα που υποστηρίζεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τα επιμελητήρια και τοπικούς παραγωγικούς φορείς στοχεύει στη στήριξη της νέας γενιάς στον πρωτογενή τομέα και στη διασύνδεση της παραγωγής με τον τουρισμό. Τα τελικά αποτελέσματα απέναντι σε διεθνείς υποψηφιότητες, όπως η περιφέρεια Μαναμπή από το Εκουαδόρ, αναμένονται στα τέλη Νοεμβρίου. Στο μικροσκόπιο της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας μπαίνει το μελεκούνι της Ρόδου. Ομάδα Ελλήνων ερευνητών ξεκίνησε την πρώτη συστηματική μελέτη για το παραδοσιακό γλύκισμα με στόχο να τεκμηριώσει και επιστημονικά τις εξαιρετικές διατροφικές του ιδιότητες. Η έρευνα επικεντρώνεται στα βιοενεργά συστατικά του μελιού Δωδεκανήσου και του αναποφλίωτου σουσαμιού, ώστε το ροδίτικο μελεκούνι να αναδειχθεί παγκοσμίως ως ένα αυθεντικό λειτουργικό τρόφιμο υψηλής αξίας για την υγεία και τη μακροζωία. Αύριο Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Παστίδας θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού πρωτοπρεσβύτερου Μιχαήλ Καψάλη, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Ρόδου Κυρίλου. Γενικά αίθριος και πολύ θερμός θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ. Ενώ τοπικά στα νυχτά μπορεί να φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 με 36 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
6: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
7: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας, άρωμα παράδοσης και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
8: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
9: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
10: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
11: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
12: Με αφορμή το κομμάτι που ακούμε, ο Δημήτρης από Άνω Γλυφάδα λέει: αν υποθέσουμε ότι το άσμα γράφτηκε για κάποιον από τους δελτιάδες του σταθμού, για ποιον θα ήτανε, και εύχεται και καλή επάνωδο σε μένα. Νομίζω ότι, αν και δεν είναι αποκλειστικά δελτιάς, είναι ένα Πασπαρτού, ένα Ελβετικό Σουγιάς και πολλά παραπάνω, σίγουρα είναι για τον Κώστα Μιαούλη. Μόνο γι' αυτό να αξίζει να γράφω τα τραγούδια γενικά. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με το αν είναι καλό ή κακό το κομμάτι. Μόνο αυτός έχει το στάτους και το ανάστημα που απαιτείται για να γραφτεί γι' αυτόν ένα τραγούδι.

Τα φιλιά μου στον Κώστα, τον ποδηλά της καρδιάς μας, στέλνει και φοβερή φωτογραφία με την εξής λεζάντα από κάτω. Καλησπέρα, Ζάκη Νθολέρα, αγαπημένη. Καλώς επέστρεψες από τα άγρια θηρία. Εγώ στα Βανακούλια, με τους γλυκύτερους κατοίκους του χωριού. Αριστερά η Πέγγι, μοναδική μου αγάπη. Και δεξιά, όχι ο Ανρί, αλλά ο Αρνί. Επειδή είναι αγαθός σαν Αρνί, και φυσικά αναφέρεται σε δύο φοβερά και τρομερά σκυλιά. Εντάξει. Φίλε Κώστα, πρέπει να περνάς φανταστικά και γλιτώνεις και τη ζέστη εκεί πάνω. Να είσαι καλά.

Σου λέει τώρα ο Χάρης ο Χριστόγλου. 15 Αύγουστος πλησιάζει, γίνεται της μουγλής από πανηγύρια, ειδικά δυτική Ελλάδα, στερεά Ελλάδα, κεντρική Ελλάδα, δεν βάζουμε ένα τέτοιο έτσι πανηγυριώτικο. Μια βερκαρά, καρδιά μου, όσο για το φίλο που έχει στείλει μήνυμα από πύργο Ηλίας και αναρωτιέται αν αυτό θεωρείται εσωτερικό ή εξωτερικό, τέλος πάντων σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, δεν ξέρω, αλλά έχω μια ερώτηση. Εκεί πανηγύρια κάνετε, γιατί στη Ζάκηθο δεν έχουμε τέτοια, δηλαδή είμαστε άχρηστοι από αυτά τα πράγματα. Στον πύργο Ηλίας απέναντί μας, πανηγύρια κάνετε τώρα το 15 Αυγούστου, και αν ναι, με τι μουσική.

Τζόρτζιο, πάντα με μια καλή κουβέντα στο στόμα. Καλησπέρα, η μη ανόητη Μαθουσάλα. Ισχύει ότι μπεκρόπινε στην Αφρική με του Μασάη που ελληνικά κανείς του δεν μιλάει. Κύριε Χολίπτα, αν πιάσατε το reference, παίξτε το σχετικό άσμα, μην το παίξει. Οι Μασάη δεν μπεκρόπίνουνε, ρε φίλε. Αυτό είναι το θέμα. Οι Μασάη, δηλαδή ω φίλοι, δεν μπεκρόπίνουνε. Εκείνοι που μπεκρόπίνουνε είναι οι Μπαντού, του οποίου συναντά πιο δυτικά, να το πω έτσι, στη χώρα. Είναι χριστιανικοί πληθυσμοί κατά κύριο λόγο και η αλήθεια είναι ότι. Ότι πίνουν αρκετά και έχουν και μια πολύ καλή ντόπια μπύρα, της οποίας αδυνατώ να αυτή τη στιγμή να θυμηθώ το όνομα, ίσως επειδή είμαι ακόμα υπό την επίρρεια του συγκεκριμένου ποτού. Οι Μασάι δεν πίνουν πάντως. Εγώ τουλάχιστον δεν τους είδα να πίνουν. Γιατί είναι και το πρόβλημα εκεί πέρα, ότι δεν έχεις να προσέχεις αυτοκίνητα, μηχανάκια και τέτοια. Κυρίως πρέπει να φυλαχτείς από λιοντάρια. Άμα είσαι και μεθυσμένος, γίνεται ακόμα πιο δύσκολο το έργο της επιβίωσης.

ο Άγγελος λέει επιτέλους γύρισες και ακούμε και καμιά βλακεία με επίπεδο. Μας μπιπ τα αυτιά, η κριτική ροχάλα τόσες μέρες. Αρέσει, μαζέψου λίγο τώρα. Κριτική ροχάλα, έλα, είσαι υπερβολικός. Θα κοιτάξω τα μηνύματα να δω αν τις προηγούμενες μέρες, Άγγελε, έστελνες ακριβώς τα αντίθετα. Με μένα στο επίκεντρο.

Λοιπόν, Tasker ή Tasca λέγεται η μπύρα και όπως μου θυμίζει εδώ η προσωπική μου σύντροφος, το φανταστικό ήταν λίγο έξω από, μάλλον μέσα στη χώρα του Μασάι, αλλά λίγο έξω από το πάρκο που κυκλοφορούν τα ζά ελεύθερα. Φοβερός τύπος, Μασάι, να καταλαβαίνει ότι είμαστε Έλληνες και να πετάει στα ελληνικά, έλα μέσα στο κατάστημα. Αναγκαστικά εκεί πέρα έπρεπε κάτι να ψωνίσουμε. Έλα μέσα στο κατάστημα. Φοβερό και τρομερό.

Κυρία Γερόντισα, η Βερόνικα Ιδρυναβίτισα μαζί μας. Καλησπέρα, αγαπημένη Λέρα. Καλώς μας ήρθες για τη νέα σεζόν. Όχι, παιδιά, είμαστε ακόμα στην παλιά σεζόν, να ξέρετε εδώ. Είμαστε ακόμα στην παλιά. Με τη νέα σεζόν θα είμαστε όταν θα είμαστε μαζί με το Μάραθο εδώ πέρα. 17 Ιουλίου ήταν η τελευταία σου εκπομπή πριν την άδεια. Πω, μου φαίνεται να ήταν στην προηγούμενη ζωή από τις πολλές που έχω ζήσει.

Λοιπόν, ήρθε η απάντηση. Φυσικά και γίνονται πανηγύρια στον πύργο. Στα Πέριξ χωριά δηλαδή, λέει συγκεκριμένα, πολλά κλαρίνα με τα τοπικού εδέσματος γουρνοπούλα με ουίσκι. Φανταστικό ακούγεται. Γουρνοπούλα με ουίσκι, ναι. Τώρα επιτέλους νιώθω καλύτερα. Ήρθε το πρώτο μήνυμα του Τζόρτζι. Εννοείται full στα μπιπ. Καλό χειμώνα, βλάκα. Μπιπ. Φιλιά στη συχαμένη μάπα σου, Τζόρτζι. Γεια σου, ρε Τζόρτζι. Μην λες καλό χειμώνα μόνο. Όλα τα υπόλοιπα τα δέχομαι. Όχι καλό χειμώνα.

Νικόλα, καλώς ήρθες. Βάλε εσύ μια ασημένια αλυσίδα από Νίκο Αγγελόπουλο να γουστάρουμε, λέει, στην Ταλίκα. Είστε φοβεροί. Ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Να ξέρετε ότι ό,τι μουσικές παραγγελίες έχετε, τις σημειώνουμε και πρέπει να περάσουν από τη λογοκρισία του Παλαιότολο. Με κάθε σεβασμό και στο Χάρη και στους υπόλοιπους εχολήπτες, δεν είναι ικανοί, δεν είναι άξιοι να διαχειριστούν ένα τέτοιο χρέος τόσο βαρύ. Οπότε το σημειώνουμε και αυτό. Θα τα ακούσει ο Παλαιότολο εκεί που βρίσκεται, καλή του ώρα. Και εφόσον πάρει την έγκριση του μεγάλου, θα ακουστεί και εδώ.

0: Θα πρέπει να το διακόψουμε αυτό το κομμάτι όμως, γιατί η επικαιρότητα τρέχει. Όπως με ενημερώνει και ο Γιώργος Πετρίδης και ο Μανώλης Μουσουράκης, είναι μαζί μας. Ο Μανώλης, ο Μάνος Σουσουριάς, συγγνώμη τώρα, μπερδεύτηκα. Μάνο μου!
1: Εντάξει,
0: Μανώλης βαφτίστηκες στην τελική. Τι κάνεις, τι λέει η Κρήτη, τι λέει η Όφη ενώπιση του αυριανού παιχνιδιού.
1: Προετοιμάζεται. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η τελευταία προπόνηση. Είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τον πρόεδρο της Τέταρτο. Τώρα αποχωρήσαμε για να καταστρώσει τα τελικά του πλάνου ο Χρήστος Πόντης. Όλοι είναι στον απόλυτο βαθμό ετοιμότητας για την αυριανή αναμέτρηση. Ξεκινάει η νέα αγωνιστική σεζόν με ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, με έναν τίτλο κόντρα στην πρωταθλήτρια ομάδα. Και ως έτσι το αντιμετωπίζουν όλοι στον Όφη.
0: Φάνηκε για τις δηλώσεις του Κόντι νωρίτερα.
1: Αυτό θα έλεγα τώρα, ότι και το μεσημέρι συνέντευξη που και ο Χρήστος Πόντης αλλά και ο Μάρκο Νίκολιτς τόνισαν ότι το αυριανό είναι το παιχνίδι που τους απασχολεί, ούτε το παιχνίδι το πρώτο για την Ευρώπη, ούτε η έναρξη της Super League. Οπότε στον Όφη έχουν εξ αρχής βέβαια από την έναρξη της νέας προετοιμασίας, όταν γινόντουσαν οι ερώτησες για τους στόχους της νέας χρονιάς και όλα αυτά, όλοι έλεγαν το αυριανό παιχνίδι. Το Super Cup είναι ο πρώτος στόχος ο οποίος έχουμε και γι' αυτό γίνεται η προετοιμασία και η ομάδα ήταν στο επίκεντρο. Αγωνιστικά μόνο ο Μπόρχα Γκονζάλες θα απουσιάζει από την αυριανή αναμέτρηση. Άλλα προβλήματα τραυματισμού δεν υπάρχουν. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την πρώτη αποστολή της νέας αγωνιστικής χρονιάς. Λογικά σε αυτήν θα δούμε όλα τα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας, ίσως με εξαίρεση τον Dickman, ο οποίος τώρα κάνει τη δεύτερη του προπόνηση, χθες έκανε την πρώτη, είναι βέβαια σε αρκετά καλή κατάσταση, ακολουθούσε προετοιμασία, αλλά τώρα καταλαβαίνεις, να μάθει πρόσωπα, πράγματα, τα ονόματα των συμπαικτών του, δηλαδή στην πρώτη φάση του εγκληματισμού βρίσκεται. Εκτός αν θέλει βέβαια ο Κόντς, αν θεωρεί ότι θα επιταχυνθεί ο εγκληματισμός του και θα συμπεριλάβει στην αποστολή. Είναι ένα μάτσο το οποίο θα γίνει παρουσία πολλών πρόφυλα. Θα είναι κατάμεσο το Παγκρίτιο. Έχουν εξαντληθεί από προχθές τα εισιτήρια που είχε στη διάθεσή του κόσμος του Όφη. Θα γίνει παρουσία με το φιλάθρο και της ΑΕΚ και στάθηκαν σε αυτό και οι ποδοσφαιριστές, ο Γερμάδων Ιδιαίτερη, ο Θανάσης Ανδρέας, ο Ρόπερτος Μάνταλος, αλλά και οι προπονητές, πόσο σημαντικό είναι να γίνονται παιχνίδια μπροστά στον κόσμο, δίνει κίνητρο στον ποδοσφαιριστή να αποδώσει καλύτερα και να παίξει σύμφωνα με καλύτερη ζέση στην αναμέτρηση. Σε λίγη ώρα, στις 7.30 είναι η προπόνηση της ΑΕΚ. Και έτσι όλα πλέον έχουν μπει στην
0: εξέλιξη. Από θερμοκρασία πώς πάμε? Αν και το παιχνίδι θα είναι βέβαια 8 η ώρα, αλλά γενικά...
1: Πάνε βραδινό, το Παγκρίτιο είναι διπλά στη θάλασσα σε ένα σημείο το οποίο φυσά συνεχεία, είμαστε στα...
0: Μας τα έχει πει εδώ ο σύντεκνος ο Μαραθιανός πολλές φορές.
1: Ναι, είμαστε προβλήματα. Στους Αυγούστου. Βέβαια το βράδυ κόβει ο αέρας. Δεν έχει υπερβολική ζέστη. Νομίζω ότι για την καρδιά του Αυγούστου που βρισκόμαστε η θερμοκρασία είναι υποφερτή. Και ξαναλέω το γεγονός ότι το παιχνίδι γίνεται σε μια περιοχή που έχει ουσία, δεν θα είναι από τους παράγοντας. Που δεν είναι ούτως ή άλλως, γιατί βλέπουμε ότι παρότι είμαστε παραμονές του 15 Αυγούστου, παρότι είμαστε σε μια περιοχή που πολλοί κόσμος εργάζεται στον τουρισμό, ότι τίποτα από όλα αυτά δεν έχει αποτρέψει τους φιλάθλους τόσο το όσο και τη ΑΕΚ στο να δώσουν το παρόν. Οπότε και η θερμοκρασία, εντάξει, για την εποχή είναι υποφερτή, λογικά θα υπάρχουν διαλύματα δροσιάς για τους ποδοσφαιριστές.
0: Τα οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι απαραίτητα και όχι όπως τα βλέπαμε σε πολλούς αγώνες του παγκόσμιου κυπέλλου, ενώ είχε καταιγίδα, ξέρω εγώ, γύρω-γύρω.
1: Εντάξει, εκεί γινόντουσαν για πρακτικούς λόγους.
0: Τώρα σωστά.
1: Κυριολεκτικά για λόγους συνεργάτων των ποδοσφαιριστών.
0: Ωραία, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις, Μάνο μου.
1: Προφανώς όχι. Θα περιμένουμε, πιστεύω, σε κάνα μισάωρο να έχει τελειώσει από η προπόνηση, να μάθουμε την αποστολή. Που όπως είπαμε, το ενδιαφέρον είναι να δούμε ποιοι από τους καινούριους θα είναι στο αρχικό σχήμα, στην αποστολή και αύριο και στο αρχικό σχήμα.
0: Πολύ ωραία. Μάνο Σουγιά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να καλά, Νικόλα, καλή συνέχεια.
0: Ο Μάνο Σουγιά, λοιπόν, αγαπημένο συνάδελφο από το Ηράκλειο της Κρήτης, μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Όφη, ο οποίος αυτή την ώρα πραγματοποιεί την τελευταία προπόνηση πριν από το αυριανό παιχνίδι. Ο τελικός του Superbet Super Cup κόντρα στην ΑΕΚ. Υπενθυμίζω ότι στις 8 το βράδυ έχουμε σέντρα. Μπορείτε να τον παρακολουθήσετε ζωντανά από την τηλεόραση του Sky ή ραδιοφωνικά. Εδώ θα είμαστε. Big Wings Παραφέα με 94,6.

Τα φιλιά και στον αγαπημένο μας τον Γιούχτα Τζαζ, κατά κόσμο Γιώργο, δεν θα πούμε το επώνυμο, ο οποίος στέλνει και αυτός τις ευχές του, δυνατές φωτογραφίες με τη βοήθεια AI, αλλά δείχνει ακριβώς την ψυχολογική του κατάσταση αυτή την ώρα. Εδώ είμαστε για να βοηθήσουμε, δωρεάν ψυχανάλυση για όλους, συμπεριλαμβανομένων και ημών με ΙΤΑ.

Παιδιά, δεν είπα Γιούτα Τζαζ στην ομάδα. Έχουμε φίλο ακροατή ο οποίος υπογράφει ως Γιούτα Τζαζ. Τα σαρδάμ τα δικά μου δεν τα κρύβω, ίσα τα τιμάω, με έχουν κάνει γνωστό χάρη στα CD που κυκλοφορεί ο Παλαιότολο κατά κύριο λόγο. Οπότε εδώ πέρα δεν είναι σαρδάμ. Γιούχτα Τζαζ υπογράφει ο φίλος. Να κάνουμε τώρα. Αυτό το προσωπικό έχει διάλεξει. Αυτός βαφτίστηκε. Τι να κάνουμε τώρα, να τον ξαναβαφτίσουμε.

0: Στίγαρδ. Φαίνεται ότι ο Χάρης ο Χριστόγλου τυράκωσε από το μήνυμα του φίλου του Νίκου από την Κηφισιά που λέει όλα τα ίδια και τα ίδια κομμάτια βάζεται και σήμερα έχει βαλθεί να φτιάξει καινούργια best of.
1: Μόνο εσύ το γεμίζεις.
0: Σαν την περίπτωση δεν νομίζω να το έχετε ξεχάσει. Ραντεβού Ποσειδώνος Σπέντε και Λοκρίδος. Έρχεσαι εδώ κάθε στις 8 η ώρα. Αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σύντομοι και γρήγοροι γιατί 8.30 ώρα έχουμε και παιχνίδια ευρωπαϊκά.

Ένα ωραίο παρατσούκλι που έχει έρθει τώρα, ένα ωραίο nickname για σας που έχετε πολλά πτυχία αγγλικής, είναι το Ινιέστα και Παθέστα, αλλά δεν ξέρω σε ποιο μήνυμα αναφέρεται ο φίλος. Οπότε, αν θέλει, μπορεί να στείλει και ένα μηνυματάκι και να το δέσει για να κατοχυρωθεί για τα καλά. Και ένα τελευταίο μηνυματάκι πριν φύγουμε σε διάλειμμα για να απολαύσουμε και το κομμάτι που παίζω ολόκληρο, που στέλνει ο Τάσος ο 203, λέει: τώρα με εμπειρία από Κένια θα αξιολογήσεις με ποσοστά πόσο Νεάντερταλ είναι το ραδιοφωνικό σου τέρι. Δεν φτάνουμε καν στο επίπεδο του Νεάντερταλ. Είναι ακόμα σε εκείνο το χρονικό σημείο που ήμασταν ακόμα στα δέντρα. Ακόμα το κομμάτι, ακούμε δελτίο ειδήσεων από Κώστα Μιαούλη και επανερχόμαστε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά, με πυροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Το FM 102,4.
7: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία. Ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
8: Τρίτη σήμερα, φίλε.
7: Τετάρτη.
8: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
7: Δευτέρα έπα.
8: Ναι.
7: Παναγιά μου. Άνοιξε καρδιά μου, είδα το στέμα.
8: Μου λες Σταυρόπουλος μέσα τρίτη, μου μπερδεύεται όλοι, δεν με έχετε τρελάνει.
7: Άνοιξε καρδιά μου, είδα το στέμα και τα, και τα ξέχασα όλα.
8: Πονεμένες καρδιές.
7: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
8: Πετρίδη είπε.
7: Ναι, έχω
8: αυτό μας μπέρδεψε.
7: Λοιπόν, μάνος... Πάνω Ζερβάκης, αϊντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
9: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Με φιλμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνο Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς?
7: Κοίτα τι κάνουμε. Δεν υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία για όλους τη.
5: Πριν τη σήμερα, φίλε.
7: Τετάρτη.
10: Μπράβο, βρε παιδιά. Μ' ανοίξατε την καρδιά.
11: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.

0: Παίρνουμε σιγά σιγά σε αγωνιστικό ρυθμό, αφού ακούσαμε το δελτίο ειδήσεων από τον Κώστα Μιαούλη. Πάμε λίγο στον φίλο μου τον Γιώργο Τζακίρη, να ακούσουμε λίγο ρεπορτάζ ΑΕΚ για τον Όφη. Νωρίτερα ήταν ο Μάνος Σουριάς. Οπότε Γιώργο Τζακίρη να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα της Ένωσης. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Νικόλα μου, πώς είσαι?
0: Μια χαρά εσύ?
1: Καλά κι εμείς, καλά. Περιμένουμε πώς και πώς ανυπομονούμε να αρχίσει η δράση που λέμε, η επίσημη επί της ουσίας για την Ένωση με τον αυριανό τελικό για το Super Cup και βέβαια να δούμε στην πράξη αυτά που και ακούσαμε από τον Πέτρο Μαντέλο και από τον, τον Μάρκο Νίκολιτς και αυτά που έχουμε δει σαν συνέχεια και έτσι πρόοδο ακόμα επιπλέον στο αγωνιστικό από την ομάδα. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί αυτή η διεξαγωγή του τελικού έχει και αυτή την ιδιαιτερότητα με τους δύο παίχτες, με τον νέο κανονισμό, τους δύο παίχτες θα γεννηθέντες μετά το 2004 τέλος πάντων.
0: Σωστά.
1: Και αυτό είναι και το μεγάλο μας ερωτηματικό ενώπιση η ενδεκάδα σε όλη και την ομάδα, όπως αντιλαμβάνεσαι. Όχι τους δύο που θα βάλει ο coach. Αυτοί οι δύο θα είναι ό,τι και να έχει. Αλλά πού θα χρησιμοποιήσει τον ένα και τον δύο, Αλεξίου με τον Καλός Κάμι, να πούμε για τον κόσμο που δεν έχει ακούσει ξανά, έχουν το προβάδισμα για να ξεκινήσουν. Εφόσον ξεκινήσουν αυτοί οι δύο, το ερωτηματικό που τίθεται είναι αν θα πάει δεξιά ο Καλός Κάμι, για παράδειγμα, ώστε να έχουμε στον χώρο της μεσαίας γραμμής δίδυμο στα χαφ πιο έμπειρους παίχτες ή αν θα πάμε με τον Καλοσκάμι όπως τον είδαμε με την Καλυθέα στο 8, κάτι θα σημαίνει ότι θα έχει τους υπόλοιπους βασικούς στην ενδεκάδα. Γιατί λέω τους υπόλοιπους βασικούς, διότι η ΑΕΚ όπως αντιλαμβανόμαστε και γνωρίζουμε αυτό το παιχνίδι εκτός από τίτλο που διεκδικεί είναι και προετοιμασία πολύ ουσιαστικής αγωνιστικής, μιας και είναι επίσημο για τα play-off της Champions League που από ό,τι δεν βλέπω η Λεύσκη προηγείται, για να ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Δεν είναι εκεί, ναι, σωστός.
1: Ναι. Στο πόσο είμαστε?
0: Ημίχρονο έχει τώρα Γιώργο.
1: Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι έχει πολύ μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης η Λεύσκη. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι με αυτήν μπορεί να παίξει η ΑΕΚ. Άρα το υπόλοιπο της ενδεκάδας εξαρτάται από βασικούς ποδοσφαιριστές. Τι εννοώ με αυτό? Στο 300 λογικά είναι από τα δοκάρια δεξιά, ο Ρότα αριστερά, ο Πίγιος κεντρικό, ο Μουκουντή μαζί με τον Αλεξίου, εφόσον μπλεχτεί ο Αλεξίου όπως όλα δείχνουν. Είπαμε ανάλογα με το που θα είναι ο Καλοσκάμις, θα δούμε τον Κάιρινεν με κάποιον εκ των Μάντελ Μαρίν, δεν ξέρω, θα το αποφασίσει ο κότς ή το Μάγερ, ίσως θα το φέρει στον άξονα, οψόμεθα αυτό. Αν πάει δεξιά ο Καλοσκάμις, αριστερά θα είναι ο Κοϊτά και μπροστά ο Γιώβιτς με τον Βάργκα. Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν πάει στο 8 ο Καλοσκάμις, αν θα είναι με τον Κάιρινεν, στον δίδυμο.
0: Έχεις καμία προσωπική διέστηση, να το πω έτσι?
1: Με μου έβαλε πολύ δύσκολο ο κότς με την Καλυθέα που τον έβαλε. Γιατί εγώ αν με ρώταγες πριν το μάτσο με την Καλυθέα, σου έλεγα 100% θα πάει δεξιά ο Καλοστάμις. Θα ξεκινήσει αριστερά ο Κοϊτά και θα έχει ένα δίδυμο, αν είναι και στο 100% που αναμένεται να είναι ο Μαρίν για παράδειγμα, Μαρίν με Κάιρινεν. Για το θέλει το τρόπο ο κότς. Δηλαδή και εκεί, ένα κλικ εκεί δίνω να σου πω την αλήθεια μου. Επειδή ο Μαρίν όμως δεν έπαιξε με την Καλυθέα, ίσως να δω το Μάνταλ, ας πούμε, την πρώτη Κάιρινεν για αρχή. Εκεί είμαι. Θα σου έλεγα για παράδειγμα ακόμα πιο εύκολα τον Ούγκρο, έτσι, τον Βιτάλης, αλλά όπως ξέρεις δεν παίζει στα μάτια, δεν έχει τη δυνατότητα το δικαίωμα συμμετοχής στα μάτια για τα προβληματικά του Champions League, λόγω της συμμετοχής του με την Γιόρ. Και ναι. αυτό αναγκάζει τον προπονητή, όπως αντιλαμβάνεις, να βάλει παίχτη μέσα που να έχει παιχνίδι ενώπιση αυτών των play-offs. Άρα πολύ δύσκολα περιμένει να ξεκινήσει ο Ούγκρος για παράδειγμα. Ποτέ δεν ξέρεις όμως με τον coach,
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Για να είμαστε ειλικρινείς, μόνο

0: Τρέψει ο στόχο για αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί μιλάμε για playoff του Champions League και έχει τη δυνατότητα να βρεθεί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση ξανά μετά το 19.
1: Και χρήμα και πρεστίζ.
0: Όλα αυτά. Το κλαμπ για του παίχτε του ίδιου, και αυτό είναι ένα κίνητρο. Έτσι, οι παίχτε. Δηλαδή και αυτοί είναι ένα θέμα να δούμε πώ θα διαχειριστούν αυτή τη διοργάνωση εν ώψη playoff του Champions League. Έτσι δεν είναι, τον τελικό. Γιατί καταλαβαίνω ότι όλοι σκέφτονται αυτό το πράγμα. Το θέμα είναι αν έχει καταφέρει πνευματικά ο κότσο να την προετοιμάσει, προκειμένου να μην το σκέφτονται, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Είναι και αυτό ένα ζήτημα μέσα στην κουβέντα αυτή που κάνουμε. Αυτά στο αγωνιστικό. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ έχει πουλήσει τα εισιτήριά της. Παραμένετε περισσότερα 7.000 φίλοι της ΑΕΚ να είναι στο Παγκρίτιο. Οι αστυνομικές δυνάμεις, οι αστυνομικές αρχές έλεγαν ότι θα ξεπεράσει 8.000 ο κόσμος της ΑΕΚ. Θα το δούμε αυτό αύριο στην πράξη. Είναι και αυτό ένα επιπλέον κίνητρο για, για τους παίκτες και για την ομάδα. Γιατί δεν είναι εύκολο 12 Αυγούστου να έχεις κάνει sold out σε εισιτήριά σου σε ένα γήπεδο στην Κρήτη. Έτσι. Είναι λίγο ιδιαίτερη κατάσταση. Αλλά είναι ένα επιπλέον κίνητρο, ξαναλέω, αυξάνει την υποχρέωση των παίκτων για μένα να ανταποκριθούν και να δώσουν χαρά στον κόσμο τους με την κατάκτηση του πρώτου τροπέου, ας πούμε. Από εκεί και πέρα, να πούμε για τον Ελίασον ότι περιμένουμε να δούμε αν και εφόσον θα ολοκληρωθεί η συμφωνία με την Ιντερνασιονάλ. Είδαμε τα πάντα στο φως δημοσιότητας, μέχρι και το fax, μέχρι το mail που στείλανε δηλαδή, είδαμε, με όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τις δόσεις που είναι για να δανειστεί ο παίκτης στην ομάδα της Βραζιλίας. Προφανέστατα σε αυτή τη διαδικασία βρισκόμαστε τώρα της ολοκλήρωσης της διαπραγμάτευσης, είτε θετικά είτε αρνητικά. Προς το θετικό λένε οι πληροφορίες από την Βραζιλία ότι πηγαίνει, αλλά περιμένουμε να δούμε, ίσως, ξέρεις, περιμένουμε αυτό το η μία δόση, οι δύο δόσεις να γίνουν, ξέρεις, λιγότερες, για παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Τέτοια φάση. Αυτό καταλαβαίνω εγώ από τη διαπραγμάτευση. Θα το δούμε όμως στην πράξη.
1: Εντάξει, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι, Γιώργο.
0: Όχι, μόνο, όχι. Τίποτα. Περιμένουμε το παιχνίδι, τίποτα. Αλλά απλά να πω ότι η επισήμανση που έκανε ο coach για τον κανονισμό είναι πάντα μέσα στην πολύ δικαιολογημένη λογική. Σε αυτή που λέμε ότι πάντα πρέπει να έχει ένα χρονικό διάστημα στη δυνατότητα το κάθε κλαμπ για να προσαρμοστεί σε αυτή, έτσι. Οπότε to the point, νομίζω, η αναφορά στην αλλαγή του κανονισμού νωρίτερα από ό,τι θα έπρεπε.
1: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστούμε
0: καλή
1: πολύ.
0: Συνέχεια,
1: καλή
0: Νικόλα
1: συνέχεια,
0: μου.
1: Να είσαι καλά. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη, μας μετέφερε τα τελευταία νέα για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ που προετοιμάζεται για το αυριανό παιχνίδι για το Superbet Super Cup αύριο στις 8 κόντρα στον Όφι. Τα φιλιά μας στην φίλη μας τη Δήμητρα. Αρχικά καλώς ήρθες, φαντάζομαι πέρασες υπέροχα από τις φωτογραφίες που βλέπαμε. Δεύτερον, τι έγινε, γιατί βγάζεις ρεπορτάζ εσύ? Αποφάσισες από τη νέα σεζόν να το παίζετε τύπου πιο ποιοτική εκπομπή? Όχι, απλά έτυχε τώρα να έχουμε πολύ αθλητική δραστηριότητα. Έχουμε τα δύο παιχνίδια των ελληνικών ομάδων απόψε, τα ευρωπαϊκά. Έχουμε το Super Cup αύριο. Έχουμε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης. Γίνεται χαμός. Υπενθυμίζω ότι απόψε, μιας και το ανέφερα, μετά τις 10 και 4 ξεκινάει ο τελικός του μήκου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα με τη συμμετοχή προφανώς του Μίλτου Τεντόγλου. Ενώ νωρίτερα, περίπου στις 9, Κατερίνα Στεφανίδη και Αρεάδνη Αδαμοπούλα αγωνίζονται στα προκριματικά του άλματος επί κοντό. Τρίτο γκολ για την ΑΕΛ κόντρα στα Τρίκαλα. Προφανώς έχει καθαρίσει την πρόκριση από το 52ο λεπτό για το Superbet Κύπελλο Ελλάδος, πρώτος προκριματικός γύρος. Φίλος εδώ λέει, πότε θα ξεφύγεις από τα στενά σύνορα της λαϊκούρας που ακούς, το ροκ αυξάνει το IQ. Κοίτα, για τη μουσική που παίζεις σε μια εκπομπή, όταν κάνεις παράπονα, είναι σαν να μπαίνεις σε ένα αστικό λεωφορείο που κάνει τη διαδρομή, ξέρω εγώ, ας πούμε την τυπική που λέει κολλιά του Παγκράτη, και να λες τον οδηγό, γιατί κάνεις αυτή τη διαδρομή. Δεν είναι το ίδιο με τις διαδρομές που θα επιλέξει ο ίδιος όταν θα μπει στο ιδιωτικό του αυτοκίνητο στο Ιωταχή. Δεν ξέρω ποια έρευνα δείχνει ότι το ροκ αυξάνει το IQ. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Πάντως, τις λαϊκούρες που ακούς εδώ, όπως λες, εγώ σπίτι.

0: Τελικά ο Ινιέστα και Παθέστα είναι από τον πύργο Ηλίας που λέγαμε πριν, με τις γουρνοπούλες και τα ουίσκια. Έτσι, έτσι, ουίσκια στον πληθυντικό όπως πρέπει να λέγεται. Και φίλος εδώ λέει, εκτός από Μασάι πήγατε Ναϊρόμπι, Σερενγκέτι, Μομπάσα, επειδή λέει κατάγομαι από την Τανζανία, μήπως περάσετε καμιά βόλτα από εκεί ή Ζανζιβάρι. Κοίτα, εκτός από τη γη των Μασάι πήγαμε και Ναϊρόμπι, Σερενγκέτι στο βόρειο του τμήμα, το Μασάι Μάρα Τράιανγκλ, Μομπάσα όχι, βρεθήκαμε όμως στο νησί Λάμου. Έτσι, επειδή και εσύ καταλαβαίνεις από την Ανατολική Ακτή. Ζανζιβάρι είχε πάει προσωπική μου σύντροφος πριν από αρκετά χρόνια, χωρίς εμένα. Χωρίς εμένα, το επισημαίνω αυτό. Κάτσε να το πω και αυτό, γιατί έχω κι άλλο σου αχίλι. Χαμπάρι γκάνι, κυρία Ακτή. Ελπίζω όντως το ταξίδι που κάνατε στην Γένεια να σας άνοιξε τους ορίζοντές σας και να είδατε μια άλλη πλευρά της ζωής, να περάσετε υπέροχα. Πραγματικά, πραγματικά ήταν φανταστικά. Αθλητικά τέτοια ώρα που είναι τα λερώματα. Έχει αθλητικά σήμερα και έχει και ένα διαφημιστικό διάλειμμα το οποίο θα κάνουμε αμέσως τώρα. Και επιστρέφουμε για τα άλλα 45 λεπτά που απομένουν.
1: FM 94,6.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12.
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Το ελληνικό Super Cup παίζει μπάλα στον Big Win Sport FM 94,6. Αύριο στις 8, ΑΕΚ και Όφη διασταυρώνουν τα ξύφη τους για να διεκδικήσουν τον πρώτο εγχώριο τίτλο της χρονιάς. Η γιορτή που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο ανάμεσα στην Πρωταθλήτρια Ένωση και τους κυπελούχους Κρητικούς περιγράφουν ο Μάνος Ουριάς και ο Γιώργος Μαραθιανός. Μετά το τέλος της αναμέτρησης επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι τα μεσάνυχτα που ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Super Cup αυτή την Τετάρτη στις 8 με την ΑΕΚ και τον Όφη να κοντράρονται για έναν ακόμη τίτλο στο γήπεδο Big Win Sport FM 94,6.
1: Η Winsport FM 94,6. You got an organ going there, no wonder the sound has so much body.
0: Μια μικρή άνω τελεία μπαίνει και στο κομμάτι το organ donor που ακούμε τώρα και στη ροή, διότι έχουμε Γιώργο Τσανάκα, διότι έχει την ενδεκάδα του Ολυμπιακού στη Ρεβάνς με την IMEGEN. Γεια σου Γιώργο.
5: Γεια σου Νικόλα μου, τι κάνεις.
0: Μια χαρά εσύ φίλε μου.
5: Καλά, καλά. Με πολλές αλλαγές όπως το περιμέναμε. Ο Ολυμπιακός του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπερ, με τον Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια. Ο Ροντινέη δεξί μπακ, ο Μπρούνο αριστερό. Ο Ρέτσος με τον Πιρόλα. Τα δύο στόπερ, ο Ντάνι Γκαρθία με τον Έσε, το δίδυμο στον άξονα. Στο 10 ο Γκουστάβο Σά. Στο δεξί άκρο της επίθεσης ο Ζωάο Σίλβα. Στο αριστερό ο Ζέσον Μάρτινς. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Αγιούμπελ Κάμπι. Επιφυλάσσω μόνο, ξέρεις, για τις δύο πλευρές τα εξτρέμα, αν ο ένας είναι δεξιά, ο άλλος αριστερά. Ναι. Είναι αλλάζει τους ή άλλους. Μικρή σημασία έχει. Ορτέγκα, Σουρνάρα, Σάλιακα, Μαϊλόβιτς, Κάρμο, Φορτούνη, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Μαφέο. Ο Ρόκα, ο Φίλης και ο Μουζακίτης είναι στον πάγκο για τον Ολυμπιακό με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπερ. Νικόλα να κάνει αρκετές αλλαγές, να εμπιστεύεται όπως λέγαμε αυτές τις ημέρες τον Γκουστάβο Σά στο αρχικό σχήμα, αλλά και τον Γκουστάβο Σά αλλά και τον Ζώτα Σίλβα. Για τον Ζώτα Σίλβα είχαμε ερωτηματικά, γιατί καταλαβαίνεις ότι ο Ολυμπιακός με τον Ελκαμπή και τον Ζώτα Σίλβα στην ενδεκάδα του δεν έχει επί της ουσίας άλλον σεντερφόρ στον πάγκο ή κάποιον που να μπορεί να παίξει σεντερφόρ.
0: Ναι.
5: Εκεί μετά κάποιος πειραματισμός θα υπάρχει, είτε ο Φορτούνης, εγώ θα έλεγα, είτε ακόμα ο Ρόκα.
0: Αν και εφόσον.
5: Αν και εφόσον, έτσι, και γιατί καταλαβαίνεις ότι όλα είναι ανοιχτά. Μπορεί να έχουμε ακόμα και παράταση.
0: Μην τα λες αυτά, γιατί ήδη το κουβεντιάζαμε έξω με την παραγωγή. Πώς θα κάνουμε εδώ με τις βάρδιες σε περίπτωση που φτάσουμε παράταση και τέτοια, στο μακριά από εμάς. Να πάμε δύο προκρίσεις και τελειώσαμε. Μια χαρά θα είμαστε. Το αγοράζω.
5: Απλά να πω από την άλλη μεριά τώρα, δεν τους έχουμε θέσεις. Μια στα γρήγορα για την
0: ΑΕΚ,
5: αν έχεις χρόνο. Ο Ντίξ Ρούντερ επιλέγει τον Κρετάζ Ορτέγκα. Ορτέγκα τέλος πάντων το λέμε. Ο Σάντλερ παίζει κανονικά ο στόπερ. Ο Νέγια Σμιτς, ο Σερί, ο Τάντιτς εννοείται. Ο Λεμπρετόν, ο Στόρμ, ο Φόνβιτ. Ντόνοβιλ, ο Αΐσα, ο Λίντσεν και ο Μπίσοφ. Έχει κάνει δύο αλλαγές, βασικά τρεις, αν θυμάμαι καλά, σε σχέση με το πρώτο μάτς. Ο Ντίκ Σρούντερ, ενώ βγήκε πριν από λίγο Νικόλα και φίλοι αγροτές του Big Wings Sport FM στο Hoffer Stadion εδώ στο Νάιμέγγεν, η αποστολή του Ολυμπιακού για την πρώτη βόλτα. Ενώ και οι πρώτοι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν αρχίσει να φτάνουν στο γήπεδο, πάνω από 800, ίσως και 1.000-1.100, όπως υπολογίζεται από την Ολλανδική αστυνομία, θα είναι σήμερα στο γήπεδο.
0: Ωραία, Γιώργο, θα σε ακούσουμε και σε περίπου μία ώρα, κάτι παραπάνω από μία ώρα, που θα έχουμε σέντρα στο παιχνίδι. Και το ίδιο θα γίνει και με τον Τάσο τον Νικολογιάννη, στον οποίο θα πάμε τώρα. Να ξέρεις, Τάσο μου, με το που ήρθα σήμερα πρώτη μέρα επιστροφή στη δουλειά, ρώτησα πού είναι ο Τάσος. Και μου λένε έχει πάει για Παναθηναϊκό. Τι να κάνουμε. Εργάτης και ο Τάσος.
6: Γεια σου, Νικόλα μου.
0: Τι έγινε. Καλά, εσύ.
6: Πώς πέρασε την γενιά.
0: Φανταστικά, ρε φίλε. Έπρεπε να είχα μείνει εκεί. Τέλος πάντων, λάθος.
6: Εμπειρία καλή.
0: Ναι, ναι, να έρθει να τα πούμε από κοντά.
6: Ωραία. Λοιπόν.
0: Αλλά να έρθει με την πρόκριση, ε.
6: Φίλε, αυτό παρακαλάμε όλοι, γιατί αλλιώς δεν μπορώ να σκεφτώ ότι να μην έρθει πρόκριση. Λοιπόν. Κοίταξε, υπάρχει μια είδηση στην 11η.
0: Για πες.
6: Πολύ σοβαρή είδηση. Ο Λιβάη Γκαρσία ξεκινάει. Είναι στο αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού.
0: Στο δεξιάκρο, να φαντάσουμε.
6: Ναι, στο δεξιάκρο. Η διάταξη που έχει δώσει ο Παναθηναϊκός στην UEFA, η διάταξη είναι 4-3-3. Θα δούμε αν θα είναι αυτή και στο γήπεδο. Θα περιμένουμε λίγο την έναρξη του αγώνα για να το δούμε αυτό. Πένια τερματοφύλακα. Κάτρι Παντρόκελαν, Ντεφράη Κυριακόπουλο στην άμυνα. Ο Τσιριβέγια με τον Καμαρά στη μεσαία γραμμή. Ζαρουρί, Αντίνο, Λιβάη Γκαρσία και Ραστόντερ είναι η εντεκάδα του Παναθηναϊκού. Ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος είχε πάει πάρα πολύ καλές προπονήσεις, το είπε και ο ίδιος χθες στην συνέντευξη τύπου, ότι είναι ο MVP των τελευταίων προπονήσεων. Ξεκινάει με στόχο να δώσει αυτή την ταχύτητα και το ένας με έναν που λείπει από τον Παναθηναϊκό, ώστε να έχει και την. Και αν μπορεί να βάλει και κάποιο γκολ που θα ξεκλειδώσει το παιχνίδι. Ο Κάτης, ο οποίος τον περιμέναμε από στιγμή που δεν παίζει ο Τσάπρας. Πανεκός με τον Κάτη στην 11η του και με τον Λιβάη Γκαρσία αποκτάει και δύναμη στις στημένες φάσεις, να το λάβουμε αυτό υπόψη. Η έκπληξη είναι που δεν παίζει ο Γιάνγκουσης, γι' αυτό παίζει ο Λιβάη Γκαρσία. Θα πει κάποιος πώς γίνεται να μείνει έξω ο Γιάνγκουσης, που ήταν πολύ καλός στο προηγούμενο παιχνίδι. Νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με το ότι ο Νίστοπ θέλει ένα πιο επιθετικό γενή παίκτη, ένα πιο κλασικό επιθετικό από το Γιάνγκους, γι' αυτό και βάζει και τον Λιβάη κοντά στον Ραστόντερ. Να πω ότι έχει ήδη αρχίσει να έχει και κόσμο του Παναθηναϊκού στο γήπεδο. Θα περιμένουμε 2.000 φίλοι να είναι στο γήπεδο. Το έχω ξαναπεί ότι η Τσέσκα 1948 δεν έχει κόσμο. Πάνω από 1.000 δεν περιμένουμε. Σε ένα χανές γήπεδο στο Λεύσκι Στάντιουμ, 42.000 κόσμο, καταλαβαίνουμε ότι θα ακούγονται μόνο φίλοι του Παναθηναϊκού και εντάξει, θα είναι και περίπου 1.000 φίλοι τη Τσέσκα 1948. Αυτά.
0: Ωραία. Ωραία, Τάσο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εδώ είπαμε στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα 1948, όπως και σε αυτό του Ολυμπιακού με την Νάιμέγγεν. Νάιμέγγεν, με συγχωρείτε, η Νάιμέγγεν. Πάντα έχουμε πρόβλημα στο πώς προφέρονται οι Ολλανδικές ομάδες. Η σέντρα έχει οριστεί για τις 8.30, σε κάτι παραπάνω από μία ωρίτσα δηλαδή.

Ο φίλος ο Σπύρος στέλνει φωτογραφίες από χθεσινό πανηγύρι, όπως λέει, στον πύργο της Ηλίας, από όπου είναι και ο φίλος μας ο Ινιέστα και Παθεστά. Γουρνοπούλα από Μπρούμα Ηλίας χθες. Σήμερα γύρισα σαν μπιπ βάρδια στο αεροδρόμιο. Χωνεύω ακόμα, είχα πάει για αγώνα τρεξίματος και γύρισα συν 3 κιλά. Οκ, okay, εντάξει, στις διακοπές πάντα παίρνουμε κιλάκια. Δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Πάντα για τα κιλά των διακοπών χρησιμοποιούμε υποκοριστικό, κιλάκια. Κάτσε λίγο, έχασα το επόμενο μήνυμα. Α, είχε να κάνει κυρίως με τη μουσική. Και λέει γιατί δεν παίζει τα προϊόνια που μας έχει συνηθίσει. Και έτσι απαντάω και στο φίλο τον Ευάγγελο Βιοχημικό, ο οποίος είχε κάνει πριν μία μικρή επίθεση στα πλαίσια των ραδιοφωνικών επιθέσεων, δηλαδή που δεν κρατάμε έτσι κι αλλιώς καμία κακία. Και για τα μουσικά ακούσματα της Λακούρης τα λοιπά, λέει σωστός με αποστόμωσες, αλλά αφού δεν τα ακούς σπίτι σου, γιατί τα βάζεις εδώ? Σου εξήγησα, γιατί εδώ είναι μία εκπομπή που έχει ένα πολύ συγκεκριμένο ύφος. Με αυτό έχουμε στήσει καριέρα και χάρη σε αυτά μπορώ να πηγαίνω τα ταξίδια που πηγαίνω. Καταλαβαίνεις, αν το γυρίσουμε τώρα σε μουσική εκπομπή, δεν θα μας ακούσει τόσο πολύς κόσμος. Ενώ εδώ ο κόσμος θέλει, ξέρει τι θέλει. Θα μου πεις για τα λεφτά, θα κάνεις όλα. Όχι όλα, αλλά οι περισσότεροι για τα λεφτά κάνουμε πολλά. Ο καθένας βάζει ένα όριο στις ηθικές του αξίες. Αλλιώς θα ήμασταν όλοι έμποροι ναρκωτικών. Εκεί υπάρχουν τα λεφτά.

Φίλος με αποκαλεί τιτάνα της δημοσιογραφίας και ήδη αρχίζω να αντιλαμβάνομαι ότι είναι βρώμα η δουλειά. Λέει μια διευκρίνηση λοιπόν, τιτάνα της δημοσιογραφίας και θεμελιωτή της σύγχρονης ραδιοφωνίας. Το ουίσκι να ξέρεις, αν το πεις στον ενικό και είσαι στο χωριό, γράφεται με ήττα, ουίσκι. Με ήττα λοιπόν, να πω την αλήθεια, εγώ το ήξερα με ύψιλον. Με γιώτα έτσι όπως γράφεται τα τελευταία χρόνια δεν το είχα γνωρίσει ποτέ. Όταν εγώ το έπινα, γραφόταν με ύψιλον.

Τα φιλιά μας τον Γιώργο από Περισσό. Δύο παραγγελίες είχε, αφού και αυτός το πήγε καλά το σλουρπ, είσαι καλύτερη λέρα, καλή επιστροφή κτλ. Δύο παραγγελίες είχε, το Βοτάνι και τον Εξορκιστή. Το Βοτάνι έπαιξε ο Εξορκιστής αύριο. Αύριο. Τώρα σιγά σιγά είπαμε, πάμε έτσι σε πιο αθλητικό περιβάλλον, δεν θα παίξουν Εξορκιστές.

Το φίλο ο Σπύρος λέει: εγώ οδηγός ταξί. Παίρνω κάθε μέρα την προσωπική γυναίκα μου, τη κάνω αφιέρωση το έρωτα μαϊμού. Εκείνη απαντάει με απέχθεια πάλι αυτού ακού. Τι να κάνουμε, να σου πω, βάλτε λίγο στο τρυπάκι, βάλτε λίγο να ακούσει. Και θα δει, θα μαλακώσει. Πήγαινε εδώ όμω και εσύ μαλακωσά, ξέρει.

Να, ο Δημήτρης από Άμστερνταμ είναι περισσότερο στη δική μου λογική. Λέει και εγώ σαν κεντελάς είμαι, αλλά εδώ σταθερά με τους λαϊκιτζίδες, δώσε πόνο παιδαρά μου. Δόκι μάλιστα πόνο παιδαρά μου. Εντάξει, εγώ δεν είμαι τόσο σαν κεντελάς. Είμαι περισσότερο γκοάς. Τώρα δεν ξέρω αν κάποιοι νομίζουν ότι έχουμε τρελαθεί με αυτά που λέμε. Είμαι περισσότερο γκοάς. Είναι αλήθεια και είμαι κολλημένος σε μουσικές που ακούγαμε πριν από 2000 χρόνια περίπου. Αλλά συμβαίνει αυτό που συμβαίνει πάντα, καθώς μεγαλώνεις, θεωρείς ότι στα δικά σου τα χρόνια, στη δική σου, στο δικό σου το prime δηλαδή, όλα ήταν καλύτερα συμπεριλαμβανομένης φυσικά και της μουσικής.

Κώστας Φίλη λέει: καλώς ήρθες στην παρέα μας, Νικόλα. Ελπίζω να περάσεις καλά. Όνομα δεν έχει, λέει η προσωπική σου σύντροφος. Έχει κι άλλες, λέει, που μοιράζει. Έχει όνομα, λέει. Επειδή είναι πολύ ιδιαίτερο, δεν θέλω να την εκθέσω, ρε φίλε. Δηλαδή, προσπαθεί και εκεί να το κρατήσει κρυφό. Όχι γιατί έχει τίποτα να κρύψει, αλλά ντρέπεται, όπως καταλαβαίνεις. Ντρέπεται. Δεν θέλει να ξέρει ο κόσμος ότι τα έχει με μια λέρα. Είναι ένα πρόβλημα, είναι ένα πρόβλημα γι' αυτό.

ΑΕΛ έχει πετύχει και τέταρτο γκολ. 67 λεπτό, Τρίκαλα ΑΕΛ 0-4. Πρώτος προκριματικός γύρος στο Super Bet Κύπελλο Ελλάδας. Προφανώς η υπόθεση πρόκριση εκεί έχει τελειώσει. Σε παιχνίδια για τα προκριματικά του Champions League που έχουν και ελληνικό ενδιαφέρον, διότι από αυτούς θα προκύψουν αντίπαλοι ελληνικών ομάδων στη συνέχεια. Καϊράτ Αλμάτι, Λεύσκη Σόφια στο 67 λεπτό 0-1. Η Λεύσκη, η οποία είχε νικήσει και στη Βουλγαρία το πρώτο παιχνίδι και όλα δείχνουν ότι θα είναι προσεχής αντίπαλος της ΑΕΚ. Ενώ Μπόντο Γκλίμπτ Ουνιόν Σεντζιλουάζ είναι στο 0-0 στο 27 λεπτό. Πάμε να κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα, ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Sky και θα επανέλθουμε τελευταίο ημέρο της εκπομπής.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Προσωρινά κρατούμενη κρίθηκε μετά την απολογία της η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στη Μαρφίν το 2010. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία της ανέφερε πως γνωρίζει εξόψεως μόνο τους δύο 42χρονους προσωρινά κρατούμενους συγκατηγορούμενους της. Σε παθολογικά αίτια φαίνεται να οφείλεται σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες ο θάνατος του οδηγού του αυτοκινήτου που τυλίχθηκε στις Φλόγες στο Πικέρμι με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο ήταν σταματημένο στην άκρη του δρόμου και ο άνδρας που βρέθηκε απανθρακωμένος είχε γύρει στο κάθισμα του συνοδηγού. Στο όχημα δεν υπήρχε όπλο, μαχαίρι ή μπιτόνι. Η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στη Βολή Μεζακίνθου. Στην Κολομβία, στις πόλεις Κάλι, Περέιρα και Μανισάλες, τα σωστικά συνεργεία εργάζονται αδιάκοπα για να βρουν επιζώντες. Ωστόσο, τα θύματα από το χθεσινό ισχυρότατο σεισμό αυξάνονται. 224 άνθρωποι έχουν εντοπιστεί νεκροί στα συντρίμμια πολυόρφων κτηρίων, υπάρχουν 668 τραυματίες και έχουν αναφερθεί 165 καταρρεύσεις κτηρίων. Τρία μέλη πληρώματος, δύο Πακιστανοί και ένας Ινδονήσιος, σκοτώθηκαν σε επίθεση που φέρεται να εξαπέλυσαν υποστηριζόμενες από το Ιράν δυνάμεις των Χούθη της Ιεμένης σε ένα μικρό φορτηγοπλοίο στο στενό του Μπαμπ ελ Μάντεμπ. Οι Χούθη δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, ως 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Η ειδήσει στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η τουρκική δραστηριότητα στο Ανατολικό Αρχιπέλαγος με την Άγκυρα να επιμένει στην τακτική των ευνηδιαστικών πτήσεων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΕΦΑ, χθες Δευτέρα 10 Αυγούστου σημειώθηκε νέο μπαράζ προκλήσεων στον Εθνικό Εναέριο Χώρο. Συνολικά καταγράφηκαν 12 παραβιάσεις και 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Οι τουρκικές πτήσεις επικεντρώθηκαν στο κεντρικό και νότιο Ανατολικό Αιγαίο με τα εχθρικά αεροσκάφη να κινούνται κοντά στα νησιωτικά συμπλέγματα των Δωδεκανήσων. Στην περιοχή επιχείρησαν δύο μη επανδρομένα αεροσκάφη UAV, καθώς και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου ATR-72. Η ελληνική απάντηση ήταν άμεση. Σχηματισμοί της πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν αμέσως. Το σύνολο των τουρκικών μέσων εντοπίστηκε, αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε πάνω από το Αιγαίο. Οι αναχαιτήσεις έγιναν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Σαρωτικούς και ευνηδιαστικούς ελέγχους πραγματοποιεί η ΑΔΕ στη Ρόδο με φόντο την κορύφωση της τουριστικής κίνησης. Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκονται κυρίως beach bars, εστιατόρια και τουριστικές επιχειρήσεις, με τους ελεγκτές να εστιάζουν στη μη έκδοση αποδείξεων και στη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS. Για την αποφυγή διαρροών, στην επιχείρηση συμμετέχουν μεικτά κλιμάκια από άλλες περιοχές της χώρας, τα οποία αξιοποιούν και τις ψηφιακές καταγγελίες των πολιτών μέσω της εφαρμογής Απόδειξη. Ήδη έχουν επιβληθεί τσουχτερά πρόστιμα και διήμερα λουκέτα σε επιχειρήσεις του νησιού που εντοπίστηκαν να παρανομούν. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση καθ' όλη τη διάρκεια του 15 Αυγούστου. Την επίσημη υποψηφιότητα του Νοτιού Αιγαίου για τον τίτλο της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας 2028 παρουσίασε μέσω του Top FM η ειδική σύμβολος του Περιφερειάρχη Βάσια Παπαϊλία. Η Περιφέρεια έχει ήδη καταθέσει τον σχετικό φάκελο, ο οποίος βασίζεται στην κεντρική ιδέα Αρχιπέλαγος 50, αναδεικνύοντας 50 διαφορετικά νησιά και ταυτότητες που ενώνονται γύρω από τις κοινές αξίες. Το φθινόπωρο αναμένεται η επίσκεψη της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής σε Τίνο, Σύρο και Ρόδο, προκειμένου να αξιολογηθεί το νησιωτικό μοντέλο ανάπτυξης. Η υποψηφιότητα που υποστηρίζεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τα επιμελητήρια και τοπικούς παραγωγικούς φορείς στοχεύει στη στήριξη της νέας γενιάς στον πρωτογενή τομέα και στη διασύνδεση της παραγωγής με τον τουρισμό. Τα τελικά αποτελέσματα απέναντι σε διεθνείς υποψηφιότητες, όπως η περιφέρεια Μαναμπή από το Εκουαδόρ, αναμένονται στα τέλη Νοεμβρίου. Στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Επιστημονικής Κοινότητας μπαίνει το μελεκούνι της Ρόδου. Ομάδα Ελλήνων ερευνητών ξεκίνησε την πρώτη συστηματική μελέτη για το παραδοσιακό γλύκισμα με στόχο να τεκμηριώσει και επιστημονικά τις εξαιρετικές διατροφικές του ιδιότητες. Η έρευνα επικεντρώνεται στα βιοενεργά συστατικά του μελιού Δωδεκανήσου και του αναποφλίωτου σουσαμιού, ώστε το ροδίτικο μελεκούνι να αναδειχθεί παγκοσμίως ως ένα αυθεντικό λειτουργικό τρόφιμο υψηλής αξίας για την υγεία και τη μακροζωία. Αύριο Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Παστίδας θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού πρωτοπρεσβύτερου Μιχαήλ Καψάλη, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Ρόδου Κυρίλου. Γενικά έθριος και πολύ θερμός θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στα νυχτά μπορεί να φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 με 36 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 18 Αυγούστου. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Θέλει και ένα πιο δυνατό παίκτη.
4: Μάλιστα. Κάτι άλλο, Δημήτρη μου, έχουμε να προσθέσουμε?
3: Όχι, τα αγωνιστικά αυτά είναι. Αύριο τελειώνει η προετοιμασία. Τα μεταγραφικά μπορεί να έχουμε νέα στις δύο αυτές περιπτώσεις. Και μετά θα είναι η αγωνία για την πρόκριση ή όχι.
4: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Καλά, Νικόλα.
4: Καλή συνέχεια. Ακούσαμε λοιπόν τον Δημήτρη Τσόρμπατζόγλου. Είχαμε τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ σε σχέση τόσο και με τη ρεβάνς κόντρα στην Άντερλεχτ μεθαύριο, αλλά και από το μεταγραφικό μέτωπο που ο ΠΑΟΚ συνεχίζει και, όπως ακούσατε και εσείς, βρίσκεται, δηλαδή κάποιες περιπτώσεις εμφανίζονται να είναι αρκετά προχωρημένες. Τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς επιστρέφουν εκεί όπου κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ τη δική του σημασία και κάθε μάτς μια νέα ιστορία. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί με σούπερ αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. 21+, παίζουμε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Συνεχίζουμε σε αγωνιστικό ρυθμό. Κώστας Νικολακόπουλος μαζί μας. Πρώτα απ' όλα, Κώστα μου, σε χαιρετώ και θέλω να μας πεις τη γνώμη σου για την ενδεκάδα που έχει επιλέξει ο Μεντιλίμπαρ για το απόψινό μάτς με την Νταμέγκεν.
5: Γεια σου, Νικόλα, τι κάνεις?
4: Μια χαρά, εσύ?
5: Είχα προειδεάσει χτες που είχα βγει λίγο το μεσημέρι ότι θα έχουμε 4-5 αλλαγές στην ενδεκάδα και πράγματι άλλαξε τη μισή ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Ο Μεντιλίμπαρ έκανε 5 αλλαγές σε σχέση με το πρώτο μάτς. Η μισή ενδεκάδα, δηλαδή άμα βγάλουμε τον τερματοφύλακα, άφησε έξω τους μισούς και επέλεξε άλλες επιλογές. Δηλαδή έμειναν έξω ο δεξιός μπάκος Άλιακας, ο αριστερός στόπερο Κάρμο, ο κεντρικός Χαφομουζακίτης 3, το δεκάριο Τσικίνιο 4 και ο Ρόκα έξω αριστερά 5. Στη θέση τους έχουν μπει 5 άλλα παιδιά που τα 4 τα περιμέναμε. Δηλαδή περιμέναμε τον Μπιρόλα, περιμέναμε τον Έσε, τον Ζέλσον, τον Ζώτα, αυτούς 4 τους περιμέναμε. Η έκπληξη ήταν ο Γκουστάβο Σα, έκπληξη υπό την έννοια το ότι το παιδί είναι η τελευταία μεταγραφή του Ολυμπιακού, δεν έχει παίξει ούτε σε ένα φιλικό και ούτε στο πρώτο μάτι είχε προλάβει να παίξει λεπτό, οπότε τον βάζει που λέμε στα βαθιά κατά κάποιον τρόπο για να παίξει πίσω από τον Ελκαμπή. Αυτή είναι η θέση του Σά, είναι πίσω από το center for. Έτσι με αυτή την κίνηση ο Ζωάο Σίλβα Ζώτα, ο Ζώτα πάει αριστερά να παίξει έξω αριστερά. Η αλήθεια είναι ότι παίζει και εξτρέμο Ζώτα, Η καλύτερη του θέση όμως νομίζω ότι είναι πίσω από τον Σέντερφορ. Ωστόσο δεν γινόταν να είναι και ο Σα και ο Ζώτα πίσω από τον Σέντερφορ. Οπότε ο Ζώτα θα πάει λίγο στα άκρα. Είναι τρεις Πορτογάλοι πίσω από τον Ελκαμπή. Ο Ζέλσον, ο Σα και ο Ζώτα. Έχουμε την επιστροφή στην ενδεκάδα, στη δράση ουσιαστικά του ΕΣΕ, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο τελευταίο φιλικό και έκτοτε δεν είχε, ήταν νοκάουτ. Και τον Πιρόλα τον περιμέναμε. Έχουμε και άλλη εσωτερική αλλαγή, και άλλη δεύτερη εσωτερική αλλαγή εκτός από αυτή του Ζώτα, που το προηγούμενο μάτσο όταν είχε πει ήταν πίσω από το center four. Τώρα έχουμε το Ροντινέι, ο οποίος από έξω δεξιά γυρίζει δεξιμπακ. Παραμένει ο Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια, όπως είχαμε γράψει στο site νωρίτερα, παρά το ότι ο Ορτέγα, ο Γερμανός Ορτέγα που είναι πιο έμπειρος, είναι ανεβασμένος στις προπονήσεις, ανεβαίνει στις προπονήσεις. Έκρινε ο προπονητής ότι έπρεπε να αφήσει τον Πόποβιτς, υπό την έννοια ότι είναι περισσότερο καιρό στην ομάδα, είχε παίξει το πρώτο μάτς, κράτησε το 0, ήταν από κάποιο σημείο και μετά καλός, κατά τα δοκάρια ιδίως. Οπότε ο Ολυμπιακός
4: τον επιβραβεύει ουσιαστικά, να το πούμε έτσι, ναι, το στηρίζει.
5: Ναι, μπράβο. Με αυτούς τους 11 παίχτες και έχοντας λύσεις από τον Μπάγκο, τον Τσάλιακα, τον Σμάιλοβιτς, τον Γκάρμο. Ο Σμάιλοβιτς είχε μπει αλλαγή, να θυμίσει, στο πρώτο μάτς, το Φορτούνι, το Σιπιόνι, τον Τσικίνιο, το Μαφέο που επίσης είχε μπει αλλαγή στο πρώτο μάτς, το Ρόκα, το Φίλι και το Μουζακίτη. Θα προσπαθήσει να κάνει ένα διπλό μέσα από τη διαδικασία του 90 λεπτου, για να χρειαστεί της παράτασης, για να χρειαστεί και του πέναλτι, για να περάσει στα play-off του Champions League. Ιδάλλως, πολύ απλά, δεν θα δώσει το καλοκαίρι άλλο παιχνίδι ευρωπαϊκό και θα πάει κατευθείαν στο Europa League. Αυτό βέβαια δεν θα το ήθελαν στον Ολυμπιακό, θα ήθελαν να είναι για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν στο Champions League, αλλά για να τα καταφέρουν πρέπει να περάσουν το εμπόδιο της ΝΕΚ.
4: Το αποψινό.
5: Νομίζω
4: τι λες ΝΕΚ εσύ και καθάρισες, τι να ημέγεν, να ημέγεν τώρα, ε.
5: Ναι, μωρέ.
4: Το ίδιο μου είχαν στείλει και εμένα ένα μήνυμα, γιατί προηγουμένως πήγα να την πω με έναν τρόπο, μετά την είπαμε, δεν λέει, πες την ΕΚ να τελειώνεις.
5: Δεν πειράζει, μωρέ, δεν πειράζει. Το θέμα είναι ότι για τον Ολυμπιακό θα είναι σημαντικό αν καταφέρει τα πρώτα 20 λεπτά να αποφύγει να πάθει κάποια ζημιά, γιατί η Ολλανδική, η συγκεκριμένη Ολλανδική ομάδα μπαίνει πολύ δυνατά στα παιχνίδια στο γήπεδό της και σκοράρει στα πρώτα λεπτά με αρκετή ευκολία, πρέπει να πω. Οπότε καλό θα ήταν να το αποφύγει ο Ολυμπιακός, ακόμα καλύτερα θα ήταν να μπορέσει να πάει στο ημίχρονο προηγούμενο στο σκορ. Εδώ πρέπει να πω ότι βάσει των αποτελεσμάτων της ΝΕΚ πέρσι και φέτος τα δύο παιχνίδια που έχει παίξει, άμα δεν την κερδίζεις στο ημίχρονο, οι πιθανότητες να κερδίσεις στο τέλος είναι, το παιχνίδι είναι όχι πάνω από 5-10%, 5% ξέρω εγώ. Την ευκαιρία την έχεις άμα μπορέσεις το πρώτο ημίχρονο να βγεις μπροστά στο σκορ. Επαναλαμβάνω, αυτό λένε τα αποτελέσματά της, δεν είναι ένα δικό μου συμπέρασμα, είναι ένα δεδομένο, να το πούμε έτσι. Θα δούμε
4: στο γήπεδο, ναι. Και βέβαια, αλλά πολλοί κόσμος, βλέπω εδώ και στα μηνύματα, προβληματίζεται από την απουσία επιθετικού, να το πω έτσι, στον πάγκο, και σου λέει, αν στραβώσει το παιχνίδι, τι μπορεί να συμβεί και τα λοιπά.
5: Εάν στραβώσει το παιχνίδι, θα πάει ο Ζώτα σέντερφορ.
4: Ναι, αυτό που έλεγες πριν.
5: Ναι. Θα πάει ο Ζώτα σέντερφορ, ναι.
4: Θα τα δούμε όλα αυτά. Σε περίπου, έτσι. Ναι, και εδώ 8 παρατέταρτο, έλα, 45 λεπτά μείνανε.
5: Άντε Νικόλα.
4: Καλή συνέχεια. Να... Καλή συνέχεια.
5: Να είσαι καλά.
4: Κώστας Νικολακόπουλος λοιπόν, με τη δική του εκτίμηση και σε ό,τι αφορά στην ενδεκάδα, στους 11 που έχει επιλέξει ο Μεντιλίμπαρα, αλλά και το πώς θα πρέπει να προσεγγίσει ο Ολυμπιακός το απόψινο παιχνίδι με την ΕΚ, με την ΑΕΜΕΚΕΝ. Ο φίλος Ευάγγελος λέει: ακτύπησε, πάμε 1000. Αλλά κάποια στιγμή, έστω και στα βαθιά σου γεράματα, πρέπει να μάθεις από ντόρς. Ναι, κοίτα, όλοι όσοι δεν είμαστε του λαϊκού πενταγράμμου, και είμαστε κάπου αλλού. Τουλάχιστον εγώ που είμαι 52 πλέον θα κλείσω. Δηλώνω παλέμαχος του ροκ. Όλοι είμαστε παλέμαχοι του ροκ. Από το ροκ έχουμε ξεκινήσει. Δηλαδή δεν είμαστε τόσο μακριά. Όπως λέει και φίλος, έχω μείνει στην Κόρα 11 μήνες. 8 και 3. Ο πρώτος μου γιος συνελήφθη εκεί, φαντάζομαι εννοεί, για να γεννηθεί αργότερα και όχι ότι τον δέσανε. Και οι γκοάδες δικοί μας είναι. Δικοί μας είναι. Και εμείς αυτό λέμε. Και οι ροκάδες δικοί μας είστε. Είμαστε στην ίδια φάση. Όσο για το φίλο που υπογράφει ως Ανατολικά του Μπαρδέμ και αναρωτιέται αν ο Μάκης ο Πιλαρινός είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει βγάλει το νησί, εγώ τέτοια άκουγα, προσωπικά όμως δεν τον πρόλαβα. Είμαστε άλλη γενιά. Τέτοια άκουγα κι εγώ, καθώς μεγάλωνα στη Ζάκυνθο, ο Μάκης Πιλαρινός. Αλλά δεν τον πρόλαβα να παίζει μπάλα. Δεν μπορώ να ξέρω.

0: Από τώρα αυτό, εντάξει, μάλλον ο Μαυρίας είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής που έχει βγάλει το νησί, υπό την έννοια ότι κατάφερε να παίξει και Εθνική Ελλάδας και στο Παναθηναϊκό, να παίξει και στο εξωτερικό. Πλέον έχουν αλλάξει αυτά. Και τώρα που μιλάω για παιχταράδες, πάμε στον αγαπημένο μου παιχταρά του Big Wins FM, τον Βαγγέλη Νερατζιά. Τι κάνεις, Βαγγέλη?
1: Νικόλα μου, τι κάνεις?
0: Μια χαρά, σε σκέφτομαι, σε σκέφτομαι.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Καλά
1: εγώ
0: είσαι.
1: Εγώ σκεφτόμουν όταν έβλεπα το tour που πραγματοποίησε. Αλλά θα τα πούμε, θα τα πούμε στο προσωπικό επίπεδο.
0: Θα τα πούμε από κοντά. Για τον Παναθηναϊκό θέλω να μας πεις τώρα. Άκουσες και εσύ την ενδεκάδα που έχει επιλέξει. Θέλω να μας πεις και για την παρουσία του Λιβάη Γκαρσία και για την απουσία του Γιάνγκουσιτς.
1: Κοίταξε να δεις, Νικόλα, το πρώτο είναι κάτι το οποίο το περίμενα. Δηλαδή, το περίμενα το Παναθηναϊκό με το καλημέρα, θα θέλεις να πάρει πράγματα από τον Λιβάη Γκαρσία. Είναι και κάτι απολύτως φυσιολογικό από τη στιγμή που ο παίκτης ήταν έτοιμος σε επίπεδο φυσικής κατάστασης, προπονήσεων, σε ρυθμό, έτοιμος να μπει για να αγωνιστεί. Ο Λιβάη Γκαρσία δεν είναι ένα παιδί που έρχεται πρώτη φορά στην Ελλάδα, να μην ξέρει το περιβάλλον, ξέρει τα πάντα. Είναι ένας έτοιμος ποδοσφαιριστής, ένας παίκτης που αν είναι υγιής κάνει τη διαφορά. Και ένας παίκτης που δίνει νούμερα, δίνει goal assist. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Που ο Παναθηναϊκός που έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά στην επίθεση από αυτό το κομμάτι, από τους παίκτες του, δηλαδή δεν παίρνει goal assist. Αυτό πρέπει να δίνει ένας παίκτης εκεί μπροστά. Το άλλο που δεν περίμενα ήταν η απουσία του Γιάνγκουσιτς και μάλιστα δεν το περίμενα και σε συνδυασμό και με την απουσία του Αμπόρτα από την δεκάδα. Μου προκαλεί πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η επιλογή. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι ο Ζαρουρί θα είναι σε ελεύθερο ρόλο. Τουλάχιστον έτσι πως βλέπω την δεκάδα. Αυτό που αντιλαμβάνουμε είναι ότι το πιθανότερο είναι ο Ζαρουρί να κινείται σε ένα ελεύθερο ρόλο ανάμεσα στις γραμμές, στο κέντρο και στην επίθεση.
0: Ο οποίος Ζαρουρί αυτό το διάστημα που είναι στο Παναθηναϊκό, δηλαδή έχει παίξει αριστερά, δεξιά, πίσω, μπροστά, τα πάντα, τα πάντα.
1: Μόνο στόπερ και τέρμα δεν έχει παίξει.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Είναι, επίσης θα σου πω ότι θα κρυφτώ ότι με ξενίζει και η απουσία του Τσέριν από την 11. Θεωρώ δηλαδή ότι στον αγώνα με την Τσέσκα στο ΆΚΑ το δίδυμο Τσιριβέ για Ετιέν Καμαρά εμένα μου έδειξε ότι δεν βγαίνει. Όχι, ότι είναι πολύ αργό. Βέβαια, από τον Καμαρά έχω πει ότι θα πρέπει να περιμένουμε διότι είναι και ένα βαρύ κορμί, ένας ποδοσφαιριστής που θα χρειαστεί παραπάνω χρόνο. Πάντα αυτοί οι ποδοσφαιριστές θέλουν παραπάνω χρόνο στην άνοιξη σεζόν και θα πρέπει να περιμένουμε να τον δούμε. Γιατί ας πούμε την Τζέσκα έκανε το χειρότερο του παιχνίδι. Τα πρώτα δύο παιχνίδια με την Μπάξ ήταν πολύ καλύτερος. Ωστόσο, με τον Τσιριβέγια είναι ένα θέμα τα τρεξίματα. Έτσι, δηλαδή, σε σχέση ας πούμε, με τον Τζέριν, ο Τσέριν δίνει τρεξίματα. Είναι το χάβ δηλαδή που τρέχει περισσότερο από όλους.
0: Βαγγελή, μια μικρή παρένθεση γιατί έχουμε ένα μεταγραφικό για τον ΠΑΟΚ. Ακούμε τον Δημήτρη Τσορμπατζόγκλου και επανερχόμαστε σε σένα. Μένει στη γραμμή σου. Δημήτρη, μας ακούς?
2: Ναι, ναι. Είπαμε και νωρίτερα για το ότι υπάρχουν ανοιχτά θέματα μεταγραφικά μεταξύ των οποίων και στη θέση του στόπερ. Και η περίπτωση που επανέρχεται στο προσκήνιο μετά από μήνες είναι του Σλοβαίνου του Γκούσιτς. Αυτός είναι ο στόπερ με τον οποίο ο ΠΑΟΚ προχωράει για να κλείσει αυτή τη φορά την μεταγραφή. Είναι στη Zenit ο Γκούσιτς. Θυμίζουμε ότι έφτασε πολύ κοντά τον περασμένο Γενάρη. Άργησε κάπου μετά ο ΠΑΟΚ και λόγω του Λουτσέσκου σταμάτησε να ενδιαφέρεται για την απόκτηση παίχτη σε αυτή τη θέση. Είναι ο ποδοσφαιριστής ο πιο δυνατός, ο πιο σκληρός και καλύτερος στο ψηλό παιχνίδι και επαναλαμβάνουμε έχει προχωρήσει αρκετά η υπόθεσή του με τον ΠΑΟΚ να πιστεύει ότι αυτή τη φορά θα αποκτήσει τον διεθνή Σλοβαίνο στόπερ.
0: Μάλιστα, ωραία Δημήτρη, σε ευχαριστούμε και για οτιδήποτε άλλο φυσικά. Είμαστε εδώ, επανερχόμαστε στο Βαγγέλη Νερατζιά για να ολοκληρώσει το δικό του το σχόλιο και τη δική του την εκτίμηση. Κάποιοι λένε μπας και παίξει 4-4-2 τελικά ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή μήπως ο Λιβάη Γκαρσία είναι πολύ πιο κοντά στον Ραστόντερ από ότι ψυχαρεμιζόμαστε, ρε Βαγγέλη.
1: Αυτό μοιάζει πιο λογικό. Το να παίξει με 4-4-2 και το Λιβάη δίπλα στο Ραστόντερ. Και ίσως και πιο αποτελεσματικό. Ναι. Το θέμα είναι ότι.
0: Δεν αλλάζει βέβαια αυτό που είπαμε για τον άξονα τόσο πολύ.
1: Ναι, αυτό στο κέντρο είναι ο προβληματισμός μου, είναι δεδομένος. Δηλαδή, γιατί θα προτιμούσα σίγουρα τον Τσέριν αντί του Τσιριβέγια για να είναι πιο γρήγορο το κέντρο του Παναθηναϊκού με περισσότερα τρεξίματα. Γιατί ο Τσέριν καλύπτει πάρα πολλούς χώρους, είναι πολύ καλό σε αυτό το κομμάτι. Και θα προτιμούσα και έναν ανοιχτό τα πόρτα για Γιάνγκουσιτς στην 11. Βέβαια, εμείς δεν είμαστε προπονητές, θα περιμένουμε να δούμε τις εμπνεύσεις του coach. Στα άλλα, δηλαδή, η αμυντική γραμμή είναι μια χαρά. Εκτιμώ ότι ο Κάτρης σε αυτό το παιχνίδι κιόλας, επειδή είδαμε ότι. Ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της ΤΣΚΑ 1948 είναι ο Ρούσεφ, ο αριστερός εξτρέμ που εκμεταλλεύτηκε πολύ στο πρώτο μάτς τα ανεβάσματα του Τσάπρα. Νομίζω ότι στα δεξιά ο Κάτρης είναι μια περίπτωση που για το σημερινό μάτς είναι καλή, διότι πρέπει να περιορίσει ο Παναθηναϊκός αυτόν τον ποδοσφαιριστή από τα δεξιά, δικά του από την αριστερή επίθεση της Τσέσκα. Γενικά περιμένω τον Παναθηναϊκό, πέρα από τα πρόσωπα τώρα, έτσι, περιμένω ένα Παναθηναϊκό ο οποίος να είναι πιο συγκεντρωμένος στο παιχνίδι. Μου έδειξε στο προηγούμενο μάτς ότι υποτίμησε την Τσέσκα. Ένα Παναθηναϊκό ο οποίος να παίξει πιο κοντά στις γραμμές και φυσικά όταν χάνει μπάλες να έχει πιο άμεσες αντιδράσεις και να μην δημιουργεί τόσα κενά στο τραζίσον της Τσέσκα. Αυτό ήταν τεράστιο πρόβλημα στο πρώτο μάτς και θα μπορούσε να μπει σε μεγαλύτερους μπελάδες από το 1-1. Έτσι, νομίζω.
0: Φαίνεται και, και από την αρχή σχεδόν, δηλαδή ακόμα και το διάστημα που ο Παναθηναϊκός ήταν καλό στα πρώτα 20-25 λεπτά, ακόμα και εκεί είχε θέμα στο τραζίσον το επιθετικό του αντιπάλου.
1: Ναι. Εγώ με λίγα λόγια, Νικόλα, εγώ πιστεύω ότι η νοοτροπία του Παναθηναϊκού απόψε ήταν σίγουρα καλή. Δεν ξέρω το σχέδιο αν θα βγει. Μακάρι να δικαιωθεί ο προπονητής και να βγει και το σχέδιο. Έτσι. Αλλά για τον Λιβάη, ας πούμε, δεν έχω κανένα ενδιασμό ότι όσο είναι υγιής, είναι παίκτης που σε ελληνική ομάδα κάνει τη διαφορά. Έτσι, yeah. Και δεν το λέμε τώρα, το λέγαμε πάντα, ας πούμε, όσο, και το παιδί όσο ήταν και στην ΑΕΚ. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που αλλάζει τώρα με το που άλλαξε φανέλα ο ποδοσφαιριστής. Είναι το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό σήμερα. Το κακό της υπόθεσης είναι ότι δεν υπάρχει κανονάκι, ότι είναι do or die. Αυτό πάντα τα πόδια, ξέρεις, φέρνει ένα επιπλέον βάρος. Αλλά ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίξει σαν Παναθηναϊκός, πρέπει να παίξει σαν μια ομάδα που είναι μονίμως στη League Face τα τελευταία χρόνια, εν αντιθέσει με μια ομάδα της ΤΣΚΑ, η οποία δεν είναι του μεγέθους του. Έτσι, πρέπει να εμφανίσει μια σοβαρή νοοτροπία, να είναι συγκεντρωμένος, να αποφύγει τα βία στα λάθη, δηλαδή την ΑΒ του ποδοσφαίρου τώρα λέμε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και να ευχηθούμε ότι να έχει και λίγο ρέντα, γιατί πάντα σε αυτά τα παιχνίδια και ειδικά τέτοια εποχή, έτσι δύσκολα βλέπει η ελληνική ομάδα να παίζει μπαλάρα τον Αύγουστο. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Αν κάνει ένα ημίωρο όπως το πρώτο στο ΆΚΑ, να το εκμεταλλευτεί και να το ξαργυρώσει.
0: Προφανώς. Προφανώς. Εντάξει, Βαγγελή.
1: Θα τα πούμε και μετά, Νικόλα μου.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, Βαγγέλης Ραδιάς, με την δική του προσέγγιση. Στο απόψινο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την ΤΣΚΑ 1948. 35 λεπτά έχουν απομείνει για τη σέντρα αυτού του παιχνιδιού, όπως και εκείνου του Ολυμπιακού κόντρα στην ΝΕΚ Νέιμεγκεν.

ονειρεύεσαι μια καριέρα στα sports media? Το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με τον κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό, προφανώς τον Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα sports media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο μέχρι 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των sports media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου και στείλε το στο info@traininghub.edu.gr. Το επαναλαμβάνω, info@traininghub.edu.gr. Δηλώνει συμμετοχή έως 17 Αυγούστου και διεκδικείς μία από τις 5 πλήρεις υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι η ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-010-6700. Επαναλαμβάνω, 210-010-6700.

Φίλος ο Νικόλας από Αμστελόδαμο, έτσι για να δούμε 2-3 μηνύματα πριν σας αφήσω. Λέει, γύρνα πίσω, Γιώργη, αναφερόμαστε στο Μαραθιανό. Ο Νικόλας μας διάβασε τα απόκριφα του βιβλίου της ζωής στην Αφρική. Γύρισε πίσω επαγγελματίας, κάποιος με τάκτ που κρατάει τους τύπους εν αερίως, απαπαπαπα, ή έχει πέσει απόφαση να γίνουν όλες οι εκπομπές μαγκαζίνα, έτσι πληθυντικός, ή θα πέσει παντόφλα σπίτι, ή είναι έτοιμος για τηλεόραση. Δεν είμαι έτοιμος για τίποτα από όλα αυτά. Είμαι έτοιμος να σας ευχαριστήσω για την παρέα που κάναμε τις προηγούμενες 2 ώρες, να σας φιλήσω σταυρωτά στα μούτρα και να σας πω ότι πρέπει να γυμνάζεστε και να διαβάζετε, και θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Να είστε καλά, φιλιά πολλά.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
1: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
1: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
1: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
7: Κρητικό γλέντι με τους Στρατάκηδες στον Άγιο Σουλά. Το μεγαλύτερο μουσικό event του καλοκαιριού έρχεται και υπόσχεται μια βραδιά που θα θυμόμαστε για καιρό.
8: 5η 13 Αυγούστου, προπαραμονή της Παναγιάς.
7: Γενική είσοδος μόλις 5 ευρώ, ενώ την ημέρα της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί μεγάλη κλήρωση με δώρο ένα ολοκένουργιο iPhone 17 Pro. Τηλέφωνα κρατήσεων 6946-773-620 και 6942-28-5151.
8: Οι Στρατάκηδες στον Άγιο Σουλά, την 5η 13 Αυγούστου.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Το FM 102,4.
11: Θα είναι μαζί μας για να μας μεταφέρουν όλα όσα θα συμβαίνουν σε αυτά τα δύο πολύ σπουδαία παιχνίδια. Θα πάμε μετά με ρεπορτάζ, με σχόλια, με τα πάντα όλα σε μια τρομερή βραδάκι Τρίτης, κι ας είναι και κατά καλό καιρό. Λοιπόν, με Γιώργο Πετρίδη και Μαντολή Μουσουράκη στην επιμέλεια και οργάνωση εκπομπής και με Χάρη Χριστόγλου στην κονσόλα του ήχου, είμαι ο Κώστας Ζάγιαρης και εδώ θα είμαστε με την ευχή το βράδυ να έχουμε δύο ελληνικές προκρίσεις.

Να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτάκια πάντως ολοκληρώθηκε σε ό,τι αφορά τα προκριματικά του Champions League και η αναμέτρηση της Λεύσκη Σόφιας με την Καϊράτ Αλμάτι. Κάτι που σημαίνει πως μετά τις δύο νίκες της η ομάδα της Σόφιας 1-0 εντός και εκτός έδρας πλέον πέφτει πάνω στην ΑΕΚ στα play-offs, στο τελευταίο βήμα πριν από την είσοδο στη League Phase του Champions League, κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Οπότε η Ένωση έμαθε οριστικά πλέον το εμπόδιό της και η Λεύσκη Σόφιας έστειλε την Καϊράτ πιθανότατα πάνω στον ΠΑΟΚ. Για την ακρίβεια, απλά έστειλε την Καϊράτ στον νικητή του ζευγαριού Άντερλεχτ ΠΑΟΚ, που σημαίνει πως η Καϊράτ υποβιβάζεται σε πολλά εισαγωγικά στο Europa League και η ομάδα που θα επιβληθεί στο Άντερλεχτ ΠΑΟΚ με τον δικέφαλο του Βορρά να έχει τηθεί 1-0 στο πρώτο ματς στην Τούμπα θα είναι εκείνη που θα αντιμετωπίσει τους Καζάκους στο τελευταίο βήμα πριν από τη League Phase της δεύτερης κατά σειρά διοργάνωσης UEFA.

0: Λοιπόν, πόσο είναι, κάτι περισσότερο από 20 λεπτά. Στο στούντιο δεν έχουμε συνυπάρξει, Βάγε μου.
1: Όχι, ε.
0: Ναι, ναι.
1: Μπορεί,
0: ποτέ.
1: Μπορεί παλιότερα. Όχι.
0: Όχι, ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Πόσα, έλα, 15 χρόνια τώρα.
1: Τρομερά πράγματα. Πώς μου ξέφυγες. Πώς μου ξέφυγες.
0: Για όλα υπάρχει πρώτη φορά.
1: Λοιπόν, τι γίνεται.
0: Καλά, ετοιμαζόμαστε. Ανεβαίνουν κάπως οι παλμοί. Και οι δικοί μου, δεν ξέρω γιατί.
1: Εντάξει, είναι πολύ σημαντικά παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Και τα δύο. Και είναι πολύ σημαντικά γιατί από τη μία. Οκ, ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει δεμένο το γαϊδάρο του και να έχει ακόμα και σε περίπτωση την απευθεία του αποκλεισμού συμμετοχή στη League Phase του Europa League. Για τον Παναθηναϊκό δεν είναι έτσι. Δεν υπάρχει άλλο μαξιλαράκι. Και επειδή είναι πολύ κακή εικόνα και των δύο στο πρώτο παιχνίδι, είναι μια ευκαιρία και για τους δύο πέρα από την πρόκριση. Εγώ λέω να διασκεδάσουμε λίγο τις εντυπώσεις. Πρώτο συμπέρασμα που βγάζω από τις εντεκάδες που διάβασα των δύο προπονητών είναι ότι δεν τα βλέπουμε μόνο εμείς τα στραβά. Τα βλέπουν και οι προπονητές και προσπαθούν να τα αλλάξουν. Βλέπουμε μια τελείως διαφορετική λογική και από τον Παναθηναϊκό και από τον Ολυμπιακό. Ο Μεντιλίμπαρ, ένα παίχτη που έχει εκτός αποστολής, τώρα τον βάζει στην εντεκάδα, τον ΕΣΕ. Είναι ρυθμιστικός παράγων στις εξελίξεις του παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Επίσης, βλέπουμε έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος ήρθε για να γλυκάνει λίγο το παιχνίδι μεσοπιθετικά του Ολυμπιακού. Το βλέπουμε στην εντεκάδα, αντί του Τσικίνιο που ήταν αρνητικός στο προηγούμενο μάτς. Άρα, ούτε αυτό το βλέπουμε μόνο εμείς. Το βλέπουν και οι αρμόδιοι. Βλέπουμε επίσης μια επιθετική τριάδα με τον Ζώτα Σίλβα να πρωταγωνιστεί από το ξεκίνημα, να μπαίνει από το ξεκίνημα στην 11η και την επιστροφή του Ροντινή στη θέση δεξιού μπακ. Αυτό μας δείχνει πρώτον, όχι, δεν παίρνει πίσω αυτό που έλεγε ο Μεντιλίμπαρ πέρσι, ότι τελικά ο Ροντινή δεν είναι ακόμα μπακ.
0: Την εξτρέμ, ναι.
1: Αλλά μάλλον δεν είναι ικανοποιημένο ακόμα από το Σάλιακα και το Μαφέο. Από το Σάλιακα γιατί δεν είναι έτοιμο να παίξει 90 λεπτά ακόμα. Και το Μαφέο διότι φαίνεται το παιδί ότι δεν έχει ακόμα το. Δεν έχει δέσει με του υπόλοιπου στην 11η. Άρα λοιπόν, ο Μεντιλίμπαρ φτιάχνει μια 11η που μπορεί να είναι μακριά από την 11η, τη βασική που έχουμε στο μυαλό μας όλοι για, για τον κορμό του Ολυμπιακού, αλλά είναι μια 11η που στο δικό του το μυαλό και στο δικό μου μυαλό μπορεί να δουλέψει καλύτερα από αυτή που χρησιμοποίησε στο πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Στον Παναθηναϊκό,

0: ας πούμε, ένα σχήμα που δεν το έχουμε δει επί Νίστρουπ, με τρεις στην άμυνα, δηλαδή τον Ντεφράι Λίμπερο, να το πούμε έτσι, τον Γκάντρι δεξιά, τον Ραστόντερ αριστερά, σε θέση το στόπερ, να πάρει ο Κυριακόπουλος όλη τη σειρά, από όλη την πλευρά από αριστερά και ο Ζαρουρί από δεξιά, δύο χαφάκια, ο Τζιριβέγια με τον Καμαρά, και μετά να είναι οι υπόλοιποι μπροστά στην επίθεση, δηλαδή ο Ράστοντερ, ο Λιβάη Γκαρσία και ο Αντίνο.
1: Ναι.
0: Δεν θα μου μοιάζει περίεργο, τέλος πάντων. Και είναι μια εντεκάδα η οποία μπορεί να αλλάξει πώς, βάζοντας τον Κάτρι σε ρόλο βασικού κεντρικού, καθαρού δεξιού μπακ, γυρίζοντας με τετράδα στην άμυνα, βάζοντας δύο χαφ, τον Καμαρά με τον Τσιριβέγια, τρεις μπροστά τους, με τον Λιβάη πίσω από τον Ράστοντερ, ανεβάζοντας δεξιά τον Ζερουρί στην επίθεση και αριστερά τον Αντίνο. Σε μπέδεψα.
1: Άρα λες το 4-4-1-1 ουσιαστικά.
0: 4-2-3-1. Να το πούμε έτσι.
1: Okay.
0: Ή 4. Ναι, 4-4-1-1, να το πούμε και έτσι. Okay. Γιατί ο Λιβάη Γκαρσία λογικά θα είναι πιο κοντά στον Ραστόντερ. Μένει να το δούμε πώς θα σχηματιστεί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά είναι το μόνο πράγμα το οποίο μένει να δούμε. Μάλλον όχι. Προσπαθούμε μεταφράζοντας, βλέποντας την δεκάδα, να μεταφράσουμε τα όσα είπε ο Νίστρο μετά το τέλος του πρώτου μάτς για το αμυντικό transition του Παναθηναϊκού που δεν δούλεψε στο πρώτο παιχνίδι. Ίσως εκεί χρέωσε λίγο παραπάνω το Γιάνκουσιτς.
1: Ναι.
0: Γιατί στο δικό μας το μυαλό ήταν ο Τσιριβέγια ένας από τους παίκτες που δημιούργησαν το πρόβλημα στις επιστροφές της αργίας του Παναθηναϊκού. Εδώ μάλλον καταλαβαίνουμε την εντεκάδα ότι κάτι άλλο έφταξε για τον Νίστρουπ ή τέλος πάντων κάτι άλλο πιστεύει ότι έχει φταίξει. Το λέω αυτό γιατί δήλωσε σίγουρος ο Δανός μετά το τέλος του πρώτου παιχνιδιού για το τι πήγε στραβά και ο Παναθηναϊκός εκτέθηκε τόσες φορές στην άμυνα του. Πάντως είναι παιχνίδια τα οποία δεν πήγαν καλά τα πρώτα και γι' αυτό οι προπονητές προσπαθούν να τα αλλάξουν στο δεύτερο.
1: Σωστά. Και κυρίως για τον Παναθηναϊκό, οι δύο που δέχτηκαν, παιδί μου, και τις περισσότερες, την περισσότερη γκρίνια, κυρίως και από τον κόσμο και από τον τρόπο με τον οποίο ανασταλτικά λειτουργεί ο Παναθηναϊκός, τους εμπιστεύεται ξανά προπονητής. Οπότε σίγουρα ξέρει πολλά πράγματα παραπάνω από εμάς.
0: Δεν το συζητάμε. Καταρχάς, εσύ, η Κώστα, έχει την εικόνα των προπονήσεων. Τον προπονήσεων ναι. Ο προπονητής. Ξέρει ένας ποδοσφαιριστής που εμείς λέμε ότι είναι ο καλύτερος διαθέσιμος και δεν παίζει, αν έχει καλή εβδομάδα ή δεν έχει καλή εβδομάδα. Αν είναι καλά στις προπονήσεις του. Άρα λοιπόν αυτή είναι μια πληροφορία που δεν μπορεί να τη μοιραστεί φυσικά δημόσια με τον κόσμο, αλλά είναι μια πληροφορία που μπορεί να αξιοποιήσει για να χτίσει τις εντεκάδες του. Πάντως εδώ βλέπουμε μια διαφορετική λογική και στον ένα και στον άλλον και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι κρίμα που και τα δύο μάτς είναι ταυτόχρονα. Κρίμα, πολύ κρίμα, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το μάτς του Ολυμπιακού, ενώ πέρα από την πυρόκριση, να δεις πώς θα λειτουργήσει ο Ζώτα Σίλβα, ο Σα πίσω από τον Ελκαμπή. Όπως επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα λειτουργήσει ο Γκαρσία στην πρώτη εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι. Και ωραία τα λέμε όλα αυτά. Δεν ξέρω κατά πόσο περιμένουμε και σε ποιο ποσοστό να δούμε καιρό ποδόσφαιρο.
0: Είναι αλλά ρίσκο,
1: δεν θα μετράει αυτό.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Δηλαδή, δεν χρειάζεται. Αυτό ακριβώς.
0: Καλύτερα να περάσουν και οι δύο και να τους βρίζουμε αύριο όλη τη μέρα να έχουμε και εμείς κάτι να κάνουμε. Να τους βρίζουμε για τις προπονήσεις και τις επιλογές τους.
1: Ωραία, τέλεια. Βάιε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε τον Βάιο Τσούτσικα και με ενημερώνει ο Γιώργος Πετρίδης ότι πρέπει να πάμε κατευθείαν στη Σόφια, όπου ο Τάσος Νικολογιάννης μας ακούει για να πάρουμε έτσι λίγο κλίμα και μια πρώτη σύνδεση με τον Βασίλη Λεύσκη. Καλησπέρα, Τάσο.
2: Γεια σου, Κώστα μου, τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, εσύ?
2: Το Βασίλη Λεύσκη έχει περίπου 2.000 φίλους του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
2: Σε μια στο γήπεδο που φυσικά. Από την ώρα που έχουν στο γήπεδο τραγουδάνε συνέχεια και είχε διάσπαρτους περίπου άλλους χίλιους δεξιά τα δημοσιογραφικά φίλους της ΤΣΚΑ 1948. Ένα γήπεδο 42.000 θέσεων, το οποίο όμως έχει 3-4.000, ήταν κάποιο το περιμέναμε, η ΤΣΚΑ 1948 δεν έχει πολύ κόσμο, έχει προκύψει τη διάσπαση της ΤΣΚΑ Σόφιας. Και στο προηγούμενο παιχνίδι που έδωσε εδώ με τη Σπάρτα Κτρνάβα, που προκρίθηκε στα πέναλτι της 1948, δεν είχε κόσμο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος, ξαναλέμε την 11η, την είπαμε και πριν, την έχετε αναλύσει, ο Πένια, ο Κάτρης, ο Ντεφράι, ο Βαϊντρόκελ, ο Κυριακόπουλος, ο Καμαρός, ο Τσιριβέγια, ο Ζαρουρί, ο Αντίνο, ο Γκαρσία και ο Ραστότερ. Νομίζω ότι με την είσοδο του Λιβάη Γκαρσία, ο προπονητής θέλει να πιέσει την άμυνα της ΤΣΚΑ περισσότερο. Και ένας ακόμα πολύ βασικός λόγος είναι να είναι πιο δυνατός στις θυμένες φάσεις. Υπάρχει τρομερό πρόβλημα στα θυμένα του Παναθηναϊκού. Ο Λιβάη Γκαρσία στο κομμάτι αυτό είναι από τους καλύτερους παίκτες. Το θυμόμαστε όταν έπαιζε στην ΑΕΚ. Και μαζί και με την είσοδο του Κάτρι, πιστεύω ο προπονητής θα πάρει πράγματα στις θυμένες φάσεις, είτε στο αμυντικό είτε στο επιθετικό κομμάτι. Να δούμε από εδώ και πέρα το πώς θα είναι η παράταξη της ομάδας, η διάταξη, να περιμένουμε να δούμε τη σέντρα για το αν

0: Η UEFA μας έχει δώσει μια διάταξη 4-3-3. Δεν νομίζω θα είναι αυτή η διάταξη. Θα δούμε ποια θα είναι και ποια θα είναι η αποφάση του προπονητή. Νομίζω όμως ότι ο Νίστρου, βλέποντας αυτό το τρομερό πρόβλημα που είχε ο Παναθηναϊκός στο τραζίστρο στο πρώτο ημίχρονο, κάτι θα κάνει σήμερα διαφορετικό για κάπως να το βελτιώσει και να το διορθώσει. Φυσικά και προκαλεί έκπληξη όλους η μη παρουσία του Γιάνκουτς, που ήταν τους καλύτερους παίκτες της ομάδας στο πρώτο παιχνίδι. Νομίζω ότι έχει να κάνει περισσότερο με το ότι επέλεξε να βάλει έναν επιθετικό, κλασικό επιθετικό και όχι χαφ μέσα. Αυτός είναι ο λόγος, δεν έχει να κάνουμε κάτι άλλο. Συν το ότι ο Λιβάη Γκαρσία, επαναλαμβάνω, ότι είναι ένας παίκτης που βοηθάει στις σημαίνες φάσεις. Όλων η αμφιβολία είναι γιατί πάλι τη Σεριβέ για Καμαρά. Διότι η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο παιχνίδι δεν πήγαν καλά. Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν περίμενα να παίξω Τσιριβέγια, περίμενα να παίξω Τσέριν. Θα το δούμε στο γήπεδο το πώς θα βγει αυτό. Είναι κάτι που φυσικά μας προκαλεί μία μικρή αμφιβολία. Εγώ θα έλεγα δηλαδή, ίσως θα είχε περισσότερη αξία σήμερα να δούμε τον Κοντούρη στο παιχνίδι αυτό, που έχει πάρα πολλά ταξίματα, αλλά είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να πω κάτι, ότι τα έχει δουλέψει ο προπονητής στις τελευταίες προπονήσεις. Δηλαδή η εντεκάδα μπορεί να είναι μια έκπληξη για μας, οι παίκτες την ήξεραν. Απλά τόσο η εντεκάδα και ο σχηματισμός που θα παίξει ο Παναθηναϊκός, ο Νίστρου που ήθελε να μείνει μυστικός μέχρι την έναρξη του αγώνα, γιατί ετοιμάζει κάποιες εκπλήξεις και δεν θέλει να είναι ενημέρωση ο αντίπαλος, οπότε καταλαβαίνουμε ότι οι παίκτες το έχουν δουλέψει, αυτό που θα δούμε σήμερα, στις τελευταίες προπονήσεις, ήξεραν πολύ καλά ποιοι θα παίξουν. Μένει να δούμε το πώς θα βγει στο γήπεδο. Η Τσέσικα 1948 προέρχεται από μια άνετη νίκη της Λοκομοτή Σόφια 3-1, δεύτερη στο πρωτάθλημα, 7 μάτσα ήττη. Έχει δώσει 7 επίσημα παιχνίδια και 3 νίκες, 4 ισοπαλίες. Αυτό μόνο τυχαίο δεν είναι. Δεύτερη στο βουλγάρικο πρωτάθλημα, τερμάτισε δεύτερη και πέρσι. Είναι μια ομάδα που έχει μεγάλη συνοχή. Είναι μια ομάδα που παίζει κλειστά και θα πρέπει ο Παναθηναϊκός να βρει τη λύση που δεν βρήκε στο πρώτο παιχνίδι. Αυτά.
1: Μάλιστα. Ωραία, Τάσο μου. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Θα σε ακούσουμε και στην περιγραφή της αναμέτρησης CSKA 1948 με τον Παναθηναϊκό. Η σέντρα σε περίπου 12 λεπτάκια.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
1: Λοιπόν, πήραμε γεύση και κλίμα από Σόφια για το μάτς του Παναθηναϊκού. Μεταφερόμαστε στον Αϊμέγγεν και τον Γιώργο Τσανάκα, ο οποίος θα περιγράψει την δοκιμασία του Ολυμπιακού απέναντι στους Ολλανδούς σε πολύ λίγη ώρα, αυτή τη φορά για τον τρίτο προκριματικό του Champions League. Γεια σου, Γιώργο.
4: Γεια σου, Κώστα. Θέλω και ένα μικρό πάρτι, ένα μικρό πανηγύρι, από το έτσι,
1: Θα ξαναπάμε, στον Γιώργο. Τον ακούμε πολύ καλά. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι εύκολο να μετακινηθεί και εκεί στις θέσεις που θα βρίσκονται οι εκπρόσωποι του τύπου στο γήπεδο της Νάιμέγγεν, λίγα λεπτάκια πριν από την έναρξη των δύο πολύ σημαντικών ρεβάνς που έχουμε για τις ελληνικές ομάδες. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη, να σας πω, για τα προκριματικά του Champions League. Είναι το Bodo Glimt του Union Saint-Gilloise, μάτς από το οποίο θα προκύψει ο επόμενος αντίπαλος του Ολυμπιακού, εφόσον αυτός προκριθεί. 1-0 είναι για την Bodo Glimt αυτή τη στιγμή. Σαν Μπαμπακού Άρχους επίσης 1-0. Και μόλις τώρα γκολ για την Dinamo Zagreb κόντρα στην Kaunas Žalgiris 0-1. Turns and a prayer to the ones up above. All the hate that Και μπορεί να είμαστε σε απόλυτα ευρωπαϊκό mood, αλλά υπάρχει και το πολύ σπουδαίο παιχνίδι αύριο το βραδάκι στην Κρήτη. Την Τετάρτη λοιπόν 12-8 στις 8 η πρωταθλήτρια και ο κυπελούχος Όφη κοντράρονται για το τρόπαιο του Super Cup, του Super Bet Super Cup. Δείτε ζωντανά τον αγώνα από τη τηλεόραση του Sky σε απευθείας μετάδοση από το Παγκρίτιο Στάδιο. Τετάρτη 12-8 στις 8 τελικός του Super Cup. Είναι μια προσφορά της Super Bet. Τώρα παίζουμε μαζί μας οι παραποδόσεις. Προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση, καθημερινές προσφορές 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, να σας πω εννοείται πως μπορείτε να δείτε ζωντανά την αναμέτρηση Τσέσκα 1948 Παναθηναϊκός από την τηλεόραση του Sky σε 9 λεπτά από τώρα η μεγάλη σέντρα. Ο Sky είναι το κανάλι που θα μεταδώσει τηλεοπτικά και αυτήν την ευρωπαϊκή αναμέτρηση του Παναθηναϊκού. Επαναλαμβάνουμε, δίχως μαξιλαράκι, οι πράσινοι στον τρίτο αποκριματικό του Conference League θέλουν την πρόκριση για τα play-offs της διοργάνωσης, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει δυνατότητα, στο απευταίο σενάριο εννοείται, που δεν περάσει την Αϊμέγγεν, να βρεθεί κατευθείαν στη League Phase του Europa League. Με ενημερώνουν πως μπορούμε να συνδεθούμε με τον Αϊμέγγεν ξανά και να ακούσουμε κάπως καλύτερα τον Γιώργο Τσανάκα. Έλα, Γιώργο.
1: Πώς θα είμαι τώρα, καλύτερα?
0: Αρκετά καλύτερα από πριν, σίγουρα, ναι.
1: Εντάξει, απλά είναι τόσο δυνατά η μουσική εδώ πέρα για αυτό το πάρτι που έχουν σχεδιάσει οι Ολλανδοί με ένα πάρα πολύ ωραίο κορεό. Με την τακτική του Αϊμέγγεν, τον Νέκ, έναν κύκνο από μπροστά, ένα κορεό του, ένα πέταλο με πολλές τιμές, με πράσινο, κόκκινο και μαύρο χρώμα. Και φυσικά το ένα πέταλο του Λιπέδρου στο Κομμαστάτιο και 650 οπαδοί του Ολυμπιακού. Άλλου 250 που είναι διάσπαρτο και 900 είναι οι οπαδοί του Ολυμπιακού σήμερα. Στο γήπεδο της Αϊμέγγεν, ένα μάτι που για τους δύο Ολλανδούς είναι μεγάλη δορυφή και μια ευκαιρία να προκριθούν στην επόμενη φάση. Τα πλέον, να κουνήσουν την ζώνη, να κουνήσουν τον ίδιο του Σερβοδίκη. Σε αυτό εδώ το γήπεδο, το πολύ μικρό γήπεδο των 10.500 άτομων, υπάρχει πολύ ενθουσιασμό, αλλά το θέμα είναι εδώ η ομάδα του Μοτέλου Ιππ με την Λίπερ να κάνει τη δουλειά της, να καταφέρει να κερδίσει αυτό που είναι αντέξει. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία, σημασία σήμερα για τον Ιππ και μόνο έχει η πρόκληση στην επόμενη φάση του Σερβοδίκη να πλέον και να αντιμετωπίσει την πόλη του Λίπερ.
0: Γιώργο μου, ένα σχόλιο για την εντεκάδα την οποία παρατάσει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ.
1: Νομίζω είναι πάρα πολύ καλή εντεκάδα από την άποψή μου. Πολύ καλύτερα ασφαλώς από το Πάτρικο Παγώνα. Πιο μπαλάτι, πιο ποδοσφαιρική. Με τον έτσι να επιλέγει ο Παρικός Κύμα Σταλούς. Με κοιμάτρο τιμή για τα περισσότερα ανεβάσματα με τον έτσι του Καρδία στον άξονα και να πάρουν, αν μπορούν στο κέντρο, να πάρουν τη μάχη του άξονα. Με τον Καβωστά, ένα πάρα πολύ δημιουργικό
0: Γιώργο μου, πάλι έχουμε αυτό το προβληματάκι, δεν μπορούμε να σας ακούσουμε πάρα πολύ καθαρά, αλλά αντιλαμβανόμαστε πως και ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ και αυτό που τόνισε πριν από λίγο και ο Βάιος Τσούτσικας έχει εντοπίσει τα προβλήματα τα οποία παρουσίασε η ομάδα του στο πρώτο παιχνίδι. Παρουσιάζει, όπως μας είπε και ο Γιώργος, κάτι πολύ πιο άρτιο στο κομμάτι της τεχνικής, έτσι ώστε να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει. Το ξεκαθαρίσαμε, το τονίσαμε. Προφανώς δεν μπορούμε να περιμένουμε και δεν θα έπρεπε να περιμένουμε ίσως να δούμε κάτι φοβερό και τρομερό από άποψη θεάματος. Το μοναδικό που έχει σημασία αυτή τη στιγμή, έπειτα και από τα πρώτα μάτς των δύο ομάδων, είναι οι προκρίσεις, είναι η συνέχιση της πορείας τους. Εκεί ακριβώς που επιθυμούν, φυσικά ο Ολυμπιακός θέλει να περάσει στο Champions League. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει ούτε μαξιλαράκια ούτε δεύτερες ευκαιρίες. Θέλει να φτάσει μέχρι τη League Phase του Conference League. Σε 5 λεπτάκια από τώρα η σέντρα σε αυτά τα πολύ σημαντικά παιχνίδια.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Stop FM 102,4.
2: Η είδηση στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η τουρκική δραστηριότητα στο Ανατολικό Αρχιπέλαγος με την Άγκυρα να επιμένει στην τακτική των ευνηδιαστικών πτήσεων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΕΦΑ, χθες Δευτέρα 10 Αυγούστου σημειώθηκε νέο μπαράζ προκλήσεων στον εθνικό εναέριο χώρο. Συνολικά καταγράφηκαν 12 παραβιάσεις και 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Οι τουρκικές πτήσεις επικεντρώθηκαν στο κεντρικό και νότιο Ανατολικό Αιγαίο με τα εχθρικά αεροσκάφη να κινούνται κοντά στα νησιωτικά συμπλέγματα των Δωδεκανήσων. Στην περιοχή επιχείρησαν 2 μη επανδρομένα αεροσκάφη UAV, καθώς και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου ATR-72. Η ελληνική απάντηση ήταν άμεση. Σχηματισμοί της πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν αμέσως. Το σύνολο των τουρκικών μέσων εντοπίστηκε, αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε πάνω από το Αιγαίο. Οι αναχαιτήσεις έγιναν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Σαρωτικούς και ευνηδιαστικούς ελέγχους πραγματοποιεί η ΑΔΕ στη Ρόδο με φόντο την κορύφωση της τουριστικής κίνησης. Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκονται κυρίως beach bars, εστιατόρια και τουριστικές επιχειρήσεις, με τους ελεγκτές να εστιάζουν στη μη έκδοση αποδείξεων και στη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS. Για την αποφυγή διαρροών, στην επιχείρηση συμμετέχουν μεικτά κλιμάκια από άλλες περιοχές της χώρας, τα οποία αξιοποιούν και τις ψηφιακές καταγγελίες των πολιτών μέσω της εφαρμογής Απόδειξη. Ήδη έχουν επιβληθεί τσουχτερά πρόστιμα και διήμερα λουκέτα σε επιχειρήσεις του νησιού που εντοπίστηκαν να παρανομούν. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση καθ' όλη τη διάρκεια του 15 Αυγούστου. Την επίσημη υποψηφιότητα του Νοτιού Αιγαίου για τον τίτλο της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας 2028 παρουσίασε μέσω του Top FM η ειδική σύμβουλος του Περιφερειάρχη Βάσια Παπαηλία. Η Περιφέρεια έχει ήδη καταθέσει τον σχετικό φάκελο, ο οποίος βασίζεται στην κεντρική ιδέα Αρχιπέλαγος 50, αναδεικνύοντας 50 διαφορετικά νησιά και ταυτότητες που ενώνονται γύρω από τις κοινές αξίες. Το φθινόπωρο αναμένεται η επίσκεψη της Διεθνούς Κρητικής Επιτροπής σε Τίνο, Σύρο και Ρόδο προκειμένου να αξιολογηθεί το νησιωτικό μοντέλο ανάπτυξης. Η υποψηφιότητα που υποστηρίζεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τα επιμελητήρια και τοπικούς παραγωγικούς φορείς στοχεύει στη στήριξη της νέας γενιάς στον πρωτογενή τομέα και στη διασύνδεση της παραγωγής με τον τουρισμό. Τα τελικά αποτελέσματα απέναντι σε διεθνείς υποψηφιότητες, όπως η περιφέρεια Μαναμπή από το Εκουαδόρ, αναμένονται στα τέλη Νοεμβρίου. Στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Επιστημονικής Κοινότητας μπαίνει το μελεκούνι της Ρόδου. Ομάδα Ελλήνων ερευνητών ξεκίνησε την πρώτη συστηματική μελέτη για το παραδοσιακό γλύκισμα με στόχο να τεκμηριώσει και επιστημονικά τις εξαιρετικές διατροφικές του ιδιότητες. Η έρευνα επικεντρώνεται στα βιοενεργά συστατικά του μελιού Δωδεκανήσου και του αναποφλίωτου σουσαμιού, ώστε το ροδίτικο μελεκούνι να αναδειχθεί παγκοσμίως ως ένα αυθεντικό λειτουργικό τρόφιμο υψηλής αξίας για την υγεία και τη μακροζωία. Αύριο Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Παστίδας θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού πρωτοπρεσβύτερου Μιχαήλ Καψάλη, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Ρόδου Κυρίλου. Γενικά έθριος και πολύ θερμός θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στα νυχτά μπορεί να φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 με 36 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
5: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
4: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
6: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
4: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
7: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Ο διαιτητής σου ζητάει να πάρει πιο πίσω στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ολυμπιακός δείχνει διάθεση να πιέσει ψηλά, δείχνει διάθεση όμως και να πάρει και την μπάλα στα πόδια του και να προσπαθήσει να δημιουργήσει με τον Πιρόλα, τον Ρέτσο ψηλά. Ο Λίντσε να πιέσει και γεννίζει ο Ρέτσο εκεί που ο Τζέλτον δεν παίρνει την κεφαλιά. Με τον Σάντλερ να γυρίζει στον Ορτέγκα υπό την πίεση του Ελκαμπή. Ο Ορτέγκα δεν θα γεννήσει, θα παίξει δίπλα του για τον Φόνβιλ, πάλι για τον Σάντλερ και μια αλλαγή παιχνιδιού, πάλι δυνατή. Οι παίκτες να ενέγεν όταν πιέζονται. Κάνουν αρκετά λάθη στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ καλά στημένος στον αγωνιστικό χώρο και δεν τους επιτρέπει όχι απλά την μπάλα να κάνουν, ούτε να διώξουν σωστά την μπάλα από το δικό τους μισό. Πίσω ο Μπρούνο για τον Πιρόλα που επανέρχεται στην εντεκάδα, για τον Ρέτσο υπό την πίεση του Λίντσεν, του Σέντερ Φορ. Περνάει ο Ρέτσος πάρα πολύ ωραία και συνεχίζει. Θα παίξει τον Ελκαμπή πρώτο στην μπάλα ο Σάντλερ και εδώ έχει προϋποθέσει να είναι και με τον Σάντλερ να αλλάζει πάρα πολύ ωραία για το Σερί. Ο Σερί έχει αρκετά μέτρα μπροστά του, έξω από την περιοχή ο Σερί. Παίρνει την μπάλα στο αριστερό, ψάχνει κάτι, θα αλλάξει για τον πίσω. Μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού πίσω, κάνει και μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μπρούνο διώχνει με το κεφάλι, τελευταία στιγμή. Ο Σόντα Σίλβα δεν πάει στην μπάλα, τώρα θα πάει, θα κερδίσει και το φάουλ στη συνέχεια, όπως λέει ο κύριος Μαριάννη. Καλή εδώ η αμυντική λειτουργία από τους περιφρόλεπτους. Μετά την λάθος πάσα. Ήταν εδώ και ρέψω το γρήγορο κλέψιμο τη γράμμα στη μετάβαση των Ολλανδών.
3: Λήξη αγερμού λοιπόν στο Ναϊμέγγεν κατευθείαν στη Σόφια Τάσο Νικολογιάννης.
4: Ο Λιβάη Καρσία από δεξιά προσπαθεί να αποφύγει ωραία. Μπαίνει στην περιοχή να δούμε το Λιβάη το... Και μεγάλη ευκαιρία τον Παναθηναϊκό τελευταία στιγμή. Πολύ ωραία ενέργεια από δεξιά με το Λιβάη Καρσία. Κόπη και τελευταία στιγμή ήταν πολύ ωραία η πάσα του Ζαρουρί. Έφυγε στην πλάτη της άμυνας. Μπήκε από δεξιά, αλλά τελευταία στιγμή η σέντα του κόπηκε. Το πλάγιο δεν είναι καλό και θα βγει τώρα εδώ. Χρειάζεται προσοχή σε αυτά τα πλάγια. Τώρα δεν υπήρχε λόγος να γίνει αυτό το λάθος του Ζαρουρί και τώρα θα βγει με προϋποθέσεις η θέση κάτω στην επίθεση. Με τον από αριστερά. Για να δούμε. Ο Καμαρά κόβει τελευταία στιγμή αυτή την αντεπίθεση, το οποίο ξεκίνησε από ένα λάθος πλάγιο του Ζαρουρί. Αυτά τα λάθη πρέπει να αποδεχθούν σήμερα. Προηγουμένως όμως ο Παναθηναϊκός μια καλή στιγμή, Ζαρουρί από δεξιά, στο 4ο προς 5ο λεπτό του αγώνα για τον Λιβάη Γκαρσία και πάλι Ζαρουρί για τον Κάτρι. Ο Κάτρις για τον De Friday, για όσοι δέθηκαν τώρα από τον Παναθηναϊκός παίζει με τριάδα πίσω, 3-4-3. Αντίνο, κάνει την κίνηση ο Κυριακόπουλος, δεν τον βλέπει, δεν τον δίνει, πάει πιο save ο Παναθηναϊκός με τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια αλλάζει πλευρά, πολύ ωραία η πάσα του για τον Ζαρουρί, κακό κοντρόλο από τον Ζαρουρί όμως, που εκεί ήταν πολύ εύκολο το να κοντρολάρει την μπάλα. Τώρα δεν έχει ξεκινήσει καλά, παίζει full back σήμερα. Τώρα εδώ πρεσάρει ο Λιβάη Γκαρσία, Παναϊκός και ο Ραστότερ. Τσεσεκά προσπαθεί να διώξει μακριά την μπάλα και που πάει η μπάλα είναι ο Ήλιεφ και ο Κάτης. Ο Ήλιεφ παίρνει την κεφαλιά και που πάει η μπάλα όμως είναι ο Ντεφράιο Ρούσεφ, ο οποίος παίζει από αριστερά. Τσιριβέγια στο χώρο του κέντρου για τον Αντίνο. Ντεφράι για τον Κάτρις στην τριάδα του Παναθηναϊκού στην άμυνα. Ο Κάτρις για τον Ντεφράι και ο Ντεφράι για τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν βλέπει αριστερά τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κάνει την κίνηση του Αντίνο, δεν του δίνει την μπάλα, προτιμάει τον Ραστότερ. 1-2 του Ραστότερ με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Καμαρά. Να δούμε αν προλάβει ο Καμαρά, θα προλάβει και θα δώσει δεξιά για τον Ζαουρί. Ο Ζαουρί θα κάνει αυτή τη σέντρα κεφαλιά, όχι κανένας. Μπάλα φτάνει στην άλλη πλευρά του γηπέδου ο Αντίνο. Την κερδίζει ο Αντίνο, προσπαθεί να περάσει τρεις αντιπάλους, θα δώσει τελικά στη Τσιριβέγια. Τσιριβέγια για τον Κάτρι, το σούτ του Κάτρι, μπάλα πολύ out. Το πρώτο σούτ του Παναθηναϊκού βγήκε εκτός εστίας. Ο Παναθηναϊκός έχει μπει δυνατά για να έχει τον έλεγχο του αγώνα. Είμαστε στο 6ο λεπτό του αγώνα. Προηγουμένως έγινε μια υποψία ευκαιρία σε αυτή την κίνηση του Λιβάη από δεξιά. Ο Λιβάη ο οποίος παίζει ψηλά τώρα, όταν ο Παναθηναϊκός αμήνεται. Πάει ο Κάτρις δεξιά. Και παίζει πιο ψηλά ο Γκαρσία. Όταν αμήνει το Παναθηναϊκός φαίνεται να είναι ένα 4-4-2, όταν επίθεση είναι ένα 3-4-3. Πάμε να δούμε τώρα τι θεσμικά θα βγει με τον Ζεμζενή στην επίθεση. Θα δώσει αριστερά για τον Ρούσεφ. Ο Ρούσεφ έχει μπροστά του Λιβάη Γκαρσία. Ζεμζενή και πάλι.
5: όλα αυτά στο κέντρο του γηπέδου, ο Κουαγιάρ, ο Ρούσεφ, η μαλλιά του αριστερά, για να δούμε εδώ κενό. Μέσα στην περιοχή παίξε σε κάτω σουτ και πόδουση του Ινιάκη Πένια σε αυτό το σουτ του Ρούσεφ, κενό εκεί στην άμυνα του Παναθηναϊκού, μέσα στην περιοχή στο 7ο λεπτό. Η πρώτη καλή ευκαιρία για την ΤΣΚΑ. Ο Πένια όμως έκανε μια εξαιρετική απόκουση. 7ο λεπτό του αγώνα, θα χρειαστεί τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού σήμερα. Εδώ υπήρχε αδράνεια από τη δεξιά πλευρά του Παναθηναϊκού. Δεν βγήκε καλά και ο Κάτες, δεν βγήκε καλά και ο Δαρουρή. Το κόρνερ για την ΤΣΚΑ. Το κόρνερ θα εκτελεστεί. Παναλαμβάνω προηγουμένως εξαιρετική απόκριση του Πένια στο σούτ του Ρούσεφ. Το κόρνερ, λίγα μέτρα φόρα. Λίγα μέτρα σε αυτό το κόρνερ ζώνη και μάτου μάνο Παναθηναϊκός απομακρύνει στο πρώτο δοκάρι. Ο Λιβάη Γκαρσία. Καλά στημένος εδώ Παναθηναϊκός και ο Λιβάη στο πρώτο δοκάρι. Πέρασε αυτός ο κύριος για τον Παναθηναϊκό, προηγουμένως όμως ήταν καμπανάκι αυτό. Έξω από την περιοχή ο Ρούσεφ.
3: 0-0 λοιπόν στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης Τσέσκα 1948 Παναθηναϊκός. Σε το μικρόφωνο συνόηνο ο Ναϊμέγγεν και το Γιώργο Τσανάκα.
6: Συμπληρώνουμε το 1 λεπτό στο Hofer Stadion εδώ που ο Ολυμπιακός και η Ναϊμέγγεν είναι στο 0-0. Και πάρα πολύ ψηλά πιέζει ο Ελκαμπίν, αποχρεώσει σε λάθη τον Κρετάζ Ορτέγκα. Ο διώχνει όπως το όπως με πρώτη κεφαλιά του Ροντινέ, μια δεύτερη μπάλα από τους Ολλανδούς. Ο Ρέτσος πρώτο Λίντσεν, ο Λίντσεν τελικά βγαίνει πρώτος. Κερδίζουν οι ποδοσφαίρες του Ολυμπιακού, αλλά ξαναχάνουν με τον πίσω. Ωραία δυνατά ο Ροντινέ πάνω στην μπάλα, έτσι να γίνει τριπλή κόντρα πέφτεται. Και πάρα πολύ γρήγορα το πλάγιο εδώ χρειάζεται προσοχή, ο Σερί μέσα στην περιοχή, φέρει την μπάλα στο αριστερό, γυρίζει ο Ορτέγκα και το δοκάρι σε όλο τον Ολυμπιακό. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και έτσι μια ενέργεια και ξεφυκώνεται το κοινό στο γήπεδο με το Ελκαμπή. Συνέχεια να κερδίζει φάουλ. Ο Σερί σχεδόν από τη γραμμή του out έχει κάνει μια σέντρα σου. Ο Ορτέγκα βάζει το χέρι την μπάλα. Βρίσκεται έτσι οριζόντιο δοκάρι και ο Ολυμπιακός σώζεται νωρίς από μια πολύ περίεργη φάση μετά το γρήγορο πλάγι out του Λίντσεν του center forward. Για να το Ολυμπιακού πιάσει τον ύπνο. Κάτι σαν σέντρα σου, κάτι σαν δυνατό γύρισμα. Δεν ήθελε πολύ, αλλά περνάει εδώ ο κίνδυνος για τον Ολυμπιακό. Από αυτό το, αυτή την επέμβαση του Μπόμποβιτ που με την μπάλα βρίσκεται και στο οριζόντιο δοκάρι από το σουτ από τη σέντρα του Σερί. Γεμίζει ο Μπόμποβιτ και σαν το Τζέλτσο είναι πολύ καλή παλιά του που θα κατεβάσει το Πορτογάλο, που κατεβάζει εννοείται. Και περνάει υπέροχα ο Τζέλτσο, τον τραβάει. Ο Μπίσο πάλι δεν παίρνει φάουλ. Πάλι δεν παίρνει φάουλ και γίνεται έξαλλο ο Τζέλτσο, διαμαρτύρεται έξαλλα. Ο Γκουστάβο Σάκ λέει ψηλά μέσα στο γήπεδο, πάει να πάρει και την κόντρα. Δεν μπορεί όμως από τον Φόνβιλ με δεύτερη προσπάθεια θα κερδίσει. Παίζει για τον Λεμπρετόν, πάλι πίσω η μπάλα στην άμυνα. Έτσι ο Ολλανδούς και τον Σάντιτς, ωραία για τον Μπίσο, εκεί μπορέσει. Για ακόμη μια φορά θα βγει πρώτος στην μπάλα, 10 λεπτά συγκεκριμένα στο Hofer Stadion, το 0-0 παραμένει. Καλύτερη στιγμή του παιχνιδιού, εδώ και ένα λεπτό, το δοκάρι του Σερί. Παρενευλήθη θα δει σέντρα σουτ, ο Πόποβιτς την μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι. Με τον Λεμπρετόν, η μπάλα πίσω στον Στόρμα, ακόμη και πίσω στο τερματοφύλακα της Ναϊμέγεν. Ψηλά και πάλι ο Ολυμπιακός για να πιέσει, γεμίζει ο Ορτέγκα. Εκεί που είναι μόνο ο Πιρόλα να πέσει πάρα πολύ έξω με την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα, τον Μπάλτα Πόποβιτς. Εξαιρετικός κατά τα δοκάρια και στο πρώτο παιχνίδι. Έχει ξεκινήσει και σήμερα με μια καλή επέμβαση. Πολύ ψηλά στο γήπεδο της Ναϊμέγεν για να πιέσει. Ενώ ο κόσμος του Ολυμπιακού και αυτός προσπαθεί να μπουστάρει την ομάδα του με τον Πόποβιτς να γεννίζει προς τον Ελκάμπη. Ελκάμπη με τον Σάντλερ και παλιά από τον Σάντλερ που τελικά είναι διαθέσιμος και παίζει κανονικά. Ο Κουστάβος θα κατεβάσει την πόρτα της μεσαίας γραμμής. Δεν θα γεννήσει η κυβερνήτρια του Ελκάμπη. Γυρίζει τον Έσε. Έτοιμος και ο Έσε έλειψε πάρα πολύ από το πρώτο παιχνίδι. Με τον Ντάνι Γκαρσία για τον Πιρόλα πίσω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, θα τον πλειοποιήσει τον Πόποβιτς. Όπως διώξουμε τον Πόποβιτς, τελικά η μπάλα πάει πάνω στο Ρέτσο, κακό κοντρόλ, αλλά ευτυχώς υποφελείται ο Ροντινέ και ωραία παλιά.
3: Ξανά στη Σόφια και ο Παναθηναϊκός έχασε μεγάλη ευκαιρία, Τάσος Νικολογιάννης.
5: Ναι, με το Φαντρόκελιν προηγουμένως ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βγει να δούμε τη φάση αυτή με τον Ζαωρή που θα δώσει για τη δεξιά για τον Ραστόντερ που έχει βγει έξω την περιοχή. Ο Ζαωρή για τον Καμαρά και πάλι Ζαωρή κλείνεται εκεί και χάνει την μπάλα προηγουμένως σε μεγάλη φάση του Παναθηναϊκού από καλοκτυπημένο φάουλ. Από την αριστερή πλευρά ο Ντεφράι έπιασε στο δεύτερο δοκάρι, ο Ντεφράι έπιασε την κεφαλιά απ' έξω ο τερματοφύλακας ο Μαρίνο. Τελευταία στιγμή ο Φαντρόκελ συνέχεια επιχείρηση σου την μπάλα πηγιά. Πρώτη μεγάλη ευκαιρία του Παναθηναϊκού στο 10ο λεπτό από σημερινή φάση. Ζαρουρί, σε αυτό το πλάγιο. Ο Ζαουρί για τον Ραστόντερ χάνει την μπάλα. Ο Ήλιεφ τώρα σε αυτό το κοντρόλ. Έχει βγει ο Φαντρόκελεν όμως και παίρνει την μπάλα ωραία για τον Ζαουρί. Ζαουρί το λάθος. Ο Ζαουρί είναι εκτός αγώνα μέχρι τώρα. Κάνει το ένα λάθος μετά το άλλο και το πληρώνει αυτό ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής. Εδώ Τσιριβέγια ωραία κόβει την μπάλα και με τον Καμαρά θα αλλάξουν. Η πάσα του Τσιριβέγια για τον Ραστόντερ, ο Ραστόντερ για τον Ραστόντερ. Κλείνεται από τρεις. Αλλάζει ωραία ο Λιβάη Γκαρσία αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Για να δω μέχρι την περιοχή ο Κυριακόπουλος θα επιχειρήσει το σουτ την μπάλα out. Καλό το σουτ Κυριακόπουλου, ωραία και ανάπτυξη. Ο Λιβάη έχει μπει με κέφια. Δεν είναι καλό ο Ζαρορή, πρέπει να ανεβάσει την απόδοσή του. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι το ξαναλέω ότι όταν αμήνεται ο Παναθηναϊκός παίζει 4-4-2, όταν επιτίθεται παίζει 3-4-3. Έχει ένα διπλό ρόλο ο Ζαορή όταν ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά επιτίθεται. Λοιπόν, το ελεύθερο τώρα από τον Μαρίνοφ, κεφαλιά του Φαντρόκελεν που θα δώσει αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος θα μπει από αριστερά, θα προσπαθήσει να αποφύγει τον αντίπαλό του, θα παίξει το 1-2 με τον Αντίνο, τελικά θα κοπεί και από τους αμυντικούς της ΤΣΣΚΑ. Ο Τσεριβέγια πρεσάρει ωραία, η μπάλα στο Ζαρουρί, η σέντα του Ζαρουρί για τον Λιβάη Γκαρσία, δεν την πιάνει την κεφαλιά εδώ ο Αντίνο από αριστερά, όλα αυτά έξω την περιοχή της ΤΣΣΚΑ. Καμαρά, Αντίνο, κλείνονται εκεί, την μπάλα προς τα πίσω. Ωραία η αλλαγή, η πάσας όχι. Ο Τσιριβέγια καλή σκέψη είχε, αλλά ο Ζαρουρί καθυστέρησε λίγο και έτσι δεν μπορούσε να κοντρολάρει την μπάλα. Προηγουμένως ο Μαλαβάνος στο 10ο λεπτό σου του Κυριακόπουλου, η μπάλα λίγο out. Ο Παναθηναϊκός επιθετικά βγάζει πράγματα σήμερα. Επαναλαμβάνω με ένα σύνθετο σχήμα όπως βλέπω, όταν αμήνεται η ομάδα βλέπω τον Λιβάη να παίζει ακριβώς δίπλα στο Ραστόντερ, όταν επιθέτει βγαίνει λίγο πιο δεξιά και παίζει λίγο πιο πίσω Ζαρουρί και κάνει μια τριάδα. Τώρα βγει από δεξιά η ΤΣΣΚΑ με τον Μασέλ. Η μπάλα στο χώρο της άμυνας και αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες, ο Χόφμαν με τον Ντβάλι. Μπάλα θα πάει.
3: Πάμε σε ένα ημέγγυνο που υπάρχει πρόβλημα για τον Ολυμπιακό όπως φαίνεται. Έλα Γιώργο Τσανάκα.
7: Ναι, θα έχουμε αναγκαστική αλλαγή όπως φαίνεται, καθώς ζω τα σύλληπα την προσπάθεια να κάνει ένα σπριντ. Έπεσε στο έδαφος, έχει πιάσει τον οπίσιο μοιραίο του και θα αποχωρήσει από το γήπεδο. Ο Ολυμπιακός λέγαμε ότι έχει ένα σεντερφόρ κανονικό, τον Γιούμπελ Κάμπι, έχει και τον Ζώτα Σίλβα. Τελικά δεν μπορεί. Ο Ζώτα Σίλβα μετά από 14 λεπτά θα αποχωρήσει. Στη θέση του θα μπει ο Κώστας Φορτούνη στην πρώτη του εμφάνιση μετά την επιστροφή του. Τον Γιούχαραν τον Ζώτα Σίλβα πανηγύρισαν οι Ολλανδοί όταν τραυματίστηκε. Δεν πειράζει. Θα μπει ο Φορτούνη και μακάρι να του ηγήσει. Το 15ο λεπτό λοιπόν. Η ατυχία χτυπά την πόρτα του Ολυμπιακού και του Μεντιλίμπαρ. Δεν έχει άλλο σεντερφόρ, θυμίζουμε. Οπότε έως φυλάξει ο Ελκαμπή να είναι καλά. Να μην χρειαστεί να κάνει κάτι στην κορυφή της επίθεσης. Αριστερά πάει ο Φορτούνης, όπως έπαιζε ο Ζώτα Σίλβα. Δεξιά παραμένει ο Τζέλσον Μάρτιν. Και θα έχουμε συνέχεια σιγά σιγά στο παιχνίδι. Με το Ολυμπιακό να τηρεί το fair play, γυρίζοντας την μπάλα πίσω στον Ορτέγκα. Απευθείας out και ψηλά κατευθείαν να πιέσουν οι Ερυθρόλευτοι. Ενώ στο 10ο λεπτό ο Ντάνι Γκαρσία μετά από ένα λάθος του Ελκαμπή αναγκάστηκε να κυτρινιστεί ο πρώτος του αγώνα με κυτρινή κάρτα. Σαν και οι Ολλανδοί έχουν τραβήξει δύο φορές τον Ζέλσον και ο Μαριάννη ακόμα δεν έχει δώσει κάποια κάρτα. Με τον Σάντλερ και τον Φόνβιλ, τον Τάντιτ, ο Έσε τον επιτηρεί, ένα γέμισμα, κόβει ο Ροντινέη. Για δεύτερη μπάλα από τον Έσε και ο Μπουστάβο Σά, πολύ ωραία για το Φορτούνι. Λάθος, Φορτούνι είναι κρύος. Ο Ροντινέη και αυτός λάθος, κλαίνει ο Τάντιτ, φυλά στο γήπεδο και παίζει αριστερά για τον πίσω. Παράλληλα με την περιοχή, γυρίζει ο Φορτούνι, κόβει, απομακρύνει όπως το Ρέτσο σε πλάγιο.
3: Πάμε στη Σόφια ξανά για ένα κόρνερ του Μπράσινου, τα Ζουνικολογιάννη.
5: Έχουμε το κόρνερ που κέρδισε ο Παναθηναϊκός, μια καλή φάση. Θα ωραία παίχτη στη σέντρα, ξαναμυντική μπάλα πήγε λίγο πάνω από το δοκάρι. Θα μπορούσε να μπει κόλλε εδώ η μπάλα. Ο Τσιριβέγια σε αυτό το κόρνερ. Πολλοί κόσμος μέσα στην περιοχή της ΤΣΣΚΑ. Τσιριβέγια το κόρνερ. Ο μακρύνουν εκεί Καμαρά για τον Κυριακόπουλο και ο Παναθηναϊκός παραμένει στην επίθεση τώρα για τον Τσιριβέγια. Ο Τσιριβέγια κλείνεται, θα δώσει ωραία στον Καμαρά. Ο Καμαρά επειδή πρεσάρεται και θα δώσει τον Κάτρι, ο Κάτρι αριστερά στον Κυριακόπουλο. Τώρα θα έρθουν σε σετ επίθεση οι παίκτες του Παναθηναϊκού, θα γυρίσουν πίσω τα στόπερ και ο Ντεφράι και ο Φαντρόκελεν. Ο Παναθηναϊκός τώρα λοιπόν παίζει στην ανάπτυξή του αυτή με τριάδα. Όπως είπαμε πριν, ο Πένια, η παλιά του Πένια και τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη Γκαρσία κερδίζει, προσπαθεί και στην παρά τη χάνει. Βούλγαροι τώρα θα βγουν ωραία στην επίθεση από δεξιά με τον Μασιέλ. Έχει μπροστά τον Κυριακόπουλο, αλλά θα βγει μπάλα, θα κερδίσει αυτό το πλάγιο ο Παναθηναϊκός. Μασιέλ δεν μπόρεσε να κερδίσει την μπάλα εντός περιοχής. Ο Παναθηναϊκός αυτά τα πρώτα 15 λεπτά πρέπει να πω ότι το ελέγχει το παιχνίδι. Έχει βέβαια τη φάση αυτή η Τσέσκα που έβγαλε ο Πένια. Θα μπορούσε όμως και ο Παναθηναϊκός να έχει σκοράρει με τις ευκαιρίες που έχει κάνει. Εδώ Καμαρά κάνει λάθος κοντρόλ πίσω ο Κάτρης για τον Τεφράη. Πένια κλείνεται. Ο Πένια για τον Φαντρόκελεν, αυτός κλείνεται, πρεσάρει τώρα η ΤΣΚΑ. Κυρία Παναθηναϊκός να σπάσει τον πέση και να βγει με αριθμητική υπεραριθμία. Ο Λιβάη τελικά. Ο Λιβάη σε αυτή τη προσπαθεί να αποφύγει έναν και δύο παίκτες. Κλείνεται, κόβεται. Ο Λιβάη έχει μπει με κέφια όμως. Και τώρα ο Παναθηναϊκός πρεσάρει, προσπαθεί ο Ραστόντερ να κλέψει την μπάλα. Ο Λιβάη παίζει πολύ κοντά στο Ραστόντερ. Εδώ όμως ο Αντίνο δεν μπόρεσε να μαρκάρει καλά τον Μεντίνα. Τελικά διώχνει η μπάλα, είναι πλάγιο για, για την Τσέσκα 1948. Μεντίνα που παίζει δεξιά για την Τσέσκα. Ο Ντβάλι με το Χόφμαν σέντερ μπακ και ο Γκάσεβιτς αριστερό μπακ. Το πλάγιο εκτελείται. Φαντρόκελεν εκεί για άλλη μια φορά κερδίζει αυτή τη μονομαχία. Πιέζει ο Παναθηναϊκός στο κέντρο.
3: Πάμε ξανά στην Ολλανδία και να ακούσουμε τον Γιώργο Τσανάκα με όσα έκανε ο Ολυμπιακός. Εκεί έλα Γιώργο.
8: 18 λεπτά στο Hoffer Stadium. Οι Ολλανδοί συνεχίζουν να παράσουν τον Ταχνό. Ο Μαριάννης συνεχίζει με τη σειρά του για αυτό ένα του αγνοεί και να αγνοεί τις διαμαρτυρίες των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Νωρίτερα είχαμε και ένα μικρό τραυματισμό του Ρέτ στο κεφάλι. Αλλά είναι μια χαρά ο αρχηγός. Συνεχίζει με τον Ροντινί. Το κερδισμένο φάουλ από τα δεξιά να γεμίζει προς τον Ζέλσον. Ο Ζέλσον μια πρώτη κεφαλιά. Άρα το πλάγι out μπροστά στον πάγκο που είναι μόνιμα όρθιος ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα Ροντινή. Θα είχα ένα στήριγμα. Να δούμε τι θέλει να το βρει. Είτε στον Ελκαμπή είτε στον Ζέλσον. Περιμένει ο Ροντινή. Εκτελεί εκεί που είναι ο Ελκαμπή να αποδεχθεί την μπάλα. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί ούτε και ο Φορτούνης. Κατεβάζει ο Ρέτσος. Και υπό την πίεση του Λίνσεν γυρίζει πίσω στον τερματοφύλακα του στον Μπάλτσα Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς κάνει ένα στήριγμα και πάλι θα γεμίσει προς τον Φορτούνη και τον Έστε, δεν θα πετύχει κανείς, αλλά μόνο ο Στόρμ. Κερδίζει όμως την μπάλα ο Γκουστάβος Σάρα στο χώρο μεσαίας γραμμής, δίνει στο Ρέτσο, ζητά ξανά. Έτσι με τον Φιρόλα, ο Φιρόλα στο χώρο μεσαίας γραμμής και τον Έστε, για τον Φορτούνη, ο Ολυμπιακός κατεβάζει την μπάλα. Ο Φορτούνης επιχειρεί μια αλλαγή παιχνιδιού, δεν είναι καλή, δεν θα περάσει. Για τον Ροντινί, ο οποίος τελικά με τη δεύτερη θα γίνει καλό στους παλακτήρες, για τον Ντάνι Γκαρσία. Θυμίζω πέντε με κίτρινη κάρτα. Ο Φορτούνης έχει κλείσει προς τα μέσα για τον Ζέλσον. Δεν έχει μπει στο παιχνίδι ο Ζέλσον. Και τώρα ο Ροντινί θα κόψει με φάουλ την αντεπίδεση, την υποψία κόντρα αντεπίδεση των Ολλανδών και του Μπίστοφ. Το 20 λεπτό έχουμε δει με έμεινε ο Ολυμπιακός 0-0 στο Hoffer Stadion, όπου οι γηπεδούχοι έχουν ένα δοκάρι στο ξεκίνημα του αγώνα με τη σέντρα του το σερί, και από εκεί πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο, ούτε κάτι αξιολογό πλευράς Ολυμπιακού. Με ένα εύκολο λάθος εδώ από τον Παναγιώτη Ρέτσο δίνει την κατοχή στους Ολλανδούς. Ο Τάντιτς, ο Μπίσοφ, ο Τάντιτς ξανά με τον Λεμπρετόν θα χάσει. Ο Ζέλτσον συνεχίζει να είναι εκτός κλίματος του αγώνα και άλλο φάουλ που δίνει ο Μαριάννη, αυτή τη φορά του Ζέλτσον. Τον Μπίσοφ ο Ζέλσον έχει χαλάσει το μυαλό του επειδή δεν παίρνει φάουλ. Πάει λάθος πάνω στην μπάλα, πάει λάθος πάνω στους αντιπάλους του και τώρα βάζει την Αιμέχε μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού και ξεσηκώνει και την κερκίδα των Ολλανδών για αυτή την εκτέλεση φάουλ όπου έχει πάει ο Σερί και ο Μπίσοφ από τα αριστερά και περίπου 10 μέτρα και πλάγια από την περιοχή. Και η 11 του Ολυμπιακού μέσα στην περιοχή για αυτή την άμυνα. Χρειάζεται προσοχή εδώ από τους ερυθρόλευτους στο 21ο λεπτό. Πιθανότητα ο Σερί με το αριστερό, ο αρχηγός ομάδας, για να δούμε. Εκτελεί τώρα ο Σερί, γεμίζει ο Ροντινέ στο πρώτο δοκάρι, πολύ εύκολα θα διώξει με το κεφάλι, απομακρύνεται ο κίνδυνος. Και τώρα ο Ζέλσον γίνει ψηλά να πιέσει, εκεί που είναι ο Ορτέγκα να διώξει με τη μία, αλλά βρίσκει και πάλι στην παίκτη του με τον Μπίτσοφ, με τον Σερί, μέσα στην περιοχή και πλάγια με μπάλα στο αριστερό του Σερί, το σουτ, πάλι ο Πόποβιτς τα απομακρύνει. Συνεχίζουμε όμως δηλαδή την κατοχή. Μέσα στην περιοχή ο Μπίτσοφ θα να περάσει κόβει, Ροντινέ, ξανά ο Μπίτσοφ. τα όρια της περιοχής και πλάγια Αυγαδικός περιοχής. Θα παίξουν κάθετα με τον Σερί, ο Ροντινή καθυστερεί, θα πέσει, θα πάρει τελικά το φάουλ και κάπως έτσι πλήγε. Αυτός ο κίνδυνος απομακρύνεται από πλευράς κηπεδού πόνη. Σε 22 λεπτό, άλλη με επικίνδυνη φάση για τους Ολλανδούς. Αυτό το πρώτο, το σάλεπτο, 22 λεπτά των γηπεδούχων είναι αρκετά πιεστικό για τον Ολυμπιακό που πρέπει να κρατήσει περισσότερο μπάλα, να μην δέχεται φάση και να αρχίσει σιγά σιγά να χτίζει φάσεις από πίσω, αλλά και φυσικά να βάλει περισσότερο τον Μπουστάβο Σά και τον Ζέλτον Μάρτιν στο παιχνίδι. Το γέμισμα του Πόποβιτ δεν θα περάσει μπάλα πλάγιο out όμως για τον Ολυμπιακό από τα δεξιά και λίγο κάτω το χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Ροντινή εκτελεί για τον Ρέτσο. Κανά ο Λίντεν πάρα πολύ πιεστικά πάνω του, να πιέσει, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού γυρίζει για τον Πυρόλα, ο Πυρόλα για τον Μπρούνο στα αριστερά. Με λίγες επαφές τώρα ο Μπρούνο γεμίζει βλέποντας τον Ελκαμπή. Το Ελκαμπή κατεβάζει παράλληλα με την αντίπαλη περιοχή. Περιμένει τον Φορτούνι. Ο Φορτούνις με το εξωτερικό δεν θα βρει συμπέκτη, θα βρει αντίπαλο. Αλλά το πλάγιο out είναι κερδισμένο για τους Ερυθρόλευκους παράλληλα με την περιοχή του Ορτέγκα. Και ο Μπρούνο νομίζω θα γεμίσει με τα χέρια σφαλώς, θα κάνει ένα δυνατό πλάγιο out. Σε το 3ο λεπτό, εδώ να δούμε αν μπορεί να δημιουργήσει κάτι καλό ο Ολυμπιακός. Τον Ορτέγκα, εκελεί ο Ορτέγκα δυνατά, θα πάρει με κεφαλιά, προσπαθεί τον Κουστάβο Σά, διώχνει ο Κουστάβο στο Στάντης. Με τον Ρέτσο να βρει το Φορτούνι, ο Φορτούνις με τη μία στο δεύτερο δοκάρι εκεί που είναι ο Ελκαμπή. Μια κακή απομάκρυνση από τους Ολλανδούς και το πρώτο κόρνερ του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση στο 23ο λεπτό, 23ο προς 24ο, αμέχει ο Ολυμπιακός στο 0-0. Πάει ο Κώστας Φορτούνης, ένας σπεσιαλίστας στις στατικές φάσεις, να εκτελέσει από τα δεξιά όπως επιδείξει ο Ολυμπιακός. Όλοι μπροστά από πλευράς Ολυμπιακού, εκτός από τον Μπρούνο και τον Έστε που είναι στα όρια της περιοχής. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές είναι μέσα στην αντίπαλη περιοχή και οι 11 της Ραϊμέχεν μέσα στην περιοχή τους. Τελικά αλλάζει ο εκτελεστής, θα πάει ο Ροντινή. Γιατί τώρα αυτό, για να δούμε. Ο Ροντινή από τα δεξιά. Έχει δίπλα το Φορτούνι, εκεί πάει η μπάλα. Φορτούνι κανένα κοντρόλ. Γεμίζει εκεί που μπερδεύονται προς στιγμή. Ο Ορτέγκα και ο Σάντλερ να μπλοκάρει τελικά με δεύτερη προσπάθεια. Τώρα μας λέγανε στα Εμέχεν και προσπαθεί γρήγορα.
3: Αν εκμετάλλευτο το πρώτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό, πάμε στη Σόφια, Τάσος Νικολογιάννης.
9: 24 λεπτά στη Σόφια, δεν έχουμε χάσει κάτι όσο δεν ήμασταν εδώ. Τσέσσεκα 1988 Παναθηναϊκός 0-0. Ενώ εδώ έχουμε ένα τραυματισμό του αρχηγού, ο Ντβάλι πρέπει να είναι, ο αρχηγός της Τσέσσεκα έχει πέσει κάτω, πιάνει το μυρό του, δεν ξέρω αν είναι μυϊκός ο τραυματισμός. Η ευκαιρία στο αγώνα μέχρι τώρα, η σημαντική ευκαιρία της Τσέσσεκα στο 7ο λεπτό με τον Ρούσεφ, που απέξω έξω Χαπένια και στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός είχε μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Φαντρόκερ στο 10ο λεπτό και με τον Κυριακόπλο στο 12ο λεπτό. Στο 18ο λεπτό από σέντρο του Θαωρή από δεξιά η μπάλα βρήκε σε αμυντικό τους Τσέσκα και πέρασε λίγο πάνω από το δοκάρι. Μέχρι τώρα το πρόβλημα που εντοπίζω εγώ με αυτό που βλέπω είναι η δεξιά πλευρά του Παναθηναϊκού, εκεί όπου υπάρχει πρόβλημα και με τον Ζαρουρί όταν βγαίνει, όταν παίζει, βγαίνει από εκεί ο Μάγκερ και ο Ρούσεφ πολλές φορές έρχεται από εδώ. Δημιουργούν υπεραριθμία και αυτό είναι το μοναδικό πρόβλημα που έχω εντοπίσει στο αμυντικό κομμάτι μέχρι τώρα για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός ο οποίος προσπαθεί με ηρεμία στο παιχνίδι του και χωρίς να κάνει βιαστικές κινήσεις να βρει τη στιγμή του. Έχει επιχειρήσει κάποια πράγματα, έχει και μια καλή στιγμή από ένα μπάσον του Λιβάη Γκαρσία που δεν έγινε φάση στα πρώτα λεπτά. Αυτή η ηρεμία πρέπει να συνεχίσει να την έχει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού και να μην εκβιάζει καταστάσεις. Τώρα ξεκίνησε και πάλι το παιχνίδι. Ο Ντβάλι σηκώθηκε. Ο Λιβάη Γκαρσία η πάσα πολύ ωραία για τον Αντίνο. Μέσα στην περιοχή ο Αντίνο δεν κάνει το κοντρόλ. Η πάσα του Λιβάη ήταν πάρε βάλε. Όμως ο Αντίνο δεν έκανε το κοντρόλ. Θα έβγαινε μόνος του με τον Μαρίνοφ και θα μπορούσε εκεί να δημιουργηθεί φάση για γκολ. Ο Λιβάη είναι σε καλή κατάσταση και αυτό είναι ένα πολύ καλό νέο για τον Παναθηναϊκό. Ντβάλι, ο οποίος τώρα θα μπει σε λίγο στο παιχνίδι. Πρέπει να μείνει ένα λεπτό έξω με τον νέο κανονισμό γιατί προσφέρει κάποιες πρώτες βοήθειες. Και πήγε ο Παναθηναϊκός να βάλει έτσι γκολ προηγουμένως. Η πάσα τώρα εκεί που πάει είναι ο Τσιριβέγια, Τσιριβέγια τον Καμαρά. Ο Καμαρά για τον Κάτρι, ο Κάτρις για τον Ζαρουρί. Ζαρουρί πλησβαίνει εκεί οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Τώρα θα μπει ο αμυντικός της Τσέσκα. Έμεινε ένα λεπτό έξω. Ντεφράι για τον Φαντρόκελεν και πάλι Ντεφράι. Ο Ντεφράι για τον Λιβάη.
10: Ο Λιβάη για τον Κάτρι. Κάτρις για τον Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί από δεξιά, ωραία, πάει να πάρει την μπάσα για να την κάνει στον Λιβάη. Τελευταία στιγμή κόβηκε εκεί από τον... από τους παίκτες της ΣΚΑ, προσπαθούν να βγουν στην επίθεση, ο Κουέγερ έκοψε και τώρα θα βγει από δεξιά η ΣΚΑ με τον Μασιέλ στη σέντρα μέσα στην περιοχή. Φαντρόκελεν την πρώτη κεφαλιά, ο Ζαλωρή ψύχραμα για τον Κάτρι, ο Κάτρις για τον Καμαρά και πάλι Ζαλωρή πρεσάρει η ΣΚΑ, ο Κάτρις διώχνει και πάει μπάλα, είναι ο Ραστόντερ, απομακρύνουν οι παίκτες της ΣΚΑ και ο στη Βέγια για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος βλέπει τον Λιβάη Γκαρσία στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά του Γκαρσία, η μπαλ out. Φεύγει μακριά, αλλά ήταν μια καλή σκέψη από τον Κυριακόπουλο. Ο Λιβάη Γκαρσία είναι ένας κίνδυνος για την άμυνα της ΣΕΣΚΑ. Πρέπει να βρει άλλον έναν τέτοιο κίνδυνο ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει να βάλει ένα γκολ, γιατί μέχρι τώρα ο Ροστόντερ δεν έχει μπει στο παιχνίδι, ο Ζαωρή δεν είναι καλός και αντίνω λίγα πράγματα. Τώρα εδώ έσπασε το πέσικ εύκολα η ΣΕΣΚΑ και θα γίνει και η πάσα μπροστά. Ο Φαντρόκελεν, Καμαρά. Καμαρά, ωραία αλλαγή κατεύθυνσης για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια για τον Κυριακόπουλο. Ο Αντίνο κάνει την κίνηση. Ο Κυριακόπουλος εκεί παίζει, προσπαθούν να παίξουν το 1-2. Για να δούμε. Παίζουν το 1-2. Κόβεται τελευταία στιγμή το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από αυτή τη συνεργασία του Κυριακόπουλου και του Αντίνο. Ο Κυριακόπουλος αυτό το πλάγιο 27 προς 28 λεπτό του αγώνα πρέπει να το εκτελέσει για να μην γίνει αλλαγή. Το εκτελεί. Φαντρόκελεν για τον Ντεφράι. Ντεφράι, επαναλαμβάνω, 3-4-3 όταν ο Παναθηναϊκός επιτίθεται, 4-4-2 όταν αμήνεται. Τώρα ο Ντεφράι για τον Κάτρι, πιέζεται ο Κάτρις. Πάσα του για τον Ζαουρί και αυτός πιέζεται. Ζαουρί, πίσω για τον Κάτρι. Η ΤΣΕΣΚΑ παίζει πιο ψηλά σήμερα και αυτό ο Παναθηναϊκός μπορεί να το αξιοποιήσει με την ταχύτητα του Γκαρσία. Φαντρόκελεν. Ωραία, πάσα του Φαντρόκελεν για τον Αντίνο. Η μπαλιά του Ραστόντερ πολύ ωραία, δεν έσπασε το pressing και βγαίνει από αριστερά ο Ζαουρί. Πρέπει κάτι να κάνει ο Ζαουρί. Επιτέλους η σέντα του Ζαουρί απομακρύνει την μπάλα. Έχουμε φάουλ του Αντίνο μέσα στην περιοχή. Δίνεται από τη διαιτή. Θα μπορούσε εδώ ο Αντίνο να προσέξει λίγο παραπάνω, διότι η απομάκρυνση δεν ήταν καλή από το Μεντίνα. Η μπάλα θα πήγαινε σε
3: πίσω. Λοιπόν, πάμε στην Ολλανδία όπου πλέον περνά στον αγωνιστικό χώρο και ο Έμρε Μόρ. Γιώργο Τσανάκα, τι γίνεται?
11: Ακριβώς μισή ώρα στο παιχνίδι, αναγκαστική αλλαγή και για την Νάιμέκεν, καθώς ο Αϊς αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού, ένας παλιός γνώριμος, ο Εμρέ Μόρ, παίρνει ο Ελκαμπή, μάχεται με τον Σάντλερ, κεφαλιά του δεύτερου, διώχνει όπως πριν τον Φορτούνιο Φόνβιλ, άλλο να διώξουμε από τον Πυρόλα, πολλές μάχες από τον Ελκαμπή, το εξηγλές πανέλα, ο Φόνβιλ δίνει το παραμικρό φαουλ. Ωραία, ο Γκουστάβος θα μέσα στην περιοχή και πλάγια, το γύρισμα με το αριστερό, πάνω και πάλι στον Φόνβιλ, Εμρέ Μόρ με την πρώτη επαφή με την μπάλα, κάνει μια υπέροχη τρίπλα και εδώ γίνει ταχύτητα στην αντεπίθεση, είναι Εμέ και ο Εμρέ Μόρ συνεχίζει και αλλάζει παιχνίδι εκεί που είναι ο Μπίστοφ. Ο Μπίστοφ πάει κατά μέτωπο, πάει πάνω στο Ροντινέι, τα αριστερά τον Τάζης, λίγο στα μέσα ο Μπίστοφ, φέρει την μπάλα στο αριστερό, έξω την περιοχή η μπάλα, ο Εμρέ Μόρ συνεχίζει, την ταλαιπωρεί, ευτυχώς γυρίζει για τον Νέλια Σμιτ, στον Τάντιτ, για τον Λεμπρετόν, από τα αριστερά, όπως επιτίθεται, είναι Εμέγεν για τον Τάντιτ. Πάλι για τον Μπίσοφ, η κόντρα του Ρέτσου, πάλι ο Μπίσοφ νικητής, ο Τάδης με την περιοχή κάνει μια ρουλέτα στο αριστερό, ο Τάδης γυρίζει, ο Μπρούνο απομακρύνει όπως όπως, εκεί που είναι ο Φορτούνης, κατεβάζει πάρα πολύ ωραία την πόλη στο Φορτούνη, θα κερδίσει και το φάλτσο να διευθύνεσαι, όχι λέει ο διευθύνης, έβαλε σφυρίγλα στο στόμα, ο Μαριάννη δεν το δίνει και τώρα ο Τάδης. Θα γεμίσει το δεύτερο δοκάρι, δεν θα βγει ο Πόποβιτς, αλλά η μπάλα περνάει απευθείας out. Ενώ ο Μπίσοφ τώρα ζητάει φάουλ από τον Γκουστάβο Σά, δεν υπήρχε κάτι. Και τον Μαριάννη έχει πολλή δουλειά στο σημερινό παιχνίδι. Τους παίκτες της Ανδρός του Ολυμπιακού να διαμαρτύρονται συχνά στον Ιταλό διαιτή και τώρα να κάνει παρατηρήσεις σε Μπίσοφ και Γκουστάβο Σά. 30 λεπτά συμπληρωμένα, το Hoffer Stadion το 0-0 παραμένει. Οι γηπεδούχοι θέλουν να δώσουν μπάλα, θέλουν να δώσουν φόρο στον Ολυμπιακό, να πάρει μέτρα και να χτυπήσουν με το γρήγορο και δουλεμένο transition που έχουν. Έχουν και καλούς αρτίστες και καλούς συνθέτες μπάλας όπως ο Τάτης, όπως ο Εμρέ Μόρ, όπως ο Σερί. Και θα πρέπει ο Ολυμπιακός να τους βγάλει εκτός αγώνα. Γεμίζει ο Πόποβιτς, ο Ελκαμπή δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά, παίρνει ο Έστε μια δεύτερη. Πάρα πολύ ωραίο το κατέβασμα του Γκουστάβου Σά για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος κρατάει παιδιά τον Πυρόλα ψύχραμα. Ο Πυρόλα έχει τα αριστερά του τον Ζέλσον, εκεί πάει η μπάλα. Ο Ζέλσον θα αναστατιωθεί με τον Εμρέ Μόρ. Κλείνει το μέσα ο Ζέλσον.
12: για Χίλιος Δέλσον, για τον Ντάνι Γκαρθία, καθώς για τον Πιρόλα. Η Πιρόλα γεμίζει προς τον Γκουστάβο Σά, και θα πηδήξει κάνω τον Γκουστάβο Σά να πάρει την μπάλα. Και πάλι ελέγχουν Ήγη Παιδού και Μρέ Μόρ κλείνουν στο αμέσα την κυρία αλλαγή παιχνιδιού. Ο Ροντινέ είπε να βγει τώρα του φάου στην μπάλα. Δεν θα βγει. Θα κερδίσει όμως το flag out. Πάλι σταματάει το παιχνίδι ο Μαριάννη. Δεν καταλαβαίνει αυτό το λόγο. Επειδή σταμάτησε ο Μπίσοφ. Όχι, συνεχίζει το παιχνίδι και πάλι το σταματάει ο Μαριάννη. Έχει αρχίσει να χάνει λίγο το παιχνίδι. Ο Ιταλός διαιτητής είναι elite διαιτητής. Και πραγματικά δεν καταλαβαίνω πώς ακριβώς τσιρίζει. Δείχνει να το έχει χάσει και από τις δύο μεριές. Ο Ιταλός ρέφερε. Τώρα ο Δίσνη για το παιχνίδι. Με τον Ροντινέ από τα δεξιά. Ο Ροντινέ μιλάει αρκετά με τον Μεντιλίμπαρ της καριέρας παρατηρήσης εκεί. Ο βάσκης τεχνικός. Και σε αυτόν και στο Ρέτσο. Κάνει και ο σίγουρης πάσης από ό,τι καταλαβαίνω. Και παίζει για τον Γκουστάβο Σά. Ο Γκουστάβο Σά κάνει ένα πρώτο κοντρόλ, περνάει ωραίο ο Γκουστάβο Σά. Γεμίζει, εκεί που ο Στάντλερ κόβει με το κεφάλι. Ο Στάντιτς όπως απομακρύνει οι γηπεδούχοι. Ο Πιρόλα με τη μία με το κεφάλι. Ο Έτσε πηδάει μόνος του, παίρνει μια κεφαλιά. Μια δεύτερη του Στάντιτς, μια τρίτη από τον Φορτούνι. Μπάλα στα δεξιά και που είναι ο Μπίσοφ. Ωραία ωραία την είναι δυνατά πάνω στην μπάλα. Και ένα γέμισμα εκεί που κυνηγάει ο Ρέτσος και ο Λίντσεν. Ο αριθμός του Λιβέου κατεβάζει με το σύνος, βάζει πλάτη το Λίντσεν. Την παραχωρεί πλάγιο out και τον Στάντιτ παράλληλα με την αντίπαλη περιοχή να περιμένει για να δώσει συνέχεια παιδιά τον Μπίσοφ. Από τα αριστερά ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες, περισσότερο να παίξει κάθετα, περισσότερο να βάλει δύναμη στο παιχνίδι, δηλαδή πάνω περισσότερο παιχνίδι. Βάζουν σύντομα τα πόδια στο Στάντιτ, τώρα μέσα στην περιοχή γυρίζει ο Μπρούνο που είναι πάρα πολύ καλός αμυντικά σήμερα, θα απομακρύνει σε πλάγιο out και πάλι στο 30.
3: Το μικρόφωνο ξανά να μεταφερθεί στην Σόφια και τον Τάσο Νικολογιάννη για το CSKA Παναθηναϊκός. Έλα Τάσο.
13: 33 λεπτό το αγώνα, από το 15 λεπτό δεν έχει γίνει φάση στο παιχνίδι. Παναθηναϊκός προσπαθεί να διασπάσει την άμυνα της CSKA, δεν τα έχει καταφέρει. Πρέπει να ανεβάσει ταχύτητά του, πρέπει να βρει πρωταγωνιστές στο μεσοεπιθετικό κομμάτι που δεν έχει βρει με ξέρεις τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Καμαρά η πάσα του για τον Λιβάη τώρα από δεξιά, για να δούμε. Ο Λιβάη θα κάνει την σέντα το corner. Ξαναλέω, ο Λιβάη είναι η μόνιμη πηγή κινδύνων για την αντίπαλη άμυνα. Πρέπει να τον παίξουν καλύτερα οι συμπαίκτες του και πρέπει να ανέβει και λίγο στα ρορή. Ο οποίος ο Γουμέρος έκανε μια ωραία κίνηση από δεξιά, το σουτ που είχε καλές προϋποθέσεις πήγε πολύ ψηλά. Ο Κυριακόπουλος αυτό το corner, 34 λεπτό το αγώνα, CSKA 1948 Παναθηναϊκός, 0-0. Κυριακόπουλος αυτό το corner. Πρέπει ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή να πάρει κάτι και από τις στημένες φάσεις. Κυριακόπουλος. Διώχνει ο Μαρίνο και φάουλ πάνω στον Μαρίνο, ο οποίος πέφτει κάτω σε αυτή τη φάση. Φαντρόκελεν πρέπει να τον έχει βρει και δίνεται αυτό το φάουλ και περνάει αυτός κίνδυνος, αυτό το ιστημένη φάση σε βάρος της CSKA. Ο Μαρίνο, ο οποίος επειδή βλέπει τον Παναθηναϊκό να πρεσάρει ψηλά τώρα, παίζει με μεγάλες, θα παίξει με τα μπακ του, θα παίξει με το στόπερ, τελικά με τον Τουβάλι. Του βάλει μεγάλη πάσα εκεί που είναι ο Καμαρά. Θα κερδίσει ωραία την μπάλα, θα τη χάσει, θα την ξανακερδίσει με το σώμα του. Θα δώσει για τον Ραστόντερ. Ραστόντερ για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια ωραία δεξιά για τον Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί στερασμέναν. Για να δούμε θα κάνει ο Ζαρουρί. Ο Ζαρουρί από δεξιά. Η σέντα του Ζαρουρί. Ο Μαρίνοφ δεν μπορεί να βρει την μπάλα. Πάει στον Αντίνο. Κυριακόπουλος. Ωραία μέσα για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια κόβεται. Τελικά τι έχουμε. Όχι. Τι έχουμε το corner. Θα έχουμε τους παίκτες της CSKA να βγουν στην επίθεση. Με τον Αντίνο εκεί να γίνεται μάλλον το φάουλ από τον Καμαρά και να κερδίσει αυτό το φάουλ της CSKA. 35-46 λεπτό του αγώνα. CSKA Παναθηναϊκός 0-0. Στον χώρο της άμυνας τώρα οι αλλαγές αλλάζουν πάσες οι παίκτες της CSKA. Ο Κουεγιάρ πάει να πάρει την μπάλα για να κάνει παιχνίδι για τον Ζεμζενή, δεξιά για τον Μεντίνα, Χόφμαν για τον Τουβάλι, ο Τουβάλι για τον Μάγκερ, ο οποίος είναι παντού, έχει έρθει τώρα πίσω για να πάρει την μπάλα. Ο Αντίνο εδώ πρεσάρει προς τα πίσω η μπάλα όπως ο Μαρίνο. Ο Φανεκός πρέπει να πρεσάρει λίγο καλύτερα εκεί στις αλλαγές πάσας. Εδώ χάνει την κεφαλιά ο Καμαρά, προσπαθεί να την κερδίσει. Τη χάνει τελικά και θα κάνει και το φάουλ όταν προσπάθησε να κερδίσει την μπάλα
10: το φάουλ που κερδίζει στο χώρο του κέντρου η ΤΣΚΑ 1948. Επαναλαμβάνω, το 15ο λεπτό του αγώνα το παιχνίδι είναι κλειστό, πολύ κλειστό. Στο... Τώρα την μπάλα την έχει η ΤΣΚΑ, προσπαθεί ο Μάγερ, ο οποίος είναι παντού, για τον Κουεγιάρ και πάλι Μάγερ. Αριστερά για τον Ρούσεφ. Ο Ρούσεφ πίσω για τον Τζουάλι, αυτός και πίσω για τον Μαρίνο. Πεσάρει ο Παναθηναϊκός και ο Μαρίνο ψάχνει να βρει και θα βρει μάλλον τον Κουεγιάρ. Θα του δώσει την μπάλα, όχι. Θα κάνει μια μεγάλη προς την επίθεση εκεί που είναι ο Φαντρόκελεν, που κερδίζει την μπάλα και θα δώσει για τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος κλείνεται εκεί. Τελικά θα δώσει τον Ντεφράι και ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει μια επίθεση με την ΤΣΚΑ να πρεσάρει. Ο Κάτρης, ο Κάτρης για τον Ζαρουρί, ο Ζαρουρί για τον Καμαρά. Ο Καμαρά προσπαθεί να αποφύγει κάποιον τον αντίπαλο, τον αποφεύγει. Θα δούμε τι πάσα θα κάνει τώρα. Ωραία πάσα του Καμαρά. Αντίνο όμως, μεγάλο ρίσκο αυτή πάσα. Τελικά ο Τσιριβέγια βάζει το σώμα του και κερδίζει την μπάλα και από τον Αντίνο περιμένει πράγματα ο Παναθηναϊκός. Ο Κάτρης θα βγει μπροστά τώρα δεξιά για τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη Γκαρσία το έναν με τρεις έχει μπροστά του. Θα δώσει τελικά την πάσα στον Ζαρουρί. Η πάσα του Ζαρουρί για τον Αντίνο έχει καλή σκέψη, όμως ήταν λίγο πιο δυνατή από όσο έπρεπε. Έκανε κίνηση ο Αντίνο μέσα στην περιοχή. Ο Ζαρουρί τον είδα, αλλά ήταν πιο δυνατή πάσα του. Ο Μαρίνοφ τώρα. 37 προς 28 λεπτό του αγώνα. Αριστερά για τον Γκάσεβιτς. Ο Μάγκερ. Ο Κουεγιάρ. Κουεγιάρ τώρα προσπαθεί να βγει μπροστά η ΤΣΚΑ. Κουεγιάρ. Αριστερά για πάλι για τον Μάγκερ. Έχει χώρο ο Μάγκερ. Δεν πάει κανείς πάνω του. Μέσα στην περιοχή για να δούμε εκεί είναι ο Ντεφράι. Θα κόψει όμως το ένας με έναν και ο Ζαωρή τώρα θα προσπαθήσει να βρει το Ραστόντερ, λίγο δύσκολο. Ο Ραστόντερ όμως θα κερδίσει την μπάλα, να δούμε αν θα την προλάβει, την προλαβαίνει. Είναι ένας με τέσσερις όμως, για να την πάει κανένα ο Ραστόντερ εδώ. Ο Ραστόντερ το σου, την μπάλα, out. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο και έτσι με κεφαλιά την μπάλα βγήκε μπροστά. Υποψή ευκαιρία είναι αυτή, αλλά ήταν ένας με τέσσερις. Έχω διαπιστώνει ότι ο Παναθηναϊκός επειδή είναι ακόμα έτοιμος με τα τρεξίματά του και προτιμάει να είναι πιο σίγουρος στην άμυνά του και δεν βγαίνει τόσο γρήγορα στην επίθεση. Στην προκειμένη φάση ήταν ένας με τέσσερις, ο Ραστόντερ με τέσσερις παίκτες της ΣΚΑ. Ο Μεντίνα με τον Κυριακόπουλο. Ο Μεντίνα θα κάνει επίθεση από δεξιά. Έχει βγει ο Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν. Σέντρα, τελικά έχουμε το out. Ωραία εδώ η αμυντική λειτουργία του Φαντρόκελεν. Ο Πένια.
3: Λοιπόν, πρωτού μεταφερθούμε ξανά στην Ολλανδία, να σας πω ότι Άρτεμις Βασιλάκη κατετάγει τέταρτη στον μεγάλο τελικό των 800 μέτρων ελεύθερο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Μπέρμιχα. Μικρόφωνο στον Αιμέγγεν, Γιώργος Τσανάκας.
14: Για να δούμε τον Ολυμπιακό τώρα σε πολύ γρήγορα αντεπίθεση με τον Κουστάβο Σάνα παίζει κάθα και τον Ζέλσον μπαίνει ο Ζέλσον στην περιοχή. Για να δούμε τον Ζέλσον. Φέρει την πάρα στο δεξί. Εκτελεί το βγάζει ο Ορτέγκα με το εξωτερικό προσπάθει στον Ζέλσον. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Το 400 λεπτό να ανοίξει το σκορ στο Χόφερ Στάντιον. Ο Ζέλσον όμως.

0: μετά. Ο Σάντερ, δεύτερη αλλαγή, δεύτερη διακοπή για τους Ολλανδούς και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Ο Γκουστάβο θα παραπέξει με τη μία, δεν μπορεί, θα κοπεί, κερδίζει ο Τάντιτ. Ωραία με το στόμα και την πάει για τον Μπίσοφ, την αντεπίεση ο Μπίσοφ και την πλάτη προτιμή. Έχει μπροστά το Ρέτσο, γίνεται παράλληλα με την περιοχή ο Μπίσοφ, κρατάει ο Μπίσοφ, μπαίνει μέσα στην περιοχή, κλέβει ο Ντάνι Γκαρσία και απομακρύνει εκεί που πάλι ο Τζόνσον πάει να φύγει τελευταία στιγμή, δεν θα καταφέρει να φύγει στην αντεπίεση. Ο Κοντάντης οι Ολλανδοί κάθεται για τον Σερί. Το Σερί έχει τον Μπίσοφ, έχει τον Τάντιτ, παίζει με τον Τάντιτ. Τάντιτ και ο Σερί. Δύο γερόλοιποι, 38 και 39 ετών αντίστοιχα με τον Μπίσοφ. Τον Μπίσοφ πίσω, τον Φόνβιλ. Τον Μπίσοφ ξανά. Κάθετα, καταλαβαίνει ο Φορτούνης και κλέβει, κερδίζει. Ο Έτσε, ο Ροντινέ καθυστερεί, διώχνει εκεί που ο Ελκαβίου θα δει να βάλει πλάτη τον Στόρμ. Τον βάζει πλάτη, εκεί που θα παίξει όμως είναι μόνο ο Νέγιασμιθ. Μεγάλες αποστάσεις εδώ από τους Ολυμπιακούς και ο Εμρέ Μόρφ θα δει να ρολάρει. Αλλά είναι ο Ντάνι Γκαρσία που κάνει καλό πρωτεμήχρονο για να κλέψει. Και τον Μπρούνο και τώρα...
1: Πάμε στη Σόφια για μια στατική φάση της Τσέσκα. Τάσος Νικολογιάννης.
2: Ναι. Έχουμε μια στατική φάση. Ο Κάπης προηγουμένως έφυγε παίκτης τεσσεκά και αναγκάστηκε να κάνει το φάουλ. Για να δούμε αυτή τη στιγμή είναι η φάση. Μπάλα μέσα στην περιοχή. Εκεί είναι δύο παίκτες του Παναθηναϊκού. Είναι και ο Καμαρά. Δεν τη διώχνει καλά. Πάει μπάλα δεξιά. Νέα σέντρα. Κεφαλιά του Φαντρόκελεν. Έχει βγει ο Αντίνο ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα. Προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Δηλαδή πάει κανείς στην επίθεση. Και κλείνει το Αντίνο. Είναι με τρεις παίκτες. Προσπαθεί να περάσει τώρα εδώ, έχει γίνει φάουλ με τρεις παίκτες της ΕΣΚΑ εδώ. Μια κάρτα θα μπορούσε να δείξει ο διαιτητής, το γνωρίζω σωστά έδειξε τον Κάτρι, αλλά δεν έδειξε εδώ στον Αντίνο, ο οποίος έχει φάει πολύ κλωσιά, αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως και προηγουμένως πάλι στο ίδιο σημείο, εκεί που έγινε η φάση πρώτη της ΕΣΚΑ στο 7ο λεπτό, πάλι ο Ρούσεφ, αν δεν κάνω λάθος, βρέθηκε έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού και ο Κάτρι έξω από το φάουλ, βεβαίως είδε την κίτρινη κάρτα, αλλά αν τον άφηνε, θα μπορούσε να δημιουργηθούν προϋποθέσεις για γκολ. Συμβεί για τον Κάτρι. Πανεκός παίζει πολύ προσεκτικά, όσο μπορεί προσεκτικά, μείνει να αφήνει κενά στην άμυνα. Τσιριβέγια. Τσιριβέγια τον Αστόντερ. Αστόντερ για τον Λιβάη. Λιβάη για τον Φαντρόκελεν και νομίζω ότι ένας center for σήμερα του στυλ Ντέσσερ θα είναι λύση στον Πανεκό έτσι πως παίζει στην άμυνα της ΣΚΑ. Αν είναι καλά. Ζαρουρί. Ζαρουρί ενώ βρισκόμαστε στο 43ο λεπτό. Ντεφράι. Ντεφράι για τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν και πάλι Ντεφράι. Ο Ντεφράι αλλαγή πλευράς για τον Ζαωρί. Ο Ζαωρί από δεξιά. Ένας με τρεις. Αυτό γίνεται μόνιμο όταν αλλάζουν πλευρές. Παίζει πολύ οργανωμένα στην άμυνα της ΣΚΑ και δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να απομονώσει τους παίκτες, τους αμυντικούς. Μία φορά το έκανε ο Λιβάη στην αρχή. Ο Φαντρόκελεν και πάλι πάσα του για τον Ζαωρί αλλαγή πλευράς. Ζαωρί τώρα έχει την προϋπόθεση να περάσει.
1: Πάμε στην Ολλανδία που πιέζει ο Ολυμπιακός, Γιώργο Τσανάκα.
0: Στο 44ο λεπτό και ενώ οι Ερυθρόλευκοι προσπαθούν να πιέσουν με τον Μπρούνο να χάνει άλλη μια μπάλα, είναι νομίζω εμφανές ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται και σύντομα αριστερό μπακ ώστε να ανεβάσει κι άλλο την ποιότητα του παιχνιδιού του. Ένα σφύριγμα τώρα από τον Μαριάννη γιατί, για να καταλάβουμε, όχι πλάγια ότι είναι τελικό, τελικά ο Περέιρα που μπήκε νωρίτερα στη θέση του Σάντλερ θα πάει να το εκτελέσει ο δεξιός στόπερ επί της ουσίας. Ο Πιρόλα θα πάρει την κεφαλιά. Ο Εμπρεμόρ κατεβάζει, ο Μουστάβος θα μάχεται, κερδίζει τον Ζέλσον, ο Μπρούνο όπως όπως. Εκεί πολύ καμπή δεν μπορεί να πάρει την πρώτη κεφαλιά. Θα την πάρει όμως όταν είναι καρφία. Τώρα και ο Μουστάβος θα, ωραία κάθετα με το εξωτερικό. Εδώ είναι καμπή, αυτό για τον Ζέλσον. Ο Ζέλσον κλείνει προς τα μέσα, πάλι για τον Γκουστάβο Σα, έχει ποιοτικά κύματα ο Γκουστάβο Σα. Αν μπει και λίγο παραπάνω στις μονομαχίες, θα κάνει τη διαφορά στον Ολυμπιακό, είναι ξεκάθαρο αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Ο Έστε, τον Ρέτσο, αποφεύγει ο Ρέτσο. Τον Λίμπερτ, και θα έχουμε και τρία λεπτά καθυστερήσει. Με τον Πιρόλα και τον Τελτσέ. Γυρίζει ο Έστε, τον Πόποβιτ. Ένα κοντό απομακρύνει όπως όπως εκεί που είναι ο Φορτούνης να πηδήξει, να πάρει την κεφαλιά Φορτούνης, να την πάρει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πίσω ο Περέιρα, σπέρνοντας φυλακά του τον Ορτέγκα. Και αυτός γεμίζει ψάχνοντας...
1: Πάμε ξανά στη Σόφια, ο Παναθηναϊκός προσπαθεί σε τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου μέρους. Τάσος Νικολογιάννης.
2: Ναι, είχε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Στη μεγαλύτερη του 44ο λεπτό, το Ζαωρί βρέθηκε μέσα στην περιοχή, το σούτ όμως που επιχείρησε το απέξω Μαρίνοφ και πήγε και πάνω του. Δεν ήταν και τόσο δυνατό. Ήταν μια καλή προσπάθεια όμως και τώρα θα προσπαθεί να βγει στην επίθεση του Παναθηναϊκού με τον Κυριακόπουλο από αριστερά. ο Κυριακόπουλος θα δώσει για τον Αντίνο. Μέχρι την περιοχή Αντίνο, για να δούμε τον σουτ. Σαφ κάνει ο Αντίνο. Η μπάλα πάει δεξιά στον Αγκαρσία. Ζητάει πέναλτι ο Αντίνο. Δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα. Δεν έχω μόνιτορ. Λιβάει για τον Ζαουρί. Ζαουρί το σουτ. Δεν ευνηδιάζει το Μαρίνο. Το Μαρίνο και μπλοκάρει την μπάλα. Προηγουμένως όμως ο Αντίνο έκανε σαφ. Αντίνα σουτάρει. Η μπάλα έφτασε δεξιά στον Λιβάη Γκαρσία. Τη συνέχεια την ακούσατε. Ένα σουτ το οποίο όμως ήταν αδύναμο, πήγε πάνω στον Μαρίνο, ο οποίος τώρα θα κάνει το βολέ.
1: Δεν υπάρχει ένα κάτι, Τάσο μου.
2: Ναι. Και εγώ έτσι νομίζω, απλά ήθελα να το επιβεβαιώσω. Τώρα εδώ όμως χάνει την κεφαλιά ο Φαντρόκελεν και βγαίνει ο Ήλιεφ. Ο Πένια σώνει τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι offside. Είναι offside, αλλά είναι μια τρομερή απόκριση του Πένια σε αυτό το τετ-α-τετ. Άλλη μια απόκριση του Πένια μετά το πρώτο παιχνίδι. Θέλω να δω, είναι offside, να μου πείτε εσείς από το στούντιο. Μπορεί και να ήταν πολύ offside. Δεν έχει σημασία. Σημασία ότι το γκολ δεν μπήκε. Ήταν επανάληπτο το τετ-α-τετ. Και έχουμε τη λήξη του ημιχρόνου. Θέλω λίγο, Κώστα, να μου πεις να δεις το replay αν στη φάση αυτή υπάρχει offside ή όχι.
1: Με γυμνό μάτι φαίνεται. Γραμμές δεν έχω δει. Με γυμνό μάτι φαίνεται.
2: Ναι. Εάν δεν υπάρχει offside, είναι η μεγαλύτερη απόκρουση του αγώνα μέχρι τώρα από τον Μπένια, ο οποίος έχει σώσει τον Παναθηναϊκό και στο 7ο λεπτό. Από τον τερματοφύλακα του μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός παίρνει αυτά που θέλει. Δεν παίρνει από τους μεσοεπιθετικούς του με ξέρει στο Λιβάη Γκαρσία.
1: Ωραία, Τάσο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. 0-0 σκόρε ημιχρόνου. Πάμε στην Ολλανδία για τελευταία φελόπιτα και εκεί Γιώργος Τσάνακας.
3: Τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου, το φόρι του Φορτούνι. Για να δούμε, καλό είναι στο δεύτερο δοκάρι τελικά όμως. Δεν υπάρχει κάποιος παίκτης, ο Ορτέγκα θα μπλοκάρει σταθερά. Λήξη συνεγερμού για τους Ολλανδούς, παίζει γρήγορα ο Ορτέγκα. Μήπως βγάλουν μια τελευταία επίθεση με τον Φόνβιλ. Ψάχνει ένα στρίμα ο Φόνβιλ, δεν θα το βρει, έχει γυρίσει ο Ντάνι Γκαρσία, έχει κόψει, τη δεύτερη Μπρετών, ο Φόνβιλ άλλο ένα κοντρόλ, δεν θα γυρίσει τον τερματοφύλακά του, πιέζει ο Έστε πάρα πολύ ψηλά. Για να δούμε και πίσω τον Ορτέγκα, ο Ορτέγκα παίρνει πολύ ανοιχτό κοντρόλ, είναι κοντά του Ελκαμπή, ένα γέμισμα εκεί που είναι μόνο ο Ρέτσο να κοντρολάρει και να γυρίσει με το κεφάλι στον δικό τερματοφύλακα, στον Πόποβι, τελευταία 24 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, όλα δίνουν να πάμε με χωρίς φορ. Πάμε τώρα και λίγο νωρίτερα να ενέγινε ο Ολυμπιακός στο 0-0 σε ένα παιχνίδι που έχει ρυθμό αλλά δεν έχει φάσεις. Από μια ευκαιρία για κάθε ομάδα, το 9 για τους γηπεδούχους με το δοκάρι της έντρας του Σερί. Η μεγαλύτερη ευκαιρία όμως ανοίξει τον Ολυμπιακό με ο δεύτερος του Δέλσον, ο οποίος δεν κατάφερε να νικήσει τον Ορτέγκα. Αυτά από το Χόφερ Στάντιον, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο να ενέγινε ο Ολυμπιακός στο 0-0.
1: Δίχως σκορ λοιπόν και ο Ολυμπιακός στον Αϊμέγγεν και ο Παναθηναϊκός στη Σόφια στην αναζήτηση των αποτελεσμάτων που θα οδηγήσουν στην επόμενη φάση των ευρωπαϊκών προκριματικών τις δύο ελληνικές ομάδες. Με τον Πένια λίγο πριν την ανάπαυλα να κάνει μια τρομερή επέμβαση σε φάση που υποδέχτηκε με offside. Οκ, γραμμές δεν είδαμε στο replay. Με γυμνό μάτι φαν και κάπως να είναι τεθειμένος ο επιτιθέμενος της CSKA. Είναι η Μέγκεν, η οποία έχει κάνει δύο αναγκαστικές αλλαγές. Μία αναγκαστική αλλαγή Ολυμπιακός, ο οποίος παλεύει στην Ολλανδία για το δικό του αποτέλεσμα. Πολύ πολύ γρήγορα να σας πω στο ημίχρονο της παράτασης Μπόντο Γκλιμ του Νιόν Σέντζι Λουάζ. Το ζευγάρι το οποίο θα κριθεί ο επόμενος πιθανός αντίπαλος του Ολυμπιακού είναι στο 2-2. Το Καόνο Ζάλγκυρης Δυναμό Ζάγκρεπ είναι 1-2 στο 60, με τους Κροάτες να παίζουν με παίκτη λιγότερο. Το Ερυθρός Αστέρας Χάπελ Μπερσεβά στο 0-0, όπως και το Σλοβάν Μπρεσλάβα Μιαλμπή, όπως και το Τσέλιε Αραράτ Αρμενία.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
9: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες με

0: 48 Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
1: Στην τέταρτη θέση, ενώ να σας πω επίσης πως στο Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου είχαμε και μια 7η θέση πριν από λίγα λεπτά στο 4x100 μεικτή. Αυτή είναι η επίδοση στο 4x100 mixed για την Ελλάδα, 7η θέση. Και εννοείται την ώρα που θα ολοκληρώνονται σιγά σιγά οι δύο τεράστιες αναμετρήσεις σε Σόφια και Νάιμεγγεν, θα έχουμε και τον πολύ πολύ μεγάλο τελικό του Μίλτου Τεντόγλου. 10 και 4 θα είναι η έναρξη αυτού του τελικού. Φυσικά θα έχουμε και την ενημέρωση και από εδώ και θα διαβάσετε και στο sportpalofm.gr τα νέα κατορθώματα που περιμένουμε από το σούπερ παιδί του ελληνικού αθλητισμού.

Τώρα στα υπόλοιπα, υπάρχει πλέον η αποστολή του Όφη, όπως δημοσιοποιήθηκε και από τον Χρήστο Κόντι, επιλογές του Χρήστου Κόντι, με τον Ντίκμαν να είναι τελικά, ο Λορέντσο Ντίκμαν να είναι διαθέσιμος για τους κριτικούς, για τους κυπελούχους Ελλάδος εν ώψη του Superbet Super Cup αύριο το βράδυ στην Κρήτη κόντρα στην ΑΕΚ. Ο Λορέντσο Ντίκμαν, ο οποίος είχε έρθει έχοντας πάρει μέρος σε προετοιμασία, προφανώς κρίθηκε απόλυτα έτοιμος από άποψη κυρίως φυσικής κατάστασης και αγωνιστικής ετοιμότητας, όχι τόσο σε ό,τι αφορά το να γνωρίζει το παιχνίδι του Όφη. Ο Χρήστος Κόντης τον συμπεριέλαβε στους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές του. Υπενθυμίζεται πως ο μοναδικός που βγήκε εκτός λόγω τραυματισμού είναι ο ανέτοιμος Μπόρχα Γκονθάλεθ. Το γνωρίζαμε αυτό, ενώ εκτός είναι και ο Μαρινάκης.

Επίσης να τονίσουμε και το νέο πανελλήνιο ρεκόρ με το οποίο κατάφερε να περάσει στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο ο Απόστολος Σίσκος με τη δεύτερη καλύτερη επίδοση. Έκανε χρόνο 1.54.06 στα ημιτελικά, στα 200 μέτρα ύπτιο. Είναι νέο πανελλήνιο ρεκόρ και πηγαίνει πλέον στον πολύ μεγάλο τελικό. Διαβάζω, πέρασε πρώτος στα 50 μέτρα, συνέχισε 55-87 και στα 100. Μπορείτε αναλυτικά να διαβάσετε κι εσείς για την επίδοσή του και για το πώς κύλησε η κούρσα στο sportpalofm.gr. Οι Έλληνες αθλητές μας συνεχίζουν τις πολύ καλές επιδόσεις τους.

στο άλλο παιχνίδι πάντως των προκριματικών του Conference League. Μάτς το οποίο ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ. Θα ήθελε πολύ βέβαια ο ΠΑΟΚ να μην τον ενδιαφέρει αυτό το παιχνίδι, να μην έχει καν το βλέμμα του εκεί. Ο Απόλλων Λεμεσού βρίσκεται, μάλλον παραμένει πίσω στο σκορ κόντρα στην Μπραν εντός έδρας με το 1-0 των Νορβηγών περίπου 20 λεπτά πριν από το φινάλι αυτή η αναμέτρηση. Υπενθυμίζω πως η ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι, είτε ο Απόλλων Λεμεσού είτε η Μπραν, θα είναι ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ, εφόσον εκείνος δεν τα καταφέρει την προσεχή Πέμπτη απέναντι στην Άντερλεχτ, η οποία είχε περάσει από την Τούμπα με το 1-0 την περασμένη εβδομάδα.

Βγαίνουν ολοταχώς για τα πέναλτι Μποντο Γκλιμπτ και Ιουνιόν Σεντ Ζιλουάζ. Δύο φοβερά παιχνίδια. Στο συνολικό σκορ 5-5 αυτή τη στιγμή δύο ομάδες. 3-3 το πρώτο μάτς, 2-2 το δεύτερο. Διανύουμε την παράταση. Είναι στο 114 το παιχνίδι. Οι Βέλγοι της Σεντ Ζιλουάζ παίζουν και με παίκτη λιγότερο. Έχουν μία κόκκινη κάρτα. Ενώ το μοναδικό μάτς από τα υπόλοιπα των προκριματικών του Champions League που έχει ολοκληρωθεί είναι το Σαμπά Μπακού Άρχους 4-0 με πολύ μεγάλη και άνετη ανατροπή για τους Αζέρους, οι οποίοι είχαν ιτηθεί στο πρώτο μάτς με 1-2 και κατάφεραν στη ρεβάνς να κατατροπώσουν τους Δανούς για να φτάσουν σε αυτό το 4-0.

Παιχνίδι φυσικά είχαμε και για το Superbet κύπελο Ελλάδος με την ΑΕΛ να ξεπερνά πάρα πολύ εύκολα το εμπόδιο των τρικάλων. Επιβλήθηκαν οι Βυσσινοί 4-0, προκρίθηκαν στον δεύτερο γύρο του Superbet κύπελου Ελλάδος και πλέον θα βρουν απέναντί τους την Athens Καλυθέα για την είσοδο στη League Phase.

υπενθυμίζω πως τον Αϊμέγγεν ο Ολυμπιακός στο 15ο λεπτό είδε τον Ζώτα Σίλβα να αποχωρεί με μυϊκό πρόβλημα τραυματισμού και τον Κώστα Φορτούνη να περνά στη θέση του. Και η Αϊμέγγεν ήταν διπλά άτυχη, καθώς ο Ουαΐσα έπρεπε να φύγει στο 30ο λεπτό. Ο Εμρέ Μορ είναι αυτός ο οποίος πήρε τη θέση του. Μάλιστα, ο Εμρέ Μορ κάπως εκνεύρισε και τον προπονητή του. Έκανε αρκετά δευτερόλεπτα να μπει στον αγωνιστικό χώρο, γιατί από ό,τι κατάλαβα προσπαθούσε να βγάλει το σκουλαρίκι του. Το είχε ξεχάσει και δεν έβγαινε και ζοριζόταν και καθυστέρησε να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Ενώ ο Σάντλερ στο 34 μέσα σε ένα τετράλεπτο έγιναν οι δύο αναγκαστικές αλλαγές της Νάιμέγγεν. Αποχώρησε για να μπει στην θέση του ο Περέιρα.

Ο Σάντλερ, ο οποίος προτιμήθηκε από τον προπονητή του παρά τις ενοχλήσεις που έχει εδώ και μια εβδομάδα, η αλήθεια είναι, τις είχε πριν από το ματς του Καραϊσκάκης, έπαιξε, βγήκε με αλλαγή, έπαιξε και με την Telstar στην ΙΤΑ στην πρεμιέρα του προαθλήματος Ολλανδίας, μπήκε και βασικός για την Αϊμέγγεν στη ρεβάνς με τον Ολυμπιακό, αλλά δεν κατάφερε ούτε το πρώτο ημίχρονο να βγάλει και έγινε αναγκαστική αλλαγή.

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά ξανά προς τη Σόφια και τον Τάσο Νικολογιάννη. Έχουν επιστρέψει δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Έλα, Τάσο.
1: Λοιπόν, έχουν επιστρέψει. Έχουμε την Σέντρα και την Τσέσκα 1948. Με τον Μάγκερ να είναι στη Σέντρα. 0-0 το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου. Ο Παναγικός είχε τις περισσότερες φάσεις. Η τελευταία φάση ήταν offside. Η μεγάλη ευκαιρία της Τσέσκα, σωστά εδώ στην Τουρκία. Ο Παναγικός είχε τις περισσότερες φάσεις. Η Τσέσκα είχε αυτή στο 7ο λεπτό με τον Ρούτσεφ και την έξω για απόκριση του Πένια. Αλλά ο Παναγικός πρέπει να είναι πιο αποτελεσματικός σε κάποιες ευκαιρίες στην επίθεση. Τώρα εδώ το λάθος του Μαρίνοφ, ο Λιβάη. Ο Λιβάη, το σούτ Λιβάη, μπάλα πάνω στον Μαρίνοφ. Αντίνο μέσα στην περιοχή. Λασάρι, ο Μαρίνοφ διώχνει. Να λοιπόν η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του Παναγικού στο δεύτερο ημίχρονο. Οι παίκτες του Παναγικού πρέπει να σουτάρουν, γιατί ο Μαρίνοφ το έδειξε και στο πρώτο παιχνίδι αυτό. Έκανε λάθος εδώ, Λιβάη σούταρε. Ο Μαρίνοφ απέκρουσε. Ο Αντίνο κέρδισε το rebound, νέο σούτ. Απέκρουσε ο Μαρίνοφ και πέρασε αυτή η φάση και τώρα το πλάγιο θα αλλάξει. Το Κυριακόπουλος το εκτέλεσε λάθος. Η πρώτη μεγάλη στιγμή του αγώνα, ο Μαρίνοφ κάνει το λάθος, η μπάλα φτάνει στο Λιβάη. Το σούτ του Λιβάη αποκρούει ασθενός ο Μαρίνοφ. Η μπάλα φτάνει στον Αντίνο. Νέο σούτ το Αντίνο απέξω πάλι ο Μαρίνοφ, ο οποίος έχει πέσει κάτω. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει πράγματα από τους μεθοδοποιητικούς, πρέπει να βρει τον γκολ. Μπορεί να το βρει τον γκολ. Ο Ζαωρίς στο τελευταίο 20 του χρόνου έχει ανέβει, πρέπει να ανέβει πιο
0: αντίστοιχα. Πάμε με την ευκαιρία και στην Ολλανδία, ο Ολυμπιακός έχει φάσει.
2: Γκολ για τον Ολυμπιακό στο 47 λεπτό, ο Γιούμπελ Καμπί, ο Μαροκινός Κίλερ σκοράρει στο 47 λεπτό με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Είναι στο θέση να πάρει το rebound από την ασθενή επέμβαση του Ορτέγκα μετά το γύρισμα του Κουστάβο Σά και ο Αγιούμπελ Καμπί φυλάει το σήμα, πανηγυρίζει μπροστά στον κόσμο του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός παγώνει το Hoover Stadion, μπαίνει δυνατά και προηγείται γρήγορα 1-0 κόντρα στην Αϊμέχεν, παγωμένο το γήπεδο. Δεν πιστεύουν αυτό που έγινε. Οι Ολλανδοί είναι λογικό, καθώς στο πρώτο ημίχρονο είχαν τον έλεγχο, αλλά στο δεύτερο ο Ολυμπιακός μπαίνει πάρα πολύ δυνατά. Καταφέρνει χάρη στην Οτσιβέρκια και την πάρα πολύ ωραία προσπάθεια του Κωνστάπο Σά. Έκανε το παράλληλο γύρισμα με την περιοχή. Ο Ορτέγκα έντεψε ασθενός και ο Γιούμπελ Καμπί με το κακό του πόδι στο δεξί. Αλλά τα βάζει όπως θέλει ο Μαροκινός. Κάνει το 1-0 για τον Ολυμπιακό και τώρα έχουμε παιχνίδι. Τώρα μιλάμε αλλιώς και τώρα να δούμε πώς ο Ολυμπιακός θα καταφέρει να εκμεταλλευτεί τους αρκετούς καινούς χώρους που θα βρει. Από την άμυνα των Ολλανδών. Ο Μπρούνο κερδίζει, παίζει για τον Ζέλσον, πάλι για τον Μπρούνο. Και ο Μπρούνο πάει να γεμίσει, βρει το Φορτούνι, ωραίο τα κουνάκι του Φορτούνι και φεύγει ο Ζέλσον. Τώρα για δούμε, ο Ολυμπιακός έχει την ψυχολογία με το μέρος του. Ο Ζέλσον για το Φορτούνι ξανά από τα αριστερά, όπως επιτίθεται. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κόβουν τελευταία στιγμή. Η άμυνα της Ναϊμέχη κερδίζει ο Ολυμπιακός και πάλι με τον Έσε. Έτσι έπρεπε ο Ολυμπιακός να γεμίσει από το πρώτο ημίχρονο. Δεν έπαθε όμως κάτι, μια φάση, ένα δοκάρι είχαν Ολλανδοί και αυτό δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Ο Ελκαμπή κερδίζει άλλη μια μπάλα για τον Κουστάβο Σά. Καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού είναι ο Κουστάβο Σά, κερδίζει και το κόρνερ από τα δεξιά. Ο Ολυμπιακός έχει μπει πάρα πολύ δυνατά, παγώνει με τον Αγίου Ελκαμπή το Hoover Stadion και πλέον θα κάνουμε άλλη κουβέντα από εδώ και πέρα. Το κόρνερ από τα δεξιά. Με τον Ροντινέ και τον Φορτούνι είναι εκεί, ο Βραζιλιάνος δείχνει πώς θα πάει να το εκτελέσει. Ο Ροντινέ έχει κοντά του και τον Κώστα Φορτούνι, να δούμε αν θα παίξει με πάσα. Δεν νομίζω, νομίζω πως θα γεμίσει ο Βραζιλιάνος.
0: Πάμε όμως να δούμε και ένα κερδισμένο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό 49, Τάσο Νικολογιάννης.
1: Ναι, ένα κερδισμένο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό τώρα στο 49 λεπτό, ο Τσιριβή για το εκτελέσει. Μπήκε δυνατά ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο, πρέπει να βρει τον γκολ. Για να δούμε εδώ τι θα επιχειρήσει ο Τσιριβέγια. Όλοι οι παίκτες μέσα στην περιοχή, έχει μείνει πίσω ο Κυριακόπουλος και ο Τσιριβέγια. Με πάσα για τον Αντίνο, Τσιριβέγια για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, το σέντρο του Τσιριβέγια, εκεί βοηθάει η μπάλα. Ο Μαρίνοφ με διπλή προσπάθεια μπλοκάρει την μπάλα. Δεν βγήκε αυτή η κομπίνα στο κόρνο για τον Παναθηναϊκό. Πήγε να ανοίξει την άμυνα της, με τις πάσεις που έκανε την άμυνα της ΣΕΣΕΚΑ, να την ανεβάσει. Όμως η σέντρα βγήκε ο Μαρίνοφ και μπλόκαρε την μπάλα. Ο Μαρίνοφ όμως επαναλαμβάνει το ρίξει και στο πρώτο παιχνίδι. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού πρέπει να σουτάρουν περισσότερο, γιατί δεν είναι τόσο σταθερός για να μπλοκάρει την μπάλα. Τώρα η ΣΕΣΕΚΑ προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Πάσε μπροστινή, κόβεται ο Καμαρά. Ο Καμαρά για τον Αντίνο. Ο Αντίνο πέφτει το φάουλ. πολλά φάλο κερδίσει ο Αντίν, όμως χρειάζεται περισσότερα πράγματα από τον Αργεντίνο εξτρέμα τον Παναναϊκό. Κυριακόπλος είναι μόνο στα αριστερά και έχει μείνει μέσα ο Αντίνο. Τώρα ο Καμαρά για τον Αντίνο. Ο Αντίνο προσπαθεί να περάσει τον Μεντίνα και τον αναγκάζει να διώξει την μπάλα κόρνερ. Νέο κόρνερ τον Παναναϊκό. Θα το εκτελέσει αυτή τη φορά πάλι ο Τσιριβέγια και αυτή τη φορά πάλι ο Τσιριβέγια θα το εκτελέσει. Να δούμε να το κάνει απευθείας τώρα. Αυτό το κόρνερ για τον Παναναϊκό. Τσιριβέγια 50 προς 51 λεπτό του αγώνα. Τσιριβέγια. Να δούμε σε αυτό το κόρνερ. Το εκτελεί στο πίσω δοκάρι. Ο Ζαρουρί μέσα στην περιοχή. Ο Ζαρουρί για να δούμε θα κάνει τη σέντρα. Εκεί που πάει μπάλα όμως δεν θα μπορέσει να την προλάβει ο Στότερ και θα φύγει out. Πέρασε και αυτή η σημαίνει φάση επιθετικά για τον Παναναϊκό που δεν έχει πάρει πράγματα. Στην τέλος φάση βέβαια στο πρώτο ημίχρονο είχε μια φάση με τον Φαντρόκελεν. Με ένα σουτ μέσα από την περιοχή από τέλεση φάουλ ήταν. Και στο έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή μπάλα έφυγε out. Ο Παναναϊκός πρέπει να συνεχίσει να πιέζει. Και να δούμε και ποιος ήταν οι πρώτες κινήσεις του.
0: Και αφού υπάρχει ελεύθερο, πάμε στην Ολλανδία. Ολυμπιακός παραμένει κοντά στα Καρέτζη Νεμέγκεν. Γιώργος Τσανάκας.
3: Πάω σε πάρα πολύ καλό σημείο. Το εκτελεί ο Φορτούνης. Καλό είναι, αλλά δεν θα περάσει την μπάλα. Ο Ντάνι Γκαρσία. Δεν μπορεί όμως ο Γουστάβο Σάσε την ίδια και να έχει ένα πέσιμο Αγίου Μπελκαμπή. Παίζει το διετίο. Ανοίγει ο Πυρόλα στα αριστερά, όχι. Αλλά κερδίζει ο Εμρέ Μόρτ τελικά. Για την Νεμέγκεν δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί την καλή εκτέλεση του Κώστα Κώστα Φορτούνη. Η ομάδα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ που βρίσκεται μπροστά στο σκορ προηγείται με 1-0. Έχει μείνει σε ρόλο center for τώρα ο Φορτούνης. Έχει πάει δεξί εξτρέμου Ελκαμπή να πάρει κάποιος ανάση που τσένει και λίγο. Αυτό θα θέλαμε τώρα. Να χάσει ο Ολυμπιακός και το δεύτερο center for του. Να φάω τώρα του Γουστάβο Σά στον Λεμπρετόν. Ο Γουστάβο Σά είναι ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού. Θα πάει εξαιρετικά. Νομίζω πως είναι ξεκάθαρα ο MVP μέχρι στιγμής του αγώνα. Από τα πόδια του ήρθε και τον γκολ. Ο LKB ανοίγει λογαριασμό της σεζόν και τώρα ο Ολυμπιακός καλύτερα να διαχειριστεί το προβάδισμά του. Και τον Εμρέ Μόρ να χάνει, να κερδίσει ο Ζέλσον. Ο Ζέλσον υπέροχα για τον Γουστάβο Σά. Κάτω τον Γουστάβο Σά για τον LKB. Δεν θα φύγει προς την μπάλα. Κερδίζουν οι γηπεδούχοι και ο Τάντιτ ανοίγει για τον Μπίτσοφ. Από τα αριστερά ο Ροντινέη πρώτο στην μπάλα και την κρατάει μέσα στο γήπεδο. Και ο Ολυμπιακός έχει την αντεπίθεση. Τρεις του Ολυμπιακού με πέντε. Γεια μου, Ροντινέη για τον Φορτούνη. Από τα δεξιά ο Φορτούνης κάνει το γύρισμα. Ο Ορτέγκα με δεύτερη προσπάθεια θα μπλοκάρει τελικά. Ο Κρετάς Ορτέγκα δεν είναι σήμερα τόσο σταθερός. Γιατί στο πρώτο παιχνίδι έχει κατεβάσει ρολά. Ο Λεμπρετόν έχει πολλά μέτρα και δεν πέρασε να φύγει στο Ολυμπιακό. Βγαίνει ωραία πάνω ο Ντάνι Γκαρσία. Για ένα γέμισμα που κόβεται από τον Ρέτσο, εξαιρετικός ο Ρέτσος, ο Ροντινέη, όλοι το πλάγι όντως, κυρίως το αρχηγό του Ολυμπιακού. Δεν γεμίζει ο Ρέτσος, τώρα θα το κάνει, αλλά πάνω στον αντίπαλό του. Κερδίζει την μπάλα όμως ο Γουστάβο Σά. Γουστάβο Σά παίζει κάθεται για τον Σέλσον, την πλάση αντίπαλη σάμωνα, θα γυρίσει μακριά την περιοχή του, ο αντίπαλος τερματοφύλακας, για να απομακρύνει με τη μία. Εκεί που και πάλι είναι μόνο ο Παναγιώτης Ρέτσος χάκι στο κοντρόλ και τώρα ο Λίντσερ πάει να φύγει στην πλάτη σάμνας, τον προλαβαίνει ο Ρέτσος, προλαβαίνει και ο Ροντινέη, κερδίζουν την μπάλα η Ερυθρόλευκη με τον Πυρόλα, πάλι καλά γιατί ο Τάντιτ θα έκανε ένα καλό κοντρόλ, θα έβγαινε σε θέση βολής. Με τον Πόποβιτς θα γεμίζει προς τον Ζέλσον, ο Ζέλσον θα αναβάλει πλάτη τον Περέιρα, δεν μπορεί ο Μπρούνο. Θα κερδίσει τη μονομαχία. Όχι, δεν την κερδίσει. Κερδίζει όμως τον Γουστάβο Σά στον άξονα. Παίζει για τον Ελκαμπή. Ο ρόλος του Ελκαμπή ανοίγει για τον Μπρούνο. Για να δούμε τον Μπρούνο από τα αριστερά. Παίρνει αρκετά μέτρα. Ο Νιγηριανός βλέπει τον Ζέλσον. Ο Ζέλσον με τον Περέιρα στον Αστραντιανός. Παράλληλα με την αντίπαλη περιοχή. Ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ καλός στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Προφανώς ο Μεντιλίμπαρ θα τους έβαλε φωνές γιατί αυτό που έβλεπε στο πρώτο ημίχρονο προφανώς και δεν του άρεσε. Πολλά μέτρα που Ρέτσο στα δεξιά και το Ροντινέη. Ο Ροντινέη έχει τον Φορτούνη, παίζει ξανά για τον Ρέτσο. Ο Ολυμπιακός ελέγχει το παιχνίδι. Οι Ολλανδοί δείχνουν να έχουν χάσει τη θέση σου, αλλά βγαίνει πάρα πολύ γρήγορα ο Στόρμ πάνω στην μπάλα και βγάζει την κόντρα επίθεση στην Νεμέχεν. Από τα αριστερά για τον Τάντιτ. Ο Τάντιτ διηγείται κάνει σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Πυρόλα απομακρύνει σε κόρνερ. Κόρνερ από τα δεξιά. Όπως επιτίθεται η Ολλανδική ομάδα, η οποία έχει και την θερμή στήριξη του κοινού της. Με τον Σερί να πηγαίνει από τα δεξιά να τελέσει κοντά του και τον Εμρέ Μόρ. Εκεί που σηκώνονται για ζέσταμα μέχρι στο Ολυμπιακού. Βλέπω τον Μουζακίτη, βλέπω τον Σμαϊλόβιτ. Είναι και ο Ρόκα. Εκτελεί ο Σερί. Στο δεύτερο δοκάρι, μπάλα περνάει από όλους. Έχει βρει την μπάλα. Παίχτης των Ολλανδών, όπως λέει ο διαιτητής πλάγιο για τον Ολυμπιακό, από τα δεξιά. Στο 55ο λεπτό πλέον, να ημέχει ο Ολυμπιακός 0-1 από το 46ο λεπτό. Με τον γκολ του Αγίου Μπελκαμπή, ο Ολυμπιακός προηγείται και βάζει βάσεις για να προκριθεί στην επόμενη φάση, εκεί που θα αντιμετωπίσει την Πόντο Γκλιμπ, η οποία κατάφερε να αποκλείσει την παράταση της Σέντε Λουάτ με 3-2. Πάλι, αν περάσει ο Ολυμπιακός, πάλι θα έχει να ταξιδέψει στο Νορβηγικό Βορρά σε ένα γήπεδο δύσκολο.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν πώς εξελίσσεται και το δεύτερο μέρος της Σόφια, Τάσος Νικολογιάννης.
1: Ο Παναθηναϊκός είχε την κατοχή μέχρι τώρα, τώρα έχει πάρει την μπάλα η ΤΕΣΚΑ 1948, 0-0 στο 55ο λεπτό του αγώνα, με την ευκαιρία αυτή στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου, με την διπλή απόκριση του Μαρίνο, πρώτα στο σούτ του Λιβάγκα και μετά στον Αντίνο. Τώρα προσπαθεί ο Αντίνο να βγει μπροστά, όμως θα κλέψει την μπάλα. Ωραία, για να δούμε τώρα, είναι μια πάσα όλη φάση. Το σούτ του Αντίνο πάνω στο Μαρίνο. Θα μπορούσε να δώσει ο Λιβάγκα Γκαρσία, βέβαια άρχισε να τη δώσει την μπάλα και αν την έδινε καθυστερημένα θα ήταν, ήταν offside ο Λιβάη. Εδώ ο Μαρίνοφ ήταν σταθερός όμως και μπλόκαρε την μπάλα. Ο Αντίνοφ βοηθάει στο πρέσβη στο δεύτερο ημίχρονο, όμως την τελική προσπάθεια δεν είναι καλός. Τώρα ο Κουεγιάρ. Ο Κουεγιάρ, η πάσα του εκεί που πάει η μπάλα είναι ο Μεντίνα με τον Κυριακόπουλο. Ο Μεντίνα με τον Κυριακόπουλο θα δώσει για τον Μάγκερ. Ο Μάγκερ, για να δούμε εκεί, μέσα στην περιοχή, ο Καμαρά, το πλάγιο. Σε αυτή τη φάση από δεξιά, όπως έγινε στη ΣΕΚΑ, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνες αντιπιέσεις. Όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν σηκωθεί για να κάνουν ζέσταμα κατά καιρούς, κατά χρονικά διαστήματα, όλοι έχουν σηκωθεί. Να δούμε ποιες θα είναι οι πρώτες αλλαγές του Νίστρουπ. Τώρα η ΣΕΚΑ εκτελέστηκε το πλάγιο. Η μπάλα μπροστά, εκεί όπου δεν θα την προλάβει, γιατί ο Φαντρόκελ δεν έχει καλύψει σωστά και κερδίζει το Παναθηναϊκός στο ελεύθερο, το οποίο θα δώσει στον το παιχνίδι ο Πένια. Φαντρόκελ, Κυριακόπουλος για τον Αντίνο, μαρκάρεται από τον Μεντίνα, δυνατά, προσπαθεί να τον αποφύγει, τον αποφύγει με 1-2 τρίπλες. Τελικά η μπάλα φτάνει πού? Φτάνει στους αμυντικούς της ΣΕΣΕΚΑ, θα βγει μπροστά ο Ρούσεφ με τον Φαντρόκελεν. Ο Φαντρόκελεν, το out. Καθοριστική παρέμβαση του Φαντρόκελεν, αυτό πρώτο Ρούσεφ, ο Λαδός στόπερ έκανε αυτό που έπρεπε και συνέχεια το παιχνίδι. Πένια για τον Κάτρι, Κάτρι για τον Λιβάη Γκαρσία, κλείνεται καλά ο Λιβάη Γκαρσία εκεί τώρα για τον Ζαρουρί. Ο Ζαωρή, η πάσα του δεν περνάει το πλάγιο. Για τον Παναθηναϊκό, 58 προς 51 το λεπτό του αγώνα. Καμαρά. Παναθηναϊκός ψάχνει ένα γκολ. Καμαρά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος έγινε στερά του Ταραντίνο. Θα τη δώσει την μπάλα, ναι.
0: Μεγάλη ευκαιρία στην Ολλανδία για την Αϊμέγγεν, Γιώργος Τσανάκας.
3: Το 58 λεπτό μετά από υπέροχη κυκλοφορία της μπάλας, οι Ολλανδοί φτάνουν κοντά στον γκολ με τον Τάντιτ να σπάει στον πίσω χαφό. Έκανε το πλασέ 4-5 γωνία. Η μπάλα στην οροφή των δικιών. Ευτυχώς πάνω από την αιστεία. Πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ για τον Ολυμπιακό. Βγήκε πολύ ψηλά να πιέσει. Αλλά οι Ολλανδοί του έφταναν το pressing και επιχειρούν και πάλι το ίδιο με τον Ολυμπιακό. Να πρεσάρει πολύ καλύτερα τώρα ο Ορτέγκα. Θα γεμίσει με το αριστερό. Εκεί που είναι ο Έσε με τον Τάντιτ. Κλέβει ο Έσε, αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει το κόψιμο ο Μπουστάβο. Θα κάνει το φάουλ, θα πάρει και την κίτρινη κάρτα. Κανένα πρόβλημα. Καλά έκανε ο Πορτογάλος αφού πήγαν να φύγουν για ακόμη μια φορά σε πολύ γρήγορη επίθεση οι Ολλανδοί. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να κοντρολάρει το ρυθμό μέχρι το 57 από το 45 μέχρι το 57. Γιατί πάρα πολύ καλά 12 λεπτά έλεγε για απόλυτα το μάτς. Τώρα πάει πάλι ο Ολυμπιακός να χάσει λίγο τη ροή του παιχνιδιού και δεν θα πρέπει να συμβεί αυτό, καθώς θα εμείγει να έχουμε δει πόσο γρήγορη και καλά δουλεμένη ομάδα είναι. Είναι για το παιχνίδι με τον Περέιρα.
0: Πιέζει ψηλά ο Παναθηναϊκός. Πάμε στη Σόφια να δούμε. Τάσος Νικολογιάννης.
1: Πιέζει ψηλά ο Παναθηναϊκός Κώστα, κερδίζει τις μπάλες, αλλά δεν είναι ποιοτικές τελικές τις φάσεις. Τώρα κέρδισε ο Λιβάη Γκαρσία, γύρω μέσα στην περιοχή Λιβάη Γκαρσία. Γκολ! Γκολ από τον Λιβάη Γκαρσία! Αυτός είναι! Αυτός είναι ο Λιβάη Γκαρσία! Έκλεψε την μπάλα ψηλά, βγήκε από δεξιά, έκανε το πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα, 0-1 ο Παναθηναϊκός. Γι' αυτό τον πήρε το Λιβάη Γκαρσία ο Παναθηναϊκός, για να βάζει τέτοιες γκολάρες όπως αυτή. Έχει κλέψει πολλές φορές την μπάλα ο Παναθηναϊκός. Το δεύτερο ημίχρονο
3: Δεν είχε όμως την τελική προσπάθεια αυτή η παικτάρα που λέγεται Λιβάη Γκαρσία. Την τελική προσπάθεια εδώ την έκανε σωστά. Έκανε και τις στούπες του μετά. Και έτσι έχουμε το ΤΣΣΚΑ 1908 Παναθηναϊκός 0-1 στο 60 λεπτό. Πολύ σωστά Κώστα επισήμανες ότι ο Παναθηναϊκός πρεσάρει πάρα πολύ καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Και είχε άλλη ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο με συγκεκριμένες οδηγίες από τον προπονητή, όμως δεν είχε, ενώ πρέσαρε στο 3-2-3 ή στο 4-2-3. Δεν ήταν αποτελεσματικός. Ο Λιβάη εδώ δεν το σκέφτηκε πολύ. Έγραψε την μπάλα, μπήκε από δεξιά, πλάσαρε στην απέναντι γωνία. Δεν σκάφτηκε μια σωστά στο Παναθηναϊκός 0-1. Και τώρα η σέντρα για την ΤΣΣΚΑ, η οποία ο Παναθηναϊκός πρέπει να συνεχίσει σε αυτό το ρυθμό τώρα, να έχει τον έλεγχο του αγώνα. Να λοιπόν ο Λιβάη Γκαρσία στο πρώτο του παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό σκοράρει. Μια πολύ μεγάλη προσθήκη για τον Παναθηναϊκό. Και τώρα η ΤΣΣΚΑ προσπαθεί να βγει στην επίθεση με τον Πουεγιάρ και τον Μάγερ. Αριστερά ο Ράσκεβιτς, Πουεγιάρ, Μάγερ. Ο Μάγερ εκεί περνάει 2-3, τελικά κόβεται από τον Κάτρι. Ωραία, θα βγει τώρα ο Ατίνο μπροστά. Έχει δύο μπροστά του. Περνάει έναν, δύο, αυτός είναι ο Ατίνο. Πρέπει να τη δώσει αριστερά την μπάλα. Τη δίνει ωραία αριστερά την μπάλα. Ο Κυριακόπουλος μέσα στην περιοχή. Το σου του Κυριακόπουλου μπάλα out. Προσπάθησε να πλασάρει από εκεί, αλλά ο Ατίνο και αυτός έχει ανέβει. Έχει βοηθήσει πολύ σωστά. Το πρέσβη του Ατίνο του λείπει τελική προσπάθεια. Παραλαμβάνω από το 60 λεπτό του αγώνα, ο Παναθηναϊκός προηγείται με τον κόλ του Λιβάη Γκαρσία 0-1. Και συνεχίζει να πλασάρει και έτσι πρέπει να συνεχίσει ο Παναθηναϊκός. Να συνεχίζει να πρεσάρει, δυσκολεύεται η ΤΣΣΚΑ να βγάλει την μπάλα από την περιοχή της. Τώρα ο Κάτρης για τον Ζαωρή. Ζαωρή για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια καλύπτει με το σώμα την μπάλα πολύ ωραία του Καμαρά. Πάση γκέμια στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Καμαρά για τον Ντεφράη. Ωραίο Ντεφράη για τον Κυριακόπουλο αριστερά. Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος για τον Αντίνο. Ο Αντίνο με δύο και τρεις αντιπάλους. Δεν θα πηγαίνει στην ατομική προσπάθεια, θα δώσει σίγουρα στον Τεφράη. Τεφράη για τον Κάτρι. Κάτρις για τον Λιβάη Γκαρσία. Λιβάη Γκαρσία κλείνεται πίσω στα σίγουρα για τον Κάτρι και αυτός πιο σίγουρα πίσω για τον Πένια. Ο Πένια δεξιά, αριστερά για τον Φαντρόκελεν. Ο Φαντρόκελεν την κάθετη πάσα για τον Αντίνο, ωραία για τον Καμαρά. Πολύ ωραία πάσα αυτή για τον Φαντρόκελεν. Που είναι εκ των κορυφαίων παικτών του Παναθηναϊκού στο σημερινό παιχνίδι. Εδώ ο Κυριακόπουλος πίσω για τον Ντεφράη, ο Ντεφράη με τον Μπένια. Ντεφράη για τον Τσιριβέγια. Τσιριβέγια για τον Λιβάη Γκαρσία. Το σκόρ του Παναθηναϊκού στο 60 λεπτό. ΤΣΣΚΑ Παναθηναϊκός 0-1. Φαντρόκελεν.
0: Πάμε στην Ολλανδία για ένα φάουλ στην Νάιμεγκερ, Γιώργο Τσανάκα.
4: Ο Τάντι Τεκελή απομακρύνει η άμυνα του Ολυμπιακού και τώρα ο Μπρούνο από τα αριστερά. Θα είναι μια μεγάλη μπάλα, είναι πάρα πολύ καλή για τον Αγιούμπ Ελκαμπή και τώρα έχουμε κατάσταση τριών αντίον τριών. Πάει ο Ελκαμπή στο μέσα, αυτός δεξιά για τον Φορτούνη. Ο Φορτούνης από τα δεξιά περιμένει το στήριγμα, περιμένει την κίνηση σαν τη σέντρα που κοντράρει. Και εκεί θα κρατάει ο Φορτούνης για τον Έσε, ο Έσε σε νέο ρόλο πλέον στο 10. Με τον Τζέλσον, τον Έσε, κόρνερ είναι. Out είναι ο διαιτητής, υπάρχει κόντρα εκεί, αλλά ο δεύτερος βοηθός θα δείξει τη μικρή περιοχή. Out. Έχει περάσει ο Μουζακίρης στη θέση του Γκουστάβο Σάπου και τριμνήθηκε, κουράστηκε ασφαλώς. Ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού αποχώρησε από το γήπεδο. Ο Μουζακίρης είναι στο πλάι του Ντάνι Γκαρσία. Ο Έσε σε ρόλο δεκαριού για να βοηθάει στο pressing. Το έχουμε ξαναδεί εδώ με τη Λίμπαρο, το κάνει αυτό. Βάζει φρέσκα πόδια κοντά στον Ελκαμπή και θα σπάσει την πρώτη μπάλα των Ολλανδών. Η αλλαγή παιχνιδιού είναι απευθείας πάνω στον Μπρούνο. Κακή κεφαλιά του Μπρούνο. Δεν θα βρει τον Ζέλσον. Η μπάλα στον Περέιρα. Αρκετά πίσω από το χώρο της μεσαίας γραμμής την μπάλα. Με τον Στόρμ να παίζει για τον Νέγια Σμιτ. Ο Νέγια Σμιτ δεξιά για τον Σερί που έχει τραβηχτεί πάρα πολύ πίσω να πάρει μπάλα. Για τον Εμρέ Μόρ. Πίσω Εμρέ Μόρ και πάλι τον Περέιρα. Κλείνουν πολύ καλά τον χώρο. Κάθε χώρο στον αγωνιστικό χώρο οι ρητόλεκτοι αναγκάζουν την μπάλα πίσω να πάει στον τερματοφύλακα. Ο οποίος επιχειρεί μια αλλαγή τεχνητή. Είναι πολύ καλή για τον πίσω. Κλέβει όμως το Φορτούνι πανέξυπνα. Και ο Ροντινέη που κρατάει θα γυρίσει πάρα πολύ πίσω. Αν το χώρο είναι δηλαδή τον Πόποβιτ. Όπως όπως ο Μαυρογούνιος κίπερ. Εκεί που πηγάει μόνο στο Φόντιλ. Μουζακίνης κατεβάζει, ηρεμεί το παιχνίδι, παίζει για τον Φορτούνη, για τον Ροντινέη. Το Ροντινέη επιχειρεί μια αλλαγή παιχνιδίου για τον Μπρούνο παρακινδυνευμένη. Ο Μπρούνο μια κεφαλιά στο πουθενά. Όπου πάει ο Περέιρα να γυρίσει την μπάλα. Ο Ντάνι Γκαρσία έχει βγει πάρα πολύ ψηλά να πιέσει. Με τον Ελκαμπή να πιέσει και αυτός με τη σειρά του τον Φόνβιλ. Ο Φόνβιλ πίσω στον τερματοφύλακα της Νεϊμέγεν. Κάθετα εκεί που πάει ο Φορτούνης και ο Ντάνι Γκαρσία στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Για τον Ντάνι Γκαρσία για τον Έστε γυρίζει πιο πίσω. Δεν είχε ξεκάθαρη επιλογή. Ο Έστε,
0: μεγάλη στιγμή στην Σόφια η επιστροφή του Ντέσσερ Τάσο Νικολογιάννη.
1: Βεβαίως, αυτότερο βγαίνει μπαίνει μέσα ο Ντέσσερ. Το 65ο λεπτό του αγώνα βγαίνει ο Λιβάη. Κατά χειροκροτούμενο σκόρο του αγώνα θα μπει μέσα ο Γιάκουσιτς. Το 65ο. Και είχαμε και μία αλλαγή από πλευράς της ΣΚΑ. Ο οποίος μπήκε ο Διαλό. Ο Διαλό στη θέση του Ηλίεφ. Καμαρά εδώ θα κάνει το φάουλ. Οι αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Γιάκουσιτς πήγε δεξιά. Αντί του, ουσιαστικά ναι, αντί του Λιβάη μπήκε και μπήκε και ο Ντέσσερς αντί του Ραστόντερ. Φρεσκάρει την επίθεση του Παναθηναϊκός. Και ο Διαλό αντί του Ήλιεφ. Σε 66 λεπτό. Σπαντρόκελεν. Όπως διώχνει την μπάλα για να μην γίνει κάποιο λάθος εκεί. Καλά κάνει, χρειάζεται καμία φορά να το κάνεις και αυτό. Και έχουμε το πλάγιο για την ΤΣΚΑ. Πρέπει να προσπαθεί τώρα να επιτεθεί. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να επιμείνει, να πρεσάρει, να βρει και άλλες φάσεις. Γιάκουσης εδώ πρεσάρει. Σπάει το πρέσικο όμως η ΤΣΚΑ και προσπαθεί να βγει στην επίθεση με τον Διαλό που μπήκε αντί του Ήλιεφ. Διαλό πίσω για τον Ντβάλι. Από αριστερά ο Μάγκερ, ο πιο επικίνδυνος παίκτης της ΣΚΑ. Η σέντρα μέσα στην περιοχή, ο Ντεφράι απομακρύνει. Κάτρης, τελευταία στιγμή έχει γίνει λάθος από το Ζαρουρί και πήγε να το διορθώσει ο Κάτρης. Προσπαθεί να βγει μπροστά στην επίθεση με τον Μεντίνα της ΣΚΑ. Ο Μάγκερ, η σέντρα του Μάγκερ. Ο Κάτρης, πολύ ωραία εκεί, με το σώμα του, γυρνάει την μπάλα αλλά έχει τραυματιστεί. Έχει τραυματιστεί ο Κάτρης. Όχι, συνεχίζει το παιχνίδι. Και ο Παναθηναϊκός θα ανέβει τώρα με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Αντίνο. Ο Αντίνο εκεί, του τραβάει τη φανέλα ο
0: Πόποβιτς. Σώζει τον Ολυμπιακό. Γιώργος Τσανάκας, σκόρνινγκ για την Νέιμεγκεν.
4: Μεγάλη επέμβαση που στη δεξιά του γωνία στο σούτ, το δυνατό σούτ του Εμρέ Μόρ. Είχε σωστή τοποθέτηση όμως. Ο Μαυροβούνιος Κίπερ κρατάει το σκορ υπέρ του Ολυμπιακού. Κρατάει το προβάδισμα στο 1-0 στο 68 λεπτό πλέον. Και το κόρνερ από τα δεξιά, από τα αριστερά με συγχωρείτε που συμβολίζεται η Ολλανδή. Εκτελείται τον πίσω στο προδοκάρι, διώχνει ο Ελκαμπή. Και τώρα Φορτούνης έχει πάρα πολύ χώρο και έχει και τον Ζέλσον. Για να δούμε, παίζει κάθε και τον Ζέλσον. Μπορεί ο Ζέλσον να πάρει το σπριντ, όχι. Δεν τα κατάφερε ο Ζέλσον.
0: Μεγάλη ευκαιρία χαμένη για τον Παναθηναϊκό, συνεχίζει όμως Γιώργο.
4: Με τον Ροντινή να μην μπορεί να βγει προς την μπάλα, συνεχίζει να κρατάει ο Ολλανδή. Με τον Τάντις, παράλληλα με την περιοχή γύρισα ο Τάντις, το Λίνκ, μεγάλη επέμβαση από τον Πόποβιτς, τεράστια, με το ένα πόδι, το δεξί, στην κάτω γωνία. Είναι εκπληκτική η επέμβαση που έχει κάνει ο Μπάσα Πόποβιτς δεξιά του γωνία με το πόδι. Δεν υπάρχει αυτό που έχει βγάλει στο γύρισμα του Λίνσεν. Συνεχίζει να επιτίθεται η Ολλανδή. Ο Ολυμπιακός τώρα πρέπει να αντέξει και πρέπει να παγώσει το ρυθμό. Το 69 βρισκόμαστε με τον Τάντις από τα αριστερά. Ο Τάντις ψάχνει ένα στήριγμα, γυρίζει αρκετά από την μπάλα και είναι πιέσει ψηλά ο Ολυμπιακός. Πάλι για τον Τάντις, έχει πάρα πολύ χώρο εκεί από τα αριστερά. Ο Τάντις κάνει μια προσπίση, φέρνει την μπάλα στο δεξί. Κόβει ο Έσε και ο Ντάνι Γκαρσία κάνουν ένα καταπληκτικό παιχνίδι. Ο Ζέλσον πάρα πολύ ωραία στο Φορτούνι. Και ο Ολυμπιακός σε άλλη μια αντεπίθεση. Με τον Αγιούμπελ Καμπί και το Φορτούνι. Παίρνει την μπάλα ο Καμπί και είναι όμως αρκετά στα πλάγια και δίνει την ευκαιρία σε 5 αντιπάλους να γυρίσουν. Σε παιχνίδι τώρα από τον Ολυμπιακό. Με τον Καμπί, τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο πάλι για τον Ελκαμπή, έχει την πλάτη τον Εμρέ Μόρ. Περνάει ο Ελκαμπή. Δεν θα μπορέσει γιατί κόβει ο Περέιρα. Μέσα στην περιοχή το build-up από τους Ολλανδούς παρακυβευμένους να καταφέρουν να κρατήσουν την μπάλα και να αποφύγουν την πίεση. Σε 21 το λεπτό ο Ολυμπιακός, χάρη στον τραυματοφύλακα του, έχει γλιτώσει σε 67 και σε 68 δύο πάρα πολύ μεγάλες ευκαιρίες για την Νεμόρ και με τον Λίντσεν η δεύτερη. Ακόμη μεγαλύτερη από κοντά, ο Σερί κερδίζει άλλη μια μπάλα και ανοίγει τον πίτσο. Το πιο επικίνδυνο παίχτη της ΝΑΕΜΕ και τον πίτσο με τον Ροντινέη. Πάρα πολύ καλή άμυνα από τον Ροντινέη, γυρίζει ο Φορτούνη. Πάλι ο Σερί έξω την περιοχή, δοκιμάζει το αριστερό. Εύκολα, ο Πόποβιτς δεν είχε κανένα πρόβλημα. Σε τον 20 λεπτό νομίζω ότι σιγά σιγά ο Ολυμπιακός χρειάζεται φρεσκάρισμα. Αυτό θα γίνει και ο Ρόκα και ο Σιφιώνη θα μπουν σε πολύ λίγο στον χώρο από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που θα κλείσει τις αλλαγές του γιατί θα έχει κάνει τις τρεις διακοπές. Κερδίζει η Ολλανδή με τον Μπίτσο, το τακουνάκι, πάρα πολύ επικίνδυνα και πάλι η Ολλανδή μπροστά, το γύρισα μέσα στην περιοχή. Είναι το παρήθυνε Μέγγεν στο 70 λεπτό με το τέρμα του Λίντσεν σε μια πάρα πολύ γρήγορη αντεπίδευση. Είναι η Μέγγεν, θα ισοφαρίσει 1-1 και το γήπεδο παίρνει φωτιά. Κάκι στο transition του Ολυμπιακού, πάρα πολύ γρήγορο. Αυτό της Νάιμέκεν για το 1-1 το 70 λεπτό και πάλι νέα δεδομένα στο παιχνίδι με τους Ολλανδούς να παίρνουν το παιχνίδι στα ίσια και μεταλλεύονται αυτή την υπεροχή τους κατ' όλο διάστημα του παιχνιδιού μέχρι τώρα το τελευταίο δεκάλεπτο που πίεσαν πάρα πολύ και θα βρουν τον goal με το σέντερ φορ τους τον Λίντσεν. Το 80 λεπτό λοιπόν 1-1 και ενώ ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ετοιμαζόταν για να κάνει τις δύο αλλαγές του. Νομίζω ότι θα τις κάνει, ότι θα συνεχίσει, αλλά ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να απογοητευτεί από αυτό το γκολ. 1-1 είναι, το παιχνίδι είναι στη μέση, η σειρά είναι στη μέση και ο Ολυμπιακός πρέπει να συνεχίσει. Με το που βγήκε ο Γκουστάβο Σάι, η αλήθεια είναι, ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα, δεν μπορούσε να δημιουργήσει το ίδιο εύκολα και δέχεται την ισοφάριση. Με τον 21ο λεπτό βγαίνει ο Γιάννη Γκαρσία τον αγωνιστικό χώρο για να μπει ο Σιφιώνη. Και θα μπει και ο Ρόκα.
0: Πάμε στη Σόφια και τον Νικολογιάννη.
1: Λοιπόν, ο Τέσσερις Φωγμάς δέθηκε καλά μέσα στην περιοχή, αλλά δεν μπόρεσε να κόπει και έχουν γίνει αλλαγές από πειράς της Τέσσερις που τα δίνει όλα τώρα για να εσωφαρίσει, θα βγει από αριστερά. Πανεκός ψάχνει ένα δεύτερο γκολ για να τελειώσει το παιχνίδι. Ο Μάγκερ για τον Κογιάρ. Ο Ζεμζενή βγήκε προηγουμένως και μπήκε ο Φράγκος στη θέση του. Για να δούμε μέσα στην περιοχή τώρα, ευτυχώς κόβεται εκεί ο παίκτης της CSKA. Τελευταία στιγμή ο Τζιριβέγια, Γιάνκουσιτς. Τζιριβέγια, ο Αντίνο μάλλον, ο Αντίνο φαίνεται να έχει κουραστεί, έχει πέσει κάτω και ο Φαντρόκελεν, έχει σηκώσει και το τουμπά ο προπονητής γιατί δεν τον κάθε προηγουμένως. Να δούμε τώρα, Φαντρόκελεν δεν ξέρω και πιάνει το... Δεν ξέρω τι έχει πάθει και πώς χτύπησε, σε ελπίσω αμένα είναι κάτι. Βγάζει την επικαλαμίδα. Θα σηκωθεί και θα συνεχίσει. Πιθανότατα ναι, χωρίς να μπουν μέσα γιατί. Και αν μπουν μέσα γιατί πρέπει να μείνει ένα λεπτό έξω.
0: Πάντως μόνος του έπεσε Τάσο. Δηλαδή απλά νιώσε τον πόνο και κάθισε λίγο κάτω.
1: Κακό είναι αυτό που έπεσε μόνος του. Πολύ κακό. Και θα βγει από το παιχνίδι τώρα ο Φαντρόκελεν. Το λόγο που βγαίνει δεν ξέρω. Μάλλον πάνε να του δώσουν πρώτες βοήθειες.
0: Από κάποιο χτύπημα νωρίτερα μάλλον. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι. Θα φανεί.
1: Τώρα όμως τι θα γίνει. Τώρα βγήκε από το παιχνίδι. Τώρα θα πρέπει να περιμένει ένα λεπτό τώρα. Ναι. Ναι. Το αριστερό πόδι χαμηλά εκεί είναι το χτύπημα. Προσπαθεί και ο Ντέσσερ. Πανεκώς θα πρέπει να αμυνθεί καλά τώρα με 10 παίκτες. Πάσα κόβεται. Για τον Τέσσερς, Τέσσερς για τον... Εδώ φάουλ έχουμε, τόφος. Νομίζω ότι είναι το φάουλ πάνω στον, στον Γιάνκουσιτς, το οποίο το έδωσε ο διαιτητής, ο Γιάνκουσιτς ο οποίος πρέπει να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες και θα τις πάρει. Ενώ τώρα θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι, πρέπει να μπει και ο Φαντρόκελεν. Το λεπτό αυτό να περάσει. Γιάνκουσιτς, Ζαρουρί, Κάτρις. Ντεφράι Καμαρά. Καμαρά για τον Αντίνο. Αντίνο για τον Τσιριβέγγε. Πάσα του Τσιριβέγγε για τον Τέσσερις. Απομακρύνουν εκεί οι παίκτες της CSKA. Το φάουλ του Τέσσερις θα μπουν μπροστά οι παίκτες της CSKA. Ο Φαντρόκελεν ακόμα δεν έχει μπει στο παιχνίδι. Κεφαλιά του Κάτρι για τον Γιάνκουσιτς. Τώρα μπήκε. Έχουμε πει είναι ο καινούριος κανονισμός. Για να μην υπάρχουν καθυστερήσεις.
4: η παλιά του Γιάκου για ποιον. Όχι, λάθος. Αυτά τα λάθη δεν επιτρέπονται τώρα, γιατί του Ζαουρί ήταν, συγγνώμη. Η πάσα αυτή δεν επιτρέπονται αυτά τα λάθη. Δεν κάνει λόγο ο Παναθηναϊκός να βιαστεί τώρα. Αυτό εξυπηρετεί την ΤΣΣΚΑ. Ο Ζαουρί. Η Σέντρα. Ο Κάτρης απομακρύνει. Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς πίσω για τον Κάτρη. Κάτρης για τον Καμαρά. Καμαρά Τσιριβέγια. Τσιριβέγια για τον Ντεφράι. Ντεφράι για τον Αντίνο. Αντίνο παρακινδυνευμένη πάσα για τον Κυριακόπουλο. Τελικά προλαβαίνει ο Κυριακόπουλος. Δίνει πάλι στον Αντίνο. Ένας με έναν. Για να δούμε. Ωραία είπε η τρίπλα. Γλιστράει ο Αντίνο. Ήταν ωραία τρίπλα το εδώ. Δεν ξέρω αν τον έχει βρει και ο αντίπαλος. Αλλά ο Αντίνος του δευτέρου ημιχρόνου δεν έχει σχέση με τον Αντίνο του πρώτου ημιχρόνου. Ο Τουμπά ετοιμάζεται να μπει στο παιχνίδι. Και έχω την αίσθηση ότι ίσως βγει ο Φαντρόκελεν από την προηγούμενη φάση που τραυματίστηκε. Μέσα στην περιοχή τώρα η Σέτρα και το κόρνερ. Το κόρνερ το οποίο παραχώρησε ο Ντεφράι, το κόρνερ της ΤΣΚΑ με τον Μάγερ. Για να δούμε. Μάγερ. Υπάρχει μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή στο Μπένια και μάλλον κάνει ανάμεσα σε Τβάλη και Κυριακόπουλο, υπάρχει μια συμμαχία εκεί και ο διετής πήγε εκεί να τους κάνει παρατηρήσεις. Θα εκτελεστεί αυτό το κόρνερ. Εκτελείται από τον Μάγερ και νέο κόρνερ αυτή τη φορά. Α, ότι μπάλα ή κόρνερ. Κόρνερ, κόρνερ. Αυτή τη φορά το παραχώρησε ο Κυριακόπουλος. Το κόρνερ στο 77 λεπτό από την άλλη πλευρά. Πάλι από τον Μάγερ. Συγγνώμη, από τον Ρούσεφ. Το κόρνερ από τον Ρούσεφ. Το κόρνερ από τον Ρούσεφ. Κεφαλιά, όχι. Πάει στην άλλη πλευρά η μπάλα. Η Σέτρα, ο Πένια μπλοκάρει την μπάλα. Η συνέχεια φεύγει ο... Για να δούμε αυτό το... Όχι, όχι, όχι. Δεν είναι καλή η πάσα του. Δεν είναι καλή η πάσα του. Ο Γιάκος προσπαθεί όμως κερδίζει την μπάλα και θα τη δώσει πίσω στον Φαντρόκυλο. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι ήρεμος στο παιχνίδι. Δεν χρειάζεται αυτός έγινε μπροστά στο σκορ. Τη βιασύνη πρέπει να την έχει τώρα η ΤΣΣΚΑ. Πρέπει να πάει όπως ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο.
0: Μπροστά ο Παναθηναϊκός στο 77 λεπτό. Πάμε ξανά στον Αϊμέγγεν και ο Ολυμπιακός έχει σοφαριστεί. Γιώργος Σανάκας.
5: Στο 77 λεπτό παραμένει το 1-1 που έχει διαμορφωθεί με το τέρμα τελικά 46 και με αυτό το λύνει 470. Κάρτα και για το Φορτούνι τώρα. 4-0 οι κάρτες. Όλες οι διαπαίκτες των Ερυθρόλευκων με τον Μπίσοπ, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, να είναι στον αγωνιστικό χώρο. Ζητάνε τώρα και το ιατρικό επιτελείο να μπει στο γήπεδο από αυτό το μαρκάρισμα του Φορτούνι το 78. Οπότε δεν ξέρω Κώστα, μήπως θέλεις και εσύ.
0: Ναι, ναι, να μέχρι να μπει και το φορείο και να έτσι ξεκαθαρίσει και η κατάσταση. Πάμε ξανά στη Σόφια, Τάσος Νικολογιάννης.
4: Ο Αντίνο περνάει φανταστικά το Μεντίνα. Για να δούμε για τον Καμαρά. Καμαρά για τον Γιάκους. Γιάκους ωραία για τον Αντίνο. Αντίνο έξω από την περιοχή. Ο Αντίνο μπαίνει μέσα στην περιοχή, πέφτει κάτω. Ζητάει πέναντι. Τίποτα λέει ο διαιτητής. Γυρνάει για να κάνει το φάουλ στον Μάγερ. Διαλό. Και τώρα ο Κουεγιάρ, 78 προς 81 το λεπτό του αγώνα. ΤΣΚΑ Παναθηναϊκός 0-1 με τον κόλ του Λιβάη Γκαρσία από το 60 λεπτό. Τώρα ο Κυριακόπουλος κόβει ωραία την μπάλα. Αντίνο και Σκλωτσιά. Ο Αντίνο το δεύτερο ημιχρόνο είναι πάρα πολύ καλός. Και στην προηγούμενη φάση δεν είχα εικόνα, δεν ξέρω αν τον ακούμπησε ο αντίπαλός του, πάντως έκανε μια πολύ ωραία ενέργεια, μπήκε στην περιοχή, έπεσε κάτω. Αν συνέχισε μπορεί να σκόραρε. Και τώρα έχουμε την αλλαγή. Θα βγει ο Ζαρουρί και θα μπει ο Τουμπά. Έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα πώς θα παίξει, διότι πίστευα ότι θα βγει κάποιο από τα στόπερ, αλλά τα στόπερ είναι καλά, ευτυχώς δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Πάει να βάζει έναν ακόμα κεντρικό αμυντικό,
0: Λοιπόν, τσεκάρει ο ρέφερι Stonefield Review στον iMagin. Πάμε στον Γιώργο Τσανάκα.
5: Πώς θα θέλαμε να βοηθήσει, γιατί monitor δεν υπάρχει φυσικά στο γήπεδο. Στο 21 λεπτό ο Μαριάννη έχει πάει να κάνει ένα field review, προφανώς για αποβολή του Φορτούνη.
0: Ναι, ναι, ναι, έχει
5: για να
0: πατήσει.
5: Τη κάρτα δεν ξέρω, δεν έχω δει τη φάση, δεν έχω άποψη.
0: Έχει πατήσει άσχημα στον αστράγαλο του αντιπάλου του. Η αλήθεια είναι δεν έχει προλάβει την μπάλα και πάει και
5: όπως,
0: με την τάπα.
5: Όπως καταλαβαίνει και από τους πανηγυρισμούς, έχει αλλάξει η απόβαση του Μαριάννη. Το 20 λεπτό ο Φορτούνη αφήνει. Θα παίξει λιγότερο τον Ολυμπιακό για το τελευταίο δεκάλεπτο στην Καϊσερίς και τα πράγματα τώρα γίνονται για τον Ολυμπιακό ακόμα πιο δύσκολα. Αλλά τώρα ο Ολυμπιακός πρέπει να αντέξει. Πρέπει να αντέξει να βγάλει το 90 λεπτό για να συνεχίσει να κάνει δύο αλλαγές ο προπονητής στην παράταση. Έχει κάνει και τις τρεις διακοπές του, όπως έλεγε η συνεδελίδα. Και τώρα κυκλικόνται ακόμα περισσότερο όπως καταλαβαίνεις όταν εκεί θέλετε να κυκλικούμε φορεσέν και κερκέρα εδώ στον ΑΕΜΕΚΕΝ γιατί τα πράγματα πάνε καλά για αυτούς, έχουν το momentum, έχουν σοβαρήσει, τώρα έχουν και το αριθμητικό πλεονέκτημα. Βλέπω τον Έστεν έρχεται στο
0: τελευταίο δεκάλεπτο με παίκτη λιγότερο Ολυμπιακός στον ΑΕΜΕΚΕΝ, τρομερό σου το Γιάνκουτσι στο Παναθηναϊκό, πάμε στη Σόφια Τάσο Νικολογιάννη.
6: Γιάνκουτσι από έκουση Μαρίνοφ κόρνερ και το κόρνερ τον Γιάνκουτσι. Εκτελεί αυτό το κόρνερ για να δούμε, έχει μπει ο Τουμπάς στο παιχνίδι. Εκτελείται το κόρνερ, πρώτο δοκάρι, η μπάλα πάει πάλι στο Γιάνκουτς, νέα σέντρα. Είναι καρδιά της περιοχής ο Αντίνο. Ο Αντίνο εδώ πρέπει να προσέξει για να μην χάσει την μπάλα. Τελικά την χάνει. Απομακρύνει παίκτες της ΤΣΚΑ. Ο Κάτρης πίσω για τον Πένια. Πένια Τσιριβέγια. Τσιριβέγια για τον Φαντρόκελε, Φαντρόκελε και τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος Αντίνο για τον Τέσσες. Τέσσες, προσπαθεί εκεί, κόβεται. Ο Τέσσες έχει να παίξει καιρό, είναι φανερά ανέτοιμος. Απλά τον θέλει για τη μια επαφή ο προπονητής, γι' αυτό τον έβαλε μέσα. Ο Κάτσης ο οποίος παίζει δεξιά, full back, τουμπά δεξί στόπερ, Ντεφράι, κεντρικό στόπερ, Φαντρόκελε, αριστερό στόπερ, μετά τις αλλαγές πόρτισε ένα αμυντικό. Και έναν ακόμα παίκτη που να είναι ψηλό για τα στιμένα. Το ΕΣΚΑ είναι στην επίθεση με τον Τβάλι. Πανεκκόσμιος έχει δώσει τώρα το γήπεδο. Αλλάζουνε πλευρά. Δεν ξέρω το Μεντίνα. Έχει μπροστά τον Κυριακόπουλο Μεντίνα. Ο Μάγκερ. Ο Μάγκερ.
0: Πάμε στον ΑΕΜΕΚΕΝ Γιώργο Τσανάκα.
5: Είχε μια επικίνδυνη στιγμή, αλλά δεν με τους βρήκε σε φάση. Είναι ΑΕΜΕΚΕΝ και τώρα ο Ελκαμπή θέλει να φύγει στην πλάση του αντίπαλη Τσάνα. Για να δούμε. Αποφεύγει τον αντίπαλο του Ελκαμπή και μπαίνει στην περιοχή. Κάνει το γύρισμα. Ο Ρόκα με το τάκι δεν μπορεί να εκτελέσει με δεύτερη προσπάθεια. Μπλοκάρει ο Ορτέγκα. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Στο 22ο λεπτό ο μικρός ο Ρόκα δεν μπόρεσε να τελειώσει ιδανικά τη φάση. Του έβαλε την κόντρα ο Περέιρα. Δεν πρόλαβε να σηκωθεί για να εκτελέσει δεύτερη φορά και ο Ορτέγκα. Λόκαρε. Ο Ολυμπιακός έχω και με 10 βγήκε γρήγορα, βγήκε ορθολογικά στην επίθεση. Με τον Τάντιτς από τα αριστερά τώρα οι Ολλανδοί. Έχουμε μπει στα τελευταία 7 λεπτά του 90 λεπτού και φυσικά θα υπάρχουν και καθυστερήσεις. Με τον Τάντιτς, τον Μπίσοφ. Ο Μπίσοφ γεμίζει το δεύτερο δοκάρι και είναι μόνος του Εμπρέ Μόρ. Κάνει το γύρισμα ευτυχώς. Είναι Κάκισο. Ωραία, το απομακρύνει με τη μία. Και ο Ρόκα θέλει να φύγει στην αντεπίδευση. Το τραβάει

0: Συνεχίζουν για την περιοχή του Ολυμπιακού οι Ολλανδοί. Και πάλι με τον Σερί από τα αριστερά, μια σέντρα του Σερί πάνω στο Ροντινί. Τα προλάβει το χρόνο Ροντινί. Εννοείται πως προλαβαίνει. Δεν βάζει καλά το σώμα του. Κερδίζουν και πάλι οι Ολλανδοί. Διώχνουν, ωρέξουν το κεφάλι. Δεν μπορούν να πάρουν προς τις έστρες μπάλες. Και θέλει του Ολυμπιακού. Και τώρα ο Έστε, όπως θα απομακρύνει, προσπαθεί να βρει τον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή με έναν αντίπαλό του έχει πάλι το σώμα, αλλά δεν κάνει καλό κοντρόλ ο Μαροκινός. Ανέβηκαν ψηλά, έπαιγε στο Ολυμπιακό και τώρα χρειάζονται επιστροφές και προσοχή. Αλλά ευτυχώς πάνε σε τέτοιο παιχνίδι. Και οι Ολλανδοί γίνεται ροντέο το μάτς ακόμα και με 10 παίκτες ο Ολυμπιακός. Δεν θα κάψει αυγά του, θα κυνηγήσει το δεύτερο γκολ. Αλλά χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή γιατί παίξει λιγότερο. Με τον Τάντιτς. Θα κάνει το γύρισμα ο Τάντιτς. Ο Μπάλτα Πόβοβιτς εύκολα θα μπλοκάρει στο 85 λεπτό να ημέχει ο Ολυμπιακός 1-1. Οι Ερυθρόλευκοι και παίζουν με ποδοσφαιριστή λιγότερο με την απευθεία κόκκινη κάρτα που δέχτηκε ο Κώστας Φορτούνης το 80 μετά από παρέμβαση του VAR.
1: Πάμε στη Σόφια, εκεί συνθήκη πίεσης για τον Παναθηναϊκό, Τάσο Νικολογιάννη.
2: Ναι, ναι, πιέζει και σκάω ο Παναθηναϊκός πρέπει να ανέβει λίγο ψηλότερα. Πρέπει να, ανέβει λίγο ψηλότερα, να πάρει λίγο την μπάλα. Γιατί έχει την κατοχή της ΣΕΚΑ και προσπαθεί με συνεχόμενες έντρες. Θα κάνει άλλη μία τώρα και πάει μπάλα. Με τι να προσπαθεί, όμως δεν μπορεί και θα δούμε τώρα τον Αντίνο προσπαθεί να βγει. Η πάσα του Αντίνο για τον 4-4 είναι φανερά ανέτοιμος. Νομίζω ότι αυτό φαίνεται και σε αυτή τη φάση. Είναι πρόβλημα αυτό για τον Παναθηναϊκό. Για τον Ροστόντερ μπορεί να μην ήταν καλός αλλά πάλευε περισσότερο.
1: Πάμε στον Αϊμέγγεν και ο Ολυμπιακός πήγε να φτάσει κοντά σε ένα γκολ, Γιώργο Σανάκα.
0: Ναι, με τον Ρόκα που έπεσε στα όρια της περιοχής ζητώντας είτε πέναλτι από βοήθεια του αντιπάλου του, παίζεται από τον Μαριάννη. Ο Ρόκα όμως τώρα θα χάσει και ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολύ ψηλά. Καταπληκτικό τάκλι του Σικιώνη, τρομερός Αργεντινός. Τρομερός και ο Μουζακίτης κάνει ωραία προσπάθεια σε ρόλο δεξιού εκτρέμου. Ο Μουζακίτης κάνει και τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, δεν περνάει από τον για τον Ελκαμπή η μπάλα. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να παίζει πάρα πολύ επιθετικά παρότι παίζει με 10. Θα πρέπει να χαμηλώσει λίγο τις γραμμές του γιατί όλα αυτά είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Σε φάση προφανώς έχει εξεταστεί νωρίτερα ακόμα να μπει και αν υπήρχε κάποια επαφή χαμηλά. Εκεί νομίζω κυρίως ήταν η φιλιακά του λεπτό. Καπέζε, πάντως ο Μάτς συνεχίζει κανονικά με τους Ολλανδούς να έχουν την κατοχή και να προσπαθούν να βρουν τον κόσμο.
1: Ο Πένια, μια πολύ μεγάλη επέμβαση για τον Παναθηναϊκό Σόφια, συνεχίζει Γιώργο.
0: Συνεχίζει οι Ολλανδοί με τον Λεμπρετόν. Θα παίξει κάθετα, πάρα πολύ ωραίο τον μπλοκ. Ο Ρέτσος για τον Ρόκα. Ο Ρόκα
1: πάμε, πάμε στη Σόφια, πάμε στη Σόφια, Τάσο Νικολογιάννης.
2: Έχουμε την ισοφάριση για την ΣΕΚΑ. Σε άλλη μια σημαίνει φάση που του βάλει κρέθηκε μέσα στην περιοχή. Έκανε το σουτ και έγινε το 1-1. Ήταν μια συνεχόμενη πίεση και τώρα ο Παναθηναϊκός επειδή έχουν αφαιρεθεί από μέσα και ο Λιβάη Γκαρσία ο τέσσερις φαίνεται ανέτοιμος. Δεν ξέρω αφού δέχτηκε τον γκολ στο 87 λεπτό, 3 λεπτά απέμεναν. Δεν μπορούσε και κανείς να διώξει την μπάλα στο κόρνερ και έχουμε, τώρα θα γίνουν δύο αλλαγές, θα μπει ο Τσένι, θα μπει και ο Ταμπόρδα. Τώρα η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη διότι είπαμε ότι το καλό διάστημα του Παναθηναϊκού ήταν το πρώτο το σάρκο του δευτέρου μηχρόνου, δεν πήρε αυτά που ήθελε. Τώρα θα βγει ο Τσιριβέ για να μπει ο Τσέριν. Κρίμα για τον Παναθηναϊκό εκεί που είχε φτάσει το θέμα και θα βγει Καντίνο να μπει ο Ταμπόρδα. Τώρα τα πράγματα γίνονται δύσκολα διότι ο Παναθηναϊκός είχε τον απόλυτο έλεγχο μέχρι ένα σημείο. Όμως τον έχασε το τελευταίο. Έγινε ό,τι έγινε και στο ΆΚΑ. Τον έχασε το τελευταίο δεκάλεπτο και από τα συνεχόμενα κόρνερ δέχτηκε πάλι γκολ. Απίστευτο. Παντρόκελεν. Παντρόκελεν και τώρα ο Τέσσερις ο οποίος επαναλαμβάνω είναι ανέτοιμος. Φαίνεται από τις κινήσεις του. Βρισκόμαστε 2 λεπτά πριν από τη λήξη της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Ένα-ένα όπως και στο πρώτο παιχνίδι. Το πλάγι από τον Κυριακόπουλο. Για τα μπόρδα. Τα μπόρδα για τον Κυριακόπουλο. Κόβουν την μπάλα οι παίκτες της ΣΕΣΚΑ. Θα βγουν στην επίθεση. Και τα μπόρδα. Ο τα μπόρδα για τον Κυριακόπουλο. Η πάσα του Κυριακόπουλου για τον Τέσσερις. Τέσσερις Τσέριν. Τσέριν. Δεξιά.
1: Πάμε στην Ολλανδία για ένα γέμισμα από τον Ολυμπιακό Γιώργο.
0: Μεγάλη χρέη το Ολυμπιακό με το φοβερό βολέ του Ρόκα με το αριστερό να πηγαίνει στην εσωτερική πλευρά των δυσιών δίπλα από το

0: άμα το Ορτέγκα παρακολουθούν αυτό την πορεία της μπάλας, το 89 ο Ολυμπιακός θα αγγίζει το 1-2, αλλά δεν το βρίσκει. Πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός που με 10 ποδοσφαιριστές είναι πιο επικίνδυνος από ότι ήταν με 11. Αυτή η αλλαγή του Κουστάβοσα δεν έκανε καλό στον Ολυμπιακό σε καμία περίπτωση. Αλλά τώρα αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Βγήκε ο Πίτσο, έχει μπει ο Σίερ στη θέση του. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό. Τώρα μπαίνουμε στο 90 λεπτό και θα περιμένουμε να δούμε και τις καθυστερήσεις. Νομίζω 5-6 λεπτάκια σίγουρα θα τα έχουμε. Όπου 5-6 λεπτά ο Ολυμπιακός καλείται να αντέξει. Είναι καλά στημένο στο γήπεδο και θα πρέπει να συνεχίσει ανάλογα. Ο Μπρούνο μια κεφαλιά. Τώρα ο Έσε. Ίσως να γίνει και φάουλ εκεί. Τίποτα από ρέφερι και τον βοηθό του. Συνεχίζει κανονικά ο παιχνίδι με πλάγια για την Νάιμέχεν. Τώρα χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, πάρα πολύ μεγάλα κουράγια από τους ερυθρόλεπους, γιατί το μάτι έχει δυσκολεύσει. Κλέβει την μπάλα ο Πιρόλα και θα γεμίσει εκεί που για ακόμη μια φορά θα δώσει μάχη. Ο Αγιούμπε Γκαμπή παίρνει την κεφαλιά, έχει κάνει χέρι. Ο Νέγια Σμιτ το είδε. Ο Μαριάννης που το 88 θυμήθηκε να βγάλει και την πρώτη κίτρινη κάρτα στους Ολλανδούς στον Περέιρα. Έπρεπε να περάσει 88 λεπτά, 63 πρώτη μηχρόνου, 91 λεπτά έχουν περάσει για να δώσει μια κίτρινη κάρτα και στους Ολλανδούς. Κάτω τώρα, ποιος βρίσκεται. 5 λεπτά καθυστερήσεις στο παιχνίδι, 5 λεπτά που ο Ολυμπιακός είτε πρέπει να βρει ένα δεύτερο γκολ είτε να αντέξει. Ο Ρόκα σηκώνεται, είναι μια χαρά. Θα κανονικά σε πολύ λίγο. Με τους δύο προπονητές έχουν ολοκληρώσει τις διακοπές τους, όχι τις αλλαγές τους, γιατί κανείς από τους δύο δεν έχει κάνει και τις 5 αλλαγές, θα έχουν αλλαγές και για την παράταση. Ο Πιρόλα θα γεμίσει ψάχνοντας ποιον, το Ρόκα. Ο Ρόκα με τον Περέιρα, πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Δεν έχουμε βρει στον χρόνο των καθυστερήσεων, 5 λεπτά θυμίζω. Ένα πλάγιο από τα αριστερά, όπου πάει να το εκτελέσει ο Μπρούνο. Ζητάει από τον Πιρόλα να ανέβει στην αντίπαλη περιοχή. Για να δούμε. Μπορεί να φέρει κατευθείαν φάση για τον Ολυμπιακό, αυτό το πλάγιο. Το γέμισμα, ο Πιρόλα πηδάει, θα απομακρύνει ο Λεμπρετόν. Ο Μπρούνο κερδίζει, έχει γίνει χέρι. Τίποτα προφανώς από τον Μαριάννη. Συγγείται κανονικά το μάτς. Και συμπληρώσαμε το πρώτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων εδώ στο Hofer Stadion. Το 1-1 παραμένει. Ο Περέιρα, ο πλάγιο από τα δεξιά. Εκτελεί εκεί που είναι ο Έσε να πάρει μια κεφαλιά. Ο Περέιρα μια δεύτερη. Ο Νέγιας με μια τρίτη, πίσω στον Περέιρα και ακόμη πιο πίσω στον τερματοφύλακα του, τον Φιρέτα Ορτέγκα. Ορτέγκα για τον Στόρμ, αυτός για τον Φόνβιλ και δεξιά για τον Τάντιτς. Ο Τάντιτς φωνάζει διαρκώς στους παίκτες του να ηρεμήσουν και να κοντρολάνε τον ρυθμό, να μην παίζουν βιαστικά, γιατί καταλαβαίνουν ότι πρέπει να έχουν ήρεμο το κεφάλι τους. Σηκώνεται και πάλι όλος ο κόσμος εδώ στο Hofer Stadion να μπουστάρει λίγο με τον Σερί και τον Τάντιτς από τα αριστερά. Έχει πάρει πολλά μέτρα εδώ ένα ημέκε. Ο Τάντιτς κλείνει, σέντρα με το δεξί, διώχνει ο Μπρούνο, πάνω όμως ο Νέγια Σμιτ. Ένα γέμισμα του Νέγια Σμιτ για τον Εμρέ Μόρ. Εμρέ Μόρ παράλληλα με την περιοχή του Ολυμπιακού παίρνει την πάλα στο αριστερό. Προσποιήσει συνεχόμενες στον Περέιρα, πάλι στον Νέγια Σμιτ, πάλι στον Εμρέ Μόρ. Και μια σέντρα με το αριστερό.
1: 2-1, το 4-6, θα σου πω τρίτο λεπτό καλυστερήσεων. Είμαι Μίχεν, είναι τον Σέντερ Σπούρτη, το Λίλσεν, που δεν κάνει σοβαρό λάθος, που είναι ο Σιέρ, που έχει μπει πριν από λίγο, στον αγωνιστικό χώρο, θα σκοράρει με κεφαλιά με την σέντρα του Εμρέ Μόλ για το 2-1, το τρίτο λεπτό καλυστερήσεων. Είμαι Μίχεν, είναι τον Βαθιστό, παίρνει τούμπα το μάτς και ο Ολυμπιακός βρίσκεται κοντά πλέον σε έναν ποδημιρό αποκλεισμό και ενώ και προσθήκαμε το παιχνίδι ενώ προηγήθηκε.
2: Έκανε την ανατροπή τελικά η Νάιμέγγεν, 2-1 στον 23ο λεπτό. Πάμε να δούμε το πώς θα τελειώσει το μάτς του Παναθηναϊκού στη Σόφια. Τάσος Νικολογιάννης.
3: Δύο λεπτά πριν τη λήξη της αγωνικής διάρκειας στον αγώνα είστε σε κάκι σοφαρίστη 1-1 μετά την, τον γκολ του Τουβάλη. Τρία λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα, ο Παναθηναϊκός τώρα έχει την μπάλα, αλλά δεν έχει την μεσοπαιδικά την ποιότητα που είχε στο πρώτο αρχές του δεύτερου μηχρόνου όταν έβαλε και τον γκολ. Είπε ο Λιβάη, έχει βγει και ο Αντίνα από το παιχνίδι. Ο Κυριακόπουλος αυτή τη σέντρα μέσα στην περιοχή, ο μακρύνων εκεί παίκτες της ΣΚΑ με Ντίνα. Ο Γιάκουσης για τα μπόρδα μέσα στην περιοχή, τα μπόρδα.
0: Εκεί που στέλνει την μπάλα δεν είναι κανείς. Λάθος ήταν πόρτα. Πολύ βιαστική κίνηση. Ενώ μπήκε από αριστερά σωστά, έκανε λάθος. Και τώρα έτσι φυσικά με την μπάλα στα πόδια. Στο χώρο της αμυνάς θα πάει μπάλα στο Μεντίνα, που τα μπόρια του παίζει αριστερά. Πανεκός πάλι δέχτηκε γκολ. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Δεν γίνεται να δέχεσαι συνέχεια γκολ. Πάλι από στην πέντη φάση. Παρότι είχε αεροπορία, είχε και τον Κάτρ, είχε και τον Τουμπά, είχε και τον Φαντρόκελ, είχε τον Τεφρά, είχε τόσους παίκτες.
2: Πάμε στην Ολλανδία, υπάρχει αναμονή για τον goal στα Μέγεν, Γιώργος Ανάκα.
4: Ναι, υπάρχει τσεκάρισμα στην Ολλανδία, καθώς προφανώς κοιτάζονται μήπως υπάρχει ο Σάιτ, είτε στις συγκεκριμένες φάσεις τον Μρε Μόρ, είτε τον Σίερ, όταν σκόραρε, νομίζω στην αρχή της φάσης πως θα πρέπει να κοιτάνε.
2: Δεν είναι ο σκόρερ, είναι στην αρχή της φάσης, σωστά, σωστά.
4: Δεν θα μετρήσει τον goal, offside, δεν μετράει τον goal και τώρα αξιοποιήσει το Hover Stadion αφού το 1-1 παραμένει το 1-1, δεν μετράει τον goal. Η Sear, ο Ολυμπιακός γλιτώνει εδώ από το VAR, νωρίτερα τιμώρησε το Φορτούνι.
2: Πάμε στη Σόφια κατευθείαν, το Άσον Κολογιάννης.
0: Προηγουμένως πήγε πάλι να γίνει επικίνδυνη στη δίκη, αλλά έκοψε ο Φαντρόκελεν, τώρα Παναθηναϊκός νομίζω λίγη το παιχνίδι, λίγη και πάμε στην παράταση.
2: Λοιπόν, λήξη στη Σόφια 1-1 Τσέσκα και Παναθηναϊκός πάνε στο εξτραημίωρο. Επιστροφή στο Ναϊμέγγεν, εκεί όπου παίζουμε ακόμα καθυστερήσεις. Έλα, Γιώργος Ανάκα.
4: Ναι, συνεχίζονται οι καθυστερήσεις. Τι συμπληρώνουμε στην καθυστερή κάθε τραπεζά, το έχουμε συμπληρώσει, αλλά λόγω της αναμονής του VAR, ασφαλώς και λόγω των πανηγυρισμών, νομίζω ένα λεπτό θα το κρατήσει ακόμα ο Μαριάννη. Ένα λεπτό και να δούμε αν θα παραμείνει αυτό το 1-1, αν θα οδηγηθεί το μάτς στην παράταση. Κλείσει μπάλα στον Κρυτάζο Ορτέγκα, ο οποίος αυτή τη φορά δεν έχει όρεξη για πολλά. Γεμίζει όπως όπως ο Ρέτσος πηδάει. Δεν παίρνει την προκεφαλιά, ο Πιρόλα απομακρύνει, ο Ρόκα μια κεφαλιά προς τα πίσω για τον Νίλια Σμιτ, ο οποίος γεμίζει και τώρα φεύγει πάλι ο Σίερ στο πλάι. Για να δούμε εδώ, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή από τον Ολυμπιακό. Σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα του παιχνιδιού με τον Περέιρα, πάλι ο Εμρέ Μόρ από τα δεξιά. Ο Εμρέ Μόρ, Σκόβιο Μπρούνο και ο Πιρόλα θα απομακρύνει σε πλάγιο out, κοιτάνε φάουλ οι παίκτες του Ολυμπιακού, ο Μαριάννη και ο βοηθός. Δεν δίνουν τίποτα, ο Πιρόλα είναι στο έδαφος, πονάει πάρα πολύ, πια στο πόδι του. Ίσως να τον πάτησε εκεί ο Περέιρα. Να δούμε τι έχει συμβεί σε λόγο φάση. Πάντως νομίζω ότι έχει υποθεί όλος ο πάγκος του Ολυμπιακού. Έξαλλοι όλοι, και με την Λίμπαρο, ο Κοβάτσεβιτς, ο Γκουστάβο Σά, ο Ντάνι Γκαρσία, είναι όλοι έξαλλοι. Το μάτς συνεχίζεται κανονικά, χωρίς να υπάρχει καμία ενόχληση. Με τους Ολλανδούς να έχουν την κατοχή, ο Τάντιτ από τα δεξιά έχουμε παίξει 1,5 έξτρα λεπτό, να δούμε πώς ακόμα ο Σύρις το κεφάλι, με το κεφάλι για τον Τάντιτ. Ο Τάντιτ για τον Λεμπρετόν κάθετα θα χαθεί ευτυχώς εδώ το κοντρόλ και ο Ρόκα πάει να φύγει στην κοντρεπίδες. Για να δούμε, έχει ακόμα κάψιμο στο τεπόζιτο ο Ολυμπιακός ή θα οδηγηθούμε στην παράταση. Ο Ρόκα κρατάει, το μαρκάρουν 2-3, αλλάζει παιχνίδι ο Μπρούνο και τελευταίο σφύριγμα για λίγα λεπτά. Το μάτς πάει στην παράταση. Να είναι και ο Ολυμπιακός 1-1. Ο Ελκαμπή στο 46 λεπτό άνοιξε το σκόρ για τους ερυθρόλεπτους του. Ο Λίντσερ απάντησε στο 70 και στη συνέχεια είχαμε την αποβολή του Φορτούνη στο 20 λεπτό και το ακυρωθέν γκολ του Σίερ στο 4 λεπτό των καθυστερήσεων. Παράταση λοιπόν. Εδώ νομίζω ότι ο Μεδηλίπαρα σκεφτεί αρκετά καλά τις αλλαγές του, γιατί παίζει με 10 παίκτες στην ομάδα του και πρέπει να αντέξει, πρέπει να κυνηγήσει να πάρει αυτή την πρόθεση. Δραματικό παιχνίδι όπως έχει πλέον εξελιχθεί εδώ στο Βερσάντιον.
2: Στο εξτρά ημίωρο λοιπόν και η αναμέτρηση της Ναϊμέγγεν με τον Ολυμπιακό και η αναμέτρηση της Τσέσκα 1948 με τον Παναθηναϊκό στη Σόφια. Οι δύο ελληνικές ομάδες θα χρειαστούν και το εξτρά ημίωρο και την παράταση για να δουν τελικά αν θα καταφέρουν τον πολύ πολύ μεγάλο τους στόχο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είδε την Ναϊμέγγεν να σκοράρει και δεύτερη φορά, αλλά ευτυχώς για εκείνον υπήρχε offside στην αρχή της φάσης και όχι στον σκόρερ, ο οποίος είχε στείλει με κεφαλιά την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα. Πολύ πολύ γρήγορα και βλέποντας τους παίκτες να είναι έτοιμοι να επιστρέψουν κυρίως στην Σόφια για την συνέχιση του μάτς και τα 30 λεπτά της παράτασης, να σας πω πως έχει ξεκινήσει πλέον και ο μεγάλος τελικός του Μίλτου Τεντόγλου, ο οποίος με πάρα πάρα πολύ μεγάλη άνεση πέρασε στα 8 και 27 μέτρα στην πρώτη του προσπάθεια. Και η Κατερίνα Στεφανίδη φυσικά που αγωνίζεται για τον προκριματικό πέρασε εύκολα τα 4 και 40.

0: πολύ πολύ γρήγορα τα υπόλοιπα παιχνίδια. Ερυθρός Αστέρας Χάπο Ελμπερσεβά 0-1, Σλόβαν Μπρασιλάβας 1-0, Τσέλια Ραράτ 0-0, Στούρμ Γκρατς Φενέρμπαχτσε 0-0 και Λιόν Σπάρτα Πράγας 1-0 για τα προκριματικά του Champions League. Για το Conference League, το Απόλλων Λεμεσού Μπραν έχει γίνει 2-4 στην παράταση στο 116 και αυτή η αναμέτρηση που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, καθώς ο ηττημένος από εκεί θα περιμένει ενδεχομένως στο δικέφαλο του Βορρά στα playoffs του Conference League. Επιστρέφουμε σιγά σιγά στη Σόφια και τον Τάσο Νικολογιάννη για την έναρξη της παράτασης ΤΣΕΣΚΑ Παναθηναϊκός. Έλα, Τάσο.
1: Ναι, θα έχουμε σε λίγο την έναρξη της παράτασης. Να θυμίσω ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει μία αλλαγή. Θα δούμε τι θα επιλέξει ανάλογα θα πάει το παιχνίδι. Ενώ η ΤΣΕΣΚΑ έχει κάνει τέτοιες αλλαγές. Έχει δικαίωμα να κάνει και αυτή αλλαγές. Στην παράταση ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει άλλη μία αλλαγή. Οπότε έχουν μπει στο παιχνίδι ο Ταμπόρδα, ο Τσέριν, ο Τουμπά, ο Ντέσσες και ο Γιάκος. Από τον Τουμπά τον έβαλε σε μια φάση που ο Παναθηναϊκός αμυνόταν. Μπορούμε να πούμε ότι αυτή η αλλαγή δεν βγήκε. Έβαλε τον Κάτρι δεξιά, full back, αλλά για να κερδίσει και λίγο ύψος παραπάνω στις τελευταίες στιγμές φάσεις, αλλά δυστυχώς το γκολ μπήκε και χάθηκε ένας παίκτης που αν μη τι άλλο, εντάξει, ο Ζαρούλη θα μπορούσε να δημιουργήσει κάποιες καταστάσεις. Αρχίζει το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Ο Μαρίνοφς θα κάνει αυτό το βολέ. Εκεί που πάει μπάλα ο Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος προσπαθεί ο Ταμπόρδα. Πάλι Κυριακόπουλος. Καμαρά. Καμαρά για τον Γιάκουσης. Γιάκουσης ο Ντεφράη. Τουμπάω. Τουμπάω που παίζει με ανάποδο πόδι δεξί στόπερ. Ο Καμαρά για τον Κυριακόπουλο, Κυριακόπουλο για τα Μπόρδα, τα Μπόρδα για τον εδώ λάθος του Γιάκουσιτς, δεν βγήκε αυτό το τριγωνάκι, περίμενε τα Μπόρδα την μπάλα, έχει σηκωθεί και ο Τετέ, έχει σηκωθεί και ο Πελίστρη, κάποιος από όλους αυτούς θα μπει, πιστεύω, στη διάρκεια της παράτησης έχει σηκωθεί και ο Κοντούρης, Παντρόκελεν, τα Μπόρδα, για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν για τον Τουμπά. Ο Τουμπά για τον Κάτρι. Ο Κάτρι για τον Τσέριν. Ο Τσέριν για τον Τουμπά. Ο Τουμπά για τον Ντεφράη. Μια κουβέντα μπορεί να γίνει γιατί έγινε αλλαγή ο Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη Γκαρσία ήταν για τόσο χρονικό διάστημα έτοιμος να παίξει. Αλλιώς νομίζω δεν τον έβγαζε ο προπονητής. Τουμπά. Τουμπά για τον Ντεφράη. Τώρα έτσι σε κάτω και φέρει το παιχνίδι στα μέτρα της. Δεν έχει λόγο να πιέσει. Ο Τουμπά σαν δεξί στόπερ με ανάποδο πόδι θα δώσει και πάλι για τον Ντεφράη. Ο Ντεφράη για τον Κυριακόπουλο αριστερά. Έχουν κλείσει όλοι οι χώροι. Από τον άξονα δεν πάει να περάσει ο Παναθηναϊκός. Γιάκουσης, ο οποίος παίζει πιο ελεύθερα σε αυτό το πρώτο μήνυμα της παράδοσης, παίζει αριστερά. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι κάτι μόνιμο ή... Τώρα η πάσα του Ταμπόρδη για τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος στη σέντρα του δεν είναι καλή, ούτε καν κόρνερ δεν κερδίζει. Σε αυτή τη σέντρα ο Κυριακόπουλος. Η μπάλα φτάνει στον Καμαρά. Καμαρά για τον Τσέριν. Τσέριν. Τσέριν για τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο για τον Τσέριν. Τσέριν ψάχνει κάποια πάσα. Δεν τη βρίσκει. Καμαρά για τον Φαντρόκελεν. Φαντρόκελεν για τον Γιάκουσιτς, η σέντρα του Γιάκουσιτς κερδίζει το κόρνερ. Ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή από ένα επιθετικό σημείο κάτι πρέπει να πάρει. Δεν γίνεται. Τόσα κόρνερ, τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, Τσέριν, σε αυτό το κόρνερ. Τσέριν παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Στο τρίτο λεπτό της παράτασης, στο 23ο λεπτό του αγώνα. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα ο Τσέριν. Εκτελεί το κόρνερ. Δεν πάει μπάλα στο Φαντρόκελεν. Κυριακόπουλος. Απομακρύνουν και πάλι οι παίκτες της ΣΕΣΚΑ. Και το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός που είχε αυτό το τελευταίο πεντάλεπτο που πραγματικά πιέστηκε πάρα πολύ. Δεν κράτησε καθόλου μπάλα και το πλήρωσε. Αν εκεί άτυχε ο Παναθηναϊκός θα είχε πάρει την πρόκληση. Τώρα κινδυνεύει.
0: Πάμε και στην Ολλανδία, αν δούμε πώς έχει ξεκινήσει η παράταση. Γιώργος Τσανάγκας.
2: Ναι, έχουμε σέντρα στην παράταση εδώ και 1,5 λεπτό. Δεν σκοπόθηκε ο Τωμάς. Στο Ναϊμέγεν Ολυμπιακός στο 1-1. και με τις δύο ομάδες να συνεχίζουν χωρίς αλλαγές. Με 11 ασφαλώς οι γηπεδούχοι, με 10 οι Ερυθρόλευτοι. Δηλαδή είναι πάρα πολλές μάχες. Θα χάσει εδώ την κατοχή. Ο Ρέτσος κερδίζει, κακή η κεφαλιά του. Αλλά ελέγχει ο Πυρόλα, δίνει για τον Μπρούνο. Ωραίο το κοντρόλ του Μπρούνο, φέγει ένα αντίπαλο, παίζει πάλι για τον Πυρόλα. Έχει μπροστά το Ρόκα, θα κάνει τη βαθιά παλιά ο Ιταλός για τον Ρόκα. Να δούμε, μπορεί να πάρει το φρέα τον Περέρα, το πήρε ο Ρόκα. Αλλά ο Περέρα θα του κλέψει συνέχεια την μπάλα.
0: Πάμε στη Σόφια, γκολ Παναθηναϊκός. Δεν τον έχουμε τον Τάσο, αλλά ο Παναθηναϊκός έχει σκοράρει με τον Σίριλ Ντέσσερς. 2-1 η πράσινη στη Σόφια κόντρα στην Τσέσκα από ένα γύρισμα που έγινε από αριστερά. Ο Πορτιέρε των Βούλγαρων έχασε την μπάλα. Ο Σίριλ Ντέσσερς βρισκόταν ακριβώς εκεί που έπρεπε και με τη βοήθεια της τύχης κατάφερε να στείλει την μπάλα. Πάμε στον Τάσο.
3: Μ' ακούτε? Δεν ξέρω, ακούγομαι?
0: Πάμε Τάσο, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, είμαστε στον 25ο λεπτό του αγώνα και ο Σίριλ Ντέσσερς κάνει αυτό για το οποίο μπήκε στο παιχνίδι. Έγινε μια ωραία σέντρα σε απαριστερά του Κυριακόπουλου. Ο Ντέσσερς μέσα στην περιοχή κοντρόλαρε την μπάλα, δεν βιάστηκε να κάνει το πλασέ. Πλάθηκε αφού είχαν εξοδηρηθεί όλοι οι αμυντικοί στην κοινή εστία και έτσι ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-2 με το Σίριλ Ντέσσερς σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα. Αυτό που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός τώρα είναι επιτέλους να βγάλει μια σωστή αμυντική λειτουργία και αν μπορεί να βάλει ένα τρίτο γκολ. Έχει το momentum. Μπήκε στην κατάλληλη στιγμή αυτό το γκολ. Από τη σέντα του Κυριακόπουλου, το πλασέ του Τέσσερς, CSKA 1908 Παναθηναϊκός 1-2. Τώρα η CSKA στην επίθεση. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι προσεκτικός, να μην πάει τόσο πίσω όπως πήγε στα τελευταία 5 λεπτά του του δευτέρου ημιχρόνου. Ήταν πολύ ωραία η σέντρα και του Κυριακόπουλου, πρέπει να το πούμε αυτό. Φαντρόκλη διώχνει την πλάγια, την μπάλα σε πλάγιο. Ο Μεντίνα σε αυτό το πλάγιο για τον Αντβάλι. Πέρασε τον Ισάδο Κυριακόπουλου, τον τερματοφύλακα, έφτασε στον Τέσσερις και από εκεί πέρα ο Τέσσερις έκανε αυτό που ξέρει πολύ καλά. Δεξιά ο Μεντίνα. Ο Μεντίνα προσπαθεί η CSKA να βγει μπροστά. Από αριστερά παίξεις Παναϊκού είναι σε φάση άμυνας.
0: Κατευθείαν στην Ολλανδία, τεράστια ευκαιρία τον Ολυμπιακό. Ανακάς.
2: Νέα πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού. Ξανά με τον Ρόκα, ο οποίος έκλεισε προς τα μέσα. Σούταρε, έψαξε την απέναντι γωνία την αριστερή του Ορτέγκα. Αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατήρι. Πέρασε out. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Η πρώτη στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Στο 94 λοιπόν. Ο Ρόκα προειδοποιεί για ακόμη μια φορά, το είχε κάνει και πριν. Μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, ας την κάνει. Ας το κάνει την τρίτη φορά ο μικρός, ώστε να παγώσει εδώ το γήπεδο με τον Τάντιτς. Παίζει κάθετα ο Τάντιτς, ο Σερί, μέσα στην περιοχή, πάρα πολύ επικίνδυνα. Η μπάλα κοντράρει, ναι, μόρ, 2-1 για την Ναϊμέκεν. Το 95, ο Εμρέ Μόρ, ένας πρόεδρος του Ολυμπιακού. Με ένα τυχερό γκολ αφού η μπάλα από το σουτ του Σερί έχει κοντράρει πάνω στον Λίντσεν, τρώνεται στον Εμρέ Μόρ και αυτός με πιστό σουτ δυνατό μέσα από την περιοχή θα νικήσει και τον Πόβουλ και το Ρέτσο Μπέκρα και το Σπάθια να ανακόψει αυτό το σουτ. Το 95 λοιπόν οι Ολλανδοί έχουν λόγο και πάλι να πανηγυρίσουν. Ο Πυρόλα κάτι λέει στον Μαριάννη, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει κάτι αυτή τη φορά. 95 λοιπόν, να ημίχεν παίρνει το προβάδισμα με το τέρμα του Εμρέ Μόρ. Κάνει το ακουστικό του Μαριάννη, εκτός κι αν το σούτ του Περί έχει βρει στο χέρι κάποιου συμπαίκτη. Δεν νομίζω πάντως. Νομίζω ότι τον κόλλα μετρήσει κανονικά, πρέπει να γυρίσει σέντρα ο Μαριάννη, αν δεν κάνω το μερό λάθος. Η Ναϊμέχεν βρίσκει τον γκολ στο 95, δεν το βρήκε ο Ρόκα στο 94, το βρίσκει ο Εμρέ Μόρ στο 95 και πάλι τα πράγματα γίνεται και ξανά δύσκολα για τον Ολυμπιακό γιατί την διεφάμα την παίζει και με 10 ποδοσφαιριστές. Πέντρα με τον Ροντινέη, ο Ροντινέη γεμίζει προς τον Ελκαμπή, ο Ελκαμπή κατεβάζει με τον Τίτος, παίζει στα ωραία περιοχή, ζητάει φάουλ τίποτα, παρακλέψε στη Φιόνη, δεν μπορεί. Και οι Ολλανδοί θα κερδίσουν το πλάγιο, όχι, είναι για τον Ολυμπιακό. Το πλάγιο out. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να ανεβάσει ταχύτητα, αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα με 10 ποδοσφαιριστές. Ο Ρέτσος μια προσπάθεια, τον τραβάει ο αντιπαλός του, συνεχίζει. Κρατάει ο Μουγακίτης, κερδίζει και πάλι ο Ρέτσος. Ο Σιφιόνι και τώρα ο Πυρόλα.
4: Τιρόλα ψάχνει ένα στήριγμα, τον βρει τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο παίζει για τον Ρόκα. Διώχνει ο Περέιρα σε πλάγι out. Πλάγι out για τον Ολυμπιακό.
0: Πάμε στη Σοφιά, τα Σουνικολογιάννη.
4: Ναι, είχαμε μια καλύτερη υπόθεση του Πανακόλου. Ο Γιώκος έκανε την παραπάνω τρίπλα για να απελευθερωθεί και έκανε σουτάρι. Σε μια πολύ ωραία αντεπίθεση του Πανακού. Ο Πανακός, ο οποίος προηγείται με 2-1 με τον κόλπο του Σίλου Εντέσσερ από τον 24ο λεπτό. ΣΕΣΚΑ που έχει την κατοχή της μπάλας, Παναθηναϊκός θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός από ό,τι ήταν στο τελευταίο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου, να μην δώσει την ευκαιρία στην ΣΕΣΚΑ να πιστέψει. Τώρα οι παίκτες της ΣΕΣΚΑ έχουν την μπάλα, Παναθηναϊκός αμήνεται με πεντάδα, καθαρά με πεντάδα πλέον, με τον Κάτι δεξιά και μάλιστα τώρα μέσα στην περιοχή. Και ο Φαντρόκελεν κάνει άλλη μια πολύ ωραία παρέμβαση, 4 για τον Γιάκουσιτς. Γιάκουσιτς κακό κοντρόλο, Γιάκουσιτς σήμερα δεν έχει μπει τόσο στο παιχνίδι.
0: Πάμε για ένα λεπτό στην Ολλανδία ξανά για ένα κόρνερ, Γιώργο.
5: Τεράστια ευκαιρία για τον Σιφιόνι, είναι σοβαρή σε 2-2, Αγίου Μπελκαμπή κάνει την παράλληλη κεφαλιά, σαν γύρισμα ο Σιφιόνι δεν μπορεί από τη μικρή περιοχή και στα 2 μέτρα από την αιστεία να στείλει την μπάλα στο πλεκτό, να στείλει την μπάλα στο βάρος αντίπαλης αιστείας. Τεράστια ευκαιρία του Ολυμπιακού που συνεχίζει να σπαταλά ευκαιρίες, με 10 παίκτες ο Ολυμπιακός έχει κάνει 4 ευκαιρίες, 2 με το Ρόκα, 1 με το Ελκαμπή, 1 με το Σιφιόνι, δεν έχει επιτυχιώσει καμία σε γκολ. Βρίσκεται πίσω στο σκορ, κυνηγάει πλέον. Είναι δύσκολο το παιχνίδι, ασφαλώς. Ο Ολυμπιακός έχει ευκαιρίες, αλλά πρέπει να τις αξιοποιήσει. Δεν γίνεται άλλο να σπαταλάει ευκαιρίες. Πάλι έχει φωνάξει, νομίζω, δύο ποδοσφαιριστές, ο Μεντιλίμπαρ, για να κάνει αλλαγή. Θα δούμε σε πάρα πολύ λίγο ποιος θα περάσει. Θα έχουν στο χώρο ο Ρέξος με κεφαλιά. Θα βρει τον Σιφιόνι, κατεβάζει τον Σιφιόνι. Δεν καταλαβαίνει από το σερί, κάνει και μια ωραία ποδιά. Γυρίζει στον Ρέξο. Ο Ρέξος. Με το αριστερό ανοίγει για τον Μπρούνο, αφορά τον Μπρούνο και δεν προλαβαίνει. Είναι δυνατή η πάσα του Ρέτσου. Το 1 λεπτό της παράτασης, το 99 βρισκόμαστε. Είναι 1 και προηγείται 2-1 του Ολυμπιακού με το τέρμα του Εμπρέ Μόρ.
0: Ξανά στο ΤΣΕΣΚΑ Παναθηναϊκός, Τάσος Νικολογιάννης.
4: Λοιπόν, μπαίνει ο Κρέψ και βγαίνει ο Κουέγιαρ. Η αλλαγή στο 100 λεπτό του αγώνα για την ΤΣΕΣΚΑ. ΣΕΣΚΑ Παναθηναϊκός 1-2 με τον κόρ του 4. Ο Γιάκουσης τώρα προσπαθεί και με τρίπλα να αποφύγει τον αντίπαλό του. Η ταμπόρδα μαζί. Η ταμπόρδα δεν προλαβαίνει, μπάλα φεύγει άλλο. Ο Γιάκουσης πολλές φορές έχει τα παριστερά για να κάνει περαιρθεί με τον ταμπόρδα. Εντάξει, από αριστερά μπήκε τον κόρ του Παναθηναϊκού από τη σέντρα του Κυριακόπουλου και το πλασέ του 4. Τώρα η ΣΕΣΚΑ προσπαθεί να βγει στην επίθεση με τον... με τον Βιτάνοφ που έχει μπει αλλαγή, με Ντίνα δεξιά πίσω για τον Ντβάλι, το σκόρερ της ΣΕΣΚΑ που οδήγησε το παιχνίδι στην παράταση. ΣΕΣΚΑ που έχει καλύτερο ρυθμό από τον Παναθηναϊκό, έχει δώσει 7 επίσημα παιχνίδια. Για τον Παναθηναϊκό είναι το μόλις το τρίτο αυτό, είχαν προηγηθεί τα δύο παιχνίδια με την Πάξη, το τέταρτο συγγνώμη, είχαν προηγηθεί τα δύο με την Πάξη και το ένα με την ΣΕΣΚΑ. Εδώ χάνει την κεφαλιά ο Αλάκης, δείτε δείτε το φάλο του Μπα. Έχασε την πρώτη κεφαλιά που χάνονται φράις, όλο το παιχνίδι είναι. Ο του Μπα μας πολύ ωραία έβαλε το σώμα του εκεί και κέρδισε το φάλο το οποίο δίνει ο διαιτής, ο Βέλγος διαιτής, και στο οποίο θα δώσει συνέχεια ο Πένια. 102ο λεπτό του αγώνα ΣΕΣΚΑ Παναθηναϊκός 1-2 με τον γκολ του Τέσσερ στον 24ο λεπτό.
0: Πιέζει ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία, Γιώργος Τσανάκας.
5: Και ετοιμάζει και δική αλλαγή ο Χωσολής με τη Λίμπαρ, Μαΐλοβιτς και Τσικίνιο. Προφανώς θα δούμε ποιος θα βγει από τα στόπερ ενώ. Νομίζω πως θα βγει ίσως Πυρόλα για να έχει καλύτερο χτίσιμο του παιχνιδιού Ολυμπιακός από πίσω. Με τον Σιφιόνι και τον Έσε για τον Τσικίνιο. Επίσης και αυτό είναι αρνηματικό. Ποιος θα βγει πιθανότητα, ο Έσε. Ο Πυρόλα για τον Μπρούνο. Φλάγιο ότι είναι για τον Ολυμπιακό. Από τα δεξιά 101 λεπτά παίζουμε. Να είμαι και ο Ολυμπιακός 2-1. Έχει δώσει χώρο και μπαλά. Τώρα είναι η Μέγεν στον Ολυμπιακό και προσπαθεί να διαχειριστεί το προβάδισμά της. Ο Ολυμπιακός από την άλλη μεριά προσπαθεί να παίξει όσο ορθολογικά γίνεται και με 10 ποδοσφαιριστές και να δημιουργήσει κάτι. Ο Ροντίνη. Κάβει ωραία για τον Ρόκα. Ο Ρόκα δεν έχει καταλάβει ότι γίνεται αντίπαλος θεματοφύλακας και του φέρνει την μπάλα πάρα πολύ εύκολα. Ο Ισπανός εδώ κοιμήθηκε. Γρήγορα στο παιχνίδι με τον Εμρέ Μόρ. Ο Εμρέ Μόρ και φάουλ του Σιφιόνι πολύ έξυπνο. Σε 102 πλέον
6: Δεν γίνονται ακόμα οι αλλαγές από τον Κιλίπαρ. Θα δούμε πότε θα τις κάνει. Περιμένει ακόμα ο προπονητής του Ολυμπιακού. Με τους παίκτες τώρα της Ολλανδικής ομάδας να μιλιάζονται, όπως είναι λογικό. Και τον Storm, τον Φόνβιλ, τον Storm, τον Περέιρα, τον Έγια Σμιτ. Αυτός ανοίγει για τον Σερί, ωραία ο Σερί, με τον Εμρέ Μόρ. Πάλι ο Εμρέ Μόρ στον Έγια Σμιτ. Τον Έγια Σμιτ παίζει για τον Storm. Για τον Φόνβιλ, για τον Εμρέ Μόρ. Όπως ο Storm να φύγει μπάλα, που θα καταλήξει απευθείας, out απευθείας καταλήγει.
0: Πάμε να δούμε πώς θα τελειώσει το πρώτο μέρος παράταση στην Σόφια, Τάσος Νικολογιάννης.
6: Ο Κυριακόπουλος χωλαίνει και θα μπει ο Κοντούνης στο παιχνίδι. Πιστεύω θα παίξει ο αριστερόμπακος του Μπάπλεον. Είχε πέσει κάτω, τώρα έχει σηκωθεί για να μην παίξει λιγότερο ο Παναθηναϊκός. Ο Μεντίνα με τη ΣΕΣΕΚΑ να βγαίνει μπροστά. Ο Κρέμπς, η τέτρα του Κρέμπς. Ακούω λίγο τη φωνή μου, παιδιά, μπορείτε να κάνετε κάτι. Λοιπόν, ΣΕΣΚΑ προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Το σουτ, μπάλα out. Ευτυχώς εδώ η μπάλα έχει φύγει out. Και ευτυχώς δεν γίνει και πέναλτι. Γιατί έτσι όπως μάρκαρο τσέρνει μέσα στην περιοχή, παραλίγο να γίνει πέναλτι. Εξακολουθώ και ακούω τη φωνή μου, παιδιά, είναι λίγο δύσκολο. Αν μπορείτε να το διορθώσετε. Λοιπόν,
0: το παλεύουμε, Τάσο, το παλεύουμε, αλλά πάμε στην Ολλανδία για να μην ταλαιπωρούμε και με τον ήχο εσένα. Βλέπω ότι η φάση δεν υπάρχει και κάτι για τον φόβο του πέναλτι που προανέφερε και ο Τάσος Νικολογιάννης αυτή την ευκαιρία που έκανε η Τσέσκα. Πάμε στον Αϊμέγγεν.
6: Απομακρύνει όπως τώρα βλέπετε στην Αϊμέγγεν εκεί που ο Ροντινέ είπε να πάρει την πρώτη μπάλα. Δεν μπορεί, αλλά είναι εκεί ο Σμαϊλόβιτς που μπήκε στη θέση του Ρέψου, ενώ ο Τσικίνιο έχει μπει στη θέση του Μουζακίτη, αλλαγή στην αλλαγή από τον Μέντι Λίμπαρ. Ο Μουζακίτης εκτός παιχνιδιού, ο Τσικίνιο εκτός. Διώχνει ο Περέιρα τελευταία στιγμή, ο Μπρούνο με κεφαλιά εκεί που είναι ο Λεμπρετόν και παίζει για τον Σερί και εδώ υπάρχει πάρα πολύ χώρος για τους γηπεδούχους με τον Λεμπρετόν από τα δεξιά. Ένα παράλληλο γύρισμα, κακή απομάκρυνση από τον Πόβοβιτς, αλλά κάνει δεύτερη μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη επέμβαση ο Μαυροβούνιος και κρατάει τον Ολυμπιακό μέσα στο παιχνίδι. Μεγάλη η επέμβαση από τον Πόβοβιτς, αφού αρχικά έχει κάνει ο ίδιος κακή απομάκρυνση και τώρα ο Ικαμπή θα αναπαίξει για τον Ρόκα. Βρίσκει τον Ρόκα, ο Ρόκα με τη μία για τον Μαροκινό. Μαροκινός μπαίνει μες στην περιοχή από τα πλάγια. Δεν έχει κανένα στήριγμα, σταματάει και παίζει για τον Σιτιόνι, στα όρια της περιοχής Σιτιόνι, δοκιμάζει το σούτ, η μπάλα θα κοντράρει. Πηγαίνει πάνω στον Σερί, ο διαιτητής μπαίνει μπροστά στον Σιτιόνι, κάνει την κατοχή τον Ολυμπιακό. Πάλι καλά, δεν βγάλαν γρήγορη κόντρα οι Ολλανδοί εδώ και πήγαν στις τέσσερις παιχνίδι. Πάλι καλά, γιατί εδώ θα υπήρχε τεράστιο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό. Στο 105 νομίζω ότι θα έχουμε και ένα λεπτό καθυστερήσει για να τελειώσει το πρώτο μήκρονο. Ο Λίντσεν βγαίνει, ο Ροντινέι πρώτος στην μπάλα, κόβει 2 λεπτά, ο έτσι χρόνος, ο Μπρούνο καλυστερεί πάρα πολύ, γυρίζει στον Πόποβιτς, ο Πόποβιτς γεμίζει, πάνοντας τον Ελκαμπή, είναι και ο Περέιρα, να πάρει την κεφαλιά, να βρει τον Μόρ, ο Μόρ πάλι για τον Περέιρα, ο Περέιρα θα περάσει τον Μπρούνο, αν είναι δυνατόν. Πρέπει κάποιος να κόψει και ο Περέιρα μπαίνει στην περιοχή, κόβει για τον Σερί, μέσα στην περιοχή ο Σερί, καθυστερεί ο Σερί, κάνει προσποίηση. Γεμίζει εκεί που βγαίνει πρώτος ο Ροντινέι, πάρα πολύ ωραία. Και παίζει για τον Ελκαμπή στην κόντρα. Είναι κουρασμένος ο Ελκαμπή, αλλά αντέχει. Δεν καταλαβαίνει τίποτα ο Μαροκινός. Για να δούμε. 3-5. Για τον Ροντινέι θα κερδίσει το φάουλ και το γέμισμα τώρα που θα επιχειρήσει ο Ροντινέι. Προφανώς το πρώτο από τα 2 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Ολυμπιακός έχει την ευκαιρία να γεννήσει την αντίπαλη περιοχή. Έχει μπει και ο Σμαΐλος στο παιχνίδι. Είναι και ο Πιρόλα. Είναι και ο Σκιπιόνι. Για να δούμε. Ίσως στην τελευταία φάση του πρώτου μηχρόνου της παράστασης. Αν εδώ είχαμε ένα γκολ από τον Ολυμπιακό, γινόταν το 2-2. Θα αλλάζανε πολλά. Έχει πέσει στο έδαφος ο Μέρε Μόρ. Σηκώθηκε ο Μέρε Μόρ, δεν έχει κάτι. Ο Ροντινέι πάνω από την μπάλα. Και αυτό το χτύπημα. Ένα καλό χτύπημα, ρε Ροντι. Πάμε. Ο Βραζιλιάνος από τα δεξιά. Εκτελεί ο Ροντινέη, καλό είναι, διώχνει τελικά όμως ο Σερί. Πριν περάσει την μπάλα και πάει στα Λικανδύο. Ο Ροντινέη φέρνει την μπάλα στα δεξί, γεμίζει ξανά. Εκεί που πηδάει ο Σμαϊλόβιτς, επιθετικό φάουλ του Σμαϊλόβιτς. Σταματάει αυτή εδώ η φάση και όπου να είναι θα έχουμε και τη λήξη του πρώτου μισθού της παράτασης. Λίγα δευτερόλεπτα έχουν μείνει. Είναι εμέ και να πάει στο ημίχρονο της παράτασης. Το έξτρα ημιώρου προηγούμενη του σκορ με τον γκολ του Εμνέ Μορ στο 95. Όπου να είναι ο Μίγο Μαριάννη θα σφυρίξει. Θα πάμε σε αυτό το break για περίπου 2 λεπτάκια.
0: Λοιπόν, να σας πω πώς ο Μίλτος Εντόγλου έκανε 8-19 στην δεύτερη προσπάθειά του. Με 8-29 πρώτος προς το παρόν ο Ελβετός Εχάμερ. Το μικρόφωνο στη Σόφια, δεύτερο ημίχρονο παράταση, Τάσος Συγκολογιάννης.
7: Με την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου έγινε αλλαγή για την ΤΣΚΑ. Μπήκε ο Μεντίνα, μπήκε ο Γκρίβιτς. Και τώρα ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Ο Τσέρεν ένα αυτού από μακριά. Τον είδε εκτός, έκανε λάθος ο Μαρίνοφ. Είδε το Τσέιν εδώ, Τσέιν θα μπορούσε να δώσει την μπάλα στον Τέσσερ. Ήταν μόνο στον Τέσσερ. Είχαν περισσότερες προϋποθέσεις για γκολ. Αυτό που έκανε ο Τσέιν ήταν πολύ φιλόδοξο. Ανακώς πρέπει να προσέξει τώρα. 15 λεπτά έμειναν να διατηρήσει το 2-1 στη χειρότερη, στην καλύτερη, να βάλει ένα τρίτο γκολ να τελειώσει το παιχνίδι. Η πάσα. Ο Ντεφράι. Δίνει για τον Κάτρι, αυτός για τον Τέριν. Τέριν και πάλι Κάτρις. Η πάσα του Τέσσερ, η άμυνα του Παναθηναϊκού, για να καταλάβετε τα προβλήματα που έχουν προκύψει, είναι δεξί μπακ από Κάτρις, αριστερό μπακ από Κοντούρης. Γιατί ο Κυριακόπουλος έγινε αλλαγή και στη θέση του μπήκε ο Κοντούρης, του πέσε αριστερό μπακ. Κυριακόπουλος Κράμπης πρέπει να είχε, δεν ξέρω αν έχει κάτι άλλο. Θα το δούμε μετά. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι να τελειώσει το παιχνίδι, να πάρει στην πρόκληση. Ο Ταμπόρδα εκεί, μαχητής, προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα, την κερδίζει, τη χάνει όμως μετά. Οι παίκτες της ΣΚΑ προσπαθούν να βγουν στην επίθεση, μέσα στην περιοχή. Το σούτ την μπάλα out, ευτυχώς εδώ η άμυνα του Παναθηναϊκού έκανε ένα λάθος, άφησε τον παίκτη της ΣΚΑ να μπει στην περιοχή. Το σούτ όμως που έκανε δεν ήταν καλό, η μπάλα έφυγε out. Δίπλα από το δοκάρι του Πένια στο 108 λεπτό του αγώνα αυτό το σούτ από τους παίκτες της ΣΕΣΚΑ. Και συγκεκριμένα από το σομπρέρο. Παναθηναϊκός τώρα είναι σε φάση άμυνας. Ο δεξιά ο Κρίμπιτς. Για το Γκρέψ, ο Γκρέψ ο οποίος θα δώσει αριστερά για το Σομπρέρο. Σομπρέρο με το Τζέριν, κλείνεται εκεί, Γκρέψ. Επίσης φυσικά προσπαθούν να ανοίξουν την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Τουβάλι. Την μπάλα. Αυτά άλλο είναι λίγο πιο κάτω από το κέντρο του γηπέδου. Θεσικά προωθείται. Πήξε στον Παναθηναϊκό, έχουν πριστοχωρήσει τώρα. Αριστερά προσπαθεί να επιτεθεί η Τσέσκα. Η Σέντρα, Αντρόκελερ να απομακρύνει. Ο Γιάκους προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα, την κερδίζει και δίνει για τα μπόρδα. Παναθηναϊκός να κρατήσει λίγο μπάλα. Πρεσάρι Τσέσκα τώρα και είναι επικίνδυνη κατάσταση. Και χάνεται τελικά η μπάλα, αλλά δεν χάνεται σε επικίνδυνο χώρο. Ευτυχώς χάνεται στο χώρο της άμυνας του ΣΕΚΑ που έχει και πάλι την μπάλα. Δεν πρέπει να γίνει πάλι το ίδιο που έγινε το τελευταίο δεκάλεπτο. Παναθηναϊκός πρέπει να είναι να κυκλοφορήσει την μπάλα καλύτερα, να κρατήσει την μπάλα. Η πάσα τώρα αυτή είναι πολύ φιλόδοξη. Από τους παίκτες της ΣΕΚΑ βγαίνει out. Το out το οποίο θα εκτελέσει ο Πένια. Να θυμίσω το Κοντούρης παίζει σε ρόλο αριστερού back half. Δεξί back half ο Κάτρης. Τριάδας ο στόπερ του Μπάδεξη στόπερ. Ο Ντεφράι και ο Φαντρόκελεν που πράγει πιάνει τον προσαγωγό του.
0: Λοιπόν, σε εξέλιξη και το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης στον Ναϊμέγκεν, πάμε στον Γιώργο Τσανάκα.
6: Και γίνησε με τριπλή αλλαγή για την Ναϊμέγκεν, ενώ μια πορεία πολύ ωραία επιλογή για τον Κάγεσμιτς που ανοίγεται αριστερά για τον Τάντιτς. Ο Τάντιτς κάνει προφήση, έρχεται πάρα στο αριστερό, προφήση, στο δεξί και πάλι ο Σερί, ένα τελείωμα out μπάλα. Πέρασε κοντά από το δοκάρι του αριστερό του Πόποβιτς, ο οποίος ήλεγε στην πορεία της μπάλας. Μοντέιρο, Νούιτι και Κέρτ έχουν μπει, Λίντεν, Λεμπρετόν και Μόρ, αλλαγή στην αλλαγή και για τους γλυκούς, καθώς ο Μόρ είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού. Ο Κέρτ μια κεφαλιά, ο Πιρόλα γεμίζει, βρίσκει τον Ρόκα, με τη μία ο Ρόκα εκεί που επιλέγει να παίξει είναι ο Τσικίνιο με τον Νούιτνικ, να του περάσει την μπάλα Νούιτνικ και κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι, οι βεβαιοί που με τον Κέρτ. Ο Κέρτ κλείνει προς τα μέσα, θα αποφύγει τον Έφε, βγαίνει προς την μπάλα ο Μπρούνο, την Τσικιόνι. 107 μέχρι ο Ολυμπιακός, 2-1 ο Ολυμπιακός, κάτι πρέπει να κάνει, πρέπει να βρει γκολ για να αποφύγει αυτό τον αποκλεισμό σε ένα μάτς που ξαναλέω την τροφή πάρα πάρα πολύ καλά, αλλά συνήθεια τα έκανε όλα λάθος για να μπήκε τώρα στο 108 πίσω του σκορ. Να πλάγει out για τους γηπεδούχους που παίζουν και με τον χρόνο όπως είναι λογικό. Κερδίζει όμως τον Μπρούνο και ο Πιρόλα διώχνει όπως όπως εκεί που είναι ο Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή παίρνει μια κεφαλιά για τον Ρόκα. Ο Ρόκα κερδίζει. Γυρίζει ο Ρόκα, κάκι στο το γύρισμα πάνω στον αντίπαλο τερματοφύλακα. Ο Ρόκα δεν μπορεί να γυρίσει. Είναι από τους μοιραίους του Ολυμπιακού. Έχει δύο πολύ μεγάλες ευκαιρίες και τώρα ένα κάκι στο γύρισμα. Ενώ έπεσε μόνος του νωρίτερα ο Περέιρα, δεν μπορεί να γυρίσει την μπάλα στον Τσικίνιο που ήταν σε ρόλο center forward. Ο κόσμος του Ολυμπιακού συνεχίζει να τραγουδά, προσπαθεί να στηρίξει την ομάδα του, αρκετή τόση δύναμη. Είναι πολύ δύσκολο αυτό που επιχειρεί τώρα ο Ολυμπιακός, αλλά το παλεύουν. Η ερυθρόλεπτη, ο Σκιπιόνι πρώτος στην μπάλα, ο Ροντινέη κάθετα για τον Τσικίνιο, ο Ρολάρι πάρα πολύ ωραίο Τσικίνιο, παιδιά τον Έστε. Ο Έστε ένα γέμισμα, εκεί που θα κόψει ο Νέγια Σμιτ. Και πάρα πολύ ωραία ο Κέρτ. Κρατάει και έχει αριστερά τον Τάντιτς, εκεί πάει η μπάλα και τώρα είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η κατάσταση για τον Ολυμπιακό. Ο Σμαϊλόβιτς όμως κάνει τρομερή επέμβαση, συνεχίζεται όμως η επίθεση του σουτ από τον Μοντέιρο, η μπάλα θα περάσει out. Ακόμη μια ευκαιρία, όσο περνάει η ώρα οι Ολλανδοί θα βρίσκουν χώρους καθώς όλος ο Ολυμπιακός έχει ανέβει πάρα πάρα πολύ ψηλά, όπως θα λέγω έχει κάνει τον κόλτη στο χώρι της οφάρισης. Το 109 αυτή η φάση, απομένουν 11 λεπτά, 11 λεπτά που υπέχει ο Ολυμπιακός, θα δώσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, το έχουν κάνει μέχρι τώρα, θα δώσουν και τον τελευταία εκμάδα του υδρότα τους για να φέρουν το σκορ στα ίσα, να στείλουν το παιχνίδι αν μπορούν στα πέναλτι.
0: Πάμε να δούμε πώς αντιδρά ο Παναθηναϊκός στην πίεση της ΕΣΚΑ, Τάσο Νικολογιάννη.
8: Είναι τρομερή κατάσταση σήμερα. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει και το Φαν Τρόκελεν εδώ και 3 λεπτά. Απλά παραμένει στο παιχνίδι και παίζει μπροστά μαζί με τον Τέσσερ. Και έχει έρθει δεξί back half ο Τσέριν. Πιο μέσα λίγο Κάτρης. Ο Ντεφράι με το Τουμπά. Στόπερ. Και αριστερό μπαχάφ ο Κοντούρης. Ο Φαντρόκελ απλά είναι στο παιχνίδι για να μην συνεχίσουμε 10 ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω, πιστεύω ότι έχει τράβηγμα. Θέλει με τράβηγμα, το προσαγωγό του βέβαια πιάνει. Πιο πριν έπεισε και τον πίσω Μοιραίο. Απλά βρίσκεται στην επίθεση για να μην μείνει με 10 ο Παναθηναϊκός. Είναι τρομερή αυτοθυσία του Ολλανδού. Τώρα το βλέπουμε να είναι μόνο στην επίθεση και ο Τέσσερις έχει γυρίσει πιο πίσω. Η ΤΣΕΣΚΑ προσπαθεί να βγει στην επίθεση. Ο Τουμπά εκεί ελέγχει το πλάγιο όμως για τη ΤΣΕΣΚΑ. Κάνει συνέχεια διατατικές ο Φαντρόκελεν. Συνέχεια. Ουσιαστικά όμως ο Παναθηναϊκός παίζει να παίξει λιγότερο. Το παίξει της ΤΣΕΣΚΑ από δεξιά. Η σέντρα που θα βγει. Το τσούτ του Κρέψ. Καμαρά εδώ έχει τραγική αμυντική λειτουργία, πέσει μπάλα από πάνω του, δεν πήρε την κεφαλιά καν. Εσκά τώρα προσπαθεί και ο Φαντρόκελον όσο μπορεί να πιέσει. Ίδιο σκηνικό με το τέλος του δεύτερου ημιχρόνου παντός. Τώρα εδώ ο Φαντρόκελον βάζει το κεφάλι του, προσπαθεί εκεί. Ο Γιάκος και ο Φαντρόκελον διώχνει, πέφτει κάτω και κερδίζει και τον φάουλ.
3: Ο συγγνώμη, όχι ο Βαν Τρόκελεν, ήταν ο Ντεφράι. Πάντως πρέπει να σταθώ στην αυτοθυσία του Βαν Τρόκελεν. Πραγματικά το παιδί αυτό, πραγματικά αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Παίζει τραυματίας, δεν θέλει να αφήσει την ομάδα του με 10 παίκτες εδώ και 5 λεπτά. Ό,τι δίνει και την ψυχή του, παίζει λίγο πιο μπροστά για να έχει τρία καθαρό εμαστόπερ πίσω ο Νίστρουπ. Ο ελεύθερο για τον Τέσσερς. Ο Τέσσερς εκεί το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό, κερδίζει το πλάγιο Τέσσερς. Βρισκόμαστε 5 λεπτά πριν να τη λήξει παράταση. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-2 με τον γκολ του Τέσσερς στον 24ο λεπτό. Ο Τέσσερς τώρα. Για το Ταμπόρδα. Νέο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Να περάσουν τα λεπτά. Με τον Παναθηναϊκό να έχει την κατοχή. Κοντούρης.
0: Κατοχή έχει ο Ολυμπιακός στην Ολλανδία. Πάμε στον Γιώργο Τσανάκα.
3: Και έχουμε τώρα.
9: Λοιπόν, στο 113 έχουμε μπει. Είναι μέγεν κρατάει μακριά από τα καρέ του Ορτέγκα, τους ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, που έχουν καταβάλει τεράστια προσπάθεια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το εγκλήμα. Τα έκαναν όλα λάθος μετά το 1-0 στο 45 λεπτό. Μετά το 20 λεπτό και έπειτα, εγώ θα πω, έκανε έντονη πίεση, σοφαρίστηκαν, έμειναν με 10 παίχτες, έχασαν τις ευκαιρίες τους με 10 ποδοσφαιριστές. Δέχτηκαν και τον γκολ στο 95 και έχει γραφτεί ως τώρα η ιστορία του αγώνα με τους Ολλανδούς να βρίσκονται μπροστά σε μια ιστορική πρόκριση. Ο Πιρόλα με τον Περέρα, μπαίνει ο Πιρόλα, μπαίνει ο Περέρα με την περιοχή, τυπλή κόντρα, out είναι. Καλά το έδωσε ο Μαριάννη και γεμίζει γρήγορα ο Πόποβιτς, το πουθενά, τώρα και με τη Λίμπαρ που βάζει τους φωνές, γιατί έγινε πάθα να τα γίνονται.
0: Ας δούμε μια στατική φάση στη Σόφια, έλα Τάσο.
3: Ναι, τα μπόρτα τώρα θα κάνει το σουτ. Ο Μαρίνο θα αποκρούει. Ο Γιάκουσιτς κερδίσει το rebound, θα πάει στο σημείο του corner. Για τον και πάλι για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα πάει στο corner να κερδίσει χρόνο. Δεν κερδίσει το corner όμως και τώρα η Τσεσεκά θα βγει στην επίθεση. Το πλάγιο παραχωρεί ο Τσέριν. 3 λεπτά. Ήταν όμως καλή στιγμή αυτή για τον Παναθηναϊκό με το σουτ του Ταμπόρδα. Τώρα η Τσεσεκά στην επίθεση. Θα βγει μπροστά. Στερά υπάρχει μεγάλο κενό. Η Σέντρα, ο Τουμπά με το Μυρό, ο Ταμπόρδα, ο Γιάκουσιτς για τον Τέσσερς. Ο Τέσσερς είναι ένας, είναι πίσω τρεις. Τέσσερις τώρα. Καλό είναι εκεί να κερδίσει και όποιο φάουλ. Δεν κερδίζει τίποτα. Κερδίζει τελικά την μπάλα, όχι, κερδίζει να πάει στην μπάλα. Θα κάνει το σουτ, απομακρύνουν εκεί, απομακρύνουν ο Μαρίνοφ και θα βγει στην επίθεση τώρα η Τσέσκα. Έχω την αίσθηση ότι ο Τέσσερς θα ήταν καλύτερα να πήγαινε στο σημειάκι του κόνερ. Από το να επιχειρήσει ένα φλούτ, ο Παναθηναϊκός πρέπει τώρα να κρατήσει μπάλα και να μην δώσει την μπάλα στη ΣΚΑ, η οποία την έχει τώρα. Έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού μεγάλο κενό. Διώχνουν όπως παίξε του Παναθηναϊκού, Γιάκουσης προσπαθεί. Πάλι από δεξιά η ΣΚΑ. Η Σέτα. Βγαίνει ο Πένια, μπλοκάρει την μπάλα. Μπράβο στον Πένια που σε αυτή τη φάση βγήκε και έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Θα ξαναπώ για την αυτοθυσία του Φαντρόκελεν. Δεν το βλέπω συχνά από παίκτες αυτό. Είναι ένα παιδί το οποίο μόλις ήρθε στην ομάδα. Ο Πένια τώρα την διώχνει την μπάλα. Offside τον Τέσσερς. 119. Τσέσκα Παναθηναϊκός να δει με τον κόλ του Τέσσερς στο 24ο λεπτό. Τσέσκα στην επίθεση. Αλλαγή πλευράς. Από αριστερά προσπαθεί να βγει. Η Σέτρα. Ο Βαν Τρόκελεν μέσα στην περιοχή. Ναι, ο Ντεφράι που μακρύνει όπως όπως. Ο Τέσσερς δεν μπορεί. Και πηγαίνει σε στεκά πάλι το ίδιο σκηνικό. Η Σέτρα. Του Μπά απομακρύνει. Και πάλι σου παίξει ουσιαστικά η μπάλα. Ο Βαν Τρόκελεν προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα. Τη χάνει. Από δεξιά προσπαθεί να βγει Τσεσεκά. Σέντρα. Μπάλα out. Βρισκόμαστε δευτερόλεπτα πριν από την νίκη της παράτασης. Βρισκόμαστε στο 120. Δεν ξέρω αν θα έχει καθυστέρηση. Αν δεν έχει, μετά το ελεύθερο του Πένια, ο Βέλγος διαιτητής τώρα ζητάει τον Πένια να κάνει γρήγορα το ελεύθερο του Πένια και λήξη του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός παίρνει την πρόκληση. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει εδώ στην παράταση σε ένα παιχνίδι, θα έλεγα, αυτοθυσίας. Επιτρέψτε μου να το πω, γιατί είχε πάρα πολλές ατυχίες, είχε τραυματίες. Τελείωσε το παιχνίδι με τον Τσέρι δεξιμπά χαφ, τον Κοτσούρι αριστερό μπαχαφ, Τριάντα στο στόπερ και τον Πατρόκελε. Πραγματικά του κουράζουμε το καπέλο αυτό το παλικάρι σήμερα. Έπαιζε τραυματίας 10 λεπτά, αρνήθηκε να βγει από το παιχνίδι. Πραγματικά αυτή είναι η νοοτροπία που πρέπει να έχει ο Παναθηναϊκός, νοοτροπία του Πατρόκελε. Αυτό που ζήτησε και ο Νίξο το καλοκαίρι στην προετοιμασία. Δεν θέλω παίκτημα ακόμα και τραυματίας να είναι να βγαίνει από το παιχνίδι. Έγινε η δουλειά, έγινε στην παράταση. Ναι, δεν έγινε στην κανονική διάρκεια. Ο Παναθηναϊκός όμως συνολικά ήταν καλύτερος. Πήρε την πρόκληση, πρόκληση θα το ζητούμενο. Ήρθε με πολλές απουσίες και με δεκάδα ανάγκης, ειδικά στο τέλος. Έχει δύο σκόρερ από αυτούς που περιμένουν να του δώσουν λύση στη διάρκεια της χρονιάς. Ο Λιβάη Γκαρσία στο πρώτο γκολ στον Παναθηναϊκό, το γκολ που πέτυχε και συγχαίω 4-8 σκόρερ του Παναθηναϊκού στην παράταση από την λυσέντα του Κυριακόπουλου. Ο Κυριακόπουλος που έγινε αλλαγή, γιατί αυτός αισθάνθηκε ενοχλήσει. Ο Παναθηναϊκός στην παράταση έπαιξε όπως έπρεπε να πάξει για να πάρει την πρόκληση. Ένα κακό δεκάλεπτο είχε και το πλήρωσε στο δεύτερο ημίχρονο, στο τελευταίο δεκάλεπτο του δεύτερου ημίχρονου. Κρατάει την πρόκληση ο Παναθηναϊκός και κοιτάει τώρα τον επόμενο αντίπαλό του.
0: 2-1 λοιπόν ο Παναθηναϊκός στην παράταση, την Τσέσκα 1948. Ευχαριστούμε Τάσο Νικολογιάννη, στον Αιμέγγιν κατευθείαν Γιώργος Τσανάκας.
10: Ο Ροντινέη περνάει υπέροχα, θα πάρει το φάουλ. Όχι, ούτε τώρα από τον Μαριάννη στα όρια της αντίπαλης περιοχής, ούτε τώρα ο Ιταλός δίνει το φάουλ. Και απλά για να έχουμε μια εικόνα και να καταλάβουμε, ενώ φεύγει ταχύτατα στην κόντρα, τι λέει ο Μπρούνο, προλαβαίνει ευτυχώς τον αντίπαλό του. Θα γυρίσει παρακαιρεμένα στον Πόποβιτ, αλλά η κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό, για να καταλάβουμε πόσο μεγάλη και δύσκολη είναι η προσπάθεια που κάνει ο Ολυμπιακός. Μέχρι και ο Ολυμπιακός έπαθε κράμπες από την κούραση, είναι κάτι που δεν το βλέπουμε συχνά. Ο Τσικίνιο δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ και να κρατήσει την μπάλα εντός 4 γραμμών του γηπέδου. Φλάγιο out για την Ναϊμέχεν από τα αριστερά. Πρέπει ο Ολυμπιακός να ανέβει τώρα εδώ να πιέσει. Ο Πιρόλα και αυτό θα έχει σεντερφόρ. Τώρα κάθε προσπάθεια, ό,τι και αν μπορεί να γίνει, ο Σμαϊλόβιτς και Νίδη, εκεί που είναι ο Ρόκα, θα φτάσει από τον Περέιρα. Ο Ρόκα κερδίζει όμως συνέχεια. Φλάγιο out για ποιον? Για κανέναν, δεν έχει βγει μπάλα. Ο Μπρούνο. Γεμίζει ο Μπρούνο εκεί που δεν μπορεί ο Ελκαμπή. Γλιστράει ο Σιχιώνη και χάνει εδώ την ευκαιρία να πάρει το rebound. Και η Ρενέκεν έχει την ευκαιρία να φύγει σε άλλη μια αντεπίδεση. Μισό λεπτό ακόμα για να συμπληρωθούν τα 120. Λογικά ένα με δύο λεπτά πάλι θα έχουμε. Η Ρενέκεν κρατάει πολύ σωστά την πρόκληση στα χέρια της. Όλο το γήπεδο είναι όρθι. Καθώς ζουν μια στιγμή ιστορική για τους ίδιους. Ο Σερί έξω από την περιοχή, υπέροχα ο Σιτσιόνι για τον Έσε, ο Έσε με αυτοθυσία και ο Ροντινέη. Το δεύτερο μισό του γηπέδου ο Ολυμπιακός, ο Ρεζιλιάνος συνεχίζει, παίζει για τον Πυρόλα, στα αριστερά είναι ο Ρόκα, εκεί πάει μπάλα. Για να δούμε, ένα λεπτό έξτρα χρόνος. Με το Σιτσιόνι, έξω από την περιοχή ο Σιτσιόνι. Τάκη στη πάσα, όχι λέει, όχι τώρα. Έτσι απάσα από τον Σιτσιόνι, μπάλα πλάγιο out. Και κάπου εδώ τα πράγματα πολύ δύσκολα τα αλλάξουν για τον Ολυμπιακό. Έξω την περιοχή ο Σιτσιόνι, δεν δοκίμα στα πόδια του, έκανε μια πάσα στο μέσο δυνατή δίπλα του. Πλάγιο out την μπάλα. Οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν πέσει κάτω, είναι κουρασμένοι, είναι κατάκοποι, έχουν κράμπες. Είναι ένα πολύ δύσκολο βράδυ όσον ολοκληρωθεί έτσι. Για να δούμε όμως. Κάθε στον Ελκαμπή, μέχρι την περιοχή ο Ελκαμπή. Παίρνει την μπάλα στον Τσικίνιο. Τσικίνιο, το γύρισμα περνάει από όλους την μπάλα. Πλάγιο out, σέντρα σουτ του Τσικίνιο. Δεν σούταρε, δεν σέντραρε. Η μπάλα πέρασε από όλους. Απομένουν 10 δευτερόλεπτα. Δεν απομένει τίποτα από την ουσία. Ώστε η Ναϊμέγγεν να πετύχει μια ιστορική του όκριση και να βρεθεί στα play-off του Champions League. Αυτό γίνεται, είναι η Ναϊμέγγεν, είναι στα play-off του Champions League. Πανηγυρίζουν σαν τρελή Ολλανδοί και είναι λογικό, καθώς πετύχουν κάτι το ιστορικό. Σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό, έβγαλε τα μάτια του και στα δύο παιχνίδια και των δικών του λαθών. Κακή διαχείριση του προπονητή, κακή διαχείριση του προπονητή, κακή απόδοση στα αυτά τα 210 λεπτά που παίξαμε σε δύο μάτς. Και βλέπουν τώρα τους Ολλανδούς, μια ομάδα που δεν ήταν σε καμία περίπτωση καλύτερη από τον Ολυμπιακό, αλλά βρέθηκε σε καλύτερη κατάσταση και πιο διαβασμένη και στα δύο μάτς. Θα παίρνει αυτή την πρόκληση και ο Ολυμπιακός πλέον να βρίσκεται στην εξωστρέφεια. Δεν έχει μάτς ο Ολυμπιακός την άλλη εβδομάδα στην Ευρώπη. Θα πρέπει να περιμένει να έρθει το μάτς με τον Ατρόμητο σε 10 ημέρες, αλλά μέχρι τότε τα πράγματα δεν θα είναι καλά στους ερυθρόλευτους. Αυτά από το Νεϊμέχεν θα πάνε σιγά σιγά προς τον κόσμο οι ερυθρόλευτοι, αλλά δεν νομίζω πως έχουν να ακούσουν σε πολλά πράγματα. Ίσως και ο Ρωτάνης, αρχικά οι οπαδοί του Ολυμπιακού για την προσπάθεια των αγώνων αυτό, αλλά σίγουρα δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι. Αυτά το Νεϊμέχεν για ό,τι νεότερο από το ρεπορτάζ.
0: Γιώργο Τσανάκη, να σε ευχαριστήσουμε για την περιγραφή της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Νεϊμέχεν. 2-1 λοιπόν τελικά οι Ολλανδοί παίρνουν εκείνη την πρόκριση προς τα playoffs του Champions League και αφήνουν τον Ολυμπιακό εκτός της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης και να συνεχίσει στη League Phase του Europa League. Κατευθείαν πέφτουμε στα βαθιά και πάμε να σχολιάσουμε όλα όσα είδαμε με τον Βάιο Τσούτσικα.
11: Γεια σου κύριε, ξανά εδώ.
0: Γεια σου και πάλι.
11: Ξανά εδώ. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι το καλοκαίρι δεν τα κερδίζουν οι καλύτερες ομάδες στα μάτς. Τα κερδίζουν οι ομάδες οι οποίες είναι πιο τυχερές, βρίσκονται από συγκυρία σε καλύτερη κατάσταση από τον αντίπαλό τους και εκμεταλλεύονται όσα τους δώσει ένα παιχνίδι. Το είδαμε και στα δύο ζευγάρια τα απόψινα. Δηλαδή και στο ζευγάρι του Παναθηναϊκού με την Τσέσκα Σόφια 1948 και στο μάτς του Ολυμπιακού με την Νεϊμέγεν. Καταρχάς, να αρχίσουμε από το τελευταίο, το μάτς αυτό με του Ολυμπιακού με την Νεϊμέγεν. Νομίζω ότι περισσότερα έχουμε να πούμε κριτικά στεκόμενοι απέναντι στον Ολυμπιακό για το πρώτο μάτς και λιγότερο στο δεύτερο.
0: Ναι.
11: Και το λέω αυτό γιατί στο δεύτερο παιχνίδι αυτό που είχε σκεφτεί ο Χωσούλης με τη Λίμπαρ να βγει στον αγωνιστικό χώρο προδόθηκε πολύ νωρίς με τον τραυματισμό του Ζώτα Σίλβα. Ρίσκο η επιλογή, λάθος για μένα η επιλογή, να παίξει ο δεύτερος ποδοσφαιριστής που υπό προϋποθέσεις θα μπορούσε να παίξει center for κάποια στιγμή μέσα στο μάτς, δεύτερο center for. Παθαίνει, φεύγει με μυϊκό, μπαίνει ο Φορτούνης στη θέση του και έτσι λοιπόν αυτομάτως ξέρει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρο ότι πρέπει να προσεύχεται να μην πάθει κάτι ο Ελκάμπη. Okay. Εκεί λοιπόν αρχίζει και προδίδεται το πλάνο του. Δεύτερη στιγμή που συνέβη αυτό είναι μετά το προβάδισμα του γκολ, του σκορ από τον Ολυμπιακό. Εκεί από το μάτς γίνεται ροντέο, φεύγει τελείως η Νεϊμέγεν από αυτή την προσεκτική λογική που είχε σε πολύ. Πώς να το πω έτσι. Μεγαλύτερη δόση από ό,τι περιμέναμε στα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού του σημερινού και του πρώτου μάτς στο Καραϊσκάκης. Έρχεται η αποβολή του Φορτούνη. Εκεί ο Ολυμπιακός βγάζει ένα καλό πρόσωπο. Mm-hmm. Εκεί ο Ολυμπιακός αρχίζει και θυμίζει την ομάδα που μπορεί και εκμεταλλεύεται τους καινούς χώρους που δημιουργούνται όταν μια ομάδα ανεβάζει τις γραμμές της και δείχνει ότι παρά την πίεση των γηπεδούχων έχει τον τρόπο να ανταπεξέλθει. Έχει τη δεύτερη στιγμή προδοσίας του πλάνου του Μεντιλίμπαρ από την κόκκινη κάρτα που τρώει ο Κώστας Φορτούνης. Να κάτσουμε τώρα να συζητήσουμε. Από το σημείο εκείνο της αποβολής και μετά, ότι ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να κρατήσει το υπέρ του σκορ και στη συνέχεια να κρατήσει ή να διεκδικήσει περισσότερο στην παράταση, νομίζω είναι υπερβολικό, διότι συζητάμε για το δεύτερο επίσημο μάτς του Ολυμπιακού, στο φετινό παιχνίδι. Ναι, καταλαβαίνω ότι όταν έγινε η κλήρωση, ο Ολυμπιακός ήταν το μεγάλο φοβορή στην μάχη με την Νεϊμέγεν, αλλά η Νεϊμέγεν δούλεψε πολύ καλύτερα από τον Ολυμπιακό για να είναι έτοιμη σε αυτά τα παιχνίδια. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν δούμε το ρόστρο με το οποίο ο Ολυμπιακός πήγε να παίξει αυτές τις μάχες, δείχνει, φωνάζει ότι οι άνθρωποι της ομάδας προτίμησαν να κάνουν τις κινήσεις τους λίγο πιο αργά, να ψάξουν κάτι ενδεχομένως καλύτερο. Πάντως δεν είχαν σαν βασικό γνώμονα να είναι στο 80-70-80% έτοιμοι για να παίξουν τα παιχνίδια αυτά με την Νεϊμέγεν. Άποψή μου είναι ότι ακόμα και απέναντι σήμερα ο Ολυμπιακός, στο Europa θα παίζε, διότι δεν είναι σε κατάσταση να κερδίσει την Bodø Glimt.
0: Ναι.
11: Οπότε λοιπόν λέω ότι δεν έπαθε μια μεγάλη ζημιά σήμερα ο Ολυμπιακός. Okay. Θα μπορούσε να πάθει τεράστια ζημιά ο Παναθηναϊκός. Διότι ο Παναθηναϊκός αρχίζει και παίζει ένα παιχνίδι με πολύ μεγαλύτερη σύνεση και συγκέντρωση από ότι στο πρώτο μάτς με τους Βουλγαρούς. Δεν δέχεται καθόλου παιχνίδι στο transition. Με εξαίρεση μια φάση δεν απειλείται καν στο μάτς. Φαίνεται ότι το πράγμα θα κυλήσει σβηστά, βασανιστικά, άσχημα, αλλά θα κυλήσει προς το μέρος του. Και όντως συμβαίνει αυτό με το πρώτο γκολ του Λιβάη Γκαρσία με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Μετά υπάρχει πάλι ένα διάστημα, όχι αμέσως μετά τον γκολ όπως συνέβη στο παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο,

0: πολύ πιο εύκολη η, πώς να το πω, η νίκη για τους παίχτες της ΤΣΣΚΑ Σόφια, με πολύ λίγη ποιότητα και πολύ περισσότερο θράσος και αποφασιστικότητα φτάνανε κοντά στην περιοχή. Okay, ισοφάρισαν και στη συνέχεια από ένα, πώς να το πω τώρα, μια κακό υπολογισμό του τροματοφύλακα της ΤΣΣΚΑ Σόφια, ο Παναθηναϊκός βγήκε το δεύτερο γκολ και οδηγηθήκαμε σε ένα φινάλε το οποίο ήταν πραγματικά, δεν ξέρω, τέτοια εικόνα εγώ στο φινάλε του παιχνιδιού μόνο σε φιλικά προετοιμασίας μπορώ να δω. Τι εννοώ? Παίκτες που παίζουν σε άλλες θέσεις, ο Κοντούρης παίζει αριστερό μπακ, ο Βαντρόγκελεν έχει βγει μπροστά γιατί υποφέρει από κράμπες και δεν μπορεί να παίξει πουθενά αλλού και πάει εκεί που δεν κάνει ζημιά. Έχει μείνει ένας Ντεφράι στην άμυνα να κόβει και για τον Ντουμπά που ήταν αλλού για αλλού και τον Βαντρόγκελεν που ήταν στην επίθεση. Φωνάζει ο Νίστρουπ να κρατήσουν την μπάλα από τους ποδοσφαιριστές. Τέλος πάντων, δεν κέρδισε ο Παναθηναϊκός επειδή ήταν πολύ καλύτερος από τη ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Κέρδισε γιατί εκμεταλλεύτηκε τις συγκυρίες στο συγκεκριμένο παιχνίδι σε αντίθεση με τους Βούλγαρους που τις φάσεις τους στο πρώτο μάτς δεν τις κάνανε γκολ. Αυτό είναι που μετράει. Αυτή η αποτελεσματικότητα είναι που μετράει. Αν οι Βούλγαροι είχαν καταφέρει να κάνουν γκολ στο πρώτο παιχνίδι, περισσότερα γκολ στο πρώτο παιχνίδι, θα ήταν πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Φάνηκε βαρύ στον 4. Είναι πολύ σημαντικό όμως ότι ξεκινάει με γκολ την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση. Αντίθετα, ο Λιβάη Γκαρσία δεν φαίνεται ότι έχει παίξει ένα μάτς μόλις πριν από ένα μήνα. Είναι ένας πολύ κανονικός ποδοσφαιριστής και αυτό είναι ένα ζήτημα. Φάνηκε ο Παναθηναϊκός να ελαφραίνει πολύ και να χάνει σε δύναμη όταν ο Λιβάη Γκαρσία και ο Ραστόντερ πέρασαν εκτός αγωνιστικού χώρου. Και αυτό μετέφερε, έβγαλε πολύ πίεση από την άμυνα της ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Οι προκρίσεις στο καλοκαίρι είναι μικρή θριάμβη και το λέω όπως ακριβώς ακούγεται. Οι προκρίσεις στο καλοκαίρι είναι μικρή θριάμβη, πόσο μάλλον για ομάδες που δεν έχουν το μαξιλαράκι της ασφάλειας να συμμετάσχουν σε κάποια άλλη διοργάνωση αν κάνουν μια στραβοτιμονιά. Δεν νομίζω ότι θα δούμε πολύ εύκολα ξανά άμεσα αυτό το σχηματισμό με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Ναι. Νομίζω ότι έγινε για να μας καρύψει την αδυναμία του στο δεξιάκρο της άμυνας ο Νίστρουπ. Αλήθεια είναι πάντως ότι σε ένα κομμάτι δούλεψε. Δηλαδή το αμυντικό τρανζίσιο του Παναθηναϊκού ήταν πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν στο προηγούμενο παιχνίδι.
1: Αυτό και με τους τρεις πίσω δεν έχεις φάει τις φάσεις που έχεις φάει στο ΆΚΑ από τα πλάγια που έχουν πλαγιοκοπήσει πάρα πολύ οι Βούλγαροι. Οπότε το ότι επέλεξε ξανά Καμαρά και Τσιριβέγια είχε κάπως τουλάχιστον περισσότερο τον έλεγχο από ό,τι το είχε στο ΆΚΑ. Ο Παναθηναϊκός το βγήκε κάπως καλύτερα από ό,τι το είχε βγει. Δηλαδή η επιμονή του δικαιώνεται.
0: Κοίταξε, ήθελε να έχει καλή κυκλοφορία της μπάλας και καλό έλεγχο της μπάλας ο Παναθηναϊκός και γι' αυτό τους χρησιμοποίησε. Αυτή ήταν η βασική του σκέψη και στο πρώτο μάτς. Απλά ήταν διαφορετικός σχηματισμός. Τότε, αν θυμάσαι, στο πρώτο παιχνίδι, ήταν πολύ λιγότερες οι βοήθειες που είχαν οι πλάγοι μπακ από τους υπόλοιπους παίχτες του Παναθηναϊκού. Και έτσι φάνηκε ότι δεν δουλεύει καλά το δίδυμο αυτό στο αμυντικό τρανζίσιο της ομάδας. Τώρα που ο Παναθηναϊκός έπαιξε με περισσότερα κορμιά στη μεσαία γραμμή, έβαλε περισσότερους παίχτες εκεί, φάνηκε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα εκεί. Ξέρεις, είναι θέμα και των μέτρων που παίρνουν οι παίχτες στο γήπεδο και όχι μόνο των παίκτων στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή, σήμερα είδαμε τον Τζιριβέγια, ας πούμε, στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού, στο πρώτο ημίχρονο, να είναι πολύ συχνά να πατάει στην αντίπαλη περιοχή. Ναι. Αυτό δεν το κάναμε τόσο μεγάλη συνέπεια στο πρώτο παιχνίδι. Δεν είναι δηλαδή μόνο ποιοι παίχτες παίζουν, είναι και το τι δουλειές τους έχει βάλει ο προπονητής να κάνουν στο γήπεδο. Για σήμερα, λοιπόν, ναι, λέω ότι στο αρχικό του πλάνο του Νίστρουπ έπιασε, δεν βοήθησε από εκεί και πέρα το κομμάτι των αλλαγών, εγώ λέω. Κάποιες ήταν αναγκαστικές προφανώς. Δεν βοήθησαν πολύ οι αλλαγές, παρά το γεγονός ότι το ξαναλέω, είναι πολύ σημαντικό ότι ο Παναθηναϊκός από δύο φορ που τα υποδέχεται ξανά τον ένα πίσω και τον άλλον τον υποδέχεται τώρα πρώτη φορά, παίρνει δύο γκολ και φεύγει από πάνω το Σοβραχνάς που είχε γίνει μεγάλος μετά την ισοπαλία από το παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Βάιο Τσούτσικα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το σχόλιο σου. Ακούσαμε τον σχολιασμό του Βάιου Τσούτσικα για τις δύο αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων. Πάμε κατευθείαν και στον Νίκο Παγκάκη στην Σόφια. Παρακολούθησε τον τρόπο με τον οποίο προκρίθηκε ο Παναθηναϊκός και κάνουμε κουβέντα. Έλα, Νίκο.
2: Καλησπέρα, φίλε.
1: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, πολύ σημαντική πρόκριση, γιατί νομίζω δίνει στην ομάδα ψυχολογία, δίνει στην ομάδα προοπτική, δίνει στην ομάδα χρήματα, δίνει στην ομάδα χρόνο να δέσει. Δίνει στην ομάδα το δέσιμο το απαραίτητο που χρειάζεται με τον κόσμο της, που έχει προοπτικές και, και έχει και φιλοδοξίες μαζί με τον Παναθηναϊκό που αγαπάει. Από εκεί και πέρα δεν ήταν εύκολη πρόκριση. Πραγματικά χειροκροτήθηκε σε ΖΕΚΑ και επειδή γνωρίζουμε ποδόσφαιρο οι Έλληνες φίλαθλοι, νομίζω ότι πρέπει και εμείς να τη χειροκροτήσουμε τη ΣΕΚΑ, γιατί ήταν μια πολύ σκληρή ομάδα που πούλησε πολύ ακριβά το Μάρτιο και δεν το έβαζε κάτω με τίποτα, έτσι. Από εκεί και πέρα όμως ο Παναθηναϊκός σήμερα είχε κάποια πράγματα τα οποία δεν τα έχει τη ΣΕΚΑ. Έχει την ποιότητα, έχει το βάθος στον πάγκο, σε ποιοτικές λύσεις, έχει την...

0: η φανέλα έχει το γεγονός ότι ήθελε περισσότερο αυτή την πρόκληση από την Τζέσκα 1948. Είχε τον κόσμο του που πρασίνησε τη Σόφια και ήταν πολύ δύσκολο και μπροστά σε αυτόν τον κόσμο με τη βοήθεια που έδωσε το 10ο παίκτη να μην παλέψει και ο Παναθηναϊκός μέχρι τέλους για να μπορέσει να πάρει αυτή την πρόκληση. Και η αλήθεια είναι ότι είχε και μέχρι το 25ο λεπτό, θα έλεγα, πάρα πολύ καλό προσανατολισμό στην πηξίδα του την αγωνιστική. Ο Νίστρουπ έστησε την ομάδα με 3 πίσω, το γύρισε σε 4-4-2, είδαμε και πεντάδα στην άμυνα κάποια στιγμή και θα σου έλεγα μέχρι το 85 ότι ξέρεις τι, ο Παναθηναϊκός με μία ευκαιρία του νούμερο 11 από το ξεκινά συνέχεια της Τσεσκά και μιλάω για το Ρούσεφ, με μία ευκαιρία του Ρούσεφ δεν μπορεί να πάει πουθενά. Τσεσκά, ο Παναθηναϊκός την κλείδωσε αμυντικά τελείως, δεν την άφησε να κάνει καμία ευκαιρία και παίρνει μία εύκολη πρόκριση. Έλα όμως που έγιναν κάποιες αλλαγές που ενώ η ομάδα πατούσε καλά, αναγκαστικές αλλαγές από κούραση, επειδή δεν υπήρχαν άλλες λύσεις, δεν υπήρχε ο Καλάμπριο για παράδειγμα, που ανακάτεψαν λίγο την ομάδα μέχρι να βρει τα πατήματά της και το αποτέλεσμα ήταν τελικά ο Παναθηναϊκός να βραχυκυκλώσει για λίγο, καθώς ο Κάτρης, η τριάδα Κάτρης, De Vrij και Van Drongelen, που ήταν εξαιρετικός ο Van Drongelen, να σκότωνε ό,τι πήγαινε στην περιοχή, μέχρι να πάει δεξιά ο Κάτρης που είχε την κίτρινη κάρτα. Να μπει στο ρόλο του δεξιού στόπερ, ας πούμε, ο Τουμπά, κάπου χάθηκε και η μπάλα και με τις αλλαγές στο κέντρο, ίσως μπορούσε να γίνει και λίγο νωρίτερα η αλλαγή του Τσίρι Βέγια που ήταν κουρασμένος, και εκεί συνέβησαν δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, σκόραρε η γηπεδούχος ομάδα που ήταν πεισματάρα, και δεύτερον, ενώ ο Παναθηναϊκός είναι πολύ καλύτερη ομάδα, δεν μπόρεσε η μεσαία γραμμή να κρατήσει τόσο όσο την μπάλα, ώστε να κρατήσει περισσότερο την Τσέσκα μακριά από την αιστεία του Παναθηναϊκού και της άφηνε το περιθώριο να πιστεύει, παιδί μου, γιατί το 2-1 είναι ρεστό, ξέρεις, όταν έχεις το momentum στην έδρα σου. Παρά τα αυτά, η μεγάλη εικόνα είναι ότι ο Παναθηναϊκός προχωράει, δένει, ενισχύεται, έχει παίκτες ποιοτικούς. Πραγματικά εγώ βλέπω ένα Παναθηναϊκό με όλους τους παίκτες πίσω, και με τον Γκάγκουα και με τον Καλάμπρια και με τον Τέσσερς. Πρέπει να σταθούμε στους 3-4 μετά από 8 μήνες. Έρχεσαι και βάζεις τέτοιο γκολ. Στα μάτια μου, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής, δεν πατούσε πολύ καλά στο κίνημα. Μπήκε σε μονομαχία σου όμως με την εμπειρία του, με την κλάση του. Έβαλε τον γκολ. Για τον Λιβάη Γκαρσία τι να πω. Να πω εγώ ένα πράγμα μόνο. Είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα παίξει βασικός. Το πίστευα ότι θα σκοράρει σήμερα, γιατί και γι' αυτό ακριβώς το λόγο που έκανε σήμερα τον έβαλε και βασικό νήσου. Ήθελε ένα εξτρέμ με ντάτα, ένα εξτρέμ που θα κάνει διαφορά. Το έκανε, όλα πήγαν καλά με τον Παναθηναϊκό που γυρίζει έχοντας ένα πολύ σημαντικό διπλό πρόκρισης και κυρίως πέρα από την πρόκριση και όλα τα υπόλοιπα τα οποία είναι κομβικά, νομίζω ότι κερδίζει αυτό το όραμα που πρέπει να έχει μια ομάδα, να ζει και να αναπνέει για αυτό το πράγμα. Και ο Παναθηναϊκός είναι Ευρωπαίος, το αξίζει αυτό. Έχει ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα, έχει τις βάσεις σε γήπεδο τώρα και σε γήπεδο μελλοντικά, σε προπονητικό κέντρο για να πάει παρακάτω και παίρνει οξυγόνο από την Ευρώπη. Ένα οξυγόνο που δημιούργησε ο ίδιος με το γεγονός, για να κλείσω, ότι ήταν εξαιρετικός αμυντικά, σφριγγυλός, καμία σχέση με το Ολυμπιακό Στάδιο, κοντά οι γραμμές σου, αλληλοκαλύψεις, πήγε σε όλες τις δεύτερες μπάλες, πήρε όλες τις μονομαχίες και γενικά κυριάρχησε στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα. Κάποια βραχυκλώματα ναι, τα έχει, γιατί φτιάχνεται ακόμα και μπορεί να τα έχει. Γενικά όμως η εικόνα του ήταν θετική έξω και πρόκριση.
1: Νίκο Μπαγκάκη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και εσένα για το σχόλιο σου αναφορικά με τον Παναθηναϊκό και τον τρόπο με τον οποίο προκρίθηκε κοντρα στην Τσέσκα 1948, με τον πρώτο γκολ του Λιβάη Γκαρσία, με το πρώτο γκολ μετά την μεγάλη επιστροφή του Σίριλ Ντέσσερς, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος όντως πέρασε ένα πολύ πολύ δύσκολο βράδυ στην Σόφια και αναμενόταν αυτό, και γιατί είχαμε δει την Τσέσκα 1948 στο ΆΚΑ και τον τρόπο που αγωνίζεται, αλλά και γιατί είναι προφανώς ανέτοιμος 11 του Αυγούστου και προφανώς δεν υπάρχουν καθόλου εύκολα παιχνίδια σε αυτά τα προκριματικά, όπως είχε αναφέρει και ο Νίστρουπ από τη συνέντευξη τύπου πριν καν το πρώτο παιχνίδι με τους Βούλγαρους. Πρωτού συνεχίσουμε με το σχολιασμό των αποστολών αναμετρήσεων, να σας πω πως έχει κάνει τεράστιο άλμα ο Μίλτος Τεντόγλου στον τελικό, ο οποίος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Έφτασε μέχρι και τα 8.44 ο Έλληνας υπεραθλητής, θα τον πω εγώ, στη μεγάλη εικόνα του. Καλησπερίζω τον Κώστα Νικολακόπουλο για να συζητήσουμε για τον Ολυμπιακό. Καλησπέρα, Κώστα.
2: Καλησπέρα. Ολυμπιακός απέτυχε στην αποστολή του, έπεσε ηρωικά, πρέπει να πούμε. Όταν παίζεις ένα ημίχρονο ουσιαστικά 43 λεπτά με 10 παίκτες και το παλεύεις έως το τελευταίο λεπτό, αυτό πρέπει πρώτα να πεις, ότι ο Ολυμπιακός έπεσε μαχόμενος, όπως λέμε, Αλλά πάνω απ' όλα ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε γιατί πλήρωσε τα διάφορα λάθη του που έχουν γίνει από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν σε επίπεδο προετοιμασίας, σε επίπεδο επιλογών, σε επίπεδο μεταγραφών. Η ομάδα για παράδειγμα δεν παρουσιάστηκε, παρουσιάστηκε ανέτοιμη στο πρώτο μάτς. Η ομάδα χρειάζεται top παίχτες που δεν τους έχει αυτή τη στιγμή και είμαστε 12 Αυγούστου. Στο πρώτο μάτς, επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός ήταν ανέτοιμος, δεν άξιζε να κερδίσει, δεν τον είχε έτοιμο τον Ολυμπιακό με τη Λίμπαρ. Όλα αυτά με τις λεπτομέρειες που έχει το κάθε κομμάτι έφεραν τον αποκλεισμό. Πρέπει να πούμε ότι όντως οι Ερυθρόλευκοι σήμερα τα έδωσαν όλα, ειδικά από κάποιο σημείο του αγώνα, από το 20 λεπτό και μετά, να το πω έτσι. Θα μπορούσαν να είχαν αυτοί περάσει. Δεν εκμεταλλεύτηκαν τον γκολ του Ελκαμπή. Είχαν ένα δεκάλεπτο εφιάλτη, δεκάλεπτο, πεντάλεπτο θα έλεγα περισσότερο. Ξεκίνησε από το 60 αλλά κορυφώθηκε από το 65 ως το 70. Εκεί δεν μπορούσε να τα πιάνει όλα ο Πόποβιτς. Νομίζω ότι δεν είναι τυχαίο πως όταν βγήκε ο Σα, Γκουστάβο Σα, Ολυμπιακός, έπεσε τόσο θεαματικά. Ο Σα μας έδειξε ότι τέτοιες μεταγραφές χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να ανέβει επίπεδο. Θέλει top μεταγραφές. Είναι απλό το πράγμα. Όσο δεν κάνει top μεταγραφές, θα περιμένει μήπως αναστηθεί ο Τσικίνιο, ξέρω εγώ, για παράδειγμα.
1: Αυτό θα σου έλεγα, και ο Σιπιόνι και ο Τσικίνιο ίσως έκαναν περισσότερα λάθη, είχαν περισσότερες απερίσκεπτες αποφάσεις από τον Γκουστάβο Σα, που έβγαζε μια τέτοια ψυχραιμία και μια τέτοια, ένα τόσο πολύ καθαρό μυαλό στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού.
2: Ο Σιπιόνι δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι ήταν. Τουλάχιστον ο Σιπιόνι το πάλεψε. Ο Τσικίνιο 20 λεπτά, 17-18 που έπαιξε, ήταν σαν να μην έπαιξε, και ακόμα και στο 121 που είχε την ευκαιρία να κάνει κάτι, να δώσει, να πάει το μάτι στα πέναλτι, δεν το έκανε καλά. Η ουσία είναι ότι αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς με την εικόνα του Ολυμπιακού σε αυτά τα δύο παιχνίδια, δεν ξέρω πραγματικά εάν θα μπορούσε, φτάνοντας στα play-off, να περάσει στο Champions League, στη League Phase του Champions League. Αλλά όμως έχασε σήμερα την ευκαιρία να το παλέψει και να βλέπαμε κι εμείς πόσο θα μπορούσε η ομάδα να είχε βελτιωθεί παίζοντας με την Μπόντο. Νομίζω ότι οι επιλογές γενικά του Μεντιλίμπαρ σε αυτό το παιχνίδι ήταν σωστές, σε αντίθεση με το πρώτο. Είδαμε το Ροντινέι στάθηκε σε θέση δεξιουμπάκ αυτή τη φορά. Είδαμε ότι ο Σά ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού, 60 λεπτά που άντεξε. Δεν ήταν εύκολο να διαχειριστείς μετά με 10 παίχτες. Πιστεύω ότι παίζοντας αυτό το 4-4-1 με το Μουζακίτη δεξιά, το Ρόκα αριστερά και τον Έσε με τον Σιπιόνι στο κέντρο, δεν ήταν άσχημο αυτό. Όμως ένα γκολ από κόντρα, είδαμε, του γύρισε που λέμε η πλάτη, την τύχη στη συγκεκριμένη φάση, έφτασε μπάλα στα πόδια του Μορ, δεν νομίζω να έκανε τίποτα, δεν ξέρω, θυμάμαι αν έκανε και άλλο σωστό πράγμα στο μάτς, και έβαλε το γκολ. Θα μπορούσε, μπήκε το γκολ στο 95 και στο 94 ο Ρόκα είχε ένα λεπτό πριν, μπορεί και λιγότερο από ένα λεπτό, είχε αυτή την ευκαιρία, έκανε ένα σουτ καλό πραγματικά, αλλά όχι τόσο καλό ώστε να μπει μέσα. Και έτσι σε αυτό το λεπτό ουσιαστικά μπορούμε να πούμε και ότι κρίθηκε το παιχνίδι. Είχε την ατυχία ο Ολυμπιακός, έχασε από το 15 το Ζώτα. άλλο ένα, άλλη μία απώλεια που βλέπουμε ότι τόσο τακτικά, τόσο συνέχεια έχει τη τακτικά. Δεν είχε άλλο center for στον πάγκο. Ο Ελκαμπή ταύτισε που λέμε στο τέλος, έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια αλλά ταύτισε στο τέλος. Αποδείχθηκε ότι χρειάζονταν ένας δεύτερος center for, έστω και ανέτοιμος κατά κάποιο τρόπο. Δεν ήταν σοφή, όπως αποδείχθηκε, η απόφαση του Μεντιλίμπαρ που επέλεξε τον Πόποβιτς και σήμερα αντί του Ορτέγα, και πήγε Πόποβιτς, ήταν καλός και τυχερός σε δύο στιγμές, στο δοκάρι και στο γκολ του Κυρωθέν που ήταν οριακά offside στο ξεκίνημα της φάσης τα τελευταία λεπτά. Μπορούσε ο Ολυμπιακός να περάσει, αλλά μπορούσε και να αποκλειστεί, όπως και αποκλείστηκε. Πρέπει να δουν τα λάθη τους όλοι στον Ολυμπιακό και να τα διορθώσουν. Ιδάλλως πολύ απλά έτσι θα πηγαίνει το πράγμα.
1: Τακτικά ο Μεντιλίμπαρ, Κώστα, διόρθωσε κάποια πράγματα ξεκινώντας από τις εντυπώσεις και αργότερα επί της ουσίας σε αυτό που έπρεπε να παρουσιάσει ο Ολυμπιακός ήδη από το πρώτο μάτς.
2: Διόρθωσε, αφού άλλαξε τη μισή ενδεκάδα, βέβαια. Άλλαξε τη μισή ενδεκάδα του πρώτου παιχνιδιού, έκανε 5 αλλαγές. Ήταν σίγουρα κλειδί του παιχνιδιού η αποβολή του Φορτούνη. Δεν ξέρω, ήταν νομίζω και αυστηρή η υπόδειξη του ΒΑΡ και η απόφαση του διαιτή, αλλά όπως και να το κάνουμε, και ο Φορτούνης έπρεπε να προσέξει περισσότερο. Μεγάλο παιδί, 34 ετών. Δεν θυμάμαι να έχει ξαναποβληθεί η ζωή του. Σήμερα βρήκε και αυτός να αποβληθεί, τι να πω. Αλλά όταν παίζεις, πώς το λένε, με παίχτη λιγότερο εκτός έδρας με το σκορ 1-1, 43 λεπτά, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο πραγματικά. Το πάλεψαν, πιστεύω, όλοι οι παίχτες, τα έδωσαν όλα. Έχει θέματα όμως ο Ολυμπιακός, βλέπεις, ζήτα για αλλαγή ο ένας παίχτης, μετά ζήτησε και ο άλλος, ο Γκαρθία, ο Ζέλσον αποδείχθηκε ότι δεν άντεχε, ο Σά πρώτος που ζήτησε αλλαγή. Αν είχε έρθει νωρίτερα ο Σά, ήταν καλύτερα προετοιμασμένος κλπ.
1: Η οπισθοφόρηση του Ροντινέη έπιασε τόπο.
2: Έπιασε, βέβαια, και έπιασε τόπο. Ήταν, τα έδωσε όλα ο Ροντινέη. Δεν μπορούμε να έχουμε παράπονο, και μπροστά βγήκε όσο μπόρεσε. Είχε δύσκολη δουλειά. Δεν βοήθησε ο Ζέλσον. Έχασε τη μεγάλη ευκαιρία τετατέτ όταν είσαι σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα. Ήταν τετατέτ στο 40, πας στα ποδητήρια με άλλο αέρα. Χρειάζονται, είπαμε, το πλήσεις. Δεν μπορεί να προχωρήσει έτσι ο Ολυμπιακός. Είχε φανεί και από τα φιλικά, είχε φανεί και από τα δύο επίσημα παιχνίδια. Όταν λέμε top, εννοούμε το πλήσεις. Αν να έρθουν πάλι παίχτες σαν αυτούς που βλέπουμε ότι έρχονται τα προηγούμενα χρόνια, δεν έχει νόημα, ας πούμε. Πρέπει να έρθουν πραγματικά πολύ καλοί παίχτες που να κάνουν τη διαφορά στον Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα, αν χρειαστεί ο Ολυμπιακός, η διοίκηση, να πάρει άλλες αποφάσεις, πρέπει να δει με ψυχραιμία και να τις πάρει τις όποιες αποφάσεις. Αλλά σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της ομάδας, δεν το συζητάμε, ότι χρειάζονται top μεταγραφές. Άμα δηλαδή πάρει ο Ολυμπιακός παίχτες σαν αυτούς που βλέπουμε ότι παίρνει τώρα εδώ και 2-3 χρόνια, δεν πρόκειται να φτιάξει η κατάσταση. Εγώ αυτό βλέπω, νομίζω ότι κατά βάση όλοι αυτό βλέπουμε, νομίζω ότι και στον Ολυμπιακό δεν μπορεί να μην το βλέπουν. Έχουν πει θα πάρουν 5 παίχτες επιπέδου, μόνο που ακόμα δεν έχει αποκτηθεί κανένας από τους 5, και ήδη έχουμε φτάσει 11 Αυγούστου. Τώρα ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε, έχει περιθώριο χρόνο, αλλά ξεκινήσει το πρωτάθλημα και πρέπει να ετοιμαστεί η ομάδα. Έχει μάτς, έχει άλλα παιχνίδια. πρέπει να έρθουν παίχτες, παραλαμβάνω, καλοί παίχτες. Και αν είναι να ληφθούν αποφάσεις, να ληφθούν αποφάσεις με ψυχραιμία, με σύνεση, για το καλό της ομάδας.
1: Έγινε.
2: Αυτά έχω να πω.
1: Να είσαι καλά, Κώστα Νικολακόπουλε. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τον σχολιασμό σου, για τον τρόπο με τον οποίο ο Ολυμπιακός έφυγε τιμένος από τον Αϊμέγγε.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική, χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
3: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
6: Η 61η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας επιστρέφει στη Ρόδο. Από 9 έως 23 Αυγούστου, στον Ανθόκηπο Κρεμαστής, σας περιμένουν μοναδικές χειροποίητες δημιουργίες, εκλεκτά ελληνικά προϊόντα, αυθεντικές γεύσεις και κάθε βράδυ ζωντανή μουσική. Ένας θεσμός που εδώ και 61 χρόνια ενώνει την παράδοση με το σήμερα. Μη λείψει κανείς. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ρόδου, ΔΕΡΜΑΕ, Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου.
3: Top FM 102,4. Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
7: Η είδηση στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η τουρκική δραστηριότητα στο Ανατολικό Αρχιπέλαγος με την Άγκυρα να επιμένει στην τακτική των ευνηδιαστικών πτήσεων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΕΦΑ, χθες Δευτέρα 10 Αυγούστου σημειώθηκε νέο μπαράζ προκλήσεων στον Εθνικό Εναέριο Χώρο. Συνολικά καταγράφηκαν 12 παραβιάσεις και 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Οι τουρκικές πτήσεις επικεντρώθηκαν στο κεντρικό και νότιο Ανατολικό Αιγαίο με τα εχθρικά αεροσκάφη να κινούνται κοντά στα νησιωτικά συμπλέγματα των Δωδεκανήσων. Στην περιοχή επιχείρησαν 2 μη επανδρομένα αεροσκάφη UAV, καθώς και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου ATR-72. Η ελληνική απάντηση ήταν άμεση. Σχηματισμοί της πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν αμέσως. Το σύνολο των τουρκικών μέσων εντοπίστηκε, αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε πάνω από το Αιγαίο. Οι αναχαιτήσεις έγιναν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. σαρωτικούς και ευνηδιαστικούς ελέγχους πραγματοποιεί η ΑΔΕ στη Ρόδο με φόντο την κορύφωση της τουριστικής κίνησης. Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκονται κυρίως beach bars, εστιατόρια και τουριστικές επιχειρήσεις, με τους ελεγκτές να εστιάζουν στη μη έκδοση αποδείξεων και στη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS. Για την αποφυγή διαρροών, στην επιχείρηση συμμετέχουν μεικτά κλιμάκια από άλλες περιοχές της χώρας, τα οποία αξιοποιούν και τις ψηφιακές καταγγελίες των πολιτών μέσω της εφαρμογής Απόδειξη. Ήδη έχουν επιβληθεί τσουχτερά πρόστιμα και διήμερα λουκέτα σε επιχειρήσεις του νησιού που εντοπίστηκαν να παρανομούν. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση καθ' όλη τη διάρκεια του 15 Αυγούστου. Την επίσημη υποψηφιότητα του Νοτιού Αιγαίου για τον τίτλο της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας 2028 παρουσίασε μέσω του Top FM η ειδική σύμβολος του Περιφερειάρχη Βάσια Παπαϊλία. Η Περιφέρεια έχει ήδη καταθέσει τον σχετικό φάκελο, ο οποίος βασίζεται στην κεντρική ιδέα Αρχιπέλαγος 50, αναδεικνύοντας 50 διαφορετικά νησιά και ταυτότητες που ενώνονται γύρω από τις κοινές αξίες. Το φθινόπωρο αναμένεται η επίσκεψη της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής σε Τίνο, Σύρο και Ρόδο προκειμένου να αξιολογηθεί το νησιωτικό μοντέλο ανάπτυξης. Η υποψηφιότητα που υποστηρίζεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τα επιμελητήρια και τοπικούς παραγωγικούς φορείς στοχεύει στη στήριξη της νέας γενιάς στον πρωτογενή τομέα και στη διασύνδεση της παραγωγής με τον τουρισμό. Τα τελικά αποτελέσματα απέναντι σε διεθνείς υποψηφιότητες, όπως η περιφέρεια Μαναμπή από το Εκουαδόρ, αναμένονται στα τέλη Νοεμβρίου. Στο μικροσκόπιο της Διεθνούς Επιστημονικής Κοινότητας μπαίνει το μελεκούνι της Ρόδου. Ομάδα Ελλήνων ερευνητών ξεκίνησε την πρώτη συστηματική μελέτη για το παραδοσιακό γλύκισμα με στόχο να τεκμηριώσει και επιστημονικά τις εξαιρετικές διατροφικές του ιδιότητες. Η έρευνα επικεντρώνεται στα βιοενεργά συστατικά του μελιού δωδεκανήσου και του αναποφλίωτου σουσαμιού, ώστε το ροδίτικο μελεκούνι να αναδειχθεί παγκοσμίως ως ένα αυθεντικό λειτουργικό τρόφιμο υψηλής αξίας για την υγεία και τη μακροζωία. Αύριο Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Παστίδας θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού πρωτοπρεσβύτερου Μιχαήλ Καψάλη, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Ρόδου Κυρίλου. Γενικά έθριος και πολύ θερμός θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στα νυχτά μπορεί να φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 με 36 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική, χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
1: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: Εγώ δεν λέω αν θα, ότι είναι ο τέλειος τερματοφύλακας. Εγώ λέω να το δούμε πρώτα, έτσι. Γιατί δεν μπορούμε 2-90 λεπτά να βγάλει ένα συμπέρασμα για το πόσο κακός είναι ένας τερματοφύλακας, ας πούμε, στη συμπεριφορά του κάτω από την εστία. Με αυτά και με αυτά, από τη στιγμή που ήρθε η πρόκληση, Κώστα μου, αυτό ήταν το ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό. Από ό,τι φαίνεται, θα βρει την Χράνης Καραλόβε από την Τσεχία, αν επιβεβαιωθεί το 0-1 την Μπεσίκτα από τον πρωταγώνα στην Τσεχία. Και θα πάει ο Παναθηναϊκός και 20-27 να ολοκληρώσει τη δουλειά, να κάνει το 3-3. Και να κάνει το αυτονόητο να μπει στη league phase του conference, που νομίζω ότι εκεί μετά τα πράγματα θα είναι τελείως διαφορετικά σε περίπτωση που καταφέρει να ολοκληρώσει την πρόκληση απέναντι στους Τσέχους. Αυτά.
5: Μάλιστα, Βαγγέλη μου, να σε ευχαριστήσω και εσένα πάρα πολύ σχόλιο. Να είσαι καλά. Ακούσαμε και τον Βαγγέλη Νερατζιά για την πρόκληση του Παναθηναϊκού.
3: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
6: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εξέλιξη βρίσκεται η τουρκική δραστηριότητα στο Ανατολικό Αρχιπέλαγος με την Άγκυρα να επιμένει στην τακτική των ευνηδιαστικών πτήσεων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΕΦΑ, χθες Δευτέρα 10 Αυγούστου σημειώθηκε νέο μπαράζ προκλήσεων στον Εθνικό Εναέριο Χώρο. Συνολικά καταγράφηκαν 12 παραβιάσεις και 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών. Οι τουρκικές πτήσεις επικεντρώθηκαν στο κεντρικό και νότιο Ανατολικό Αιγαίο με τα εχθρικά αεροσκάφη να κινούνται κοντά στα νησιωτικά συμπλέγματα των Δωδεκανήσων. Στην περιοχή επιχείρησαν 2 μη επανδρομένα αεροσκάφη UAV, καθώς και ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας τύπου ATR-72. Η ελληνική απάντηση ήταν άμεση. Σχηματισμοί της πολεμικής αεροπορίας απογειώθηκαν αμέσως. Το σύνολο των τουρκικών μέσων εντοπίστηκε, αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε πάνω από το Αιγαίο. Οι αναχαιτήσεις έγιναν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Σαρωτικούς και ευνηδιαστικούς ελέγχους πραγματοποιεί η ΑΔΕ στη Ρόδο με φόντο την κορύφωση της τουριστικής κίνησης. Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκονται κυρίως beach bars, εστιατόρια και τουριστικές επιχειρήσεις, με τους ελεγκτές να εστιάζουν στη μη έκδοση αποδείξεων και στη διασύνδεση των ταμιακών μηχανών με τα POS. Για την αποφυγή διαρροών, στην επιχείρηση συμμετέχουν μεικτά κλιμάκια από άλλες περιοχές της χώρας, τα οποία αξιοποιούν και τις ψηφιακές καταγγελίες των πολιτών μέσω της εφαρμογής Απόδειξη. Ήδη έχουν επιβληθεί τσουχτερά πρόστιμα και διήμερα λουκέτα σε επιχειρήσεις του νησιού που εντοπίστηκαν να παρανομούν. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση καθ' όλη τη διάρκεια του 15 Αυγούστου. Την επίσημη υποψηφιότητα του Νοτίου Αιγαίου για τον τίτλο της Παγκόσμιας Περιφέρειας Γαστρονομίας 2028 παρουσίασε μέσω του Top FM η ειδική σύμβολος του Περιφερειάρχη Βάσια Παπαϊλία. Η Περιφέρεια έχει ήδη καταθέσει τον σχετικό φάκελο, ο οποίος βασίζεται στην κεντρική ιδέα Αρχιπέλαγος 50, αναδεικνύοντας 50 διαφορετικά νησιά και ταυτότητες που ενώνονται γύρω από τις κοινές αξίες. Το φθινόπωρο αναμένεται η επίσκεψη της Διεθνούς Κριτικής Επιτροπής σε Τίνο, Σύρο και Ρόδο, προκειμένου να αξιολογηθεί το νησιωτικό μοντέλο ανάπτυξης. Η υποψηφιότητα που υποστηρίζεται από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τα επιμελητήρια και τοπικούς παραγωγικούς φορείς στοχεύει στη στήριξη της νέας γενιάς στον πρωτογενή τομέα και στη διασύνδεση της παραγωγής με τον τουρισμό. Τα τελικά αποτελέσματα απέναντι σε διεθνείς υποψηφιότητες, όπως η περιφέρεια Μαναμπή από το Εκουαδόρ, αναμένονται στα τέλη Νοεμβρίου. Στο μικροσκόπιο της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας μπαίνει το μελεκούνι της Ρόδου. Ομάδα Ελλήνων ερευνητών ξεκίνησε την πρώτη συστηματική μελέτη για το παραδοσιακό γλύκισμα με στόχο να τεκμηριώσει και επιστημονικά τις εξαιρετικές διατροφικές του ιδιότητες. Η έρευνα επικεντρώνεται στα βιοενεργά συστατικά του μελιού δωδεκανήσου και του αναποφλίωτου σουσαμιού, ώστε το ροδίτικο μελεκούνι να αναδειχθεί παγκοσμίως ως ένα αυθεντικό λειτουργικό τρόφιμο υψηλής αξίας για την υγεία και τη μακροζωία. Αύριο Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Παστίδας θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία του μακαριστού πρωτοπρεσβύτερου Μιχαήλ Καψάλη, προεξάρχοντος του Μητροπολίτη Ρόδου Κυρίλου. Γενικά έθριος και πολύ θερμός θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 5 μποφόρ, ενώ τοπικά στα νυχτά μπορεί να φτάσουν και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 με 36 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Το FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Το FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Σαλάγκου το Σπήλαιο σας προσκαλεί στη 18η γιορτή Σαλακενό για Πράκη το Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 στο πάρκο του Αγίου Γεωργίου στη Σάλακο. Ελάτε να απολαύσετε το παραδοσιακό Σαλακενό για Πράκη, να γνωρίσετε τη γαστρονομική παράδοση του χωριού μας και να διασκεδάσετε με ζωντανή μουσική χορό και ένα γνήσιο παραδοσιακό γλέντι που θα κρατήσει μέχρι αργά. Μια γιορτή αφιερωμένη στις γεύσεις, στην παράδοση και στη φιλοξενία της Σαλάκου, που εδώ και 18 χρόνια αποτελεί σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Δήμος Ρόδου. Σάββατο 22 Αυγούστου 2026, Πάρκο Αγίου Γεωργίου, Σάλακος. Σας περιμένουμε όλους. Ζωντανή μουσική με νησιώτικο παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Μιχάλη Κονιτόπουλου και την ορχήστρα του Νεκτάριου Κωνσταντάκη αλλά και ντόπιους καλλιτέχνες.
1: Χορηγός επικοινωνίας, το PFM. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Είναι όλοι ευχαριστημένοι. Σε διαφορετική περίπτωση, μόνο με τις εγχώριες οργανώσεις θα υπάρχει γκρίνια. Τέλος πάντων, αν τα καταφέρει και πει στην League Face, νομίζω ότι θα έχει ξεκινήσει τη χρονιά καλά. Θα έχει μπροστά του μια, ας πούμε, και την Ευρώπη, το οποίο πάντα βοηθάει και στον οργανισμό και στον κόσμο και στους παίκτες και σε όλους. Και θα κοιτάξει να γίνει καλύτερος μέσα από τις προπονήσεις και μέσα από τα παιχνίδια, βάζοντας και τους καινούριους παίκτες σιγά σιγά στην εντεκάδα και βρίσκοντας εμείς του τα πιο λειτουργικά σχήματα, παίκτες και διατάξεις ανάλογα με τον αγώνα.
4: Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα για το σχόλιο σου. Ευχαριστήσουμε και τον Κώστα Βαϊμάκη, ο οποίος μας ανέφερε όλα όσα είδε από τον Παναθηναϊκό. Βλέπω λίγο τώρα ξανά και τα highlights, βλέπω και το γκολ που δέχτηκε ο Παναθηναϊκός, βλέπω και την επιτέλους μια καλή σέντρα από τον Κυριακόπουλο στη φάση του 2-1. Βλέπω την τοποθέτηση του Ντέσσερς, περίμενε και ο Ταμπόρδα, περίμενε και ο Τσέριν εντός της περιοχής. Με αρκετή τύχη ο Ντέσσερς κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, αλλά παρατήρησα και το ποιος έχει τρέξει πάνω του πρώτος από τον πάγκο. Όχι ο Αντίνο, νομίζω, που βρίσκει πρώτο μπροστά του. Είναι ο Λιβάη Γκαρσία. Και συνήθως τέτοιοι παίκτες καταλαβαίνεις ότι έχουν έρθει να βοηθήσουν. Ο Λιβάη, ο οποίος στον ντεμπούτο του καταφέρνει να είναι τρομερά επικίνδυνος. Βασικά καταφέρνει να δείξει όλα αυτά για τα οποία θα πληρώσει, αυτά που πληρώνει κάθε ομάδα, τι αγοράζει από αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Δηλαδή τα σουτ, το πόσο απειλητικός μπορεί να είναι, την τρίπλα, την ταχύτητα, την κεφαλιά, καλό στο ψηλό παιχνίδι και φυσικά το γκολ που πέτυχε και είχε λείψει πάρα πολύ από τους πράσινους. Ένα τέτοιο center forίσιο γκολ, μια τέτοια προσπάθεια, μια ενέργεια να ξεσηκώσει και τον κόσμο ο άνθρωπος ο οποίος έχει έρθει για να πετύχει τα γκολ για το τριφύλι. Διαβάζω πολύ γρήγορα λίγο τις δηλώσεις του Jacob Nistrup στον Sky. Παίξαμε απέναντι σε ένα δύσκολο αντίπαλο, αλλά όπως είπα και στους παίκτες μου, είναι μια καινούργια κατάσταση. Όλα ήταν καινούργια. Παίξαμε για πρώτη φορά με πεντάδα στην άμυνα. Η νίκη αυτή οφείλεται στην οτροπία των παικτών και στην εξαιρετική δουλειά του ιατρικού επιτελείου, που έφερε πίσω γρήγορα τον Ντέσσερ και φρόντισε να είναι έτοιμος ο Λιβάη Γκαρσία. Θα υπάρξουν νίκες, θα υπάρξουν ήττες, όμως το βασικό είναι να βελτιωνόμαστε με την επιστροφή και των άλλων παικτών. Δεν ήταν θέμα αντιπάλου η επιλογή της πεντάδας στην άμυνα. Όταν είδα την Τζέσκα στην Αθήνα και γνωρίζοντας τις απουσίες, κατάλαβα ότι έπρεπε να αλλάξω τη διάταξη. Είπα ότι θα ήταν καλύτερα να μην χρησιμοποιήσω τετράδα, θα ήταν ρίσκο. Το πιο σημαντικό είναι η πρόκριση. Η νίκη μας δεν ήταν όμορφη και σεξι, αλλά προχωράμε και τώρα κοιτάμε τον επόμενο αντίπαλό μας. Είτε αυτή είναι η Μπεσίκτας, είτε η Χράντετς.

0: και ο Λιβάη Γκαρσία έκανε δηλώσεις μετά τον τεμπούτο του με την πράσινη φανέλα. Διαβάζω εντάχει, τα βλέπετε και εσείς αναλυτικά στο sportpalofm.gr. Δεν υπάρχουν εύκολα μάτσες, θα με να κάνουμε τη βρώμικη δουλειά. Αυτό θέλαμε και αυτό καταφέραμε με την νίκη και την πρόκριση που πήραμε. Όλα είναι καλά οργανωμένα στην ομάδα. Όλοι με υποδέχτηκαν πολύ ωραία. Ο κόσμος είναι καταπληκτικός. Με αγκάλιασε και γνωρίζω την ιστορία και το project της ομάδας. Ξέρουμε ποια είναι η αποστολή μας και προχωράμε για να τη φέρουμε εις πέρας, είπε ο νέο αποκτηθέντας Άσος Παναθηναϊκού. Πάμε, συνεχίζουμε τον χώρο των σχολείων. Αντώνης Καρπετόπουλος μαζί μου. Καλησπέρα, Αντώνη.
1: Κώστα, καλησπέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Καλησπέρα. Εντάξει, μια χαρά.
0: Τι είδαμε από Μέντι Λίμπαρ και Νίστρουπ σε αυτά τα δύο παιχνίδια?
1: Εντάξει, από τους προπονητές δεν μπορώ να σου πω ότι είδα και πάρα πολλά.
0: Okay.
1: Είδα προσπάθεια μεγάλη των παικτών. Ευωδόθηκε αυτή του Παναθηναϊκού. Με ομολογώ έναν τρόπο δεν περίμενα. Περίμενα ότι ο Παναθηναϊκός θα περούσε πολύ πιο εύκολα. Σε ένα παιχνίδι, το λέω για ποιον δεν το είδε, νόμιζες ότι γίνεται στο γήπεδο του Βόλου Νοέμβρη μήνα. Δηλαδή και δεν έχει πάρει ο Παναθηναϊκός εισιτήρια. Τα καρεκλάκια ήταν χιλιάδες περισσότερα από τους παίκτες. Έμοιαζε να είναι ένα μάτς σχεδόν και κλεισμένο των θυρών, ας πούμε. Με μια ομάδα βέβαια με έναν αντίπαλο Παναθηναϊκός. Μαχητικό, τίμιο, που έκανε και σε αυτό το παιχνίδι ό,τι μπορούσε. Αλλά δεν μπορούσε να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό, δηλαδή θα έπρεπε να γίνουν τα απίθανα για να αποκλείσει τον Παναθηναϊκό. Για μένα γίνανε πολλά απίθανα για να οδηγηθεί το παιχνίδι στην παράταση. Δηλαδή, στην πραγματικότητα ο Παναθηναϊκός δέχεται τον γκολ της Σουφάρης από τον Διαλό στο 87, γιατί πιστεύετε έχει τελειώσει το μάτς. Έχει προηγηθεί με τον Λιβάη σε ένα παιχνίδι που αν εξαιρέσει κανείς το λίγο νοθρό του ξεκίνημα. Κατά τη γνώμη μου αυτό ξεκίνημα έχει να κάνει και με την εντεκάδα, με το σχήμα που απόψη ήταν κάτι σαν 4-4-2, με πολλές εν πάση περιπτώσει αλλαγές σε σχέση με ό,τι έχει κάνει μέχρι τώρα ο Νίστρουπ. Του πήρε λίγο χρόνο να πατήσει καλύτερα, αλλά το μάτς έλεγχε και δέχτηκε τον γκολ από μια εκτέλεση πλαγίου out, ας πούμε, όπου ξεχάσανε τον Διαλό ακάλυτο. Είναι ένα απορρίς, γιατί ο Διαλό είναι από τους καλούς παίχτες αυτής της ομάδας και αν θυμάμαι καλά πρέπει να είναι και ο πρώτος της σκόρερ πέρσι. Και αυτός ο τύπος πρέπει να σταματήσει μπάλα ισοφάρισε. Ο Παναθηναϊκός δεν έπαθε καμία ταραχή. Συνέχισε να ψάχνει το δεύτερο γκολ. Τον βρήκε με τον Τέσσερς. Και οι δύο μπορώ να πω ότι κάνανε και ο Τέσσερς και ο Γκαρσία. Κάνανε καλό ντεμπούτο. Σκοράρανε. Και κυρίως στέλνουν το μήνυμα ότι ο Παναθηναϊκός έχει επιθετικά πολλές λύσεις. Έχει πολλούς παίκτες στην επίθεση. Πράγμα που δεν συνέβαινε πέρσι. Πέρσι δηλαδή η χρονιά του καταστράφηκε πολύ από το γεγονός ότι έψαχνε να βρει έναν άνθρωπο να βάλει γκολ, έναν άνθρωπο να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Φέτος έχει κόσμο, πρέπει να μάθει πολλά άλλα βέβαια. Πρέπει να γίνει πιο συμπαγής αμυντικά. Τελείωσε το παιχνίδι με κάποια, ας πούμε, κάποιους ηρωισμούς όπως του στόπερ του Ολλανδού που νομίζω ήταν τραυματίας σε τελευταία λεπτά και ζοριζόταν πάρα πολύ. Αλλά είπαμε, είναι καινούργια ομάδα και αυτά είναι παιχνίδια τα οποία αν τα πάρεις και πας στη league phase του conference δεν θα τα θυμάται κανείς. Mm-hmm. Αν δεν τα πάρεις, αν αποκλειστείς, προφανώς επειδή οι αντίπαλοι είναι και ομάδες οι οποίες δεν γεμίζουν το μάτι, μπορεί να έχεις γκρίνια και μέσα βέβαια και ζητήματα με τα financial fair play και όλα αυτά. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος κατά τη γνώμη μου του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός πάει λίγο στα ψαχτά, ο Νίστρου που μου είπες, ψάχνει να βρει την καταπερίσταση καλύτερη εντεκάδα. Έχει πει ότι δεν περιμένετε κανένα φοβερό θέαμα. Εγώ πρέπει να πάρω τα αποτελέσματα. Πήρε το αποτέλεσμα. Πρέπει κάποια μερικά πράγματα να προβληματιστεί. Αλλά δεν νομίζω ότι θα το κάνει κανείς στην Ελλάδα. Την κερδίζουμε όλα ωραία. Το Ολυμπιακό το παιχνίδι είχε πολλά περισσότερα πράγματα να μην κάνει. Πρώτα απ' όλα ένα ηρωικό μάτς. Δηλαδή είναι καταραμένο και ηρωικό συγχρόνως κάτι που συμβαίνει. Καταραμένο γιατί αποκλείστηκε, γιατί στον αποκλεισμό μέτρησε πάρα πολύ η αποβολή, αν είναι δυνατόν, του Κώστα Φορτούνη. Δεν θυμάμαι να έχει ξαναποβληθεί. Αποβλήθηκε γιατί κάνει ένα κακό κοντρόλ της μπάλας. Βάζει άγαρμπα το πόδι του, χτυπάει τον αντίπαλο χαμηλά. Και αυτό στην εποχή του ΒΑΡ δεν συγχωρείται. Σε παλιότερες εποχές δύσκολα θα μπορούσε να δει κανείς το συγκεκριμένο χτύπημα και θα μέτραγε και υπέρ του Φορτούνη. Την Φορτούνη, δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι ένας παίκτης, ας πούμε, ο οποίος υποψιάζει να δει ότι θα μπορούσε να έχει πάει τόσο άτσαλα. Αυτή η φάση είναι κομβική, αλλά δεν είναι ο μοναδικός λόγος, ας πούμε. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός είχε πάλι κάποια θεματάκια παραγωγικά, παρά την καλή εμφάνιση του ΣΑ, παρά το γεγονός ότι βρήκε τον γκολ με τον Ελκαμπή μετά την προσπάθεια του Πορτογάλου στο ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου, δεν μπορούσε να εκμεταλλευτεί χώρους, δεν μπορούσε να είναι λειτουργικός και απέναντι σε μια ομάδα που ήξερε ο Ολυμπιακός ότι για να την κερδίσει χρειαζόταν τουλάχιστον δύο γκολ, το 0-1 δεν έφτανε και λέω χρειαζόταν δύο γκολ γιατί είναι η Μέγκεν με όσα προβλήματα μπορεί να έχει. Είναι μια ομάδα που έχει πετύχει πέρσι 77 γκολ στο πρωτάθλημα Ολλανδίας και όσο και αν είναι διαφορετικά τα μάτια στην Ευρώπη και το ξέρουμε, είναι πολύ δύσκολο να περιμένεις ότι δεν θα βρει γκολ σε δεύτερο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Πάρα πολύ δύσκολο. Ο γκολ το βρήκε γιατί ο Ολυμπιακός κάνει κάτι το οποίο είναι στα όρια του παράλογου. Δηλαδή, σε ένα μάτι το οποίο κερδίζει με ένα 0, ο τερματοφύλακας θέλει να παίξει πολύ γρήγορα. Ο Ποποβίτς όπως κάνει δηλαδή, για να βρει τον αντίπαλο ανοργάνωτο, δεν κάνει build-up, δεν κρατάει μπάλα, γεμίζει, παίρνουν την μπάλα οι Ολλανδοί, με τρεις πάσεις είναι ο σκόρερ απέναντι στον φύλακα και κάνει το 1-1 και εκεί σε συνδυασμό μετά και με την αποβολή του Φορτούνη τα πράγματα γίνανε πάρα πολύ ζόρικα. Φαινόταν ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ δύσκολο να το κρατήσει το παιχνίδι. Άλλωστε το παιχνίδι πήγε την παράταση γιατί το στάδε μέτρησε ένα γκολ των Ολλανδών για offside που όμως ήταν από αυτά που μπράβο στην άμυνα του Ολυμπιακού, θέλω να πω που το εντόπισε. Γιατί δεν νομίζω ότι σε κανονική ροή του παιχνιδιού κάποιος που έβλεπε το παιχνίδι στην τηλεόραση, πόσο μάλλον στο γήπεδο, το είχε αντιληφθεί. Αλλά δεν.
0: Το λέει ο Ρέτσος στο διαιτητή εκείνη τη στιγμή και εγώ έχω δει το replay προηγουμένως και λέω μα είναι πεντακάθαρο, αλλά τελικά. Ναι, έχει καταλάβει τι έχει γίνει.
1: Μόνο, ο Ρέτσος είναι ο πρώτος, αλλά και άλλοι. Και ο Μπρούνο χειρονομούσε, δηλαδή. Τώρα θα μου πεις, ήταν αυτός ο λόγος που ακυρώθηκε. Όχι, προφανώς ακυρώθηκε γιατί όλα εξετάζονται. Αλλά καταλάβαινες από το. Εγώ την αντίδραση των παιχνών κατάλαβα ότι είναι offside. Δηλαδή οι παίχτες δεν κάνουν λάθος εκτίμηση σε αυτού του τύπου της φάσης. Δεν μιλάμε για κάποιον ο οποίος πετάχτηκε στο όριο, μιλάμε για το ξεκίνημα. Δηλαδή για μια κάθετη η οποία βγαίνει στην πλάτη. Εκεί προφανώς οι παίχτες έχουν καταλάβει, ας πούμε, αυτό το οποίο είδαμε όλοι λίγο αργότερα. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ολυμπιακού δεν ήταν καν όλα αυτά που λέω. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Ολυμπιακού την αρχή του παιχνιδιού ήταν ότι στα δεξιά γινόταν το Ολλανδής. Δεν έχω δει τέτοιο παιχνίδι, δηλαδή ομολογώ ότι δεν θυμάμαι μάτς στο οποίο ο ένας από τους δύο αντιπάλους να έχει στοχεύσει τόσο πολύ μία πλευρά και δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε. Έχω διάφορες ιδέες, αλλά δεν είμαι εγώ ο προπονητής. Αλλά κάτι έπρεπε να γίνει για να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δεν γινότανε, δεν έγινε παρά μόνο όταν σταμάτησαν να παίζουν από εκεί οι Ολλανδοί. Και αυτό το πράγμα εν τέλει πληρώθηκε γιατί και το γκολ της σοφάρισης που είναι το πιο βαρύ που πετυχαίνει η Νάιμεγκεν έρχεται γιατί υπάρχει πάρα πολύ χώρο στα δεξιά και γιατί όπως όλο το παιχνίδι δεν υπάρχει κανείς να κόψει ή να βοηθήσει έστω τον Ροντινέη που σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν άτσαλος, σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν ηρωικός. Καταλαβαίνω λόγω και της σχέσης τοργής που υπάρχει με τον συγκεκριμένο παίχτη και τον προπονητή γιατί ο Μεντιλίμπαρ λέει ότι μπορεί να παίξει μόνο δεξί εξτρέμ, ενδεχομένως να έχει και δίκιο. Mm-hmm. Αλλά σήμερα ήταν σαν να λένε παιδιά
0: ήταν λίγο βαρύς.
1: Ήταν λίγο βαρύς. Ό,τι θέλετε. Ναι. Λοιπόν, με τόσα πολλά τα οποία δεν πήγαιναν καλά, ο Ολυμπιακός άντεξε πολύ. Θα μπορούσε να έχει ένα καλύτερο φινάλε έστω και παίζοντας μετάχει λιγότερο, ήταν λίγο καλύτερο σε μια-δυο φάσεις επιθετικά. Αλλά έχει προβλήματα εμφανώς δομικά. Σήμερα 6 παίκτες που ήρθαν από τον πάγκο πλην του Αργεντίνου, του Σιπιόνι που είχε μια μαχητικότητα εν πάση περιπτώσει και έκανε και ένα καλό σουτ. Mm-hmm. Από τους υπόλοιπους δεν πήρε σχεδόν τίποτα. Ο Μουζακίτς έγινε αλλαγή στην αλλαγή.
0: Σωστά.
1: Το Τσικίνιο είχε ένα σουτ. Ο Ρόκα είχε καλή διάθεση, αλλά το παιδί έχει να μάθει πάρα πολλά για να παίξει ευρωπαϊκές οργανώσεις.
0: Ξέρεις, και χάθηκε ευκαιρία να δούμε περισσότερο τον Σά και τον Ζώτα Σίλβα να αρχίσουν να ψηλοσυνεργάζονται.
1: Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι ένα παιδί 20 χρονών έχει προβλήματα με τις αναπνοές του και γίνεται αλλαγή γιατί κουράστηκε. Δηλαδή θα τρελαθούμε τελείως. Είναι στο πρώτο παιχνίδι στη χρονιά, στο ξαναλέω, 21 χρόνια δεν κάνει βετεράνος, 37 ας πούμε. Λοιπόν, δεν κατάλαβα ούτε γιατί έπρεπε να βγει αυτό, ούτε γιατί έπρεπε να βγει ο Ζέλσον.
0: Πώς έγινε, λόγω κάρτας, ξέρω εγώ, λέω. Σκέφτομαι.
1: Σου φαίνεται σε ένα. Δεν το ξέρουμε, εγώ δεν το ξέρω τόσο, αλλά δεν μου φαίνεται παίκτης ο οποίος.
0: Όχι.
1: Επειδή έχει μια κίτρινη κάρτα, θα αποβληθεί.
0: Και είναι και μεγάλο ρίσκο να βγάλεις τον παίκτη που μπορεί να σου δώσει πράγματα με πολύ ωραίες επαφές.
1: Αυτό που έβλεπες δεν δικαιολογούσε την επιλογή. Ναι, μέσα στο 80 να πεις ότι χρειάζεται λίγο μεγάλη μαχητικότητα, να κάνουμε το 4-2-3-1, 4-3-3, άντε αυτό μπορεί να το καταλάβω. Ή 4-5-1 κτλ. Αλλά στο συγκεκριμένο σημείο, σε ένα ρευστό παιχνίδι, αυτές οι κινήσεις, το ξαναλέω, σε συνάρτηση με το ποιοι έρχονται από τον πάγκο, δεν μου φάνηκαν λογικά πράγματα. Γενικώς πολλά δεν μου φαίνονται λογικά. Δεν μου φάνηκε λογικό και αυτό που είπαμε με την Λίμπαρο, δεν χρειάζονται οι προετοιμασίες στον ομάδο. Δεν ξέρω αν το άκουσες. Είπε ότι οι προετοιμασίες είναι περίπου χαμένος χρόνος. Ότι λέει με άλλους ξεκινάμε, με άλλους συνεχίζουμε, μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου κάνουμε μεταγραφές, γιατί έτσι συμβαίνει λέει, με όλες τις ομάδες, δεν είναι μόνο θέμα του Ολυμπιακού, δεν έκανε κριτική. Αλλά λέει αυτό διάστημα, λέει τις προετοιμασίες, δεν είναι άχρηστο. Εγώ δεν το ξακούσα, εγώ νόμιζα ότι τις προετοιμασίες χτίζονται οι ομάδες, δοκιμάζουν οι προπονητές πράγματα, δουλεύουν χωρίς την πίεση γιατί μπορεί να κάνουν φιλικά και να τα χάσουν. Δεν πας περιπτώσει να δουν συμπεράσματα, αυτά ήξερα. Προπονητής του Ολυμπιακού είπε κάτι άλλο, κάτι θα ξέρει περισσότερο από εμάς. Δεν είναι καμιά καταστροφή. Εγώ όπως έλεγα τον Ολυμπιακό δεν είδα μια ομάδα έτοιμη να παίξει Champions League. Αυτό είναι που μένει στο τέλος της ημέρας. Θα μου πεις, είδες ένα Ημέγγεν έτοιμη να παίξει Champions League. Όχι. Αλλά είδα μια ομάδα που είχε πάθος. Είχε 12.000 οπαδούς σε ένα μικρό γηπεδάκι που όμως το πιστεύανε πάρα πολύ. Δεν κλέψαν τίποτα οι άνθρωποι. Κέρδισαν και συνεχίζουν και θα παίξουν τώρα με την Πόντο δύο παιχνίδια που είναι βέβαιο ότι θα είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια γιατί και η Πόντο κέρδισε την Σελουάζ 3-2 με γκολ σε 118 και
0: όταν πρώτο 6-5 συνολικό σκορ.
1: Ναι, έχει 3-3, αυτό πήγα να πω. Δηλαδή θα είναι, αλλά είναι άλλο τύπο ομάδες αυτές με πολύ πιο συνέπεια ας πούμε στο μοντέρνο. Δηλαδή θέλω να πω το ποδόσφαιρο που παίζεται στον καιρό μας είναι αυτό στο οποίο μπορεί να χρειάζονται 3 γκολ για να κερδίσεις. Δεν είναι το ποδόσφαιρο του 1-0, δεν είναι το ποδόσφαιρο του θα βρούμε ένα γκολ και το κρατήσουμε. Αυτά περάσανε. Όποιος το καταλαβαίνει, δεν το καταλαβαίνει τι να κάνει. Λοιπόν, ή η Μπόντο ή η Μέγγεν θα είναι στο Champions League. Το πιθανότερο θα είναι η Μπόντο. Γιατί κάνουν αυτό που είναι στην εποχή μας βασικό. Δηλαδή, σκοράρουν. Και το κάνουν με συνέπεια, το κάνουν με σχέδιο, το κάνουν με τρόπο. Ωραία. Και δείχνουν και στον Ολυμπιακό, κατά τη γνώμη μου, τον δρόμο και όχι μόνο στον Ολυμπιακό. Και στις άλλες ελληνικές ομάδες, δηλαδή τώρα η ΑΕΚ έχει μπροστά της τη Λεύσκη, που φαίνεται να είναι ένας αντίπαλος ας πούμε του χεριού της, για να το κάνει το βήμα πρέπει να βάλει γκολ. Ας κρατήσουμε αυτά τα συμπεράσματα από τα απόψινά παιχνίδια. Ας πάμε παρακάτω. Σε ευχαριστώ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Να σε καλά, Αντώνη μου. Ακούσαμε και τον Αντώνη Καρπετόπουλο και το σχολείο του για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και 12 και 6 από τις 8 μέχρι και τώρα καιρός να αποχωρήσω και να αφήσω τη θέση σε αυτό το στούντιο στο Μανώλη Μουσουράκη. Λοιπόν, από τις 8 η ώρα σε αυτή την καυτή Τρίτη είχα αρχικά τον Γιώργο Πετρίδη και τώρα τον Μανώλη Μουσουράκη στην επιμέλεια και οργάνωση της εκπομπής. Είχα τον Χάρη Χριστόγλου αλλά και τον Κυριακό Σταθερόπουλο στην κονσόλα του ήχου. Είχα τον Κώστα Ζάγερ στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συνότητας της χώρας με Τάσο Νικολογιάννη από Σόφια και Γιώργο Τζανάκα από τον Αϊμέγγεν. Συνεχίζεται κανονικότατα και συνεχίζουμε με ρεπορτάζ, σχόλια φυσικά και γραμμές με τον Μανώλη Μουσουράκη στο 12 με 2. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια να κρουάσει.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα. Εδώ είμαστε Big Wings Sport FM 94,6, χωρίς πολλά, χωρίς intro. Σε μια βραδιά με πρόσημο θετικό, αρνητικό, κάπου στη μέση. Πάλι καλά είχαμε και το Μίλτο Τεντόγλου να μας χαρίζει αυτό το πλατή χαμόγελο. Μας άγχωσε λίγο, αλλά ολόχρηστος ο Μίλτος Τεντόγλου. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη είδηση της βραδιάς. Τέταρτο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο νικητής στο ευρωπαϊκό του Μπέρμιγχαμ. Θα τα ζητήσουμε όλα. Θα ζητήσουμε και για, και για την πρόκριση του Παναθηναϊκού και για τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού και τα δύο αποτελέσματα στην παράταση. Προς το παρόν, για να μην χρονοτριβούμε και να μην τον κρατάμε κιόλας, επειδή υπάρχει και το ταξίδι επιστροφής, θα πάμε Βουλγαρία. Θα πάμε στον Τάσο Νικολογιάννη, ο οποίος παρακολούθησε και τη συνέντευξη τύπου, φυσικά ήταν και στη μετάδοση του αγώνα για τον Παναθηναϊκό, να μας κάνει και το δικό του σχόλιο, τη δική του σύνοψη και βεβαίως ότι έχει πει ο Νίστρο να μας το μεταφέρει. Έλα Τάσο, καλησπέρα.
1: Γεια σου Μάνο, καλησπέρα. Καλά να πούμε τη δηλώση του Τζέικοβ Νίστρο που μίλησε μετά το παιχνίδι. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού είπε ότι μισό λεπτό, είπε πρώτα απ' όλα συμφωνώ ότι τώρα μετά την προκλήση, αυτό σας είπα και εγώ την πρώτη μέρα, πρέπει να ξεκινήσουμε από ένα σημείο και να πάμε πιο ψηλά. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο μας να κερδίσουμε αυτά τα μάτς. Σπουδαία νίκη σημερινή, τα αποτελεσματικά είναι δύσκολα παιχνίδια, υπήρχε πίεση. Ξέρατε πόσοι παίκτες μας έλειπαν, τρεις fullback έλειπαν, έπρεπε να παίξουμε πρώτη φορά με πέντε στην άμυνα που δεν είναι συνηθισμένο. Όμως τα πήγαν καλά με την αποστολή που τους έδωσα. Θέλουμε να δούμε καλύτερες εμφανίσεις, αλλά δεν είμαστε εκεί ακόμα. Τώρα πρέπει να κάνουμε τα βήματα για να ανέβουμε την ευρωπαϊκή σκάλα, να κάνουμε τα ευρωπαϊκά βήματα. Για το τόλμησε να βάλει παίκτες που δεν είχαν ξαναπαίξει φέτος με την ομάδα, ενώντας τον Τέσσερις και τον Βεγκασία, είπε το μεγαλύτερο ρίσκο που πήρα σήμερα είναι που δεν εξηγήσαν το Γιάνγκουσιτς, ο οποίος είχε σκοράρει δύο σερή παιχνίδια, ήταν δύσκολο να το καταλάβει κανείς. Δεν διάλεξαμε να πάμε με πεντάδες στην άμυνα λόγω του αντιπάλου, λόγω των απουσιών μας στους πλάγιους αμυντικούς. Αν πηγαίναμε με την τετράδα και τον Γκάτρι δεξιά, αν τραυματιζόταν ένας παίκτης, τότε θα πάμε ότι θα ήταν δύσκολο. Τον Τέσσερις, τον Δετέ και τον Γκασία. Το να φέρουμε τον Τέσσερις πίσω νωρίτερα ήταν πολύ σημαντικό για μας. Βοήθησε πολύ το ιατρικό team, παίκτες κλειδιά και εκείνος, είναι και εκείνος, είναι και ο Γκασία. Ειδικά ο Λιβάη ήταν τρομερός στους προπονήσεις και το μάτς και περιμένω πολλά από εκείνον. Είτε εσφόρ, είτε εξτρέμερ. Κύψε το 11 στα 11 που είσαι στις προκρίσεις. Και είπα ότι η εμπειρία είναι μια εμπειρία και ότι μένω ήρεμος. Χθες με ρώτησαν αν θα είναι το τελευταίο μου παιχνίδι και απάντησα πως έχω πολλά παιχνίδια ακόμα. Είναι η ερώτηση που έγινε από Βούλγαρο συνάδελφο, ότι αν σήμερα, αν έχαναν θα έφευγε, και είπε ότι δεν υπήρχε το δύο θέμα και ουσιαστικά εκεί πάει η απάντηση. Η εμπειρία μου σε αυτά τα μάτς μου λέει ότι μπορεί να μην πετυχαίνει με όμορφο τρόπο αυτή την περίοδο, όμως στο τέλος μετά η ουσία. Υπήρχε ένα παιχνίδι με την Κοπεχάγη που είχαμε κερδίσει με 5-0. Συνήθως όμως και με την Κοπεχάγη τα παιχνίδια τα αποκομματικά τα καλοριακά ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Οι πιο δύσκολες και λιγότερο καλές εμφανίσεις είναι εκείνες των προκριματικών. Ξέρω ότι όλοι στοχεύουν ψηλά και έτσι πρέπει και ότι θα υπάρξει κριτική αν την άλλη εβδομάδα δεν παίξουμε καλά. Η ομάδα θα γίνει όμορφη. Στην εκφέση εκεί είναι ο στόχος. Σέβομαι τη δουλειά σας και όσα γράφετε, θα είναι δύσκολη την επόμενη εβδομάδα. Δεν μου νοιάζει αν θα είναι Μπεσίκτας ή Τράντιτς. Μετά αναφέρει και για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Έγινε ερώτηση για το ότι ταξίδεψε στην εδώ, 2000 κόσμο του Παναθηναϊκού. Είπε ότι μας βοήθησαν πάρα πολύ. Και θέλω να πω και από μένα και από τους παίκτες και όταν ομάδα στους περίπου 2.000 οπαδούς που άφησαν τις οικογένειές τους και ήταν εδώ με όλους τους τρόπους πως είμαστε απόλυτα ευγνώμων. Δεν μπορώ να υποσχεθώ όμορφο ποδόσφαιρο τώρα, αλλά μπορώ να πω ότι όλοι στο κοροπή αυτή τη στιγμή δουλεύουν για να μπει η ομάδα στις ράγες για τα πολλά μάτς που έρχονται μέσα στη σεζόν. Στη διαδικασία περνάμε τώρα, θα τους χρειαστούμε, ελπίζω να τους προσφέρουμε και την πρώτη εντός νίκη στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα σε 9 μέρες. Κάτι που το έχω απόλυτη ανάγκη και εγώ, αυτή είναι η δηλώση του Τζέικοβ Νίστρο Μάνο.
0: Τάσο, ερωτήθηκε καθόλου για τους τραυματίες. Ή αν έχουν κάποια ενημέρωση.
1: Δεν υπάρχει κάτι. Νομίζω ότι είναι κράμπες.
0: Πάλι καλά.
1: Περιμένουμε και το Φαντρόκελεν. Δεν νομίζω ότι είναι και το Φαντρόκελεν. Είναι κράμπες. Είναι και το Φαντρόκελεν. Γιατί είδες κάποια σημεία έτρεχε.
0: Ναι.
1: Κάποια σημεία έτρεχε, κάποια σημεία όχι.
0: Ωραία.
1: Κοίταξε, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο να πω και ένα σχόλιο μου. Πες γι' αυτό.
0: Ναι, όχι. Αυτό εκεί ήθελα να σε πάω στο σχόλιο.
1: Λοιπόν, κοίτα. Μην το κουράζουν πολύ. Μάλλον το έχει ζήσει και εκφέτος, το ζήγιο Παναθηναϊκός πέρσι, το ζήγιο Παναθηναϊκός φέτος. Το καλοκαίρι δεν μετράει τίποτα άλλο παρά μόνο η πρόκριση. Δηλαδή, από αύριο δεν ασχολείται κανένας με το παιχνίδι αυτό. Αν όμως ο Παναθηναϊκός είχε αποκλειστεί ακόμα και

0: γκολ που έβαλαν ο Λιβάη Γκαρσία και ο Ντέσσερς. Πανακός ο Λιβάη Γκαρσία τον πήρε για αυτό το λόγο, να βρίσκει τη μισή φάση να τη βάζει γκολ. Πήρε πολύ ωραία την μπάλα σε ένα πολύ καλό δεκάλεπτο τον Πανακός αρχή του δεύτερου χρόνου που πρέσαιρε σωστά και πλάσαρε στην απέναντι γωνία. Και συνέχεια ο Ντέσσερς βάζει ένα γκολ που μας φαίνεται απλό, δεν είναι τόσο απλό. Σκέφτεται πριν πλασάρει και ουσιαστικά στέλνει την μπάλα στην κοινή ευθύνη μετά τη Σέζα Κυριακόπουλου. Από εκείνο το σημείο και μετά ο Πανακός έπαιξε πολύ έξυπνα, έκλεισε όλους τους χώρους. Να σκεφτούμε ότι η πεντάδα με την οποία έχει τελειώσει ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι είναι Τσέρι δεξί μπακ, Κοντούρης αριστερό μπακ και τριάδα πίσω ο Τουμπά, ο Γκάτης και ο Ντεφράι. Και ο Φαντρόκη έπαιρνε κάπου στο παιχνίδι μέσα σαν φόρη, σαν χαφ, έτσι απλά για να μην βγει γιατί είχε, είχε αυτές τις ενοχλήσεις.
1: Και Τουμπά κυρίως δεξί στόπερ, έτσι, με ένα ποδοπόδι.
0: Βεβαίως και Τουμπά δεξί στόπερ. Αν όλα αυτά τα λάβουμε υπόψη μας, δεν πάμε να κάνουμε καμία κουβέντα για το αν έπαιξε καλά ο Παναθηναϊκός ή όχι. Ο Παναθηναϊκός σήμερα έπρεπε να πει ένα τέτοιο παιχνίδι αυτοθυσίας. Γιατί ήταν παιχνίδι αυτοθυσίας από όλους τους παίκτες του, κυρίως από τον Φαντρόκη με αυτά που έχει στο τελευταίο δεκάλεπτο και νομίζω ότι πλέον πήρε πολύ μεγάλη ανάσα η ομάδα με την πρόκριση. Ήταν υποχρεωμένος να φτάσει σε αυτή την πρόκριση, την πήρε. Η ΤΣΣΚΑ δεν είναι μια ομάδα της πλάκας, ούτε μια εύκολη ομάδα. Έχει 7 παιχνίδια να χάσει. Είναι μια ομάδα σκληρή. Με αυτές τις ομάδες μόνο να χάσεις έχεις, όχι να κερδίσεις. Δεν λέει κάποιος μπράβο στον Παναθηναϊκό που προκρίθηκε σήμερα. Λέμε όλοι ότι έκανε το από τον έτο. Αν έχανε όμως τώρα θα κάνουμε άλλη κουβέντα. Μάλλον και ο κόσμος σίγουρα θα ήταν πάρα πολύ στενοχωρημένος. Όμως ήρθε η πρόκληση έτσι όπως ήρθε και θέλω να σταθώ κι εγώ στον κόσμο που ήταν εκπληκτικός. 2.000 τραγούδαγαν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Στενοχωρήθηκαν όταν η ομάδα σοφαρίστηκε, δεν σταμάτησαν να τραγουδάνε και τους βοήθησαν πάρα πολύ στο τέλος και φυσικά στο τέλος και αυτοί αποθέωσαν τους παίκτες, τους χειροκρότησαν και οι παίκτες πήγαν εκεί στον κόσμο να τους ευχαριστήσουν. Νομίζω ότι πλέον όλος ο οργανισμός στρέφεται και τα παιχνίδια στα play-off που θα μάθουν τον αντίπαλο την ερχόμενη.
1: Τάσο, το σαφώς βελτιωμένο πρόσωπο ανασταλτικά του Παναθηναϊκού το βασίζουμε μόνο στην αλλαγή σχηματισμού. Το ρωτώ αυτό διότι από ό,τι κατάλαβα και από τις δηλώσεις του Νίστρουπ για σήμερα το χρησιμοποίησε.
0: Θέλω να πω ότι... το κάνει.
1: Ναι.
0: Ήταν όμως μια... Να σου πω κάτι, εγώ τον παραδέχομαι διότι δεν σύνθιζα βάζει τριάδα. Όμως από τη στιγμή που είδε ότι είχε προβλήματα...
1: Δεν το έχει κάνει ποτέ έτσι στα φιλικά.
0: Δεν το έχει κάνει. Το έκανε και πρόσκεψε να σου πω και κάτι για να το μάθει και ο κόσμος. Το δούλεψε στις τελευταίες τρεις προπονήσεις. Απλά ήταν καλά τα στεγανά των αποδητηρίων. Δεν είχε τίποτα προς τα έξω. Δεν ήθελε να κυκλοφορήσει ότι θα παίξουμε τριάδα πίσω. Και το βγήκε. Μπορώ να πω ότι το βγήκε διότι εγώ δεν βλέπω μόνο. Εντάξει, δέχτηκε η ομάδα από στημένη φάση. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, στην υπόλοιπη διάρκεια του αγώνα, δεν είχε τους διαδρόμους που είχε και τους ανοιχτούς χώρους που είχε στο πρώτο παιχνίδι. Άρα η σκέψη ήταν σωστή και πήρε πράγματα και από τους δυσκολικούς αμυντικούς και από τον Κάτι που ήταν πάρα πολύ καλός. Οπότε ας το έχουμε λίγο στο μυαλό μας. Δεν νομίζω ότι το ξαναδούμε. Αλλά αν είναι μεγάλη ανάγκη και αν δεν έχει να χρησιμοποιήσει μπακ, μπορεί να το ξαναδούμε.
1: Τάσο, καλή επιστροφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έγινε μάνα μου, θα τα πούμε.
1: Καλή συνέχεια, Τάσος Νικολογιάννης. Λοιπόν, δεν συστηθήκαμε, καταρχάς. Κυριάκος Αδερόπουλος, στα ντεξ, στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Όσες προλάβουμε, θα έχουμε κανονικότατα γραμμές. Μη σας μπερδεύει η φωνή μου. Μάνος Μισουράκης στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρούλα μέχρι και τις 2. Εν πολύ στην σχολιογραφία την έχουμε ολοκληρώσει. Περιμένουμε λίγο Γιώργο Τσανάκα να μας μεταφέρει και αυτός από την πλευρά του. Τι υπόθηκε συνέντευξη τύπου από τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος στις πρώτες του δηλώσεις εκεί μετά στο Flash Interview υπογράμμισε ότι η ομάδα πρέπει να συνταχθεί. Ρωτήθηκε και απάντησε για βάση αυτού για τις μεταγραφές και το ότι η ομάδα του Ολυμπιακού και γενικά όλες οι ομάδες βρίσκονται σε μια περίοδο προετοιμασίας και αυτή η περίοδος γενικά δεν βοηθάει τις ομάδες μέχρι να κατασταλάξει κάθε προπονητής, κάθε ρόστερ, ποιος θα έχει μέσα, ποιος δεν θα έχει, είναι λίγο περίεργο. Τώρα βάζω και δικά μου λόγια, λίγη σάλτσα. Θα περιμένουμε και τον Γιώργο Τσανάκα για να μας πει αναλυτικά.

Κανονικότατα λοιπόν γραμμές. Σας περιμένω μετά τον Γιώργο. Κάνω ανακεφαλαίωση. Μία πρόκριση. Ένας αποκλεισμός. Λάθος. Όχι μία πρόκριση, ένας αποκλεισμός. Ένα χρυσό μετάλλιο. Αυτή είναι η είδηση της βραδιάς. Η μεγάλη είδηση. Χρυσός ο Μίλτος Τεντόγλου. Το τέταρτο του άλμα ήταν αυτό που του χάρισε το χρυσό στον Μπέρμιγχαμ. 8:44 δεύτερο.

Ο Ελβετός κατά τα άλλα υπόκριση του Παναθηναϊκού, αποκλεισμός του Ολυμπιακού και τα δύο παιχνίδια στην παράταση. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος άνοιξε το σκορ με τον Λιβάη Γκαρσία στον τεμπούτο του, φάνηκε αμέσως πώς μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Θυμάμαι και με την ΑΕΚ είχε κάνει τον τεμπούτο του εκτός ο Λιβάη. Πρώτο παιχνίδι σε ένα μάτς με τη Σενγκάλεν είχε παρέσει τότε αλλαγή. Είχε φανεί από τότε πόσο επιδραστικός μπορεί να είναι στην κάθε την ομάδα. Έτσι και σήμερα με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος εκεί προς το φινάλε πήγε να τα κάνει όλα χάλια, ισοφαρίζοντας η Τσέσκα 1948 στο 87 από ένα πλάγιο ήρθε η ισοφάριση, αλλά στο 5ο λεπτό της παράτασης ο Ντέσσερς χάρισε τη μεγάλη νίκη και πρόκριση για τον Παναθηναϊκό από σέντρα του Κυριακόπουλου. Να δούμε και την κατάσταση των τραυματιών, δεν φαίνεται να είναι κάτι το πάρα πολύ σοβαρό, όπως μετέφερε ο Τάσος Νικολογιάννης. Κατά τα άλλα, ο Ολυμπιακός, αν και προηγήθηκε με τον LKB γρήγορα στο δεύτερο ημίχρονο, 46, μετά από ένα προβληματικό, είναι η αλήθεια, πρώτο μέρος και πολλά προβλήματα στο δεξιά άκρο της άμυνας με τον Ροντινέι. Δεν φταίει μόνο ο Ροντινέι, είναι και οι αλλοκαλύψεις που υπάρχουν και δεν υπήρχαν συγκεκριμένα, αλλά εντάξει, κυρίως εκεί υπήρχε τρύπα. Με τον Ροντινέι, άνοιξε σκορ λοιπόν με τον LKB 46, σοφαρίστηκε στο 71 από τον Λίνσεν. Εντάξει, πολύ μεγάλη συνθήκη, η κόκκινη στο 80. Έμεινε με 10 παίκτες και έπρεπε να αγωνιστεί με παίκτη λιγότερο για 40 λεπτά μαζί με την παράταση. Παράδοξο, πιο απειλητικός ήταν με 10 ο Ολυμπιακός, ο οποίος όμως στο 5ο λεπτό της παράτασης και σε αυτό το μάτς, όπως και του Παναθηναϊκού, ήρθε το γκολ από τον πρώην του παίκτη, τον Emre Mor. Οπότε, Ολυμπιακός, κατευθείαν League Face, Europa League. Θυμίζω, δεν υπάρχει άλλο παιχνίδι. Θα πάει στα playoffs του Europa League, δεν υποβιβάζεται. Κατευθείαν, λόγω του rebalancing, θα πάει και θα παίξει στη League Face του Europa League. Ο Παναθηναϊκός έχει προκριθεί στα playoffs του Conference League και περιμένει τον ηττημένο του Besiktas Hradek Kralove. Η Μπεσίκτας έχει νικήσει 1-0 στο πρώτο παιχνίδι. Το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού θα είναι στο ΆΚΑ, 5η 20 Αυγούστου, το δεύτερο εκτός έδρας.

Κατά τα άλλα, σήμερα είχαμε και αυτό το Λεύσκη Σόφια Καϊράτ. Καϊράτ Λεύσκη Σόφια. Ντούμπλα ρε τη νίκη τη η Λεύσκη. Μάλιστα σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι που ήταν λίγο μονόπατο, τότε η Λεύσκη είχε 12-13 τελικές, η Καϊράτ ούτε μία. Σήμερα αναγκασμένη και επειδή κυνηγούσε έτσι κι αλλιώς, έμεινε και πίσω στο σκορ, είχε περισσότερες τελικές η Καϊράτ. Γιατί το λέμε αυτό και γιατί το αναλύουμε? Διότι και η μία και η άλλη θα βρεθούν με ελληνικές ομάδες. Η Λεύσκη στα playoffs του Champions League περιμένει την ΑΕΚ. Πρώτο παιχνίδι εκτός, 3/18 στις 10 η ώρα το βράδυ. Και η ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφια στις 26 του μήνα. Από την άλλη, Καϊράτ θα παίξει με τον ΠΑΟΚ. Εάν και εφόσον ο Δικέφαλος του Βορρά επικρατήσει, το γυρίσει επί της Άντερλεχτ. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ θυμίζω είναι την Πέμπτη στις 9.30. Εάν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, τότε θα παίξει με την Μπραν, παρακαλώ. Έχει γίνει ματσάρα στην Κύπρο. Δυστυχώς για τον Απόλλωνα Λεμεσού, ο οποίος στο πρώτο παιχνίδι είχε νικήσει 1-0, στη ρεβάνς σήμερα δηλαδή ιτήθηκε 4-2 στην παράταση. Στο 96 έστειλε το μάτς στην παράταση η Μπραν και εν τέλει αυτό το τελικό 4-2 πήρε την πρόκριση. Και αν ο ΠΑΟΚ δεν περάσει την Άντερλεχτ, τότε θα παίξουν μαζί στα play-offs του Conference League. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι πάρα πολύ κοντά σε μεταγραφή, όχι φορ, παρότι πάει για δύο φορ τελικά ο ΠΑΟΚ, στόπερ μας έχει προκύψει και μας έχει προκύψει μια πάρα πολύ γνώριμη περίπτωση. Ο Ντουργούσιτς, ο Σλοβαίνος, ο διεθνής της Zenit. Γρήγορο στόπερ, δυνατό στόπερ, ψηλό στόπερ. Είχε απασχολήσει και πριν από μήνες τον ΠΑΟΚ. Τελικά τώρα, όπως φαίνεται, θα αποτελέσει παίκτη του Δικεφάλου του Βορρά.

Ξημέρωση Τετάρτη, σήμερα είναι και το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Κούπα, πρώτη κούπα στη σεζόν. ΑΕΚ Όφη, τυπικά γηπεδούχος η ΑΕΚ. Τελικός Superbet Super Cup στο Παγκρίτιο. Θα το παρακολουθήσετε ζωντανά από το Sky, ζωντανά θα το ακούσετε από το Sport FM TV. Είχαμε και αποστολή του Όφη πριν από λίγο, πριν από λίγες ώρες. Ντίκμαν μέσα από τα τελευταία αποκτήματα του Όφη. Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία παρουσία του Μιχάλη Μπούση. Η ΑΕΚ δεν έχει ανακοινώσει αποστολή, ποτέ δεν ανακοινώνει. Ελπίζουμε να δούμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και βασικά ελπίζουμε να αυτή τη διχρωμία που θα δούμε στις εξέδρες, το πιάσε και ο Πίτρος Μάνταλος στις δηλώσεις του, να τη βλέπουμε από εδώ και πέρα. Όχι μόνο όταν συμμετέχει ο Όφης στους τελικούς. Παιδιά, περιμένουμε και τον Γιώργο Τσανάκα. Γι' αυτό ακόμα δεν έχουμε ανοίξει τις γραμμές. Θα τις ανοίξουμε. Βαθμολογία θα σας έχω πει. Βαθμολογία UEFA. Μέτρια τα αισθήματα, διότι από τη μία μειώσαμε την διαφορά μας από την Τσεχία. Αυτή η διαφορά πλέον είναι στους 2.500 βαθμούς περίπου, 2.513. Από την άλλη βέβαια είχαμε τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού από το Champions League και παρότι μαζί με την πρόκριση του Παναθηναϊκού είμαστε ακόμα πιο κοντά στο να έχουμε 5 ομάδες σε League Faces, από την άλλη θα χάσουμε το επιπλέον bonus που υπάρχει όταν προκρίνεται μια ομάδα στους ομίλους του Champions League.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Βάλε! Ναι!
2: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας.
4: Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
0: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Λοιπόν, σας θυμίζω τηλέφωνα, τα ξέρετε, 210-95-79-283-4 και 5, 210-95-79-283-4 και 5. 4 λεπτά και ο καθένας, να τα πούμε και για τα ποδοσφαιρικά και για τον Παναθηναϊκό, για τον Ολυμπιακό και βεβαίως ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε. Έχουμε Γιώργο Τσανάκα, καταρχάς να ολοκληρώσουμε, έχουμε. Έλα Γιώργο.
7: Γεια σου Μανώλη, τι κάνει.
6: Καλά είμαι. Καλά είμαι, έχουμε Γιώργο. Ναι, και για να μας μεταφέρεις ό,τι υπόθηκε συνέντευξη τύπου και με το δικό σου σχόλιο να ολοκληρώσουμε τη σχολιογραφία και να περάσουμε τις γραμμές.
7: Εντάξει, λίγα πράγματα, επειδή δεν τα έχω καλά μπροστά μου και επειδή είμαι σε μετακίνηση τώρα προς το ξενοδοχείο. Μετά το γήπεδο, ο προπονητής είπε ότι θα πρέπει ο Ολυμπιακός να τελειώσει τα πάντα από εδώ και στο εξής και να κυρίσει επίσημες υποχρεώσεις. Λέει δεν είμαι ικανοποιημένος με τίποτα, θα πρέπει να βελτιώσουμε τα πάντα και θα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι χωρίς να δουλεύουμε δεν γίνεται αλλιώς. Θα πρέπει, δεν του άρεσε η εικόνα καθόλου και θα δει παιχνίδια, το σημείωσε. Είπε κάποια ελάχιστα διαστήματα, κάποια μικρά λεπτά, διαστήματα λεπτών ήταν καλός ο Ολυμπιακός. Τόνισε αρκετές φορές ότι είναι μέγιστα καλύτερη και δίκαιη αποκριτική στην επόμενη φάση. Δεν νομίζω ότι διαφωνώ σε αυτό επίσης. Και ότι γενικότερα πρέπει όλοι να καταλάβουν ότι πρέπει να σκέφτεται το κεφάλι, αυτό είναι το νόημα, να δουλέψουν αρκετά για να αλλάξει η εικόνα της ομάδας, γιατί σε δύο παιχνίδια ο Ολυμπιακός ήταν καλός για 15-20 λεπτά σε κάθε αγώνα. Τίποτα άλλο. Απέναντί του είχε μια ομάδα πολύ διαβασμένη, το επικίνδυνο, μια καλά δουλεμένη ομάδα, ήταν καλύτερη και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Λέω να δεχτούμε τον αποκλεισμό, γιατί πάντως στο ποδόσφαιρο παίζουν δύο ομάδες, δεν παίζεις μόνος σου. Και πρέπει να δεχτούμε ότι ήταν καλύτερη συνολικά και πήραν την πρόκληση. Αυτό ήταν μέσα σ' άκρη ουσιαστικά το σχόλιο του Μιντιλίμπερ, στις ερωτήσεις και όλα που δέχτηκε και από τους δημοσιογράφους. Από εκεί και πέρα, Μανώλη, πριν προχωρήσουμε λίγο και σχολιασμό, όπως είπες, θα πάω να μεταφέρω ότι υπάρχει η δυσαρέσκεια από τον Ολυμπιακό για την διαιτησία του παιχνιδιού, από τον κύριο Μαριάννη, από τον Ιταλό διαιτή, στέκονται σε αρκετές φάσεις και το γεγονός θεωρούν ότι σφύριζε με διαφορετικά κριτήρια για τις δύο ομάδες. Και ενδεικτικό είναι ότι η πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα έχει βγει στους γηπεδούχους στο 28 λεπτό. Στον Περέιρα υπάρχει μια φάση με 21 λεπτό για την ακρίβεια στο πρώτο λεπτό διαστηρίζουμε για να μην μπερδευτούμε επειδή υπήρχε και παράταση έτσι, που υπάρχει μια ανατροπή στον Ρόκα στα όρια της περιοχής όπου δεν τζεκαρέστηκε η φάση. Ο Περέιρα ο οποίος έχει πάρει την κάρτα στο 88 έχει κάνει μαρκάρισμα στο 94 στον Πυρόλα, θα μπορούσε εύκολα να είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα, έχει φύγει μπάλα μακριά από τον Ιταλό, είναι καθυστερημένο μαρκάρισμα, βέβαια στην αλόγω φάση δεν δίνει ούτε φάουλ. Υπάρχει μια φάση επίσης στο ξεκίνημα, τα λέω για να εξηγήσω τα διαφορετικά κριτήρια, έτσι όπως είναι και στον Ολυμπιακό, ότι υπάρχει αυτό το παράπονο, δεν το πω και έτσι, όχι παράπονο, αυτή η διαμαρτυρία, αυτός ο εκνευρισμός, να το πω καλύτερα, για τον Ιταλό τον Μαριάννη, καθώς στο πρώτο λεπτό του αγώνα μόλις ο Ζέλτο Παναθηναϊκός στην αντιπίτη στον Τραβάνς, αντίπαλος τον αγκαλιάζει, τον πετάει κάτω, δεν παίρνει και την κάρτα, το πρώτο μαρκάρισμα πέφτει του Ολυμπιακού στο 12, στον Γκαρθία, σαν μαρκάρισμα στον άξονα, κυτρινίζεται. Δεν λέω ότι ήταν εγώ προσωπικά έτσι, λάθος η κάρτα του Γκαρθία, αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ με τα διαφορετικά κριτήρια.
6: Ναι. Γιώργο, ναι. Καταρχάς σχόλιο για το παιχνίδι. Αν και ξέρεις τώρα το πολύ μεγάλο ερώτημα που βλέπω εδώ πέρα τα σχόλια, καταλαβαίνεις ποιο είναι για τον προπονητή. Αν θεωρείς εσύ γενικότερα ότι υπάρχει θέμα.
7: Τι να σου πω, Μανώλη, αυτό δεν μπορώ να σου απαντήσω με βεβαιότητα. Ακούγονται και κάποιοι Ολλανδοί τώρα, από ό,τι καταλαβαίνεις.
6: Έκαναν χθες τη δουλειά με το, το βράδυ, την κάνουν και τώρα.
7: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, δεν θα κινηθεί πολύ σήμερα. Και λογικό για εσούς γιατί είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία έτσι. Τώρα για αυτό που μου πει δεν μπορώ να σου απαντήσω με σιγουριά. Δεν μπορεί κανείς να το απαντήσει αυτό με σιγουριά αυτή τη στιγμή παρά μόνο νομίζω ο διευθύντης του Ολυμπιακού, ο κ. Μαρινάκης. Τι να σου πω, Μανώλη, είναι ένας αποκλεισμός που είναι οδυνηρός. Ο Ολυμπιακός στο δεύτερο παιχνίδι έχει πολλά συσχετικά ελαφρυντικά. Τι εννοώ, ότι του πήγαν πάρα πολλά πράγματα στραβά και λάθος. Από τον χάνει τον πίσω και τον ποιοτικότερο του παίχτη, ένας ποιοτικότερος τέλος πάντων, τον Ζώτα Σίβα. Έχει τον Γουστάβο Σάμα αναγκαστική αλλαγή γιατί δεν αντέχει άλλο. Που ήταν για μένα ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού και μετά και ο Σιφιώνα μπήκε αλλαγή. Έχει την αποβολή του Φορτούνη που και αυτό και μόνο έτσι όπως το ακούς φαίνεται περίεργο. Αντιλαμβάνεσαι πως το λέω, δεν ήταν κάποιο μακάρισμα που ήταν εκτελημένο. Ήταν μια άτυχη στιγμή. Έχει ευκαιρίες ο Ολυμπιακός που σπαταλάει και ειδικά αυτή του Ρόκα στο 95 και στην επόμενη φάση δέχεται γκολ ο Ολυμπιακός από μια καραμπόλα που ο Σερί σουτάρει, χτυπάει μπάλα σε συμπαίκτη του και θρώνεται στον Εμρέ Μόρ. Παίζει ο Ολυμπιακός 40 λεπτά με παίκτη λιγότερο, 45 και το ορσοφεί πάρα πολύ. Έχει κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια, έτσι. Έχει κάνει και ευκαιρίες.
6: Αλλά και δεδομένων των συνθηκών που αναλύει τώρα, Γιώργο, ενδεχομένως να χάθηκε και στο πρώτο παιχνίδι η πρόκριση. Χωρίς αυτό να αποτελεί δικαιολογία.
7: Χάθηκε μια μεγάλη ευκαιρία για να πάω ο Ολυμπιακός με ένα καλό προβάδισμα. Με ένα προβάδισμα του 1-0, εγώ σου λέω απλά. Ναι. Είναι διαφορετικό να μπει ο αντίπολος να κυνηγάει από το ξεκίνημα το 1-0. Θα ανοιχτεί περισσότερο, θα ανεβάσει τις γραμμές και τα σχετικά. Τώρα για αυτό το θέμα με τον προπονητή μπορώ να πω. Υπάρχουν πολλές σκέψεις, λογικές ή όχι, οι οποίες θα μπορούν να σου πούνε Μανώλη κάλλιστα ότι η καλύτερη επιλογή και το καλύτερο timing αν ήταν να φύγει ο προπονητής από την άποψη ότι έχει τελειώσει ο κύκλος του, γιατί δεν θεωρεί κανείς έτσι ότι είναι κακός προπονητής ή κάτι τέτοιο, με τον Μάιο. Και το timing τώρα είναι λίγο περίεργο. Αυτή την άλλη δεν έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια, παίζει σε 10 μέρες ο Ολυμπιακός με τον Ανατρόμητο.
6: Ναι, και όσο το καθυστερείς, Γιώργο, θα γίνεται ακόμα χειρότερο το timing. Προσοχή, δεν λέω ότι να φύγει ο Μεντιλιμπάρ. Λέω ότι εφόσον πάρθει τέτοια απόφαση, και ενώ ο Ολυμπιακός έχει ακόμα να κάνει 5 μήνυμου μεταγραφές, που πάντα ξέρουμε ότι κάνει κάτι παραπάνω ο Ολυμπιακός, αυτές οι μεταγραφές πρέπει να γίνουν με τον προπονητή που θεωρείς ότι θα σε οδηγήσει και στο ξεκίνημα και βλέπουμε τη σεζόν. Δεν λέω να φύγει ο Μεντιλιμπάρ, απλώς έχουμε τις μεταγραφές τώρα.
7: Σε αυτό που λες, εγώ απλά η γνώμη μου είναι, κάθε φορά που το βλέπω εγώ έτσι ποδοσφαιρικά, ότι είναι τι θέλεις από την ομάδα σου. Θέλεις να αλλάξεις το στυλ ποδοσφαίρου της ομάδας σου. Θεωρείς ότι αν έρθουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, μπορεί γενικότερα να αλλάξει η εικόνα. Γιατί, okay, είναι ένα χτύπημα βαρύ αυτό. Ναι, μεν ο Ολυμπιακός η Ευρώπη εξασφαλισμένη, έτσι, δεν χάθηκε, δεν καταστράφηκε.
6: Σωστά.
7: Αλλά και από την άλλη μεριά, Μανώλη, εντάξει. Θα έπρεπε τουλάχιστον να περάσει να είναι, γιατί συνεχίζω εγώ να λέω ότι να θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα από την Νέα, αλλά η Νέα Μέγεν είναι πολύ πιο έτοιμη, πιο καλά δουλεμένη ομάδα και είχε καλύτερη στόχευση. Με αυτή την αδάκα να σε περάσω και στο σχόλιο, γιατί θεωρώ ότι έκανε πολλά λάθη ο Ολυμπιακός. Όσο είχε μέσα τον Γκουστάβο Σα, είχε να παίξει ένα κορμί να πάρει πολλές μονομαχίες, να πάρει πρώτες ή δεύτερες μπάλες.
6: Και παρότι φαίνονταν ότι το ψάχνει λίγο ακόμα, ό,τι καλό έφτιαχνε ο Ολυμπιακός ήταν από το πόδι. Δηλαδή και η πάσα στο Ζέλισον, καλά, το πώς έχει κρατήσει την μπάλα στον γκολ του Ελκαμπή.
7: Ακριβώς. Ξέρουμε τι ποδοσφαιριστή, ξέραμε τι ποδοσφαιριστή έπαιρνε ο Ολυμπιακός και τον είχε αναφέρει πολλές φορές, όχι ονομαστικά ο προπονητής, αλλά άφηνε να εννοηθεί ότι μιλάει για αυτόν, ότι ήθελε να τον έχει έτοιμο. Έχασε ο Ολυμπιακός ένα πάρα πολύ ποιοτικό ποδοσφαιριστή όπως ο Ζώτα Σίλβα, γιατί ο προπονητής ρίσκαρε χρησιμοποιώντας τους δύο επιθετικούς του επί της ουσίας από την αρχή.
6: Αποδείχθηκε λάθος αυτό.
7: Όχι, γιατί δεν μπορεί να υπολογίσει έναν τραυματισμό τώρα που δεν έγινε καν σε σπριντ, πήγε να ξεκινήσει για σπριντ. Δηλαδή, κατάλαβες, αυτό είναι ατυχία.
6: Α, by the way, έχουμε κάτι για Ζώτα Σίλβα.
7: Στον οπίσιο μοιραίο είναι.
6: Ναι.
7: Τώρα αν είναι φλάστη κάτι, ξέρεις, πρέπει να περάσουν μια-δύο μέρες για να γίνει και η ειδική εξέταση και μετά να πούμε περισσότερα. Το μεγάλο ζήτημα του Ολυμπιακού και στα δύο παιχνίδια, μπορείς να πω ότι δεν είχε γκολ, αλλά σε παρόμοια διαστήματα, στο δεύτερο ημίχρονο δηλαδή, έχει μπει ο Ολυμπιακός ένα τέταρτο πολύ καλά, το 45 μέχρι το 60, αλλά το 60 μέχρι το 80 είναι σκελετικό για τον Ολυμπιακό. Είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα. Είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να σπάσει το ρυθμό της Nijmegen. Και δείχνει ότι, όχι δείχνει, έχει ξεκάθαρο το momentum, έχουν ξεκάθαρο το momentum οι Ολλανδοί, οι Μανώλοι. Και πάνε, θέλουν ότι θα σφαρίσουν. Έχει μπει πολύ το γήπεδο μέσα στην εξίσωση, παρότι ο Ολυμπιακός έχει παγώσει. Έχουν γίνει διάφορα πράγματα που φαίνεται ότι σπρώχνουν την ομάδα. Μέσα σε όλα αυτά, τα διάφορα, εγώ λέω και την επιλογή του προπονητή που δεν τη βγήκε σε καμία περίπτωση, σαν ένα πολύ μεγάλο λάθος, να βάλει τον Έσε στο 10. Δεν κατάλαβα γιατί δεν πήγε και ψηκίνο, να υπάρχει ένας παίχτης και για τη μονομαχία αλλά και να κρατήσει λίγο μπάλα. Προφανώς ο ίδιος θέλησε πιέζοντας την Nijmegen να την κρατήσει χαμηλά στο γήπεδο, αλλά από ό,τι είδαμε και η Nijmegen δεν είναι μια ομάδα που μπορεί να την πιέσει εύκολα. Δεν μπορεί να την περσάρει εύκολα. Και σου πάει το pressing. Το έκανε πολλές φορές. Και το goal το 1-1 έρχεται από μια προβληματική ανάπτυξη και ένα πολύ καλό transition σπάζοντας το pressing του Ολυμπιακού. Πολύ εύκολα, με γρήγορες αναλλαγές στην μπάλα και με τον target να δίνει έτοιμο goal. Έτσι. Εγώ η δική μία θέλω να κάνω στην Ολλανδική ομάδα σε τρεις παίκτες. Νούμερο 1 ο Μπίσοφ. Ένας ποδοσφαιριστής καταπληκτικός. Νεαρός που τον πήραν από τη Ζάλτσμπουργκ για λίγα χρήματα πριν από μερικές εβδομάδες και στους δύο γερόλικους, στον Ντάντιτς και στον Σερί, που αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, ο ένας είναι 38 και 39 και 238, κάτι τέτοιο, αλλά έχουν τρομερή ποιότητα και μέχρι το τέλος ήταν οι ρυθμιστές του παιχνιδιού.
6: Γιώργο, παιχτάρα Μπίσοφ μαζί σου, το είχαμε ζητήσει νομίζω και εκτός αέρα. Εκεί όμως στο δεξιάκρο της άμυνας με Ροντινέη. Και δεν ξέρω αν φταίει μόνο η παρουσία του Ροντινέη ή και το ξέρεις το.
7: Είχε προβλήματα πάρα πολλά.
6: Το τυμπλάρισμα που δεν είχε.
7: Είχε πολλά προβλήματα.
6: Κάτι άλλο, μια κίνηση.
7: Δυστυχώς εγώ θα πω. Είναι αυτό που λέμε τώρα, δεν θα ακουστεί ωραίο, αλλά ο Ροντινέη τον Τάντιτς τον πέτυχε δύο φορές στο γήπεδο. Δηλαδή μία που του έκανε ένα μαρκάρισμα και άλλη μία που χαιρέθηκε στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Δυστυχώς ακούγεται άσχημο. Αλλά επιβεβαιώνεται από τη μία προπονητής που έλεγε ότι είναι εκτρέμ, δεν είναι back, αλλά και την άλλη αυτό αναιρεί και την επιλογή του. Ο προπονητής τον έβαλε δεξί back και δεν του βγήκε σε καμία περίπτωση εν λόγω επιλογή. Έχει κάνει λάθη και ο προπονητής, έχουν κάνει λάθη και οι παίχτες. Νομίζω ότι θα έπρεπε να έχουν έρθει ένα-δύο παίχτες σίγουρα πιο νωρίς. Και για τον Κουστάβο σαν αναφέραμε, αλλά και ένας χαφ ακόμα, ίσως και ένας εκτρέμ για τον Ολυμπιακό. Και αριστερό μπακ δεδομένα, οπότε αντιλαμβάνεστε Μανώλη ότι οι επόμενες ημέρες θα πρέπει να τις δούμε, είναι οι ημέρες που okay, μεν θα υπάρχει εσωστρέφεια, από την άλλη μεριά είναι και μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να δουλέψει 10 μέρες Μανώλη, να εμφανιστεί πολύ πιο έτοιμος και πολύ καλύτερος έτσι σε σχέση με τα όσα έχουμε δει ως τώρα.
6: Ωραία, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό βράδυ, καλή επιστροφή αύριο. Καλή συνέχεια, Γιώργο Τσανάκας λοιπόν, και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε και την σχολιογραφία. Ακούσαμε και τι είπαν οι δύο προπονητές και στο flash interview και στη συνέντευξη τύπου. Και Κυριάκο, έχουμε γραμμουλές. Ωραία, θυμίζω εγώ τα τηλέφωνα να πάρετε να αρχίσουμε να τα συζητάμε. 2, 10, 95, 79, 283, 4 και 5.

0: Λοιπόν, έχουμε γραμμούλα, πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα. Τζούφια ήταν, ε. Α, εδώ ήταν. Καλημέρα.
1: Ναι, εγώ.
0: Χαίρετε, ναι.
1: Ακούγομαι.
0: Κανονικότατα.
1: Νόλη, πρώτη φορά μιλάμε. Ταξιάρχης από Μυτιλήνη, ΑΕΚ είμαι.
0: Γεια σου, ταξιάρχη. Εγώ σε ξέρω.
1: Λοιπόν.
0: Σ' ακούω τα βράδια που παίρνεις.
1: Λοιπόν, εντάξει, δυστυχώς είχαμε μία στις δύο προκρίσεις. Μπράβο στο Παναθηναϊκό για την πρόκριση. Ο Ολυμπιακός νομίζω αυτό που του έλειψε ήταν το γκολ στο διάστημα 45-70, γιατί είχε ευκαιρίες, είχε προϋποθέσεις να απειλήσει, αλλά δεν είχε καθαρό μυαλό. Βέβαια, ακόμα και στο 10 εναντίον 11 ο Ολυμπιακός είχε τις στιγμές του, ειδικά με τον Ρόκα.
0: Μη σου πω και περισσότερες.
1: Δηλαδή,
0: στο 10 εναντίον 11.
1: Πιστεύω ότι μπορούσε κάτι παραπάνω. Ήταν καλή ομάδα η Νάιμπεγγεν, αλλά πιστεύω ότι μπορούσε κάτι παραπάνω. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός από την άλλη είναι το κλασικό ότι πληρώνεις παίρνεις. Δηλαδή πλήρωσε για τον Λιβάη ή τον πήρε δανεικό όπως τον πήρε. Πήρε κατευθείαν αυτό που έπρεπε να πάρει από τον Λιβάη. Δηλαδή ο Λιβάη είναι αυτό που του έλειπε του Παναθηναϊκού. Και στη συνέχεια μόλις ενσωματωθεί θα προσφέρει ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, εντάξει, τώρα για την ΑΕΚ θέλω να πω, αύριο είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, είναι το πρώτο παιχνίδι της χρονιάς. Δεν ξέρω εσύ πώς το βλέπεις το παιχνίδι αυτό, αν το βλέπεις ντέρμπι δηλαδή.
0: Ντέρμπι με, ξέρεις, σε επίπεδο ονομάτων δεν είναι, με κάθε σεβασμό, ωστόσο...
1: Ναι, πάντα... εγώ το βλέπω όπως το πάω κόφι, το βλέπω.
0: Ναι.
1: Το βλέπω ένα παιχνίδι πολύ ισορροπημένο και πολύ ανοιχτό.
0: Κοίτα.
1: Γιατί δεν είναι έτοιμες οι ομάδες.
0: Σε αυτή την εποχή, σε αυτή την περίοδο, πέρα από την διαφορά ποιότητας που μπορεί να υπάρχει ανάμεσα σε Όφη και σε ΑΕΚ, παίζει ρόλο και η ετοιμότητα. Να μου πεις, δεν έχει καμία εκ των δύο επίσημα παιχνιδιά. Ωστόσο, στα φιλικά τα τελευταία, η ΑΕΚ έχει δείξει ένα σχετικό επίπεδο ετοιμότητας για την εποχή. Ο Όφη δεν δείχνει να πατάει πάρα πολύ καλά. Οπότε, αυτά είναι τα δείγματα που έχουμε μέχρι στιγμής. Τώρα, στο πρώτο επίσημο αύριο, θα δούμε. Αυτά. Ταξιάρχη. Αυτά. Λοιπόν. Πάμε, επόμενος. Καλημέρα. Χαίρετε.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Μ' ακούτε.
0: Παρακαλώ, ναι.
2: Γεια σας, Γιώργος Παναγιώτης, καλά είσαι, φίλε μου.
0: Καλά είμαι.
2: Για να μιλήσεις για τα δύο παιχνίδια, δεν ξέρω τώρα που είναι. Γιατί σήμερα μιλάμε με τον Διονύση.
0: Ναι, τώρα μαζί μου, Μανώλης, απλώς βγάλε λίγο το hands free, αν φοράς.
2: Ένα λεπτό, δώσ' μου. Μ' ακούς?
0: Ναι, στάθες μου πες, έτσι. Στάθες μου πες.
2: Συγγνώμη, δεν άκουσα.
0: Το όνομά σου, φιλέ.
2: Γιώργος Παναθηναϊκός.
0: Γιώργος, ωραία.
2: Γεια σου, φιλαρέ, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Θα μιλήσω και για τα δύο παιχνίδια, γιατί έτυχε και τα είδα και τα δύο, τα είχα δίπλα-δίπλα. Αρχικά μιλήσω για τον Ολυμπιακό. Θα συμφωνήσω, φίλος του Τσανάκα είμαι, να ξέρεις.
0: Ωραία.
2: Θα συμφωνήσω με τον Τσανάκα μόνο σε ένα κομμάτι. Ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερη ομάδα από την Νάιμεγκεν. Η Νάιμεγκεν, παιδιά, μην νομίζουμε ότι είναι κανένα μεγαθύριο. Πριν δύο χρόνια ανέβηκε στην Αλφαεθνική, ήταν Β' Εθνική. Πριν τρία νομίζω. Αλλά και είχε δύο παίκτες 38 και 39 χρονών. Ο Ολυμπιακός είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Απλά ο Ολυμπιακός πληρώνει τις μη μεταγραφές του, δεν μπορείς να πηγαίνεις. Και ο Μετιλίπαρ, για μένα ο Μετιλίπαρ πιστεύω ότι το τελευταίο του παιχνίδι θα φύγει. Και θεωρώ ότι και μια πληροφορία είναι αυτή, μπορεί να μην πέσω μέσα. Ο Ολυμπιακός θα πάρει τον προπονητή που είχε η Εθνική Σουηδία. Ήταν ήδη στο Καρεσκάκη στο προηγούμενο παιχνίδι. Στη Σουηδία με το Μαρινάκι. Ο προπονητή που είχε τον Άγγλο, που είχε η Εθνική Σουηδία τώρα στο Μουντιάλ. Εγώ θεωρώ ότι σήμερα είναι το τελευταίο παιχνίδι του Μεντιλίπαρ. Αλλά ο Μεντιλίπαρ για μένα ήταν και είναι κρίμα και θα φύγει όπως ο Αλμέιδα. Που εγώ τον Αλμέιδα το θεωρώ τον καλύτερο προπονητή, το γούσταρα πάρα πολύ. Καλά, είμαι Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός πληρώνει τις μεταγραφές του, καθαρά τις μεταγραφές του, τίποτα άλλο και ότι δεν ήταν. Προετοιμασμένος είναι η Μέγκη, δεν ήταν καμιά ομαδάρα. Απλά ήταν πάρα πολύ ταχύτητα, πολύ προετοιμασμένη καλύτερα και πάρα πολύ, πώς να το πω, αθλητική ομάδα. Και θα μιλήσω για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός πέρασε απλά γιατί ήταν η χειρότερη ομάδα η άλλη. Εγώ δεν μ' άρεσε καθόλου, τη λυπήθηκα την ομάδα μου. Μηδέν ταχύτητας, μηδέν δύναμη, απλά ήταν τραγική η άλλη. Και αυτό που πήρε την πρόκριση είναι καθαρά, αδερφέ μου, η ποιότητα περικών παιχτών. βλέπεις πίσω τον Ντεφράι, είναι ποιοτικός παίκτης. Είναι, πώς να το πω, αρχοντικός. Βλέπεις τον Λιβάη Γκαρσία, ήταν σαν τη μίγα μέσω γάλα. Δηλαδή, έβλεπες τον Αντίνο, ένα παιδάκι, να παλεύει χωρίς ουσία. Και απορώ οι δημοσιογράφοι του Παναθηναϊκού που λένε ότι ο Αντίνο είναι σε όλα τα παιχνίδια ο καλύτερος παίκτης. Μηδέν, απλά τρέχει παντού, χωρίς λόγο.
0: Απλώς Γιώργο. Ολοκλήρωση και θα σου πω.
2: Ναι.
0: Πες μου.
2: Θεωρώ ότι τρέχει παντού. Απλά δηλαδή δεν βλέπω τον Λιβάη Γκαρσία. Ρε αδερφέ, τι να σου πω, η κάθε επαφή του κάτι πήγαινε να κάνει. Έβλεπε τον Ντεφράι, έβγαζε αρχοντικά. Πώς θα σου το πω, δηλαδή ήταν ογκόλυθος. Τέτοιους παίκτες θέλουν οι ομάδες τώρα. Δηλαδή εγώ συγγενώ με τον Μπενίτεθ, δεν μπορούσα να τον βλέπω. Αλλά αυτό που έλεγε ο Μπενίτεθ, ότι η ομάδα θέλει ηγέτες, έτσι παίρνουν τα πρωταθλήματα. Βλέπεις τον Γιώβιτς στην ΑΕΚ. Αρχοντικός. Πώς να σου το πω, δηλαδή τέτοιους παίκτες θέλουν οι ομάδες για να πάρουν ποτάσμα. Εγώ και να αποκλειόμαστε, το λέω παντελονάτα, το έχω πει και στο Διονύση πρόπερση, δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν με το θεωρώ το κόφερες μια μέτρια προς κακή διοργάνωση που ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός δεν είναι, πώς να σου το πω, που τους έχουμε μάθει σε Champions League και Europa League, δεν μπορώ το κόφερες μου θυμίζω Inter Toto. Απλά με καλύτερες ομάδες, δεν το έχω σε εκτίμηση.
0: Δεν συμφωνώ σε αυτό, δεν είναι έτσι. Καταρχάς, πέρα από όλα τα άλλα, σου εκτινάς το ranking. Δες την ΑΕΚ. Από εκεί που για 4-5 χρόνια, λίγο λιγότερο, δεν έκανε σχεδόν τίποτα. Με μια καλή χρονιά στο conference. Εντάξει. Και με την Άρχους να βοηθάει, και τώρα που είναι στα playoffs του Champions League.
2: Αυτό έχει πολύ δίκιο. Αυτό έχει πάρα πολύ δίκιο. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Σε βοηθάει και στα λεφτά, σε βοηθάει. Απλά δεν το θεωρώ ότι άμα κάνει πέρα στο conference, το θεωρώ μεγάλη επιτυχία. Εγώ άποψή μου είναι αυτή, έτσι. Εγώ θεωρώ ότι και επειδή εμείς το πρωτάθλημα θέλουμε, θεωρώ ότι προτιμούσα να παίζω κάθε Κυριακή με την ομάδα που έχω και να φύγω μέχρι τα play-off με μεγάλη διαφορά. Έτσι, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός, αν έπαιζε κάθε Κυριακή και ο Ολυμπιακός έπαιζε Champions League και η ΑΕΚ Champions League, θα έπαιγε με μεγάλη διαφορά. Κανένας δεν έχει ρόστερ, κανένας από τις ελληνικές ομάδες, και το ίδιο και η Νάιμεγκεν. Η Νάιμεγκεν, αξίζει, αν περάσει, στο Ολλανδικό πρωτάθλημα θα κινδυνεύσει. Δεν είναι ρόστερ αυτό να παίζει Κυριακή Τετάρτη, Κυριακή Τετάρτη. Θεωρώ ότι καμία ελληνική ομάδα δεν έχει ρόστερ να παίζει Κυριακή Τετάρτη, Κυριακή Τετάρτη και να διεκδικεί πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Έτσι πιστεύω. Αυτά ήθελα να πω, φίλε μου, καλή συνέχεια.
0: Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Bon. Αρκετά μηνύματα βλέπω. Θα τα διαβάσω με την πρώτη ευκαιρία τα περισσότερα. Ωστόσο, έχουμε αρκετές γραμμούλες. Επόμενος. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε.
3: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Γιώργος λέγομαι.
0: Δεύτερος.
3: Φίλος του Ολυμπιακού είμαι.
0: Mm-hmm.
3: Να πούμε συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για την πρόκληση.
0: Ωραίος.
3: Προσπάθησα ένα λίγο, ήμουν στη δουλειά, δεν το είδα εντελώς το 90 λεπτό, αλλά νομίζω το περισσότερο παιχνίδι το είδα. Προστάβωσα νομίζω πολύ δίκαια τα καλά λόγια που είπαν και οι προηγούμενοι. Φαίνεται ένα παιδί ψηλό. Πρέπει να την κάνει την μπάλα, την κουβαλάει σωστά. Για μένα φαίνεται ένας καλός παίχτης. Τώρα, όσον αφορά το υπόλοιπο κομμάτι, νομίζω ότι το σημερινό παιχνίδι μας έκανε σοφότερους. Δεν ξέρω πώς μπορεί να σκοράρει ο Ολυμπιακός. Από πέρυσι είχε αυτό το πρόβλημα. Πάσεις δεν δημιουργεί ιδιαίτερες. Μόνο κανένα τσαπ, μπαμπούμ και να βγούμε, ξέρεις, τυχεροί σε κάποια διεκδίκηση να πάρουμε κανένα rebound, να βάλουμε τον goal. Όπως κάπως έτσι έγινε και τον goal μας, τέλος πάντων. Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, ας πούμε έβλεπα τους παίκτες, και ειδικά μετά από την κόκκινη του Φορτούνη, επανειλημμένα το κεφάλι ψηλά να ψάχνουμε να βρούμε τον LKB. Δεν ξέρω, αλλά έχουμε μπερδέψει τον LKB που είναι κακός εδώ και ένα χρόνο, τέλος πάντων, με τον Γουεμπανιάμα, ότι είναι 2-20 και είναι τόσο καλό στο ψηλό παιχνίδι και του βαράμε κεφαλιές. Ή στις 30 στέντρες έχουμε μπόνους και θα κάνουμε το τσάπ, θα βάλουμε γκολ. Δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορεί να βάλει γκολ ο Ολυμπιακός. Αλήθεια, δηλαδή, και δεν ξέρω τι δουλεύτηκε στην Ολλανδία και κάθε το παιχνίδι ούτε μία φορά.
0: Κοίτα, το ότι ψάχνουν τον LKB, το ότι θέλω να πω μπορεί να αποδώσει αυτός ο τρόπος μέσω του LKB, δεν είναι λάθος. Το ότι υπάρχει μόνο αυτός ο τρόπος, αυτό είναι το ερώτημα.
3: Συγγνώμη, δηλαδή θεωρούμε τώρα ότι πας και δίνεις ένα τέτοιο παιχνίδι. Εγώ χωρίς άλλο συντερφόρ. Δηλαδή πες κάτι γίνεται και ο LKB τραυματίζεται. Δεν ξέρω αν θα πάει να διεκδικήσει την πρόκληση.
0: Ναι.
3: Δηλαδή όχι. Καλά, δεν κάνει γκολ ο LKB πλέον, αλλά θέλω να σου πω.
0: Εντάξει, έκανε σήμερα.
3: Ναι, οκ, okay, έκανε. Δηλαδή, να σου πω, έκανε. Δηλαδή, και εγώ να ήμουν εκεί, πιθανόν να το βάζα, ρε κολλητέ. Δηλαδή, δεν είναι ότι είδαμε κανένα σούτ, καμία ενέργεια. Δηλαδή, ένα τσαφ τσούφ εκεί, ένα μπαμ μπούμ, βρήκε με την μπάλα μπροστά του, την εκτέλεσε. Γκολ. Εντάξει, έβαλε. Εντάξει, προβώ. Αλλά από εκεί και πήγα, δεν ξέρω, φίλε. Δηλαδή, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός και ο προπονητής, αλλά και το οργανόγραμμα όλο είναι σε τέλμα αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ δεν διαφωνώ το ότι είναι μονόπατος ο τρόπος, επειδή νομίζω αυτό θέλεις να πεις, ότι συνέχεια ψάχνει ο Ολυμπιακός τον Ελκαμπή, τον όποιο φόρο, τον Ελκαμπή δηλαδή. Παρ' όλα αυτά, ξέρεις, υπάρχουν δύο τρόποι. Το είχαμε συζητήσει και στο φινάλε της σεζόν για τον Ολυμπιακό, ότι είτε θα αλλάξει τρόπο παιχνιδιού με την Λίμπαρ, ή να το πω καλύτερα θα τον εμπλουτίσει, που δεν ξέρω, ο κάθε με την Λίμπαρ στα 65 του αν αλλάζει
3: δύσκολο,
0: τρόπο.
3: Δύσκολο,
0: ναι, είτε θα πάρει τους παίκτες Ολυμπιακός που μπορεί να του προσφέρουν το κάτι διαφορετικό σε τρόπο ανάπτυξης. Βλέπε τώρα, λέμε για ένα οχτάρι, δύο οχτάρι, για να δούμε που θα κάτσει η μπηλιά. Αλλά και πάλι δεν είμαι τόσο σίγουρος αν ένας προπονητής, έστω και με διαφορετικά υλικά, μπορεί να τροποποιήσει τον τρόπο παιχνιδιού του.
3: Να σε ρωτήσω κάτι, έτσι, να, και αν μην κάτσω στη γραμμή, εντάξει, να μιλήσω και άλλα παιδιά. Ωραία, δηλαδή οι ομάδες δεν χτίζονται για να κάνουν γκολ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, ποιος έχει παίκτης, έχει αριθμό γκολ, δηλαδή τα χαφ του, τα εξτρέμ του, ποιοι έχουν αριθμούς γκολ από προηγούμενη σεζόν και να πεις ότι ξέρεις θα στηριχτώ και να βάζω, να κάνω ευκαιρίες πότε και να τις μετουσιώνω σε γκολ. Ποιοι είναι αυτοί. Δηλαδή ξέρεις τι γίνεται και αυτό με, τα, με τις έντρες πια. Δηλαδή αργεί τόσο πολύ η μπάλα να μεταβιβαστεί που οι άλλοι πρώτα σε διαβάζουν εύκολα και δεύτερον να του λέει είσαι πολύ αργός στην ανάπτυξη. Πάρα πολύ αργός. Δεν ξέρω ποιοι κάνουν γκολ. Δηλαδή, πες μου, δηλαδή, αν ξέρεις καλύτερα στα δημοσιογράφη, οι παίκτες Ολυμπιακού κάνουν γκολ.
0: Πέρυσι είχε βάλει όχι πολλά, είχε βάλει σημαντικά και κρίσιμα ο Ζέλσον στο Champions League. Πολλά δεν έχει πάντως, έχεις δίκιο.
3: Πόσα.
0: Τώρα δεν το έχω πρόχειρο. Τρία, πόσα ήταν, δεν θυμάμαι.
3: Τρία. Αδερφέ, να σου πω κάτι. Ξέρεις πόσα είχε κάνει ο Χολέβας, πόσα είχε κάνει ο Μασούρας.
0: Μαζί σου δεν είναι πολλά. Δεν είναι πολλά. Μαζί σου.
3: Όχι, πρόσεχε να δεις. Όλα τα εξτρέμ. Δεν μιλάμε μόνο για τον Ζέλσον.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Ο Μαστρέτ είχε 60 και δηλαδή με Ποντένσε, με Ζέλσον, με Ρότα, με Ξερότα, όλους αυτούς, αδερφέ δεν έχουν κάνει ούτε 10 γκολ.
0: Ωραία, φίλε Γιώργο.
3: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, επόμενος. Καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
4: Ο Ηλίας από Νέα Σμύρνη, τι γίνεται.
0: Ηλίας.
4: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα, Ηλία. Καλά, εσύ.
4: Καλημέρα και στο Κυριάκο. Στο Κυριάκο, δεν είναι ήχο.
0: Ναι, ναι, και επιστρέφει.
4: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Ήταν ο Γιώργος πριν από την Ολλανδία. Ήταν Ολλανδία ο Γιώργος.
0: Σωστά.
4: Ο
0: Τσαλάκας, ναι.
4: Ναι. Επειδή δεν το άκουσα από την αρχή.
0: Και στη μετάδοση και μας μετέφερε από συνέντευξη τύπου. Τι υπόθηκε.
4: Ναι, ακριβώς. Επειδή προφανώς ήταν και συνέντευξη τύπου, ρωτήθηκε ο Μεντιλίμπαρ γιατί έβγαλε το ΣΑ. Αναφέρθηκε ο Γιώργος καθόλου σε αυτό.
0: Δεν αναφέρθηκε, αλλά ναι. Αν έχω παρατηρήσει καλά στην μετάδοση, νομίζω ένιωσε κάποιες ενοχλήσεις. Δεν είμαι σίγουρος αυτό. Απόλυτα. Ανάσες.
4: Γιατί υπάρχουν.
0: Ο Κυριάκος μου λέει ότι ήταν και θέμα ανασών και κούρασης. Η αλήθεια είναι ότι είναι.
4: Αυτό με τις ανάσες το άκουσα πριν, νομίζω, στην ανάλυση του Κάρπετ. Αλλά τελικά υπάρχει μια αμφιβολία. Βγήκε γι' αυτό ή βγήκε για την κάρτα. Μη φάει και άλλη κάρτα. Γιατί είχε φάει μια κάρτα.
0: Ναι.
4: Αυτό.
0: Δεν το έχουμε αυτό συγκεκριμένο.
4: Ας πούμε η επίσημη εκδοχή είναι ότι βγήκε γιατί.
0: Πάντως ήταν και το πρώτο του παιχνίδι, έτσι.
4: Ναι.
0: Οπότε μάλλον αυτό συνηγορεί στις ανάσες.
4: Και στο πρώτο ετοιμαζόταν να μπει αλλαγή, αν θυμάμαι καλά.
0: Σωστά.
4: Δηλαδή θα τον έβαζε αλλαγή. Λοιπόν, εντάξει τώρα τι να πει κανείς. Τα λάθη που έχουν γίνει όλο το προηγούμενο διάστημα. Και γενικά είτε το σωστό κάνεις είτε το λάθος, ο καθρέφτης είναι ο αγωνιστικός χώρος. Εκεί θα πάνουν όλα. Σήμερα καταρχήν είδαμε μια ομάδα να κατεβαίνει με ένα φορ, 120 λεπτά. Εγώ πραγματικά το λυπήθηκα τον Ελκαμπή. Κάποια στιγμή ο άνθρωπος παραλίγο να ζητήσει φορείο να βγει από το γήπεδο. Έτσι, δεν ξέρω, δεν νομίζω δεν γίνομαι υπερβολικός. Ο άνθρωπος είχε σκάσει. Είχε σκάσει ο άνθρωπος.
0: Και πέρα από το ότι δεν έγινε αλλαγή, σκέψου τώρα να παίζεις και με παίχτε λιγότερο για 40 λεπτά, έτσι. Άρα να καλύψεις και πιο πολλά μέτρα.
4: Λοιπόν, ενός κακού ομοίρια έπονται, διότι πραγματικά και εγώ προσπαθώ να θυμηθώ πότε και αν έχει ξαναπάρει κόκκινη ο Κώστας. Αυτό δηλαδή, προσπαθώ, δεν ξέρω, βοηθήστε με και εσείς.
0: Κάτσε το βρω, εγώ δεν το έχω ψάξει.
4: Έτσι με τα...
0: Κυριάκο, το έχεις προχειρό. Δεν το έχει, θα το ψάξω εγώ. Φίλα, για πες μου.
4: Για να μην θυμάται, ο Κυριάκος δεν υπάρχει ποτέ. Δεν έχει πάει κόκκινη ποτέ.
2: Μπορεί.
0: Λοιπόν, για συνέχισε μέχρι το να ψάξω.
4: Λοιπόν, καλά, εντάξει, τώρα δεν είναι. Εδώ έχουμε άλλα. Ο Τάτης, να πω ότι είναι 38 χρονών. 38 χρονών και μας έκανε γιογιό από εκεί. Έτσι. Όπου εδώ τι γίνεται τώρα. Έχουμε πάρει δύο δεξιά μπακ και ουσιαστικά είμαστε χωρίς δεξί μπακ. Γιατί ο Ροντινέη υποτίθεται και μάλλον δικαιολογημένα τον του έκανε, ας πούμε, αυτή την εσωτερική μετακίνηση να τον πάει στα εξτρέμ. Αποδίδει καλύτερα εκεί. Γιατί πίσω υπάρχει πρόβλημα. Δεν ξέρω την άποψή σας.
0: Ήταν πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Εντάξει, ήταν οφθαλμοφανές σήμερα. Ήταν τρύπα. Που εγώ θεωρώ ότι δεν φταίει μόνο ο Ροντινέη. Δηλαδή είναι και οι αλλοκαλύψεις που υπάρχουν. Είναι και ο τρόπος ομάδας.
4: Ναι, κοίτα να δεις. Για να μην φανεί και τα λεγόμενά μου παρεξηγηθούν, ο Ροντινέη έκανε πολύ συγκινητική προσπάθεια. Ότι ο άνθρωπος, γιατί έπαιξε και αυτός όλο το παιχνίδι, βοήθησε και μπροστά όσο μπορούσε. Επίσης, να πω κάτι. Μου έχει κάνει πάρα πολύ κακή εντύπωση η κατάσταση του Τσικίνιο, ο οποίος δεν ξέρω πραγματικά. Μοιάζει σαν να είναι κάπου αλλού το τελευταίο διάστημα. Ένα Τσικίνιο ο οποίος δεν θυμίζει τίποτα τον αντίστοιχο περσινό. Έτσι. Ναι. Μπήκε αλλαγή. Στη μοναδική, μάλιστα στο τέλος που θα μπορούσε, είχε πει και λίγα λεπτά. Έτσι, δεν ήταν ότι έπαιζε να πει από την αρχή. Μπορούσε να κάνει μια καλύτερη ενέργεια εκεί. Δεν ξέρω. Είναι πολλά αυτά τα που μπορούμε να πούμε. Είναι ένα puzzle το οποίο δεν μπορούμε να συνδέσουμε τα κομμάτια αυτή τη στιγμή. Εγώ θέλω να πω το εξής. Οποιαδήποτε απόφαση και αν παθεί, πρέπει να παθεί με ηρεμία. Και έχουμε 12 μέρες ακόμα μέχρι να ξεκινήσει οι επίσημες υποχρεώσεις. Οποιαδήποτε απόφαση να πάρθει με ηρεμία. Να γίνουν οι κινήσεις εκεί που πρέπει. Τώρα δεν ξέρω. Εντάξει, δεν θέλω να λέω πράγματα. Ακούγονται πολλά πράγματα για προπονητή και τέτοια από την πιάτσα. Αλλά η πιάτσα πολλές φορές το λέει ένας και το αναπαράγουν κι άλλοι. Γι' αυτό και λέω, οποιαδήποτε απόφαση πρέπει να πάρθει με ηρεμία. Και όχι ενθερμό.
0: Σωστά. Λοιπόν, αντί καληνύχτας, να σου πω ότι είναι η πρώτη κόκκινη στην καριέρα του.
4: Άρα είναι η πρώτη κόκκινη, ναι. Εγώ προσπαθούσα να θυμηθώ πότε ξέρω η κόκκινη από του.
0: Συνολικά, έτσι, συνολικά στην καριέρα του.
4: Ο διευθυντής ούτως ή άλλως, τώρα βέβαια δεν θα το ρίξουμε το φταίξιμο σε καμία περίπτωση, αλλά έδειξε πολύ μεγάλη ανοχή, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, σε σκληρά μαρκανίσματα των Ολλανδών. Έτσι, δηλαδή έδειξε δηλαδή με άνεση κίτρινες σε εμάς, ενώ χάρισε θεωρώ κάποιες κίτρινες τους στην Αϊμέγεν. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν βάζουμε δηλαδή ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ωραία φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Αυτό θέλω να πω, για χαρά, για χαρά.
0: Καλή συνέχεια, Ηλία.
2: Πάμε για break.
0: Πάμε ένα μικρό break και επιστρέφουμε με σχόλια. Σχόλια λέω, με γραμμούλες.
5: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
6: Κάθε δύο λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
7: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αυτός είναι! Αυτός είναι ο Λιβάη Γκαρσία! Έτρεψε την μπάλα ψηλά, βγήκε από δεξιά, έκανε το πλασέ, η μπάλα στα δίχτυα, 0-1 ο Παναθηναϊκός, και αυτό το πήρε ο Λιβάη Γκαρσία ο Παναθηναϊκός, για να βάζει τέτοιες κολάρες όπως αυτή. Έχει κλέψει πολλές φορές την μπάλα ο Παναθηναϊκός. Το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε όμως την τελική προσπάθεια. Αυτή η παικτάρα που λέγεται Λιβάη Γκαρσία, την τελική προσπάθεια εδώ την έκανε σωστά. έκανε και τις τούπες του μετά και έτσι έχουμε το ΤΣΣΚΑ 1908 Παναθηναϊκός 0-1 στο 60 λεπτό. Είμαστε στον 25ο λεπτό του αγώνα και ο Σίλιαν Τέρφερ κάνει αυτό για το οποίο μπήκε στο παιχνίδι. Έγινε μια ωραία σέντρα στην απαστρά του Κυριακόπουλου. Ο Τέρφερ μέσα στην περιοχή κοντρόλαρε την μπάλα, δεν πιάστηκε να κάνει το πλασέ στην κοινή εστία και έτσι ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-2 με το Σίλιαν Τέρφερ. Σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα μπήκε στην κατάλληλη στιγμή αυτό το γκολ από τη σέντα του Κυριακόπουλου, το πλασέ του Τέσσερς, ΤΣΣΚΑ 1908 Παναθηναϊκός 1-2. Το ελεύθερο του Πέτια και λήξη του αγώνα Παναθηναϊκός.

0: Λοιπόν, Κυριάκο Σταθερόπουλο, ρύθμιση του και τι μουσικέ επιλογέ. Μάλλον του Μουσουράκη στο μικρόφωνο. 2-10-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα. Θα συνεχίσουμε με γραμμούλες. Απλώς να σας πω λίγο τις δηλώσεις πολύ γρήγορα του Μίλτου Ντεντόγλου για το χρυσό. Έχει πει αρκετά. Έχει πει ότι ήταν μια φανταστική επίδοση, ότι ήταν ένας πολύ δύσκολος τελικός. Ήταν με κοντρά άνεμο, έτσι. Αλλά ο Θεόβοβος πάλι για το φινάλε το κρατούσε, την Ατακάρα. Έχει πάρει το μετάλλιο και του λένε, του θυμίζουν ότι δεν το έχει μαζί του. Και, μισό παιδί το χάσα. Ναι, λέει, μας το έδωσαν το μετάλλιο, αλλά το παράτησε εκεί. Έκανα μπιπ. Παιδιά, το έβγαλα και το παράτησε εκεί. Πάνω στο πω, sorry. Αυτός είναι ο Μίλτος. Συγχαρητήρια για αυτός που είναι, επειδή είναι αυθεντικός, και συγχαρητήρια επειδή είναι τρομερός άθλητης. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γραμμούλες έχουμε αρκετές. Οπότε θα το πηγαίνουμε και σχετικά σύντομα. Λοιπόν, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι κάνουμε?
0: Καλά.
1: Κώστας.
0: Έλα Κώστα, καλημέρα.
1: Πρώτον, από εδώ λένε να είμαι και δεν είναι να είμαι.
0: Σωστός, απλώς να σου μου έχεις ανοιχτή ακρόαση.
1: Ναι.
0: Μπορείς να το κάνεις.
1: Γιατί, γιατί οδηγάω, δεν ακούγεται καλά.
0: Καταρχάς δεν πρέπει να οδηγάς, ταυτόχρονα μου μιλάς. Λίγο στην άκρη.
1: Είναι σταθερό.
0: Ναι.
1: Δεν το κρατάω.
0: Λοιπόν, πάμε, για λίγο όμως επειδή δεν ακούγεται καλά.
1: Ναι.
0: Να.
1: Και κατά δεύτερον, δεν είχε πέσει τη Β' Εθνική μία χρονιά. Είναι ομάδα που ανήκει στην Α' Εθνική 50 χρόνια. Επειδή ακούστηκε γι' αυτό. Μία χρονιά έπεσε και επανήλθε.
0: Ναι, αλλά εντάξει, είναι σε ιστορικές μέρες.
1: Τέλος πάντων.
0: Ιστορική περίοδο.
1: Ο Ολυμπιακός πληρώνει αυτό που πλήρωσε και ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Μία χρονιά επιτυχίας και μετά δύο χρόνια χάλια. Έτσι και ο Μεντιλίμπαρ πήρε ένα ευρωπαϊκό. Και ο Ολυμπιακός πληρώνει το Μεντιλίμπαρ τα επόμενα τρία χρόνια. Αθηναϊκός πήρε τον Αταμά στο μπάσκετ τα επόμενα τρία χρόνια. Πρέπει να φύγει γρήγορα, γιατί ο Ολυμπιακός δεν έχει μάθει αυτό το ποδόσφαιρο. Και οι φίλοι αυτοί δεν το έχουν μάθει γενικά. Αυτά είχα να πω. Περιστικά.
0: Οκ, okay, Κώστο.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, καλημέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Βασίλη από Πειραιά.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Καλησπέριζω όλους στο στούντιο, τον Κυριάκο, τον Σιχαύρο. Νομίζω ότι σήμερα έκλεισε ο κύκλος. Έκλεισε ο κύκλος και έκλεισε ο κύκλος άσχημα, δυστυχώς. Και για κάποιους παίχτες και για μένα, και θα πρέπει να κλείσει και τον προπονητή. Γιατί η εικόνα της ομάδας, όχι τόσο πολύ ο αποκλεισμός. Ξέρετε κάτι, ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι δομημένος, είναι έτσι κι αλλιώς ομάδα Europa League. Δεν είναι για το Champions League. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή δομημένος. Δεν με χαλάει δηλαδή το ότι πάμε στο Europa League. Αυτό που με χαλάει είναι η εικόνα της ομάδας στους τελευταίους 6 plus μήνες. Και όταν ξέρεις ότι έχεις προκριματικό γύρο, με όποια ομάδα και να είναι, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος. Τουλάχιστον να είσαι προετοιμασμένος. Και όχι να δείχνεις μια τέτοια εικόνα με παίχτες να παθαίνουν κράμπες από το 60 και μετά, με ποδοσφαιριστές που με ένα προπονητή να κάνει αλλαγή στην αλλαγή του Μουζακίτη, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Και βγάζει το Μουζακίτη για να βάλει το Τσικίνιο. Αυτό, ρε παιδιά, πείτε μου, εσείς εξηγήστε μου. Βλέπουμε όλοι ποδόσφαιρο. Είναι λογικό αυτό, πώς το βλέπετε εσείς?
0: Απλώς ο Μουζακίτης είχε μπει πριν την κόκκινη και η αλλαγή στην αλλαγή, ναι, έγινε μετά την κόκκινη. Εγώ σου λέω τι είχε στο μυαλό του με τη Λίμπαρ, έτσι.
2: Ναι.
0: Ότι έγινε αναδιαμόρφωση στο πλάνο του λόγω κόκκινης. Ναι.
2: Ωραία. Ωραία. Γιατί να βγάλει το Μουζακίτη? Γιατί να βγάλει το Μουζακίτη? Ο Μουζακίτης έκανε την κάθε τη κίνηση. Ήταν πολύ καλός όσο ήταν προς το παιχνίδι. Το ότι παίρνουμε αποστολή, έχουμε πληρώνει ο Ολυμπιακός 3 center for 1,5 πλάσ εκατομμύριο συμβόλαιο ο καθένας. Και οι δύο έχουν 2 πλάσ. Και κατεβάζουμε αποστολή με έναν center for για δεύτερο σερί παιχνίδι. Αυτό είναι λογικό.
0: Αυτό είναι
2: ποδοσφαιρικά.
0: Αυτό είναι λάθος και μεγάλο λάθος.
2: Ναι. Δηλαδή δεν μπορούσε να έρθει ο Γιάρεμτσικ που έκανε όλη την προετοιμασία. Έστω να είναι στο πάγκο. Δεν μπορούσε να προσφέρει ένα μισάωρο ποιοτικό για Ρέμτσουκ.
0: Το θέμα, Βασίλη, για μένα τουλάχιστον δεν είναι γιατί δεν ήταν ο Γιάρεμτσουκ, επειδή πες το Γιάρεμτσουκ για τον ΑΒ λόγο δεν τον υπολογίζεις.
2: Ο κάθε Γιάρεμτσουκ.
0: Ναι, το θέμα είναι γιατί δεν υπάρχει ήδη ο αντικαταστάτης σε αυτά τα προκριματικά.
2: Ωραία, γιατί. Μόνο αυτό. Γιατί δεν υπάρχει το βασικό εξάρι. Ακόμα. Γιατί δεν υπάρχει ο αντικαταστάτης του Ορτέγκα. Γιατί πουλάμε εξτρέμ. Έχουμε πουλήσει 3 εξτρέμ φέτος το καλοκαίρι και δεν έχουμε φέρει έναν βασικό και παίζουμε με το 20χρονο Ισπανό. Γιατί? Ο Ολυμπιακός, αυτή η εικόνα θυμίζει Αιμπάρ Β κατηγορίας, ούτε καν η Αιμπάρ Α. Αιμπάρ Β κατηγορία θυμίζει. Δεν είναι Ολυμπιακός αυτό το πράγμα, παιδιά. Και εγώ έχω διαρκείας, πηγαίνω γήπεδο. Ξέρετε τι είναι να πηγαίνεις γήπεδο και να βλέπεις τον Ολυμπιακό στα τελευταία του 18 επίσημα μάτς να βάζει 17 γκολ.
0: Ωραία.
2: Τέλος πάντων, καλή συνέχεια. Ελπίζω αυτό να είναι η αρχή μιας ριζικής αλλαγής και επιτέλους να αλλάξει η εικόνα του Ολυμπιακού. Αυτό, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, Βασίλη. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Παρακαλώ.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Καλημέρα. Καταρχήν να τα πιάσουμε λίγο τέτοιο.
0: Όνομα.
3: Όταν ήθελα... όνομα Τάκης, συγγνώμη.
0: Έλα Τάκη.
3: Τάκης Ολυμπιακός. Όταν ήρθα με τη Λίμπαρ και πήρε το ευρωπαϊκό, η ομάδα δεν ήταν δική του, ήταν μεταγραφές άλλες του Κορδόν. Σωστά.
0: Έγιναν και κάποιες εκείνο το Γενάρη, αρκετές μάλιστα.
3: Του με τη Λίμπαρ νομίζω καμία δεν έγινε. Δηλαδή παίχτες που ζήτησε δεν ήρθε. Δεν είχε, νομίζω δεν ήταν συμμεταγραφή, δεν είχε κάποιο λόγο.
0: Ναι, όχι, είχαν γίνει. Ναι. Απλώς ήρθε στα καπάκια, θέλω να πω. Ναι.
3: Μπράβο. Οπότε διαχειρίστηκε μια ομάδα και πήρε το ευρωπαϊκό. Την επόμενη χρονιά η ομάδα πήγε με κεκτημένη ταχύτητα και πήρε το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Λοιπόν, φέτος που χρειάστηκε να κάνει κάποιες μεταγραφές και πέρσι. Ζητάει να έρθουν παίκτες από ομάδες της Ισπανίας πεσμένες και από ομάδες της Ισπανίας β' εθνικής. Αμέσως μικραίνει επίπεδο Ολυμπιακός με αυτούς τους παίκτες. Ολυμπιακός ποτέ δεν... Όχι, δεν λέω να μην πάρεις. Δεν μπορείς όμως να έχεις 10 παίκτες από αυτές τις ομάδες. Το να πάει να πάρεις ένα ταλέντο, δύο από αυτές για να σου βγουν, ναι, το να πάρεις 10 παίκτες από αυτές, αυτόματα μικραίνει σαν ομάδα. Μετά, όπως είπε και το παλικάρι πριν, έχουμε 3 center for και παίζουμε με έναν. Τους έχουμε παρκαρισμένους. Και ο Γιάρεμτσουκ τι θέλετε να κάνει. Όταν βλέπει το Ελκαμπί ήταν στο Μουντιάλ και έρχεται και θα παίξει βασικό στο πρώτο παιχνίδι, λέει τι να κάνει. Αφού βλέπει ότι δεν τον υπολογίζουν πια. Όταν κρατάμε τον Ελκαμπί 35 χρονών, 33 και τον πληρώνουμε 3,5 εκατομμύρια να παίζει σε κάθε παιχνίδι βασικό να μην παίρνει ανάθεση, τι να κάνει ο κάθε επιθετικός που θα έρθει. Όταν έχουμε πάρει 15 εξτρέμ σε 3 χρόνια και δεν μας κάνει κανένας, έχουμε διώξει όλους και παίζουμε με εξτρέμ το Ροντινέι. Όταν εδώ και 3 χρόνια η ομάδα δεν έχει βελτιώσει καμία και παίζουμε με γιόμες από τον Τζολάκη και τώρα τον Πόποβιτς και τους αμυντικούς με γιόμες μέσα να βρούμε τον Ελκαμπή, βελτίωση καμία. Δηλαδή ποιος φταίει, εγώ φταίω. Ο Μαρινάκης φταίει, εγώ δεν σου λέω, φταίει ο Μαρινάκης. Δεν έχει κάνει τις μεταγραφές, άρχισε να τις κάνει. Ωραία, πέρσι τι βελτίωση είχαμε δει με αυτόν τον προπονητή. Η ομάδα δεν παράγει ευκαιρίες, δεν παίζει ποδόσφαιρο. Απλά λόγω του ονόματος Ολυμπιακός παίρνει αποτελέσματα, κάποια αποτελέσματα. Πέρσι ούτε για πρωτάθλημα ήταν, ούτε για τίποτα.
0: Να.
3: Δεν ξέρω, τα λέω λάθος.
0: Εγώ ξέρεις που διαφωνώ, έχω ένσταση βασικά. Στο ξεκίνημά σου που λες ότι πήρε το conference λόγω κεκτημένης ταχύτητας, ότι πήρε τον double την επόμενη σεζόν κάπως έτσι, λόγω κεκτημένης ταχύτητας και μετά άρχισαν τα δεινά. Ξέρεις που διαφωνωτά και εγώ, δεν σου λέω ότι να μείνει να φύγει με τη Λιμπάρ. Και εγώ αν με ρωτούσες τώρα, ενδεχομένως να σου έλεγα πιο ορθό για τον Ολυμπιακό θα ήταν να αποχωρήσει. Απλώς δεν μου αρέσει, επειδή είπε νωρίτερα και ο Βασίλης ότι μάλλον φαίνεται δυστυχώς να κλείνει ο κύκλος του, του με τη Λιμπάρ. Συνήθως αυτοί οι κύκλοι προπονητών που έχουν δέσει τόσο πολύ με ομάδες, βλέπε Αλμέιδα στην ΑΕΚ, με τη Λίμπερ στον Ολυμπιακό και άλλοι δεν κλείνουν όμορφα. Και εμένα δεν μου αρέσει, ξέρεις, η αποδόμηση στο φινάλε ενός προπονητή.
3: Ναι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Δεν υπάρχει αποδόμηση. Μια χαρά.
0: Απλώς αυτό λέω, δεν πήρε αποκεκτημένη ταχύτητα το conference και το double την επόμενη χρονιά.
3: Δεν είπα, όχι μισό. Είπα αποκεκτημένη ταχύτητα η ομάδα είχε πάρει το conference και έπαιζε και της έβγαινε και το ποδόσφαιρο. Κάποια στιγμή όμως το ποδόσφαιρο αυτό στην Ελλάδα το έμαθαν. Όπως το διαβάσανε και στην Ευρώπη. Δηλαδή τώρα αυτοί ξέρανε, βγήκε ο προπονητής της ομάδας της Νάιμέγκεν και είπε ότι παίζουν με βαθείς μπαλιές. Το μάθαμε όλοι.
0: Ναι.
3: Δηλαδή τον ευχαριστούμε, δεν είναι ότι φεύγει κυνηγημένος. Αλλά κάποια στιγμή, όπως είπε και το παλικάρι πριν, ο κύκλος έκλεισε. Εντάξει. Πήρε προτάσμα, πήρε DAF, πήρε το ευρωπαϊκό. Εντάξει, αλλά κάποια στιγμή βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα δεν δουλεύει. Δεν μπορεί να παίζει με το Ροντινέι 35 χρονών back extreme half. Δεν γίνεται αυτό. Ο Σιπιόνι έπρεπε να φτάσει ένα χρόνο μετά για να παίξει. Δεν γίνεται να πουλάμε, αυτό φυσικά δεν αφορά μόνο το με τη Λίμπα, να πουλάμε extreme 20 εκατομμυρίων για να πάρουμε τον 3,5.
0: Ωραία, ωραία Τάκη.
3: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, καλό σου βράδυ. Καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Χαίρετε.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι, όνομα.
4: Κώστας από Πειραιά. Κυριάκος είναι μέσα.
0: Ναι.
4: Κυριάκο, τι έγινε.
0: Καλά λέει.
4: Καλά, εντάξει.
0: Όσο καλά μπορεί. Ναι.
4: Είναι, ξέρεις μωρέ, είναι από τα παιχνίδια μου την έχει δώσει. Έχουν ευρειάσει περισσότερο για αυτά που πρόκειται να ακουστούν και για αυτά που θα γραφτούν.
0: Ναι.
4: Παρά και για την πρόκληση και κυρίως για το Μεντιλίμπαρ, γιατί δεν του αξίζει αυτό το πράγμα. Δηλαδή τώρα το 90% των αυτών που παίρνουν να φύγει ο Μεντιλίμπαρ. Και ποιος να έρθει, ρε. Για πείτε μου. Δηλαδή με ποιους, εντάξει, έχει τις ευθύνες του. Έχει 50% ευθύνες και άλλες 50 έχουν οι παίχτες. Δηλαδή άμα το βάζει ο Ζέλσον και είχαν προηγηθεί από το ημίχρονο, για το διαιτή θέλω να πω, μου είχε κάνει εντύπωση, ήταν στο 6-1 με τη Χάπουελ αυτός.

0: Δίνεστε, όπως και να έχει. Εντάξει, δεν το καταλαβαίνω και εγώ στις αλλαγές. Για το Ροντινέ που λένε σήμερα, ρε παιδιά, ο Ροντινέ δεν ήταν καλός. Να σου πω την αλήθεια, είδα το πρώτο ημίχρονο και το δεύτερο το έβλεπα περιστασιακά.
1: Τελικώς ήταν πολύ κακός. Αλλά ήταν πολύ κακός, αλλά.
0: Στο πρώτο ημίχρονο.
1: Και στο πρώτο ημίχρονο, ναι. Απλώς δεν ήταν μόνο δικό του το πρόβλημα.
0: Όλες οι επιθέσεις γινόντουσαν από εκεί. Ήθελε μια βοήθεια ο άνθρωπος.
1: Αυτό.
0: Εγώ το βλέπα. Και το ξανά βλέπα και τον γκολ πήγε από εκεί. Και λέω ρε, σύνταξη.
1: Αλλά και καθαρά ατομικά φαίνεται ότι. Δηλαδή ακόμα και βοήθεια να μην είχε ή να είχε.
0: Όπως και να ήταν, θα είχε πρόβλημα από εκεί. Από εκεί παίζανε συνέχεια. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να το δει κάποιος στον πάγκο. Μπορεί ο Μεντιλίπα στο παιχνίδι να κοιτάει άλλα πράγματα. Δηλαδή έχει 15 βοηθούς, δεν μπορούσε να το πει κάποιος. Από εκεί συνέχεια.
1: Και ποιο να βάλει.
0: Ό,τι κάνανε από εκεί.
1: Κάποιος, επειδή και στο προηγούμενο ο κόσμος έκραζε το Σάλιακα, υπάρχει αμφισβήτηση για το Μαφέο.
0: Άμα δεν έχει βοήθεια να πάνε να παίξουν μπάλα και όταν έχεις τρεις και είσαι μόνος σου, να έρθουν να μου τα πούνε εμένα αυτά που υποτίθεται ότι βλέπουν. Για τον προηγούμενο θέλω να πω, εντάξει, ο καθένας έχει τα δίκια του, αλλά άμα έπαιζε με build-up, είχα διαβάσει ότι αυτή η ομάδα πρεστάριζε πολύ. Ο Πόποβιτς είναι καλός και καλά έκανε που έκανε, γιατί τουλάχιστον δεν κινδυνεύσαμε από τις πασούλες στη μικρή περιοχή, αυτή την αηδία, δεν ξέρω ποιος την έφερε στο ποδόσφαιρο. Έχουν μπει 1000 γκολ από λάθη και ένα δεν έχει μπει από να την πάρει ο τερματοφύλακας, να παίξουν πάσες και να μπει μπάλα στα δίχτυα των άλλων. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί το κάνουν. Ο Ολυμπιακός πληρώνει τις μεταγραφές. Αυτό που γίνεται με τον Ολυμπιακό τα τελευταία, να σου πω εγώ, τα τελευταία δύο χρόνια είναι να σου αυτόνει το κεφάλι. Δηλαδή δεν υπάρχει λογική καμία. Φέρουν παίχτες που φεύγουν, είτε είναι καλοί είτε είναι κακοί. Θυμάμαι εγώ έναν Άγγλο Extreme που είχαμε φέρει τώρα πριν 3-4 χρόνια. Το παλικάρι εγώ το είδα, τον έβαλε και σε ένα παιχνίδι Άγγλος να τρέχει, να κυνηγάει, να αυτόνει.
2: Το Bowler.
0: Το Bowler, πώς τον είπες?
1: Bowler.
0: Μπράβο. Ρε Κυριακό, ήταν άσχημος αυτός ο παίχτης.
2: Β' γάμα Αγγλίας.
0: Και εξαφανίστηκε.
2: Β' γάμα Αγγλίας.
1: Μεταξύ, το στυλάκι του, όταν είχε έρθει, θυμάμαι, ποιον Κυριακό μας θύμιζε, τον Γκριλής. Το στυλάκι σου, λέω. Γκρισίλιζε, λέει.
0: Ξέρεις εμένα ποιον μου θύμιζε. Έναν, όχι Αλγερινός ήταν, με μουσάκι, πολύ καλό εξτρέμ, παίξε τον Ολυμπιακό 1,5 χρόνο και έφυγε ο Κυριάκος, αλλά θυμάμαι τα ονόματα, εγώ τα ψιλοξεχνάω, θυμάμαι τους πιο παλιούς εγώ.
1: Άρα δεν κατάλαβα για τον Μπόλερ, γιατί το βάζουμε στην εξουσία, ότι...
0: Έρχονται παίχτες, έρχονται και καλοί. Και έχουν έρθει και καλοί και έχουν φύγει. Γιατί έχουν έρθει με άλλους 3-4 κακούς και δεν μπορούν να συνεννοηθούν πάνω στο παιχνίδι. Καταλάβες. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Τώρα παίζει η League One, ε. Black Bull. Τώρα.
0: Συγγνώμη. Πήγε ο Παναθηναϊκός και σου πήρε το Λιβάη. Ο Ολυμπιακός έχει Λιβάη. Πώς γίνεται δηλαδή, από την αρχή της σεζόν ξεκινάνε 3-4 ονόματα, τα ακούμε στην αρχή, ακούμε ότι δεν έρχονται στην Ελλάδα και μετά τους ξανακούμε στο τέλος, έτσι. Αφού δεν έρχονται, ρε φίλε, αυτοί, άστους. Ή πρέπει να δώσεις παραπάνω λεφτά. Δηλαδή δεν μπορείς να δίνεις 8-9 και άμα δίνεις 12 αν τον πάρεις, αφού τον θέλεις. Πάρτονα. Αν τον πάρεις τη σαβούρα και να πετάξεις τα 6 τα 7 του Στρεφέτσα. Ή όταν ήρθε πέρυσι ο Στρεφέτσα, άμα έλεγε στο βιογραφικό του, διψήφια γκολ δεν είχε. Και εσύ ήθελες extreme γκολ. Δεν βάζει γκολ αυτός ο άνθρωπος. Και εγώ όπως τον είδα, είπα ότι μπορεί να παίξει τη θέση του Τσικίνιο. Και πήγε στην Πάρμα και παίξε εκεί. Και το διάβασα και λέω, πάω γίνω προπονητής, ξέρω εγώ.
1: Μήπως έλεγες τον Ζαέρι πριν.
0: Πώς?
1: Το Ζαέρι έλεγες πριν. Όχι.
0: Όχι το Ζαϊρή.
1: Επειδή μου είπε ο Χρυσόπουλο.
0: Αλγερινό νομίζω. Έπαιζε μαζί με τον άλλο που είχαμε πάρει από την ΑΕΚ. Μόλι τον Αλγερινό. Το
1: Σεντερφόρ.
0: Μπράβο.
1: Α, το Μασούντιλε. Το Μασούντιλε.
0: Και τον έβλεπα, ρε φίλε, σε ένα παιχνίδι. Σε ένα διαρκεία. Δεν του πήγαινε η μπάλα. Αλλά πήγαινε στον επιθετικό μπροστά.
1: Αμπντούνε, ρε σε.
0: Ναι. Δεν ήταν σήμερα του. Τον έκοβε. Ξαναπήγαινε όμω. Δεν έκανε πίσω. Δεν γύρναγε την μπάλα πίσω. Καταλάβει. Αυτό μου θυμίζει ο τέτοιος που σου έλεγα ο Άγγλος.
1: Και σύνθημα
0: τον έβλεπα και πήγαινε μπροστά και ξαφνικά χάθηκε. Θέλω να σου πω τώρα. Τέλος πάντων.
1: Κώστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά. Αν καθυστέρησα λίγο, sorry. Γεια σου.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν. Ναι, ναι, τον Αμπντούν. Τον τρώνε και άλλοι φίλοι.
2: Ζαμέλ
1: Αμπντούν. Από Καβάλα, ε. Από Καβάλα. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι. Ναι, εδώ.
2: Κοιμήθηκε, πάμε, επόμενος.
1: Καλημέρα.
3: Με ακούτε.
1: Ναι.
3: Έλα, καλημέρα, με ακούτε.
1: Ναι, όνομα.
3: Έλα, ο Χρήστος είμαι από Γερμανία.
1: Γεια σου, Χρήστο. Πώς είσαι?
3: Τι κάνετε, καλά? Να, εδώ. Ζέστες έχει.
1: Ζέστη, ε.
3: Παίρνουμε να πούμε και στην Ελλάδα, πολύ ζέστη. Έχουμε και τον Παναθηναϊκό. Κατέβασε σήμερα μια σύνδεση, επίσθετα.

0: Τι να πω, να πω.
1: Περίεργη λίγο αυτό το. Και υβριδικό λίγο, επειδή ήταν 3-4-3 σε φάση επίθεση. 4-4-2 σε φάση άμυνα.
0: Ακατανόητο. Να πες, λέγαμε, δεν κάνω Τσιριβέγια και ο Καμαρά, ξέρω εγώ, γιατί δεν είναι ταχυδυναμική, δεν κόβουνε, όταν σε πιέζει άλλη ομάδα. Και βλέπουμε σήμερα με αυτούς τους παίκτες και χωρίς το Γιάνγκουσης και ούτε τον Ταπόρτα.
1: Ναι.
0: Τρομερό.
1: Έπιασε όμως, ανασταλτικά τουλάχιστον.
0: Τι έπιασε. Που βάλαμε τον κόλ και μετά μας... Με το Λιβάη που είναι καλό
1: Χριστό,
0: ένα... την μπάλα εκεί πέρα. Είχαμε τύχει. Εγώ πιο Παναθηναϊκός από μένα δεν υπάρχει. Υπάρχουν, αλλά δεν ξέρω, μου έχει ακούσει. Τι είναι, τι έπιασε.
1: Εγώ σου λέω ότι έπιασε.
0: Έκανε μια προσπάθεια ο Λιβάη εκεί.
1: Θυμάσαι στο πρώτο παιχνίδι πόσα ζητήματα έχει ο Παναθηναϊκός ανασταλτικά. Τώρα ήταν μόνο η αλλαγή σχηματισμού.
0: Όταν δεν βάζει και τα λείπουνε και πολλοί παίκτες από τον Παναθηναϊκό, έτσι. Έχει πάρει πολλές μεταγραφές, λείπουνε και πολλοί αρκετοί παίκτες που θα παίξουν. Αλλά εγώ λέω για αυτούς τους ήδη υπάρχοντες. Πώς μπορείς να κατέβεις όταν βλέπεις ένα παιχνίδι ότι δεν τραβάει, δεν είναι ταχυδρομικοί παίκτες, δεν κόβουνε ούτε ο Καμαρά, ούτε. Αυτός είναι 2 μέτρα και πρέπει να πιάσει μια κεφαλιά. Και αφήνεις και τον Κοντούρι έξω, και τον Τσέριν έξω, και τον Χιάγκουτ που είναι επικίνδυνο να σου βάλει γκολ, και τον Ταπόρτα, το εξαφανίζει τα πόρτα. Δηλαδή τρομερό. Εγώ το βρίσκω τρομερό.
1: Ναι, αλλά επί της ουσίας πρόβλημα ανασταλτικά δεν είχε σήμερα ο Παναθηναϊκός.
0: Πώς?
1: Επί της ουσίας λέω πρόβλημα ανασταλτικά σε σχέση με το προηγούμενο μάτς.
0: Δεν είχε. Όταν φάγαμε τον κόλ μας πιέσανε και χάσανε ευκαιρία και μας σοβαρίσανε.
1: Σε σχέση με το προηγούμενο μάτς λέω.
0: Στο προηγούμενο. Εγώ δεν λέω και δεν είναι μόνο ανασταλτικά. Λέω, εσύ δεν το Σιριβέγια να έχει βάλει ποτέ κόλ στη ζωή του. Πόσα γκολ έχει βάλει. Ο Καμαρά πόσα γκολ έχει βάλει. Δεν πρόκειται να βάλουν αυτήν την κόλ στη ζωή τους. Κάναμε πέναντι. Δηλαδή τρομερό. Και όταν έχεις και παίκτες, καλά τώρα έχει τον Κάγκο που είναι πολύ καλός παίκτης, έχεις τον Ταπόρτα που βάζει γκολ, έχεις τον Γιάνγκουσιτς. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Ευτυχώς περάσαμε σήμερα, λέω, γιατί αυτοί είχαν 2-3 ευκαιρίες στο τέλος. Και πολύ καλός ο δευτεροφύλακας που μερικοί τον βγάζανε. Και πολύ καλός. Και καλή ομάδα αυτή, γιατί ήταν δεύτερη καλή. Καλή ομάδα, είσαι κάτι, είχε Βολιβιανούς παίκτες, Κολομβιανούς, πού τους βρίσκουνε. με τόσα λίγα λεπτά. Ήτανε δεύτερη αυτή πέρσι στην...
1: Ναι.
0: Στην αυτό. Στην Βουλγαρία. Πού τους βρίσκουνε αυτοί. Τι να πω να πούμε, δηλαδή, το Νέστρο μου δεν είναι ότι θα πούνε μερικανά ο Χρήστος ότι η Γερμανία κάνει κριτική και έτσι. Εγώ θέλω να πετύχει ο Νέστρο. Αλλά δεν ξέρω ποιοι του λένε, ποιοι τον επηρεάζουν ή τι επηρεάστηκε και αυτός, ίσως από το βάρος. Δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει πλανήματα, πρέπει να περάσει. Αλλά δεν μπορείς να κάνεις τέτοιες αλλαγές. Ήταν τρομερό. Τι να πω. Όχι θεωρώ τον Τζέριν κανένα πολύ παιχταρά, αλλά πολύ καλύτερο τον Σιριμπέγια, τον Κοντούρι. Τον Κοντούρι που έχει δύναμη, που είναι δυνατό παιδί. Τεχνίτης, λέγαμε φέτος ο Κοντούρισα, τίποτα. Έπρεπε να τερματιστεί ο άλλος το ποιος τερματίστηκε για να μπει.
1: Κυριακόπουλος.
0: Ο Κυριακόπουλος. Εντάξει, έχουν πολλούς τερματισμούς και καινούριους παίκτες όπως είπα που θα έρθουν. Πρέπει να γίνει καλός ο παίκτης και να πάρει και ένα τουλάχιστον στο κέντρο και να προωθήσει κανέναν Έλληνα. Και δυστυχώς βλέπω και τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό δεν έχουν Έλληνες ποδοσφαιριστές. Θα κάνουμε, λέει ο Παναθηναϊκός. Θα δυναμώσουμε το ελληνικό στοιχείο. Ποιο ελληνικό στοιχείο? Σήμερα έπαιζε μόνο ο Κυριακόπουλος και δεν έπαιζε άλλος.
1: Κάτρης.
0: Ο Κάτρης. Που παρεμπιπτόντως πολύ καλός παίκτης. Πάντα έλεγα. Πολύ καλός παίκτης. Δεν είναι το παιδί. Και πήγαινε να πήρε και εκείνη από τις κουταμάρες σου, το Καμαρά. δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορούσε να περάσει τον Πινιάρη ή ξέρω κάτι άλλο που είναι κάπου 17 κάπου.
1: Εντάξει, δεν είναι για έτσι. Εντάξει, Καμαρά. Απλώς, Χρήστο, δεν το λέω πρώτος, δεν λέω κάποια σοφιστία. Χρειάζεται μια βοήθεια από παίκτη δίπλα του. Ένα πιο μυθικογενές χαφ. Βέβαια.
0: Ανασταλτικά λέει. Έχει πάρει. Ο Κάγκουα είναι πολύ καλός.
1: Ο Κάγκουα δεν είναι. Για να καλύπτει τον άλλον, τον παίκτη. Απλώς αυτή την ανορθογραφία, όπως θέλεις πες το, σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, τη διάβασε νομίζω σήμερα ο Νίστρουπ. Ή τουλάχιστον ο σχηματισμός που παρουσίασε.
0: Ναι.
1: Τον είχε λίγο καλύτερα οχυρωμένο ανασταλτικά.
0: Ναι, αλλά.
1: Εγώ γι' αυτό το λέω. Εγώ επιθετικά δεν διαφωνώ ότι μπορούσε να δούμε καλύτερα πράγματα από τον Παναθηναϊκό σήμερα. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ξημερώνει 12 Αυγούστου, έτσι.
0: Πώς?
1: Ξημερώνει 12 Αυγούστου. Η ομάδα μοντάρεται. Το πες και μόνο στο ξεκίνημα. Τώρα είναι να μπει ο Κάγκουα, είναι να μπει ο Ντέσσερς. Επειδή ο Ντέσσερς σήμερα μπήκε μετά από 240 μέρες.
0: Εγώ λέω με το υπάρχον υλικό που είχε.
1: Δεν θα είναι ίδιες ομάδες. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ούτε ο Παναθηναϊκός θα είναι ίδιος.
0: Δεν θα είναι άλλη ομάδα ο Παναθηναϊκός, γιατί θα μπει και ο Χριστιάνσεν. Θα έρθει ο Καλάμπρια.
1: Σωστά. Ούτε ο Ολυμπιακός θα είναι ίδιος. Ούτε ο Πάουκ θα είναι ίδιος.
0: Ολυμπιακός θα το δούμε, γιατί αν θα πάρει ποσοστό. Θα πάρει
1: ποσοστό. Θα πάρει σίγουρα 5 παίκτες. Τέλος πάντων. Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Είναι ίδιο, το έχει ίδιο ο Παναθηναϊκός. Τέλος πάντων. Έτσι,
1: ναι, εγώ λέω ότι ενσωματώνονται. Του έχει πάρει και ενσωματώνονται. Και θα πάρει ακόμα κάτι στα χάρτη.
0: Είναι τραυματισμένοι. Άλλοι θα παίξουν, δεν μπορούν, άλλοι δεν μπορούν να παίξουν. Άλλοι δεν έχουν δικαίωμα, άλλοι σε αυτό. Έπρεπε να πάρει κανένα οχτάρι. Εντάξει,
1: καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, επόμενο. Καλημέρα.
2: Γεια σα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
1: Ναι.
2: Γεια σα, γεια σα. Λοιπόν. Ολυμπιακός, εγώ Ολυμπιακός είμαι, έτσι.
1: Όνομα.
2: Ολυμπιακός, έχει γεμίσει τεχνικούς διευθυντές.
1: Φίλε μου, όνομα.
2: Γιώργος.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Λοιπόν, Ολυμπιακός έχει γεμίσει τεχνικούς διευθυντές. Έχει. Τον Γκραπαπά, έχει. Τον Κομπάσεπτ, έχει. Τον, αυτό που πήρε τώρα τον Αύγουστο, έναν άλλο πήρε τον Ιούλιο, έτσι. Λοιπόν. Και τι γίνεται, ενώ έχει τρομερά κενά και τα βλέπουνε, έτσι, περιμένουνε να περάσει στο Champions League, να καλύψουν τα κενά. Δηλαδή τώρα που έχασε 50 εκατομμύρια ομάδα, έτσι, είναι πιο καλά. Δες τα κενά σου, φτιάξει την ομάδα σου, έτσι κι αλλιώς θα χτυπήσει και το πρωτάθλημα. Αυτή η ομάδα και το πρωτάθλημα δεν μπορεί να χτυπήσει. Λοιπόν, ένα φρένο ξαφνικά, εκεί που να πάρουμε τρεις παίχτες οι οποίοι θα ήταν ακριβοί, οι οποίοι ήταν τα κενά μας, ένα φρένο ξαφνικά και ξαφνικά αποκλείζεται, έτσι, πάει και παίζει τώρα. Τη στιγμή που βλέπεις ότι ο προπονητής θέλει μόνο τον Ελκαμπή, έτσι, δώσ' του πάρει έναν άλλο επιθετικό. Δεν μπορεί να παίζεις με έναν επιθετικό 120 λεπτά. Για κάποιους λόγους οι άλλοι δεν του κάνουν. Ωραία, πάρε έναν άλλο. Πάρε εξτρέμ, πάρε οχτάρι. Δηλαδή περιμένουμε να περάσουμε μια ομάδα, να πάρουμε τα έσοδα, να πάρουμε τις παίχτες. Έτσι, τρομερά κενά πέρσι ο Ολυμπιακός, τρομερά κενά και φέτος. Αυτή η ομάδα τώρα μπορεί να πάει για πρωτάθλημα. Με αυτά τα κενά που έχει. Είναι δυνατόν να παίζει προγραμματικά Champions League, να έχεις 5 τεχνικούς διευθυντές και να μην έχεις οκτάρι και να μην έχεις εξτρέμ. Λοιπόν, θα πρέπει η ομάδα να ενισχυθεί να πάρει το πρωτάθλημα. Έτσι. Θα πω στον πρόεδρο του Ολυμπιακού να μην κατεβάζει την ομάδα στο πρωτάθλημα με τέτοια κενά και απλά να συμμετέχει. Πρέπει δηλαδή παρόλο που αποκλείστηκε να βάλει λεφτά, έτσι, και να πάρει παίχτες να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός δεν είναι για να συμμετέχει όπως κάνουν άλλες ομάδες. Έτσι. Παίζει τώρα προκριματικά με έναν επιθετικό 120 λεπτά σε αυτή την ηλικία. Με τον Μπρούνο να πάει να πάρει την πρόκριση. Μα είναι δυνατόν. Η ομάδα δεν φταίει ο προπονητής. Ο προπονητής με αυτούς τους παίκτες που έχει, έτσι, αυτό το αποτέλεσμα έχει. Μου θυμίζει τον Μπαρτζόκα. Ο Μπαρτζόκας μια χρονιά είχε το δεύτερο μπάτζετ στην Ευρωλίγκα. Έτσι, πήρε πρωτάθλημα, πήρε Ευρωλίγκα, έσπασε την κατάρα της Ευρωλίγκας. Έτσι, μια χρονιά είχε λύσεις πολλές και τσάξε τα πάντα. Το ίδιο έγινε και με τον Μιτιλίμπαρ. Όταν είχε λύσεις πολλές και είχε άλλους παίχτες, έτσι, πήρε Europa, πήρε Conference. Πού θα πάει με τον Μπρούνο και με αυτούς τους παίχτες που έχει. Και για πρωτάθλημα δεν πάει. Να προσέξει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού να μην κατεβάζει την ομάδα έτσι για να παίζει. Να πάρει τώρα να ενισχύσει. Να ενισχύσει την ομάδα, να πάρει καλούς παίχτες και σας αποκλείστηκε. Να πάρει καλούς παίχτες, έτσι, να πάρει το πρωτάθλημα. Είναι δυνατόν Είναι δυνατόν να κατεβάσει αυτήν την ομάδα να περάσει προκριματικά σαν δύο link και να μούσει και πέντε τεχνικούς διευθυντές εκεί μέσα. Τι κάνουν όλα αυτοί οι διευθυντές? Ο ένας έρχεται τον Αύγουστο. Ο άλλος έρχεται τον Ιούλιο. Ο άλλος θα έρθει τον Οκτώβριο. Έτσι. Πάρε ένα τεχνικό διευθυντή, πάρε τους παίχτες που σου λείπουνε και φτιάξε την ομάδα σου.
1: Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πρέπει να περάσουμε στον επόμενο. Να πούμε ότι δεν έχουμε, έχουμε την break, ωραία. Λοιπόν, θα πάμε σε break, θα επανέλθουμε τελευταίο ημέρο με γραμμούλες. Απλά να πούμε ότι πέρα από Μίλτο Τεντόγλου, ξαναλέμε συγχαρητήρια για το χρυσό, τέρτο σερί. Είχαμε και δύο πανελλήνια ρεκόρ πριν από λίγες ώρες. Καταρχάς, Άρτεμις Βασιλάκη, η οποία άγγιξε το μετάλλιο στα 800 μέτρα ελεύθερο. Και έκανε πανελλήνιο ρεκόρ. Τέταρτη βγήκε και ο Απόστολος Σίσκος, ο οποίος κατέριψε δικό του πανελλήνιο ρεκόρ και εξασφάλισε την πρόκριση στον τελικό του Ευρωπαϊκού του Παρισιού στα 200 μέτρα ύπτιο, ξαναλέω. Λοιπόν, πάμε. Μικρό break και έρχομαστε.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Λοιπόν, έχουμε αρκετούς. Πάμε. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Ναι, εσύ φίλε. Όνομα.
3: Ακούτε.
2: Ναι.
3: Μάρκος. Καλημέρα.
2: Γεια σου, Μάρκο.
3: Λοιπόν, δύο πράγματα έτσι. Μπαμπαμ. Κατά τη γνώμη σου, εσένα ποιος θέλει για την κατάσταση του Ολυμπιακού.
2: Μάρκο, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα.
3: Επιγραμματικά.
2: Νομίζω ότι ήταν στο δεύτερο φύλλο που το βγάλαμε. Για να διορθωθεί ένα, τα κακό σκεμμένα μιας ομάδας που τα βλέπουμε όλοι από πέρσι, προκειμένου με τη Λίμπαρ, υπάρχουν δύο τρόποι. Αυτό που είπα και στο ξεκίνημα. Είτε θα αλλάξει τρόπο προπονητής, που δεν πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει ένας προπονητής στα 65 του. Το έχουμε δει, δεν είναι ο κανόνας.
3: Συμφωνούμε.
2: Ωραία. Ή θα έρθουν οι παίκτες οι κατάλληλοι για να εμπλουτιστεί ο τρόπος παιχνιδιού.
3: Μείνε εδώ που είσαι τώρα, σε αυτό που είπες.
2: Είτε θα αλλάξει ο προπονητής, έτσι.
3: Περίμενε τώρα, περίμενε. Αυτό που είπες, συμφωνώ σε αυτό που λες. Άμεσα αυτό που είπες τώρα. Αν θυμάσαι καλά, δεν βγήκα εγώ να πω ότι δεν θέλω παίχτες στον Ολυμπιακό. Θα θυμάσαι ότι έχει βγει και το έχει πει το αμίμητο, δεν θέλω άλλους παίχτες, δεν θέλω παίχτες. Το θυμάσαι ή δεν το θυμάσαι. Όταν του λέγαμε θα σου φέρουμε. Ένα. Να, για να λέμε τα πράγματα λίγο με το όνομά τους. Δεύτερον, ο Μεντιλίμπαρ, όταν πήγαμε το conference, θυμάσαι τον Ολυμπιακό, τι είχε κάνει εκείνη τη χρονιά. Γιατί όλοι μείναν στο conference. Το πήρε το conference κατά τύχη Ολυμπιακός.
2: Όχι.
3: Δεν λέω κατά τύχη. Περίμενε, θα σου πω τι εννοώ. Τι εννοώ κατά τύχη. Ολυμπιακός, μια ομάδα γενικά όταν πάει καλά στην Ευρώπη, γενικά στο πρωτάθλημά της, είναι μια ομάδα οργανωμένη η οποία έχει ένα πλάνο, ένα σχεδιασμό. Ναι. Ολυμπιακός, αν θυμάσαι εκείνη τη χρονιά, έχει αλλάξει 4 προπονητές με το Μεντιλίμπα. 4 προπονητές. Ο καθένας έφανε και τους παίχτες. Το Πορτογάλος πριν το Μεντιλίμπα έφερε τους 3 Πορτογάλους. Τον Όρτα, τον Γκάρμο και τον.
2: Το Τσικίνιο.
3: Όχι, Τσικίνιο είχε έρθει. Θα έρθει όταν ούτως ή άλλως με μεταγραφή ήρθε. Τέλος πάντων. Ήρθαν 2-3.
2: Ναι, έφερε τέλος πάντων.
3: Ναι, ήρθαν 2-3 δανεικοί τέλος πάντων. Πάει 5 conference. Ο Μεντιλίμπα εκείνη τη χρονιά. Και εσύ και εγώ να ήμουνα, θα ήμασταν καβάλα στα λόγο. Σωστά. Όλο το γήπεδο φώναζε με τη Λίμπαρ, με τη Λίμπαρ. Ήμουνα μέσα, έχω διαρκείας, γι' αυτό στα λέω. Σωστά, σωστά. Ποιον του φέρνει τη χρονιά εκείνη, τη θυμάσαι, ποιον του φέρνει μεταγραφές 24-25. Πρώτα ο Ολυμπιακός με κόμφερνες. Θυμάσαι ποιον του φέρνει. Θα σου πω εγώ ποιον του φέρνει. Ποιον σου φέρνει. Σε έφερε Στάμενιτ για αμυντικό χαφ. Το που λένε από τη Νέα Ζηλανδία. Το θυμάσαι το Στάμενιτ.
2: Ναι.
3: Του έφερε τον Λουίς Πάλμα. Του έφερε τον, περίμενε να σου πω τώρα έναν, το Γουίλιαν, τον Σεπτέμβρη, το Γουίλιαν, τον παρουσιάσανε λες και ήρθε ο Ζε Ρομπέρτο, που θυμάσαι τον Ζε Ρομπέρτο του Ολυμπιακού παλιά που λέγανε.
2: Που δυστυχώς λοιπόν, δεν ήρθε. Ναι,
3: φέρνει τον Γουίλιαν, ο οποίος είχε να τα ακουμπήσει μπάλα από τη Φούλαμ 3 μήνες, 4. Και ήρθε εκεί πέρα και σερνότανε. Του φέραν το Σέρτζιο Ολιβέιρα του ΠΑΟΚ, το θυμάσαι. Τι έκανε με τη Λίμπα, που ήταν καβάλο στα λόγο. Βγήκε να πει κάτι, να πει ρε παιδιά, φέρετε δύο παίχτες. Δεν βγήκε να το πει. Και δεν βγήκε να το πει όταν ήταν καβάλα στα λόγο, σου ξαναλέω. Θα το πει τώρα που τον βρίζει όλος ο κόσμος, όχι τον βρίζει, αλλά τέλος πάντων όλος ο κόσμος τον αμφισβητεί. Όχι. Οπότε με τη Λίμπα, εκείνη το λάθος του. Δεν είναι το λάθος του κάπου αλλού. Για να τα βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Δεύτερον, πάμε στη διοίκηση. Τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Εδώ και χρόνια.
2: Ναι, αλλά γιατί το κάνει αυτό με τη Λίμπαρ, θεωρείς.
3: Γιατί το κάνει αυτό με τη
2: Λίμπαρ. Θέλω να πω ότι είναι γεννημένο στον Πειραιά Ολυμπιακός μια ζωή και για πάντα.
3: Όχι.
2: Δεν θέλει να προστατέψει τη δουλειά του.
3: Την προστατεύει. Τη δουλειά του την έχει. Πάνω κάτω την έχει. Δεν είναι ότι τέτοιο. Έχει μια ομάδα η οποία έχει μια δυναμική για την Ελλάδα. Χτυπάει τους τίτλους. Τους έχασε βέβαια, να μην ξεχνιόμαστε. Έναν έχει πάρει. Τους έχει χάσει τους τίτλους. Έχει χάσει τέτοιο. Είχε μια δυναμική. Είχε μια έτοιμη ομάδα. Αν δεις παίζει με την ομάδα αυτή που είπε και ένας φίλος νωρίτερα. Του πέστου του τεχνικού διευθυντή που είχε έρθει τότε. Εκείνη τη χρονιά του conference. Τον ξεχνάω τώρα. Τον Ισπανό. Τον ξαναπάω του Κορδόν. Αν δεις. Αν δεις, ακόμα και τώρα παίζει με εκείνη την ομάδα. Με το τόσα και το πρωτάθλημα αυτή πήρε και με όλους αυτούς, με αυτή την ομάδα, την ίδια ομάδα παίζει. Το θέμα είναι ποιο όμως τώρα. Πρόσεξε, γιατί εγώ δεν τα ρίχνωσα με τη Λιμπάρ. Είναι τώρα τι έχει γίνει με τους Ολυμπιακούς τώρα. Θα σου πω τι έχει γίνει. Οι μισοί κατηγορούν τη διοίκηση και οι άλλοι μισοί κατηγορούν τον Μεντιλιμπάρ. Όλοι βέβαια, κανείς δεν είναι ευχαριστημένος με τον Ολυμπιακό. Και όχι τώρα. Εδώ η διοίκηση πήγε το αμίμητο τον προηγούμενο το Δεκέμβρη, αν θυμάσαι. Πήγε να μην είχαμε περάσει Champions League με τρεις νίκες στα τελευταία τρία μάτς. Πάει να παίξει το μάτς χρονιάς με τη Leverkusen, την οποία την έχουμε κερδίσει. Και αντί να πάει να σου φέρει δύο παίχτες που θέλαμε τότε, το φώναζε μέχρι και ο Νικολακόπουλος το φωνάζε. Που εντάξει, δεν είναι αντικειμενικά σκληρό στην κριτική του η διοίκηση, όπως και όλοι οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού.
2: Εντάξει, είναι, όταν χρειάζεται είναι.
3: Ναι, όπως και όλοι οι ρεπόρτερ όλων των ομάδων. Ξέρεις, είναι λίγο πιο ελαστική, ρε παιδί μου, γιατί εντάξει, λογικό είναι. Ακόμα και ο Νικολακόπουλος το φώναζε. Φέρετε ένα χάφρε, παιδιά. Το φώναζε ο Νικολακόπουλος. Φέρετε ένα center back, ρε παιδιά, δεν έχουμε center back. Και βγήκε και πήγανε και φέρανε ένα extreme και ένα center forward. Ξένους και οι δύο ξένοι, με ξένα διαβατήρια. Δηλαδή έκανε μέχρι και αυτό η διοίκηση του Ολυμπιακού, για να ξέρουμε τι λέμε. Άι και σου παίρνει τόσο καιρό, σου πήγε πέρυσι και σου πήρε ένα σημαντό μαντσάτ, σου πήρε και καλά ότι έχουμε ομάδα σκάουτινγκ. Για πες μου εσύ, παρακολουθείς τον Ολυμπιακό και λογικά βλέπεις τέτοιο. Πες μου τι ποσοστό επιτυχίας έχουν οι μεταγραφές του Ολυμπιακού όταν πρόκειται για λαβράκια. Πες μου εσύ, αν έχουμε, ρε παιδί μου, έχουμε.
2: Αν θεωρείται λαβράκι ο Πιρόλα, που νομίζω θεωρείται, νομίζω να είναι από τις λίγες.
3: Ωραία. Είναι ο Πιρόλα και ο Έσε, σου λέω εγώ, του Κορδόν. Αυτοί οι δύο είναι.
2: Και αν
3: σου βγει ο Σιπιόνι τα τελευταία 4 χρόνια Ολυμπιακός.
2: Μερικοί δεν είναι του Κορδόν, αλλά πες όλοι μαζί.
3: Όχι, για το Σιπιόνι σου λέω, για τον Έσε σου λέω, για τον Έσε, που είναι του Κορδόν. Θέλω να σου πω ότι ο Ολυμπιακός τα τελευταία 3 χρόνια, 4, οι μεταγραφές που κάνει, που καλά ψάχνει λαβράκια και ξέρει και κάνει και δείχνει και έχει ομάδα σκάουτινγκ οργανωμένο με μάνατζερ, ό,τι θέλεις πες το, έχει ένα ποσοστό επιτυχίας στις μεταγραφές του 10%. Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός πουλάει ακριβά και νομίζω ότι θα πουλήσουν οι άλλες ομάδες στον Ολυμπιακό με 2 εκατομμύρια και 3 και θα πάνε να πάρουν να βρει παιχταράδες. Γιατί πρέπει να τα λέμε και τα πράγματα το όνομά τους. Τα διαρκείας ακριβένουν. Άσχετα αν μείναν φέτος η διατιμή. Πέρυσι είχαν ανέβει 80 ευρώ τα διαρκείας, 100. Το γήπεδο γεμάτο. Ο κόσμος είναι εκεί πέρα συνέχεια. Ο πρόεδρος όμως τη δουλειά του δεν την κάνει. Σπέχτες να σου φέρει αφού έχει εξασφαλίσει ομίλους. Παίχτες. Να σου φέρει τον Αύγουστο. Και μετά λέμε γιατί δεν παίζει η ομάδα. Η ομάδα τώρα πάμε στο διατάφτα. Και αυτό που είπες εσύ για να μην κουράζω. Είναι αυτό που είπες. Το είχε πει και ο Καρπετόπουλος μετά το μάτς στο πρώτο μάτς με την Αϊμέγκεν. Το Μεντιλίμπαρ τον ξέρεις. Παίζει αυτή την μπάλα. Για μένα είναι καθόλου. Είναι άθλιο ποδόσφαιρο. Άθλιο. Δηλαδή δεν βλέπετε. Στο πράγμα δεν βλέπετε. Όχι τώρα. Εδώ και πολύ καιρό. Δεν βλέπετε. Σου έρχεται η ώρα του Μαΐου. Έχεις χάσει πρωτάθλημα, έχεις χάσει Champions League, έχεις βγει έξω, έχεις χάσει κύπελο. Έρχεται η ώρα να πεις τι θα κάνω την επόμενη χρονιά. Και θες να κρατήσεις αυτό το ποδόσφαιρο. Πότε ο Ολυμπιακός έπαιζε το ποδόσφαιρο. Και αν δεν θες να το κρατήσεις. Το δέχομαι. Σαν διοίκηση λες: OK, τιμή σε ένα και στο Μεντιλίμπαρ, θα του δώσω άλλη μια ευκαιρία. Γιατί είναι ο Μεντιλίμπαρ και μου φέρει το ευρωπαϊκό. Πού τον στηρίζεις εσύ. Εσύ σαν διοίκηση. Κύριε Μαρινάκη, πώς τον στηρίζεις τον προπονητή σου που τόσο πολύ τον εκτιμάς και τον αγαπάς και τον θες να τον τιμήσεις λόγω του τσίφερο ευρωπαϊκό πρώτη φορά στην ιστορία σου. Πες μου πώς τον τιμάς. Έχεις εδώ πέρα 3 μήνες και ακούς αυτό το Γάλλο, πώς το λένε, τον Παντιού, Καντιού, πώς το λένε αυτόν τον τύπο που θέλουν να πάρουν στο Αχάτς. Αυτόν τον τύπο. 3 μήνες αυτό. Ήρθε καινούριος τεχνικός διευθυντής, ήρθε καινούριος, πώς τον είπαν τον άλλον τον Πορτογάλο που ήρθε, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι. Αυτός τι ακριβώς πώς το έχει. Υποτίθεται έχουν φέρει λίστες, έχουν κάνει, έχουν δείξει. Πάλι τον Καντιού ακούμε. Τον ακούγαμε τον Μάιο, τον Ιούνιο, τον ξανακούμε τώρα. Πήρες ένα χάφεση που θες να στηρίξεις. Λέμε τόσο καιρό ότι γίνονται γιόμες. Πήγαμε την Αϊμέγκεν, κουράστηκε το κεφάλι μου να βλέπω γιώμα. Πόποβιτς και πώς λένε τον Κάρμο. Πόποβιτς Κάρμο. Και λέγαμε για το Ρόκα μετά τον έπαιξε μπάλα. Πού να παίξει μπάλα το παλικάρι. Επειδή ήμουν από τη μεριά του και τον έβλεπα. Σε πρώτο ημίχρονο, όποτε πήρε την μπάλα στα ποδιά ο Ρόκα, είχε ρε παιδί μου, πήγαινε με κατά μέτωπο. Θα τον παίρναγε, θα τον παίρναγε, θα τον έκοβε, θα τον έκοβε. Αλλά πήγαινε να παίξει μπάλα, με την μπάλα κάτω. Κατά τα άλλα κυνηγούσε τα μπουτά.
2: Και σήμερα δραστήριο ήταν παρεπιπτόντως ο Ρόκα, δεν του βγήκαν.
3: Ο Ρόκα είναι καλός παίχτης.
2: Λόγω ημιτελείς οι προσπάθειές του σήμερα, αλλά ήταν δραστήριος.
3: Το θέμα δεν είναι ο Ρόκα. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα, με αυτόν τον τρόπο που παίζει, ακυρώνει όλο τον άξονα. Δεν έχει άξονα καθόλου. τίποτα. Ναι. Όποιον και να φέρεις, όταν η μπάλα περνάει από πάνω τον άξονα και εσύ θέλεις σαν με τη λίμπαρ την πίεση ψηλά, να τους ξεζουμίζεις τους παίκτες σου, το 70 θα σου είναι σκασμένοι και το μόνο που θέλεις εσύ δεν είναι ένα τέτοιο, δεν είναι άξονα τέτοιο, θέλεις τρεις γκατούζο να έχεις εκεί πέρα. Να έχεις βάλει τρεις γκατούζο εκεί, να μαρκάρουν, να βγάζουν την μπάλα στον Καμπί, που να σου πω και κάτι άλλο. Καλός Χριστός ο Ελκαμπή, μας χάρισε τα γκολ τότε τη χρονιά του conference, αλλά εγώ δεν έχω δει center for καλό που να μην μπορεί να κάνει μια προσποίηση να ξεμαρκαριστεί. Δηλαδή ο Ελαραμπή, θα θυμάσαι, ήξερε και μια τρίπλα, αδερφέ. Έκανε μια τρίπλα, βάραγε ένα σουτ. Δεν λέω ότι ο Ελκαμπή δεν βάζει. Είναι ο παίχτης που είναι γκολ με μια επαφή. Αλλά μία επαφή, δεν έχει δεύτερη. Τρίπλα δεν ξέρει, τέτοιο δεν ξέρει, σπριντ. Είναι λίγο γρήγορος. Είναι μόνο του βγάλει την παλιά στην πλάτη της άμυνας. Δεν είναι παίκτης που δημιουργήσει παιχνίδι.
2: Κοίτα, αν είχε και αυτό, δεν θα παίζει σίγουρα Ελλάδα.
3: Προφανώς, προφανώς. Αλλά θέλω να σου πω, αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός για άλλη μια χρονιά, γιατί δεν είναι μία. Άμα το δεις από εποχές Μαρινάκη, γιατί τα ξεχνάνε. Άμα κάτσεις και δεις επί εποχές Μαρινάκη, σπάνια έχουμε δει καλή μπάλα, σπάνια έχουμε δει καλές μεταγραφές επί εποχές Μαρινάκη. Εδώ συμβλέπω με κανέναν άλλον, δεν πάω σε εποχές κόκαλη κτλ. Θέλω να σου εξηγήσω ότι αυτή τη στιγμή μας έχουν καταντήσει. Ξέρεις πόσοι Ολυμπιακοί χάρηκαν σήμερα με τον αποκλεισμό του Ολυμπιακού. Πάρα πολύ.
2: Γιατί... δεν είναι Ολυμπιακοί. Όπως και οι Αγγιτζίδες δεν ήταν Αγγιτζίδες που χαίρονταν με την
3: Αλμίδα. Και... γιατί σου λέει, άμα προκριθεί ο Ολυμπιακός, θα διαιωνιστεί αυτή η κατάσταση. Μια κατάσταση με τα ψέματα να προχωράμε και να προσπαθούμε να πείσουμε, γιατί κοιτάξτε τα ψέματα. Άμα διαβάζεις εφημερίδες αθλητικές, ειδικά του Ολυμπιακού, θα νομίζω ότι μιλάμε για τη Λίβερπουλ. Αυτό γίνεται κάθε φορά. Μας παίρνει ένα παίχτη, όπως στο Δεφέτσα πέρυσι, μας το παρουσιάζανε λες και είναι το που λένε, ξέρω εγώ, 28 χρονών από τη Βραζιλία, Βραζιλιάνο Ιταλός. Ήρθε εδώ πέρα, δώσαμε 8 εκατομμύρια, εξηγήθηκε ο πρόεδρος. Τελικά φέτος που πουλήθηκε, κόστιζε 5. Την 3 μπόνους. Δηλαδή πραγματικά. Και το θέμα ποιο είναι. Το θέμα ποιο είναι. Βγαίνει ο πρόεδρος και σου λέει: θέλω να κάνω γήπεδο. Γουστάρουν όλοι γάμπροι. Και εγώ μέσα μαζί. Αλλά να σου πω ρε φίλε κάτι. Εάν δεν θες να δώσεις λεφτά και λες θέλω να βγάλω από τις πωλήσεις 60, 70, 80, 100 πέρυσι μαζί με τα Champions League και θες να κάνεις οικονομία για το γήπεδο, πες. Παιδιά, για 2 χρόνια, 3 η ομάδα θα κάνει οικονομία στις τέτοιες. Όπως έκανε η Arsenal. Όταν έφτιαχνε το Emirates. Σου λέει θα κάνουμε οικονομία στις μεταγραφές. Άμα ζουν να βγήκανε. Με διορισμένο budget, πολλές πωλήσεις, ώστε να μαζέψουμε λεφτά για το γήπεδο. Δεν μπορείς να βγαίνεις να μου λες θα πάμε να χτυπήσουμε conference, θα πάμε να χτυπήσουμε Europa League, θα πάμε να χτυπήσουμε το ένα, θα φέρουμε παιχταράδες, θα φέρουμε το ένα. Βγήκε φέτος, έλεγε θα δώσουμε 30 εκατομμύρια για budget καταγραφών και τελικά έχεις πουλήσει άλλα 40, άλλα 50. Και τελικά βαβά.
2: Ωραία, σας Μάρκο, επειδή έχει αρκετό κόσμο.
3: Συγγνώμη, ναι, χαιρετώ.
2: Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Yeah. Λοιπόν, επομένως, καλημέρα. Χαίρετε.
4: Ναι, καλημέρα.
2: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
2: Ναι.
4: Με ακούς.
2: Ναι.
4: Γαβρίλ από Γαλάτσι.
2: Έλα, Γαβρίλ.
4: Παναθηναϊκός. Εντάξει, τώρα με τον προηγούμενο του τραβήξατε λίγο. Δεν ξέρω τώρα, επειδή ήταν και Ολυμπιακός, δεν ξέρω Ολυμπιακός, εσύ.
2: Δεν έχει σημασία, ό,τι θες ζητάμε.
4: Ναι, εντάξει, άλλο σου λέω, το τράβηξε πολύ, τώρα μιλάγαμε ένα τέταρτο και τι λέγαμε, τέλος πάντων, εντάξει, άλλο θέλω να σου πω, εγώ είμαι Παναθηναϊκός, πριν από λίγο έβαλα τις τελευταίες σταγόνες από το κολλήριο που μου είχε μείνει, ένας Παναθηναϊκός πολύ αργός, θα σε ρωτήσω κάτι, αν έβγαινε στην αγορά, δηλαδή έβγαινε ο Παναθηναϊκός τώρα και έλεγε πουλάω Τσέριν, Τσιριβέγια, Κυριακόπουλο και Τουμπά, ποιες θεωρείς ομάδες θα χτυπάγανε από τους παίχτες?
2: Ποιος μου είπες, Τσέριν, Κυριακόπουλο, Τουμπά?
4: Τουμπά και Τσιριβέγια. Ποιες ομάδες στην Ελλάδα, γιατί στο εξωτερικό δεν θα κουμπάγανε.
2: Εντάξει, δεν το λέω στο εξωτερικό, επειδή και κάποιες αποχωρήσεις που ίσως να μην τις περίμενε φέτος ο κόσμος του Παναθηναϊκού έγιναν και η Ετβάη έφυγε.
4: Ποιος για Ετβάη, δηλαδή, τώρα μου μιλάς τώρα για παίχτες του κοιλού, εγώ σου λέω για συγκεκριμένους παίχτες. Ποια ομάδα
2: είναι που θα υπάρχει, έπαινε. Να υπάρχει οικονομικό όφελος απαραίτητα για τον Παναθηναϊκό ή απλά να αποχωρήσει, να γίνει υποσυμφόρηση στο ρόστερ.
4: Όχι, εγώ σου ρωτώ κάτι απλό. Ποδοσφαιρικό. Ναι. Βγάζει αυτούς τους τέσσερις παίκτες, λέει δεν μου κάνουν αυτοί οι τέσσερις παίκτες. Έτσι. Σε ποια ελληνική ομάδα θεωρείς ότι μπορούσαν να παίξουν αυτοί οι τέσσερις συγκεκριμένοι παίκτες?
2: Τσέριν σίγουρα κάπου.
4: Πού
2: Πες
4: μου μια ομάδα. Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟ, ΚΑΡΙ, πού?
2: Εντάξει, είναι ανάλογα τον προπονητή και το τι θέλει τώρα. Ω παίκτη είναι ποιοτικό ο Τσέρι. Και ο Τσιριβέγια είναι ποιοτικό. Και ο Τσιριβέγια είναι ποιοτικό. Λέω και ο Τσιριβέγια είναι ποιοτικό.
4: Κοιτάξτε να δει.
2: Πέρυσι, μην ξεχνάμε ότι όταν.
4: Στο κέντρο, επειδή το πρόβλημα του Παναθηναϊκού είναι στο κέντρο και είναι πιο αργό και αντικαθυστέρηση.
2: Άλλο αυτό.
4: Έτσι. Επειδή Τσιριβέγια βρίσκει σε 100, είναι με το κιλό ο παίκτη αυτό. Δηλαδή τον βρίσκει ανά πάση στιγμή όπου θέλει. Για το συγκεκριμένο παίκτη, έχει έναν Τσέρι που είναι τέταρτο χρόνο, ένα παίκτη ο οποίο είναι άοσμο, δηλαδή είναι το ταβάνι του, δεν σου προσφέρει κάτι. Δεν σου προσφέρει κάτι. Έτσι. Έχει έναν Κυριακόπουλο που παίρνει την πλευρά, είναι πιο αργό και με καθυστέρηση. Σέντρα δεν έχει, τρίπλα δεν έχει, δεν έχει τίποτα.
2: Έβγαλε σε τρεσίμα.
4: Αμυντικά. Εντάξει, τώρα μιλάμε για γενικά, δεν μιλάμε τώρα για τέτοια. Δεν κάνει άνθρωπο για τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Όταν έχει έναν Τουμπά ο οποίο. Δεν κάνει ο άνθρωπος, έτσι. Το build-up που δουλεύει ο προπονητής, μπορείς να μου πεις με, με ποιο κέντρο το δουλεύει το build-up.
2: Με το Καμαρά.
4: Τους συγκεκριμένους. Ποιος, με το, αυτός είναι πιο αργός ακόμα και από την καθυστέρηση. Αυτός είναι στο ένα μέτρο, να σου δίνει την μπάλα σε ένα μέτρο, να σου γυρνάει την παλίτσα πίσω. Με λίγα λόγια θέλω να σου πω το Παναθηναϊκό δεν έχει αμυντικά χαφ να μπορούν να βγάλουν στο build-up την ομάδα μπροστά. Δεν πατάνε περιοχή. Και είναι παίκτες του κιλού. Πρέπει να πάρει ένα εξάρι καλό, να πάρει ένα αριστερό μπακ. Δεν ξέρω τώρα αν θα βγει αυτός ο Κρίστενσεν που είναι. Έτσι. Λοιπόν, και ο Κυριακόπουλος ο παίκτης δεν κάνει για μένα, απόψη μου, έτσι. Είναι πολύ αργός ο Παναθηναϊκός. Πάρα πολύ αργός.
2: Πάντως τώρα ο προβληματισμός σου...
4: Θέλει να γυρίσει το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο και μου κάνει αλλαγή και μου βάζει το Τσέρι να σου κάνει τι ο Τσέρι, να σου προσφέρει τι. Τι να σου προσφέρει αυτός ο παίκτης. Τον έχει 4 χρόνια. Τι σου έχει προσφέρει.
2: Ναι. Πάντως ο προβληματισμός το είχε να κάνει με το δημιουργικό κομμάτι. Πιστεύω θα, ναι. Αν όχι λυθεί, θα βοηθηθεί και με τον Κάγκουα.
4: Τώρα... Ο Κάγκουα δεν είναι εξάρι.
2: Όχι, είναι χάφ όμως.
4: Εγώ μιλάω για τα εξάρια καθαρά.
2: Ανασταλτικά που καταλαβαίνω ότι έχεις τον προβληματισμό σου και εγώ συμφωνώ.
4: Γιατί είναι παίκτης αργή. Και ο Τσιριβέλια και
2: Καμαρά.
4: Ο Καμαρά. Λίγο ο Τσέρι είναι λίγο πιο γρήγορος, αλλά ο άνθρωπος είναι ναι. Άπαλος, δεν πήγα. Δεν ξέρει μπάλα.
2: Ποιος.
4: Μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Ο Τσέρι. Δεν ξέρει μπάλα.
2: Άπαλος.
4: Άπαλος εντελώς.
2: Δεν είναι άπαλος, Γαβριήλ. Και εγώ πιστεύω στην ερώτηση τόσο όσο ώρα μιλάς, το σκεφτόμουν. Πιστεύω πάω θα μπορούσε να χωρέσει ο Τσέρι.
4: Σε καμία των περιπτώσεων το πολύ θα παίζει στο Λιβαδιακό. Εγώ σου λέω. Έτσι πιστεύω.
2: Δεν σου λέω βασικό, αλλά ωραία.
4: Εγώ σου λέω και πάλι. Οπότε πού καταλήγουμε, δηλαδή δεν θα παίζει στον ΠΑΟΚ βασικό και παίζει στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή φαντάζεσαι που έχει φτάσει στον Παναθηναϊκό.
2: Και σε ρόλο rotation πιστεύω και στον Παναθηναϊκό χωράει. Σε ό,τι αφορά το rotation.
4: Ναι, για ένα πεντάλεπτο στις καθυστερήσεις, ναι, ίσως κάνει. Αλλά τώρα να τον θέλει να γυρίσει παιχνίδι στο. Να είσαι 0-0 στο ημίχρονο με μια ομάδα η οποία έχει 300.000 μπάτσε και να μου βάλει να γυρίσει το παιχνίδι ποιο ο Τσέρι. Και σου ξέρω, εγώ πάλι αυτό το προβληματισμό έχω το οποίο δεν μπορώ να το καταλάβω. Δουλεύει λέει build-up με ποιου παίχτε. Το build-up τι είναι, παίρνει την μπάλα από τα μπακ, πάει στο αμυντικό χαφ, να μοιράσει παιχνίδι στο οκτάρι, στο δεκάρι, πίσω από το σεντερφό, να βγάλει μπάλα στα πλάγια, να βγάλει μια διαγώνια παλιά. Μπορεί να το κάνει ο Τσέριν αυτό, μπορεί να το κάνει ο Τσιριβέλη αυτό, μπορεί να το κάνει ο Καμαρά αυτό.
2: Μα δεν θα είναι βασικό ο Τσέριν. Έχει κολλήσει με τον Τσέριν.
4: Εγώ το βλέπω και είναι βασικό.
2: Έχουν γίνει.
4: Δεν είναι. Τι διαφορά έχει ο Τσέριν με τον Τσιριβέλη. Ίδια είναι. Α, ω μη παίχτε είναι. Είναι δηλαδή, θέλω
2: καλά, ο Τσιριβέλη μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη.
4: Σε καμία των περιπτώσεων. Τέτοιους παίχτες βρίσκεις με το κιλό. Αυτό θέλω να σου πω. Λοιπόν, με λίγα λόγια.
2: Εντάξει, θυμάσαι πέρσι παίχτες... τέτοια περίοδο. Όχι τέτοια περίοδο. Πριν από λίγους μήνες που όταν είχε έρθει ο Μπενίτεθ με τα καλά και τα κακά του. Ας το θέμα Μπενίτεθ στην άκρη. Απλά τι λέγαμε τον Τσιριβέγια. Που ήταν από ναι. Κοινών ξεκινούσε η Ενδεκάδα.
4: Ωραία, και τι κάναμε.
2: Και μετά από λίγους μήνες.
4: Και το αποτέλεσμα.
2: Είτε ο Τσιριβέγια φταίει μόνο. Θέλω να πω ότι. Αποκλείεται να είναι από το πέταμα του. Άλλο το να μην κουμπώνει.
4: Πόσες διαγωνίες μπαλιάς έβγαλε σήμερα ο Τσιριβέγια και βγήκανε, δεν τις προλάβανε, τις έβγαζε πλάγιο out. Δεν προλαβαίναν τα extrem. Έκανε λάθος μπαλιάς. Πέντε θα σου μετρήσω εγώ. Δεν έχει ο άνθρωπος. Όσες διαγωνία μπαλιά να σου βγάλει, δεν είναι βέβαια οχτάρι και δεκάρι, αλλά είναι ένα εξάρι. Τον έχεις δει ποτέ να πατάει περιοχή.
2: Σε αυτό
4: έχεις δει ποτέ το Τζέι να πατάει περιοχή. Όποτε παίρνουν την μπάλα, Καλά, ο Καμαρά δεν πατάει με τίποτα. Αυτός είναι πολύ αργός. Είτε μοιράζουν την μπάλα στο ένα μέτρο πίσω, είτε αριστερά η μπάλα. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, εγώ βλέπω, έβλεπα σήμερα 11 παίχτες ή διακοψιά. Δηλαδή, δεν έβλεπα κάποιον να ξεχωρίζει.
2: Τέλος πάντων. Γαβρίλ,
4: να βλέπω μια προσωπικότητα.
2: Πάντως, καταλαβαίνω το ότι εντάξει, το θέμα είναι να βελτιώνεται και η ομάδα, αλλά προκρίθηκε σήμερα ο Παναθηναϊκός. Οπότε εντάξει, επειδή είναι και.
4: Ναι, αλλά σήμερα ίσως ήταν και κακό που προκρίθηκε, γιατί πολλά μπορεί να κρυφθήκαν κάτω από το χαλάκι. Πολλά προβλήματα μπορεί να κρυφθήκαν κάτω από το χαλάκι. Εγώ θέλω να σου πω για να κλείσω ότι πρέπει να βρει ένα καλό εξάρι, ο οποίος να μπορεί να βγάλει την μπάλα μπροστά, έτσι να είναι λίγο γρήγορος και να κουμπώσει είτε με Καμαρά είτε με Τσιριδέγια, δεν ξέρω με τι. Και να πάρει, γιατί έχουμε γεμίσει εξτρέμ, σέντερ φορ και δεν έχει κέντρο. Ποιος θα τους τροφοδοτήσει αυτούς τους παίχτες.
2: Ωραία, Γαβρίλη, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
4: Να είσαι καλά, εγώ σε.
2: Λοιπόν, νομίζω δύο προλαβαίνουμε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε.
5: Εγώ είμαι.
2: Ναι.
5: Μανώλης από Μαρούς, συνανόμαδος.
2: Έλα, Μανώλη. Πώς είσαι.
5: Ολυμπιακός. Καταρχάς, ακούω σήμερα όλοι τα βάζουν με τη Λίμπαρ. Δηλαδή υπάρχει από το προηγούμενο παιχνίδι, θα ακούσει κανένας, ας πούμε, θα πει ποιος είναι αυτός ο Μεντιλίμπαρ, τι έχει κάνει στον Ολυμπιακό. Δηλαδή αυτά που έχει κάνει ο Μεντιλίμπαρ, ειδικά στην Ευρώπη, δεν τα έχουμε ξαναδεί. Τα έχουμε ξαναδεί στον Ολυμπιακό. Όχι. Θα τα ξαναδούμε. Για τον Ολυμπιακό λέω, δεν ξέρω τι θα κάνουν οι άλλοι. Θα τα ξαναδούμε δύσκολα. Ο Ολυμπιακός πήγε να παίξει σήμερα παιχνίδι Champions League. Ήταν η ομάδα, εγώ δεν λέω να είναι έτοιμη, εννοείται ότι θα κάνει και άλλες μεταγραφές, αλλά ήταν στο 30% μια έτοιμη ομάδα Ολυμπιακού για να παίξει έναν αγώνα για να περάσει την επόμενη φάση του Champions League. Ήταν στο 30%. Δηλαδή βλέπουμε ότι θέλει ακόμα να πάρει 5 παίκτες, ας πούμε. Βλέπουμε ότι ο Ολυμπιακός πήγε πρώτη φορά, δηλαδή εγώ είμαι 50 χρονών, ας πούμε, δεν έχω ξαναδεί τον Ολυμπιακό να κατεβαίνει με ένα center for σε ευρωπαϊκό αγώνα. Δεν είχαμε αλλαγή center for. Γιατί ναι. Και ο Σίλβα δεν είναι 100% center for, έτσι.
2: Όχι, δεν δεύτερος είχαμε. Είναι και
5: δεύτερος. Έχεις ξαναδεί εσείς ευρωπαϊκό αγώνα, να μας πει και ο Σταθερόπουλος μέσα, κατέβει ποτέ ο Ολυμπιακός χωρίς δεύτερο center for, ποτέ στην ιστορία του. Ας είχε τον Τάτσι δεύτερο center for, έστω για τα προσχήματα. Δηλαδή δεν είναι να πούμε ο Μεντιλίμπαρ, έχει αυτός τα λάθη του. Εγώ τα λάθη του Μεντιλίμπαρ πιστεύω ότι είναι κυρίως διαχείριση παικτών. Δηλαδή δεν γίνεται να παίζεις όλα τα μάτς, είτε είναι 120 λεπτά είτε 90 λεπτά, να παίζεις συνέχεια στα μάτια ο LKB. Καταλαβαίνω δεν έχει άλλο παίκτη, όπως είπαμε τώρα δεν έχει άλλο σεντερφόρ να βάλει, δεν υπήρχε άλλο σεντερφόρ. Αυτό δεν είναι πρόβλημα του προπονητή, ούτε πιστεύω ότι ο προπονητής έχει πει, ξέρεις κάτι, θα κάνω μια χρονιά στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα και δεν θα έχω δεύτερο σεντερφόρ. Και εννοείται ότι πολύ σωστά και όλοι όσοι σεντερφόρ έρχονται, ο Ταρέμι ή ο Γιάρεμσουκ θέλουν να φύγουν, γιατί όταν βλέπουν ότι γυρνάει ο Ελκαμπή, ας πούμε, από την Αφρική σε χάλια κατάσταση και πρέπει να παίζει και δυσκολευόμαστε να του πούμε ότι ξέρεις κάτι, δεν θα παίξει βασικός γιατί δεν είσαι σε καλή κατάσταση, είσαι κουρασμένος, εννοείται ότι στραβώνουν οι παίκτες και θέλουν να έχουν το χρόνο τους. Όταν ο Ολυμπιακός την προηγούμενη χρονιά όταν πήραμε το πρωτάθλημα έπαιζε, είχε και Κοστούλα και Ελκαμπή και το Γιάρεμσουκ να έρχεται σαν αλλαγή, υπήρχε μια τρομερή αρμονία και βλέπαμε άλλα πράγματα. Άρα δεν φταίει το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ που λένε όλοι. Το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ για την Ευρώπη, γιατί θα είναι διαφορετικό στο πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα λένε όλοι κάνει σέντρες. Εντάξει, ο Ολυμπιακός πέρσι δεν είχε παίκτες να παίξει. Δεν είχε εξτρέμ. Έπαιζε με ελάχιστους παίκτες σε Ευρώπη και Ελλάδα. Δεν είχε αλλαγές να κάνει. Εντάξει, ούτε εμένα μου αρέσει αυτό το συνεχόμενο ποδόσφαιρο της γιό μας. Αλλά γιατί είναι της γιό μας, δεν είναι γιό μας, είναι ότι αφαιρούμε ένα μέρος που θεωρούμε άσκοπο και πάμε να χτυπήσουμε εκεί στο κέντρο. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με τους παίκτες που έχουμε. Όταν δεν έχεις τα extreme που πρέπει να έχεις, εννοείται θα πας σε άλλες λύσεις. Γι' αυτό και ο Μεντιλίμπαρ είναι κατάλληλος στην Ευρώπη να σου κάνει κάποια αποτελέσματα με παίκτες που δεν είναι από το πάνω ράφι. Όταν ο Ολυμπιακός πήρε το conference, ας πούμε είπαμε πριν για το παιχνίδι με την Μακάβη, έτσι, που ρίξαμε τα 6 γκολ, που ήταν διαιτητής πάλι ο Μαριάννη.
2: Ναι.
5: Θυμάσαι ποιους παίκτες είχε ο Ολυμπιακός στην ενδεκάδα, τη θυμάσαι?
2: Όχι, πρέπει να τη δω. Για θέμισε μου.
5: Ήταν εύκολη η ενδεκάδα, ας πούμε αυτό που είχε πάντα. Είχε δηλαδή ποντέντσε, Φορτούνι, Ελκαμπή μπροστά.
2: Τσικίνη θα μου πεις.
5: Τσικίνι ο Έσε και είχε παίξει και ο Ορτά, είχε παίξει με τρεις που ξέρανε μπάλα όλοι, ας πούμε, στα χαφ. Και η κλασική τετράδα πίσω. Αλλά θα σου πω ότι μπροστά οι παίκτες, ο Ποντένις ήταν στα πάνω του, ο Φορτούνης ήταν στα πάνω του, κρατάγανε μπάλα, είχαν προσωπική φάση να έρθουν από πίσω. Δηλαδή δεν ήταν ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε μπάλα που λένε όλοι. Απλώς ο Ολυμπιακός ήθελε να αποφύγει τα πολλά χιλιόμετρα. Κάποιοι προπονητές σου λένε ρε παιδί μου, δεν είμαι εγώ η Μπαρτσελόνα, ούτε η Ρεάλ, δεν χρειάζεται να κάνω build-up 90 λεπτά. Και ειδικά όταν έχω παίκτες που δεν μπορούν να παίξουν 90 λεπτά σε ένα ρυθμό όπως είναι ο Φορτούνης, όπως είναι ο Ποντένσε. Άρα θα πάω το ποδόσφαιρο μπροστά, εκεί που τους θέλω τους παίκτες, χωρίς να τους κουράζω. Δεν είναι λάθος η λογική. Εγώ, εμένα δεν μου αρέσει το Μεντιλίμπαρ, ένα πράγμα μόνο, ότι δεν μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με το παιχνίδι. Δηλαδή σήμερα ο Ολυμπιακός έμεινε με 10 παίκτες, έτσι. Έχεις δει τι έχει γίνει στο πρώτο τέταρτο της παράτασης?
2: Ναι.
5: Μπορούμε να φάμε 5 γκολ. Όλα τα γκολ, άμα βάλεις να δεις την μπάλα, η Νάιμπέκεν το είχα πει και την άλλη φορά.
2: Βέβαια, έχει παίξει με παίκτη λιγότερο εκεί σε αυτό το διάστημα, έχουν χαθεί οι θέσεις τελείως. Ψάχνει γκολ.
5: Αυτό σου λέω, δεν μπορεί να διαχειριστεί κάποιες άλλες καταστάσεις. Ο Ολυμπιακός πριν φάει το δεύτερο γκολ, πάει και πρεσάρει με 5 παίκτες, ενώ παίζει με 10. Πάει και πρεσάρει μπροστά με 5 παίκτες. Φεύγουν αυτοί στην αντεπίθεση και είναι οι παίκτες, έχουν ένα παίκτη επιπλέον μέσα στην περιοχή, αυτόν που βάζει τον γκολ. Μην κοιτάς ότι μπορεί μπάλα να πηγαίνει τυχαία σε αυτόν μετά από... Γιατί άκουσα πριν τον Τζανάκ, ας πούμε, που είπε, δεν το έχει δει ξαναδεί το παιχνίδι. Λογικό, άμα βάλεις και ξαναδείς το παιχνίδι, θα δει γρήγορα τώρα και ξαναδεί την παράταση καρέ-καρέ, ας πούμε, έτσι. Άμα βάλεις και δεις, έχει γίνει 4 φορές το ίδιο πράγμα. Έχουν βγει στην αντεπίθεση, στην κόντρα και έχουν έναν επιπλέον παίκτη μέσα στην περιοχή. Πρόσεξε, μέσα στην περιοχή, όχι έξω. Μέσα στην περιοχή δεν φτάνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Γιατί έχουν πιέσει μπροστά, έτσι. Πιέζουν μπροστά μέχρι να γυρίσουν πίσω. Αυτοί παίζουν πάρα πολύ σωστά. Κοίταξε, ο προπονητής που έχουν αυτοί παίζουν ένα ποδόσφαιρο εδώ και 2 χρόνια που πρέπει να διδάσκεται στην Ευρώπη. Μπορεί να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα της Eindhoven, ας πούμε, ή του Άγιαξ, να πάνε να πάρουν 2 ενδεκάδες, να βγάζουν ένα, να βάζουν έναν κατά εισάξιο. Αλλά το ποδόσφαιρο που παίζει αυτός ο προπονητής είναι φανταστικό και το παίζει από πέρσι. Δηλαδή γεμίζει την περιοχή, φέρνει ο Σέρι και ο Τάντιτς όπως παίξαν τώρα ενδιάμεση, όταν ξεκινήσαν ενδιάμεση, γιατί μετά ο Τάντιτς πήγε και έπαιξε ακριβώς αριστερά πάνω στη γραμμή και από εκεί δημιουργούσε. Ο Σέρι παίζει δεξιά ενδιάμεσος και κόβει συνέχεια αριστερά με το καλό του πόδι. Δημιουργούν πάντα, θέλουν να είναι ίδιοι μέσα στην περιοχή. Δεν είναι εύκολο μια ομάδα να βγάζει 4 και 5 παίκτες που να πατάνε περιοχή μέσα.
2: Καλή ομάδα είναι η Μέχεν. Καλή ομάδα και...
5: Είναι τρομερός ο προπονητής, είναι τρομερός, όπως τρομερός ήταν και ο προπονητής της Μπόντο Γκλιμ.
2: Και είναι κυρίως τύπος ο προπονητής τους.
5: Ναι, και ο αδερφός του είναι φανταστικός προπονητής.
2: Λοιπόν, Μανώλη, ευχαριστώ πολύ.
5: Αυτό θέλω από την πράγμα, κοιτάμε λίγο και την μπάλα παίζουν οι αντίπαλοι. Για να μην λέμε με τη Λίμπαρ και με τη Λίμπαρ. Αυτοί παίζουν ποδόσφαιρο πάρα πολύ πρωτοβοριακό. Αν το πει αυτό το ποδόσφαιρο, ας πούμε, η Μπαρτσελόνα, θα λέγαμε την μπαλάρα είναι. Συνέχεια δημιουργούν, έπαιξε τρομερά ο προπονητής τους, εκμεταλλεύτηκε την αριθμητική υπεροχή, έπαιξε φουλ επίθεση μπροστά τους, ανέβασε όλους τους παίκτες μπροστά και βάλε να δεις, άμα καταφέρεις και το ξαναδείς το παιχνίδι, πόσο τρομερά είναι να αλλάζονται στην άμυνα. Πότε γίνονται 3, πότε γίνονται 4, πότε γίνονται 5. Είναι φανταστικό και αυτό που κάνει ο Κροάτης. Μου θυμίζει τον Κατσουράνη στο ευρωπαϊκό. Δηλαδή, πότε γίνεται στόπερ, πότε γίνεται αμυντικό χαφ, δεν καταλαβαίνεις τι κάνουν. Δηλαδή, τα χάνεις πραγματικά από κάτω να τους μελετήσεις.
2: Μανώλη, ευχαριστώ πολύ.
5: Να σε καλά,
2: για χαρά. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Δεν έχουμε χρόνο για άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σταθερόπουλο, που ήταν στα DEX. Μάλλον Μουσουράκη στο μικρόφωνο. Τα λέμε αύριο. Θα έχουμε και Super Cup. Έχουμε πράγματα να πούμε. Λοιπόν, καλό βράδυ.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr. Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is
5: come to my boudoir.
4: The second rule of Fight Club is

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Και αυτό είναι το Fight Club με τον Χάρη Χριστόγλου στην τεχνική επιμέλεια, τον Κώστα Μιαούλη στην επιμέλεια παραγωγής. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας με τους γνωστούς τρόπους, τα email σας και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά σήμερα, όπως ίσως ήδη κάποιοι από σας ξέρετε, και οι υπόλοιποι είναι καιρός να το μάθετε, δεν είναι μέρα μηνυμάτων, είναι μέρα μουσικού αφιερώματος. Η σημερινή εκπομπή είναι, θα είναι μουσική και θα είναι αφιερωμένη σε ένα πολύ ξεχωριστό group της δεκαετίας του 80 και πολύ αγαπητό, τους Smiths, με τους οποίους θα ταξιδέψουμε το επόμενο διώρο. Λοιπόν, οι Smiths, μερικά βασικά. Smiths για αρχάριους που λέμε. Λοιπόν, Smiths, όταν λέμε Smiths, μιλάμε για ένα συγκρότημα το οποίο ουσιαστικά υπήρξε μαζί για 5 χρόνια, από το 1982 μέχρι το 1987, οπότε και διαλύθηκε, δηλαδή μιλάμε για μια πενταετία στην πραγματικότητα. Η επιρροή, ωστόσο, του οποίου ήταν ιδιαιτέρως δυσανάλογη των μόλις 5 ετών που συνυπήρχαν στη σκηνή και στο στούντιο. Οι Smiths βγάλανε 4 δίσκους, όλους και όλους, τον ομώνυμο το 1984, το The Smiths, το Meet Is Murder την επόμενη χρονιά, το 85, το The Queen Is Dead το 1986 και το Strange Ways Here We Come το 1987. Έχουν μόνο 4 άλμπουμ, αλλά επειδή έγιναν τόσο δημοφιλείς και επειδή ήταν και λίγο μυστηρή τύπη και επειδή και ο κόσμος τους αγάπησε, είναι ένα από τα group που έχουν βάλει περισσότερα compilation albums από ότι δίσκους. Αλλά κυκλοφορούν πολλά compilation, best αυτά, best of, best από εκεί, best κλπ. Οπότε βρίσκει Smiths με πάρα πολλούς τρόπους. Οι Smiths ουσιαστικά είναι ένα συγκρότημα της ανεξάρτητης βρετανικής σκηνής. Ένα συγκρότημα το οποίο, δεν είναι ώρα να βάζουμε, πώς το λένε, μουσικές ταμπέλες, είναι λίγο βαρετό νομίζω. Αλλά εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε να το χαρακτηρίσεις από indie rock μέχρι post-punk, μέχρι alternative rock ή ό,τι άλλο θες, δεν έχει σημασία. Δεν νομίζω ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η ταμπέλα. Αυτό που σίγουρα μπορούμε να πούμε για τους Smiths ήταν ότι ήταν κοινή η θέληση των 4 μελών του συγκροτήματος ότι πρέπει να φτιάξουν κάτι το οποίο μουσικά να πηγαίνει κόντρα στη φάση της εποχής, η οποία φάση της εποχής στις αρχές των 80's ήταν τα synthesizer. Οπότε σου λέει, εμείς θα πάμε κόντρα synthesizer, θα βγάλουμε έναν άλλο ήχο. Έτσι ξεκινήσαν οι δύο ξεκινήσαν στην αρχή, οι οποίοι δύο είναι βεβαίως και οι ηθήνοντες νόες του συγκροτήματος, και πιο ταλαντούχοι εν πάση περιπτώσει, ο Στίβεν Πάτρικ Μόρισεϊ, ο οποίος μπορεί να μου έκανε και μήνυση ακούγοντας να λέω το όνομά του, το συχαίνεται το όνομά του, το Στίβεν ειδικά. Οπότε έχει αποφασίσει από την αρχή ότι εμένα ο κόσμος θα με ξέρει ως Μόρισεϊ και έτσι τον ξέρει. Σημαντικό ότι το κάνω ως Μόρισεϊ, ως Μόζ τον ξέρει, ή Μόζερ, έτσι αναφέρεται με τα δύο του ψευδόνυμα. Η μικρή μουσική, κιθαριστική ιδιοφυΐα που λέγεται Τζόνι Μαρ, ο οποίος έκανε φωνητικά, εντάξει, κιθάρες βασικά, φωνητικά, πιάνο, keyboards, φσαρμόνικα, ό,τι θέλετε. Ο Άντι Ρούρκ στο μπάσο και ο Μάικ Τζόις στα τύμπανα, είναι τα 4 μέλη των Smiths. Παιδιά από το Μάντσεστερ, όλοι, αλλά όλοι, περιέργως πώς, Ιρλανδικής καταγωγής. Όλοι και οι 4. Λοιπόν, αυτοί είναι οι Smiths, αυτοί ήταν οι Smiths, οι οποίοι υπήρξαν στο συγκρότημα από τον Μάιο του 82 στον Ιούλιο του 87. Μάλιστα είναι τρομερό, το τελευταίο τους άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 87, ενώ οι Smiths είχαν ήδη διαλυθεί. Είναι και αυτό ένα από τα μικρά παράξενα της ιστορίας. Πριν μπούμε τώρα στα κομμάτια, θέλω να πω και έτσι δύο πραγματάκια ακόμα.
Για όσους κυρίως δεν έχετε επαφή με τη μουσική τους και το σκέφτεστε, αν πρέπει να ακούσετε, να κάτσετε τώρα, να κάτσετε να ακούσετε εδώ τα κομμάτια και αν θα σας αρέσουν. Η φάση των Smiths, όπως λέει και το όνομα τους, ξέρετε το όνομα The Smiths, πώς το πήραν τώρα, The Smiths τι είναι? Είναι σαν να έβγαινε ένα ελληνικό συγκρότημα το οποίο θα ονομαζόταν οι Παπαδόπουλοι. Κάπως έτσι. Ο Smith είναι το πιο κοινό επίθετο στην Αγγλία και ο Morrissey το διάλεξε επίτηδες διότι, όπως είπε απλά, ήταν το πιο κοινό όνομα. Είναι πάρα πολύ κοινό και πίστευε ο Morrissey, έτσι έλεγε, ότι πρέπει αυτό που λέμε ο καθημερινός άνθρωπος να δείξει πλέον το πρόσωπό του. Είχαν και άλλο ένα λόγο οι Smiths για να ονομαστούν Smiths. Ήταν μια εποχή, ξέρετε, αυτές στις αρχές της δεκαετίας του 80, που κυκλοφορούσαν αρκετά flamboyant, που λέμε και στο χωριό μου, ονόματα συγκροτημάτων. Δηλαδή κυκλοφορούσαν, ας πούμε, Depeche Mode. Είναι ένα όνομα κάπως εντυπωσιακό. Κυκλοφορούσαν Σπαντάου Μπαλέ, ψαγμενιά, ψαγμένα ονόματα. Κυκλοφορούσαν συγκροτημάτα με πολύ υπερβολικά ονόματα, όπως η OMD για παράδειγμα. Orchestral Maneuvers in the Dark. Εντάξει, οκ, okay, εμείς θα είμαστε Smiths. Εντάξει, και τελειώνει εκεί η ιστορία. Απλά, θα είμαστε πολύ απλά οι Παπαδόπουλοι. Λοιπόν, και έτσι πήγε η φάση και αυτό το ακολούθησε και στους στίχους του ο Morrissey, που ήταν ο στιχουργός του συγκροτήματος. Οι στίχοι του Morrissey γενικώς γράφουν για τις εμπειρίες καθημερινών ανθρώπων, τις εμπειρίες τους, κυρίως βεβαίως με συγκεκριμένα πράγματα όπως την απόρριψη, το θάνατο, την απόγνωση, τέτοια πράγματα. Είναι μελαγχολική η στίχη του Morrissey, είναι αλήθεια, αλλά έχουν και βάθος. Νομίζω μετά από τόσα χρόνια πια, γιατί ξέρετε, αλλιώς ακούς τους Smiths όταν είσαι μικρός και αλλιώς έτσι σε παίρνουν στην αγκαλιά τους και μεγαλώνοντας τους ακούς λίγο πιο ψύχρεμα, θα έλεγα ότι ο Morrissey μάλλον δεν είναι ένας ιδιοφυής στιχουργός τελικά. Σίγουρα όμως είναι ένας στιχουργός με τους στίχους του οποίου ταυτίζεσαι. Μπορείς πολύ εύκολα να ταυτιστείς και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θα αναφερθώ καθόλου στις τιμές και τα βραβεία που έχουν λάβει οι Smiths, τις λίστες στις οποίες είναι μέσα με τα καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών, τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών, το Rock and Roll Hall of Fame και όλα αυτά τα υπόλοιπα. Θα πω μόνο ότι είχαν πολύ μεγάλη επιρροή σε κατοπινούς τους, τους Oasis, τους Blair, τους Stone Roses, τους Pulp πάρα πολύ. Οι Suede πήραν το όνομά τους από το Suedehead, που ήταν, δεν ήταν το Smiths βέβαια ως τραγούδι, το Suedehead, και κρίμα που δεν τα ακούσουμε κιόλας, είναι από τον πρώτο solo δίσκο του Morrissey. Βάζοντας είχαν πολύ μεγάλη επιρροή, όπως και οι ίδιοι ήταν επηρεασμένοι, βεβαίως αντίστοιχα από άλλους και από άλλες μουσικές, των 60's κυρίως. Και κοινές λογοτεχνικές ρίζες επίσης και κοινές λογοτεχνικές αγάπες Morrissey Mar, ένα πράγμα που ένωσε τους δυο τους. Οι Smiths δώσαν το τελευταίο τους live στις 12 Δεκεμβρίου του 86, από τότε έχουν να παίξουν ζωντανά στο Brixton Academy του Λονδίνου. Έκτοτε τους έχουν γίνει μυθικές προτάσεις και όχι μία, αρκετά περισσότερες. Μυθικές προτάσεις να κάνουν έστω μία συναυλία, τις έχουν αρνηθεί όλες. Δεν πρόκειται να τους ξαναδούμε μαζί. Και μπας ερωτώσει αυτά, έτσι για μια μικρή εισαγωγή, γιατί πολύ σας κούρασα και είναι καιρός να ακούσουμε μουσική. Το κομμάτι το οποίο ακούμε τώρα από κάτω, το χαλί, είναι το πρώτο του single, το οποίο βγήκε το Μάιο του 83, λέγεται Hunting Love, δεν ήταν επιτυχημένο, δεν πήγε καλά, ευτυχώς δεν τους αποθάρρυνε, δεν πήγε καλά και δεν θα τα ακούσουμε όλα, θα τα ακούμε έτσι τιμή Σένεκεν να παίζει από κάτω στα ενδιάμεσα. Λοιπόν, εμείς θα πάμε να ακούσουμε τώρα ξερούς Smiths, λίγο χρονολογικά για να ακολουθήσουμε και τη δική τους μουσική πορεία. Θα ξεκινήσουμε με το πρώτο του single, το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία και ένα από τα ωραιότερα τους τραγούδια, το This Charming Man, single το οποίο κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1983, ένα περίεργο τραγούδι με λίγο αρχαϊκή γλώσσα και αρκετά λόγιους στίχους, θα έλεγα. Μια ωραία ιστορία, παρόλα αυτά, σε πρώτο πρόσωπο, με ένα πρωταγωνιστή, το οποίο τρυπάει το λάστιχο του ποδηλάτου.

Ιανουάριος 1984 είναι η χρονιά που κυκλοφορεί το πρώτο άλμπουμ των Smiths, το ομώνυμο, το The Smiths, μέσα στο οποίο υπάρχει το τραγούδι What Difference Does It Make, το οποίο θα ακούσουμε. Ο τίτλος του τραγουδιού είναι απευθείας αντιγραμμένος από τον χαρακτήρα με το όνομα Ray Smith από την νουβέλα του Jack Kerouac, The Dharma Bums, ο οποίος συνεχώς μέσα στο βιβλίο λέει What Difference Does It Make. Γράφει συνεχώς ο Kerouac για τον ήρωά του. Είναι ένα τραγούδι, τέλος πάντων, απόρριψης, ας το πούμε, από έναν φίλο σου όταν αυτός μαθαίνει ένα μυστικό για σένα. Ο Morrissey λοιπόν, αυτό το τραγούδι έγινε μεγάλη επιτυχία, μετά από χρόνια το ξεφούρνησε και είπε ότι, εντάξει, κοιτάξτε, μουσικά είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον τραγούδι, αλλά η στίχη του, εντάξει, είναι λίγο Simon Le Bon, έτσι είπε ο Morrissey, είναι λίγο Duran Duran η στίχη. Δεν του άρεσαν. Αυτός τους έγραψε μεν, αλλά δεν του άρεσαν. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.

Θα κλείσουμε το ημίωρο με ένα ακόμα σίγκλ από το Μάιο του 84. Το οποίο λέγεται το εξής. Όταν ήταν μικρός ο Μόρις είχε γράψει σε ένα από τα ημερολόγια τα οποία κρατούσε. Όταν λέει ήμουν άνεργος, δεν είχα δουλειά, μπορούσα να καταλάβω πολύ καλά ότι ήμουν καταθλιπτικός, μπορούσα να αντιληφθώ την κατάθλιψή μου. Αλλά λέει, και όταν βρήκα δουλειά, μετά συνειδητοποίησα ότι ήμουν ακόμα καταθλιπτικός. Οπότε δεν υπάρχει διέξοδος. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Οπότε έγραψε το Heaven knows I'm miserable now, το οποίο θα ακούσουμε, το οποίο κλείνουμε το ημίωρο.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
2: Μη πρωτοχτυπά στι χάντρε. Τη δουλειά κάνει του άντρε.
3: Το ελληνικό Super Cup παίζει μπάλα στον Big Win Sport FM 94,6. Απόψε στις 8, ΑΕΚ και ΟΦΗ διασταυρώνουν τα ξύφη τους για να διεκδικήσουν τον πρώτο εγχώριο τίτλο της χρονιάς. Η γιορτή που θα διεξαχθεί στο Παγκρίτιο Στάδιο ανάμεσα στην Πρωταθλήτρια Ένωση και τους κυπελούχους κριτικούς περιγράφουν ο Μάνος Ουριάς και ο Γιώργος Μαραθιανός. Μετά το τέλος της αναμέτρησης επιστρέφουμε στο στούντιο για σχόλια και ρεπορτάζ μέχρι τα μεσάνυχτα που ο λόγος θα περάσει στους ακροατές. Super Cup απόψε στις 8 με την ΑΕΚ και τον ΟΦΗ να κοντράρονται για έναν ακόμη τίτλο στο γήπεδο του Big Win Sport FM 94,6.
4: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μπήκαμε στο Πορεφέμου 94,6. Το σημερινό Fight Club είναι αφιερωμένο στους Smiths. Το τραγούδι με το οποίο μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο είναι single από τον Αύγουστο του 84, το William Goes Really Nothing, το οποίο πολύ απλά, όπως είχε πει ο Μόρισε, εντάξει, πιστεύω ότι έπρεπε κάποτε μια αντρική φωνή να απευθυνθεί στους άντρες και να τους πει ότι ο γάμος είναι απλό χάσιμο χρόνου. Αυτό. Θα είχα μια ξένη και αυτό έτσι βγήκε πολύ απλά αυτό το τραγούδι, όπως πολύ απλό είναι και το επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι B-side στο William Goes Really Nothing, άρα μιλάμε για την ίδια εποχή, Αύγουστος του 84. Ένα τραγούδι στο οποίο ζητάει απεγνωσμένα λίγη τύχη ο Μόρισε, ή όπως το έχει περιγράψει ο ίδιος καλύτερα, ένα μικρό τραγούδι, ένα τραγουδάκι που είναι σαν μια σύντομη αλλά ευθεία ωραία μπουνιά στο πρόσωπο.

Λοιπόν, επειδή εκείνο το σύγκλο, το William Goslin, ήταν σπουδαίο, παίξαμε αυτό, παίξαμε τον B-side του και θα παίξουμε και το άλλο B-side του. Και αλίμονα δεν παίζαμε το άλλο B-side του. Δηλαδή, το επόμενο τραγούδι είναι σίγουρα μέσα στα τρία πιο αγαπητά τραγούδια των Smiths, σίγουρα μέσα στα τρία πιο διαχρονικά τραγούδια των Smiths. Ένα πολύ σύνθετο μουσικά τραγούδι, ιδιαιτέρως σύνθετο. Μπορείτε να διαβάσετε εξαιρετικές μουσικές αναλύσεις, ειδικά όσοι έχετε τις γνώσεις πάνω στη δημιουργία της μουσικής του εν λόγω τραγουδιού. Ένα ύμνος, θα έλεγα, των ανθρώπων που νιώθουν κοινωνικά αποξενωμένοι. Ένα τραγούδι για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να βρει τον τρόπο για να ξεπεράσει την ντροπαλοσύνη του, η οποία τον παραλύει, και να βρει ένα σύντροφο, ας το πούμε έτσι. Ένα τραγούδι με λίγους στίχους, αλλά τόσο πολύ δυνατούς, όπως το πρώτο, το κουπλέ με το οποίο ξεκινάει, το οποίο λέει, θα σου το πω πριν το ακούσουμε, λέει: «Είμαι ο γιος και ο κληρονόμος μιας ντροπαλοσύνης η οποία είναι εγκληματικά χυδαία. Είμαι ο γιος και ο κληρονόμος, τίποτα συγκεκριμένο».

Είχε πει ο Τζόνι Μαρ για αυτό το τραγούδι, όπως έχει περάσει σε αρκετά πράγματα και θεματάκια από τους Stones, ότι ήθελε παιδί μου να φτιάξουν ένα τραγούδι, έτσι μερικά που φτιάχνουν οι Stones, που ακούς την εισαγωγή και ξέρεις αμέσως ποιο είναι. Ένα τέτοιο θα να κάνω. Να ακούς την εισαγωγή και να ξέρεις αμέσως ποιο είναι. Όπως είναι, τραγούδι να στο δει, όπως είναι, ξέρω εγώ, το Λέιλα, ας πούμε. Ήθελα να κάνει ένα τέτοιο ο Μαρ και το έφτιαξε. Φανταστικό, φανταστικό τραγούδι. Φεύγουμε το 84, πάμε στο 85, στον Απρίλιο του 85. Έχει κυκλοφορήσει ο δεύτερος δίσκος των Smiths, το Meet is Murder, πλέον. Η εικόνα τους πλέον έχει εγκαθιδρυθεί. Να πούμε, υπάρχουν ήδη όλα τα χαρακτηριστικά στοιχεία. Δηλαδή, οι live εμφανίσεις με τον Μόρις, ο οποίος έχει τις γλαδιόλες στην κολότσεπη και τις βγάζει και τις ανεμίζει. Μια αλαζονία που υπάρχει γενικώς έτσι, στα βλέμματα των μελών της μπάντας. Μια ανδρόγινη εικόνα, επίσης, για την οποία δεν ήταν σύμφωνη, πρέπει να πούμε. Δεν ήταν σύμφωνα όλα τα μέλη του γκρουπ για αυτή έτσι, τη λίγο ανδρόγινη εικόνα, η οποία έβγαινε, εν πάση περιπτώσει, προχωράνε. Εντάξει, το προχωράνε, καλό είναι να το λέμε και να το θυμόμαστε. Αυτά συμβαίνουν έτσι σε ένα σκληρό, θατσερικό καθεστώς, έτσι, σε μια δεκαετία κατά την οποία η Μεγάλη Βρετανία δοκιμάζεται πάρα πολύ σκληρά από τον άκρατο νεοφιλελευθερισμό της Θάτσερ. Μια δεκαετία που πλήγωσε πάρα πολύ τη Μεγάλη Βρετανία γενικώς, και μια δεκαετία ιδιαίτερης φτωχοποίησης για πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Οπότε αυτό είναι η δεκαετία και ειδικά το κομμάτι στο οποίο μεγαλουργούν, ας το πούμε, και αγαπιούνται ιδιαίτερα οι Smiths. Λοιπόν, 85 λοιπόν είμαστε και θα ακούσουμε τώρα, πήγα να πω ίσως, αλλά νομίζω δεν χωράει το ίσως, θα ακούσουμε το πιο funk τραγούδι που έχουν κυκλοφορήσει οι Smiths. Με πολύ μεγάλη διαφορά από οποιοδήποτε άλλο του μοιάζει, είναι σίγουρα το πιο funk τραγούδι που έχουν κυκλοφορήσει. Ένα τραγούδι το οποίο μιλάει για καταπίεση γενικώς, για την καταπίεση των παιδιών από τους γονείς τους, για την καταπίεση των παιδιών από τους δασκάλους, την καταπίεση των παιδιών από ανθρώπους που δεν σέβονται την ανεξαρτησία τους, ή ακόμα αν θέλετε και την απλή περιέργεια των παιδιών, των ανθρώπων γενικότερα. Ο Μόρισε μάλιστα ο ίδιος είχε προσωπικό παράδειγμα, είχε πει σε μια παλιά του συνέντευξη ότι κάποτε στο σχολείο είχε κινδυνεύσει να αποβληθεί, διότι όταν τον ρώτησε ο δάσκαλος ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο, ο Μόρισε του απάντησε το λεξικό και δεν του άρεσε του δάσκαλου αυτή η απάντηση και ήθελε να τον αποβάλει. Οπότε νομίζω ότι λίγο πολύ όλα συνοψίζονται στο υπέροχο κουπλεδάκι, το οποίο λέει: ένα ράγισμα στο κεφάλι είναι αυτό το οποίο παίρνεις εάν δεν ρωτήσεις, και ένα ράγισμα στο κεφάλι είναι επίσης αυτό που παίρνεις εάν ρωτήσεις.

Λοιπόν, και μετά, μετά τη μεγάλη φανκιά με τον τίτλο Barbarism Begins at Home, έτσι λέγω τον τραγούδι που ακούσαμε, τσουράμε λίγο παρακάτω στο 85, φτάνουμε στο Σεπτέμβριο, άλλο ένα single σημαντικό, ένα τραγούδι το οποίο το 2003 ο Μόρις είπε ότι είναι το αγαπημένο του. Το είχε πει τότε, εντάξει, από το, έκτοτε μπορεί να έχει αλλάξει άποψη, αλλά δεν έχει σημασία. Το 2003 το θεωρούσε το αγαπημένο του τραγούδι. Το τραγούδι αυτό μάλιστα ήταν το πρώτο promotional video που γυρίσανε επίσης οι Smiths, γιατί δεν γουστάραν καθόλου να κάνουν promotional video, αλλά εκείνη τέλος πάντων έφτασε πια και το πλήρωμα του χρόνου που υπέκυψε και να κάνουμε ένα promotional video, και το κάνανε γι' αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε. Για το αγόρι με το αγκάθι στα πλευρά του, το οποίο αγκάθι βεβαίως είναι μεταφορικό και έχει αποσαφινιστεί μέσα στα χρόνια, ότι στο τραγούδι αυτό ο Μόρις γράφει για τη μουσική βιομηχανία, ουσιαστικά αυτή είναι το αγκάθι που πονάει το Μόρις, η οποία μουσική βιομηχανία, όπως λέει ο ίδιος, δεν πίστεψε ποτέ, δεν μας πίστεψε ποτέ, δεν πίστεψε αυτά που γράφαμε, ήθελε να μας πετάξει εκτός, δεν παίζαν τους δίσκους μας. Και λέει, φτάνω σε μια φάση που σκέφτομαι και τώρα που είμαστε γνωστοί, αν δεν μας πιστέψουν και τώρα, πότε θα μας πιστέψουν, δηλαδή τι άλλο μπορώ να κάνω. Οπότε γράφει αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι.

Λοιπόν, και λίγο πριν κλείσει η πρώτη ώρα, όμως έτσι πήγαν κάπως μοιρασμένα τα πράγματα, καθώς αυτή την πρώτη ώρα καλύψαμε τους δύο πρώτους δίσκους, την πρώτη διετία, ας το πούμε, το 84 και το 85, των Smiths, ενώ στην δεύτερη ώρα θα καλύψουμε τα δύο τελευταία άλμπουμ τους, το The Queen Is Dead δηλαδή και το Strange Ways Here We Come, τα καλύτερα και ωριμότερα άλμπουμ τους σίγουρα σε σχέση με τα πρώτα δύο και την καλύτερη και ωριμότερη φάση τους θα λέγαμε, οπότε σε βγήκε καλά, πήγε μία ώρα και μία ώρα περίπου για να τα μοιράσουμε όπως τους πρέπει. Διαβάζω 2-3 μηνύματα γιατί νομίζω ότι θα προλάβουμε. Έχετε στείλει πολλά ωραία έτσι, πράγματα, πρέπει να πω. Όπως οι φιλοσοφικοί προβληματισμοί τύπου πώς ξεπέσαμε από τέτοιους στίχους σε τραγούδι που δεν τα θυμάται κανείς σήμερα μετά από 5 λεπτά. Εντάξει, έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή την κουβέντα. Άλλος φίλος λέει ότι εκτός από τη χαρακτηριστική φωνή του Μόρισι που λειτουργεί ως μουσικό όργανο, οι ίδιοι οι Smiths μεγαλούργησαν στο στίχο και σαρκασμός και σοβαρή κριτική και χιούμορ και ευαισθησία. Αυτό του χιούμορ, με αυτό το χιούμορ, πρέπει να σας πω που αναφέρει εδώ ο φίλος, θα ξεκινήσουμε και την επόμενη ώρα ακούγοντας ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά τραγούδια τους, νομίζω μακράν τους πιο χιουμοριστικούς στίχους που έχει γράψει ο Μόρισι. Αλλά επειδή αυτό το τραγούδι και αυτό μάλλον αξίζει τη δική του εισαγωγή, θα την έχει όπως του πρέπει και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για να συνεχίσουμε το αφιέρωμα του Fight Club στους Smiths.